Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν. Στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος. Μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Της Ελλάδας στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες.

0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε.
1: Μα πιο πολύ σε κοινού.
0: Υπάρχει και το προσωπικό Messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες και φυσικά αργότερα θα ανοίξω και το Voice to Voice. Το τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή. Για όσους δεν μιλάτε καλά ισπανικά.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία. Αμφιπητά Ελευθερία, καλημέρα Πασά μου. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Πώς το παθέ και μας έστειλε και καρδούλες. Ο Μανώλης ο Μπλωμάρη, καλημέρα Γιάννη, από την Αυστραλία Σίδνεϊ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο, να σε πάντα καλά την αγάπη μου, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου συνονόματα. Βασίλη Σιδέρης, καλημέρα μεγάλε, όπα, από Μπέβερλι, Μασατσούτσες, Μασαχουσέτης. Λοιπόν, με φτιάξες με το τραγούδι που άνοιξες, ανατρίγες, αλεκρινά, έτσι ακριβώς αισθάνομαι και εγώ, όπως τα περιέγραψε ο μεγάλος. Το τραγούδι του αυτό δεν ήταν τραγούδι μετά τον εθνικό ύμνο, αυτό πρέπει να παίζει. Καλή συνέχεια. Σε όλα τα ποτήκια λοιπόν και σε όλους τους κυβερνητικούς σήμερα πρώτη φορά έγινε, ρε παιδιά, να έρχεται ο Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός δεύτερος για να μιλήσει στην έκθεση. Εντάξει, πρώτος έρχεται στην έκθεση, μέσα δεν μίλησε ο άλλος. Τα λεφτά που τα βρήκες, ρε φίλε, για να ξέρω εγώ. Ρε Άλεξ, τα λεφτά για τόσο έτσι, τις οθόνες που πήρες εκεί έζητα, πού τα βρήκες τα λεφτά? Η αριστερά είναι φτωχή. Εδώ δεν είχε να αγοράσει ξηραφάκια για να ξυριστεί, ας πούμε, και είχε μουσια. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε Άλεξ? Τώρα θα μου πεις, όλοι οι βουλευτές και οι πολιτευτές ξοδεύουν τυχαίο το νούμερο 500 χιλιάρικα ευρώ για να κάνουν προεκλογικό αγώνα για να τους ψηφίσουμε, και από τη βουλευτική ασυλία, μάλλον από τη βουλευτική έτσι, το μισθό τον οποίο θα πάρουν, την αποζημίωση που έχουν, θα μαζέψουν τέλος πάντων 200 χιλιάρικα στα 4 χρόνια. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. 500 δίνεις, 200 παίρνεις, 250 παίρνεις, λέμε πάλι, έτσι. Πώς είναι δυνατό, ρε παιδί μου, να δίνεις 500 και να παίρνεις 250. Τα υπόλοιπα που έχεις ξοδέψει, από πού? Α, από πού? Και βγήκε ο άλλος ο ανιστόρετος, εκείνο το να μην χαρακτηρίσω γιατί είμαι σε ραδιόφωνο και σέβομαι το μέσο. Λέτε ψέματα, λέει, ότι από τις 15 του μηνός και μετά 20 δεν έχετε λεφτά για να ψωνίσετε, για να πάρετε πράγματα, τελειώνει η μισθός. Αφού φαίνονται από την πιστοτική σας κάρτα ότι πάτε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίσετε. Πώς γίνεται να μην έχετε λεφτά, α? Και να πάτε να ψωνίζετε. Ούτε εκεί δεν μπορούμε να τους πούμε ψέματα, κατάλαβες τι γίνεται? Εσείς πέστε μου, πώς είναι δυνατόν να κάνετε προεκλογικό αγώνα με 500 χιλιαρικάκια, λέμε τώρα, και να παίρνατε 250 στην τετραετία μέσα? Τα υπόλοιπα ποιος σας τα έδωσε? Πουλάδες μου. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ δεν θέλω στη ζωή να... Πάντως πρέπει να ακούνε πολύ δεξιοί, πολύ έτσι ΣΥΡΙΖΕΙ, συγγνώμη, ελασίτες, απόγονοι του Βελουχιώτη. Από πίσω και στο μηδέν, σαν να γυρνάμε δια... Πολύ Πασόκι. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εδώ... Γιατί βγήκανε όλοι και φωνάζουν για το 13ο μισθό, για το δώρο του Πάσχα. Παίρνω την κιθάρα μου. Και όπως σας είπα εδώ και 4-5 μέρες, αυτό που συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης Junior
είναι ότι θα δώσει και στους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι, κάτι για 500 άρικο σε όλους κάθετα το χρόνο. Πώς δίνει στους συνταξιούχους, πώς θα σας δίνει, 250, 400 λέει θα δώσει φέτος, ναι. Και εγώ φώναζα και έλεγα, τι 250, τι 400, ρε δώσε 13ο μισθό και επίδομα, μάλλον και δώρο του Πάσχα, ξεκίνα μια και έχεις την, το κλειδί από το κουμπαρά, από την κάσα. Δώσε τώρα το 13ο μισθό σε όλους, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, τα Χριστούγεννα. Δεν είσαι και, είσαι και καγκά, Κυριακό. Άμα δώσεις τον άλλον λεφτά, θα πάει μέσα, θα πληρώσει, θα πάρει δωράκια, θα κάνει, θα ράνει, θα πάρεις 24% ΦΠΑ. Λέει, του δώσε ένα χιλιάρικο, θα πάρεις 240 πίσω. Έτσι δεν είναι? Δώστα λοιπόν και μετά πήγαινε για εκλογές. Και άμα δεν πάρεις 60%, έμενα μου τρυπείς τη μύτη. Για να δω και χωρέα μητούλα, ρε. Αλλά πρέπει να ακούτε Σεριάνη όμως, έτσι. Πρέπει να ακούτε. Έχουν εξεσκιστεί όλοι να ζητά να μας προσφέρουν πάρτερ, καθρεφτάκια, χρωματιστές χαντρούλες. Πάρτερ, πάρτε όλοι. Τζάμπα είναι. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απ' έξω. Περιμένω να δω τι θα πει ο Μητσοτάκης σήμερα και

Και όπως έλεγε ο Πολάκης, δεν χαμπαριάζω από εσάς με τίποτε. Όλοι εσείς και εγώ μόνος μου, δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ποντίκια.

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει. Ήρθε στη Μακεδονία να μιλήσει και δεν τον πήραν με τις ντομάτες, ρε παιδιά. Πόσοι προδότες υπάρχουν εδώ ρε, στη Μακεδονία μας. Ο άνθρωπος που πούλησε τη Μακεδονία, το όνομα δηλαδή, και ο άλλος τώρα που σιγοντάρισε και δεν κατέβηκε, δεν κατέβασε τον κόσμο κάτω να κάνει εμφύλιο εκείνη τη στιγμή, να μην μπορέσει να πάει επάνω στις λίμνες για να βάλει την κολοϋπογραφή του. Έτσι είναι Μητσοτάκη και εσύ φταίς. Δεν το κατάλαβα. Και εσύ φταίς, πουλάκι μου, γιατί είσαι έξω. Εγώ αν ήμουν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε θα κατέβασα όλο τον κόσμο κάτω. Α, αλλά πώς να το κατεβάσεις. Αφού ετοιμαζόσουν 14 Αυγούστου 222 κομμάτια προδότες να υπογράψετε το μνημόνιο. Παραμονή της Παναγίας. Όπως ο άλλος πούλησε ανήμερα της Παναγίας στο Κωνσταντέλια. Α, να τα λέμε και αυτά. Και γαμώ τα υπουργεία. Μη φωνάζετε και λέτε φταίει μόνο ο Τσίπρας. Όχι, φταίτε κι εσείς. Ένας κύριος εδώ από τη Θεσσαλονίκη που κάνει εκπομπή το βράδυ. Α, έτσι, μπράβο. Σας τα λέει κύριε Μητσοτάκη, έξω από τα δόντια. Και εσείς θέτε. Και να μην βγαίνουν έξω οι παρατρεχάμενοι σας στα κανάλια και λένε φταίει ο Τσίπρας μόνο. Εσείς πού ήσασταν, ναι. Είχατε απαγορεύσει και τους βουλευτές να κατεβούν κάτω στην αρχή. Στο τέλος δεν μπορούσατε, σας βγήκε το αυγό, σας μπήκε στον ποπό το αυγό. Και έτσι υποχρεωτική προσγείωση, λέτε άντε να κατεβείτε και κάποιοι. Ενώ έπρεπε να σου να μπροστάρεις εσύ, εκεί στο πισοδέρι, που φάγαμε τα δακρυγόνα, α? Από τους Σέρβους, έτσι μπράβο. Να τα λέμε και αυτά. Και ήρθε που λες επάνω να μιλήσει αυτό το πρόβατο. Και δεν τον πήρατε με τις ντομάτες, έτσι. Να χαθείτε, να χάνεστε.

Καλημέρα Παναγιώτη Βελαβίνια. Καλημέρα Παναθηναϊκά γεια μου. Παναγιώτης λέει καλημέρα φίλε Γιάννη και καλημέρα σε όλους τους ακροάτες. Όχι, χθες προχθές δεν έχεις γεννήσει.

0: Συνέθλια. Το είδα τελευταία στιγμή.
1: Έχω κουραστεί να βλέπω ψωνιά.
0: Χρόνια σου πολλά, Κωνσταντίνε, με από μου δανειά. Δεν γράφω πόσο γίνεσαι. Πάμε, είσαι πιτσιρίκι μπροστά σε μένα.

Τι περιμένουμε ρε παιδιά, να θέλουμε να σώσουμε την πατρίδα μας? Όταν δεν σώζουμε τους ανθρώπους και δεν έχουμε δίπλα μας τους ανθρώπους οι οποίοι μας μεγαλώσανε, μας δώσανε έτσι την αγάπη τους, δουλέψανε για να μας δώσουν να σκάσουμε να φάμε, να μας σπουδάσουν. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, γέμισαν τα γυροκομεία από τους ηλικιωμένους γονείς μας και συγγενείς μας. Και τα σαλόνια μας με σκύλους και γάτες. Εντάξει, έχεις το διάλογο την κοινωνία μας, μη πω τίποτε.

Ο Τάσος ο Τσάγκαρλής, καλημέρα Σεργιάννη με τον Γιάννη από Στουτγκάρδη, να είσαι καλά που μας κρατάς παρέα με τα τραγούδια σου. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη, καλημέρα Άρχοντα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τι ψηφίσατε ρε, ναι ρε φίλε, αυτό έχει γίνει σλόγκαν. 15 και μετά, όταν το άρχισα και το έλεγα εδώ πέρα, έχει γίνει σλόγκαν αυτό.

Ξηρά τροφή και στο βουνό, παιδιά. Αφήστε τα σαλόνια και τα μποτέ. Βγάλτε τις ζαρτιέρες. Βάλτε άρβυλα. Πάρτε κονσέρβες. Άιτε, γιατί μας τάγετε πρίξη.

Κάθε χρόνο η έκθεση, ρε παιδάκι μου. Κάθε χρόνο η έκθεση, μία μέρα χωρίς δουλειά. Κλείστε την, να τελειώνουμε, ρε. Γιατί να κάνετε εξαγγελίες, αφού τίποτα από αυτά που λέτε δεν τα κάνετε. Τελείωσε.

Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δικιά μας την Ελπίδα. Γεια σου Ελβίρα. Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Παχύσχελετό και τον Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας εκεί τους αμπελόκηπους.

γέλασα πολύ με μια κυρία. Σε όλα τα κανάλια βγήκε, σε 2-3 που την είδα, γιατί έκανα ζάπινγκ. Του Πασόκ ήταν. Τώρα γράφει Πασόκ πάντως, παιδιά. Δεν γράφει Κινάλ, έτσι, γράφει Πασόκ. Σαν Κινάλ σου λέει, πήραμε τα τέτοια μας. Τώρα σαν Πασόκ κάτι μπορεί να τσιμπήσουμε, έτσι. Και λέει, με πήρε η θεία μου ή η γιαγιά μου, λέει, τηλέφωνο και μου είπε, παιδί μου, πού να κρύψω τα βραχιόλια μου και ένα σταυρουδάκι που έχω. Θα μας το φορολογήσουν, θα μας τα πάρει ο Τσίπρας. Στην Frostbank, δηλαδή στην κατάψυξη. Πολλοί ξέρετε τι κάνουνε, παίρνουν μια γλάστρα μεγάλη, βάζουν ένα πλαστικό λουλούδι από πάνω, ωραίο έτσι φουντωτό και τα λοιπά, και τα κρύβουνε μέσα στο χώμα σε νάιλον. Αλλά προσέξτε, μην το ποτίσετε το λουλούδι. Ζήτω και γεια. Θα φορολογήσουμε, λέει, τις θηρίδες και όλο τον πλούτο. Ρε ανιστόρητη, άντε να μην σας βρίσω τώρα. Ρε εσείς όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά, τα έχουν στις τράπεζες ή στις θηρίδες. Α, για να ξέρω. Έχουν εταιρείες, τα έχουν, ξέρω, στα νησιά Καϊμάν, πως το διάλο λέγονται εκεί, στους παραδείσους τους φορολογικούς, και εσείς δεν μπορείτε να κουμπίσετε μια τρίχα από τα τέτοια τους. Θα πάρετε και το 1%. Γιατί δεν είπατε το 5%? Α? Γιατί δεν είπατε το 5%? Για να τα έχουμε καλά και με αυτούς τους πλούσιους. Σου λέει, έλα ρε παιδί μου, το 1% είπαμε. Ψήφισέ με. Ένα είπαμε. Μισό θα πάρουμε, δηλαδή μηδέν. Τίποτε. Δεν μπορέσουμε να τα βρούμε. Ε, κύριε Τσίπρα. Ξυπνάτε ρε.

0: Μια και μιλήσαμε για το 21. Τι θα γινότανε, παιδιά, άμα ήτανε ο Παπαδόπουλος ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων, στην κυβέρνηση, ακόμα και επειδή είχαμε και COVID, δεν με ενδιαφέρει. Τι γλέντια θα γινότανε, τι πράγματα θα γινότανε για τα 200 χρόνια.
1: Το όνομά σου τώρα πια αιώνια.
0: Και το περάσανε στον Τούκου, παιδιά. Για να μην στεναχωρέσουν τον Σουλτάνο. Να χαθείτε, να χάνεστε.
1: Παπαδόπουλε, ωραί Γιώργο, Παπαδόπουλε.
0: Ένα λάθος έκανε ο Παπαδόπουλος. Μάλλον δύο λάθη. Το ένα ήταν που κυνήγησε τον ιδεολόγο κομμουνιστή. Και το άλλο είναι ότι έπρεπε να τους πάρει όλους μαζί, να τους βάλει σε ένα καράβι και να πάει να τους φουντάρει. Όλους τους επικεφαλείς, ξέρετε, τους μεγάλους, τους τομεάρχες, τους μεγάλους.

0: Πάντως, Θεόλη μου, να σου πω κάτι. Δεν είσαι τόσο δίκαιος όσο λένε.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Αυτοί, γιατί το λέω αυτό? Θα μπουν μέσα στην κυβωτό όλοι οι πολιτικοί, θα σωθούν αυτοί που φταίνε για το κακό χάλι της πατρίδας μας και ο απλός Κοσμάκης θα δει τα ραδίκια ανάποδα.
1: Ανόητε. Αν ξεκουμπιστούν όλοι αυτοί, ο κόσμος θα είναι ήδη καλύτερος. Οπότε, γιατί να τον καταστρέψω?
0: Τι, δεν θα κάνεις τον κατακλυσμό?
1: Όχι, βέβαια. Μπλόφα. Θα ρίξω εκεί κανένα μήνα βροχή, θα τους φορτώσουμε στην κυβωτό και θα τους ξαμολύσουμε στα νυχτά.
0: Κι εγώ?
1: Όταν σου πω, θα τραβήξεις την τάπα.

Όχι έναν αιώνα, 99 χρόνια. Για τόσα έχει πουλήσει. Έχει βάλει υποθήκη τα πάντα. Ο Κύριος που θέλει να μας ξανασώσει. Ρούστα από εδώ.

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Οι τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Όχι,
1: τέτοιοι τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι τύποι.

Γεια σου, ναι, σωρά, Σαραφιώτη. Σκονδράνης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να στείλω καλημέρα και το φίλο μου τον Έστρατο Σαραφιώτη, εντάξει. Το Ηρακλάκι μου. Σατανόγριες ήρθατε.

0: Δύο είναι τα τουμπερλέκα, κρέμονται. Εκεί πρέπει να σας γράψουμε και τους 300. Αλλά έχουν αξία αυτά τα τουμπερλέκα.
1: Θα τους χαμίσω και αν αργήσω, δώσ' τους γι' αυτό. Είναι τα αρχίδια μου τα δυο.
0: Έτσι, τα τουμπερλέκα τα δυο.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και την παρέα της. Την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.

Τι περιμένετε από ανθρώπους που τους φτύνουνε και λέει ψυχαλίζει. Ε, Άδωνη. Για να προστατευτούνε πήρανε και γυαλιά, ξέρετε. Που να γράφουνε τους μπαγλαμάδες απέναντι που δεν θέλουνε τον Υπουργό Υγείας στα νοσοκομεία. Δηλαδή να τρελαθούμε τελείως. Προσπαθήσατε κάποτε με τα όπλα να κατακτήσετε την Ελλάδα και τώρα προσπαθείτε να τη διαλύσετε, α? Με αρχηγό τον Αλέξη. Βράτε στο διάλο από εδώ.

0: τα χαράψεις.
1: Τι ψηφίσατε, ρε Πασοξίδες και Καραμαλικοί, που δεν γουστάρετε το Μητσοτάκη. Καλά ρε, πήγατε ψηφίσατε τον Τσίπρα. Και τώρα του δίνετε 16%. Τρελαθούμε τελείως. Ρε Μητσοτάκης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σκάνογο σας, περίμενε. Να κάνει τέτοια λέω και κάνω χαρούμενη τη Νέα Δημοκρατία. Μακριά από μας. Αυτή η Νέα Δημοκρατία, όχι η παλιά Νέα Δημοκρατία, αυτή η Νέα Δημοκρατία.

0: Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. Αργότερα θα βάλω και τραγουδάκια. Άμα θέλετε κάνα τραγουδάκι, εδώ είμαστε. Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω. Εκτός αν είστε Σιριζέοι όλοι, σας πάτε σας τον κάλο. Δεν πειράζει. Δώστε μου και το άλλο το πόδι. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Χρυσόστομε.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου, τι κάνει.
1: Χρυσόστομε, στον Πενταγό το μιλάς. Μ' αρέσει, τρελαίνομαι.
0: Τέλος πάντων. Να σε καλά.
1: Την αγάπη μου στη μικρούλα μας πρώτα. Πρώτα στη μικρούλα. Την ποιήτριά μας. Δεν ξέρω αν μπορώ να ζητήσω τραγούδι.
0: Για πες μου.
1: Θα ζητούσα τον Κόνια, αλλά είναι νωρίς να μην ξυπνήσει με την ποιήτρια.
0: Θα το βάλουμε λίγο αργότερα.
1: Αργότερα.
0: Κάτσε να το γράψω κιόλας, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος, κατάλαβες.
1: Έγινε. Καλύτερα είμαι κι εγώ, μαζί είμαστε.
0: Έγινε, παλικαράκι μου, φυλάκια. Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Να έχουμε.
1: Και πάντα να τα λες.
0: Να έχουμε.
1: Έτσι όσο μπορείς πιο δυνατά.
0: Να έχουμε. Φυλάκια, φυλάκια, αγόρι μου. Πάμε στον άλλον, στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι, κυρία μου, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σας και εσάς.
2: Ο προηγούμενος ο συνάδελφος ο Κώστας,
0: ναι.
2: Ο Βραναν, δεν ήξερε ότι εγώ είσαι τέτοια ώρα.
0: Εντάξει.
2: Εσύ πως είχες ενημερώσει όμως.
0: Κάτι είχα πει εγώ, ναι.
2: Ναι, αυτός έλεγε ο επόμενος είναι ο Γιάννης 6 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εκτός λέρα είπαν την νωρίτερα όπως τον άκουσα λέει χθες το βράδυ.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
2: Άκου, Γιάννη.
0: Πες μου.
2: Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας να φοβάσει και τον άλλον, τον οικονομολόγο του.
0: Ποιο να.
2: Πώς λεγόταν, μωρέ. Ο Βαρουφάκης, καλέ.
0: Α, ο Γιάννης με το ένα νι.
2: Ναι.
0: Εκείνος να μην πω τι είναι με ένα λάμδα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
2: Εκείνος πώς μπήκε στη Βουλή τότε, ρε Γιάννη.
0: Ας, εκείνος μπήκε από την τηλεόραση τότε.
2: Έλα, δε. Με εκείνος. Τα bitcoin του.
0: Ναι, εκείνος μπήκε από την τηλεόραση, εντάξει.
2: Και όμως το bitcoin έγινε μεγάλο, τι να πω, μεγάλης αξίας χρήμα.
0: Το ξέρω. Κάποια στιγμή έφτασε να έχει 18.000 ευρώ το ένα bitcoin.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Και
2: ναι.
0: Κάποιοι το πήρανε με 3 και 4 χιλιάρικα, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Μετά το πουλήσανε, κατέβηκε πάλι. Ναι. Πόσο είναι τώρα, στα 8-9 χιλιάρικα είναι. Κατέβηκε τώρα πάλι.
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλή ημέρα, καλή παρέα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, έλα, Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα. Εγώ σήμερα καλύπτηκα με τον Παπακοσταντίνη το τραγούδι, δεν ζητάω.
0: Ναι, έχει εδώ πέρα.
2: Δεν περίμενα να το βάλεις αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί δεν περίμενες, το κατάλαβα. Το έχω μεταδώσει 500 φορές αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ίσως θα το άκουσα μια φορά και να ξέχασα. Λοιπόν, να χαιρετήσω και πάλι την παρέα, τη Σοφία, την Ελπίδα, όλο τον καλό κόσμο.
0: Εμείς μόνο καλό κόσμο έχουμε. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, καλημέρα. Εμείς μόνο καλό κόσμο έχουμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη μας.
0: Έλα, Μωυσή μου, τι κάνεις.
3: Όλα καλά, Γιάννη μου, όλα καλά. Καλά τα είπες από αυτή, Γιάννη μου.
0: Εντάξει, βγήκανε.
3: Τα γυροκομεία.
0: Και δεν τα έχω γραμμένα πουθενά, έτσι. Στο μυαλό μου είναι όλα αυτά.
3: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, την αγάπη μου και την ελπίδα μας.
0: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου, φυλάκια. Να είσαι καλά. Τώρα πέσαν όλες οι γραμμές, για να δω. Έπεσε, δεν πειράζει. Πάρτε, παιδιά, τηλέφωνο, εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, κυρία.
4: Καλημέρα, κύριε.
0: Τι
4: καλά
0: κάνω.
4: Μου είπε το μεσημέρι ότι έχει ανέβει τη σκάλα.
0: Είμαι ανεβασμένη σκάλα. Πάντοτε όταν περιμένω να έρθει Μητσοτάκη ή να έρθει Πρωθυπουργό ή να έρθει Τσίπρα ή Σαμαρά τότε που ερχόταν, δεν μπορώ, δεν. Όχι, εντάξει.
4: Καλέ, τον άλλον τον πήρε να τον πει χρόνια πολλά που είχε γενέθλια.
0: Όχι, δεν πήρα να τον πω. Το είδα τελευταία στιγμή και λέω εντάξει τώρα, τελείωσε. Του τάπα σήμερα. Του τάπα σήμερα. Του τάπα σήμερα, λέω.
4: Καλά, εντάξει. Ετεροχρονισμένα.
0: Ετεροχρονισμένα, τι να κάνουμε τώρα.
4: Καλά, φιλάκια.
0: Να σε καλά, φιλιά, Γιώτα. Φιλιά, να σε καλά. Μα τώρα εντάξει. Ρακιτζής, Ethnic. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε κάτι καλώς. Αν όχι, το κλείσω να ακούσουμε μουσικούλα. Εδώ ο άνθρωπος, ρε παιδιά, έκανε, δεν κούνησε τίποτε, ούτε το δεξί κολομεράκι δεν κούνησε, έτσι, κύριε Μητσοτάκη. Έκανε ο Ερντογάν, αυτό το ντουγάνι από την Ανατολή, το έκανε, την Αϊκασοφιά την έκανε τζαμί, έτσι. Δεν είναι τι απολέμου αυτό, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι Κάσιους Μπέιλι, για να ξέρουμε δηλαδή. Αλλά το μόνο Κάσιους που ξέρετε είναι τους ξηρούς καρπούς. Αν κάνεις την Αγία Σοφιά τζαμί, είναι αιτία πολέμου και ετοιμάσου. Έτσι έπρεπε να βγεις, αν έχεις κάκαλα. Αλλά πού να τα βρεις.

Το έκλεισα, παιδιά, το τηλεφωνικό κέντρο, εντάξει. Να τα πούμε και αργότερα. Ώρα Ελλάδος 4, για να πάρετε το χάπι σας κάποιοι. Για το θέμα της Μακεδονίας, προδότες είναι και οι 300 στη Βουλή, συν ο ένας που ήταν ο πρόεδρος. Εντάξει, για να τα λέμε και αυτά. Άντε, γιατί μας τάκετε κάνει τσουρέκια. Σας πληρώνουμε, ξέρω κι εγώ, κανονικά 7.000, 5.000, 6, πόσο παίρνετε. Με κάτι επιτροπές πάτε στα 10. Μας κοστίζεστε καμιά 20.000 ο καθένας, έτσι. Ακόμα και τα τηλέφωνα που παίρνετε, την κόμενα τηλέφωνο, μην ανοίξω το στόμα μου. Παίρνετε την κόμενα τηλέφωνο, εμείς λακαμάδες σας πληρώνουμε, έτσι. Πουλάδες μου. Να, ρε Παπαδόπουλο που θέλετε.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Ψαρά. Καλημέρα και από μένα, φίλε, την αγάπη μου σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλή πώληση, παιδιά. Καλημέρα τα τρεχαντήρια μου. Καλημέρα τις πηγολαμπίδες της νύχτας. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα, σεκουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Καλημέρα τα παιδιά, τους εργάτες καθαριότητος. Ποιος είναι αυτός, Βαλάσης? Έλα Βαλάση, Κυπαρισούλα, Γιαννάκης, Ράφτης. Καθημερινή παρεούλα στο κουλέ καφέ. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φόφη, τη Φωτοπούλου. Λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Και ακούστε τώρα και ένα απόσπασμα από μια παλιά εκπομπή για την Αγία Σοφιά. Χαρισμένο κύριε Ερντογάν, Ντουγάνι από την Ανατολή. Χαρισμένο.

0: Βρε άπλητη, βρε ξεφτυλισμένη, με όμικρον γιώτα, βρε αποβράσματα της κοινωνίας. Τους βλέπω σκυμμένους στα τέσσερα, με την έδρα τους σηκωμένη ψηλά, μέσα και έξω από την Αγία Σοφιά. Βρε ανιστόρητα ζώα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντουγάν. Βρε Ντουγάνη, πραγματικά τους βλέπω και τους λυπάμαι στην κυριολεξία. Και σκέφτομαι πόσο φτωχός είσαι ρε Τούρκε. Αυτή είναι η μοίρα σου λοιπόν, Ερντογάν, Ντουγάνη και λαέ της Τουρκίας, να προσκυνάτε μέσα στον μεγαλύτερο ναό της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, της Αγίας Σοφιάς. Χαίρεστε. Τι χαίρεστε ρε εσείς, ξεπλημένοι. Προδότες του εαυτού σας, είστε και της πατρίδος σας και της θρησκείας σας. Οι αγιογραφίες δεν σβήνουν ποτέ, δεν αποκρύπτονται. Θα είναι πάντα εκεί να σας θυμίζουν το πόσο αδύναμοι, πόσο άδειοι άνθρωποι είστε, χωρίς τα όπλα και το χρήμα σας. Ποιο χρήμα δηλαδή, ψωμολισάτε. Έτσι Τούρκε, προσκύνα μέσα στην Αγία Σοφιά, στον ναό της Ορθοδοξίας. Τόσο αμόρφωτος είσαι που δεν σέβεσαι καν το δικό σου Θεό. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Έλληνας σε τζαμί δεν προσκυνούσε ούτε και με τη βία. Θα έβρισκε τρόπο να αυτοκτονήσει. Αλλά έχουμε εδώ πολιτικάντιδες κόκκι πολιτικούς. Ξέρετε ότι όλη η κυβέρνηση έχει μαυρίσει το μάτι του Ερντογάν. Έχουν εκδώσει δημοψηφίσματα, ανακοινώσεις, γροθιά στο κατεστημένο. Γιατί ρε δεν κλείσατε το τουρκικό προξενείο, γιατί δεν ανακαλέσατε τον πρέσβη στην Κομωτινή, γιατί δεν κλείσατε εδώ το καφοδίο στην Αγίου Δημητρίου, και γιατί δεν κλείσατε όλα τα τζαμιά.
1: Πόσο καλυμμένα το είπα, καφοδίο. Κάτι άλλο ήθελα να πω φυσικά, με κόκκινο ποτάκι, αλλά...
0: Οπότε δικαιούνται να έχουν, σαν Έλληνες μουσουλμάνοι που είναι, κάπου να προσεύχονται. Γιατί δεν κλείσατε όλα τα τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Βγάλατε ανακοινώσεις και του κάνετε τι, τα μούτρα κρέας. Όποιος δεν έχει δει το βιντεάκι από το Εθνικ του Μιχάλη Ρακετζή, χτυπήστε το στο YouTube να το δείτε. Ήταν πολύ προφητικό. Οι ξυπόλοιτοι, τα ανιστόρητα καθήκια, εξυπνούσαν τον Μωάμεθ τους, τον Αλάχ τους, μέσα στην Άγια Σοφιά, και κάποια στιγμή ξύπνησε. Και μην βγει κανένας να μας πει για το ξανθό γένος και δεν συμμαζεύεται, γιατί ο Πούτιν είναι προδότης της πίστης του. Θέλω να ξέρω αν θα πάει στο όρος, θα τον υποδεχτούν πάλι όπως τον υποδεχτήκανε οι μοναχοί, ή θα το στείλουν στο διάολο. Είναι μεγάλη αγορά τα 80-90 εκατομμύρια των Τούρκων, ε. Είναι η S-400, είναι το αεροπλανοφόρο που τον βοηθάει να το φτιάξει. Γιατί θα είναι με πυρηνική καρδιά το αεροπλανοφόρο του. Είναι τα δύο πυρηνικά εργοστάσια για ρεύμα. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Μετρόπολης 95 και 5, είμαι ο Γιάννης ο Κιλιτίδης. Για κάποια ποντίκια που θέλουν να... Σου λέει ποιος είναι αυτός ο τρελός. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Κάποτε ο Ερντογάν και κάποια άλλα ανιστόρητα εκεί πέρα, να μην τους χαρακτηρίσω, είπαν ότι τι θέλετε λέει εσείς οι Έλληνες, να ξαναθυμηθούμε λέει που σας πετούσαμε και τρώγανε οι καρχαρίες εκεί στην στη Σμύρνη, τρώγανε τους Έλληνες και τα λοιπά. Και εγώ σας λέω ότι όταν στην Πελοπόννησο σκάβουμε για να κάνουμε βόθρο, έτσι, βρίσκουμε τα κόκαλα των προγόνων σας. Θέλω να είχα τη δυνατότητα να φύγω αύριο το πρωί και να πάω να στηθώ εκεί στους κήπους, να δω πόσοι θα περάσουν να πάνε Αδριανούπολη Σαββατοκύριακο για να ψουνίσουνε. Και όταν γυρίσουν να τους φτύνω, πραγματικά να τους φτύνω. Εάν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους πολιτισμένο δεν αγοράσουν κανένα τουρκικό προϊόν, σε λιγότερο από ένα μήνα η Τουρκία καταστρέφεται. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Κάποτε όταν βγήκα εδώ στις αρχές, όταν είχα έρθει, δεν θυμάμαι, 8 ήρθα φυσικά. Γύρω στο 8 με 9, κάπου εκεί πέρα μέσα, γύριζα και έλεγα: προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Κάποιοι καυγίζανε, φωνάζανε, μπα, μας θυμίζει στην εποχή της Κούντας κτλ. Βρίσκει το διάλογο από εδώ, λέω. Τώρα λουστείτε τα. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Δεν μπορεί να εισάγουμε, ρε παιδιά, ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Τρελαθούμε, ρε εσείς. Ρε ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Ένα παράδειγμα. Έγραψα τι έχει γίνει, γιατί δεν ξύπνησε το ρήγμα της Ανατολίας και μου λέει ένας φίλος: το είπες και έγινε, λέει, 3,9 άλλα στην ελληνική πλευρά. Είπα να γίνει, και αν στην ελληνική πλευρά φύγει ένα άτομο, να ψωφίσω εγώ καλύτερα. Είναι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, αφού δεν μπορούν οι κυβερνώντες μας να κάνουν κάτι, ας ξυπνήσει κάτι να τελειώνουμε. Ναι, δεν γίνεται, παιδιά, δεν, όχι, εντάξει. Αν καθίστε να σκεφτείτε πόσα λεφτά ξοδεύουμε, πόσο κίνδυνο έχουμε στα γεράκια μας που αναχαιτίζουν αυτούς εδώ που έρχονται από εξανατολών, πόσα λεφτά ένα αεροπλάνο για να σηκωθεί, τι χρειάζεται και σε τι κίνδυνο βάζουμε τα παιδιά μας και πόσοι δεν πέσανε μέσα στο Αιγαίο. Και άντε, λέω, να μην τους δώσουμε βυθομέτρηση να κάνουν τα αεροπλάνα τους όταν μπαίνουν τα ντρόνκς μέσα και είναι και οπλισμένα. Γιατί δεν τα καταρρύπτουμε, το κατάλαβα. Άντε, λες, να μην γίνει κανένα επεισόδιο από πάνω και τον Τούρκο πιλότο, μητέρα τον περιμένει, μανούλα τον περιμένει απέναντι, εντάξει. Τα ντρόν σου μπαίνουν μέσα και φωτογραφίζουν και κάνουν και ράνουν. Γιατί δεν τα καταρρύπτουμε. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν είμαι στρατόγκαυλος, έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο σπίτι μας μπαίνουμε.

0: Ветвям, кесам брода.
1: Θα σας ευλογεί.

Φίλε μου Χρήστο, η εκπομπή θα ανεβεί σίγουρα μετά τις 2 το μεσημέρι, 2-3. Στο metrosport.gr, έτσι, εκεί που λέει εκπομπές, αρχείο εκπομπών. Πατάτε, μπαίνετε, ημερομηνία σημερινή, πως έχουμε 5 του μηνός. Πηγαίνετε, οι εκπομπές είναι όλες στη σειρά, πάτε στο Σεριάνι και μπορείτε να την κατεβάσετε και να την έχετε κιόλας. Εντάξει Χρήστο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. 11 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Μετρόπολης.

Βλέπω μια φωτογραφία, το άγαλμα του στρατιλάτη του Αλέξανδρου. Με σκαλοσχές και τα λοιπά. Γνωρίζει κάποιος να μου γράψει τι γίνεται? Είναι για τη συναυλία του Ρέμου, μήπως? Δεν πιστεύω να γίνεται κάτι τέτοιο.

Δεν έχω κατέβει καθόλου προς τα κάτω. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι απόλυτη ξεφτύλα. Να μην κατεβεί κανένας και πάει στη συναυλία του. Να επέμβει η αστυνομία, να επέμβει το κράτος, να επέμβει Υπουργείο Πολιτισμού. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τρελή είστε, ρε. Ρε, βλάκες είστε για να μην έχω κάνει τη χοντρή κουβέντα.

Για γράψτε μου λιγάκι. Υπάρχουν σκαλοσχές και τα λοιπά κάτω. Για τι πράγμα είναι? Για τη συναυλία του Ρέμου? Θα τρελαθούμε τελείως?

Ο Στάθης ο Καρατζίδης μου λέει καλημέρα και άνερα για τη συναυλία είναι, λέει. Να τραλαθούμε τελείως. Ρε δήμαρχε, πλάκα με κάνετε ρε. Ράτε στο διάλο να πάτε όλοι ρε.

Για να πάει κανένας πάνω στο καφοδίο στην Αγίου Δημητρίου και να βάλει εκεί μπροστά μια σκάλα, έτσι, μια σκαλοσιά για να κάνει μια συναυλία. Να δούμε τι έχει να γίνει. Καλά, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε.

Και θα πάτε να ακούσετε το ρέμο στη συναυλία. Όποιος πάει είναι βλάκας και προδότης, το λέω ξεκάθαρα. Και μετά μιλάμε άμα θα έρθει ο Τούρκος και αν θα κάνει καθαράνι. Όλοι θα στηθείτε στα τέσσερα άμα θα έρθει ο Τούρκος. Μην να χαθείτε να χάνεστε.

0: Άντε να το ελαφρύνουμε λίγο. Ένας τύπος δουλεύει στο ταχυδρομείο, στο τμήμα που επεξεργάζεται γράμματα που έχουν σταλεί σε λαθασμένες διευθύνσεις και άγνωστους παραλήπτες. Μια μέρα βλέπει ένα γράμμα με διεύθυνση προς τον Θεό. Σου λέει τι γίνεται, πρέπει να το διαβάσω αυτό. Για να δούμε τι λέει. Ανοίγει το γράμμα και λέει: Αγαπητέ Θεούλη, σου ζητώ απεγνωσμένα τη βοήθειά σου με μια γριούλα 87 ετών και παίρνω μια πενιχρή σύνταξη που τσίμα τσίμα με φτάνει να τα φέρω βόλτα. Εχθές το τρόλι μου κλέψα την τσάντα μου και τα 100 ευρώ που είχα μέσα. Ήταν τα τελευταία μου λεφτά που είχα να περάσω μέχρι να έρθει η σύνταξη του άλλου μήνα. Την άλλη εβδομάδα είναι Πάσχα και μάζευα τα λεφτά πόσους μήνες τώρα για να αγοράσω λαμπάδα και δώρα στα εγγονάκια μου. Δεν έχω άλλα λεφτά στην τράπεζα και δεν έχω κανένα να μου δανείσει. Και άμα δεν τους πάρω δώρα θα στεναχωρεθούν τα εγγονάκια μου πάρα πολύ. Γιατί το περιμένω όλο τον χρόνο, πώς και πώς. Σε παρακαλώ αν θα μπορούσες να με βοηθήσεις και εγώ θα σου ανάβω ένα κεράκι κάθε εβδομάδα για να σε ευχαριστήσω και να σε ξεπληρώσω. Ο υπάλληλος κατασυγκινήθηκε και άρχισε να διαβάζει το γράμμα σε όλους τους συναδέλφους του στο ταχυδρομείο. Όλοι στεναχωρεθήκανε και αποφασίσαν να ξυλωθούν και να βάλουν ό,τι μπορεί ο καθένας και τελικά κατάφεραν όλοι μαζί να συμπληρώσουν 96 ευρώ. Τα βάλαν στο φάκελο και τα ταχυδρομήσαν στη γιαγιά. Μετά επέστρεψαν στη δουλειά τους έχοντας αυτή τη θερμή και όμορφη αίσθηση πως έκανα μια όμορφη χριστιανική πράξη για το Πάσχα. Την επόμενη εβδομάδα έφτασε νέο γράμμα από τη γριούλα πάλι με παραλήπτη τον Θεό. Όλοι οι υπάλληλοι του ταχυδρομείου μαζευτήκανε μέσα στην αγωνία να διαβάσουν την απάντηση. Και λέει: Αγαπητέ Θεέ, πώς να σε ευχαριστήσω για το καλό που μου έκανες. Με τα λεφτά που μου έστειλες, πήρα δώρα και λαμπάδες και πασχαλινά αυγά στα εγγονάκια μου και χάρηκαν πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ όμορφα, χάρη στο δώρο που μου έκανες, από αγάπη. Θα σου ανάβω ένα κεράκι κάθε εβδομάδα για να σε ευχαριστήσω. Αιωνία η βασιλεία σου. Και στέλνει και υστερόγραφο για γιάκα. Παρεπιπτόντως λείπαν 4 ευρώ από το φάκελο. Νομίζω πως θα βουτήξαν αυτά τα καθάρματα που δουλεύουν στο ταχυδρομείο. Τους ξέρω εγώ τι αλυταράδες είναι. Παρών.
1: Νούμερο 1940. Παρών. Απολύεσαι. Άνθρωπος νούμερο 1941.
2: Απών.
1: Απολύεται.
0: Δίνος Αναγνωστούδης, ο ποιητής μας.
2: Αυτοκτόνησε.
1: Καλά να πάθει. Άνθρωπος νούμερο 1943.
2: Απεβίωσε.
1: Θεός χωρέστον.
2: Άνθρωπος, εγώ είμαι άνθρωπος. Τι είναι άνθρωπος?
1: Ένα μπαλάκι με ένα νούμερο στην πλάτη.
0: Άστο Γιάννη, δεν υπάρχει σωτηρία. Μία είχαμε την Πέλου λέει, αλλά σωτηρία δεν υπάρχει.
1: Ένα μπαλάκι σε κι εσύ που δεν σε κλώτσισαν ακόμα.
2: Ακούς Δημήτρη.
1: Πολλά μπαλάκια δεν αντέξαν την κλωτσιά.

0: αρχαία.
1: Ακούς τα Ανάση.
0: Καφιές ότι είσαι απόγονος του Λεωνίδα, του Αλεξάνδρου, του Αχιλλέα. Η φαντασία σου ίσω αυτή έχει μεγάλη πλάκα. Πάρ' το χαμπάρι ρε. Είσαι απόγονος μιας λέξης του Μαλάκα.
1: Του Μαλάκα.
0: Του Μαλάκα.
1: Του Μαλάκα.
0: Του Μαλάκα.

0: και πηδάς. Ένα μολόλα δεν τόλμησες να πεις. Στα παίρνουν όλα οι κοπρίτες, καινούργιας και παλιάς κοπής. Ένα κελί θα είναι το καινούριο σου το σπίτι.
1: Ακούς Μαρία,

0: όσο είναι νωρίς. Φτύστους.
1: Στα γυάλα.
0: Στους αυτούς να ξαναγεννηθείς. Σ' αυτούς τους άθλιους ηλίθιους των Αθηνών.
2: Θα ακούτε Έλληνες!
0: Σ' αυτό το ξέρω από τον πατριωτισμό τους. Φρόντισε Έλληνα, αγαπημένε μου Έλληνα, να σε απών. Μην τους αφήσεις, μην τους αφήσεις τα ελικόπτερα να πούν. Κρυφά είναι νεκροί και οι προδομένοι μας δικαίωση ζητούν. Μην τους αφήσεις, μην τους αφήσεις τα ελικόπτερα να πούν. Μη φύγουν σ' άλλη χώρα. Σ' αυτοί που πρόδωσαν πρέπει να δικαστούν.
3: Να δικαστούν, να δικαστούν, να δικαστούν, να δικαστούν.

Ο Αντώνης από τα Γρεβενά του Ερακλάκη μου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα φίλε. Ποιο τραγούδι είναι αυτό και από ποιον? Άμα το χτυπήσεις στο διαδίκτυο, είναι Ντίνος Αναγνωστούδης για ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία. Είναι ο ποιητής μας, έτσι. Ο αρτοποιός μας. Ο Ντίνος Αναγνωστούδης. Χτύπησε το στο YouTube, θα το βρεις. Ντίνος Αναγνωστούδης για ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία.

0: Έλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και σε εσάς που με αγαπάτε και σε εσάς που με μισείτε. Να ξέρετε όμως ότι για να μισήσετε πολύ έναν άνθρωπο πρέπει να τον έχετε λατρέψει πιο μπροστά. Γεια σου Μπαρμπατάκη την Κυσίδη.
1: Γιαννάκη, καλημέρα γούρι μου. Οδηγάω, δεν μπορώ να γράψω. Γι' αυτό στέλνω μήνυμα. Μόλις πέρασα τη Βουδαπέστη και κατεβαίνω. Χαιρετισμούς στην Ελπίδα και σε όλους τους φίλους. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Πασά μου. Καλά χιλιόμετρα να έχετε.

Με τα κορτσόβατα μικρά, όχι με τα πουρόπα, εννοείται. Πουρώ εγώ, πουρόπα τα άλλα, τι να κάνουμε τώρα. Γέρος εγώ, γριά εσύ, ανοίξουμε γεροκομείο δηλαδή, άστο ρε παιδί μου.

αφιερωμένο στον Τιμολέον. Να και η Πόντια Ποιήτρια. Πόντος λέει, καλημέρα, λούθε με αγάπη, καλό σου κου.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ο πρέδες φέρατε. Με ρωτάς αρκατής

Ε, μετά από αυτήν το χάος τελείωσε. Με τιμώρησε ο Θεός, μου έδωσε μελαχρινή εγγόνα τελείως. Και τώρα πώς θα γίνει, μελαχρινή και οι δύο θα βγάλουν εξανθό. Αλλά είμαι, όταν μεγαλώσω θα της πω να βάψει τα μαλλιά της, εντάξει.

0: κορόιδα.
1: Δεν ρωτάς αγάπη τι θα κάνω, θα πεθάνω.
0: Φορτώστε! Άντε να χορέψουμε λίγο, άντε να ξεβιδωθούμε λιγάκι. Το μόνο που μας έμεινε είναι λίγο κρασί, καλή παρέα και καλό ποτό δηλαδή. Με αυτούς που μπλέξαμε δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη, τέλος. Γεια σου Κώστα Παμπούλα. Εσύ θα με φυτέψεις, τι να κάνουμε, το είπαμε. Το είχα πει στο Στέλιο, έφυγε ο Στέλιος ο φίλος μου, ο μπαμπάς σου τώρα, έμεινες εσύ.

0: Μαργιλέδες και τσιμπούκια, μαγκαλιές και με φιλιά.
1: Με γυναίκες με μπουζούκια, μαγκαλιές και με φιλιά.
0: Και τσιμπούκι είπαμε είναι η πίπα που κατεβαίνει προς τα κάτω, ενώ η άλλη λέγεται πίπα, εντάξει. Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Η μία μισή ώρα πέρασε έτσι, παιδιά, με κουβεντούλες δικές μου. Για αυτό που συμβαίνει σήμερα, για αυτό που συμβαίνει και θα συμβεί στην πόλη μας, με τους ψεύτικους πολιτικάντιδες που θα έρθουν, και ας μου κάνουν μήνυση ότι τους είπα ψεύτικους πολιτικάντιδες, ας πάω ισόβια ρε. Αν παραδεχτείστε ότι είστε ψεύτιδες και πολιτικάντιδες, εντάξει, ας πάω ισόβια. Ωχ!

0: Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου. Καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες.
1: Ομορφιά μου. Ομορφιά μου. Έλα στον παππού μικρή μου. Μου έχεις το χέρι το χαρτί. Θα σε πάω και Ντουμπάι. Θα σε πάω και άτα, έλα. Από την κρεβατοκάμαρα μέχρι την κρεβατοκάμαρα θα είσαι.

0: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Ταλιούρη.
1: Ήρθα απ' τη Θεσσαλονίκη το κορίτσι που αγαπώ.
0: Παναγιώτη μου, μπορώ να τα φτιάξω, αλλά δεν τα φτιάχνω εγώ, όχι.
1: Έχω ραντεβού απόψε για να πάω.
0: Εδώ στο στούντιο μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.

0: Πού θα συναντηθούμε? Στην Ομόνια, στον Μπακάκο.
1: Και να το καλωσορίσω.
0: Άρα γάμοτ. Ωραίες εποχές. Τώρα ξεφτυλιστήκανε κάτω στην Αθήνα. Περπατάς στην Ομόνια και δεν βλέπεις κανέναν Έλληνα.

0: του σφίξω.
1: Γιώργο Σταλιούρη, το κορίτσι που αγαπώ.
0: Και να το καλωσορίσω.
1: Γράψτε μου τραγουδάκι που θέλετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Στο Facebook, στην φωτογραφία από κάτω, σχόλια, εκεί.

Καλημέρα στο Μάκη τον Αταβάλ, το Παοξάκι μου. Καλημέρα Γιάννα ρε λέει. Και καλό Σαββατοκύριακο. 400 ευρώ λέει η λεύκανση των δοδιών. Άστο ρε φίλε, τα βάφω με ασβέστη, άστο τώρα. Άκου 400 ευρώ.

Ηλίας ο Καρτοματζίδης μου είπε χθες ένα σόλο μπορώ να έχω, αλλά με βογγητό, λέει. Αλλά δεν είναι στην παρέα μας σήμερα, μάλλον.

0: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες. Πάμε να ακούσουμε Μαραγκόζη, Ρέστα.
1: Απόψε καν.
0: Τα

χείλη σου φωτιά. Σου την καρδιά. Τι κουβέντες είναι αυτές. Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου το Λάζαρο από Λαϊκή. Πού είσαι γαμμένος εσύ ρε. Παραθέρεσαι σου να.

0: Στέφανε Καρυπίδη, έπαιξες και έχασες, γιατί το μετέδωσα του Καραϊσκάκη, εντάξει. Καλημέρα τον αρτοποιό μας εκεί στη Βριούλων, εκεί στο πρατήριο, δίπλα στην τράπεζα. Στέφανος Καρυπίδης, όταν περνάτε από εκεί να του δίνετε και καλημέρες, ε. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και στην Τριανταφυλίτσα.
1: Όταν με κοιτάζεις η ματιά σου υπνοτίζει το αγκ...
0: Μια και με Καλαμαριά δεν θα πάω στο φιλαράκι μου τον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύσης. Καλημέρα στο Φώτη και τον Γιάννη τον Μαζούλοξη. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη.
1: Έχω όλα δικά σου, ό,τι έχω και δεν έχω.
0: Πάρε με, πάρε με.
1: Ό,τι θέλεις, κάνε με.
0: Ό,τι θέλεις να σου κάνω, ό,τι θέλω να σου κάνω. Ε, καλά, το τέλα. Είμαι ερωτευμένη. Τι είπε λέει αυτή, α, ερωτευμένη είπε, μπερδεύτηκα.
1: Για τον νερό.

Αϊ, δεν πασά μου. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, παιδιά, ότι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μία σελίδα υπάρχει, metrosport.gr.

0: Ναι, καλό στο πουλάκι μας ήρθες. Πώς το είπατε, συντονίστηκες? Πάρτα, λέει.
1: Πόνος χαμένος για μένα που ή πια τη φωτιά.
0: Πάρτα, άρρωστε. Ηλίας Χαρτοματζίδης.
1: Και τα σιγά.
0: Έλαντε. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να διαβάζεις τα μηνύματα χωρίς να φαίνεται ότι τα είδες? Έλαντε. Δεν ήθελα να σε διακόψω, λέει, εδώ με απονορίζει, λέει. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, καλά, σε πιστέψαμε.

0: Πάμε να ακούσουμε εγώ Θεοδόρο για το φιλαράκι μου τον Νικολάκη από την Κατερίνη που μου το ζήτησε. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία να αγοράσω κρατικά λαχεία.
1: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
0: Πλάκα σε κάνω ρε Ηλία Χαρτομαζίδη, πλάκα σε κάνω. Πω τσιμπάτε έσυρες. Σαν τσιπούρες πελαγίσχες. Όπου. Την καλημέρα μου κύριε Γιάννη, την πιο όμορφη καλημέρα στέλνουμε από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου με πολύ αγάπη και θετική διάθεση. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκι, λέει στην πέτουσα Δίκα. Γεια σου Στελάκι. Στο Δημήτρη το Λεβέντη αλλά και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα μας κρατάει συντροφιά. Να έχουμε όλοι λέει ένα όμορφο ξημέρωμα με χαμόγελο και καλή καρδιά. Ο Θεός συγχωρεί, λέει εγώ, όχι, χα, χα, γελάει ο Χαρτομαζίδης. Τι να κάνουμε, ρε Σιλιάγκο. Έχουμε μάθει να μην συγχωρούμε στη ζωή μας. Γιατί δεν ζητάμε και συγχώρεση, εννοείται. Και όπως λένε, στα ποντιακά πώς είναι η λέξη συγγνώμη. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, γιατί ο Πόντιος δεν κάνει ποτέ λάθη για να ζητήσει συγγνώμη. Ώρα Ελλάδος 5. Το φιλαράκι μου ο Σταύρος από τα Κείμενα έχει πολύ καιρό να μιλήσουμε. Να του στείλω την αγάπη μου.

0: Να και ο Σάκης ο Πλιάκος με τα ωραία του λουλούδια. Καλημέρα γόρι μου. Καλημέρα λέει, καλό Σαββατοκύριακο, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα με την ωραία κρυστάλλινη φωνή. Κρυστάλλινη,
1: σου λέω και μη βάζεις στην αγάπη λογική.
0: Στέλιος ρε Φατλάρης.
1: Εγώ τρέλος,
0: καλημέρα φίλε μου, λάκουσα το όνομά μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα και στην Αγίου Δημητρίου, στα Τσακάλια, στον Τάκη και την παρέα του. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και υγεία πάνω απ' όλα. Κουράγιο λέει Γιάννη, καλό κουράγιο. Θα το κάνω. Τι έγινε με το Φάμπιο, όλα τελειώσανε ρε εσύ. Μισά απλά πράγματα, δεν μου πήρες να μου πεις τι έγινε.
1: Γι' αυτό και σ' αγαπά.
0: Πήγε στο Βόλο, τελείωσε. Γράψε με ένα ναι, ένα όχι τουλάχιστον.

Ο Αναστάσιος Χατζηλίας λέει: καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα Ελλάδα, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τέο, τον Τζέρεκ. Και στο Παοξάκι, τον Μάκη του Παπαγεωργίου. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Νίκο Τσολιάς, ο Νίκος από το Ανόβερο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σε όλη τη Σεργενοπαρέα, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη την Αδελαίδα.

Γιατί δεν βοήθησε που είπε ότι. Που με είπε ότι εντάξει, θα τακτοποιηθεί το θέμα. Δεν βοήθησε αυτός που γράφεις. Άμα να τον πάρω τηλέφωνο, να τον ρίξω Μπινελίκη γι' αυτό. Γιατί μου είπε θα το κοιτάξει.

Να το βάλουμε και αυτό. Απ' την άνω τούμπα, απ' την κάτω τούμπα. Έχει ένα ρέμα ενδιάμεσα, έτσι.

Δημήτρης και Ρηξής, καλημέρα Γιάννερε, καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου, να σε καλά Δημητράγε. Καλημέρα του Χάρη και την παρέα του. Εδώ στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει για τη Φραντάλα, λέει, Καλλινίκη Χριστίνα, την εγγονή του παππού του Γιάννε. Και για το προηγούμενο τραγούδι λέει, πες τα Θεόφιλε Μπουταχίδη, πες τα, δώσε. Ο Αντώνης λέει, καλημέρα και επίσημα φίλε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, παρεμπιπτόντως ποιος πάτησε έλεος στη σελίδα. Ξέρεις εγώ τώρα, αν πατήσουν έλεος ή όχι, κανένας αποτυχημένος Σιριζέος θα ήταν σίγουρα. Εντάξει, ούτε φίλος είναι αυτός. Κάποιος Σάββας, δεν λέω το επιθετό του. Εγώ το βρήκα ποιος ήταν αμέσως. Κάνας αποτυχημένος Σιριζέος θα ήταν. Κάνα πληγωμένο παλικαράκι.

Τη μαμά να μην φέρει μόνο, γιατί μετά κάτσε να ακούσουμε τώρα δύο τραγουδάρες που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Ένα παλιό και ένα καινούργιο το 2026. Μια ζεμπεκιά ωραία από το ζαμέ μας. Ναι, σου λέω,

0: Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, ξημέρωμα πάντα, 3 με 6.
1: Σ' αγαπώ και σου δήλωνο, πως είσαι όλη μου η ζωή.
0: Ο Μάκης ο Γιαννακός μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Πασά μου.
1: Εσύ

Και τώρα έφαγα φλασιά, παιδιά. Και ξέρω τώρα να τρώω φλασιά εγώ, δεν γίνεται. Δευτέρα ξημέρωμα, 3 με 6 αφιέρωμα Ζαφύρης Μελάς.

Η φίλη μας η Φόφη Φωτοπούλου λέει ναι, φωνάζει. Ο Νίκος από την Κατερίνη, άιντε δώσε ζαμένα, τελειώνουμε, λέει. Γεια σου Νικολάκη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Νίκη και τον Γιώργαρο που μας ακούνε. Καλά μου λέει, θα μας ξενυχτήσεις και τη Δευτέρα το ξημέρωμα, ένα ρεπό λέει έχουμε. Κοιμήσου μέχρι τις 3, ρε φίλε. Μετά θα ξεκινήσουμε με ζαμέ, τέλος, μέχρι το πρωί.

Ο Τάσος ο Ρωμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη, καλό σου κου. Γεια σου ρε Θόδωρε. Μέσα λέει για ζαμέ, λέει μέσα. Ναι ρε φίλε. Ο Νίκος ο Καλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά, καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να κλείσουμε παιδιά έτσι με... με Στέλιο Περπινιάδη, σε μια εκδοχή έτσι, σε μια ερμηνεία που την κουστάρω πολύ. Όχι Στελάκης, Στελάκης ήταν ο παππούς του. Στέλιος Περπινιάδης, ο γιος του Βαγγέλη. Θέλεις να πεθάνω. Ο Θέμης ο Τομπουλίδης, αδελφός φίλος. Καλημέρα φίλε, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Κυριεξής, έχω ρεπό. Έχουμε ένα ρεπό, έχουμε τη Δευτέρα. Πάλι εδώ μας βλέπω, λέει. Μελά, θα ακούσεις μελά, ρε φίλε. Άρε ζαμέ, τι μας έκανες τώρα.

Και όπως σας έχω πει, αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο που έμαθα να τραγουδάω χωρίς να ξέρω να διαβάζω. Έτσι είναι. Από το θείο μου το Γρηγόρη, το Δημητριάδη, τον Μπαρτάλα. Όποιον έπιανε στα χέρια τον έκανε Μπαρτάλι. Το Μπουζουξί. Έτσι.

Έτσι το τραγουδούσαμε στα σκυλάδικα το βράδυ. Τώρα πώς θα κάνω μίξη. Ξέρα, θέλεις να πεθάνουμε Μισισίπι? Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα βγει ξέρα όπως βγει.

0: στο παλάτι.
1: Και ακούς την άλλη να σε λέει αμήν και πότε.
0: Εγώ έχω καρδιά.
1: Καπάκι εδώ μίξανα, έκανα μίξη, ας πούμε, το να πέθαινες να ήξεις, να γλίτωνα, που λέει έτσι σακελαρίο.

Πετρόπολης 95 και 5. Σεριάννη με το Γιάννη. We'll come home, brother. Grab that old guitar. Σαββάτο σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, Σωτήριο Νέτος 2026.

Σήμερα γιορτάζει η Ελισάβετ, ο Ζαμπέτης, ο Ζαμπέτα, Ζαχαρία, Ζαχαρούλα. Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, ωραίο πράγμα το μουσι, για να δω, ωραίος είμαι. Και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. Σαν σήμερα το 1863 ο πρίγκιπας της Δανίας, ο Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος. Αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα, αποχαιρετώντας τον ο πατέρας του βασιλιάς της Δανίας. Υπενθυμίζει να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων ήταν να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν. Θα την παρεβιάσει όμως αυτός αρκετές φορές. 1899 ο Κωστής Παραμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Δωδεκάλογος του γύφτου». Λίγη ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος.

Το 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρο Σεπτέμβρη επιτίθεται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας δύο μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδος. Αργότερα 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικό Γερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Freddie Mercury, κατά την γενικό ψευδόνυμο του Farouk Bulsara, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Queen. No one stayed behind. Every note kept rolling easy. Το 1944 σκοτώθηκε η Ιερό Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, μόλις 17 χρονών.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδό της, χωρισμένο στα δύο αριστερά. Για τον Άρη, νέο γήπεδο στον ορίζοντα. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρη συγκρότησε ειδική επιτροπή εργασίας με σκοπό να προχωρήσει το project για την επέκταση επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής κοντά στο IKEA. Για την έκταση, μάλλον. ΑΕΚ Άρης σήμερα στις 9 από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά φυσικά από το Μετρόπολης 95.5 και από το metrosport.gr. Άρης εντός, Άρης εκτός. Αισιόδοξο σύνθημα από το Γρηγορίου. Είμαστε ο Άρης, έχουμε τη δική μας φανέλα. Ναι ρε παιδιά, δικιά σας είναι η φανέλα. Δεν σας την έκλεψε κανένας. Ο Μπρούμα, η Record αναφέρει ότι ο Άρης δείχνει ενδιαφέρον για τον 31 ετών Πορτογάλο Εξτρέμ που δεν βρίσκεται στα πλάνα της Μπενφίκα. Πάμε δεξιά στην εφημερίδα. Ευκαιρία. Μπορεί ο ΠΑΟΚ, αν το πιστέψει, να φανεί βελτιωμένος, να πάρει αύριο την νίκη από τον Παναθηναϊκό που είναι σε κακή κατάσταση αγωνιστική. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού. Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Γιάκιτς δεν προχωράει του Κροάτη γιατί η Άουσμπουργκ επιμένει στην υποχρεωτική όψιον αγοράς. Σήμερα έρχεται τελικά ο Μπέγκο Κώστα. Ανοιχτά τα θέματα Λάμπορτ και Σαλσέδο. Πάμε λίγο πιο κάτω, τα φιλικά στον Sky. Ο Άρης θα παίξει στο τουρνουά της Κύπρου με Ερυθρό Αστέρα στις 11.09 και Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 13.09. Με τον Ερυθρό Αστέρα παίζει στις 6.30 το απόγευμα και με την Τελ Αβίβ παίζει στις 5.15 στις 13 του μηνός. Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, έτσι. Με Σπάρτακ Μιγιάβα, η σλοβακική ομάδα αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Cup 23 Σεπτεμβρίου. Εντός και 20 εκτός. Βόλεϊ ΠΑΟΚ Κοκκινάκης για 7η χρονιά. Και φιλικό Ούντινε ΠΑΟΚ αξιόπιστο τεστ για την χημεία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πάμε σε πολιτικό τύπο γρήγορα. Τα νέα Σαββατοκύριακο ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Όλα τα ονόματα, οι παρόντες, οι απόντες και οι εκπλήξεις. Ενωρίς είναι ρε παιδιά ακόμα. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Κανονικά πρέπει να φύγουν όλοι. Μόνο αυτοί που είναι στο επικρατείας να κρατήσει ο... Όλοι οι υπόλοιποι να είναι καινούργοι. Πάρτε δρόμο, σκότε, φύγετε ρε. Φάγατε που φάγατε, ό,τι φάγατε. Πήρατε λεφτά, όχι φάγατε με την έννοια την αλλιώτικη, όχι. Φάγατε από την βουλευτική σας αποζημίωση, από τα πάντα, όλα εντάξει. Όλα καλά. Πάρτε δρόμο, δεν έχετε παντελόνι, δεν φοράτε, δεν έχετε κάτι μέσα στα παντελόνια σας. Πάρτε δρόμο, σκοτείτε, φύγετε όλοι και οι 300. Ας έρθει καινούργιο αίμα, ας πάει καινούργιος κόσμος. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Σας φύγουν και λέτε ότι ψυχαλίζει. Έντονο παρασκήνιο πάντως και ίντρικα στα κομματικά επιτελεία. Πού θα διαμορφωθεί ο πίκης της αυτοδυναμίας με βάση τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στη Βουλή. Ποιο είναι το προφίλ των αποφάσεων των ψηφοφόρων. Αυτό πάλι με 10 κόμματα στη Βουλή και 7 κόμματα και 8 κόμματα στη Βουλή. Εντάξει ρε παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να πάνε δύο. Αριστερή, δεξιή ή έστω και κεντρώοι. Να είναι 3 κόμματα, να τελειώνουμε. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Ναι, πήγαμε ένα μέτρο πιο μέσα. Επειδή αλλάζει η ροή του ποταμού, ξέρετε, πήγαμε ένα μέτρο πιο μέσα. Καλά κι εσείς με το μάτι κάνατε το. Βάλατε τα παλούκια για να κάνετε το φράχτη. Δεν έχει εκεί πέρα να μετρήσετε εκεί πέρα να δείτε που ακριβώς είναι τα ελληνικά σύνορα. Άιντε βρε. Φωνάζει για το φράχτη στον Εύρο η Τουρκία ενώ από τη μεριά της Συρίας και τα λοιπά έχουν κάνει κάτι φράχτη 30 χιλιόμετρα, 40. Αποστολή στο Νεπάλ, άταφοι νεκροί, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Χαμός έχει γίνει παιδιά με τον εκείνο που έσπασε από πάνω, ο παγετός που έσπασε. Άστο να πάει στο διάγμα. Είναι που είναι φτωχοί άνθρωποι εκεί. Η εφημερίδα Κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ. Ενώ αναμεγαβατόρα από τον πρόεδρο ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια οι συνέπειες για την οικονομία μας. Κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Εφιάλτης, έβρεση κατοικίας. Έχω πει 500.000 φορές, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχουν τόσα οικόπεδα, έτσι,
τόσα οικόπεδα δημόσια που είναι χορταγιασμένα. Δεν υπάρχει τίποτε πάνω, ούτε ποντίκια δεν περπατάνε. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος πιο μάγκας ήταν που έκανε εργατικές κατοικίες. Κάντε φοιτητικές κατοικίες. Κάντε μέσα διαμερισματάκια και να πληρώσετε, να πληρώσουν. 150 ευρώ λέμε ρε παιδί μου το διαμερισματάκι. Να δεις για πότε θα πέσουν τα ενίκια. Και όσα παιδιά δεν μπορούνε, δεν μιλάμε για τους πλούσιους, όσα παιδιά δεν μπορούνε οι γονείς τους και έχουν ξεσκιστεί να πληρώνουν 600 και 700 ευρώ ενίκιο, και από πού να το πληρώσουν δηλαδή, μαζεύονται 2, 3, 4 παιδιά και μπαίνουν μέσα, θα σας ευγνωμονούν. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος ήταν πιο μάγκας που έκανε εργατικές κατοικίες. Στο Φίνικα. Κάντε φοιτητικές κατοικίες. Τόσα οικόπεδα είναι, ρε. Θα τα βγάλετε τα λεφτά, δεν θα τα βγάλετε. Είστε διάλα από εδώ, μετά σας βρίζω και φταίω. Η Καθημερινή. Τουρκικά ντρόνς οργώνουν το Αιγαίο. Σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Ρίξτε τα. Αν είναι μέσα στο FIR Αθηνών, ρίξτε τα. Είπαμε, το είπα και στο σποτάκι που μετέδωσα. Δεν είναι επανδρομένα. Γιατί και τους Τούρκους πιλότους μανούλα τους περιμένει να γυρίσουν. Ρίξτε τα, μην πω κανιά κουβέντα. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία, 164% αύξηση. Μεγάλα διαμερίσματα βάζουν γυψοσανίδα της πλάκας και τα κάνουν δύο για να μην σας πω και τρία. Έτσι. 33 τετραγωνικά, 450 μέτρα. Μπράβο σας ρε. Αδήλωτοι θάνατοι για να μην κοπεί η σύνταξη. Άλλο και αυτό. Εκεί στη Νέα Μάκρη και στο Μαραθώνα που έγινε. Άλλο και αυτό. Εφημερίδα των Συντακτών, 7η διεθνή, 7 διεθνής έκθεση, crash test, 7 αποτυχίες. Εντάξει ρε παιδιά του Εφημερίδα των Συντακτών, πώς χτίζει η Ελλάδα το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Όπα, τι έγινε εδώ. Μας ακούτε κι εσείς ρε. Η πρόταση σε Τσίπρα για στέγη. Βασική πηγή χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες σε ύψος 5,83 δις ευρώ. Συνδυασμός νεόδμητων ανακαινισμένων και κλειστών ακινήτων θα βγει στην αγορά. Η κριτική της κυβέρνησης και η απάντηση του κόμματος. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν φτάνει δηλαδή που θα κάνετε και σπίτια. Θα δώσετε και δουλειά σε ανθρώπους, σε οικοδόμους οι οποίοι δεν δουλεύουν οι άνθρωποι. Ντελιβεράδες είναι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ελεύθερος τύπος. Η ώρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων. Από τον Νοέμβριο εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα. Ρε παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα. Ιστορικός ο Καραλής, το πρώτο του διαμάντι με 6-12. Εκτός ο Νουμπλάντης, ναι ήταν λίγο, είχε λίγο... Αυτό με τον Δεντόγλου το είδα ρε παιδιά, δηλαδή μιλάμε και στο τελευταίο του άλμα δεν μπόρεσε να επιδείξει, αισθάνθηκα κάποιο τράβηγμα. Δεύτερος πάντως με άλμα 8.40 και πέρασε ο άλλος με 8.46. Ωραίος ότι πας εκείνος. Πάμε στη Δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν, λέει. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Έχουμε πει χιλιάδες φορές, τα φύλλα είναι δύο. Το ότι θέλει κάποιος να κάνει, γιατί και εγώ ήμουν υπέρ του συμφώνου συμβίωσης. Και εξήγησα το λόγο, για ποιο λόγο ήμουν υπέρ του συμφώνου συμβίωσης. Αλλά η ξεφτύλα αυτή για γάμους, για τεκνοθεσίες, για υιοθεσίες κτλ. Αυτά λίγο παρατήστε τα ρε παιδιά. Δηλαδή το παιδί θα μεγαλώσει και δεν θα πει τη λέξη μαμά. Η πρώτη λέξη που λέει το παιδάκι είναι η λέξη μαμά. Δεν τρέπεστε λίγο. Εγώ ήμουν υπέρ τους και είμαι υπέρ τους συμφώνου συμβίωσης. Γιατί έχουν κάποια, έχουν μια σχέση κάποιος, γιατί έτσι γουστάρει. Κάνουνε, είναι 10 χρόνια, 15 χρόνια μαζί, 20 χρόνια μαζί. Κάποια στιγμή είναι επιχειρηματίας ο ένας ή και οι δύο μαζί. Όλοι τους έχουν παρατήσει, δεν τους θέλει κανένας. Και ξαφνικά πεθαίνει ένας από τους δύο. Και ο άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Όλα πηγαίνουν στα αδέλφια. Και τότε, χάσαμε τον αδελφό μας. Όχι ρε μπαγλαμάδες,
θα γίνει σύμφωνο συμβίωση. Όλη η περιουσία θα πάει σε αυτόν που μένει. Καταλάβατε. Γι' αυτό είμαι υπέρ του συμφώνου συμβίωση. Αλλά όχι αυτή η ξεφτύλα, ρε. Τρελαθούμε τώρα. Πάμε στην απογευματινή τελευταία εφημερίδα. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση. Στα 400 από τα 300 το βοήθημα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Ετοιμάστε συνταξιούχοι, ετοιμάστε σακούλες. Αντί για 300 ευρώ θα σας δώσω 400. Ενώ σας κλέβει εδώ και 15 χρόνια, 14 χρόνια. Τον 13ο μισθό, το δώρο του Πάσχα, αυτά σας τα κλέβουνε. Και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά τα άλλα, θα δώσει λέει 500 ευρώ από του χρόνου στους δημοσίους υπαλλήλους κάθετα, σε όλους. Και σε ένα ή δύο χρόνια το 500 θα γίνει 1000. Τι βλακίες είναι αυτά, ρε. Δώσε 13ο μισθό και τελείωσες. Και κάνε εκλογές, ξέρω και εγώ, Φεβρουάριο-Μάρτιο, για να πάρεις 60%. Καλά ρε, βγάλατε πανεπιστήμια για να κάνετε τέτοιες βλακίες. Τι να πω ρε παιδιά. Όλες οι εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σ' άλλο, λέει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν παιδιά. Τι ώρα είναι. Α, εντάξει, πάμε για φινάλε. Ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα και πάμε για φινάλε. Με τι να κλείσουμε. Άντε ας κλείσουμε λιγάκι εδώ έτσι με ένα-δυο τραγουδάκια

0: Να ανοίξω λίγο το τηλεφωνικό κέντρο. Μήπως θέλει κάποιος κάτι έτσι, ένα για μια γραμμούλα, τίποτε έτσι για καμιά κουβεντούλα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Γιατί βλέπω κάποιες κλήσεις έχετε κάνει τώρα. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, εδώ είμαστε. Μια γραμμούλα θα πάρω, το πολύ δύο. Έλα παλικάρι μου, καλημέρα.
1: Μελές, καλημέρα. Μελές και έπαθα. Με τα τραγούδια στο πρόγραμμα, τα κουταλάκια έπαιζα
0: μέσα. Α, εντάξει ρε φίλε, και εγώ νόμιζα έπαιζες κάτι γιατί με πήρες δεύτερη φορά και λέω κάτι έγινε, γι' αυτό ρώτησα.
1: Όχι ρε, τόσο ωραίο πρόγραμμα θα, από τις ναι. Μετά του Βοβρανά,
0: ναι.
1: Όλο το πρόγραμμα σου ήταν υπέροχο.
0: Ναι, η πρώτη μια μισή ώρα πέρασε έτσι πολιτική ανάλυση και τα λοιπά και λίγα μπινελίκια. Ναι. Να σε καλά.
1: Η ελευθερία μην παρεξήγησε.
0: Φυλάκια, κλείσε, να σε καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ο κύριος Γιάννης.
0: Ο ίδιος, κύριε μου.
2: Κύριε Γιάννη, είμαι τακτικός.
0: Ξέρω, αλλά να μην... Μισό λεπτό. Ναι, θα πείτε, αλλά μισό λεπτό να σας πω εγώ κάτι. Δεν θα παίρνετε τηλέφωνο, γιατί έχω δει το τηλέφωνο σας πολλές φορές, εάν δεν ανοίγω γραμμές, καταλάβατε, για να μην κουράζεστε άδικα.
2: Αλλά επειδή ήθελα να το πω αυτό...
0: Δεν πειράζει. Σας ακούω τώρα. Σας ακούω.
2: Κάτι το οποίο ζητάω και την άποψή σας.
0: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, ένας πεθαίνει, είναι ιερός και πηγαίνει στον παράδεισο. Χτυπάει την πόρτα, το κουδούνι και βγαίνει ο Άγιος Πέτρος. Και του λέει, τι θέλετε εδώ κύριε, λέει θέλω να μπω στον παράδεισο. Πώς θα μπείτε στον παράδεισο, έχετε τα φόντα. Λέει, νομίζω, ναι, κάνατε, λέει, οικογένεια. Έκανα οικογένεια. Μήπως απατήσατε καθόλου τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ, όχι τέτοια πράγματα. Εργαζόμουν κανονικά, πήρα την σύνταξη, ξέρω εγώ κτλ. Αφού λέει είστε τόσο καλός και ξέρω εγώ και άνθρωπος κοινός, θα μου πείτε τι είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Θα μου πείτε τι άποψη έχετε. Και ο ίδιος σκέφτεται και του λέει άκουσε Άγιο Πέτρο. Το καλύτερο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι η μπλάι σωστή συζήτηση. Είναι δυνατόν λέει να είναι η συζήτηση. Δηλαδή αν σας ρωτήσω τι πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, είστε Έλληνας, Έλληνας είμαι. Τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης, λέει πως το λένε, για να μπορέσει να ορθοποδήσει αυτή η χώρα που είναι τόση θαυμάσια για όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, μιλάνε για τους Έλληνες και τα λοιπά. Λέει, εγώ επειδή λέει, εργάστηκα στη Δανία για ένα διάστημα, δεν έχει παρά να εφαρμόσει το σύστημα της Δανίας. Δηλαδή, 120 βουλευτές και φορολογία στο κέρδος. Μέχρι οποιοδήποτε είναι το κέρδος, όσο αυξάνει το κέρδος, αυτή θα είναι η φορολογία.
0: Ωραία.
2: Γιατί οι Δανείοι είναι οι καλύτεροι σήμερα.
0: Και με αυτό κλείνουμε, γιατί πρέπει.
2: Άνθρωποι πολίτες. Ωραία. Κράτους.
0: Πάμε για φινάλε εκπομπή. Με αυτό κλείνουμε, εντάξει. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα πάρω άλλη γραμμή, παιδιά. Όχι. Μην καλείτε άλλο, γιατί πάμε για φινάλε. Ήδη μπήκαμε 6 ώρα. Οπότε πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, τέλος πάντων, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται Απόστολος Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας, όπως κάνει κάθε Σάββατο Κυριακή 6 με 9. Μετά τις 9, Κώστας Παπαζαφυρίου παρέμβαση, 12 με 1, Δήμος Βαρδάκης, 1 με 4, Γιώργος Μάντζιος και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε το ξημέρωμα της Δευτέρας, μουσικά από τις 1 νομίζω. Στις 3 ξεκινάει το Σεριάνι με αφιέρωμα στο Ζαφύρι Μελά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και προσοχή παιδιά. Εκεί στην αστυνομία εχθές διαδηλώσατε για τα προβλήματά σας, έτσι. Σήμερα ο κόσμος κατεβαίνει να διαδηλώσει για τα δικά του προβλήματα. Λιγάκι πιο ήρεμα, παιδιά. Πιο ήρεμα λιγάκι. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
9: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
10: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
11: Απολύτως.
10: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου, πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής!
13: Όχι!
12: Είσαι αριστερός!
13: Όχι!
12: Είσαι δεξιός!
13: Όχι!
12: Είσαι κέντρο!
13: Όχι!
12: Είσαι πακ!
13: Όχι!
12: Είσαι δά! Τι με ρωτήσατε! Είσαι αντιστασιακός!
13: Σας ακούω! Δεν σας βλέπω!
12: Α, όχι! Είναι ο πατέρας σου!
13: Όχι!
12: Ήταν όμως ο παππούς σου!
13: Όχι!
14: Έχετε ώρα!
13: Όχι!
15: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
16: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
17: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
18: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
19: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
20: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
21: Όχι, Ζανσάκη, εγώ κατάλληλα πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε...
20: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
21: Βαίνομαι.
20: Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσάκη.
4: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημά σου, όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει,
20: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
22: 30.
23: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
22: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
24: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000 λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Αμέ! Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
3: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρεις αλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.
5: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος, είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
11: Κατάρα στο λαδέμορα!
14: Αναλαμβάνεται κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
25: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή

Λίγο άργησε να... Για να δούμε, είναι καλά τώρα εδώ τα πράγματα και τα μικρόφωνα και όλα ωραία. Ωραία, μια χαρά όλα. Λίγο άργησε να κατέβει το διαδίκτυο. Εντάξει, κατέβηκε για να βλέπουμε και τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Ωραία, να πάμε και λίγο να κατεβάσουμε και τον καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Έτσι λέω καμιά φορά για καμιά λέξη να ενώσω βορρά και νότο. Τι να κάνω, θα κάνει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, από την Ελλάδα δηλαδή. Διότι η Μακεδονία ως γνωστόν ανήκει εδώ, ανήκει σε αυτόν τον τόπο εδώ που λέγεται Ελλάς, Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Τα μηνύματά σας έρχονται ως γνωστόν κουρσάρος ΜΑΚ, ελληνικά γράμματα, κάπα και μη κεφαλαίο στο Messenger, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όλα ζάχαρη σήμερα, ζάχαρη, γιατί προφή του Ζαχαρία έχουμε, πατρός Ιωάννου Βαπτιστή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, προφή του Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή. Γιορτάζει λοιπόν ο Ζαχαρίας, γιορτάζει ο Ζάχαρης, γιορτάζει ο Ζάχαρος, Ζάκη, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρο, Ζαχαρούλα και Ζαχαρίτσα. Έτσι, αυτοί γιορτάζουν σήμερα.

Και μετά τα χρόνια τα πολλά, να πάμε στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα και δεν είναι λίγα. Είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα αρκετούτσικα. Έτσι, να σας πω έτσι και μία είδηση, η οποία έγινε ναι, τη 1698, μετά τον εναετή πόλεμο που ξεκίνησε το 97, που ένα γαλλικό πολεμικό σαν σήμερα νίκησε μια αγγλική μοίρα στην ναυμαχία του κόλπου Χάνστον. Έτσι έλεγε, Χάνστον, το χάσαν. Προσέξτε να δείτε, επειδή το 1968 στη Ρωσία νόμισαν ότι άμα κόβεις ρε παιδί μου τα γένια σου, κοιτάξτε πως επανήλθε η μόδα τώρα, γίνεσαι πιο πολιτισμένος. Έτσι λοιπόν το 1968, το 1698 με συγχωρείτε, σε μια προσπάθεια δυτικοποίησης της αριστοκρατία του, ο Τσάρος Πέτρος ο πρώτος της Ρωσίας επέβαλε φόρο στις γενιάδες για όλους τους άνδρες, εκτός από τους κληρικούς και τους αγρότες. Χαρούν και οι κριτικοί αγρότες, δηλαδή, σου λέει με. Από τα άλλα σημαντικά γεγονότα, είχαμε το 1839 τον πρώτο πόλεμο του οπίου. Όπιον, έτσι. Και τι έγινε, οι Άγγλοι για αυτόν τον πόλεμο κήρυξαν τον πόλεμο στη δυναστεία Τσινγκ της Κίνας. Αλλά τα πράγματα αντί να έρθουν Τσινγκ ήρθανε Τσανγκ.

5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1944. Με 17 σεφέρες, όσα ήταν και τα χρόνια της. Εκτελέστηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου. Έγραφε συνθήματα στους στίχους, κολούσε αφίσες, προκαλούσε την οργή των Γερμανών. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια για 3 εβδομάδες στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν, αλλά δεν λύγησε. Η Ρο Κωνσταντοπούλου, ετών 17. Την μετέφεραν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου γνώρισε τη Λέλα Καραγιάννη και κοιμόταν κάθε βράδυ στην αγκαλιά της. Λίγο πριν οι εκτελεστές της ανοίξουν μπυρ, η Κωνσταντοπούλου έσκισε το φόρεμά της και φώναξε «Χτυπάτε χτίνι». 3 ημέρες μετά τη θανάτωση της 17χρονης μαθήτριας γράφτηκε το τέλος και της 46 ετών τότε Καραγιάννη στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αυτά τα γεγονότα δεν ξέρω αν τα γράφουν πια στα σχολικά βιβλία, γιατί η καινούργια υπουργός παιδείας, η τελευταία τέλος πάντων, και δεν μιλάει η αντιπολίτευση, περισσότερο ασχολούνται στα βιβλία με τη ροζ ατζέντα. Έτσι, για όποιον το καταλάβει, το κατάλαβε, όποιος δεν το κατάλαβε, να μην πω για πού πρέπει να πάει, να πάει να κάνει κακά.

5 Σεπτεμβρίου 1972. Η σφαγή του μονάχου. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη Ολυμπιακοί Αγώνες, μία ομάδα 8 Παλαιστινίων τρομοκρατών του Μαύρου του Σεπτέμβρη, έτσι λεγόταν η ονομασία της οργάνωσης, εισέβαλε στην έδρα της Ισραηλινής ομάδας στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 άτομα και κρατώντας άλλους 9 ομήρους. Έτοιμά τους η αποφυλάκηση 234 Παλαιστινίων και 2 Γερμανών ανταρτών και η παροχή αεροπορικής πτήσης για τη διαφυγή τους. Οι Ισραηλινοί

Ημέρα αθλητές, αυτοί οι οποίοι είναι Ρώσοι, όταν ακούνε έστω και ως ανεξάρτητοι ή Λευκορώσοι τον εθνικό του ύμνο, αν είναι να τον ακούσουν για μια πρωτιά σε κάποια αγωνίσματα, δεν τον ακούνε, απαγορεύεται. Αλλά ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα. Ο αθλητισμός πια έχει σύνορα και πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα.

1975 έγραψε ιστορία ότι εκδηλώθηκε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζέραλντ Φόρντ. Ενώ το 1996 σήμερα θεμελιώθηκε, για να δούμε και στην καλή είδηση της ειδησιογραφίας, θεμελιώθηκε το νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζουέλος στα Σπάτα. Το αεροδρόμιο το οποίο σήμερα επεκτείνεται και πάρα πολύ καλά κάνει, και θα πρέπει λογικά το αεροδρόμιο να επεκταθεί, αλλά θα πρέπει να συντηρηθούν, να διαμορφωθούν τουριστικά λόγω αυτής της υψηλής βιομηχανίας η οποία φθήνει λόγω και των διαφόρων γεγονότων ανά τον κόσμο. Έτσι, και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων ελληνικών πόλεων, αν θέλουμε ο τουρισμός να προσφέρει κάτι της περισσότερο και να μην προσγειώνονται τα αεροπλάνα στα διάφορα αεροδρόμια της χώρας δίπλα σε ξερόχορτα.

Τα μηνύματά σας να επαναλάβω, κουρσάρος Μακ, θα τα διαβάσω όλα λίγο μετά τις 6.30. Κουρσάρος Μακ, ΚΜΗ κεφαλαίο, όλα τα γράμματα ελληνικά για Messenger. Τόσοι αιώνες πέρασαν, αλλά οι πραγματικοί Μακεδόνες καταλαβαίνουμε και μιλάμε τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ψεύτικοι που επιβουλεύονται το Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία, ούτε μία λέξη. Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον τότε. Και εκεί πάνω κάθονται οι σημερινοί σήμερα για να κάνει κουμάντο το κατεστημένο, το διεθνές, η παγκοσμιοποίηση. Κατά τα άλλα, 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Οι αιμοδιψείς κατέχουν το 37% του νησιού. 52 χρόνια αδιαφορεί παντελώς η παγκόσμια κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Η πρωτεύουσα της Κύπρου παραμένει η μοναδική ενδεχομένως, η μοναδική πρωτεύουσα σε ολόκληρο τον κόσμο που έχει μια γραμμή στη μέση, που έχει ένα τείχος σαν εκείνο, έτσι, σαν εκείνο το τείχος, σαν εκείνο το τείχος που είχε κάποτε το Βερολίνο, και κάποιοι αριστεροί δεν θέλανε να πέσει τότε, αν θυμάστε, γιατί θα έφερνε προβλήματα, και τελικά τι έγινε, έφερε προβλήματα, ήρθε ο ήλιος ο νοητός της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που έχει δίπλα έναν, που έχουμε δυστυχώς έναν γείτονα που είναι ο Τούρκος. Τι ατυχία να έχουμε τόσο ωραίο μέρος, να είμαστε σε τέτοια υπέροχη γειτονιά, έτσι, να μας βάλει ο Θεός να κατοικήσουμε σε αυτόν τον τόπο, κυρίες και κύριοι, και να έχουμε δίπλα μας, να έχουμε δίπλα μας ποιον, να έχουμε δίπλα μας τον Τούρκο.

0: Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα. Πολύ χρήμα θα πέσει τώρα. Πολύ χρήμα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση δεν ξέρω αν πέσει λίγο περισσότερο, γιατί δεν πρόκειται να έρθουν να κυβερνήσουν, έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ισχύει.
1: Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται. Έλα. Και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβαση και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χράπ παίρνεις το παράσιμο.
0: Έτσι, ή τώρα στα ταπεινά και χρόνια τα οποία ζούμε, έτσι, μπορείς να πεις υπάρχει ένας νόμος και να τον επικαλεστείς, ο νόμος της σιωπής. Είδατε τι ωραία παίζετε, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι. Είδατε τι ωραία μας δουλεύουν. Και οι φραπέδες και οι χασάπιδες και αυτοί που τους ανέχονται. Καλημέρα σας, κυρία Πόπη, βαφήκατε σήμερα. Έτσι, να πηγαίνει το χρώμα με το χρώμα της Φεράρι, παρακαλώ. Βέβαια υπάρχει ο δικαστής, ο οποίος δεν σας δίκασε και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, δικαίωμά σας, τι να κάνουμε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Εξάλλου, σε αυτή τη χώρα ζούμε, της Φεδράς Πορτοκαλέας.

0: Τι έχουμε, τι έχουμε, έχουμε σε λίγο να πάμε στον καιρό, να πάμε στα μηνύματα, να επισέλθουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Τελικά τι έγινε, η Βασιλεία έφυγε, οι βασιλιάδες έφυγαν από την Ελλάδα. Κατά τίτλο δεν νομίζω, κατά όνομα μπορεί. Δηλαδή κυβερνάει κάτι άλλο σήμερα. Δεν κυβερνάνε οι βασιλιάδες. Δεν υπάρχει βασιλεία σήμερα. Σήμερα υπάρχει δημοκρατία, μάλιστα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 26 βαθμούς με 33 υποσχέθηκε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη. 24 σήμερα το πρωί και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα και στον Φοίνικα. Την ώρα που ερχόμουν, δηλαδή γύρω στις 6 παρά 25 ήμουν Φοίνικα κάπου εκεί. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα όλη την ημέρα. Μπορεί να βγει κανένα συννεφάκι της πλάκας. Αυτό θα γίνει και αύριο που η θερμοκρασία αύριο θα ανεβεί λίγο περισσότερο. Έτσι να σας πω. Λίγο περισσότερο, κάνα βαθμό δηλαδή. Κάνα βαθμό περισσότερο, αλλά όταν έχει υγρασία, τότε η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη και η υγρασία αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε γύρω στο 38%. Ο καιρός γενικά από πλευράς ιετού, δηλαδή βροχών, μπορών και καταιγίδων, δεν θα έχει σήμερα. Δεν θα έχει, όπως τουλάχιστον λέει η λογική, και αύριο και μεθαύριο. Έτσι, να μπορούν να λιαστούν καλύτερα και οι λαθρομετανάστες. Να έχουν λιασμό ρε παιδί μου, άλλοι έχουν σωσμό, άλλοι έχουν λιασμό, τι να κάνουμε. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλος. Κάτι συννεφιές, τίποτα ελάχιστες από τη ζέστη θα είναι, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχουν αυτό το χρώμα, όχι το προχθεσινό, το μαύρο που ξαφνικά βγήκε σύννεφο από το πουθενά και μας έριξε ένα μπουρίνι και πλημμύρισε μέχρι και... Ποιο μετρό πλημμύρισε, κάποιο μετρό πλημμύρισε, όχι όμως της Καλαμαριάς. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τους αέριδες. Αυτή την ώρα που σας μιλάω οι αέριδες είναι βοριάδες κατά κύριον λόγο. Εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα έχει ρε παιδί μου τώρα που ήρθα λίγο κατέβηκα και σαν να... Κάτι φύσαγε, δροσίστηκα που λένε, έτσι. Βοριάδες που φτάνουν μέχρι το ύψος... Ποιον είναι εδώ για να δω να το πάω στο στίγμα να τα ανεβάσω... Όχι εδώ πάνω, από την από τη Λέσβο, από το νησί της Λέσβου. Βλέπω από το νησί της Λέσβου και κάτω πιάνουμε και τα 6 ενδεχομένως ανοιχτά και τα 7 μποφόρα. Από εκεί και πάνω πλην Θερμαϊκού που είναι πιο ήπια η θάλασσα έχουμε και 4 μποφοράκια. Έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει μέχρι αύριο θα σπάσουν λίγο αέριδες, θα μεταβερθούν νοτιοανατολικά. Ωραία, τώρα πάμε να δούμε λίγο τους αγέριδες στο Ιόνιο, οι οποίοι είναι βοριάδες κατά κύριον λόγο και δυτικοί όμως έχουμε και άλλα πουθενά δεν ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 3 μποφόρ και θα πάνε κοντά στα 5 το απογευματάκι. Οπότε λογικά αν δεν βγει κανένα μπουρίνι δεν χρειάζεται να μαζεύουμε τις τέντες. Οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θα είναι καλοκαιρινές. Καλοκαιρινές δεν θα είναι του Σεπτεμβρίου, θα είναι 15 Αυγούστου και μετά εντός του Αυγούστου. Δηλαδή πάμε 15-20 μέρες πίσω, ένα μήνα. Έτσι θα βγει. Φθινόπωρο θα δούμε από ό,τι φαίνεται από τον Οκτώβριο και μετά. Να γίνει παρέλαση πρώτα, να μην έχουμε προβλήματα και μετά ας κάνει ό,τι θέλει ρε παιδί μου. Το μεσημέρι λοιπόν η θερμοκρασία εδώ θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου, 32 θα έχουμε πάνω ψηλά στον Εύρο, 30 διάρη θα έχει η Καβάλα, 34 θα έχει όλη η περιοχή των Σερών, 33 θα έχει η Δράμα, 33, 34 και στον Κάμπο στη Λάρισα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Φλόρινα, εκεί το πρωί είχαμε ένα 16, παρακαλώ έτσι όπως το ακούτε. 34 βαθμούς στην Ιγουμενίτσα, 35 στο Μέσο Λόγγι, 33, 34 σε ολόκληρο το Ιόνιο, 35 στην Πάτρα και στον πύργο της Ηλίας. Τα νησιά του Αιγαίου θα έχουν προς το βορρά, θα είμαι 30-31 βαθμοί, από Τυχείο και κάτω θα πιάσουμε 30 διάρι, 34 στη Σάμο, 35 Καστελόριζο και... Ρόδο. Και λίγο είχα πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα βόρεια της Κρήτης, 30 βαθμούς συν στα νότια. Ιεράπετρα κλπ. Και επειδή είμαστε στον καιρό να πούμε ότι Στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31, μοναστήρι στα Σκόπια, έτσι, που έπρεπε λογικά οι Έλληνες εκεί. Έτσι, σχολείο έχουν οι Έλληνες στο μοναστήρι, γιατί αρκετούς Έλληνες φύγανε, μείνανε. Τι έκανε η ελληνική πολιτεία, τους κράτησε η ελληνική πολιτεία εκεί, τους βοήθησε, τους Έλληνες στο μοναστήρι. Ύμβρος Τένεδος, εκεί τι γίνεται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και εκεί γραμμένα έτσι τα πράγματα, στα κατώτερα σημεία των υποδημάτων. Αυτό εννοώ. Μάλιστα, 31 βαθμούς στο μοναστήρι θερμοκρασία το μεσημέρι, ήλιος. Στο Αργυρόκαστρο 32 βαθμοί Κελσίου, ήλιος. Το μεσημέρι, τώρα έχει 27 βαθμούς, έτσι.
1: Έχω ένα χρόνο να τα δω και χιονώ.
0: Στη Λευκοσία, λίγα συννεφάκια το απογευματάκι. 26 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, αύριο ακριβώς τα ίδια με περισσότερη ηλιοφάνεια. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, και σήμερα θα έχουμε κάποιες βροχούλες το μεσημέρι, 21 με 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Γενικά και ο καιρός είναι βροχερός και θα είναι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, και η θερμοκρασία λογική για την περιοχή και για την εποχή, το 26 του μεσημέριου.

0: Ρίχνουμε και ένα μπάζουμα να έχει να ασχολείται το φιλοθεάμον φιλοκομματικό κοινό. Τραβάμε και μια εξεταστική επιτροπή, έτσι, για να πούμε ότι, παιδί μου, στην δημοκρατία λειτουργούν οι θεσμοί και το πόρισμά της ή καθυστερεί ή είναι αθωωτικό, ή δάλλος μπαίνει στο αρχείο λόγω του νόμου της σιωπής. Κυρία Κοβέση, τι έγινε? Καλημέρα σας, κυρία Κοβέση. Είναι αλλαγή τώρα? Πότε θα γίνει η αλλαγή, την κυρία Κοβέση? Θα μας τα πει κάποια στιγμή ο Βάκης ο Τσοπανίδης. Την ξεχάσατε την κυρία Κοβέση? Για τη Ρουμάνα που έλεγε η κυρία Βούλτεψη. Για τη Ρουμάνα λέω, για τη Ρουμάνα.
1: Δεν ξέρω πότε θα τα δω.
0: Το παραμύθι πόσοι το έχετε χάψει για να δω? Ένθεν και εκείθεν. Κομματικά εννοώ. Το έχετε χάψει πολύ, βλέπω. Μπορεί να μην σηκώνετε χεράκι, αλλά φαίνεται από το βλέμμα σας. Έτσι, η δικαίωση της μάζας μεταφέρθηκε με αλλαγή γράμματος σε δικαίωση μίζας. Στο μεταξύ πουλιώνται τα πάντα. Για να βάλω και το τραγουδάκι, για να θυμόμαστε και πού ανήκουμε, ρε παιδί μου. Θυμόμαστε και πού ανήκουμε, μην ξεφεύγουμε δηλαδή. Πουλιώνται, λέω, τα πάντα. Να δούμε τι θα μείνει στον δημόσιο εθνικό πάγκο. Πώς το είπατε αυτό? Οργανισμός τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. Αυτό ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Αυτό θα μείνει ελληνικός, λέει, αλλά ξεχάστε το. I nursed him till the danger. Πόσα πόμολα δεν θα αλλάξουν άραγε χέρια, ξέρει κανένα? Αεροδρόμια παραχωρούνται. Τι παραχωρούνται? Παραχωρήθηκα. Περιφερειακά αεροδρόμια επίσης. Μην ξεχνάμε, 14 αεροδρόμια παραχωρήθηκαν για 40 τουλάχιστον χρόνια. Κατά τα άλλα, καλά. Καλά, καλά. Περιμένουμε εξαγγελίες σήμερα. Όπως περιμένουν και οι 3.500 αστυνομικοί. Πώς είναι, 4.000, να δουν αν πάρουν κανένα φράγκο παραπάνω τώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε κάποια περίπτωση ανακατοσούρας το χέρι γίνει βαρύτερο. Τώρα να δείτε τι οργασμό δημοσκοπήσεων θα έχουμε μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Και να δείτε, μόλις ξανάρθουν τα πράγματα σε μια λογική σειρά, ενδεχομένως την δεύτερη Κυριακή για τους νοούντες. Δηλαδή την πρώτη Κυριακή συμμαχίες δεν πρόκειται να γίνουν. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Τη δεύτερη Κυριακή, μετά από κανένα μήνα, ενδεχομένως να γίνουν συμμαχίες, ρε παιδί. Εκεί να δείτε τι υπερεργολαβίες έχουν να πέσουν μετά και με απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πρωθυπουργός πει κάτι και για τα φαντς, τα οποία μάζεψαν 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα από τα κοκκινισμένα δάνεια. Δεν ξέρω αν η woke agenda πρωτεύει της μετανάστευσης των νέων για εργασίας. Για εργασίες μάλλον, για εργασίες. Πληθυντικός, για εργασίες. Δεν ξέρω αν μας πει κάτι για την δημογραφική συρρήκνωση. Για την επανένταξη εργασία. Κοντά 2,10 είδα σήμερα, παιδιά. Κοντά 2,10 πλησιάζει η τιμή της βενζίνης. Αλλά εμείς είπαμε, είμαστε το συνένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν έχουμε κανέναν ανάγκη. Είμαστε και σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς. Θα έρθει και ο στόλος των Γάλλων, των Ιταλών. Ο δικός μας στόλος. Έρχονται από την Ινδία αεροπλάνα, στόλοι, πηγαίνουμε εμείς εκεί να κάνουμε ασκήσεις μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ. Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Και εσύ, φίλε, την αναζητάς στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, γιατί χθες ήταν Παρασκευή βράδυ και το κορίτσι βγήκε και το χάσες και σκέπτεσαι και την ανεργία σου και ότι δεν μπορείς να το ζήσεις με 500 τόσα ευρώ από το Ταμείο Ανεργίας. μέτραμε. Και βλέπεις τις κομματικές συμπράξεις από το φιλοκομματικό κοινό.
1: Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν έχεις καταλάβει τόσα χρόνια που πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Πρέπει να αλλάξει η παράσταση. Πρέπει να αλλάξει το θεατρικό προσωπικό. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό κοινό. Εδώ φτάνουμε στο σημείο κάποιοι που μοιράζουν καφέδες στη Βουλή να γίνονται πρόεδροι της Δημοκρατίας. Και εσύ κάθεσαι και μου μιλάς τώρα. Ζεις σε αυτή τη χώρα που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς τα πάντα. Αλλά πρέπει να γραφείς στην κομματική της γειτονιάς. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Όποιο κόμμα και να είναι στην εξουσία. Σε καταλαβαίνω φίλε, σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν η εκφυγή, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσω για τις εκλογές που έρχονται στις κάλπες, σημαίνει κάτι καλό. Κόμματα θα υπάρχουν, Μητσοτάκηδες θα υπάρχουν, Ανδρουλάκηδες θα υπάρχουν. Το πολιτικό προσωπικό όμως να τα αφήσουμε το ίδιο, να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να δούμε καινούργια πρόσωπα, καινούργιους ανθρώπους, με όποιο κόμμα και αν ψηφίσει ο καθένας, να αλλάξουν λίγο οι πολιτικές, να δείξουμε λίγο περισσότερη μαγιά. Αυτούς που θα εκλέξουμε όμως μπορούν να δείξουν λίγο περισσότερη μαγιά. Τα κόμματα τα οποία θα πάρουν πολλές ψήφους που δεν τις είχαν πάρει ποτέ. Τα 2-3 που ακολουθούν. Πέραν αυτών των συστημικών κομμάτων που συνηθίζουμε να λέμε, θα έχουν να προσφέρουν κάτι.
1: Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά που περιμένουν τώρα με τα φορτηγά να πάει η αστυνομία να κλείσει το δρόμο για να ανεβάσουν τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura.
1: Στο κρύο τα κλειδιά.
0: Τώρα τι και αν χάθηκε ένα κομμάτι μεγάλο αγροτικής γης. Σε λίγο, ξέρετε τι λένε οι επιστήμονες, έτσι, συγκεντρώνω στοιχεία να τα πω σε μια άλλη εκπομπή ενδεχομένως και αύριο. Διάβαζα κάπου ότι λέει θα πρέπει η κτηνοτροφία να καταργηθεί, η γεωργία να καταργηθεί, αυτά να μην υπάρχουν, λέει, αλλά θα πρέπει να μην χάσουμε τη γεύση του κρέατος, προσέξτε. Να μην χάσουμε όμως τη γεύση, όχι να έχουμε κρέας, να μην χάσουμε τη γεύση του κρέατος. Και θα προσπαθήσουν να μας δώσουν γεύση μέσα από κάποια άλλα προϊόντα κρέατος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να τρως μπρόκολο με γεύση κρέατος. Πώς τώρα πίνεις, ρε παιδί μου, καφέ με γεύση φουντούκι που μου αρέσει και εμένα, ή με γεύση κάστανο που μου αρέσει ακόμα περισσότερο.
1: Εσύ και το δόξα.
0: Πώς φαίνεται, πώς παίξαμε πέρα από πόλεις και σε χωριά, παιδιά. Φαίνεται, εντάξει, τι να κάνουμε, λεπτοκάρια. Φαίνεται το πράγμα, μυρίζει μέσα σε έναν κόσμο που δεν τα πάει καθόλου καλά. Έναν κόσμο άδικο και μια πολιτική άπιστη. Και πολιτικούς με όμικρον γιώτα. Που κάνουν την πολιτική με ήττα έρωτα. Όχι επειδή την αγαπάνε, επειδή την εκμεταλλεύονται, επειδή τη ζουλάνε. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

Το ανιψάκι μου ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Παπαγιαρίδης. Της αδέρφης μου της Σόνιας ο Γιόν. Γιάννης Παπαγιαρίδης, Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Κώστας Αγέρης, ο γιος του Γιάννη. Κώστας Αγέρης, είναι Κώστας Παπαγιαρίδης, έτσι, δεν το είπα καλά, Κώστας Παπαγιαρίδης είναι ρε παιδί. Είναι το καλλιτεχνικό το, αυτό είναι το καλλιτεχνικό ρε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό. Όλοι αχάνονταν στον κόσμο και η καμπάνα ακρούει, η τρανή ολοκοφώθαν και ο Θεόν ακούει. Αϊ, Κωστή.

0: Γιατί λέει ο στίχος, το κακό σε αυτόν τον κόσμο όσο πάει μεγαλώνει και όπως λένε και οι προφητείες, όλους μας θα μας κρίνει. Όλους. Καλημέρα εδώ από το Μετρόπολης 95,5, από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, από την Ελλάδα. Εδώ ανήκει αυτός ο τόπος. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από εδώ στην Ευθεία, εδώ από τα Κωνσταντινοπολίτικα, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, που δεν είχε κανέναν στρατηγό.
1: Ανέργεια προσφύγει.
0: Η πολεμιστή
1: όμως,
0: που τέλειωνε σε off και σε it. Πήγες υπέγραψες και ζητάς την ψήφο μας. Πήγες υπέγραψες και ζητάς.

Ένας στίχος μοναδικός, ένας στίχος ανεπανάληπτος. Τους καλούς απέναν έναν παίρνεις και τους κάνεις αγγέλους. Θεέ μου, όλα στο χέρι σου είναι. Τι θα

0: Να έρθω λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα, με πρώτο μήνυμα του Αλέξανδρου του Πασχαλίδη. Ευχαριστώ Αλέξανδρε για όλα αυτά που μου στέλνεις. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ, Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε. Έσκασε μύτη από χθες η αερολογιακή βόμβα, φυλαχτείτε μέχρι αύριο το μεσημέρι. Έχει γυρίσει παντού όλη την πόλη, είναι έτοιμος να σπείρει την καταστροφή. Γιατί ρε Τάσο, γιατί ρε Τάσο, υπομονή μέχρι να φύγει, καλή συνέχεια από τον Τάσο τον Πατριώτη. Τα λέμε αύριο, καλή εκπομπή να έχεις. Πρόσεχε, φυλάξου και εσύ να είσαι γερός και δυνατός, έτσι σε θέλουμε όλοι. Γεια σου ρε Τάσο Λεβέντη. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, σας το λέω, σας το υπογράφω, εδώ να είστε στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ θα είστε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο έργο θεατές θα μείνουμε. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα μου στείλε ένα κατεβατό. Καλημέρα ραδιοφωνική φίλη, καλημέρα Καρτάσια Απόστολε. Προς τους καταληψίες της Βουλής όλων των αποχρώσεων, σταματήστε το θέατρο των εντυπώσεων. Η 13η σύνταξη δεν είναι επίδομο, ούτε εθνική σύνταξη κλπ. Η 13η σύνταξη, το δώρο, είναι μια ολόκληρη σύνταξη. Η αθλειότητα της πολιτικής έχει μετατραπεί σε μια μόνιμη χρονική θεατρική πολιτική παράσταση στη σκηνή της ΔΕΘ με διαφορετικούς θεάσους και ηθοποιούς κάθε φορά. Από το 2013 μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι έχασαν συνολικά περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ, κατάργηση δώρων, κύρια σύνταξη κλπ. Επιπλέον σε αυτό το ποσό έρχονται να προσθεθούν άλλα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ της νομοθετημένης 13ης σύνταξης τύπου επιδόματος που είχε θεσπιστεί το 2019 και καταργήθηκε στη συνέχεια. Φίλοι συνταξιούχοι, αντισταθείτε όχι σε υποσχέσεις και αντίδωρα, μας γράφει ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Η φίλη μου η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου, με τον καιρό να είναι κόντρα, να είναι όντως τιμή να πετάς, για να μπορείς να συνεχίζεις, για να μπορείς να ονειρεύεσαι, για να μπορείς να γελάς. Οδυσσέας Ελίτης. Ζηνοβία, καλημέρα.
1: Εξωστή, από το σήμερα στο χτες.
0: Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Κοζάνη εργάζεται και μας ακούει και ετούτη την ώρα. Σ' ακούω, λέει, στο αυτοκίνητο. Πάρα πολύ καλά τα είπες. Και έτσι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που λες για τα γεγονότα τα οποία έγιναν στο διάβα των αιώνων, όπως συνηθίζεις να λες.
1: Μια πατρίδα ξεχασμένη.
0: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βολγαρόπουλος, καλημέρα Αποστόλη από το διοικητήριο. Ευχαριστώ, ναι, ναι, αυτή η κοπέλα των 17 ετών που έλεγα στην αρχή, αυτή που εκτέλεσαν οι Γερμανοί, σαν σήμερα. Τι να πει κανείς, αλλά δεν ασχολούμαστε πια με αυτά, έτσι, δεν ασχολούμαστε πια με αυτά. Πόσα παιδάκια άμα τους πεις, η Ρο Κωνσταντοπούλου, Λέλα Καραγιάννη, γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, Απόστολε καλημέρα, αν οι προεκλογικές υποσχέσεις είχαν ποινικό αδίκημα θα έπρεπε όλη η δίθεν πολιτική να είναι φυλακή. Λέει ο φίλος μου ο Άγγελος ο Ζαμαραγδής. Όχι, α ναι, για να μην πω το όνομα. Ο φίλος μας ο Μιχάλης είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Γιάννενα. 16 βαθμούς, 16 βαθμούς έχουμε στα Γιάννενα. Ναι, γιατί Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία είχαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις δυο τελευταίες ημέρες, τα πρωινά μόνο, όχι το μεσημέρι που και εκεί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έτσι, και αν δεν ξεπεράσει τους 30, είναι γύρω εκεί το θερμόμετρο.
1: Με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια να λύσεις.
0: Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα, τη δική της καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Ο Γιώργος ο Νεράντζης, καλημέρα, Απόστολε, και σήμερα στις επάλξεις. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο, καλημέρα στο Γιώργο.
1: Μέσα από
0: ο φίλος μου ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα, καλημέρα Απόστολε. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αμέσως μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 60 με ρίμνησε πρωτίστως για την προστασία του από οποιοδήποτε κριτική θα τολμούσε να ασκήσει δημοσίως οποιοδήποτε πολίτης ή φορέας ή νομικό πρόσωπο ή πολιτικός αντίπαλος. Πρόσθεσε λοιπόν στον ποινικό κώδικα το άρθρο 46α. Μήπως αυτό ζήλεψαν και οι δικοί σας φωστήρες για το ακαταδίωκτο, για να το δω αυτό το 46α. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, ποιο είναι αυτό το 46α, δεν το θυμάμαι.
1: Σε σενάριο χωρίς πλοκή.
0: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τη Δράμα, Αποστόλη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι όσοι δεν θέλετε να αναφέρω το υπονοιμό σας, να αναφέρω μόνο το όνομά σας, θα ξεκινάτε το μήνυμά σας με ένα όχι για να το βλέπω.
1: Ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποιαν αλήθεια τώρα πια να μαρτυρείς.
0: Ο φίλος μου ο Πάνος εδώ από Θεσσαλονίκη, από Άνω Πόλη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό.
2: Στους γκρεμούς θα περπατήσουμε κι απόψε ακορβάτες.
0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τσιεσλής από την Καβάλα, Απόστολε καλημέρα. Πραγματικά αυτό το ποντιακό έχει πολύ βάθος και πολύ στίχο, μελετημένο, μου αρέσει πολύ. Καλή ακρόαση στους ακροατές. Ελπίζω να ακούει και ο κύριος Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι η ατζέντα ΒΟΚ, τι γράφει εδώ, προσπαθεί να μας περάσει στην ΕΟΚ, να μας περάσει στην Ελλάδα, δεν θα περπατήσει όπως, και ο ίδιος θα σταματήσει να περπατάει πάνω στις ψυχές μας και στις ζωές μας, στον αδίερ.
1: Αυτό το έργο είναι παιχνίδι.
0: Και ακόμα ένα μήνυμα θα διαβάσω από αυτά τα οποία έχω, και μιλάει για την αγορά της Καλαμαριάς. Από την Καλαμαριά ο φίλος μου ο Βασίλης, ο οποίος λέει: Αποστόλη, τελικά αντί να πάρουν το μετρό και να έρθουν εδώ οι Θεσσαλονικείς, το πήραμε εμείς οι Καλαμαριώτες και κατεβήκαμε στο κέντρο της πόλης, και πόσο δίκιο έχεις. Εγώ ειλικρινά μιλάω, Βασίλη, δεν βλέπω την αγορά, έτσι, δεν βλέπω την αγορά της Καλαμαριάς να δουλεύει. Και με αυτές τις αλλαγές των αστικών τα οποία κάναν, δεν κάνει και τίποτε, πρέπει να κόψεις δύο εισιτήρια για να κατέβεις στο κέντρο. Είτε χρησιμοποιήσεις μετρό λεωφορείο, είτε λεωφορείο λεωφορείο. Το κόλπο όλο ήταν αυτό για την αλλαγή των συγκοινωνιών στην Καλαμαριά. Εκεί στο Δημαρχείο δεν το έχουν καταλάβει. Στο Δήμο οι πάντες όλοι μέσα, όλο το συμβούλιο του Δήμου, όλων των κομμάτων, δεν κατάλαβε τι έγινε, ποιος είναι ο αγώνας από εδώ και στο εξής. Κάποιες υπογραφές που μαζεύονται, ξέρετε που θα τις βάλουν τις υπογραφές? Να μην το πω, το ξέρετε. Τα μηνύματα που ήρθαν του εξαλέπτου και εδώ, του επταλέπτου, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα για να περάσω και σε ρυθμούς εκπομπής, γιατί σε λίγο, εκτός των άλλων, θα πρέπει, πέρασε η ώρα, έτσι, πέρασε η ώρα, βλέπω εδώ 7 και θα πρέπει να ετοιμάσω να περάσουμε και στα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, αυτής της ώρας. Πάμε λοιπόν διαφημιστικά μηνύματα των 7. Και επανερχόμεθα εντός τακτού, να πω. Θα το διαπιστώσετε εσείς χρονικού διαστήματος. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε. Εδώ είμεθα.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ πιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Λίγο μετά τις 7.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Μετρόπολης τελερό.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Οι Τούρκοι, έχουν θαρρυνθεί πάρα πολύ από τις δηλώσεις των του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού, φυσικά του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ από αυτές τις δηλώσεις. Βλέπουν ότι αρχίζει και η πολιτική μας και πιστεύω δεν είναι μόνο για προεκλογικούς λόγους. Δεν μασάει πολύ, όπως φαίνεται. Παίρνουν στην τηλεόραση, έτσι, γράφουν όλες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε πίνακα και τις αναλύουν. Έτσι, τις γράφουν και στην ελληνική και τις αναλύουν. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, παραδείγματος χάρη.
1: Παρέμε στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά.
0: Τώρα διάβαζα κάπου θα έχουμε και μια μυστική αποστολή στην Αίγυπτο του Πρωθυπουργού. Θα γίνει μια τριμερής, έτσι, με τον Κύπριο Πρόεδρο τον κύριο Χριστοδουλίδη, με το Σίση, με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά τώρα πόσο μυστική είναι αυτή, αφού την ξέρουμε αρκετοί άνθρωποι πλέον, έτσι, και μεταφέρθηκε και στον τύπο. Πόσο μυστική είναι αυτή, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι μυστικό που το ξέρει πάνω από ένας πάβει να είναι μυστικό. Αυτό που τους πείραξε περισσότερο είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Πρώτον, γιατί προστατεύει και την Ελλάδα και την Κύπρο από την Τουρκία. Και δεύτερον, γιατί είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και από εδώ και στο εξής θα τους πειράξουν πολλά πράγματα, όπως φαίνεται, τους Τούρκους, διότι τους φύγουν για τα καλά. Και αυτοί που μέχρι τώρα λέγανε ότι είναι φίλοι τους, ή τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς, που αναγκάζονται λόγω γεωπολιτικών κατατάξεων να αλλάξουν κατεύθυνση, αυτό φαντάζομαι θα γίνει και με την Αίγυπτο, που έχει έναν από τους ισχυρότερους στόλους, η Αίγυπτος, έτσι. Και αυτό θα γίνει και με κάποιες άλλες χώρες. Και για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί αυτά τα παιχνίδια τώρα που παίζονται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, όχι μόνο για τη γειτονιά μας, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερη δισογραφία γύρω από τα ελληνοτουρκικά κατά κύριο λόγο θα έχουμε αύριο. Αύριο μετά τις 8 θα έχουμε τον κύριο Θεοφάνη Μαλακίδη. Σήμερα θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Καταρχάς θα πάμε στα γενικά, αυτά που μιλάμε σε κάθε εκπομπή με Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα συνδεθούμε με την Κατερίνη λίγο μετά τις 7.30. Και μετά θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης, έτσι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, λέμε για την κλιματική αλλαγή, αυτά τα οποία ενδεχομένως θα έρθουν για σεισμούς οι οποίοι γίνονται αρκετοί σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, και θα έχουμε μαζί μας 8 τον ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, που συμμετέχει και στο τεχνικό επιμελητήριο, Ινστιτούτο Τεχνολογικών και Αντισεισμικών Κατασκευών, συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Λεκίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει κάποια πράγματα τα οποία, όπως και να έχει το ζήτημα, από εδώ και στο εξής θα πρέπει όλοι, έτσι, μα όλοι, να γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, στην οποία ειλικρινά θα ήθελα να την ακούσετε, για να δούμε τι θα μας πει ο Βασίλης λίγο μετά τις 8, και αν κινδυνεύει η Ελλάδα από έναν μεγάλο σεισμό.

Είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε στο 2316-00-9221. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Και μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, 2310 021 232.

Πρωτεύουσα της Μακεδονίας από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη. Η κεντρική ψυχή της Μακεδονίας. Μην ξεχνάτε, παιδιά, μην ξεχνάτε. Δεν υπάρχει δρόμος. Γίναν όλοι χωματόδρομοι. Τον δρόμο πρέπει να τον φτιάξουμε εμείς, καθώς βαδίζουμε. Εάν βαδίσουμε σωστά.

0: Για να δούμε, θα έχουμε και στη συνέχεια αυτό που λέμε πολιτική υποκρισία, η οποία έχει γίνει δυστυχώς μια μεγάλη οικογένεια. Και από τη μια μεριά του κουβέρνου και από την άλλη αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ και χρόνια οι αυτόχθονες τα έχουμε εντοπίσει. Μέσα ιδιαίτερα από την τυποποίηση σε διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις, με ερωτήσεις των καλούντων που από μια πολύ μεγάλη μερίδα του τύπου εκφράζονται ως στημένες. Υπάρχει αποδόμηση της πολιτικής. Υπάρχει κομματική πλεκτάνη. Ή απλώς φάτε, κύριοι και κυρίες μου, κλιματική κρίση και αφήστε να περάσει από δίπλα σας η κοινωνική δικαιοσύνη. Με το μεγάλο ερώτημα, ποιος τελικά λαμβάνει τις αποφάσεις? Οι ψηφισθέντες, οι λεγόμενες οικονομικές ελίτ, οι πολυεθνικές, κάποιοι της λίστας σε ψάιτ? Τέτοιες σκέψεις κάνουν οι πολίτες μαζί με τη δυσπιστία, ιδιαίτερα από τη Δύση και όχι μόνο από την Ελλάδα. Με μια Ευρώπη η οποία φθήνει καθημερινά. Με την αλήθεια από το ψέμα ένα τσιγάρο δρόμο. Βλέπετε τώρα την κυρία Φον Ούρσουλα κλπ. Την βλέπετε, την ακούτε. Λεφτά στο Ζελένσκι. Και να βάλουμε τώρα το χέρι στο πορτοφόλι αυτών που έκαναν αποταμίευση. Κάποιον άλλον συμπολίτη της μου θυμίζει αυτή. Και είναι τα παλιά χρόνια που έφερε πόλεμο. Εκείνος έφερε πόλεμο με σφαίρες, ε? Αυτή θα φέρει με φτώχεια, λέτε? Ποιος ξέρει τι θα έχουμε στην συνέχεια, έτσι, σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, παρότι εμείς εδώ είχαμε ένα πρωθυπουργό που αντί το 1 να το πάει 150, το πήγε 340,75. Καλημέρα σε εσάς που πίνετε το πρωινό καφεδάκι σας, είτε στα ανοιχτά καφέ, είτε το πήρατε στο χέρι, έτσι, για πιο φτηνά. Γιατί δεν βγαίνετε? Οι αποφάσεις πλέον των πολιτών παίρνονται με βάση το άμεσο προσωπικό τους όφελος και όχι τα μεγάλα λόγια κάποιων αποτυχημένων. Θα πρέπει οι πολιτικοί μας να το πάρουν και να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη. Εγώ ξυπνάω απ' τις 7 και εσύ... Κι εγώ απ' τις 7, αλλά το Σαββατοκύριακο απ' τις 5 παρά.
1: Κι όταν φυνάζω τα χαλιά, στο βόλεϊ πάντα τρέχει.
0: Και ξυπνάω και διαβάζω ειδήσεις και βλέπω ότι ζω σε μια χώρα που έρχεται η Eurostat και μου λέει: φίλε Απόστολε, στη χώρα σου το 27,5% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Τι θα κάνετε εσείς οι πολίτες, τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις σας, γιατί δεν κάνανε τίποτε μέχρι τώρα? 27,5% Ελλάδα, η Βουλγαρία μας περνάει 29% και η Ρουμανία μαζί μας. Εδώ είναι Βαλκάνια. Αν πας όμως λίγο πιο πάνω, οι δείκτες είναι πολύ καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη να πάμε στη Σλοβενία, 15%, στην Ελλάδα 27,5% σε κίνδυνο φτώχεια. Τσεχία 11,5% και πάει λέγοντας, εδώ επαναλαμβάνω είναι Βαλκάνια, εδώ είναι Χερσόνησος του Έμου. Έτσι, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης δεν τα πάνε καλά. Γι' αυτό θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί νομίζουν ότι οι Γερμανοί θα τους βοηθήσουν και δεν θα τους εκμεταλλευτούν. Η Γερμανία εντός εισαγωγικών η λέξη. Μπορούσα να πω οι Βρυξέλλες. Σκόπια και Αλβανία μαζί με Κωσυβοπαίδιο, μαζί με Μαυροβούνιο. Πάρα πολλά προβλήματα είναι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα χαμηλότερα επίπεδα εδώ στη Χερσόνησο του Έμου οικονομικής ανάτασης, στην Ήπειρό μας μαζί με τη Βολδαβία και τη Γεωργία, τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, τη Λευκορωσία. Σε αυτές τις χώρες, με αυτές τις χώρες συμβαδίζουμε σχετικά με τη φτώχεια, δυστυχώς.

0: ψέματα για μας.
1: Έτσι, εμείς όμως εδώ δεν έχουμε κανένα παράπονο. Να επαναλάβω και πάλι, σήμερα μπας ας πούμε σε ένα νοσοκομείο ρε παιδί μου, σε ένα νοσοκομείο που έβαψαν τον τοίχο και δεν βλέπει ο άλλος μούχλα απέναντι, γιατί θα το επισκεπτόταν ο κύριος Πρωθυπουργός ή ο κύριος Υπουργός, παραδείγματος χάρη. Βάψαν τον τοίχο, οριοποίησανε τα πάντα και καλά κάνανε. Ευχάριστο είναι αυτό. Αν ερχόταν ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα και πήγαινε σε κάποιο νοσοκομείο, όλα νομίζω θα ήταν και στη Θεσσαλονίκη στην εντέλεια. Ε? Και ο περιβάλλοντας χώρος δεν θα είχε ξερόχορτα και δεν θα υπήρχαν χωματόδρομοι εντός νοσοκομείου ή δε Παπα-Νικολάου, παραδείγματος χάρη. Και πάει λέγοντας. Και τα μηχανήματα θα λειτουργούσαν όλα και κάποιοι θα διαμαρτυρόταν βέβαια με την αύξηση των πρωθυπουργών και των υπουργών. Και εντάξει, δίκιο έχουν οι άνθρωποι, γιατί χρειάζεται περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζεται να δώσει λίγο παραπάνω χρήμα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές οι οποίοι δίνουν αγώνα ζωής για να σώσουν ζωές κάποιων άλλων. Και είναι πολλοί κάθε μέρα, δεν είναι λίγοι. Τα παιδιά του ΕΚΑΒ, έτσι, με όλη αυτή, με όλο αυτό που παρέχουν καθημερινά με την ίδια τους την ψυχή, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία είναι σωστά, είναι σωστές και οι διαμαρτυρίες πάρα πολλές φορές. Αλλά αν ερχόταν, επαναλαμβάνω, Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε και κάθε μήνα σε κάποια πόλη της Ελλάδος, τα πάντα, τουλάχιστον στα νοσοκομεία, αν επισκεπτόταν νοσοκομεία, θα λειτουργούσαν καλύτερα. Γιατί όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον περάσουμε από έναν καλό δρόμο. Παραδείγματος χάρη, να πάει να κάνει κάποια εγκαίνια. Αφού οι δρόμοι όλοι στην Καλαμαριά έχουν χαράδρες, όταν ήρθε να εγκαινιάσει το μετρό, σου λέει από ποιο δρόμο να τον περάσουμε. Από ποια ξερόχορτα και από ποια χωράφια θα τον στείλουμε να πάει στη Μίκρα. Από ποιο σταθμό αστικών λεωφορείων με εκείνο τον μπάχαλο που γίνεται εκεί μέσα χωρίς φωτισμό να τον στείλουμε. Βάλ τον στο τρενάκι, βάλ τον στο τρένο. Να πάει με το τρένο, να πάει με το βαγόνι και να φύγει με το βαγόνι. Να μην δει τον ήλιο στο Φίνικα και στην Καλαμαριά. Να τον δει όταν ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη. Όλα, παιδιά, είναι σχεδιασμένα. Και τα μεγάλα λόγια σχεδιασμένα είναι. Τα γράφουν πριν ακόμη γίνουν υπουργοί. Το έχουν γραμμένο. Σου λέει, άμα γίνω υπουργός θα πρέπει να πω κάτι. Ας το έχω γραμμένο εδώ, μπας και γίνω υπουργός. Να ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου, μην ψάχνω τελευταία στιγμή. Έχω και κανέναν βλάκα σύμβουλο και μου γράφει ό,τι να είναι χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα. Τώρα εσείς που είστε πολιτικοί και με ακούτε, έχω άδικο. Στείλτε μου ένα μήνυμα, παρακαλώ. Άμα έχω άδικο, κάποιος ας μου στείλει ένα μήνυμα. Εντάξει, και εμείς ρεπορτάζ κάναμε εδώ και τόσα χρόνια, ρε εσύ. Παλιοί είμαστε στο κουρμπέτι. Δεν είμαστε καινούργοι. Καλή μου φίλη. Ξέρω τι σας λέω. Παραμύθια δεν σας πουλάω μέσα από την εκπομπή. Καλημέρα, Νικολάκη από το Βούπερταλ. Καλημέρα, καλέ μου φίλε. Καλημέρα, Γιωρίκα, ο καπνοχώρη της Κοζάνης. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Μπίθας από το ωραίο Κάστρο. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης. Ο φίλος μου Δημήτρης ο Μακάριος είχε φροντίσει να έχει 5.000 προσωπική φρουρά και όταν περνούσε από τους δρόμους αδειάζανε δεξιά-αριστερά, δεν υπήρχε ψυχή. Αυτός ήταν ο καταστροφές, λες, της Κύπρου, Δημήτρη. Ο φίλος μου Δημήτρης, ο οποίος έχει διπλή υπηκότητα και κυπριακή. Άρα ξέρει πράγματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ράπτη τον Λεφεθέρη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε. Ευχαριστώ επίσης τον Τάσο το Secure. Μου στέλνει μια ωραία αφίσα. Καλημέρα. Τον κύριο Πρωθυπουργό με τον Γκρούεζα. Και ο κύριος Πρωθυπουργός λέει: μ' αγαπάνε. Και του λέει ο Γκρούεζας: σας λατρεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα, αποτυχίο. Ο φίλος μου ο Κατσαρός ο Μιχάλης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιδωμενέα. Αποφασίζουν αυτοί για εμάς χωρίς εμάς.
2: Πήραν φωτιά καΐκα. Έναν αχαιρόντα κολύπησαν και πήγαν.
1: Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Νίκο. Ευχαριστώ για το μήνυμα από το Λιτόχώρο. Από το Σίδνεϊ ο Κωνσταντίνος ο Άνκου από το Σίδνεϊ μου στέλνει υπέροχη, μου στέλνει το καφεδάκι που πίνει, λέει γεια σας κουρσάρος, καλημέρα Απόστολε από Σίδνεϊ, τώρα γυρίσαμε σήμερα, 32 βαθμούς εδώ, εμάς το καλοκαίρι συνεχίζει 3 μήνες, Στην Ελλάδα τα χωριά άδειασαν και το άλλο όλοι, ναι, δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γυρίζουν στους νομούς μας και στα χωριά μας. Τι ζόρι τραβάνε. Α, λέει για το ΟΠΕΚΕΠΕ ο φίλος μου από το Σίδνεϊ ο Κώστας και μου στέλνει και μια φωτογραφία με ένα υπέροχο καφεδάκι από το τραπεζάκι από το Σίδνεϊ, από το μέρος, από το καφέ που το πίνει κάθε... τώρα δεν είναι πρωινό, τώρα εκεί το πρωινό πέρασε, μεσημεράκι κοντεύει.
2: Στο πρώτο του τον έρωτα πήραν φωτιά καΐκα.
1: Άκουσα, λέει, τον κύριο Μαρινάκη, από την Καβάλα ο φίλος μου ο Χαραλαμπός, άκουσα, λέει, τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εννοεί, να λέει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Τα σχολικά όμως βιβλία...

Θα πρέπει να βαστίξουμε γερά όλοι μας. Έρχονται πολύ δύσκολες εποχές και θα τα ακούσουμε αυτά. Έτσι τα ακούμε κάθε μέρα, τα ακούμε και στην εκπομπή. Και δεν ξέρω μετά τις υποσχέσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τι ακριβώς θα προκύψει πραγματικό και τι δεν θα γίνει ποτέ. Και όλα αυτά τα οποία ανακοινώνουν οι πρωθυπουργοί πόσα χρόνια εδώ στην έκθεση, ιδιαίτερα τα νεότερα χρόνια, τις νεότερες δεκαετίες, δεν θα γίνουν αύριο το πρωί, έτσι. Δεν θα γίνουν. Θα σου πει τώρα, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης, θα ξεκινήσουμε 2027, 2028, 2029, 2030. Και θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη, το 2030 θα υπάρχει αυτή η πολιτική φορά? Το 2028, το 2029 θα κυβερνάνε οι ίδιοι άνθρωποι, θα είναι οι ίδιοι υπουργοί, γνωρίζει κανείς? Όχι, άγνωστο. Οπότε ίσως έχουμε μία από τα ίδια. Κάτσε εδώ να δω τι λέει. Επίγον λέει, τι επίγον, κάτσε εδώ. Επίγον από το φίλο μου τον Νίκο από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Αποστόλη, η Ευγενία Σαμαρά πήγε στο Μεξικό και βούτυξε στη θάλασσα με φάλαινο καρχαρίες. Έλα τώρα. Καλά, αυτό σοβαρά μιλάς? Έτσι, αυτό είναι το κοσμικό της ημέρας, το κοσμικό της ημέρας. Για, τελικά, ναι, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η Ευγενία Σαμαρά. Για να γράψω εδώ να δω ποια είναι, ρε. Δεν γράφω, στείλτε με ποια είναι η κυρία Ευγενία Σαμαρά, γιατί πρέπει να αλλάξω οθόνες και δεν γουστάρω, θα τις αφήσω τις οθόνες έτσι όπως έχουν. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης, είπα να μην πω μηνύματα, αλλά εδώ, ρε φίλε, διαβάζω τώρα. Λοιπόν, Αποστόλη, λέει ο φίλος μου ο Σάκης, 3 Σεπτέμβρη σου θυμίζει κάτι? Καλά, εσύ είσαι πολύ πονηρός, φίλε. Εσύ είσαι πολύ πονηρός. Βεβαίως, θα σου πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει εκείνη τη ρίση, δώστε σαμπάνια στον Παπαθεμελή, η νύχτα θέλει έρωτα και μέχρι το πρωί. Αυτό με θυμίζει. Να υπενθυμίσω επίσης σε κάποιους συγκυβερνήτες σήμερα, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας, τι μου λες τώρα, ρε φίλε, 3 Σεπτέμβρη, δεν θα τους ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Ο Κατσιφάρας, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει αυτό. Παρόλα αυτά, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, επειδή μιλάμε για 3 Σεπτέμβρη, πρώτον, την σημαία δεν την πήρε ο άνεμος. Και δεύτερον, μια δήλωση του κυρίου Παγκαλού, η οποία ξεχάστηκε, δεν γράφτηκε πολύ. Θυμάστε τι είχε πει? Είχε πει δεν θα δικαστούμε για ένα γουρούνι. Δηλαδή δεν θα τρελαθούμε κιόλας για μια ακατοίκητη βραχονισίδα. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, πόσο υποτίμησε την αξία της γης. Βέβαια οι ελληνικές ακατοίκητες βραχονισίδες είναι πάρα πολλές. Κι ας μην αντιπαραβάλλω με τα συμπαθή κυλιόμενα στη λάσπη ζώα. Έτσι, στα Ήμια υπήρχαν κατσίκια του Αντώνη Βεζιρόπουλου, για να θυμηθούμε και τ' άλλο. Και τώρα εσύ με 3 Σεπτέμβρη τι μου θυμίζεις, εδώ μου γράφεις κι άλλα. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω, και κάτι άλλο. Το 1900, τώρα μου έρχεται το ένα στο μυαλό μετά το άλλο. Το 1986 ήταν 87, το 86. Ο Ανδρέας είχε πει, όποιος δεν συμφωνεί να κατέβει από το τρένο. Τελικά, αυτοί που ήθελαν μετά τόσα χρόνια του Ανδρέα παιδιά να παραμείνουν στην εξουσία, μετά κάποια χρόνια κατέβηκαν από το τρένο. Αλλά πέρασαν στο απέναντι τρένο. Πήδησαν απλώς μια γραμμή. Ένα έτσι τώρα πέρασε η ώρα και θα πρέπει σε λίγο, σε 2 λεπτά. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε κάνα δίλεπτο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα πριν συνδεθούμε με την Κατερίνη, με τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζή, να πάμε και στην υπόλοιπη πλήρη ενημέρωση σπουδαίων κύριων θεμάτων της ημέρας. Έχω τώρα 2 λεπτά περίπου, έχω.

0: ακόμα ένα μήνυμα να διαβάσω, όσα προλάβω μάλλον. Κάτσε να δούμε εδώ αυτός εδώ τι λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, που ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια φαντάζομαι η Μαθίας, έτσι. Εκτός αν συμμετέχεις και εσύ είσαι από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και συμμετέχεις στην τριμερή με Ανδρέα Σύση και τον Κύπριο Πρόεδρο. Αποστόλη, ποια είναι η γνώμη σου για την Έλενα Κρήτα? Για την Έλενα Κρήτα, να σου πω αμέσως. Όταν η αντιπολίτευση δεν πείθει το λαό, έτσι, και μένει μειοψηφία, τότε η πλειοψηφία λύγει τον αγώνα στο 75 και όχι στο 90. Και δεύτερον, προσωπικό, έτσι, άποψή μου. Να μην ξεχνάμε τη ρητορική που χρησιμοποίησε η κυρία Κρήτα στο παρελθόν εναντίον πολιτικών της αντιπάλων. Γιατί τώρα να πούμε και το δίκαιο του στραβού, ο ρόλος του αντιπροέδρου θέλει αντικειμενικούς και ενωτικούς ανθρώπους, έτσι. Θα μου πείτε, αυτοί που προεδρεύουν τις βουλής όλοι είναι αντικειμενικοί? Ας το πρόσεχαν οι άλλοι. Εδώ είμαστε, ώρα Ελλάδος 7:30, κυρίες και κύριοι, και το Μετρόπολης λέει ότι θα πρέπει 7:30 ακριβώς το πρόγραμμα να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επειδή μου ζητάνε πάρα πολύ φίλοι, επειδή επαναλαμβάνω μου ζητάνε πάρα πολύ φίλοι, αυτό ιδιαίτερα, αυτός ο ήχος, τι ήχος είναι, ποιο κομμάτι είναι. Έτσι τώρα θυμήθηκα που το ξαναμεταδίδω. Είναι Φθινοπορεινός δρόμος, Σταύρος Ξαρχάκος. Παρόλο ότι θέλουμε να έρθει σιγά σιγά το φθινόπωρο, προς τον παρόν δεν το βλέπω να έρχεται. Και πριν πάω στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καραβίδα. Θα δώσει πάνω από 2,5 δις ευρώ σήμερα ο Μητσοτάκης, λέει. Καλημέρα Απόστολε, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Μου είχε στείλει την αγοραστική δύναμη των μισθών. Από την Καβάλα, Απόστολε, δώσε κανένα καλό μάτι στο στίγημα και εγώ θα ψηφίσω εσένα και εσύ φράγκα δίνεις. Προσπαθώ. Ο φίλος μου ο Κώστας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη στην καλημέρα του και ο Χαρίτωνας ο Ασλανίδης. Καλημέρα από Περαία, καλή εκπομπή Απόστολε. Ναι, να ακολουθείς αυτό το προφίλ, θα το κάνω αργότερα γιατί έρχονται λέει δύσκολα πράγματα. Έρχονται δύσκολα πράγματα, Δημήτρη Καλαϊτζή. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ.
0: Μπήκαμε
1: τουλάχιστον ημερολογιακά στο φθινόπωρο.
0: Ημερολογιακά.
1: Ναι. Τα πράγματα, όπως λες, από όσο λέτε, δύσκολα, έρχονται δύσκολα. Δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Δυστυχώς για την τσέπη και την οικονομία της ελληνικής οικογένειας. Έρχονται δύσκολα. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρότι τώρα πήραν καλάθια πολύ. Και ετοιμάζει για τη Δέθνα, βάλουν λίγο σανό στο καλάθι τους, γιατί περί σανού πρόκειται. Λοιπόν, βγήκε ο Τσίπρας, έκανε τις δηλώσεις, τώρα θα βγει ο Πρωθυπουργός, μετά η υπόλοιπη αρχηγή. Τώρα να κάτσουμε να φιλτράρουμε τι θα μας πει ο καθένας και πόσο αξιόπιστος είναι για να το τηρήσει, αυτό ναι, πρέπει να το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, όμως, της αντιπολίτευσης όμως, Δημήτρη, τα παίρνει ο κόσμος λίγο στον ντούκο, γιατί σε λέει αντιπολίτευση είναι.
1: Όχι, δεν πρέπει να τα παίρνει.
0: Η συγκυβέρνηση, αν τη δεύτερη Κυριακή, όπως τουλάχιστον λέει η εξίσωση, άμα τη λύσεις, δηλαδή σε μια δεύτερη εκλογική περίοδο, αν δεν συμφωνήσουν να κάνουν συγκυβέρνηση από τον πρώτο γύρο. Εντάξει, νομίζω ότι πιο πολλοί λαμβάνουν αυτά που λέει η κυβέρνηση και ο κόσμος περιμένει τις πολύ περισσότερες δόσεις. Άλλο να δίνεις 3 εκατοστάρικα το μήνα όταν μπαίνεις σε 9 εκατοστάρικα μισθό και 1000 και άλλο να δίνεις 150 ευρώ, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως που έχουν γίνει δοσολόγια και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά υπό προϋποθέσεις και με περιορισμούς. Στην αρχή ο κόσμος ενθουσιάζει, αλλά όταν μπαίνει στην πλατφόρμα να κάνει τις δόσεις, να δεις εκεί χτυπάει κόκκινο σε πάρα πολλούς για διάφορους λόγους περιοριστικούς που έχει βάλει η κυβέρνηση με το νόμο αυτόν που ισχύει στην ΑΔΕ. Λοιπόν, εδώ το θέμα δεν είναι εάν πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος υπόψη, για μένα πρέπει να λάβει κάθε λέξη του καθένα πολιτικού που θα βγει στο βελίδιο, που θα βγει και θα αναπτύξει τις θέσεις και την παροχολογία. Ναι, μεν η κυβέρνηση, επειδή έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, μπορεί αν θέλει και αν έχει την διάθεση να αλλάξει ρότα, να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Λοιπόν, αλλά και η αντιπολίτευση οφείλει, γιατί ο κόσμος πια είναι ψηλιασμένος, Απόστολε, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή βγήκε ο Τσίπρας, είπε αυτά που είπε, έχει την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν τα βάζει κάτω, δεν τα ζυγίζει, αν μπορεί να τα πράξει, αν είναι αξιόπιστος να τα πράξει.
0: Ναι, εδώ μπορεί να τα πράξει.
1: Ο κόσμος, είμαι βέβαιος, γιατί και συζητήσει τώρα, έλειπα μια εβδομάδα.
0: Η ίδια αντιπολίτευση, όλοι λένε δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι δεν λέει? Αφού δεν υπάρχουν χρήματα, πού θα βρουν να δώσουν?
1: Δεν λένε ακριβώς δεν υπάρχουν χρήματα. Λένε θα κόψουμε. Εντάξει. Από εκεί, θα κόψουμε από εδώ. Τέλος πάντων, το θέμα
0: θα κόψουν το δικό τους το μισθό, παραδείγματος χάρη, αποκλείεται.
1: Ας το δικό τους, δεν του κόβουν ποτέ.
0: Θα κόψουν τα 5.000 που έδωσαν στους Μητροπολίτες, αποκλείεται.
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, από πού θα κόψουνε? Από εμάς θα κόψουν για να τα δώσουν πάλι σε εμάς?
1: Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε σε κάθε λέξη των αντιπολιτευμένων κομμάτων και των αρχηγών τους, για να δούμε αν είναι διαθέσιμοι να κόψουν από εκεί που πρέπει να κόψουν, από αυτούς που έχουν τα τελευταία χρόνια μας έχουν ρουφήξει το μεδούλι, αυτοί που παίρνουν, συγκεντρώνουν όλο το χρήμα, οι 10 οικογένειες, οι 20, οι 30. Εάν κόψει από αυτούς, Ναι, θα περισσέψει.
0: Μα συγγνώμη, αυτή είναι η χορηγή τους. Αυτή για πάρα πολλά κόμματα και για πάρα πολλούς υποψηφίους είναι η χορηγή. Θα κόψουν χρήματα από το χορηγό τους. Το πιστεύεις?
1: Εγώ, αν το πιστεύω.
0: Όπου θα κόψουν.
1: Λέω, ίσως κάποτε υπάρχει η αρχή του τέλους για κάποιους και σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και σταθούν δίπλα στον ελληνικό λαό. Λέω, έχω έτσι μια κρυφή ελπίδα ότι κάποιοι μπορούν να το κάνουν. Αλλά χωρίς να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος το λέω, όμως ο κόσμος δεν πρέπει να αποστασιοποιείται, πρέπει να σκέφτεται, να κριτικάρει και να ζυγίζει και στο τέλος να επιλέγει. Αν ο πολίτης είναι αμέτωχος, δεν έχουμε μέλλον σε χώρο, όπως το λέω, δυστυχώς. Ο πολίτης πρέπει να είναι συμμέτοχος και τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που περνάμε να είναι συμμέτοχος σε τι? Να ενημερώνεται, να σκέφτεται, να ζυγίζει και να κρίνει. Και όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσει. Έχουμε βέβαια ακόμα διάστημα αρκετό μέχρι τις εκλογές. Εγώ πιθανολογώ ότι δεν θα γίνουν αμέσως. Και βγάζω τα συμπεράσματα αυτά από πολλούς λόγους. Γιατί αν δεν αρχίσει έστω αυτά τα ψίχουλα που θα μας πει σήμερα ο Μητσοτάκης να φαίνονται στην τσέπη του πολίτη, δεν θα πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι χαζός.
0: Εάν δεν γίνουν μέχρι που δεν θα γίνουν όπως τουλάχιστον φαίνεται, γιατί αν ήταν να γίνουν θα είχε κάνει ήδη το κόμμα ο Αντώνης ο Σαμαράς, άρα κάτι ξέρει και αυτός και δεν ανακοινώνει το καινούριο κόμμα. Το Μάρτιο μάλλον το πιο φυσιολογικό, άμα καθίσεις και τα βάλεις λίγο κάτω.
1: Είναι ένα δείγμα και η στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εννοείται ότι ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται και έχει και εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Και μην μου πούνε ότι στη Νέα Δημοκρατία μόνο ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Υπάρχει ο πρωινός καφές, υπάρχει το Μέγαρο Μαξίμου, όλα εκεί πλάθονται, όλα εκεί εξηφαίνονται και βγαίνουν μετά στη μούρη μας και τρέχουμε και φτάνουμε στο επίπεδο να είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είμαστε πιο πάτος από τον πάτος σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της.
0: Ποιος πιστεύω ότι θα μας περάσει η Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, όλα τα μεγέθη, σε όλα.
1: Όλα, δεν ξέρω γιατί τώρα που ήμουν στη Λευκάδα, αυτό συζητούσα με την παρέα μου, Ρουμάνοι αμέτρητη αυτοκίνητα. Ό,τι το πιο ακριβό κυκλοφορεί παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, τους χρηματοδότησε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφεραν και πήραν περισσότερα χρήματα ή κλέβουν λιγότερο?
1: Κοίταξε, στη Ρουμανία καταρχάς υπάρχει το εξής σύστημα το φορολογικό. Δεν υπάρχει φορολογία στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει φορολογία. Τις προάλλες είχα διαβάσει προς υπάρχει η κυβέρνηση να θέσει, να βάλει φορολογία 5% παρακαλώ. 5% και έγινε κόντευσε να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Αυτά δεν τα βλέπουμε εμείς στα κανάλια, πώς το λέει. Δεν τα βλέπουμε. Κανένας δεν λέει από τα συστημικά κανάλια οι χώρες των Βαλκανίων, ακόμα και εσείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν τη Βουλγαρία, τι σύστημα οικονομικό ακολουθούν. Η Βουλγαρία μπορεί να είναι πάτος, αλλά μην ξεχνάς ότι πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία ήταν προτεκτοράτο της μαφίας, της βουλγάρικης μαφίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλο το χρήμα αυτό που υπήρχε τέλος πάντων στην Βουλγαρία συγκεντρώνονταν στους μαφιόζους. Τώρα μπήκε μια τάξη, άσχετα αν ακόμη η δίκτυση είναι στον πάτο, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό για να ξυλωθεί όλο αυτό το πουλόβερ που είχε στηθεί στη Βουλγαρία με τους ανθρώπους οι οποίοι συγκέντρωναν το χρήμα με μαφιόζικο τρόπο. Δεν μπορεί εύκολα να γίνει. Γίνεται
0: γιατί
1: μια προσπάθεια.
0: Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να μπουν μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα δεν υπάρχει μαφία, δεν κυβερνάει μαφία.
1: Υπάρχει οικονομική μαφία. Εδώ στη Βουλγαρία υπήρχε μαφία με την πλατιά έννοια του όρου, έτσι. Σπήρες που λέμε και που οικονομικά λιμένονταν τα πάντα. Λοιπόν, με το έτσι θέλω εγώ έζησα, Απόστολε, μια τέτοια περίπτωση για να καταλάβει ο κόσμος. Κάποτε όταν η Βυτική μετά το 90 τόσο, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς, θα σου πω, όταν μετακόμιζαν οι βιοτεχνίες από Ελλάδα, τα φασουνάδικα που λέμε στην Βουλγαρία, κατά το πλήστον και στα Σκόπια, επειδή ήταν φθηνό το εργατικό μεροκάματο, κάποιος φίλος μου, εδώ από την Κατερίνη, μετακόμισε την βιοτεχνία του εκεί. Είχε αγοράσει, ήταν ολοκένουργιο τότε, ένα Toyota Carina. Λοιπόν, και πήγαινε ερχόταν το Σαββατοκύριακο Κατερίνη. Λοιπόν, και το είχε σε αυλή μέσα ο άνθρωπος. Λοιπόν, του το κλέψανε, παρακαλώ, του το κλέψανε και το βρήκε κάποιος εκεί που συναστρέφονταν με τη βιοτεχνία του στη Βουλγαρία. Λοιπόν, το βρήκε εκείνος εκεί, είπε θα σου το βρω εγώ, λέει, σίγουρα το πήραν μαφιόζοι. Λοιπόν, και για να το πάρει πίσω πλήρωσε τότε 600.000 δραχμές. Το πήρε τα μάξι πίσω, το είχαν οι μαφιόζοι, για να καταλάβεις πώς λειτουργούσαν. Αυτό που σου λέω είναι γεγονός, δηλαδή το έζησα εγώ. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε να πληρώσει 600.000 δραχμές σε εκείνον εκεί τον άνθρωπο, όχι σε εκείνον, εκείνος θα δώσει τη μαφία για να πάρει τα μάξι πίσω. Και του το έφερε ο ίδιος, ο διαμεσολαβητής, για να καταλάβεις πώς λειτουργούσε το σύστημα από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτές είναι που λέμε οι παραοικονομίες, αυτές είναι οι οικονομίες οι οποίες λειτουργούν εις βάρος των πολιτών και με τρόπο μαφιόζικο. Γι' αυτό λέγαμε πάντα Βουλγάρη και μαφία, δεν ήταν τυχαίος ο όρος. Ναι. Λοιπόν, και για να έρθουμε στα καθημάς.
0: Για να έρθουμε λίγο στα καθημάς, ναι, για να δούμε. Πέρα τώρα από τις αξεγγελίες, από το χρέος, από όλα αυτά, από την γεωπολιτική που θα μιλήσω λίγο περισσότερο αύριο. Βέβαια δεν ξέρω αν έμαθε ο κόσμος ότι ο Ζελένσκι ερευνάται για διαφθορά, έτσι, λίγο πριν οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Τραμπ φτάνουν στη Ρωσία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
1: Πού να το μάθω,
0: είναι κάτι καινούριο, μήπως πάνε να τον φάνε τουλάχιστον.
1: Άκουσες τίποτε?
0: Τα διαβάζω εγώ σε άλλες.
1: Ναι, τα δικά μας κανάλια.
0: Στον ξένο τύπο τα διαβάζω.
1: Θα το πούν αυτό ποτέ?
0: Ναι.
1: Για να πέσει η μύτη τους που στηρίζουν Ζελένσκι αναφανδών όλα αυτά τα χρόνια με τρόπο απροκάλυπτο. Λοιπόν, που ήρθε σε, ας το πω, με τροχιά σύγκρουσης υβριδικού πολέμου, όπως λέμε, Ρωσία-Γερμανία. Και ο πρώτος πρωθυπουργός, αρχηγός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βγήκε και έκανε δηλώσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ήταν ο Έλληνας πρωθυπουργός. Μετά ακολούθησαν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είπαν στηρίζουμε τη Γερμανία χωρίς να έχουν αποδεικτικά στοιχεία κτλ. Είναι αυτό που λέμε, οι Γερμανοί έχουν εδώ και καιρό με αυτόν τον, πώς το λένε, τον καγκελάρο που έχουν. Ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι στην εποχή του Χίτλερ, να μπορεί να καταλάβει τη Ρωσία, και προσπαθεί με το μακρύ χέρι εντός εισαγωγικών το Ζελένσκι, τροφοδοτώντας όπλα, να δημιουργήσει πρόβλημα στη Ρωσία. Και το μόνο που κατάφερε αυτά τα 6 χρόνια του πολέμου είναι να δημιουργήσει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους λαούς. Και εκεί πάλι έρχομαι και απορώ. Οι λαοί των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, γιατί δεν ξεσηκώνονται και εκείνοι έναντι σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να φέρουν σε δεινή οικονομική θέση όλους τους λαούς? Γιατί και κατά ψέματα όλοι οι λαοί έχουν υποστεί ζημία οικονομική από αυτή τη στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τι κέρδος έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είδες τον Ερντογάν με τον Πούτιν παρεούλα που συνήψαν συμβάσεις να κάνουν τα πυρηνικά προγράμματα μέσα στον χώρο της Τουρκίας. Αυτός είναι. Μέλος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η φιλία της μόνο. Η φιλία είναι μόνο για αυτόν τον λόγο, για να συνεργαστούν. Κατά τα άλλα είναι η λυκοφιλία. Σε μια δύσκολη στιγμή δεν πρόκειται οι Ρώσοι να τα βρουν με τους Τούρκους.
1: Είδες κανέναν Μέρτς να πει εδώ ρε Λεβέντη, εσύ είσαι του ΝΑΤΟ.
0: Έλα. Μόνο ο Μέρτς, ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της συμμαχίας.
1: Κάνεις δηλαδή και στηρίζεις τον Πούτιν και εγώ στέλνω όπλα και βοήθεια δισεκατομμυρίων στον Ζελένσκι. Όσο για το άλλο που είπες, Αποστολή, για τον Ζελένσκι, εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτός ο άνθρωπος νύχτα θα φύγει.
0: Έτσι φαίνεται, θα το στείλουν οι ίδιοι. Αν να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Αν προλάβει να φύγει. Και αν προλάβει να φύγει, θα είναι γιατί θα τον φυγαδεύσουν οι προστάτες του.
0: Ναι, βέβαια τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα εμείς. Έχουμε αυτά τα βίντεο τα οποία έδειξαν οι Τούρκοι για το Καστελόριζο, το οποίο το στοχοποίησαν.
1: Ναι.
0: Έδειχναν ελληνικά πλοία κλπ. Και είπαν ότι το Καστελόριζο, γιατί είναι δίπλα από εμάς. Καλημέρα λέμε, λέει, και μας ακούνε, ας πούμε. Γιατί να ανήκει στην Ελλάδα? Εδώ τώρα καταπατώνται όλες οι διεθνείς συνθήκες.
1: Δηλαδή δεν έχει θάλασσα σύνορα, έτσι?
0: Δηλαδή δεν έχει θάλασσα σύνορα, όχι?
1: Δηλαδή στη Βουλγαρία στα σύνορα.
0: Ποιος το είπε αυτό? Είπε κάποιος ότι δεν έχει θάλασσα?
1: Στη Βουλγαρία στα σύνορα.
0: Είπε κάποιος Έλληνας ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα?
1: Θυμάμαι κάποιος είπε.
0: Ποιος το είπε? Όχι, είπε μετά, δεν το είπα εγώ. Ξέχωρα αν από αυτόν βγήκε το ανέκδοτο. Γιατί αυτό ανέκδοτο είναι ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα, έτσι?
1: Βέβαια ανέκδοτο.
0: Μεγάλο ανέκδοτο.
1: Ναι, αλλά αυτό το ανέκδοτο συνάδει με τις απόψεις τις παράνομες διεκδικήσεις των Τούρκων.
0: Η Μακεδονία έχει σύνορα? Δεν ξέρω.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει η Μακεδονία.
1: Βγαίνει στο.
0: Με ποιον συνορεύει η Μακεδονία? Με τη Μακεδονία? Ποιον συνορεύει?
1: Η Μακεδονία είναι μία.
0: Α, μία. Α, δεν συνορεύει.
1: Η άλλη γεωγραφικά, ένα τμήμα της ανοίγει στην πάλι.
0: Εντάξει, με τους ανθρώπους είναι να γελάς. Με όλα αυτά τα οποία έκλεισαν είναι να γελάς και ακόμη αντί, ξέρω εγώ, να μην αναφέρονται στο γεγονός, λένε ότι κάναμε ένα πατριωτικό καθήκον. Για να δω τι ψήφους θα πάρουν και πόσοι θα είναι αυτοί οι πατριώτες που θα τους ψηφίσουν. Θα τους μετρήσω και θα τους πω. Σε κάθε νομό πόσους ψήφους θα πάρουν μετά τις εκλογές. Για να δω πόσους πατριώτες έχει κάθε νομός εδώ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μην ελπίζεις, Απόστολε. Ο κόσμος ξεχνάει. Να σου πω και κάτι. Εδώ, άμα πας στις προηγούμενες.
0: Όχι, συγγνώμη. Δημήτρη, με συγχωρείς λίγο. Ο κόσμος δεν ψηφίζει με λογική. Ο κόσμος ψηφίζει με οργή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά άμα σου θυμίσεις τις προηγούμενες εκλογές, τι ποσοστά πήρε το κόμμα που υπέγραψε τη συνθήκη των Πρεσπών στη Βόρεια Ελλάδα? Πήρε χαμηλά ποσοστά? Καθόλου.
0: Ανέφερα το γεγονός για ποιο λόγο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι δυνατό το Πασόκ, οι ψήφοι θα πάνε εκεί. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Δεν το λέω με αυτή την έννοια.
0: Θα μοιραστούν οι ψήφοι μεταξύ Πασόκ και Α, Λάμδα 6. Αυτό θα γίνει.
1: Οι ψήφοι διαμαρτυρίας τότε που ήταν φρέσκο το πράγμα. Έπεσαν στο κόμμα που πήρε την απόφαση αυτή. Όχι. Άρα ο κόσμος δεν πολυζυγίζει και πολύ αυτά τα πράγματα. Είναι κολλημένος με τα κόμματα, είναι κολλημένος με τα πρόσωπα. Να ξέρεις τη λογική.
0: Λοιπόν, θες να ψηφίσεις εναντίον woke agendas. Ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να ψηφίσω από αυτά? Ας τα μικρά, τα μεγάλα. Από αυτά που θέλουν να κυβερνήσουν, ας τους άλλους οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν αλλά ξέρουν ότι θα πάρουν 10-11%. Λέω αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα είναι οι δύο από αυτούς, ποιο να ψηφίσουν? Θέλω εναντίον εγώ καντζέντας να ψηφίσω. Ποιο να ψηφίσω? Τι έχουν πει οι διάφοροι εκπρόσωποι τους για τα ελληνοτουρκικά που βγαίνουν τηλεόραση? Έχουν αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά? Έχουν πει κάτι?
1: Βγήκε ο πρόεδρος του Ελιάματ τις προάλλες και ούτε λίγο ούτε πολύ εκθίασε την καημένη την Τουρκία που και αυτή έχει δικαιώματα στο, για τα χωρικά είδη.
0: Που πληρώνεται από εμάς, έτσι. Πληρώνεται από εμάς. Πληρώνεται από τον ελληνικό λαό.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μας είπε η Τουρκία έχει και δίκιο, γιατί να, άμα πάμε στα 12 μίλια, είναι, αναφέρεται το κειμενομερές δικαίωμά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά γιατί, ας το έχουμε καβάντζα.
0: Ωραία, και Αντριανούπολη ήταν ελληνική και είναι δίπλα μας. Γιατί δεν τη διεκδικούμε?
1: Έλατε.
0: Να πω τον Ελιαμέπ. Δεν είναι δίπλα μας η Αντριανούπολη? Ελληνική δεν είναι η Αντριανούπολη? Το μοναστήρι δίπλα μας δεν είναι ελληνικό? Δεν είναι? Γιατί δεν το διεκδικούμε? Για ας μας πει κάποιος.
1: Μα έλεγε ο
0: από το Ελιαμέπ.
1: Θα σου τα πει καλύτερο ο καθηγητής
0: αύριο. Δεν θα μου τα πει.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση που ο άνθρωπος είπε ότι η καημένη Τουρκία θέλει και αυτή, αλλιώς λέει περιορίζεται η ναυσιπλοεία. Τι λες ρε Λεβέντε? Ποια ναυσιπλοεία περιορίζεται? Υπάρχει πρόβλημα έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα? Δηλαδή η ναυσιπλοεία δεν είναι στα 12 μίλια μέσα?
0: Drones έχουμε, γιατί δεν στέλνουμε 20 drones να παραβιάσουν κάποια στιγμή το τουρκικό έδαφος στα παράλια της Μικράς Ασίας?
1: Αυτό ούτε
0: να στείλουμε κι εμείς.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι.
0: Έστειλαν αυτοί, στείλαμε κι εμείς. Γιατί όχι?
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, αν δεν αλλάξουμε.
0: Εάν θέλουν να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, ας γίνει κάτι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Να δεις για πότε θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο έχει διαβρωθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εμένα τώρα θα αλλάξω θέμα, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό με το θέμα των βιβλίων του Τσέκτης Δημοτικού, λοιπόν, που χαρακτηρίζει.
0: Συγγνώμη, σε έκανε εντύπωση με αυτή την υπουργό? Εντύπωση που είναι αυτή η κυρία υπουργός, γνωρίζουμε τι ακριβώς πράττει, τι ακριβώς κάνει από τότε που ανέλαβε. Δεν είναι χθεσινό.
1: Το Υπουργείο Παιδείας.
0: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Το Υπουργείο Παιδείας Απόστολε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η υπουργός. Υπάρχει, είναι και ποιος είναι υπουργός παιδείας, ξέρεις? Ο Πυρακάκης, δεν είναι? Λοιπόν, τι κάνει ο Πυρακάκης?
0: Δες και την ώρα λίγο.
1: Ναι, εγώ την ώρα τη βλέπω, αλλά πίσω κρύβονται από μια επιτροπή. Από μια επιτροπή η οποία αξιολογεί τα σχολικά βιβλία και βγήκε κάποιος εκπρόσωπος και είπε ένα κουφό πράγμα. Λέει, είναι συνταγματικό δικαίωμα, λέει, να υπάρχουν τριών ειδών οικογένειες. Ωραία, και αν υπάρχουν πρέπει να το βάλεις εσύ ως πρότυπο να το διδάξεις στα παιδιά. Εγώ Απόστολε πήγα και αγόρασα, λοιπόν, από το διαδίκτυο όλα τα αναγνωστάρια, αν τα θυμάσαι, του Δημοτικού από την πρώτη τάξη μέχρι την έκτη. Και τα έχω στη βιβλιοθήκη στο γραφείο μου, έτσι και τα ξεφυλίζω. Και θυμάμαι ακόμα και σε ένα απλό αναγνωστικό, όπως το λέγαμε εμείς τότε. Λοιπόν, έχει πέντε πράγματα σοβαρά ουσίες τα οποία δεν υπάρχουν σε κανένα βιβλίο του Δημοτικού σήμερα. Λοιπόν, αντί λοιπόν να προβάλλουμε άλλα πρότυπα έτσι στη ενέργεια του Δημοτικού, δηλαδή αυτό που έλεγες πριν έτσι, αντί να υπάρχει στο βιβλίο του Δημοτικού το θέμα της Ρώσης Κωνσταντοπούλου και κάποιων άλλων ηρώων, παράδειγμα, που πολέμησα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, προβάλλουν τέτοιου τύπου κοινωνικά θέματα, οικογένειες και τα λοιπά, και άλλα θέματα, έχει πάρα πολλά, δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά. Παρακολούθησα μια φορά τον κύριο Νατσιό που μιλούσε για τα δημοτικά, για τα βιβλία, και με αποδείξει ο άνθρωπος έλεγε τι περιλαμβάνουν. Από όσο λένε, σου σηκώνει τετρίχα. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Δεν τα ξέρει πώς περνάνε. Και οι Τούρκοι σου βάζουν να διδάσκουν στο δημοτικό για τη γαλάζια πατρίδα, και εμείς, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε τις woke ατζέντες. Είναι δυνατόν? Τόσο πολύ έχουμε ξεφύγει. Και πρωτοπόρα σε αυτό είναι η κυβέρνηση. Είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ.
0: Δημήτρη, η κυρία υπουργός είναι υπουργός, η κυρία, πώς λέγεται. Πώς λέγεται η υπουργός παιδείας? Η Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Σοφία, κυρία Σοφία. Είναι υπουργός παιδείας.
1: Ναι, ναι, ναι, υπουργός.
0: Είναι θρησκευμάτων.
1: Και παιδείας, ναι.
0: Θρησκευμάτων. Θρησκευμάτων.
1: Ναι, ναι, θρησκευμάτων.
0: Παιδείας θρησκευμάτων και αθλητισμού.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θρησκευμάτων. Άμα δεις.
0: Βγάλε τα συμπεράσματά σου.
1: Των θρησκευτικών είναι να τρελαίνεις.
0: Βγάλε τα συμπεράσματά σου, σταματάμε εδώ, δεν συνεχίζουμε. Μπορεί να είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη η κυρία τώρα εδώ πέρα. Ας το αφήσουμε, θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έτσι, να μείνει λίγο ήρεμη κι αυτή. Να μείνουμε ήρεμοι κι εμείς. Και να πούμε κι άλλη φορά για τα θρησκευτικά, να πούμε και για την παιδεία. Έτσι. Για τον αθλητισμό θα μας πούν οι πρόεδροι των ομάδων. Δεν μπορεί να μας πει ο πρωθυπουργός. Έτσι. Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και οι δικηγόροι τους. Αυτοί μιλάνε για τον αθλητισμό.
1: Μπορούν και οι υπουργοί να μας πούν για τον αθλητισμό, που από 21 εκατομμύρια που είχε υποσχεθεί ο Βρούτσης, τώρα τα έκανε 11, και ακόμα το Καρταζόγλιο δεν είναι το τερέν έτοιμο, το Χλωτάπητες απ' έξω ο Ηρακλής, καμιά δεκαριά αγώνες τελικά.
0: Το μήνυμα εδώ του φίλου μου τον Νίκο από την Κοζάνη λέει μήπως γιορτάζει η κυρία Ζαχαράκη, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Ζαχαρίας. Μπορεί να γιορτάζουν και τα επώνυμα πέραν των ονομάτων. Αλλά και σαν γυναίκα γιορτάζει κάθε μέρα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Οι γυναίκες κάθε μέρα γιορτάζουν.
1: Οι γυναίκες γιορτάζουν κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Είναι η βάση και η κολόνη των σπιτιών μας. Να λέμε και τη έτσι μια πραγματικότητα.
0: Και άμα δεν την πας και κάνα δώρο, δεν την πηγαίνεις και κάθε δώρο, τη βγάζεις έξω κάθε Κυριακή, κάπως έτσι ξεκινάει και η φασαρία.
1: Και πρέπει να εκτιμάμε τις γυναίκες μας στις οικογένειες, έτσι, και όχι να γίνονται κάθε μέρα αυτές οι γυναικοκτονίες που πλέον έχουν πάρει το δρόμο. Έτσι, ανεκτέλεια, ανεξέλεκτη η κατάσταση.
0: Ναι, δε, να σε ρωτήσω, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι εδώ και καιρό και ένα τώρα πάλι μου ήρθε. Τώρα που κάναμε τη συζήτηση νωρίτερα λίγο. Όλη αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ και αυτός ο θόλος, αυτή η ασπίδα του Λεωνίδα κτλ. Με τις δηλώσεις που ακούσα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, έτσι, εναντίον της ασπίδας, την ενισχύουν την αντιπολίτευση ή την αποδυναμώνουν?
1: Ποια αντιπολίτευση?
0: Όχι, την ενισχύουν ή την αποδυναμώνουν, αυτή που υπάρχει.
1: Όχι, δεν την αποδυναμώνουν ούτε την ενισχύουν, απλά στα μάτια του κόσμου, που ο κόσμος ψάχνει στήριγμα και ελπίδα πέραν των δικών μας δυνάμεων, να έχει και κάποιες συμμαχίες εξωτερικοί, όπως είναι το Ισραήλ κτλ. Άσχετα τι εντύπωση μπορεί να έχω για το Ισραήλ, για τη στάση του, για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων κτλ. Σαν Ελλάδα όμως, έτσι, βρίσκουμε έναν πολύ υπέρμαχο σύμμαχο κτλ. Που μπορεί να μας στηρίξει ανά πάσα στιγμή. Εάν λοιπόν δεν το καταλαβαίνουν κάποια ακόμα της αντιπολίτευσης αυτό και προσπαθούν να κάνουν κριτική για τη συνεργασία, άλλο να κάνουν κριτική για την πολιτική του Ισραήλ και άλλο για τη συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Εάν δεν γίνει αυτή η συνεργασία, που φαίνεται μόνο που η Τουρκία έχει ξεσηκωθεί για αυτόν τον λόγο, ο βασικός λόγος είναι αυτός, μην νομίζεις, και προσπαθεί τώρα να κάνει λιονταρισμούς. Και καλώς πράττει η κυβέρνηση και τελευταίως σήκωσε τους τόνους και δεν το κάνει, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δεν το κάνει προεκλογικά, το κάνει γιατί πήρε θάρρος, ας το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, από την ίδια τη στάση του Ισραήλ, όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και αποκαλεί τον Ερντογάν δικτάκτορα που κατέχει το 37% του κυπριακού εδάφους κτλ. Κάτι που δεν έχει τολμήσει η Έλληνας πολιτικός να το πει, κατάμουτρα που λέμε, Παίρνει θάρρος και λύγει η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά ο Βαρουφάκης είναι υπέρ, είναι κατά της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Ο Βαρουφάκης μπορεί να είναι.
0: Και τον αποθέωσαν τέλη του μήνα τα τουρκικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όπως αποθέωναν μπορεί... κάποτε τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ο Βαρουφάκης μπορεί να είναι κατά των συνόρων, αλλά μην ξεχνάει ότι εμείς δεν έχουμε γείτονα την Ελβετία. Δεν είναι Ελβετία-Αυστρία. Είναι Ελλάδα-Τουρκία με μια ιστορία αιώνων. Μια Τουρκία η οποία είχε στήσει μια Οθωμανική αυτοκρατορία σε όλα τα Βαλκάνια και είχε υποδηλωμένη την Ελλάδα 400 χρόνια αρχικά και άλλα 100 εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, 500 παρακαλώ.
0: Και μόνο που σε χειροκρότησαν οι Τούρκοι φτάνει.
1: Βέβαια. Φτάνει. Φτάνει που σε χειροκρότησαν οι Τούρκοι.
0: Από την πολιτική σκηνή λογικά τέλειωσες, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, μην του λες τέλειωσες.
0: Να μου πεις τώρα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων είναι εναντίον των Εβραίων που συνηθίζουμε να λέμε, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Όταν όμως μιλάμε για διπλωματία και είσαι και διπλωμάτης και είσαι υπουργός, έτσι, δεν καταφέρεσαι τόσο έντονα εναντίον της ύπαρξής σου, της διαφύλαξής σου,
1: γενικά
0: της ασπίδας είναι... της χώρας σου.
1: Η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι λεπτεπίλεπτη και να ζυγίζεται ένθεν και ένθεν, να μην είσαι μονόπαντος με τη μια πλευρά όπως γίνεται τώρα με τον Ζελένσκι που κάνει η Ελλάδα. Πρέπει να κρατάς ισορροπίες, γιατί οι συμμαχίες έρχονται, αλλάζουν, ξαναδημιουργούνται καινούργιες. Μην ξεχνάς, σήμερα έχουμε εμείς συμμαχία με τον Γερμανό. Πέρασε μια γενιά, Αποστόλε, από την καταστροφή που επέφερε ο Χίτλερ στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Δεν πέρασε μια γενιά. Ακόμα οι πατεράδες μας ζουν, που τα ζούσαν, έτσι. Ζούσαν καταστάσεις. Θέλω να σου πω ότι αλλάζουν οι συμμαχίες. Γι' αυτό κράτα πισινή, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Λοιπόν, κράτα μια ισορροπία. Γιατί ήδη το έχουμε ζήσει και το βρήκαμε μπροστά μας από τη Ρωσία που έχει κόψει τα πάντα από μας. Λοιπόν, οικονομικά το έχουμε ζήσει. Μην ζήσουμε και τίποτα άλλο. Γιατί θέλω να μου δώσουν μια απάντηση σε μια ενδεχόμενη σύρεξη. Λοιπόν, έστω μικρής μορφής, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα έχει η Τουρκία τη στήριξη της Ρωσίας ή η Ελλάδα. Θα έχει η Τουρκία τη στήριξη του ΝΑΤΟ ή η Ελλάδα. Για κάτσε να σκεφτείς, κύριε Πρωθυπουργέ, και να σκεφτεί και ο ελληνικός λαός σε τέτοια περίπτωση που σε ποια θέση θα βρισκόμαστε. Έτσι για να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην εθελοτυφλούμε.
0: Έτσι, και για να πούμε, επειδή μιλάμε για την ασφάλεια της χώρας μας, ότι η Ελλάδα θα κατασκευάζει ελληνικά η Ελλάδα 15.000 ντρόουν στο χρόνο.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Πολύ σημαντικός αυτός ο αριθμός για ντρόουνς, γιατί ο πόλεμος γίνεται με τα ντρόουνς πια.
1: Ναι, αυτό είναι καλό και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι καλό. Πείραξε πάρα πολύ την Τουρκία, δεν θα μπορεί να κινείται σε ξέφραγο αμπέλι. Αυτό έχει μεγάλη ουσία. Και γνωρίζοντας η ίδια η Τουρκία ότι είναι αδύναμη σε πολλά πυραυλικά συστήματα και σε αμυντική τακτική, δηλαδή άμα δεχθεί επιθέσεις, λοιπόν το ξέρει ότι υστερεί. Γι' αυτό και χρησιμοποιούσε τους πυράβλους του ΝΑΤΟ όταν
0: κυκλοφορούσαν
1: πυραυλοί προς το μέρος της από την πλευρά του Ιράν.
0: Για να τελειώσουμε, να πω και μια άλλη είδηση, η οποία δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά του κόσμου, για τους αναλυτές του ΝΑΤΟ. Ένας στρατηγικός αναλυτής που δημοσίευσε τη δική του έκθεση είπε το εξής, ότι υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν κρατήσουμε την Τουρκία στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Στην ανάλυση του, δεν ξέρω αν το διάβασα.
1: Το διάβασα αυτό. Το διάβασα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, καλά έκανε. Πραγματικά έβαλε τα.
0: Άρα υπάρχουν διαφωνίες για την Τουρκία που βρίσκεται ακόμη στο ΝΑΤΟ μέσα στη συμμαχία.
1: Υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Μην κοιτάς που δεν το δημοσιοποιούν αναλυτές, όπως θυμάμαι πως το λέγανε τον κύριο Αυτόνα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές διαφωνίες, γιατί αυτά που κάνει η Τουρκία, το να πατάς σε δύο βάρκες, ενοχλεί πάρα πολύ τους φανατικούς νατοϊκούς, να το πω έτσι, πολιτικούς και άλλους αναλυτές. Τους ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που κάνει η Τουρκία. Αλλά υπάρχουν οι Γερμανοί που φρενάρουν να μην χαλάσουν την Τουρκία, να μην στεναχωρήσουν τον Ερντογάν. Υπάρχουν και από πλήκη οι Ιταλοί, υπάρχουν και οι Ισπανοί και λίγο οι Γάλλοι χαδεύουν τον Ερντογάν για τα δικά τους καθαρά συμφέροντα. Συμφέροντα των κρατών τους, όχι της Ευρώπης, γιατί την Ευρώπη τη βλέπουν με το δικό τους πρίσμα κάθε μεγάλος παράγοντας και η κάθε χώρα, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Ό,τι συμφέρει εκείνους, λοιπόν, προσπαθούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δημήτρη Καλαντζή, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στην Κατερίνη. Ο νομικός μας, ο Δημήτρης ο Καλαντζής. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμεθα σε λίγο. Θα μιλήσουμε τώρα για το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Πού βαδίζουμε. Τι γίνεται με τους σεισμούς. Γιατί συνεχίζονται. Ποιο είναι το μέλλον, όχι μόνο του κόσμου, αλλά και της Ελλάδας. Γιατί και εδώ στην Ελλάδα ενδεχομένως να έχουμε κάποια προβλήματα, όπως είδαμε προχθές, τα ξαφνικά από το πουθενά. Είχαμε αυτήν την μπόρα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τον Βασίλη το Λεκίδη, ομότιμο ερευνητή Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Συμμετέχει και στο τεχνικό επιμελητήριο, είναι και στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Θα μας πει πάρα πολλά και σπουδαία σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
12: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
13: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
12: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
13: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
13: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
17: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
16: Ο μισθός δεν φτάνει.
17: Απλησίαστα τα ενίκια.
16: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
17: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης!
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τι να κάνουμε, κουράγιο πρέπει να κάνουμε. Εδώ και χρόνια μας το λέει το τραγούδι και εμείς κάνουμε, εξακολουθούμε. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Λίνα. Καλημέρα, ευχαριστώ για τα γλυκά σου λόγια, Λίνα.
1: Τα πικρά μου που το...
0: Ο φίλος μου security, ο Τάσος, μου στέλνει μια φωτογραφία. Πάρκο Κέρκυρας, περιπατητικό μονοπάτι, κόκκινος δρόμος.
1: Καλά, δεν ξεχάσατε.
0: Την καλημέρα από εδώ από Θεσσαλονίκη, του κυρίου Σπυρόπουλου, του κυρίου Μουρατίδη από την Κοζάνη, του φίλου μου του Γιώργου του Παπαδόπουλου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μου ο Νίκος από τη Χίο, ο φίλος μου ο Βαγγέλης από κάτω, από τον Πύργο, από την Πελοπόννησο, από την Ηλία. Γεια σου Βαγγέλη. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης από το Λίντς της Αγγλίας. Και διαβάζω τώρα όλα τα μηνύματα από εσάς που θέλετε να λέω μόνο το όνομά σας και θα πω και τους καινούργιους φίλους. Αν θέλετε να μην αναφέρω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Οπότε θα λέω μόνο το όνομά σας. Καλημέρα στον κύριο Αλεξιάδη στο Ωραιόκαστρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από τα Γρεβενά. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι καλά. Και η Φλόρινα είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος από το κέντρο της πόλης. Χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο.
1: Και...
0: Τα υπόλοιπα μηνύματα, αυτά που ήρθαν εδώ και στο πεντάλεπτο και δόθε, θα τα πω αργότερα. Είμαστε εδώ μαζί με GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίας μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες. 2-3-10, επαναλαμβάνω, 2-3-10-021-2-32. Μαζί μας συνοδοιπορεί Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά και λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε 2-3-16-00-92-21. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, συμμετέχει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Κύριε Λεκίδη, Βασίλη, καλημέρα.
2: Γεια σου Απόστολε, καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Επίσης, καλή σεζόν, πώς
0: τι,
2: λένε.
0: Τι ξέχασα να πω, ότι συμμετέχεις και στο Τεχνικό Επιμελητήριο και είχατε και συνεδρίαση τελευταία.
2: Ναι, τώρα ξεκινάμε και με την έκθεση, κάνουμε κάποιες συναντήσεις και με στην έκθεση, έχει ένα περίπτερο εκεί για την πολιτική προστασία, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε για τη νέα σεζόν. Και κατά συνέπεσε, χθες είχε μια συνέλευση στο Δημαρχείο η ΚΕΔΕ. Ήταν εδώ και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο Ευθύμης ο Λέκας. Και έγινε μια μικρή συνάντηση, λίγο για ενημέρωση πιο πολύ. Είχε πάει πριν από λίγες εβδομάδες στο Νεπάλ. Γιατί
0: α, και έφυγε πριν την καταστροφή.
2: Πηγαίνουν εκεί κάποιες αποστολές και από εδώ από την Ελλάδα.
0: Και όχι, πήγε μετά την καταστροφή ή πριν.
2: Μετά.
0: Μετά την καταστροφή πήγε.
2: Ναι, μετά. Γιατί μετά έπρεπε να οργανωθεί λίγο και το θέμα και τα πράγματα.
0: Άρα στη συζήτηση που κάνετε ήδη τι ακριβώς, είδε τι ακριβώς έγινε, έτσι δεν είναι.
2: Είδε αρκετά, έφερε διάφορες φωτογραφίες και τα λοιπά από drone. Είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα το οποίο πραγματικά κανείς δεν μπορούσε να το περιγράψει. Γιατί αυτό που λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, δεν αρκεί αυτή η λέξη για να περιγράψει το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάποια συμβάντα, κάποιες συμπτώσεις από τον αρκτικό κύκλο, από το λιώσιμο των πάγων, από εκεί από την Κίνα, από τα Ιμαλάια κτλ. Όλη αυτή η αλλαγή της, των βροχοπτώσεων, της θερμοκρασίας και όλα αυτά που τόσα χρόνια τα ζούσαμε και λέγαμε εντάξει υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις, μέσης θερμοκρασίας κτλ. Τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι διακυμάνσεις έχουν οδηγήσει σιγά σιγά στο να αποκολληθούν τεράστιοι όγκοι πάγων από τα 5.500 που είναι εκεί στα Ιμαλάια, τοπικές κορυφές, όχι οι κορυφοί που ξέρουμε. Και ενώ είχαν προηγηθεί διάφορες έτσι ορεινές λίμνες, είχαν δημιουργηθεί και κάποια φυσικά φράγματα και αποθήκευαν νερό κτλ., αυτή η πτώση αυτών των μεγάλων όγκων, η οποία ήταν, συνοδευόταν από μεγάλες κατολισθήσεις, λόγω του ότι το έδαφος από τα νερά, από όλα αυτά έγινε σαθρό, έσπασαν αυτά τα φράγματα, έφυγε μεγάλη όγκη νερών, παρέσυραν χωριά, οικισμούς που ήταν στις πλαγιές, που άλλοτε τα βλέπαμε σε ωραίες φωτογραφίες, να είναι μέσα στο πράσινο, μέσα σε ορεινούς όγκους κτλ. Όλα αυτά τα χωριά φύγαν μαζί με το χώμα, με τα θεμέλια τους κτλ. Κάτω από τα νερά φύγανε γεφύρια, τοπικές κατασκευές και όλα αυτά, τα πήρε όλα αυτά και είχαμε μέχρι τώρα φαίνεται να είναι κάπου 1.300 που βρήκαν το θάνατο, είναι αγνοούμενοι 6.000 και εντάξει δεν μιλάμε για το δομημένο αυτό εκεί περιβάλλον που υπήρχε, καταστράφηκε ολόκληρο κτλ. Τέτοια μεγάλη κατολίσθηση δεν μπορούσε κανείς να τη φανταστεί, ούτε μπορούσε να την προβλέψει, ότι μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα συνδυασμένων παραγόντων που έτυχαν όλοι μαζί και έγινε αυτό το μεγάλο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται κυρίως στην κλιματική κρίση που βιώνει ο πλανήτης. Έχουμε βέβαια και από
0: ναι, συγγνώμη, δεν υπήρχαν και τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, διάβαζα κάπου ότι στην Γρυλανδία, αν θυμάμαι καλά, που και εκεί λιώνουν οι πάγοι, σε κάποιο σημείο προς τα βόρεια άρχισαν πάλι να πέφτουν οι θερμοκρασίες. Αυτό τι σημαίνει? Επέρχεται μια αλλαγή? Αυτές οι θερμοκρασίες που πέφτουν, αφού λιώσουν οι πάγοι, θα πρέπει να περάσουν πόσες δεκαετίες για να ξαναέρθουμε σε παγετώνες, έτσι δεν είναι, στις περιοχές που υπήρχαν? Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει γενικά το περιβάλλον?
2: Όχι,
0: θα επανέλθουμε δηλαδή κάποτε ή δεν συμβαίνει αυτό?
2: Ότι στο παρελθόν η γη καταρχήν έχει δισεκατομμύρια χρόνια που γυρνάει γύρω από τον ήλιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
2: η ζωή
0: ναι.
2: Δημιουργήθηκε όπως λένε έτσι,
0: γύρω από αυτό το γυρασμένο αστέρι.
2: Σε ένα λεπτό, σε ένα-δύο λεπτά, μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια τα οποία βιώνει ο πλανήτης, που από τότε που δημιουργήθηκε, η απόστασή του από τον ήλιο, το μέγεθός του, ο τρόπος που ψύχεται, ο τρόπος που θερμαίνεται, όλα αυτά είναι με ένα θαυμαστό τρόπο ορισμένα, είναι σοφία σίγουρα, γιατί διαφορετικά αν ήταν μεγαλύτερη η απόσταση της γης θα είχαμε, η ζωή θα ήταν δύσκολη, αν ήταν μικρότερη το ίδιο, αν ήταν το μέγεθος της γης διαφορετικό επίσης θα είχαμε πρόβλημα με την έλξη της, με την ατμόσφαιρα, με όλα αυτά. Δηλαδή το μέγεθος του πλανήτη, η απόσταση του από τον ήλιο, ο τρόπος που γυρνάει γύρω από τον ήλιο είναι έτσι στημένα και δημιουργημένα ούτως ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η ζωή. Γιατί δεν ξέρουμε πράγματι αν υπάρχει και ζωή σε άλλους πλανήτες, πολλά λέγονται, ποια είναι τα στοιχεία που δημιουργούν τη ζωή κτλ. Οπότε λοιπόν τώρα ο πλανήτης αυτός, σύμφωνα με την έρευνα που γίνεται στους πάγους που γίνονται τα πειράματα αυτά, που βάζουν τις γεωτρήσεις, που παίρνουν πάγο από πολύ βαθιά, έτσι, από εκεί πάνω και από το Βόρειο Πόλο και από τον Νότιο Πόλο.
0: Και κάνουν τις μελέτες.
2: Και βρίσκουν τις ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής που πέρασε ο πλανήτης. Ναι. Δεν περνάει τώρα μόνο την κλιματική αλλαγή. Παίρνει και άλλες εποχές πιθανόν να υπήρχαν να μην και παλιά πριν, πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος, ας πούμε, στην εποχή των δεινοσαύρων, που είχαμε, ας πούμε, κλιματικές αλλαγές, και δεν λέμε ότι τώρα έγινε η πρώτη κλιματική αλλαγή. Το θέμα είναι τώρα έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Έχουμε σχηματισμό των Υπήρων που δεν υπήρχε παλιά, ήταν ενωμένες, η Παγγεία υπήρχε παλιά, τώρα έχουμε τις Υπήρους, την Αμερικάνικη Ήπειρο, την Ευρασία, την Ασιατική Ζώνη κτλ, τον Ειρηνικό και όλα αυτά. Υπάρχουν κατασκευές, υπάρχουν οι γέφυρες, υπάρχουν οι ουρανοξύστες, υπάρχουν τα μεγάλα έργα, τα οποία τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τις μετακινήσεις του φλοιού της γης. Τότε παλιά δεν το καταλαβαίναμε και τόσο πολύ. Τώρα καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται, διότι τώρα έχουμε επιπτώσεις στα τεχνικά έργα.
0: Άρα, να πούμε εδώ πέρα τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, όλα αυτά που κάνουν οι επιστήμονες, όπως τουλάχιστον και εγώ διαβάζω, λένε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία στον πλανήτη. Έτσι, ανεβαίνει. Αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυξάνονται οι βαθμοί Κελσίου. Λιώνουν οι πάγοι. Γίνονται μετακινήσεις. Αλλά, άμα παρατηρήσει κανείς και γύρω από τη Μεσόγειο, βλέπουμε ότι έγινε πιο σεισμογενές το έδαφος. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, με τη σεισμογένεια?
2: Συνδυάζεται, Απόστολε, η κλιματική αυτή αλλαγή που ζούμε, η οποία το καινούριο είναι που θα λέγαμε ότι αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό και που λένε και οι επιστήμονες στην Ιαπωνία κτλ. Που αυτές οι μεγάλες κατολιστήσεις των ορεινών όγκων, δηλαδή αυτό που κανείς δεν θα μπορούσε παλιά να το περιγράψει, είναι ότι οι ορεινοί όγκοι αποτελούν μια μεγάλη μάζα, βραχομάζα κυρίως, η οποία, όπως έτσι, μέσα από την μετασχηματισμό των μεγάλων, ας πούμε, γεωλογικών μεταβολών που υπήρχαν και τα λοιπά, όπως και εδώ η οροσειρά της Πίνδου που έχουμε, τον Όλυμπο και τα λοιπά, ήταν ό,τι πιο σταθερό, και μάλιστα οι σεισμοί στους ορεινούς όγκους, τα ρήγματα κτλ. Είναι μικρότερα από τις άλλες υπηρετικές περιοχές και τη θάλασσα κτλ. Τώρα βλέπουμε ότι σε μεγάλους ορεινούς όγκους, που εκεί μιλάμε, οι ορεινοί όγκοι των Ιμαλαΐων είναι τεράστιοι, Θιβέτ, εκεί η δαόρια της Κίνας και όλα αυτά, μπορούν να συμβούν τέτοιου είδους γεωλογικές μεταβολές. Μιλάμε για μέγα κατολιστήσεις, είναι αυτές, δεν είναι απλές κατολιστήσεις, οι οποίες επηρεάζουν όμως την ασφαλή περιοχή του πλανήτη. Δηλαδή, και αν το συνδυάσουμε αυτό, ότι φέτος, ειδικά το 2026, από τον Ιούνιο και μετά, έχουμε το εμφανόμενο των μεγασεισμών. Δηλαδή, έχουμε στην Ήπειρο της Αμερικής, στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία, τώρα Ιούνιο-Αύγουστο, 7,7, 7,8 δίδυμους σεισμούς τεράστιους, με χιλιάδες νεκρούς, 100.000 τραυματίες εργώς στη Βενεζουέλα. Έχουμε στην Ινδονησία, στην Κολομβία, από την άλλη μεριά του πλανήτη έχουμε στην Ινδονησία, εκεί στο σύμπλεγμα κάτω από την Μαλαισία και τα λοιπά, στην Σιγκαπούρη, που είναι κέντρο αναπτυγμένο πάρα πολύ. Στην Ινδονησία έχουμε τεράστιο σεισμό, στο Μεξικό έγινε τον Ιούλιο, στην Αλάσκα έγινε πριν από λίγες μέρες.
0: Οπότε υπάρχει μια σεισμογένεια παντού.
2: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μετακινήσεις των πλακών, τόσο στον Ειρηνικό, αυτό το δαχτυλίδι της φωτιάς που λέμε, που ξεκινάει Αυστραλία, Ινδονησία, Ιαπωνία, επάνω από την άλλη μεριά Καλιφόρνια και Νότιος Αμερική και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι μετακινούνται οι πλάκες σε βαθμό που δημιουργούν πεδία τάσεων στις γειτονικές πλάκες. Δηλαδή, η πλάκα τώρα του Ειρηνικού με δακτύλιο αυτό της φωτιάς πιέζει την Ευρασιατική πλάκα, αυτή πιέζεται από την πλάκα του Ατλαντικού, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η πίεση κάπου θα εκτονωθεί. Η Ευρασιατική πλάκα χωρίζεται εδώ κάτω σε εμάς, κάτω από την Κρήτη.
0: Ωραία, ο κόσμος τώρα, αυτό που σκέπτεται είναι πόσο κινδυνεύουμε εμείς, πόσο κινδυνεύει η Μεσόγειος, πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα. Αυτά που ακούγονται κατά διαστήματα, θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός και τρομοκρατείται, μπορώ να πω, ο κόσμος. Οι θερμοκρασίες, οι οποίες, εντάξει, στην Ελλάδα φέτος μπορεί να μην ήταν τόσο υψηλές, δεν φτάσαμε τα 40-41 βαθμούς.
2: Είχε διάρκεια
0: η χαμηλή θερμοκρασία το βράδυ. Δηλαδή, η χαμηλή δεν πήγαινε 18 και 20 βαθμούς, πήγαινε 24 και 25.
2: Και αυτό ξεκίνησε από αρχές Αυγούστου.
0: Ναι, όλα αυτά επηρεάζουν όλα. Δηλαδή ο φλοιός, ας πούμε, μέσα στη γη, ο οποίος βρίσκεται στον Ατλαντικό, βγει στον Ειρηνικό, επηρεάζει τόσο πολύ τη Μεσόγειο, επηρεάζει τη θερμοκρασία, επηρεάζει το να λιώνουν οι πάγοι.
2: Στο κλίμα, αυτό το φαινόμενο που λένε οι μητρολόγοι, αυτό το El Niño κτλ., τα θερμά ρεύματα των ωκεανών, πως το έτσι, επηρεάζουν σίγουρα την ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτές οι θερμές μάζες που οι ωκεανοί τώρα έχουν επιφανειακά δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα, δημιουργούν άλλα ρεύματα στην ατμόσφαιρα, αυτοί οι αεροχήμαροι που λέγονται, οι οποίοι δημιουργούν και τις καταιγίδες, οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη μετά και όπως είδαμε φέτος, στη Γαλλία, στην Γερμανία, στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή των Άλπαιων, στην Ελβετία. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι φαινόμενα τα οποία δεν τα έχουν ξαναζήσει.
0: Ναι, άρα οι σεισμοί
2: δεν έχουν
0: σχέση σεισμοί με το El Niño.
2: Οι σεισμοί τώρα αν δεν
0: αυτό θέλω, αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Τους σεισμούς με το κλίμα.
0: Γιατί άλλο το κλίμα, άλλο η ατμόσφαιρα και άλλο το φλοιός της γης, το εσωτερικό της γης.
2: Γεωλογικές μεταβολές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Κάποιοι πάνε να τα συνδέσουν, δηλαδή τα βάζουν όλα μέσα στην κλιματική αλλαγή.
2: Ναι, η κλιματική
0: και συνδέουν όλα αυτά.
2: Συνδέσουμε τους σεισμούς, θέλει αρκετή λίγο συζήτηση και,
0: και λίγη

0: να το διασπάσουν.
1: Περιοχές να το σπάσουν.
0: Είναι δηλαδή πιο ισχυρό και από την ασπίδα του Αχιλέα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ήταν ισχυρός αυτός ο θόλος, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθουν οι άνεμοι για να το σπάσουν και δεν μπορούσε να φύγει αυτή η υψηλή θερμοκρασία και κυρίως η βραδινή. Και τώρα τελευταία έχουμε, ας πούμε, αυτές τους ανέμους και τις ισχυρές καταιγίδες που έχουμε, τα πέφτουν.
0: Είναι ακόμη ζεστή η θάλασσα.
1: Των δύο μηνών, ας πούμε.
0: Έτσι, δίνει περισσότερη υγρασία στον αέρα, έχουμε τις βροχές.
1: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να συσχετίσουμε απευθείας αυτό το πράγμα. Όμως οι γεωλογικές μεταβολές, μπορούν να περιλαμβάνουν και τα θέματα μερικά στο κλίμα και τις μετακινήσεις των πλακών. Μετακινήσεις πλακών σημαίνει στο τέλος ισχυρός σεισμός. Αν εφόσον έχουμε μετακινήσει των πλακών στον Ειρηνικό τώρα και στον Ατλαντικό, στις Ηπείρους, αυτές οι μετακινήσεις των πλακών από αυτούς τους μεγασεισμούς κάποια στιγμή επηρεάζουν, είπαμε, το πεδίο τάσεων των μεγάλων ρηγμάτων. Παραδείγματος χάρη το ρήγμα της Ανατολίας, το οποίο ξεκινάει από τα βάθη της Τουρκίας και έρχεται εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα τεράστιο ρήγμα το οποίο έχει σπάσει 4-5 φορές και έχει μείνει ένα κομμάτι που δεν έχει σπάσει και κάτω από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο αναμένεται να σπάσει. Κάποια στιγμή θα σπάσει, δεν ξέρουμε πότε.
0: Ναι.
1: Αλλά εφόσον όλο το ρήγμα της Ανατολίας έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, και αυτός που έγινε πριν από μερικά χρόνια εκεί κάτω στην Αντιόχεια κτλ. Και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, πίσω εκεί προς τη Συρία κτλ. Αυτό το ρήγμα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ρήγματα της περιοχής μας, και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο ρήγμα νότια της Κρήτης. Γίνονται σεισμοί τώρα στο Αιγαίο και εκεί κάτω στα Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης και τα λοιπά, 4,5, 4,8 κάτω από την
0: Ναι, αλλά γιατί η ιστορία αναφέρει ότι πάρα πολύ μεγάλοι σεισμοί, δηλαδή πάνω από 7 βαθμοί, γίνονται κάθε 500 χρόνια. Δεν γίνονται κάθε χρόνο.
1: Αυτοί οι σεισμοί, το οι μεγασεισμοί, ας πούμε στην Ινδονησία, ήταν τεράστιου βάθους. Γι' αυτό δεν δημιούργησε και στη Σιγκαπούρη.
0: Το 1956 δεν είχαμε εδώ ένα μεγάλο σεισμό στην Αμοργό, πώς ήταν, πάνω από 7 βαθμοί ήταν. Που δημιούργησε και τσουνάμι τότε.
1: Ναι, ναι, αυτή και στη Σαντορίνη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα δεν μπορούμε να τα συσχετίσουμε απευθείας, αλλά στην πορεία του χρόνου η Γη είναι ένας ενιαίος γεωλογικός οργανισμός. Έχει μία ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα σίγουρα συνδέεται με τον ίδιο τον πλανήτη και με τα γεωλογικά του, το φλοιό της Γης και τα λοιπά, λόγω της έλξης που υπάρχει και τα λοιπά. Άρα είναι ένας ενιαίος πλανήτης ο οποίος λίγο να υποστεί ένα μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, ας πούμε, είχαμε μια μικρή απόκληση του άξονα της Γης, έτσι, πολύ μικρή μεν, η οποία επηρέασε πάρα πολύ τα μαγνητικά πεδία. Αυτά δημιουργούν προβλήματα και στο κλίμα ίσως, αλλά και στην κινητικότητα των πλακών αυτών. Αυτά είναι μεγάλα φαινόμενα τα οποία είναι και χαοτικό το φαινόμενο του σεισμού, δεν μπορεί κανείς, είπαμε, να το προβλέψει. Ούτε μπορεί να κάνει βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δει την πορεία του ρήγματος με μετρήσεις. Να δει δηλαδή το ρυθμό παραμόρφωσης. Αυτή τη στιγμή επιστημονικά αυτό μπορεί να προβλέψει η επιστήμη. Δηλαδή αν μελετήσουμε ένα ρήγμα στην Ελλάδα εδώ, που βέβαια μέσα στη θάλασσα οι μετρήσεις στη Σαντορίνη έχουν μπει μηχανήματα στην καλδέρα, στη Γη έχουμε βάλει πάρα πολλά. Μπαίνουν μηχανήματα και παρατηρούν την πορεία των ρηγμάτων. Όπως έχουμε και εμείς εδώ στη Βόλβη, υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μετράνε το ρήγμα, αυτό που έδωσε το σεισμό της Θεσσαλονίκης, και σε βάθη 100 μέτρα.
0: Πολύ ωραία. Επειδή έχουμε 2 λεπτά και θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Οι πυρκαγιές, τι σχέση έχουν αυτών των μεγεθών που παρουσιάστηκαν τελευταία και στην Ελλάδα?
1: Η πυρκαγιά τώρα οφείλεται στη ξηρασία που δημιουργείται σε μια δασική περιοχή, η οποία φέτος το καλοκαίρι υπήρχε μεγάλη ξηρασία, δεν είχαμε βροχές να διακόπτουν.
0: Άρα είχαμε μεγαλύτερη ξηρασία από κάποια άλλα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είχαμε αυτά τα θερμοκήπια που δημιουργήθηκαν, αυτός ο θόλος του υψηλού βαρομετρικού δημιούργησε ξηρασία. Και αυτή η ξηρασία με μια μικρή σπίθα και ανάφρυξη δημιούργησε και αυτές τις ξαφνικές πυρκαγιές, τις εύκολες πυρκαγιές, οι οποίες τα δάση τα οποία υπάρχουν, ας πούμε, τώρα στους ορεινούς όγκους και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις πού θα εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν

0: τώρα τα drones, υπάρχουν οι δορυφόροι, υπάρχουν ένα σωρό συστήματα και στο αεροσκοπείο, τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα αναμένουμε μεγάλες πυρκαγιές. Δεν είναι, το κλίμα μπορούμε να το προβλέψουμε, η επιστήμη. Και τις πυρκαγιές μπορούμε να προβλέψουμε περίπου τις περιοχές που θα εκδηλωθεί ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα.
1: Αλλά τους πολύ μεγάλους σεισμούς δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε.
0: Το σεισμό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Έτσι. Γιατί είπαμε ότι είναι τα μεγάλα βάθη, είναι η αστάθεια των ρηγμάτων, αυτών των κρυστάλλων που έχουν τα ρήγματα, τα οποία δεν ξέρουμε τι θα πρωτοσπάσει. Άμα δεν ξέρει τι θα σπάσει, δεν μπορεί να προβλέψει και τον χρόνο που θα γίνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή. Μπορούμε μεσοπρόθεσμα όμως να προβλέψουμε, μετά από μελέτη του ρήγματος, στην επόμενη πενταετία που θα γίνουν σεισμοί, και τέτοιες προβλέψεις υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν στα πανεπιστήμια.
1: Σημαντικό.
0: Τις ξέρουν οι ειδικοί.
1: Σημαντικό. Τις μεταδίδουν στον κόσμο. Δηλαδή, ακούει άλλο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μεγάλο σεισμό.
0: Και
1: έτσι και δεν ξέρω, πανικοβάλλεται ο κόσμος. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι να προς τα έξω να υποθούν ορισμένα πράγματα. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε προσεισμικούς ελέγχους που γίνονται, ολοκληρώθηκαν οι προσεισμικοί έλεγχοι και στα σχολεία τώρα και στα γήπεδα, και οι Δήμοι να αναλάβουν δράση για να αποκαταστήσουν τις κατασκευές στα σχολεία κτλ. Που είναι πιο ευάλωτα, πιο τρωτά, τα οποία μπορούν πλέον να εντοπιστούν, και έχει γίνει αυτή η δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Και ελπίζουμε να συνεχίσει να γίνει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Και τώρα γίνεται μια δουλειά για τις γέφυρες, για να προλάβουμε πιθανή κατάρρευση γεφυρών, γιατί και αυτές δεν είναι. Και επίσης πρέπει να προλαμβάνουμε και τις κατολιστήσεις στην Οδοπία.
1: Και τον τούνελ στην Εγνατία που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία έπρεπε ήδη να μην βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν έγινε κανένας έλεγχος τόσα χρόνια.
0: Στις σύραγγες έγιναν έλεγχοι, εντοπίστηκαν τα προβλήματα.
1: Πότε, δεν έπρεπε να γίνουν πριν 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη.
0: Αυτά έγιναν από το 2011, από το 2010 γίνονται οι έλεγχοι αυτοί. Η αδειοδότηση των σύραγγων της Εγνατίας προέβλεπε διάφορες επεμβάσεις, οι οποίες δεν γίνανε.
1: Δεν έγιναν ποτέ.
0: Αφέθηκαν 10 χρόνια, 12 χρόνια.
1: Έκανε κάποιος έλεγχο στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν έκανε έλεγχο.
0: Δεν έκανε έλεγχο. Και τη δώσαν τώρα στην Τέρνα.
1: Το αρμόδιο Υπουργείο, ναι, δεν έκανε έλεγχο αν έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις. Δεν έπρεπε να κάνει έλεγχο.
0: Δεν αποφασίστηκε να γίνουν.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν γνωστά, αλλά δεν αποφασίστηκε να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις. Ήταν το κόστος μεγάλο.
1: Τα διόδια.
0: Τώρα αποκλείστηκαν οι.
1: Συγγνώμη, τα διόδια ήταν μικρού χρηματικού ποσού. Η Εγνατία κάποτε δήλωσε κέρδη. Δήλωνε κέρδη, εκατομμύρια κέρδη. Τι γίνανε αυτά τα χρήματα.
0: Να κάνουμε μεγάλη συζήτηση για να δούμε πόσα ξοδεύτηκαν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο.
1: Να το κάνουμε αυτό σε μια εκπομπή.
0: Ναι, βγαίνει ένα έργο, έχει ένα προϋπολογισμό.
1: Όχι, επειδή τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτά.
0: Οι προϋπολογισμοί των έργων λοιπόν πάνε επί 2, επί 3. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην Ελλάδα έχει παραγίνει.
1: Να το πω, και αυτό θα το. Επειδή τώρα με την Εγνατία και μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, μας ακούνε κάποιοι και ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται να πηγαίνουν 60 και 70 χιλιόμετρα πίσω από ένα φορτηγό, ίσως και λιγότερο, μέσα σε μια μεγάλη ουρά, ιδίως από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα. Έτσι. Να το κάνουμε ένα θέμα εδώ στην εκπομπή.
0: Να το κάνουμε. Να δούμε τα αρχεία μας λίγο.
1: Να δεις λίγο τα αρχεία, ποιοι έπρεπε να παρέμβουν, ποιοι δεν παρέμβησαν, γιατί δεν παρέμβησαν, πόσο κόστιζε όλη αυτή η ιστορία, και εγώ θα βγάλω πόσα χρήματα κέρδισε η Εγνατία Οδός.
0: Να το δούμε κάνει. Και αυτό. Ναι. Να υπάρχουν και στην Εγνατία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από τότε που ήμασταν και εμείς λίγο, τα παρακολουθούσαμε αυτά από κοντά, από το 10 δηλαδή, το 2010, το 2011, τότε γινόταν αυτή η έλεγχη για τις σύραγγες, υπήρχε η διοικητική αρχή σύραγγων για να γίνει αδειοδότηση των σύραγγων και μπήκαν οι προδιαγραφές που πρέπει να γίνουν οι σύραγγες.
1: Να τελειώσουμε εδώ. Να τελειώσουμε, γιατί ξεπεράσαμε
0: λοιπόν,
1: και 3 λεπτά το χρόνο.
0: Τώρα η Εγνατία λέει ότι θα τα κάνει. Για να δούμε.
1: Η Τέρνα τώρα πλέον.
0: Τέρνα.
1: Ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Ευχαριστώ πάρα
0: καλό
1: πολύ,
0: φινόπωρο.
1: Βασίλη. Να είσαι καλά. Ημερολογιακά, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να έρθει έτσι λίγο γρηγορότερα από ό,τι ελπίζουμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
19: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

Τώρα κάθομαι εδώ και δεν μιλάω, γιατί ειλικρινά λογαριάζω πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσω, γιατί τώρα κατά τις 10 θα πάω στη Λαϊκή, 10-10 και μισή. Για λίγο να δω τώρα, θα πρέπει να πάρω 2 κιλά ντομάτες, είναι 8 ντομάτες, έτσι, 8 με 9 ντομάτες. Πόσο κάνει η ντομάτα, θέλω 6 κατοστάρικα, 600 δραχμές. Θα πάω να πάρω 2 κιλά πατάτες, 2 κιλά πατάτες θέλω 7 κατοστάρικα, έτσι, για να πάρω 2 κιλά πατάτες. Πρέπει να πάω να πάρω πιπεριές φλωρίνης, πόσο είναι το κιλό, ναι, θα πάω να πάρω, πάρω μισό κιλό περίπου, να πάρω 6 πιπεριές φλωρίνης, είναι 4 κατοστάρικα, μάλιστα. Και τι άλλο να πάρω, να πάρω και λίγα χλάδια που θέλω, και μήλα και σταφύλια, είναι 6 κατοστάρικα, 7 κατοστάρικα και άλλα 7. Για να δω πόσες δραχμές θέλω να τα πάρω όλα αυτά. Θέλω 7 και 7 14 και 6 20 και 4 24 και 7 31 και 6 37. Θέλω 3.700 δραχμές για να πάρω 2 κιλά ντομάτες, 2 κιλά πατάτες, μισό κιλό πιπεριές φλωρίνης, 1 κιλό, 1,5 κιλό μήλα και 1,5, 1 με 2 κιλά μήλα και 1 με 2 κιλά. Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά. Πηγαίναμε στη Λαϊκή με ένα χιλιάρικο, παίρναμε και ρέστα. Θυμάστε, θυμάστε.

0: αφιερωμένο στον κύριο Πρωθυπουργό, έτσι. Για το καλό σου. Και επειδή μιλάω τώρα, μίλησα για τον κύριο Πρωθυπουργό κλπ. Έτσι, να υπενθυμίσουμε ότι ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ναι, μεν γίνεται στο τείχος επάνω στον Εύρο, αλλά και η θάλασσα έχει σύνορα. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι βάσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σε μη αναγνωρισμένη, σε μη αναγνωρίσιμη, αν θέλετε, χώρα. Και κανένα κράτος δεν μπορεί να ξεφεύγει του δικαίου της θαλάσσης, και αν ακόμα δεν το υπέγραψε, αφού το υπέγραψε η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών της γης, δεν μπορεί λοιπόν κανένα κράτος να αρνείται τα δικαιώματα άλλων κρατών σε στεριά και θάλασσα, και αυτό το αναφέρει το ψήφισμα για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας. Άρα η θάλασσα είναι έδαφος, άρα η θάλασσα έχει σύνορα. Απευθυνόμενος προς ναυτιλωμένους και ιδεολογικά βαρεμένους. Επίσης, θα ήθελα λίγο να πω τώρα, εδώ μας ακούνε από ό,τι μαθαίνω και αρκετοί που ήρθαν από την Αθήνα και είναι και φίλοι της εκπομπής και ήρθαν εδώ για κάποιους λόγους, για την έκθεση κτλ. Να τους υπενθυμίσω ότι ό,τι παράνομα εισέρχεται εντός εδάφους άλλης χώρας, drones παραδείγματος χάρη, καταρρύπτεται. Και όταν υπάρχει ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο αμφισβητεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών και οι Τούρκοι ψαράδες παραβιάζουν ευρωπαϊκή θάλασσα και η τουρκική αεροπορία ευρωπαϊκό έδαφος, διώκονται ή καταρρύπτονται.
1: Κοιτώ και μου φτάνει, σ' αγαπώ με μια μάτια.
0: Όλα αυτά βάσει του διεθνούς δικαίου.

Είχα ετοιμάσει καλό θεματάκι, δεν πρόλαβα να σας το πω σήμερα. Έτσι τώρα πριν το θεματάκι, ρε παιδί μου, αυτή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να πάρεις ακριβά φάρμακα, έτσι, δήλωση φίλου, πώς έγραφε, άρενθύλι άλλο ακαθόριστο. Γελιότης, γελιοτήτων, τα πάντα γελιότης και δικαιολογίες, ας το να πάει. Έλεγα λοιπόν, μάζευα ένα πάρα πολύ καλό θέμα, για πόσοι άνθρωποι άνω των 65 ετών βρίσκονται στον κόσμο και πώς είναι κάτω των 5 ετών. Επίσης, πόσοι μουσουλμάνοι υπάρχουν στον κόσμο και πόσοι χριστιανοί. Απλώς να σας αναφέρω ότι οι χριστιανοί είναι περισσότεροι, ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά σε μερικά χρόνια, σε ελάχιστα χρόνια, ο πληθυσμός μουσουλμάνων και χριστιανών θα είναι ένας και ο αυτός θα είναι το ίδιο. Μετάση σημαντικής ανόδου για τους μουσουλμάνους, Σιίτες, Σουνίτες και οι λοιποί, και μείωση για τους χριστιανούς, ιδιαίτερα τους Ορθόδοξους, οι οποίες στις κύριες γεωγραφικές περιοχές που υπάρχουν στον κόσμο είναι Ανατολική Ευρώπη, έτσι, Ορθόδοξη, Ρωσία, Ελλάδα. Αυτά μάλλον στην αυριανή εκπομπή. Γιατί έχουμε και στίχημα, έχουμε και Φόρμουλα 1.

0: Μόντζα, ναός ταχύτητας. Διαχείριση πλέον ηλεκτρικής ενέργειας στις μεγάλες ευθείες. Αλλιώς τα είχαμε συνηθίσει εμείς. 13ο Grand Prix. Ο Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση στον αγώνα την Κυριακή, που προηγείται στη βαθμολογία ο Αντωνέλη των οδηγών λόγω υπέρβασης του επιτρεπομένου αριθμού κινητήρων που διαθέτει η ομάδα Mercedes για τη σεζόν. Αλλάζουν συνέχεια κινητήρες. Η McLaren αναβαθμίστηκε σημαντικά. Η Ferrari βελτίωσε την SF26, οπότε θα δούμε αγώνα έντασης. Και να δούμε λίγο έτσι σύντομα τι ακριβώς έγινε. FP1, Leclerc Ferrari, Hamilton Ferrari, Γκοργάκης Russell Mercedes, Liam Lawson Red Bull RB22. Ήταν αυτοί οι οποίοι επρότευσαν στο FP1. FP2 με θερμοκρασίες πίστας 50 βαθμών Κελσίου στη Μόντσα. Στην πίστα οι 50 βαθμοί. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes επρότευσε. Το φιλαράκι μας ο Λεκλέρ με τη Φεράρι ήρθε δεύτερος. Ο Ιακίμ ο Αντωνέλη με τη Mercedes τρίτος και ο Νόρις με τη Μακλάρεν τέταρτος. Έτσι πήγε το πράγμα. Θα δούμε πολύ σπουδαίο αγώνα αύριο που θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τη Φόρμουλα 1. Λίγο πριν πάμε στον καιρό τώρα, να έρθω σε κάποια μηνύματα τα οποία ήρθαν και θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, να διαβάσω και αυτά. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Κοτοπούλης από τα Άγια Μετέωρα λέει: Άγια Μετέωρα και ευλογημένα, καλό Σαββατοκύριακο, ολόψυχα να έχει στην ύφη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε δυνατά. Α, με τον Αντώνη πήγε ο Νίκος, με τον Αντώνη πήγε, θα πάει λέει δυνατά. Και αυτό το μηνύμα, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα από το φούρνο Πάπας Μπέικερη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο με τα ιού και εργαζομένων, σύζυγου κλπ. Καλημέρα στον Ελευθέριο Σαρίδη από την Κατοτούμπα. Καλημέρα, Απόστολε. Σήμερα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Είναι η ημέρα των υποσχέσεων, των ψεμάτων. Με 3.500 αστυνομικούς δεν θα μπορεί να ζυγώσει πέριξ κανείς. Όλοι θα γίνουμε πλούσιοι. Ποιος τη χάρη μας λεβετέρης. Εντάξει, κάποιοι που ζυγώνουν πάντοτε ενδεχομένως πάλι να ζυγώσουν. Μακάρι να μην ζυγώσουν, αλλά πώς τα καταφέρνουν και ζυγώνουν. Ο φίλος μου ο Τάσος πήγε εδώ και αγόρασε ντομάτες 1,89 το κιλό, δηλαδή 450 δραχμές, 4 τεμάχια ντομάτες. Εσύ πήγες σε σούπερ μάρκετ, δεν πήγες ρε στη Λαϊκή, κάτσε καλά. Πώς στη Λαϊκή θα πάω. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Leverkusen είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα, όπως και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Καλαμαριά. Εμένα πάντως λέει το μετρό το παίρνω από το κέντρο της Καλαμαριάς και με βόλεψε. Α, γι' αυτό εκεί στα φανάρια αντί να περιμένουμε το πράσινο μόλις βγήκαμε από την ομαρχία να ανάψει δύο φορές πράσινο για να περάσουμε, περάσαμε με τη μία επειδή έλειπες εσύ. Από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου ακούει την εκπομπή μας, όπως και ο φίλος μας ο Νίκος από τη Φλόρινα. Θα στείλω την καλημέρα μου στη Φλόρινα και στον Κώστα τον Δημητρόπουλο και στον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο. Πολλούς καλούς φίλους έχουμε στην Φλόρινα. Ο Απόστολος ο Αποστολίδης σκάει τώρα μήνυμα. Ελληνικό πολιτικό σύστημα. Φέτος όπως κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, φίλε μου, και ήρθε και το φορτηγάκι με το σανό. Αυτά, για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο σε μήνυμα. Α, εδώ είναι και η φίλη μας η Έλλη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο φίλος μας ο Κώστας από την Ανθέων. Ανθέων έτσι έχει μείνει, ενώ είναι Ανδρέα Παπανδρέου, έχει μείνει Ανθέων. Έτσι είναι η παλιά ονομασία. Και ο φίλος μου ο Νίκος από την Καλαμαριά μόλις στέλνει μήνυμα. Αποστόλη, δεν ξέρω αν είπες ότι τελικά άδειασε η Καλαμαριά από κόσμο, γιατί όλοι κατεβαίνουν στο κέντρο, αυτοί που τουλάχιστον μπορούν με το μετρό. Είπαμε γι' αυτό, είπαμε και για τα αστικά, καλέ μου φίλε, και θα λέμε συνέχεια όταν ιδιαίτερα έρχονται και τα μηνύματα συνεχώς. Σαλονίκη, εδώ είμαστε. Σαλονίκη. Εντάξει, περιμένοντας τώρα τις υποσχέσεις, τι να κάνουμε. Υποσχέσεις θα περιμένουμε. Η φίλη μου Ελευθερία από τον Εύωσμο είναι εδώ, είναι μαζί μας και μας ακούει. Ευχαριστώ για αυτά που μου στέλνεις, τα λουλουδάκια, τους καφέδες κλπ. Κλπ, κλπ.
1: Μια βραδιά με μια φτερούγα στην καρδιά και θα έρθω να σε ξαναδώ.
0: Και επειδή έλεγα για τον καιρό λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι, αύριο θα φτάσουμε ενδεχομένως στους 38 βαθμούς Κελσίου, με σταθερή πτώση Δευτέρα 32, Τρίτη 30, και η θερμοκρασία τις βραδινές ώρες μέχρι και τη Δευτέρα θα μένει εκεί, 24-25 βαθμοί Κελσίου. Από την Τρίτη και μετά θα αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά να έχουμε μια πτωτική τάση θερμοκρασιών. Τετάρτη, κάπου εκεί μέσα το πρωί, ενδεχομένως, έτσι, και βάζω το ενδεχομένως, γιατί τα μεσημέρια η θερμοκρασία και από την Τρίτη και μετά θα χτυπάει εδώ Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς. Θα πάμε λίγο με χαμηλότερη θερμοκρασία το μεσημέρι την Τετάρτη και την Πέμπτη, 27-28. Για να δούμε, μακάρι να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Τώρα γενικά για τον καιρό, για να πάω εδώ να επισέλθω στους χάρτες του καιρού, δεν θα έχουμε βροχές αυτές τις ημέρες, ελάχιστα σύννεφα και τις δύο ημέρες που ακολουθούν, και σήμερα και αύριο αλλά και τη Δευτέρα. 34 βαθμούς θα έχουμε στα δυτικά, και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, δηλαδή αν πάμε Μεσολόγγι 35, θα πάμε Αχαΐα Ηλία 35, 31 δάκι στην Πελοπόννησο, να φανταστείτε η Τρίπολη που είναι στα ψηλά, 34, 35 στον Κάμπο, 32 βαθμοί πάνω στον Εύρο, 31 βαθμούς θα έχουν εδώ τα Μουδανιά, 32 βαθμοί θα είναι στην Καβάλα και στη Θάσο, 29 με 30 θα είναι στις περισσότερες περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, μόνο στα Γρεβενά θα πιάσει τους 30. Εκεί γύρω στους 34-35 στην Αθήνα ενδεχομένως. Έτσι πάνω κάτω θα πάει και αύριο. Οι αέριδες οι οποίοι υπάρχουν και μας επηρεάζουν θετικά θα είναι στο Αιγαίο από την από τη Λέσβο και πάνω, θα είναι μέχρι 4 μποφόρ. Από τη Λέσβο και κάτω θα πιάσουν και τα 6 μποφόρ ενδεχομένως στα ανοιχτά, και τα 7 μποφόρ Κελσίου. Πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ, τους μικρομεσαίους, αυτοί που στηρίξαν τόσα χρόνια την ελληνική οικονομία, μην τους παίρνετε το μαγαζάκι. Για θα δούμε, θα ακούσουμε τα μέτρα, αλλά και πότε θα εφαρμοστούν. Αύριο το πρωί αποκλείεται πάντως, έτσι. Μην πιστεύετε κάτι τέτοιο. Στο Ιόνιο αέριδες είναι και αυτοί οι βοριάδες, αλλά είναι πιο λογικοί, δεν ξεπερνάνε πουθενά τα 4 μποφόρ. Στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο με 30 διάρια. Στο Αργυρόκαστρο Ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο με 30 διάρια. Αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει και εκεί τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Λευκοσία στην Κύπρο 34 και σήμερα και αύριο θα φύγουν τα σύννεφα από εκεί. Θα έχουμε περισσότερο ήλιο αύριο και μεθαύριο. Θερμοκρασίες θα μείνουν εκεί γύρω και την Κυριακή. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, που θα βρέξει το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμούς σε Κελσίου. Έτσι, οι θερμοκρασίες είναι μάλλον φθινοπορεινές εκεί. 23 το πρωί, 26 το μεσημέρι και λίγες βροχούλες, μια χαρά. Είστε έτοιμοι για το στοιχηματάκι, έτσι, της ημέρας.

Πάμε στο στοιχηματάκι της ημέρας. Καταρχάς, έτσι θα πάμε στην Γερμανία. Θα πάμε σε έναν αγώνα που, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε γκολ και θέαμα. Hoffenheim Dortmund, γκολ και over σήμερα στις 4.30. Ajax Eindhoven στην Ολλανδία, αιώνια αντιπαλότητα. Γκολ και over. Πάλι Γερμανία, Σάλκε Μπάγερν, over 3.5 σκέτο. West Ham Derby, ένας άσος κατεβατός, το μεγάλο φαβορί της κατηγορίας η West Ham. Μετά είναι οι Wolves, έτσι. Παίζει αύριο με Birmingham το μεσημέρι, γειτονικό ντέρμπι μίσους. Θα το δούμε σήμερα αυτό για να δούμε τι θα παίξουμε και αύριο. West Ham λοιπόν ντέρμπι άσος, πηγαίνουμε με την πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι μια καλή τετράδα για ένα συστηματάκι με ένα λάθος. Και όποιος θέλει δύο λάθη μπορεί να προσθέσει και τον αγώνα Union Saint-Gilloise. Charleroi, γκολ. Αύριο θα παίξω, όπως και να έχει το ζήτημα, ένα άσο την Arsenal που θα υποδεχθεί την Chelsea και ψάχνεται η Chelsea. Αύριο όμως αυτό.

Αυτά λοιπόν και με το στοιχηματάκι της ημέρας για να περάσουμε σιγά σιγά προς την αποφώνηση. Πάμε λοιπόν έτσι να τελειώσουμε σιγά σιγά, να τελειώσουμε και σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ. Όπως τα λέει το κορίτσι. Enjoy music, video, radio, games and photos right at the touch of the finger. Όχι τώρα εδώ που τα λέμε σωστό και αυτό, αλλά εγώ τι μπορώ να κάνω ρε παιδί μου. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Ήμασταν εδώ μαζί με Up Home, είδη σπιτιού, είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Τηλεφωνήστε μας. 2316-00-9221. Για το φίλο μου το Γιάννη τον Κεραμιτσί στη Φλόρινα που στείλε αργά το μήνυμά του. Για το Γιάννη τον Υποστολίδη που έστειλε επίσης αργά το μήνυμά του από τον Αθανάσιο, από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Για το φίλο μου τον Τάσο που λέει καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Και για το φίλο μου τον Γιώργο από τη Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μου, δεν προλαβαίνω απλά να διαβάσω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μην ξεχνάτε, για συντήρηση καινοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμούς Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Γεια σας, καλή σας μέρα, αύριο πάλι μαζί στις 6.

0: Thank you for choosing Recut Tech.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες στην Ιαπωνία, ως θυμόμενη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών, 11 θεματικές ενότητες, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει απόψε στις 8 την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFCEL Expo και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Απροσπέλαστο είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Ήδη από την Πέμπτη η τροχιά έχει απαγορεύσει τη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ από τις 3 σήμερα το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των ποριών θα διακοπεί κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός, drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σήμερα Σάββατο, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Στη θέση ότι οι εντολείς του αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του βρέφους, διατύπωσε ο συνήγορος των γονέων στην υπόθεση της Κυψέλης Χρήστος Ψαράς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυμάτισε έναν αστυνομικό προτού δεχθεί πυροβολισμό στην Κυλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 33χρονος σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση προς Ρετζίκη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο Λούκι. Ο 33χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κινητικότητα καταγράφεται στον κόλπο του Ομάν, καθώς δεξαμενόπλια LNG φέρεται να προετοιμάζονται για διέλευση από τα στενά του Ορμούς, υπό την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο...

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
6: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Λίγο μετά τις 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Από μια ωραία πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη και έχει μια διεθνή έκθεση η οποία έχει καταντήσει αντιμαχία των διαφόρων πολιτικών αρχηγών. Έχει καταντήσει, οι πολιτικοί αρχηγοί να έρχονται εδώ και να βγάζουν λόγους και να υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια τον ελληνικό λαό. Μια λοιπόν που μιλήσαμε για αλλαγούς με πετραχίλια, να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το Τζίπρα δεν καταδέχομαι να στείλω μήνυμα και να του πω του κυρίου Μητσοτάκη ότι οι Έλληνες τσουρουφλίζονται από την ακριβή ενέργεια και η κυβέρνηση, που πάντα έχει κάτι να πει, μιλάει για κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο ύψος 5 δισεκατομμυρίων 300 εκατομμυρίων παρουσιάζεται ως συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης με κοινωνικό leasing, το οποίο είναι εντελώς ακατανόητο. Ακούγεται μοντέρνο, όλα μοντέρνα είναι για τη σημερινή κυβέρνηση, για τον οικοκυριό και που, μετράει ρήτρα και πάγκο, το ερώτημα είναι απλό. Πάγιο ίσον πεινάω. Ρήτρα ίσον οικονομικά νούμερα και τίποτα άλλο. Τώρα που θα πέσει ο λογαριασμός το χειμώνα, ή θα μοιραστούν συμβολικά γιοταχή σε λίγους δικαιούχους, τα γνωστά παραμύθια. Η Ευρώπη γεμίζει αποθήκες αερίου λόγω της έντασης που υπάρχει κάτω στην Περσία. Η Ελλάδα μπαίνει το φθινόφερο με πράσινο αφήγημα και χωρίς καθαρή δέσμευση για το ρεύμα. Το ρεύμα θα φτάσει στα ύψη, να ετοιμάσετε την τσέπη σας. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλάει για πλαίσιο μέτρων στη διεθνή έκθεση και ζητά υπομονή. Η υπομονή, κύριε Υπουργέ Ενέργειας και κύριε Μητσοτάκη, δεν ζεσταίνει το σπίτι, το παραδάκι ζεσταίνει το σπίτι. Και αφήστε τα παραμύθια, έτσι. Όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή, όσο υπάρχει, ανεξάρτητα δεν τη γουστάρουν ορισμένοι, θα τα λέει. Όταν έρθει η ώρα να μην τη γουστάρουν ορισμένοι, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλάει για πλαίσια και ιστορίες για αγρίους. Απ' την άλλη μεριά, η απολιγνητοποίηση με κεφαλαία γράμματα, το λέω, στη Δυτική Μακεδονία έγινε σημαία και μετά έγινε διάψευση όσων μιλούν για επιστροφή στο εθνικό καύσιμο. Ο Πρωθυπουργός το 18 μας έλεγε ότι ο λιγνίτης είναι εγγυητής ασφαλείας. Το θυμάστε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Λέγατε ότι ο λιγνίτης είναι εγγυητής ασφαλείας. Το 2026 λέει ότι όποιος μιλάει για επιστροφή στο λιγνίτη λέει ψέματα. Το 18 ήταν εγγυητής ασφαλείας ο λιγνίτης, τώρα όποιος μιλάει για λιγνίτη λέει ψέματα. Κυρίες και κύριοι, πράσινη μετάβαση χωρίς φθηνή ενέργεια είναι φόρους στους πολλούς και βιτρίνα στους λίγους. Οι πολλοί πληρώνουν φόρο και οι λίγοι την γλιτώνουν, γιατί είναι μέσα στον κόλπο και στα συστήματα. Μας είπε κανείς τίποτα για τις θερινές εκπτώσεις? Μας είπε κανείς ότι οι θερινές εκπτώσεις είναι εκπτώσεις της απελπισίας, όταν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις είχαν χαμηλότερο τζίρο? Μας είπε κανείς για τις κατάμαυρες θερινές εκπτώσεις που κατέγραψε το λιανεμπόριο, με σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις να κλείνουν πάρα πολύ μικρότερο κύκλο εργασιών, με αποτέλεσμα τα ταμεία των επιχειρήσεων να έχουν προβλήματα? Κυρίες και κύριοι, οι φορείς του κλάδου κάνουν ανοιχτά λόγο για αγώνα επιβίωσης χιλιάδων καταστημάτων. Και αν κάνετε μια βόλτα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι ο αγώνας επιβίωσης χιλιάδων καταστημάτων είναι αλήθεια, διότι θα δείτε κεντρικότατα σημεία καταστημάτων στους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, έχουν βάλει λουκέτο και δεν υπάρχει ζήτηση από κανέναν. Οι εκπτώσεις έπρεπε να διάσουν τα ράφια. Τα ράφια μείνανε γεμάτα. Και όταν ο καταναλωτής μετράει ενίκιο, ρεύμα και καλάθι, τότε δεν κυνηγάει ευκαιρίες, κύριε της κυβέρνησης που έχετε άγρια μεσάνυχτα από πολιτική, αλλά αναβάλει. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο τζίρο. Η πλειονότητα πούλησε λιγότερο μία μικρή μειοψηφία. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μας πλασάρει, όπως γίνεται κάθε χρόνο με τη Διεθνή Έκθεση, πακέτα ελαφρύσεων, και μιλάει για ανάσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι ανάσες, κύριε Πρωθυπουργέ, χρειάζονται οξυγόνο, διότι είναι η φύση του σώματός μας τέτοια. Οι υπόλοιπες ανάσες, καλύτερα να λέτε, χρειάζεται παραδάκι.
Χρειάζεται παραδάκι τα νοικοκυριά επιχειρήσεις και όχι ανάσες. Οι έμποροι, κυρίες και κύριοι, προσπαθούν να βρουν τελευταίες ελπίδες. Οι έμποροι προσπαθούν να δουν πού να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα. Το ερώτημα είναι, τι θα γίνει? Υπάρχει ικανότητα να βρεθούν μέτρα? Υπάρχει ικανότητα να ξυπνήσει η ελληνική αγορά? Υπάρχει ικανότητα να ανέβει το παραδάκι που μπαίνει στις τσέπες του ελληνικού λαού? 6 στις 10 επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, πέρσι κάτω από, βρισκόταν στη στατιστική λεπτομέρεια. Είναι προειδοποίηση ότι η κατανάλωση δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια. Πάρτε τα αυτά τα οποία είπα, δώστε το στον κύριο Πρωθυπουργό που θα βγάλει λόγο σήμερα γύρω από τα οικονομικά δεδομένα, για να μάθει ποια είναι η πραγματική κατάσταση της χώρας και όχι τις υπερβολές και τα διάφορα λεκτικά τεχνάσματα τα οποία φιλοσοφούνται για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Να δώσουμε χαιρετισμού στον κύριο Παύλο Ανδρώνη και στον κύριο Γιώργο Μπούζο. Είστε καλά, τι κάνετε, καλά? Η ζωή των πλουσίων εξαρτάται από την πείνα των φτωχών. Και το κόμπλεξ των αποτυχημένων εξαρτάται από την πορεία των επιτυχημένων. Η πορεία των επιτυχημένων κομπλεξάρει την πορεία του κουραστικού αγώνα των μετρίων. Και για ορισμένους που νομίζουν κάτι, έρχεται η ώρα τους λίγο συντόμως για να απολαύσουν ότι αυτά τα οποία κάνουν θα εξαφανιστούν σε χρόνο μηδέν. Σε χρόνο μηδέν, επαναλαμβάνω. Φτάσαμε στο σημείο ολόκληρη η Ευρώπη να φλέγεται και μια σειρά πολλών σαμποτάζ να ισοπεδώνουν την πολεμική βιομηχανία. Καίγονται εργοστάσια στο ΝΑΤΟ από την Ιταλία μέχρι την Βαλτική. Απ' την άλλη πλευρά, ο πλούτος της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 224 δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. Πάρτε ένα χαρτάκι και γράψτε για να κάνετε μαθηματικά. Εσείς που νομίζετε ότι είστε κάποιοι, ενώ στην ουσία είστε πατήριδες. Ο πλούτος Ελλάδος αυξήθηκε κατά 224 δισεκατομμύρια την περίοδο 19-26, άρα το 73% πήγε στο πλουσιότερο 20%. Το 20% που είναι οι πλουσιότεροι πήραν το 73% του πλούτου. Το φτωχότερο 50% του ελληνικού πληθυσμού, που είναι η βάση λειτουργίας ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, πήρε μόνο το 9% από την αύξηση των 224 δισεκατομμυρίων που αυξήθηκε ο πλούτος στην Ελλάδα το 19 μέχρι το 26. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται, διότι προέρχονται από μελέτες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Την ίδια εξαετία, το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανέβηκε κατά 34% και το πραγματικό κατά 10,8%. Μία επίδοση που κατατάσσει τη χώρα 19η σε 38 ευρωπαϊκές οικονομίες. Είμαστε 19η σε 38 ευρωπαϊκές οικονομίες. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα ποσοστά είναι ο πλούτος που πρέπει να γνωρίζουμε. Τα λόγια λέτε ότι θέλετε, όπως τα πει ότι θέλει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αλλά τα ποσοστά, ότι είμαστε 19η χώρα από τις 38 ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν θα μας τα πει αυτά ο Πρωθυπουργός. Η αύξηση όμως δεν μοιράστηκε σε πολλούς. Τα δύο πλουσιότερα δεκατημόρια, θα πω, το 20% δηλαδή, πήραν το 73% της νέας περιουσίας. Το φτωχότερο 50% του πληθυσμού πήρε το 9%. Η μεσαία τάξη, που βάζει το χέρι στην τσέπη μετά τις πρώτες 20 μέρες, πήρε μόνο το 9,7%. Το πλουσιότερο πήρε 10%, απορροφώντας το 60% της αύξησης. Δηλαδή 134 δισεκατομμύρια. Και καθένας έγινε 93.000 στο κατακεφαλήν περιουσιακό του εισόδημα. Τι ωραίο πράγμα, άμα είσαι ξύπνιος γεμίζει το πορτοφόλι σου. Άμα είσαι ξύπνιος γεμίζουν οι καταθέσεις. Άμα είσαι ζηλόφθον και κομπλεξικός, νομίζεις ότι κάτι είσαι με αυτά τα οποία προσπαθείς να κάνεις για να φαίνεσαι, αλλά το φαίνεσθε έχει σχέση με τους
κατά κατασκευή μπατήριδες. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Η ουσία είναι οι οικονομικές πληροφορίες που μπορείς να πάρεις για κάποιον, ποιος είναι, τι είναι και τι ακριβώς δυνατότητες έχει. Και τι κύρος έχει όταν σηκώνει το τηλέφωνο του για να επηρεάσει καταστάσεις. Κυρίες και κύριοι, το άλλο άκρο, το φτωχότερο μισό του πληθυσμού, προσέθεσε μόλις 5.060 ευρώ κατά κεφαλή και κατέχει 9,4 του πλούτου, μικρότερο μερίδιο από το 2019. Η μεσαία τάξη, κυρίες και κύριοι, το πλούτο έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κυβέρνηση συνεχώς μιλάει για ανάπτυξη. Η κυβέρνηση μιλάει συνέχεια για επενδύσεις. Η κυβέρνηση μιλάει για άνοδο του μεσαίου μισθού. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο άνοδος του μέσου μισθού και το ξέρουμε. Υπάρχει ένας άνοδος μέσου μισθού και τον είδαμε. Αν δηλαδή πάει 15 ευρώ ένας μισθός, είναι άνοδος του μεσαίου μισθού, όταν σήμερα ένας άντρας με σουβλάκι κάνει 15 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα είναι ότι η πίτα μεγάλωσε και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, όπως πάντα, το πήρε αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή. Το πλουσιότερο δέκατο έχει βάλει στην τσέπη του το 60% του πληθυσμού. Η μεσαία τάξη παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Ο πλούτος δεν είναι, κυρίες και κύριοι, μόνο ο μισθός. Ο πλούτος είναι η κατοικία, ο πλούτος είναι οι καταθέσεις, ο πλούτος είναι οι μετοχές, ο πλούτος είναι τα επιχειρηματικά μερίδια. Καταθέσεις, μετοχές, επιχειρηματικά μερίδια. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα ακούει η πλειοψηφία των Ελλήνων, μας στεναχωριέται πάρα πολύ. Είχαμε μια τρομακτική έκρηξη των τιμών στις κατοικίες. Η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων εξηγούν γιατί, κυρίες και κύριοι, η αύξηση αυτή οφείλεται στην τεράστια αύξηση των τιμών που πήραν οι κατοικίες. Όσοι έχουν ήδη ακίνητο κεφάλαιο είδανε ότι η περιουσία τους φουσκώνει. Όσοι ζουν από το μισθό και το ενίκιο

Ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει μεγάλη δημοσιότητα είναι η εγκληματικότητα. Κάθε μέρα ακούμε να γίνονται περίεργα και βρωμερά να τα αναφέρει κανείς εγκλήματα, τα οποία έχουν ακόμα να κάνουν και με μέλη διαφόρων οικογενειών. Όσες φορές και να διαβάσει κανείς αυτά τα οποία πληροφορούμεθα, θα δυσκολευτεί περισσότερες φορές για να τα πιστέψει. Αν δεν δυσκολευτείς, πρέπει να κάνεις μια αυτοκριτική. Διότι δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε ότι δολοφονούνται βρέφοι μέσα σε οικογένειες, ότι θάβονται βρέφοι μέσα σε οικογένειες, τα εξαφανίζουν, και ότι εξαφανίζουν ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν σύνταξη, λένε οι οικογένειές τους ότι είναι ζωντανοί, και αυτοί εξακολουθούν πηγαίνουν και παίρνουν συντάξεις. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν του κόσμου τα παραδείγματα, όπου ειδικά τα παιδιά βιώνουν μία φοβερή κόλαση. Δεν μπορώ να κρίνω τη δικαιοσύνη, δεν μπορώ να κρίνω την αστυνομία, γιατί μόνο ένας εξωγήινος θα μπορούσε να προβλέψει τι μπορεί να γίνει σε μία οικογένεια σαν και αυτά που γίνονται, και εν συνεχεία να προλάβει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούμε ότι μωρά, μικρά παιδιά κτλ. Βρίσκουν θανάτους με διάφορους ποικίλους και τρομερούς τρόπους. Άρα, τι θα πει φυλακή? Πόσο καιρό κάθε φυλακή? Όταν πολλοί από αυτούς που συλλαμβάνονται έχουν συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, πήγαν φυλακή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό προβλέπει ο ποινικός πολιτισμός μας. Την φυλακή. Και σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Και ερωτώ, τι σώοι φυλακές είναι αυτές? Τι σώοι ποινικός πολιτισμός είναι αυτός? Γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα? Γιατί προστατεύονται έτσι αυτοί οι οποίοι είναι κανονικά δίποδα ανθρώπινα τέρατα? Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά πρέπει να βγει μια νομοθεσία η οποία είναι τρομακτικά τιμωρητική για αυτούς οι οποίοι βρίσκουν σαν θύματα τα παιδιά, για αυτούς οι οποίοι βάζουν φωτιές στην περιουσία της χώρας μας που είναι το πράσινο, για αυτούς οι οποίοι είναι τέρατα τα οποία ζουν σε ένα πολιτισμό εκμεταλλευόμενα τους περίεργους νόμους, και συνεχεία μετά από λίγο καιρό βγαίνουν ελεύθεροι και κάνουν τα ίδια. Όσο δεν αλλάζει αυτό το σύστημα, τόσο τα τέρατα θα πολλαπλασιάζονται και κάθε μέρα θα ακούμε εγκλήματα τα οποία είναι των άκρων. Και στο τέλος θα μας γίνει συνήθεια και αυτό, όπως μας γίνανε συνήθεια πάρα πολλά άλλα, όπως είναι οι πυρκαγιές, και τότε μη σου πω ότι μπορεί και να μην μας νοιάζει, διότι η συνήθεια, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο όταν διευρύνεται, τότε σταματάει να μας νοιάζει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εν συνεχεία θα πούμε δύο κουβεντούλες και για την ιδιοκατοίκηση, η οποία έπεσε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο στην Ελλάδα. Θα λέμε, ήδη άρχισαν να λένε όλοι, το σπίτι μου, σπιτάκι μου. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σπίτια τα οποία είναι πολύ μικρά, 30-35 μέτρα, νοικιάζονται έναντι του 50% ενός βασικού μισθού. Και όλα αυτά τα πράγματα συνεχίζονται να αυξάνονται χωρίς να δίνεται τη δυνατότητα να βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα, είναι πολλοί που δεν θέλουν τα ενίκια. Υπάρχουν διάφορες βραχυχρόνιες μισθώσεις όταν αδειάζουν οι γειτονιές. Και από την άλλη πλευρά, το παιδικό δωμάτιο πλέον σε λίγο θα είναι πολυτελείας και θα βρίσκουν οι οικογένειες που τα παιδιά τους περνάνε σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα βρίσκουν ένα μεγάλο όγκο προβλημάτων μπροστά τους για να τρέξουν και να βρουν κάποιο επίδομα για να μπορέσουν να νοικιάσουν μια φτηνή στέγη στα παιδιά τους, για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά στα πανεπιστήμια. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
3: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB. Από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Θέλουμε αρκετούς μήνες ακόμα για να γίνουν εκλογές. Και άρχισαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, με πρώτη και καλύτερη τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά τη Θεσσαλονίκη, να δημιουργούνται εκλογικοί σεισμοί μεταξύ των διαφόρων κομμάτων τα οποία επιθυμούν να πάρουν πλειοψηφικά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα, με πρώτο και καλύτερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο διαπιστώνει ότι υπάρχει μια τεράστια διαρροή ψηφοφόρων προς άλλα κόμματα. Στην Ελλάδα βρέθηκαν 4 υπουργοί της κυβέρνησης για να σταματήσουν τη διαρροή των ψηφοφόρων. Η εντολή βεβαίως ήρθε απευθείας από το στόμα του κυρίου Πρωθυπουργού μερικές μέρες πριν, διότι σήμερα αφυκνείται στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τη γνωστή ομιλία που κάνει ο Πρωθυπουργός πριν από την έναρξη κάθε διεθνούς έκθεσης. Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι 4 υπουργοί είχαν πρόγραμμα να έρθουν μέσα σε 48 ώρες για να μιλήσουν σε διάφορες τοπικές κοινωνίες, να μιλήσουν για δημογραφικό, για στεγαστικό, για βιώσιμη ανάπτυξη και την άλλη μεριά να μιλήσουν για την πρόοδο, για τη χώρα και την προοπτική για όλους. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Είχαν όλη την καλή διάθεση να έρθουν να μιλήσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, ή μπορείς να πεις σε 48 ώρες για το δημογραφικό και το στεγαστικό. Ή μπορείς να πεις για το δημογραφικό. Να πεις ότι θα μειωθεί ο αριθμός των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, όχι γεμίσει από λαθρομετανάστες. Να πεις ότι πολλές συνοριακές περιοχές, ειδικά προς την περιά της Θράκης, τα πράγματα γίνονται εξόχως επικίνδυνα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ή μπορούν να πούνε για το στεγαστικό. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Έλληνες, να δουν ότι είναι γεμάτο εκατομμύρια και να αγοράσουν σπίτια. Κάθε πράγμα έχει τη σειρά του. Κάθε πράγμα έχει την εποχή του. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι η εποχή για να αγοράσεις ακίνητα, γιατί τα ακίνητα φτάσανε σε τεράστιες τιμές, σε ασύλληπτες τιμές, ειδικά ακόμα και τα παλιά ακίνητα, γιατί για τα ακριβά καλύτερα να είναι υποτιμές, γιατί θα δημιουργήσουμε και ένα ψυχολογικό πρόβλημα στους ενδιαφερομένους. Απ' την άλλη μεριά, ένα θέμα το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι μιλάνε με ένα τίτλο «Πρόοδος για τη χώρα και προοπτική για όλους». Τι θα πει πρόοδος, κυρίες και κύριοι? Πρόοδος θα πει να υπάρχει μια σωστή βιομηχανία. Πρόοδος θα πει να υπάρχει ένας οργανωμένος, ευέλικτος και προσοδοφόρος σχετικά με χρήματα τουρισμός. Πρόοδος θα πει να εκμεταλλεύεσαι το πλούτο που έχει η γη μας και μας τον έδωσε ο Θεούλης και να έχεις τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Εδώ ακούμε το αντίθετο. Οι πόλεις έχουν γεμίσει, αμέτρητες χιλιάδες στρέμματα είναι εγκαταλειμμένα, δεν καλλιεργούνται και με την κτηνοτροφία γνωρίζετε το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχει αναστατώσει την Ελλάδα, έχει στείλει στα βάθη της υποληψίας την πρεοκοπία. Και την άλλη μεριά, το ερώτημα το οποίο προσπαθώ να βρω μια λέξη που είναι να μην είναι ακραία. Είναι δυνατόν ότι σε μια μέρα η οποία είναι γεμάτη με υπουργικές ομιλίες αρκεί για να αντιστραφεί μια τάση που χτίζεται εδώ και καιρό? Δεν γνωρίζουν αυτοί οι κύριοι που ήρθαν εδώ οι υπουργοί και μιλάνε επί δύο μέρες ο καθένας και λέει τις απόψεις του? Ας πούμε, σου λέει καλοπροαίρετα. Δεν γνωρίζουν ότι τα θεμέλια λειτουργίας του ελληνικού κράτους δεν έχουν ισχυρότητα για να αντέξουν σε προβληματισμούς? Ένα πράγμα το οποίο χτίστηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τον ελληνικό πληθυσμό, είναι δυνατόν με ομιλίες 2 ημερών από 4 υπουργούς να διορθωθεί? Είναι δυνατόν εν έτη 2026, που η ηλεκτρονική και η διαστημική τεχνολογία πάνε στα ύψη, η ρομποτική πάει στα ύψη, τα καινούργια οπλικά συστήματα πάνε στα ύψη, τα καινούργια αεροπλάνα εκπλήσουν με αυτά τα οποία θα δούμε σε καιρό, να μιλάμε στη χώρα μας για θέματα τα οποία είναι τριτογενή και έπρεπε να γίνουν εδώ και δεκαετίες? Εάν νομίζουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσουν τον κόσμο για να πάρουν την εξουσία,
ας τους τη δώσουμε χωρίς να επηρεάσουν κανένα. Δεν χρειάζεται. Διότι η Ελλάδα, ο Θεός ο ίδιος να κατέβει, εάν δεν βάλει μυαλό το σύστημα και δεν εφαρμόσει τη λειτουργία του κράτους με σωστούς νόμους και σωστές εφαρμογές του νόμου, τότε δεν πρόκειται να γίνουμε κράτος τον αιώνα τον άπαντα, διότι χτιστήκαμε με θεμέλια τα οποία είναι εντελώς αδύνατα για να επιβιώσει η χώρα μας, όπως επιβιώνουν με τα προβλήματα άλλες χώρες στην Ευρώπη.

την άλλη μεριά υπάρχει και μια οικονομική παρακμή στη Δύση. Την άλλοτη κρατεά Δύση, η οποία παρακμή γίνεται πλέον τόσο εμφανής ώστε ακόμα και κορυφαίοι οικονομολόγοι αρχίζουν να αναγνωρίζουν το δυτικό οικονομικό μοντέλο, αρχίζει να αντιμετωπίζει επικίνδυνα και πλέον του σοβαρού οικονομικά προβλήματα. Για δεκαετίες ολόκληρες τα δυτικά μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν την οικονομία στην Αμερική και στην Ευρώπη ότι είναι τα πρότυπα των προτύπων σχετικά με την ανάπτυξη και την ευημερία. Με ισχυρές αγορές, υψηλές αποδόσεις και ένα γενναιόδερο κοινωνικό κράτος που μπορούσε να χρηματοδοτεί συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές. Σήμερα όμως τι γίνεται, κυρίες και κύριοι? Σας λέει κανένας ότι η κατάσταση αλλάζει δραματικά? Τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναγνώριζαν ότι το οικονομικό μοντέλο της Δύσης είναι τρομεκτικά υψηλό, δεν διαβάζεται ότι αρχίζουν να αναγνωρίζουν πλέον ότι τα δημόσια οικονομικά πιέζονται, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αντιμετωπίζουν ολόκληρα μεγαλύτερα προβλήματα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η υγεία σας δηλαδή, επαναλαμβάνω, αυξάνεται επικίνδυνα? Ενώ η γύρανση που αυξάνεται στους πληθυσμούς επιδεινώνει την κατάσταση, μια κατάσταση που λέγεται επιδείνωση, διότι αυξάνονται τα παραδάκια που χρειάζονται για να μπορούν οι ηλικιωμένοι που είναι αμέτρητοι σχέση με το παρελθόν να έχουν υγιεινή περιποίηση από τα κράτη τους. Και όμως, σύμφωνα με τα παραμύθια της Καλλιμάς που σερβίρουν οι πολιτικοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για πανικό. Η λύση ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Και μαζί με αυτή έχουν βρεθεί και οι υπεύθυνοι για την κρίση. Οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι. Εκτός αν η λύση που βρήκανε είναι να αρχίσουν να σκάβουν τους δρόμους, τα λαγκάδια, μας και είναι θαμμένα δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν το οικονομικό πρόβλημα των χωρών. Κυρίες και κύριοι, σε όλες τις χώρες όπως στην Αμερική υπάρχουν φερέφανα που ενημερώνουν τον κόσμο, περέφανα ολιγαρχίας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσιεύματα και να λένε ότι οι ηλικιωμένοι και οι φτωχοί ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Δεν είναι δυνατόν με εκπληκτικό θράσος να υποστηρίζεται ότι περιμένουν από την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποσχέσεις για να καταβάλει συντάξεις τους. Ωστόσο, το αμερικανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί. Γι' αυτό και η κυβερνητική εφημερίδα Washington Post προτείνει η μείωση των συντάξεων ή ακόμα καλύτερα να μην καταβάλλονται συντάξεις. Και πάντα από την Αμερική ξεκινούν τα πάντα. Απ' την άλλη μεριά λένε οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν μόνοι τους, οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν μόνοι τους για τα πάντα και καλύτερα να δώσουμε εντολή στους ασθενείς να μην αρρωσταίνουν, μια που δεν έχουν λεφτά για να πληρώνουν από την τσέπη τους τα πάντα. Αντιλαμβάνετε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει ένα ξέσφασμα ταξικού μίσους. Αντιλαμβάνετε ότι το πρόβλημα δεν πάει καλά στην κοινωνία και θα το ζήσουμε. Στη Γερμανία λένε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι άρρωστο. Άρρωστο είναι το συνταξιοδοτικό σύστημα. Τα ακούσουμε και εδώ λίγα συντόμως. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί λένε ότι η στρατιωτικοποίηση της Δύσης με τεράστιες δαπάνες είναι το πραγματικό πρόβλημα. Βρίσκονται ορισμένοι που τώρα ξυπνήσαν και λένε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο επιβαρύνει τις οικονομίες των χωρών. Σε αυτό έχουν δίκιο. Και από την άλλη μεριά, εκατομμύρια αντιμετωπίζουν μια θεραπεία σοκ. Η κλίμακα της καταστροφής που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα στη Δύση είναι συγκλονιστική, όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Και σε λίγο ο λαός θα πληρώνει για την θεραπεία του, διότι θα φτάσει σε λίγο καιρό μία μέρα θεραπεία στο νοσοκομείο να είναι περίπου 5, 6 με 7 χιλιάδες ευρώ, διότι τα κοστολόγια αυξάνονται. Πώς θα επιβιώσουν οι ηλικιωμένοι όταν οι συντάξεις είναι τόσο προβληματικές που δεν επαρκούν ούτε στις θέρμανσεις?
Ή θα αρχίσουμε να μιλάμε για δικαιοσύνες που σύμφωνα με διάφορους τα γράφουν αυτά μιλάνε για θεραπείες σοκ. Κυρίες και κύριοι, η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, λένε ορισμένοι οικονομολόγοι που είναι αρπακτικά και βοηθοί των εκατομμυριούχων, μιλάνε για ασφάλιση σαν όπλο εσχά της ανάγκης. Η Ελλάδα θα μείνει εκτός? Ρωτήθηκε κανείς από όλους αυτούς που μας κυβερνάνε τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία πληροφορούμε θα τους συμβαίνουν στο εξωτερικό για την Ελλάδα? Θα μας πει κανένας πως οι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης αρχίζουν να μιλάνε ανοιχτά για συντάξεις, για περιορισμό δαπανών, για την υγεία, για τη χρηματοδότηση υγείας κτλ, όταν στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα καμία απολύτως συζήτηση για αυτό το θέμα? Μήπως επειδή δεν συζητάμε τίποτε στην Ελλάδα πάει να πει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εκτός κινδύνου? Αντίθετα, σημαίνει ότι η επόμενη φάση συζήτησης μπορεί να αφορά λιγότερο τις οριζόντιες περικοπές και περισσότερο το πώς θα χρηματοδοτούνται στο μέλλον οι συντάξεις, η υγεία και η μακροχρόνια φροντίδα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η γέροι, ο γυρασμένος πληθυσμός όσο πάει αυξάνεται και υπάρχει μια περιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία για να βρεθεί το παραδάκι για να ταΐζει την τεράστια αύξηση των μεγάλων ηλικιών που εκτός από μια συνταξούλα της πλάκας δεν έχουν τίποτα άλλο απολύτως για να προσέξουν τη ζωή τους. Σε όλες τις χώρες λοιπόν όλοι ψάχνουν να βρουν θεραπεία σοκ. Η Ελλάδα θα παραμείνει θεατής? Δεν νομίζω. Και το χρήσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση, αλλά πόσο γρήγορα θα φτάσει στην Ελλαδίτσα μας και ποιο θα είναι το κόστος για τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους και τους φορολογουμένους, το κόστος το οποίο έχει σχέση με την υγεία. Γιατί στην Ελλάδα, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, πολλές ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις δεν αργούν να γίνουν ελληνικές πραγματικότητες. Κάθε μέρα συχνά και πυκνά ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να αναφέρεται και να λέει για το έξοχο κατασκευαστικό θέμα το οποίο έχουν οι μονάδες υγείας, λέει, τα νοσοκομεία κτλ. Δηλαδή χτίζουν, λέει, και εξοπλίζουν. Δεν μας λέει όμως απολύτως τίποτα για την έλλειψη επιστημόνων, ειδικά σε μικρά μέρη, για τους ακριβούς, για τα ακριβά κοστολόγια που έχουν η παραμονή τους σε μέρη όπως είναι μικρά τα νησιά και τα λοιπά και δεν φτάνει η μισθή που παίρνουν, και μας δείχνει όταν πρόκειται να πάει σε ένα νοσοκομείο για να δείξει ότι τα ντουβάρια και τα έπιπλα είναι καλά. Με ντουβάρια και έπιπλα δεν θεραπεύονται οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι θέλουν γιατρούς οι οποίοι υπάρχουν, γιατροί όμως να μην έχουν οικονομικό πρόβλημα, γιατροί οι οποίοι να κάνουν το καθήκον τους αμοιβόμενοι σχετικά με αυτό το οποίο πρέπει να αμοιφθούν.

Με το ΠΚΠ τι γίνεται ρε παιδιά? Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να βρουν μια πλατεία και να την ονομάζουν πλατεία ΠΚΠ. Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να βρουν μια λεωφόρο, όπως αλλάξαν το όνομα της Λαγκαδά, το κάναν Θοδωράκι. Να βρουν λοιπόν μια άλλη λεωφόρο, τη Μοναστηρίου Παμψχάρη, και να την πούνε ΠΚΠ. Γιατί το ΠΚΠ το ακούμε κάθε μέρα και μας έχει γίνει τεμάχιο της πνευματικής μας κατασκευής. Κατά δίκη 22 κατηγορημένων ζητάει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Γιατί ρε παιδιά, τι κάνανε? Για παράνομες δηλώσεις εκτάσεων με σκοπό την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από το ΠΚΠ. Κάνανε αυτοί οι άνθρωποι παράνομες δηλώσεις εκτάσεων, δηλαδή ψεύτικες εκτάσεις που εμφανίσαν σαν μεγαλύτερες για να πάρουν πιο πολύ παραδάκι. Δημιουργήσαν ένα κεφάλαιο για να θησαυρίζουνε, δημιουργώντας συγχρόνως ένα εξευθελιστικό σκάνδαλο για την πατρίδα μας γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις που αφορά τους κατηγορουμένους. Εγώ ξέρω ότι οι κατηγορούμενοι προφυλακίζονται. Οι κατηγορούμενοι ακούμε το πρόβλημά τους σε δημοσιεύματα, εδώ δεν ακούμε τίποτε. Το μόνο που ακούμε ότι η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι από την Κρήτη, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες, ή όπως λένε για τις μισθωμένες εκτάσεις που έχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι ένα παραμύθι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί αφού τοποθετηθούν υψηλού επίπεδου ιδιωτικοί detective. Μιλάμε για δηλωμένες εκτάσεις, μιλάμε για τόπους κατοικίας, μιλάμε για εισαγγελικές πλευρές, μιλάμε για ζωικά κεφάλαια, μιλάμε για πραγματοποίηση αγροτικών εργασιών, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο το μόνο που έχει να κάνει είναι να μην ονομάζονται οι κατηγορούμενοι, να βλέπουμε έναν αριθμό κατηγορουμένων να κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και την άλλη μεριά να βλέπουμε λέγοντας ότι η δίκη συνεχίζεται και αναμένεται να βγει μια απόφαση από το δικαστήριο. Όπως συνεχίζεται και η δίκη να Τέμπη, και κανένας δεν γνωρίζει, επειδή δεν γίνονται δημοσιεύματα, τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη. Είδατε τι εύκολα τα ξεχνάμε όλα στην Ελλάδα? Όταν συμβεί ένα δράμα, ένα τεράστιο δράμα, 2-3 μέρες γράφουν τα πάντα. Κυριαρχούν στις ειδήσεις. Πλήση του κεφάλου. Υπερβολές άνευ προηγουμένου. Και μόλις περάσουν 3 μέρες, ξεχνιέται το θέμα, διότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο φίλος σας, ο κύριος πρώην πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, κτλ. Έχω ένα άρθρο εδώ πέρα το οποίο μιλάει για αχαριστία και για κακοήθεια. Αυτό το πράγμα θα το αναπτύξουμε σε δεδομένη στιγμή, διότι σεισμίσους εθέρες και σεισμίσεις κοινωνίες δημιουργούνται από άλλα θέματα. Οι κακοήθειες μαζί με, οι κακοήθειες μαζί με τους αχάριστους, έρχεται η ώρα που αντιλαμβάνονται τι κάνανε και τότε ζητάνε μετάνοια. Ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με αυτά τα θέματα έχει να κάνει και με το απίθανο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για γνήσιο πολιτικό σύστημα όταν έχουμε 300 βουλευτές και δεν το διορθώνουν με τίποτα. Πέφτει το παραδάκι, πέφτουν οι κούρσες, παίρνουν οι φθορές, οι φρουρές, πέφτουν τα πάντα. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση με 70 υπουργούς και υφυπουργούς και έπρεπε κάθε μέρα να είναι πρωτοσέλιδο, κάθε μέρα πρέπει να είναι στα δελτία ειδήσεων με κεφαλαία γράμματα. 70 υπουργοί και υφυπουργοί. Και κάθομαι και ψάχνω κυβερνήσεις χωρών με πληθυσμούς 100, 200, 300, 400, 500 εκατομμύρια και τέτοιο κυβερνητικό αριθμό δεν έχουν. Μπορεί να έχουν αρμόδιες υπηρεσίες με το κατάλληλο προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό για να κυβερνούν τη χώρα, αλλά 70 πολιτικοί σε μια χώρα τι χρειάζονται ρε παιδιά? Είναι δυνατόν να λες εδώ υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, υφυπουργός, υφυπουργός, υφυπουργός. Ένα υπουργείο δηλαδή να έχει 5 υπουργούς. Τι κάνουν όλοι αυτοί?
εφόσον το Υπουργείο έχει έναν δρόμο να ακολουθήσει. Λέμε Υπουργείο Ενέργειας, ασχολείται μόνο με την ενέργεια. Υπουργείο Δικαιοσύνης, μόνο με τη δικαιοσύνη. Γιατί να έχει πέντε ανθρώπους που να ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, όταν η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος.

Φτάσαμε στο σημείο να πληροφορούμεθα ότι ο πολιτισμός στην Κίνα λειτουργεί με διαστημική λογική, μια λογική που προκαλεί σεισμούς στους εθέρους, όταν ειδικά αεροπλάνα των Κινέζων ανεφοδιάζουν με έναν μυστήριο τρόπο τα αιγυπτιακά ραφάλ. Είναι μια εικόνα που έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση και αποδεικνύει ότι η Κίνα είναι το απόλυτο μέλλον του κουμάντου στον πλανήτη όταν λίγα συντόμως θα έρθει η ώρα. Υπάρχουν δύο αεροσκάφη τα οποία συνεργάζονται στον αέρα και με ειδικές συνθήκες τροφοδοτούν τα ραφάλ τα οποία βρίσκονται στον αέρα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία για μας είναι εξωγήινα, τα οποία για μας είναι να τα διαβάζουμε σε μυθιστορήματα, διότι στην Ελλάδα ποτέ δεν καταλάβαμε ότι μόνο αν ισχυροποιηθεί το κράτος, ισχυροποιηθεί η παραγωγή τροφίμων, ισχυροποιηθεί ο τουρισμός, ισχυροποιηθούν οι επιστήμες, οι βιομηχανίες, τότε θα μπορούσε να τιμήσει το όνομα Ελλάδα από τη μια και συγχρόνως να γίνει μια πανίσχυρη οικονομική χώρα. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε τι έκανε ο Δένδιας, τι έκανε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο ένας για τους Τούρκους, τι είπαν οι Τούρκοι για μας, τι είπε ο Δένδιας για τους άλλους. Πιάστε και πέστε την αλήθεια. Αν όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδιας που ετοιμάσανε μια ειδική επιχείρηση αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, γιατί δεν πάνε να βγάλουν τα πετρέλαια από το Αιγαίο Πέλαγος? Γιατί δεν πάνε να βγάλουν τα πετρέλαια από το Ιόνιο Πέλαγος? Πότε θα βγουν τα ρημάδια, όταν η χώρα έχει τεράστια μπατυρλίκια? Μπατυρλίκια τεράστια. Δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Γιατί δεν εκμεταλλεύεται τον πλούτο τους, τον πλούτο της η χώρα? Φοβάται τους Τούρκους? Ας βγουν και να το πούνε. Δεν ενεργούμε λόγω Τούρκων. Ας συμμαχήσουν με ξένες χώρες για να γίνει συνεκμετάλλευση με μεγάλες χώρες, οπότε οι Τούρκοι τότε θα κουνηθούν. Για ποιο λόγο δεν βγαίνει ο πλούτος της χώρας μας, που βρίσκεται στις θάλασσες, που βρίσκεται στα χωράφια, που βρίσκεται κάτω από τη γη, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, το αέριο, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα, όπως πολύτιμη λίθη, χρυσάφια, ασίμια και διάφορες άλλες μορφές ενέργειας, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, τις έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρει στο πολιτικό σύστημα το μέλλον της Ελλάδος. Δεν ενδιαφέρει στο πολιτικό σύστημα να περνάει καλά και χωρίς προβλήματα ο ελληνικός λαός, αλλά στο πολιτικό σύστημα ενδιαφέρει πώς να περνάνε καλά αυτοί και κανένας άλλος. Διότι κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν σήμερα, μετά από αυτά που σας είπα στην αρχή, να μην έχετε καταλάβει ότι το χρήμα το οποίο έρχεται στην Ελλάδα σε ένα τεράστιο ποσοστό πάει στους λίγους και σε ένα μικρό ποσοστό μοιράζεται, λες και είναι ζητιανιά, την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έρχεται η έκθεση. Υπάρχει ομιλία σήμερα. Τι προσδοκάρα για να πάρει η Νέα Δημοκρατία από τις παροχές που θα υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του? Και από την άλλη μεριά, επειδή ο Έλληνας είναι έξυπνος αλλά δεν έχει δραστηριότητες αντίδρασης για να εκμεταλλευτεί την εξυπνάδα του, μπορεί να πει κάποιος τι σόη έκθεση είναι αυτή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και μυαλό δεν βάζουμε? Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που θα μας κουβαληθούν εδώ στην Ελλάδα για να αρχίσουν να υπόσχονται τα μαλλιά της κεφαλής τους προς τον ελληνικό λαό, όταν οι περισσότεροι είναι φαλακροί και τα μαλλιά τα οποία έχουν λίγα και δεν φτάνουν για τους Έλληνες? Τι δουλειά έχει η οικονομική κατάσταση του λαού με τα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης? Τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση? Θα αρχίσει πάλι να εκφράζει προσδοκίες αισιόδοξες? Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δούμε και τις αισιόδοξες προσδοκίες.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες στην Ιαπωνία ως θυμωμένη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών, 11 θεματικές ενότητες καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως της Πόλης. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει απόψε στις 8 την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΕΛΕΞΠΟ και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Απροσπέλαστο είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. Ήδη από την Πέμπτη η τροχέα έχει απαγορεύσει τη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ από τις 3 σήμερα το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των ποριών θα διακοπεί η κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Τη θέση ότι οι εντολείς του αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για το θάνατο του βρέφους διατύπωσε ο συνήγορος των γονέων στην υπόθεση της Κυψέλης, Χρήστος Ψαράς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυμάτισε έναν αστυνομικό προτού δεχθεί πυροβολισμό στην Κυλιακή χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κινητικότητα καταγράφεται στον κόλπο του Ομάν, καθώς δεξαμενόπλια LNG φέρεται να προετοιμάζονται για διέλευση από τα στενά του Ορμούζη υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πλάκα έχει υπόθεση. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, όλοι το γνωρίζετε. Είναι ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο σας προσφέρει εκπληκτικές γεύσεις, οι οποίες γεύσεις χαρακτηρίζονται για την ποιότητα και την απόλαυση. Μάρθα Κραμενίδου και χαλιά φέσα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Νίκος Παπανησικολάου, Γεια Σταρ. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα Γεια Σταρ είναι εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα, 2310-330-400 τηλέφωνο. Ματσέλης Πασίγνωσος Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα το οποίο εκπληρεί μια τεράστια ποικιλία γεύσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ειδικά από το εξωτερικό, από ειδικά νησιά του Ειρηνικού, φέρνει γεύση, ο οποίος είναι πρωτογενές για την ελληνική νοστιμιά. Λέω Κουκουλιά. Πασίγνωστο. Το καλό χώρι. Τα φυλάκια μου στη Βαλεντίνα και στην Ελευθερία. Μονώσης Γουματζίδης. Τέλειος, ο πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερος. Φυλάκια στο φίλο μου τον Ακτσί στα Σέρας. Να πιείτε το καφέ σας στο κατάστημα Espression στην Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΤΕ. Από την άλλη μεριά, το δημόσιο χρωστάει περίπου 4 δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, πρέπει το δημόσιο να δώσει 4 δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να παρουσιάζονται σαν ένας μεγάλος ασθενής. Το κράτος δεν πληρώνει και δεν το κυνηγάει κανένας. Ο πολίτης όταν δεν πληρώνει, το κράτος σε κυνηγάει. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν αξίζει ο κόπος να χαλάει κάποιος τα λαρίκια του, δημιουργώντας την μέθοδο της επανάληψης εδώ και δεκαετίες. Ενώ η καλύτερη λύση αυτό το διάστημα, έχουμε καιρό ακόμα, ήταν να ασχοληθούμε με τα κόλπα της πολιτικής, μια και παρακαλάνε, για να δούμε από διαφορετικό ύφος και εμείς τη λειτουργία του κράτους, και όχι να προσπαθούμε να μεταεβάσουμε τη δυσφορία που υπάρχει από τους πολίτες απέναντι σε ένα μηχανισμό που λέγεται ελληνικό δημόσιο, το οποίο κάνει ό,τι γουστάρει, καρφώνει τη λέξη δημοκρατία μπροστά του και δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια. Κυρίες και κύριοι, το κράτος χρωστάει λήξη πρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς πολίτες που καθυστερεί να σε επιστρέψει. Υπάρχουν τα νοσοκομεία, τα οποία σηκώνουν ένα τεράστιο κομμάτι του οικονομικού βάρους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, διότι έχουν να παίρνουν 2 δισεκατομμύρια και το κράτος ξύνεται. Ξύνεται το κράτος όταν έχει πρόβλημα ο πολίτης και κατηγορούμε όλοι τα νοσοκομεία, τον Γεωργιάδη, τον Α, τον Β, αλλά κανείς δεν μας λέει ότι το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά τους. Για ποιο λόγο η εφορία και τα ΚΕΑΟ επιταχύνουν κατά σχέση στους πολίτες? Το κράτος θέλει οι πολίτες να έχουν πειθαρχία, να κάνουν κλαρίνο, να πήγαν να πληρώνουν. Αλλά το ίδιο το κράτος είναι χειρότερο από τους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί έχουν προβλήματα, και αθετεί το ίδιο τις προθεσμίες τις οποίες έχει απέναντι στους προμηθευτές. Υπάρχουν επιστροφές φόροι που πρέπει να επιστραφούν στο λαό, που είναι πιο ξεραμένες και από τις διάφορες λίμνες που υπάρχουν πάνω στις παγωμένες περιοχές του πλανήτη. 800 εκατομμύρια. Το δημόσιο βεβαιώνει συνέχεια με ανακοινώσεις ότι θα τα πληρώσει, αλλά δεν πληρώνει απολύτως τίποτε. Πάρ' ένα και κράτα το στον αέρα. Μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης ποτέ ότι τα νοσοκομεία καθυστερούν πληρωμές σε φάρμακα, υλικά και υπηρεσίες? Μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης για την καθυστέρηση που γίνεται σχετικά με τις ακριβές προμήθειες Υπάρχει χειρότερη περίθαλψη, διότι είναι πλέον λίγοι προμηθευτές οι οποίοι συνεργάζονται με το κράτος. Σας είπε ποτέ κανένας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει πλεονάσματα? Ένα πλεόνασμα, ξέρετε, πως χτίζεται πάνω σε απλούς λογαριασμούς. Δηλαδή παίρνουν τους απλούς λογαριασμούς και χτίζουν πλεόνασμα και σου λέει το κράτος έχει τόσα δισεκατομμύρια. Δεν λέει όμως ότι αυτά τα δισεκατομμύρια τα χρωστάει. Αυτό λέγεται λογιστική νίκη. Αυτό λέγεται διοικητική νίκη. Ή αυτό λέγεται γράψτε όλα στα παλαιότερα των υποδημάτων σου οικονόμα και μην δίνει σημασία σε κανέναν. Πού είναι η εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα όταν υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες δεν διοχετεύονται και δεν αναφέρονται πουθενά? Για να κάνουμε ένα διάλειμμα να μιλήσουμε με έναν Εμμανουηλίδη, τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5. Να αλλάξουμε ελάχιστα τη ροή.
0: Δεν έχω χρόνο, μόνο 2 λεπτά.
1: Ακριβώς, να αλλάξουμε λίγο τη ροή της εκπομπής. Έφτασε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Πάκο Ντιέγκο Κώστα. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου. Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ. Μπορεί ο κόσμος να δει φωτογραφίες και βίντεο από το metrosport.gr. Έχει καθυστέρηση λίγο η άφηξή του γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τις βαλίτσες. Είχαν χαθεί κάποιες. Ο ίδιος συνοδευόμενος από την σύζυγό του και την οικογένειά του έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να περάσει απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από το Δικέφαλο με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι από το σύλλογο της Κράσνονταρ.
0: Πάρα αυτά. Πολύ ωραία είδηση. Σε τιμά. Έδωσες μια είδηση στους παοξίδες οι οποίοι θα χαρούν γιατί αυτός ο παίκτης είναι πολύ καλός από ό,τι έχω μάθει.
1: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αρκετά πράγματα στο βιογραφικό του, πρωταθλητής.
0: Είναι και μάλιστα είναι παίκτης απόδοσης.
1: 100% και με στοιχεία που λείπαν από το ρεστορ του ΠΑΟΚ, καθώς έχει δύναμη, έχει ηγετικό χαρακτήρα και να πούμε ότι είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει κατακτήσει και πρωταθλήματα και στην Βραζιλία αλλά και στην Ρωσία και με τον σύλλογο της Κράσνονταρ έχει 71 παιχνίδια, 4 γκολ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά. Πήραμε και μία είδηση απευθείας για την άφηξη του παίκτη να ενημερώσουμε τους παοξίδες, οι οποίοι είναι λίγο στεναχωρημένοι. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μία ειδική επιτροπή στο κράτος, το οποίο ασχολείται με τις καθυστερήσεις. Αυτή η ειδική επιτροπή αποτελείται από ανθρώπους με 2 πόδια και 2 χέρια. Άρα πληρώνονται μισθούς. Αυτή η ειδική επιτροπή για τις καθυστερήσεις που δεν έλυσε το πρόβλημα, θα μας δώσει καμία αναφορά τι συμβαίνει για να δικαιολογήσει το μισθό που παίρνει? Δεν γίνεται να πανηγυρίζεις, κυρίες και κύριοι, σε μια χώρα όταν το νοσοκομείο δεν πληρώνει τον προμηθευτή και η ΕΕΔ δεν επιστρέφει φόρο στον επαγγελματία. Η φερεγγιότητα δεν είναι μονόδρομη, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, αγαπητέ ελληνικέ λαέ. Υπάρχει μια παροιμία, θα το επαναλάβω και δεν με ενδιαφέρει αν στεναχωριέστε, που λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Στην Ελλάδα το ψάρι βρωμάει από το σώμα, από εμάς δηλαδή. Είναι δυνατόν να μιλάμε για φερεγγιότητα και να λέει το κράτος η φερεγγιότητα είναι μονόδρομος? Η φερεγγιότητα δεν είναι μονόδρομος. Έχει φερεγγιότητα ο λαός, πηγαίνει προς τη μία πλευρά, συναντάει τη φερεγγιότητα του κράτους που έρχεται από την άλλη πλευρά, πληρώνει τις υποχρεώσεις του, το κράτος έχει ταμείο και ο πολίτης περνάει καλά. Αν καθυστερήσει το κράτος, κυρίες και κύριοι, γίνεται καμιά κατάσταση, καμιά κατάσχεση? Αν καθυστερήσει ο πολίτης, γιατί γίνεται κατάσχεση? Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε νομίζω έστω και στην ηλικία που είμαι τώρα θα αλλάξω την ιδέα μου περί δημοκρατία και θα το κάνω μονοκρατορία, θα κοιτάω μόνο τον εαυτό μου. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα μάθετε πράγματα και θάματα που θα το διασκεδάζετε με αυτά τα οποία θα ακούσετε. Γιατί εμφανίστηκαν πολύ ξύπνοι στην πιάτσα, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη μου, αλλά θα έρθει η ώρα η οποία θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Και το παρδαλό κατσίκι. Γιατί εμένα δεν με χαρτζηλικόρει ο Μυτιλινέος. Άλλους χαρτζηλικόρει ο Μυτιλινέος. Κυρίες και κύριοι, τι προσδοκά η Νέα Δημοκρατία να πάρει από τις παροχές της ΕΘ? 1 με 2 μονάδες. Και τι θα γίνει αν το πάρει αυτό το πράγμα? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ερχόμενη για να βγάλει λόγο ο Καραμαλής εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσδοκάει πολιτικό όφελος? Δηλαδή τα εγκαίνια της έκθεσης κάθε χρόνο έχουν σαν στόχο από τα κόμματα και τους αρχηγούς των κομμάτων που έρχονται να μιλήσουν το πολιτικό όφελος? Το λαϊκό όφελος ποιος θα το δει? Με το να λένε οι πολιτικοί παραμύθια της Καλλιμάς, δεν γεμίσουν οι τσέπες. Οι τσέπες γεμίζουν με παραγωγή χρημάτων τα οποία μοιράζονται στον κόσμο. Επομένως, η κυβέρνηση έχει αισιοδοξίες ή προσδοκίες? Τι θα γίνει δηλαδή? Οι κάλπες απέχουν μήνες. Το 27 θα γίνουν εκλογές, εκτός θα γίνει κάτι και το ξέρουμε. Ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στην κάλπη θα μεσολαβήσουν γεγονότα. Γιατί τόσο πολύ αγωνιά είναι όλοι τους για το τι θα γίνει με τους ψηφοφόρους Βορείου Ελλάδος? Πολύ αγωνιά είναι, άπαντες. Γιατί η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Βορείου Ελλάδος στρέφεται σε μικρά κόμματα. Και θα με θυμηθείτε. Πώς θα κλείσουν οι πληγές? Πώς θα γυρίσουν οι απογοητευμένοι, που είναι ένα 30-40%? Πώς θα ανέβει η εκτίμηση ψήφου όταν οι τσέπες είναι άδειες? Εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Υπάρχει ο Σαμαράς. Εγώ λέω ο Σαμαράς να πάει σπιτάκι του για να απολαύσει τα γεράματά του. Ο Τσίπρας μπορεί να μην υπάρχουν μέσα να υπενθυμίζουν το παρελθόν του σαν πρωθυπουργός, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που έχουν τη δυνατότητα να υπενθυμίσουν το παρελθόν του σαν πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο Τσίπρας να είναι το δεύτερο κόμμα. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, Στάλιν. Φτάσαμε σημείο, η διεθνής έκθεση κάθε χρόνο να αποτελεί όχι μία επιχειρηματική προβολή, αλλά μία πολιτική προβολή. Υπάρχει μία ευθεία μέχρι να έρθει κάλπη, είτε είναι κοντά είτε είναι μακριά. Αλλά ένα καλό δεκαήμερο στη Θεσσαλονίκη, ένα καλό δεκαήμερο πολύ ωραίων λόγων που θα βγάλουν οι πολιτικοί στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ακυρώσει ούτε το χειμώνα της ακρίβειας, ούτε τις πανάκριβες τιμές που υπάρχουν τώρα, ούτε τις διάφορες δίκες που τρέχουν, ούτε το πανάκριβο πετρέλαιο και την πανάκριβη βενζίνη που βλέπεις την τιμούλα επάνω 2 και 20 και λες αμά θεούλη μου τι γίνεται εδώ πέρα. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, όσο κοντά και να είναι η τελική ευθεία, η κάλπη ακόμα είναι μακριά. Η κυβέρνηση μπορεί να αγοράζει χρόνο, καλά κάνει, αυτή είναι η επιχειρηματική διπλωματία, είναι πάντα να αγοράζεις χρόνο για να οργανώσεις τον οικονομικό χρόνο που χρειάζεσαι. Αλλά η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι μπορεί να αγοράσει χρόνο. Διότι ο χρόνος που αγοράζει δυστυχώς δεν έχει αποτέλεσμα. 1,5 με 2% και να πάρει θα είναι ένα μαξιλαράκι, όχι νίκη. Με 1,5% δεν έχουμε νίκες, έχουμε μαξιλαράκια για να κοιμόμαστε λίγο πιο άνετα το βράδυ για να σκεφτόμαστε την πολιτική μας στεναχώρια.

Φτάσαμε στο σημείο να μαθαίνουμε ότι απολύθηκε ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων από τη Volkswagen, της οποίας η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε τρομακτικά και θα αρχίσει να ασχολείται με άλλα θέματα γύρω από την τεχνολογία. Όταν η Volkswagen και η Mercedes έχουν τέτοια προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι η παροιμία που λέει από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα χαμηλά στα ψηλά εφαρμόζεται απόλυτα. Τι χρόνος κανένας δεν μας είπε γιατί έχασαν την λάμψη τους οι βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν σε όλα τα κράτη. Η οίκη αξιολόγηση, όπως ξέρετε, είναι αυτή οι οποίοι κάνουν μετρήσεις και βγάζουν τα πιθανά ποσοστά των κομμάτων αν έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογές. Φτάσαμε σημείο οι οίκοι αξιολόγησης να βαθμολογούν τις επιδόσεις οικονομίας και το χρέος, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τα ελλείμματα, οι πλεονάσματα και τις διεθνείς παραμέτρους που επιδρούν στην οικονομία. Πώς είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό, κυρίες και κύριοι, οι οίκοι αξιολόγησης? Αν ο οίκος αξιολόγησης μπορεί να βαθμολογήσει την οικονομία, τα χρέη κτλ., θα έκαναν και επιχειρήσεις οι ίδιοι. Μια που βαθμολογούν και αξιολογούν, θα μπορούσαν λέγοντας ότι θα βάλω 10 εκατομμύρια σε μια δουλειά και θα τα κάνω 15. Διότι έχουν την ικανότητα της αξιολόγησης. Όταν όμως δεν έχεις αυτή την ικανότητα της δυνατότητας ρευστού για να κάνεις μια επιχείρηση, τότε δεν μπορείς να κάνεις υπολογισμούς με τη ρευστότητα άλλων επιχειρήσεων και ποιο είναι το μέλλον της κερδοφορίας της ζημιογονίας άλλης επιχειρήσης. Στο μόνο το οποίο δεν υπάρχει οίκος αξιολόγησης είναι το παραδάκι. Στις εκλογές υπάρχει οίκος αξιολόγησης, αλλά στο παραδάκι δεν υπάρχει οίκος αξιολόγησης. Διότι είναι άλλα τα μάτια του γαμπρού και άλλα της κουκουβάγιας. Μπορεί μερικοί να θέλουν να φαίνονται ότι βγάλαν λεφτά, αλλά όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τότε θα αρχίσει το παρακαλυτό με μία λαμπάδα την οποία θα κρατάνε στα χέρια τους. Φτάσαμε στο σημείο ούτε ακόμα στο χρηματιστήριο να υπάρχει προληπτική διαβάθμιση. Ένα χρηματιστήριο το οποίο χαίρομαι που αναβαθμίζεται, υπάρχει σωστή αναβάθμιση, ανεξάρτητα αν μερικές εταιρείες έχουν χάσει τη βαρύτητά τους. Υπάρχει και κάποιος διεθνής γεωπολιτικός κίνδυνος, αλλά αυτά είναι θεωρίες οι οποίες θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να αναπτυχθούν. Η Moody's στις 18

Αποτέλεσμα άνθρωποι του περιβάλλοντος της εποχής εκείνης να κάνουν εταιρείες χωρίς να έχουν τα κατάλληλα οικονομικά δεδομένα, να τις βάλουν στο χρηματιστήριο με μέσον, να κερδίσουν τις τέσσερις πρώτες μέρες που τότε το χρηματιστήριο απογειωνόταν σαν πύραυλο στα ύψη, να ρευστοποιήσουν την τέταρτη μέρα, να πάρουν το παραδάκι και ο Κοσμάκης να μείνει μετοχές, να ελπίζει μέχρι στο τέλος οι εταιρείες κλείσαν και καταστραφήκαν. Να στείλω τα φιλάκια μου στον Πόλη, το Γιάννη, το Γιάννη επίσης, το Δημήτρη, το Βασίλη και τον Κυπριανό, οι οποίοι είναι ένα σωστό υπαλληλικό προσωπικό, καθώς και το Βασίλη Αργυριάδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος συνεργείου της εταιρείας GAA Motors SA, η οποία έχει τα αυτοκίνητα Renault. Δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν μ' αρέσει να φλέγεται η Ευρώπη ποικιλόμορφα. Υπάρχουν πυρκαγιές που βλέπεις τη φλόγα διότι καίγεται το κτίριο. Υπάρχουν πυρκαγιές που δεν βλέπεις καμία φλόγα, αλλά βλέπεις την καταστροφή της επιχειρήσεως σε χρηματιστηριακό, οικονομικό και επίπεδο μετρητών. Μιλάμε για μυστεριώδη περιστατικά, ειδικά σε εγκαταστάσεις αμυντικών βιομηχανιών. Εκρήξεις, πυρκαγιές, απόπειρες εμπρισμού. Την Πολωνία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Όλα ξεκίνησαν από την Τσεχία. Στις 19 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε εργοστάσιο. Διότι αυτό το εργοστάσιο έβγαζε όπλα για το Ισραήλ. Την Ιταλία τα ίδια. Τεράστιες εκρήξεις στη Βουλγαρία. Τι συμβαίνει κυρίες και κύριοι με τον κόκκινο κόκορα και τις κόκκινες γραμμές? Ο κόκκινος κόκορας είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί και οι κόκκινες γραμμές είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν φωτιές. Πού βρίσκονται τόσα δισεκατομμύρια και δίνουν λεφτά στην Ουκρανία για να πολεμάει? Ποιο δελτίο ειδήσεων βγήκε και σας είπε ότι οι Αμερικάνοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει 3 εκατομμύρια, να πληρώσει 3 εκατομμύρια χρέη της Ουκρανίας επειδή οι Αμερικανοί δεν δίνουν φράγκο? Ποιος το είπε αυτό? Ξέρετε τι θα γίνει αν συμβεί αυτό? Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αφού δώσουμε προηγουμένως τους χαιρετισμούς μας τον κύριο Μπούζο. Είσαι καλά, Μπούζο? Ο οποίος είναι και διευθυντής εδώ πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πες μου, ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε!

0: Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Is someone listening? Okay.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο τον Νικολόπουλο από την Πάτρα. Τι κάνει η Πάτρα, καλημέρα κύριε Νικολόπουλε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι στη συχνότητά σας, αλλά προφανώς γιατί σε αυτή την παρέα που είναι μεγαλύτερη, απείρως μεγαλύτερη από ό,τι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η πόλη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής λόγω της ΔΕΘ, αν μου επιτρέπεις, αν και εσύ τώρα για μένα έχεις τόσα κάνει, να ξεκινήσω με μια φράση που ίσως ακούγεται σκληρή, αλλά επειδή στο μαξί μου ακούνε την εκπομπή, την καταγράφουν και δίνουν σημειώματα, ήθελα να τους θυμίσω σήμερα, μέρα που είναι, χρονιάρα μέρα που έλεγε η γιαγιά μου, ότι έχουμε καταλάβει πού οφείλεται ο πανικός που επικρατεί αυτές τις ημέρες. Με τον Αντώνη Σαμαρά απέναντί τους φαίνεται ότι το κακό πάει να τριτώσει για τη Μητσοτάκης ΑΕ. Και γιατί το λέω? Διότι ο Αντώνης Σαμαράς απέδειξε ότι δεν φοβάται τη σύγκρουση με μια πολιτική δυναστεία. Συγκρούστηκε με τον μεγάλο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια στην εσωκομματική αναμέτρηση κέρδισε τη θυγατέρα Θεοδώρα Ντόρα Μπακογιάννη Παύλα Μητσοτάκη το 2009. Ναι. Παρότι σχεδόν όλο το σύστημα τότε την παρουσίαζε βέβαια η νικήτρια. Και σήμερα φαίνεται ότι όπως όλα δείχνουν, γι' αυτό και ο πανικός έχει εξελιχθεί και φανερωθεί ενώπιόν μας που δείχνει ο Μητσοτάκης και το Μαξίμου, φαίνεται ότι από τις δημοσκοπήσεις που τώρα πια δεν είναι κρυφές, να μέχρι και η εφημερίδα Δημοκρατία τις έχει δημοσιεύσει, πως όσο και μικρό ποσοστό να θέλουν να πάρει ο Σαμαράς, θα είναι κάτω από το 25% ο Μητσοτάκης και άρα λοιπόν θα κερδίσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Β, τον μικρό, και θα τελειώσουμε με την Αγία Οικογένεια. Ωραία. Με τη δυναστεία Μητσοτάκη.
1: Μισό λεπτό λίγο. Ο Στάλιν έλεγε, όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα. Μήπως πρέπει να ξεχάσουμε και αυτά που έκανε ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν κυβέρνηση και συνεργαζόταν με τον κύριο Βενιζέλο?
2: Κοίταξε Κώστα, πρώτος τώρα εγώ δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν χρειαζόταν.
1: Εγώ δεν είπα να πούμε διαφορετικό, αλλά υπάρχουν ορισμένες νομολογίες.
2: Από αυτό που είπες εσύ τώρα δηλαδή, αυτό λέω διαφορετικό. Εγώ παρετήθηκα. Εγώ δεν παίρνω πίσω την κριτική που έκανα τώρα. Αλλά αυτή την ώρα πράγματι και εσύ σαν ένας όριμος, ας μου επιτρέψεις να πω, ένα σοφός μέσα στα πολιτικά πράγματα, όντως έχεις δικαίωμα και σε μένα ακόμα να πεις ότι δεν χρειάζεται ούτε υπερβολές ούτε μυθολογία. Αλλά τα πολιτικά γεγονότα.
1: Εσύ ενήργησες σαν παντελονάτος πολιτικός. Υπέβαλες την παρέτηση. Δεν βλέπουμε υποβολή παρετήσεων εάν δεν πιεστεί κάποιος. Εσύ χωρίς πίεση την υπέβαλες.
2: Και σήμερα λοιπόν έρχομαι ακούγοντας και αυτό που λες εσύ, να πω παιδιά συγγνώμη, τι άλλο περιμένουμε δηλαδή για να καταλάβουμε ότι πρέπει όντως να αλλάξει το καθεστώς. Εμείς δεν θέλουμε να, εγώ φαντάζομαι και εσύ, δεν θέλουμε να ιτηθεί η ιδεολογία μας, δεν θέλουμε να ιτηθούν οι αξίες μας, κάθε άλλο, αλλά να αυτοί εδώ οι τύποι που κυβερνάνε σήμερα όλο αυτό το τρικολόρε παρεάκι, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι τώρα. Δεν είναι μόνο που είπε ο εκπρόσωπος του Σαμαρά από το Λάος. Εδώ είναι από την ΚΝΕ, εδώ είναι από το ποτάμι. Βγήκε ο Χάρης Θεοχάρης να λέει τι θέλει βάση, λέει, της δεξιάς. Ο Χάρης μωρά από το ποτάμι. Θα μας πει τι θέλουμε εμείς.
1: Εγώ το έχω πει κατά επανάληψη. Νέα Δημοκρατία και εσύ όμικρον έψιλον. Εγώ το έχω πει.
2: Μα έτσι είναι. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε φορά που η οικογένεια Μητσοτάκη θεώρησε ότι έχει τελειώσει πολιτικά με τον Καραμαλή ας πούμε, που έτριβε τα χέρια της και έλεγε ωραία έφυγε από τα πόδια μας, με τον Σαμαρά, βλέπουμε λοιπόν ότι επιστρέφουν στο κέντρο των εξελίξεων. Γιατί υπάρχει η ανάγκη η λαϊκή. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα βλέπουμε την αγωνία να είναι τόσο έντονη.
1: Ναι, αλλά κύριε Νικολόπουλε, η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε δύο φορές. Παρόλα αυτά που λέμε, Δύο φορές ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό με τα ποσοστά που ψηφίστηκε και με ένα ρεκόρ αποχής. Ένα ρεκόρ αποχής το οποίο κανείς δεν το κρίνει, κανείς δεν το συζητάει, που για μένα είναι προσβολή για τη δημοκρατία να μην ψηφίσει το 50% του κόσμου.
2: Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο πραγματικά πολιτικό ζήτημα. Και να μην θεωρηθεί ότι τώρα κολακεύω εσένα, αλλά εδώ είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα. 1 εκατομμύριο ψήφοι. Και δεν φταίει για την κατάρρευση των ψήφων κανένα Σαμαράς. Ακούμε συνεχώς το επιχείρημα ότι ο Σαμαράς θα στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Ποια αυτοδυναμία? Το είπες τώρα εσύ. Επισήμως κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει πολιτική συζήτηση, υπάρχουν προσδοκίες.
1: Γιατί καθυστερεί, κύριε Νικόλοπουλε?
2: Θα σας πω αμέσως, αλλά να μείνω λίγο σε αυτό το
1: παρακαλώ.
2: Πολύ σοβαρό που είπες. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023, η Νέα Δημοκρατία πήρε 2.115.000 ψήφους και ποσοστό 40,56. Στις ευρωεκλογές του 2024 πήρε περίπου 1.125.000 ψήφους και 28%. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχασε σχεδόν 990.000 ψηφοφόρους. Αυτούς δεν τους πήρε ο Σαμαράς. Δεν υπήρχε κόμμα Σαμαρά, δεν τους πήρε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής δεν ήταν υποψήφιος. Τους έχασε ο Μητσοτάκης με τις επιλογές του. Με την ακρίβεια, τη φορολογική πίεση, με την αλαζονία, με την απομάκρυνση από τις ιδέες της παράταξης, με τη μετατροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σημειτικό πασόκ γαλάζιας απόκρωσης. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να διώχνεις από το σπίτι τους τους ανθρώπους που το έκτισαν και μετά να φωνάζεις ότι κάποιος άλλος σου αδειάζει το σπίτι.
1: Πολύ ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία λέτε, και είναι σωστά, δημιουργείται αυτομάτως ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο σαν βάση του έχει ότι κινδυνεύει κανένα κόμμα να μην πάρει πάνω από 25%. Οπότε θα έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
2: απλή αναλογική.
1: Το δεδομένο να έχουμε συμμαχικές κυβερνήσεις.
2: Ναι, ναι. Είπα απλή αναλογική, γιατί και αυτό τον εκλογικό νόμο αυτός τον ψήφισε, έτσι. Να μην τρελαθούμε, να μην το ξεχνάμε. Και τι γίνεται τότε, όπως είπες, εάν κανένα κόμμα δεν περνάει το 25%, έχουμε απλή απλούστατη αναλογική.
1: Και τι γίνεται?
2: Έχουμε λοιπόν 75 το ανώτατο βουλευτές στο Μητσοτάκη. Το προηγούμενο Σάββατο στο Μαξίμου τους πήγαν οι δημοσκοπήσεις, λέει, ρε παιδιά, λίγο πριν πάμε στη ΔΕΘ, τόσα δισεκατομμύρια θα λέμε, θα ρίξουμε, θα κάνουμε, για να δούμε πώς είμαστε πρώτη ΔΕΘ και να δούμε μετά από 10 μέρες αφού πούμε όσα πούμε σήμερα, τι θα πιάσουμε.
1: Πότε βρουν τα δισεκατομμύρια, τα γεννήσουνε?
2: Ναι, ναι, είναι τα λεφτόδεντρα που λέει ο πρωτοσάλτε. Εκεί λοιπόν όμως έπαθαν πλάκα, γιατί συνειδητοποίησαν αυτό που είπες τώρα, ότι ο δικός τους εκλογικός νόμος τους φέρνει στους 75 βουλευτές. Για φαντάσου στη Θεσσαλονίκη που σας φέρνουν και ξένους εκεί παρήσακτους να πολιτευτούν, που δεν τους ξέρει η πόλη. Φαντάσου τώρα τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, που θα βγαίνει ένας-δύο στις εκλογικές περιφέρειες. Το καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα. Γιατί η παράταξη νομίζανε ότι είναι ιδιωτική εταιρεία, αλλά η παράταξη δεν είναι τέτοιο. Δεν κληρονομείται, δεν μεταβιβάζεται με συμβολογραφική πράξη και κυρίως δεν μπορεί να ανήκει σε καμιά οικογένεια. Η παράταξη ανήκει στον κόσμο.
1: Κύριε Νικολόπουλε, μισό λεπτό. Οτιδήποτε νομίζουν ότι είναι η παράταξη, έχουν απόλυτο δίκιο, διότι υπάρχει μία αντίληψη από το λαό η οποία δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο θέμα των αντιδράσεων. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε σε άλλες χώρες σημαντικότερους πολιτικούς να τιμωρούνται ακόμα και με ποινικά αδικήματα, όπως ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, όπως ο γνωστός γερουσιαστής στην Αμερική, όπως άλλοι σε άλλες χώρες, έχω ολόκληρο κατεβατό εδώ πέρα, και εδώ να μην υπάρχει καμία τιμωρία στον πολιτικό. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή λέμε ότι τα νοσοκομεία έχουν να παίρνουν, χρωστάει το κράτος χρήματα στα νοσοκομεία, το κράτος δεν έχει ευθύνη για τα χρέη? Γιατί ο Παπαζαφυρίου και ο Νικολόπουλος όταν χρωστάνε έχουν ευθύνη για τα χρέη τους και τους κυνηγάνε, και το κράτος δεν το κυνηγάει κανείς που δεν πληρώνει τα νοσοκομεία? Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, θέλω να μάθω.
2: Ναι, ναι. Πραγματικά θα μπορούσε τόσο πολλά να πει κανένας, τα οποία τα βιώνει ο πολίτης, ο καθένας από το σημείο που βρίσκεται. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και τα εθνικά θέματα. Όπου εδώ λοιπόν, ναι μεν έρχεται η δικαίωση του Καραμαλή, του Σαμαρά, του Βελόπουλου, που τα λέει τα εθνικά θέματα, να μην ξεχνιόμαστε, αλλά τι να το κάνουμε, το θέμα είναι να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτοί λοιπόν δεν ακούνε τις προειδοποιήσεις. Εσένα να ακούγανε, ρε αδερφέ, κάθε Σαββατοκύριακο τα όσα λες. Εκεί λοιπόν θα καταλάβαιναν. Εδώ έχουμε φτάσει, άλλαξαν, λέει, το όνομα στο Καστελόριζο.
1: Ναι, ναι.
2: Και καλά, και ο συνταξιούχος ακόμα μπορεί να ακούει, ο δεξιός, να κουβεντιάζει στο καφενείο αν θα του δώσει κανένα αντίδωρο, αν θα του δώσει σήμερα κανένα ψίχουλο.
1: Και την οδόμονα μοναστηρίου των Θεσσαλονίκη την αλλάξαν, την κάνανε ενός παλιού τροβαδούρου. Αλλά εγώ την ξέρω μοναστηρίου ακόμα και μοναστηρίου τι λέω.
2: Και σε εμάς, να σας πω την αλήθεια, είπανε πλατεία Δημοκρατία.
1: Συνέχεια αλλάζουν δρόμους, δεν μπορώ να τα καταλάβω.
2: Η κεντρική πλατεία μας, αλλά όλοι τη λένε πλατεία Γεωργίου, του βασιλέως Γεωργίου.
1: Οδός Θεοδωράκη τη βγάλανε τη μοναστηρίου, τώρα θυμήθηκα.
2: Ναι, εντάξει, αλλά είναι όλα αυτά τα επιπόλαια, όπως οι ήρεμες θάλασσες, που δεν ήταν στρατηγική.
1: Τι μπορεί να αλλάξει, κύριε Νικολόπουλο, όταν είναι έτσι κατασκευασμένος ο ελληνικός λαός? Σε ποιο μέρος του κόσμου το 50% απέχει από τις εκλογές λέγοντας «Έλα μωρή, τι να πάω να κάνω να ψηφίσω», ενώ ξέρει ότι το μοναδικό όπλο που έχει ένας πολίτης σε μια δημοκρατία είναι το ψηφοδέλτιό του?
2: Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει απαντήσει όμως, Κώστα, ο κόσμος. Εννοώ αν δεχτούμε αυτό που ακούς και εσύ κάθε μέρα ή αν θες και τις μετρήσεις. Αλλά αυτό που ακούς εσύ, τα μηνύματα που μου λες ότι παίρνεις κάθε Σαββατοκύριακο, που είναι πάρα πολύ ενδεικτικά κατά που πηγαίνουν τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι, και ο Καραμαλής που εσύ το ξέρεις το ίδιο καλά με μένα, δεν θα απουσίαζε σήμερα από τη ΔΕΦ αν ήξερε ότι είναι σε κόντρα με τον κόσμο. Για με συγχωρείς πολύ, μιας και είμαστε σήμερα, μιλάμε στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΦ, να κάνουμε και ένα μικρό τεστ πολιτικής.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
2: Είσαι πρωθυπουργός, έχεις τη διάθεσή σου στον κρατικό μηχανισμό, τα φώτα, τις κάμερες, τους υπουργούς, τους επικοινωνιολόγους και τους χειροκροτητές. Οργανώνεις τη σημαντικότερη πολιτική εμφάνιση της χρονιάς, κύριε Μητσοτάκη. Ποιον θα ήθελες στην πρώτη σειρά? Ασφαλώς τον πρώην πρωθυπουργό και ιστορικό ηγέτη της παραταξής σου. Τον Θεσσαλονικιό, τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Καραμαλή, τον άνθρωπο που εξακολουθεί να συμβολίζει για ένα μεγάλο τμήμα της λαϊκής κεντροδεξιάς, την πολιτική μετριοπάθεια, την κοινωνική ευαισθησία, την εθνική αξιοπρέπεια. Μόνο που ο Κώστας Καραμαλής δεν θα βρίσκεται σήμερα στην πρώτη σειρά, δεν θα βρίσκεται στη δεύτερη, δεν θα βρίσκεται ούτε στην τελευταία, θα βρίσκεται στην Ξάνθη. Και την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανεβαίνει στο Βήμα του Βελιδίου, ο Καραμαλής θα συμμετέχει στην παρουσίαση του βιβλίου ενός, αν κάνω καλά, αν θυμάμαι καλά, Μπλιάτκα, για το Μίμη Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Ο στρατηγός και ο κανονιέρης, λέει, ο κοντός και ο ψηλός.
1: Ναι, για ποιο λόγο να βρίσκεται ο Καραμαλής εκεί που δεν βρίσκεται?
2: Το μεγαλείο της φιλίας, ένα λεπτό, συγγνώμη, την ανοχή σου, τυχαίο. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Στην πολιτική όμως συμβολισμοί έχουν βάρος και ο συγκεκριμένος συμβολισμός φωνάζει. Και φωνάζει γιατί πάει με την και του λαού την γνώμη, αυτή που αναζήτησες λίγο πριν. Ο Καραμαλής δεν χρειάζεται να εκδώσει ανακοίνωση, δεν χρειάζεται να υψώσει τον τόνο της φωνής του, δεν χρειάζεται να περιφέρεται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Κάνει κάτι πολιτικά πολύ πιο επώδυνο. Δεν νομιμοποιεί με την παρουσία του μια φιέστα από την οποία τον χωρίζει πλέον μεγάλη πολιτική απόσταση. Ο Σαμαράς στέλνει το μήνυμά του με λέξεις. Ο Καραμαλής με μια άδεια καρέκλα. Και πιστέψτε, ορισμένες άδειες καρέκλες κάνουν περισσότερο θόρυβο από ένα ολόκληρο βελίδιο γεμάτο επαγγελματίες χειροκροτητές.
1: Ωραία, συμφωνώ. Εγώ έχω να πω το εξής. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Επειδή εγώ λόγω των επαγγελματικών μου απασχολήσεων έκανα δεκάδες ταξίδια στο εξωτερικό σε πολλές χώρες εκθέσεις, ποτέ δεν είδα καμία έκθεση, όσο μεγάλη και να ήταν, να έχει πολιτικά δεδομένα. Εδώ πέρα έχουμε έκθεση και θα έρθουν οι πολιτικοί με τον άλλο να έχουν χωροφυλακοποιήσει τη Θεσσαλονίκη, έχει χιλιάδες αστυνομικούς, με αποτέλεσμα η έκθεση να χάνει κάθε λογική. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταργήσουμε και να βάλουμε μυαλό επιτέλους.
2: Ξέρεις ότι με έχεις βάλει πολλές φορές στον πειρασμό. Τώρα ολοκλήρωσα ένα τρίτο μου έργο, Χριστιανοδημοκρατικά Τετράδια λέγεται, αλλά κυρίως αναφέρεται στα ιδεολογικά μας ζητήματα, όχι σε κομματικά. Και το είπα έτσι για να μην έχει καμία παρεξήγηση, όπου όταν μιλάω μαζί σου κρατάω σημειώσεις μετά από κάθε εκπομπή, γιατί ήθελα να βγάλω και ένα μανιφέστο, γιατί εσύ με τις ατάκες σου και με τις επισημάνεις όπως αυτή που έκανες τώρα, θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις ένα μάνιουαλ για έναν πολιτικό που θέλει πραγματικά με ασφάλεια να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο χωρίς μεγάλο στόμα. Αυτά τα πολύ σοβαρά και απλά, αλλά πολύ σοβαρά, που λες, μα δεν βλέπουν αυτό. Μα δεν υπάρχει έκθεση πουθενά στον κόσμο και εδώ περιμένουμε σήμερα τη ΔΕΦ και τα πακέτα...
1: Και μιλάμε για τεράστιες εκθέσεις του εξωτερικού. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα εδώ πέρα.
2: Εδώ όμως κάθε Σεπτεμβρίο παρακολουθούμε σχεδόν την ίδια παράσταση. Η κυβέρνηση αποκαλύπτει ξαφνικά τις δυσκολίες της, ανακαλύπτει τις δυσκολίες της κοινωνίας. Ανακαλύπτει τους συνταξιούχους, τους πολίτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες. Για λίγες μέρες η πραγματικότητα μετατρέπεται σε PowerPoint. Τα προβλήματα γίνονται δηλαδή διαφάνειες, οι φόροι βαφτίζονται δημοσιονομικός χώρος και η επιστροφή ενός μικρού ελάχιστου μέρους από όσα μας πήραν, από όσα πήραν από τον πολίτη, παρουσιάζεται ως γενναιόδορη παραγωγή.
1: Δεν μου λέτε, επειδή είσαι έμπειρος στην πολιτική, η έκφραση ενισχυμένη αναλογική έψαξα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στην Τουρκία 96% πήρε ο Ερντογκάν και ξανά έκανε εκλογές για να πάρει 100-1. Και ρωτώ, τι σοή δημοκρατία είναι αυτή όταν την λέξη αναλογική τη μετατρέψει σε ενισχυμένη αναλογική για να δικαιολογήσουμε με το ωραίο λεξιλόγιο που έχουμε το 41% είναι πλειοψηφία και κάνουμε κυβέρνηση, το 41% βγάζει πλειοψηφία κυβέρνηση με 155. Αυτό είναι δημοκρατία. Αν δεν τα σταματήσουμε αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε δημοκρατία και θα είμαστε ραδιοφωνικοί κοτσομπόλιδες όλοι.
2: Να σου πω να βάλω λίγο πιπέρι, βεβαίως. Θα με μαλώσεις πάλι.
1: Όχι, δεν σε μαλώσω.
2: Γιατί θα είναι δημοκρατία τώρα μεθαύριο που θα βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, ενδεχομένως να δούμε διάφορες απαγορεύσεις. Αυτό θα επιτρέπεται.
1: Τι απαγορεύσεις να δούμε, ελεύθερος πολίτης θα είναι.
2: Μα ακριβώς, αλλά εσύ νομίζεις ότι έτσι θα πάνε όλα ομαλά? Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δείχνουν ότι τη δημοκρατία την εννοούν όπως θέλουν. Ξεχνάς ότι μέχρι και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με διάφορα τερτύπια είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες εκλογές. Θέλω να πω λοιπόν ότι μα πράγματι τι είναι όλα του τα δουάλα τελικά? Δεν μπορεί κανένας να σταματήσει το λαό. Γιατί εγώ θέλω να είμαι και πάντα...
1: Μα δεν ψηφίζει ο λαός, Νίκο μου.
2: Εντάξει, αλλά...
1: Δεν είδα κανένα να έχει μια μαγνητική, να έχει μια μαγνητική έλξη κάποιος για να πει το λαό έλα να ψηφίσει και να τον πείσει να έρθει με εθνικά λόγια, με μαγνητικά λόγια.
2: Ναι, και εδώ είναι αυτό που πραγματικά ζητάει ο λαός. Όταν ακούς να λέει και μετά το Μητσοτάκη ποιος, είναι η αναζήτηση του λαού, όπου εδώ πέφτει η ευθύνη, έχεις δίκιο πραγματικά, σε εκείνους τους πολιτικούς που λένε ωραία, θες, ψάχνεις να βρεις ποιος θα είναι μετά το Μητσοτάκη, ωραία, έρχομαι εγώ να με αξιολογήσεις. Γιατί όντως δεν φτάνει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τους αριθμούς. Όταν η κοινωνία μετρά την καθημερινότητά της, μιλάει για αυξήσεις, δηλαδή ο Μητσοτάκης και ο πολίτης συγκρίνει την αγοραστική του δύναμη. Αυτά όλα λοιπόν δεν γίνονται με αυτή όλη την προπαγάνδα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και μαθαίνουμε πώς γίνεται η προπαγάνδα. Δεν ξέρω πόσα παίρνει εσύ στην εκπομπή.
1: Ναι, αλλά θέλω...
2: Αλλά 136 εκατομμύρια η ΔΕΗ να έδωσε φέτος διαφήμιση στα μέσα ενημέρωση.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις μία.
2: Και εσύ καθόλου από εκεί.
1: Θέλω να μου πεις μία χώρα στον κόσμο η οποία έχει τρεις οικογένειες μονίμως που κυβερνούν τα τελευταία 70-80 χρόνια την Ελλάδα. Πες μου έναν εκτός από τον Μπους, που ήταν ο μπαμπάς και ο γιος, πες μου έναν Αμερικανό πρόεδρο που από σώη κυβερνούσε την Αμερική. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, οπουδήποτε. Εδώ πέρα έχει γίνει κληρονομικό δικαίωμα. Έχαμε τους βασιλιάδες διαδόχους και τώρα έχουμε διαδόχους οικογένειες.
2: Ναι. Έχουμε τώρα κοινοβουλευτική λοιπόν. Και όχι βασιλευωμένη δημοκρατία. Αλλά... Τι να πω, Βρεκώστα, δεν μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά σου, γιατί τα ίδια λέω κι εγώ. Αλλά δεν θέλω και να σταματώ την προσπάθειά μου, τον αγώνα μου. Θέλω δηλαδή...
1: Γι' αυτό σε εκτιμάει ο κόσμος, αφάνταστα.
2: Να συνεχίζουμε δηλαδή, να λέμε όχι ρε φίλε, δεν μπορεί το ΙΔΕΘ, όπως είπες, να είναι λογιστήριο προεκλογικών εντυπώσεων. Πρέπει να είναι ένας τόπος που θα μιλάμε για την παραγωγή, για την οικονομία, για την ανάπτυξη που την ψάχνουμε και δεν την βρίσκουμε. Θέλουμε μόνιμες λύσεις. Θέλουμε ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση. Θέλουμε έλεγχο των ολιγοπολίων. Θέλουμε φτηνότερη ενέργεια και μας είπαν από χτες ο κύριος, πώς τον λένε, Εξάρχου, αλλήμονό σας λέει, τι έρχεται τώρα το χειμώνα του άκτορα. Θέλουμε στήριξη της ελληνικής παραγωγής και βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο.
1: 2,5 ευρώ θα φτάσει η βενζίνη.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Ποιος Μητσοτάκης να σταθεί, ρε αδερφέ, τώρα? Με συγχωρείς, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας δεν μπορεί να σταθεί.
2: Υπάρχει κάτι βαθύτερο τώρα και από την οικονομία και είναι και αυτή η μετάλλαξη. Σήμερα πάλι η εφημερίδα Δημοκρατία για μια ακόμα μέρα μιλάει για αυτή την ατζέντα που θέλουν να περάσουν στα παιδιά μας. Στη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν στα νέα σχολικά βιβλία? Μα χρειάζεται σοβαρότητα. Υπάρχει λοιπόν, τώρα το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. που δημοσιεύονται εικόνες και αναφορές που φέρονται να εισάγουν το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ακόμα και στη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να πήρε δημοσιότητα? Σε τι χώρα ζούμε, ενώ υπάρχουν άλλα θέματα τώρα που θα αρχίσουν στα σχολεία που έπρεπε να έχουν δημοσιότητα?
2: Ακριβώς. Αλλά άρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν, όπως πολύ σωστά νομίζω τώρα παρότρινες, να παρουσιάσουν καθαρά ολόκληρο το υλικό, τα κριτήρια εγκρίσεως και το παιδαγωγικό σκεπτικό. Δεν πρέπει ούτε να κρύβονται ούτε να βαφτίζουν κάθε γονική αγωνία.
1: Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως με την ενέργεια. Η Ελλάδα αποδεδειγμένα και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και οπουδήποτε αλλού, και στο στέρεο έδαφος και στο θαλάσσιο έδαφος, έχει τεράστια αποθέματα ποικίλου πλούτου εκτός από το πετρέλαιο κτλ. Είναι τόσο σπουδαίο μυαλό να βρούμε δυνάμεις του πλανήτη να συνεργαστούμε μαζί τους ώστε η Τουρκία να κάνει το κορόιδο και να μας απειλεί συνέχεια, να μας ξεφτελίζει συνέχεια με αυτές τις εξευθελιστικές δηλώσεις που τελικά είδαμε και μια σωστή απάντηση από το Δένδια?
2: Πράγματι εδώ νομίζω ότι μπορούμε να ελπίσουμε ότι κάτι υπάρχει. Με τις συγκυρίες, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και με τις σωστές συμμαχίες. Και το λέω γιατί και πάλι με αισιοδοξία θέλω να κινηθώ και να πω ότι το πραγματικό δίλημα είναι όπως το έβαλες εσύ. Δεν είναι όπως το βάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή χάος ή όπως θα επιχειρήσουν πάλι να μας πούν. Το δίλημα είναι αν πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια εθνική κυβέρνηση που να έρθει και να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα με λύσεις που υπάρχουν.
1: Μα Νίκο μου, όλοι μιλάνε για τον πλούτο μας και πλούτο δεν βλέπουμε. Θεωρία επισκόπου και καρδία μιλωνά. Εάν έχεις αυτό το πλούτο, έπρεπε σήμερα να είσαι πανίσχυρος με τα διάφορα παγκόσμια συμφέροντα που θα έβαζες γύρω-γύρω σαν ασπίδα. Ναι. Και εδώ εμείς ξυνόμαστε στην κυριολεξία.
2: Εμείς ακούμε λοιπόν προχθές τα εγκαίνια εκεί στο μετρό τον Μητσοτάκη να λέει στον Εξάρχο και στους άλλους δύο-τρεις μεγαλοεργολάβους, εθνικούς εργολάβους τους λέγαμε κάποτε, αλλά μην γελάτε, ετοιμαστείτε να πάρετε και την υπόλοιπη δουλειά. Τι ήταν δικιά του δουλειά, δεν θα γίνει δηλαδή διεθνής διαγωνισμός? Τι είναι τούτο εδώ, ελάτε πάρετε τούτη τη δουλειά. Θέλουμε μια οικονομία για τους πολλούς, όπως λες. Η ανάπτυξη που εμφανίζεται μόνο στους μέσους όρους δεν μας βολεύει. Και θέλουμε βεβαίως και βουλευτές με φωνή και συνείδηση, όχι υπαλλήλους χειροκροτητές.
1: Ακριβώς.
2: Θέλουμε λοιπόν, αυτά τα θέλουμε πραγματικά, δεν είναι δικά σου μόνο και δικά μου. Απόδειξη ότι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες παρακολουθούν την εκπομπή σου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γι' αυτό και λέω λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, μιας και φτάνουμε στο κλείσιμο, να κλείσω όπως ξεκίνησα. Με τον Σαμαρά απέναντί του στο κακό, γιατί Μητσοτάκης ΑΕ θα τριτώσει. Ευτυχώς, και θα γίνει λοιπόν μια εθνική κυβέρνηση. Όχι επειδή η πολιτική είναι οικογενειακή βεντέτα, ούτε επειδή η χώρα έχει ανάγκη από εκδίκηση, αλλά επειδή η ιστορία έχει ένα παράξενο τρόπο να επιστρέφει μπροστά σε όσους θεωρούν ότι μπορούν να την αγνοούν. Και αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι ο Σαμαράς ή ο Βελόπουλος ή ο Νικολόπουλος πρέπει να τελειώσει. Όχι, δεν χρειάζεται να τελειώσει κανέναν. Οι κυβερνήσεις τελειώνουν από τα δικά τους λάθη, από την αλαζονία τους, από την απόσταση που δημιουργούν από την κοινωνία. Και ο Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει επειδή μιλάει ο Σαμαράς. Κινδυνεύει επειδή δεν ακούει το λαό, δεν ακούει εσένα. Μα δεν άκουσε ποτέ όσα του έχουν πει οι σύμμαχοι, οι φίλοι του. Δεν κινδυνεύει επειδή απουσιάζει ο Καραμαλής από τη ΔΕΦ. Κινδυνεύει επειδή η απουσία αυτή εκφράζει την απόσταση εκατοντάδων χιλιάδων παραδοσιακών ψηφοφόρων. Δεν κινδυνεύει λοιπόν από ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά κινδυνεύει από την ίδια την κοινωνία που δεν αντέχει άλλο να ακούει ότι η ευημερία ενώ δυσκολεύεται να πληρώσει το λογαριασμό της. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει τα φώτα, τις κάμερες, την κυβερνητική χοροδία, αλλά στην Ξάνθη ο Καραμαλής θα έχει την ηχηρή δύναμη της απουσίας του. Και ο Αντώνης Σαμαράς είτε μιλάει είτε σιωπά θα βρίσκεται μέσα στο μυαλό εκείνων που αυτές τις μέρες προσποιούνται ότι δεν τον υπολογίζουν.
1: Ωραία.
2: Γιατί στην πολιτική υπάρχει ένας απλός κανόνας. Εκείνων που δεν φοβάσαι Δεν προσπαθείς καθημερινά να τον εξασφάνεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Εγώ, καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες στην Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών, 11 θεματικές ενότητες, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση έφτασε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή εγγενείων. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στη συνέχεια με τη διοίκηση της ΔΕΘΕΛ Expo και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Απροσπέλαστο είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγγένεια της έκθεσης. Σύμφωνα με την Τροχέα, από τις 3 το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των ποριών θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός, drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση σήμερα Σάββατο, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
15: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
21: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Λίγο μετά τις 11.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
28: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον αγαπημένο μας τον κύριο Κωτάκη. Καλημέρα, κύριο Κωτάκη.
1: Καλημέρα που έγινα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Εγώ νόμιζα ότι είστε τόσο ερωτευμένος με τον κύριο Πρωθυπουργό που θα είστε εδώ δίπλα του σήμερα.
1: Πλανάστε πλάνη νυκτράν.
0: Στην Έγινα.
1: Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο εκτός από την έκθεση. Κάποιοι άλλοι έρχονται στην έκθεση και λείπουν όλο το χρόνο.
0: Δεν μου λέτε. Πριν μπούμε στα πολιτικά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. 3.000 μεγαλοφύλατες χρωστούν 12 δισεκατομμύρια στο ΕΦΚΑ, αλλά ραβασάκια, σύμφωνα με πληροφορίες, στέλνουν μόνο στους μικρούς που χρωστάνε λίγα. Αυτά τα δισεκατομμύρια είναι στραγάλια. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που έχει χρέη δισεκατομμυρίων. Μπορεί να πάρει δισεκατομμύρια και δεν τα παίρνει, και τα πάντα είναι σε ένα μπουκάλι χαρτί, σε ένα μπουκάλι με χαρτί, τα οποία κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Από ό,τι φαίνεται, κύριε Παπαζαφυρίου, λεφτά υπάρχουν, που είχε πει κάποτε κάποιος.
0: Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν.
1: Αρκεί κανείς να τα διεκδικεί.
0: Νόμοι υπάρχουν.
1: Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και νόμοι, αλλά δεν υπάρχουν αυτοί που πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους. Γιατί αυτοί που πρέπει να εφαρμόσουν τους νόμους έχουν σχέσεις διαπλοκής με αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τους νόμους.
0: Για ποιο λόγο διώκεται ένας πολίτης ο οποίος χρωστάει χρήματα και δεν διώκεται ένας κυβερνητικός που κυβερνάει τη χώρα, ο οποίος δημιουργεί χρέη, γιατί τα χρέη δημιουργούνται από τα διάφορα κόμματα. Δεν δημιουργούνται από τον αέρα.
1: Γιατί δεν έχει κονέ με τον Υπουργό και παραπάνω, κύριε Παπαδάκη.
0: Δηλαδή, μια χώρα θέλει κονέ, δεν θέλει νόμους.
1: Αυτό είναι το ζήτημά μας, ότι εδώ η πατρίδα μας είναι μια χαλαρή παρέα. Από ολίγους που έχουν συγχωνευτεί οι εξουσίες, δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική, δίδεται η εντύπωση για τμήμα της δικαστικής, για τμήμα της δημοσιογραφικής, εγώ δεν ξέρω ούτε τους εαυτούς μας, έτσι, για τμήμα της εκκλησιαστικής. Είναι, κάνουν όλοι παρέα μεταξύ τους αυτές οι εξουσίες, τα βρίσκουν μεταξύ τους, τα ρυθμίζουν μεταξύ τους, και όσοι δεν είναι μέσα σε αυτό το κύκλο της ρύθμισης, όπως οι ασφαλισμένοι για τους οποίους μου λέτε, δεν τη χάνουν τον ευεργετημά του.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Προφανώς και όχι. Αυτό λέγεται ολιγαρχία.
0: Ακριβώς. Με τη βιτρίνα της δημοκρατίας.
1: Άρχουν οι ολίγοι.
0: Μου λέει κάποιος από το Βέλγιο,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει ένα βιβλίο με 70 σελίδες,
1: ναι,
0: το οποίο περιλαμβάνει σχετικά οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς με τη λειτουργία του κράτους. Και μου έλεγε επίσης ότι εσείς έχετε ολόκληρες αποθήκες με βιβλία σχετικά με τη λειτουργία του κράτους και δεν μπορείτε να βρείτε την άκρη. Αυτή η πολυνομοθεσία και με το παραμικρό να αλλάζουν, να. Μήπως ένα σύστημα το οποίο μπλοκάρει τη λέξη λογική, τη λέξη εφαρμογή των νόμων, και έχουμε μια χώρα η οποία έχει δημοκρατία, την οποία την κυβερνάει το 41% που είναι μειοψηφία.
1: Στην Ελλάδα έχουμε τους Ναπολεόντιους, ουσιαστικά την Ναπολεόντια φιλοσοφία. Ο νόμος ουσιαστικά, δηλαδή η δίκη τι κάνει, εφαρμόζει ό,τι επιτρέπει ο νόμος. Ενώ σε άλλες προηγουμένες δημοκρατίες η δίκη εφαρμόζει ό,τι δεν απαγορεύει ο νόμος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εδώ έχουμε βιβλία αποθήκης, όπως λέτε, πολυνομία, κωδικοποιείται που και που, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί κανείς μπορεί να κάνει το κανονικό και το ανάποδο στην Ελλάδα με την ίδια πιστικότητα. Έχουμε δικαστήρια επίσης που μπορούν να κάνουν το κανονικό και το ανάποδο, γιατί δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Οπότε ένα πρωτοδικείο μπορεί να αποφασίσει Α για μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και ένα πρωτοδικείο στην Κρήτη για την ίδια υπόθεση μπορεί να αποφασίσει Β. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει.
0: Ναι, αλλά κάθε κράτος λειτουργεί πρώτον με την ομολογία την οποία έχει και δεύτερον και με την ποιότητα του λαού που φοβάται, σέβεται και εφαρμόζει τους νόμους.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε μια φοβερή αδιαφορία για τα πάντα. Βλέπουμε κάθε μέρα και διαβάζουμε τέρατα και σημεία. Είμαστε το μοναδικό κράτος το οποίο ανακάλυψε μια λέξη, την είπα και προηγουμένως, ενισχυμένη, μια έκφραση ενισχυμένη αναλογική και κυκλοφορεί μια ψηφία.
1: Πού γίνονται τα πράγματα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου, το κράτος πολλές φορές δεν εφαρμόζει το ίδιο αυτά τα οποία ψηφίζει.
0: Γιατί δεν το εφαρμόζει?
1: Γιατί βρίσκεται σε αναλλαγή. Διότι σας το εξήγησα και πριν. Γιατί βρίσκεται σε ευθεία διαπλοκή πολλές φορές με κάποιους οι οποίοι είναι οι χρηματοδότες των κομμάτων.
0: Ναι, αλλά αυτό γίνεται όταν ορισμένοι νομίζουν ότι το κράτος είναι η ιδιωτική τους επιχείρηση.
1: Γιατί έχετε την εντύπωση ότι πολλοί δεν το αισθάνονται έτσι?
0: Εγώ τα λέω, ξέρω εγώ τι αισθάνονται, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω με την απλή ελληνική, να απαντήσετε ελληνικά για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Αλλά επειδή μου λέτε για την ενισχυμένη αναλογική, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή έχει πάρει κεφάλαιο Φάραντζ, ο οποίος δεν είναι ούτε το κόμμα των συντηρητικών, το οποίο βρίσκεται σε πνεϊταλίστια, ούτε το κόμμα των εργατικών, το οποίο προσπαθεί να ξανασηκωθεί, αλλά επειδή έχει πάρει κεφάλαιο Φάραντζ, εκεί έχουν, όπως ξέρετε, ενισχυμένη αναλογική, η οποία δεν είναι και πλειοψηφία. Για τη Μεγάλη Βρετανία συζητάμε, ναι, ναι. Με 35-37%. Ο Στάρμερ βγήκε με 34%. Τώρα τι πάνε να κάνουνε? Επειδή δεν τους αρέσει που είχε το Φάραντζ, πάνε να ψηφίσουν απλή αναλογική. Τιμίο? Όχι. Όχι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει πάντοτε και η άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά η Βρετανία είναι και μεγάλη χώρα.
1: Αυτό λέμε.
0: Έχει γράψει την ιστορία της και έχει βάλει γερά θεμέλια. Εμείς θεμέλια δεν έχουμε ακόμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ελληνικός λαός θεμέλια έχει, αλλά μου είπατε και πριν γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος και γιατί πολλές φορές και δεν υπάρχει και σεβασμός στον νόμο. Τι να κάνει ο πολίτης, κύριε Παπαζαφυρίου, όταν ξέρει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι? Βρωμάει.
0: Εγώ νομίζω βρωμάει. Στην Ελλάδα δεν βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από το σώμα.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή προχτές θα σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε ο κακός χαμός και δικαιολογημένα, γιατί βγήκε ένας τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι έχουν οι θηρίδες και να το φορολογήσουμε βάσει το περιουσιολόγιο.
0: Αυτός έπρεπε να πάει σπίτι του την άλλη μέρα.
1: Ναι, ακούστε όμως τώρα. Σωστά. Αλλά γιατί λέω, γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Για ρωτήστε. Στις ρυθμίσεις που βάλανε οι πολιτικοί στον εαυτό τους για το πόθεν έσχες, εξαιρούνται τα μετρητά και τα τιμαλθή από το πόθεν έσχες που έχουν στο σπίτι τους? Σας λέω λοιπόν ότι εξαιρούνται, κύριε Παπαζαφυρίου. Έρχονται λοιπόν τώρα και κάνουν μάθημα σε αυτόν που κάνει το λάθος στο ΣΥΡΙΖΑ, που του λένε είσαι απαράδεκτος που ζητάς να ελέγχονται οι θηρίδες. Αυτοί, οι οποίοι όλοι μαζί έχουν εξαιρέσει αυτά τα οποία θα έβαζαν στις θηρίδες τα μεγάλης αξίας, που είναι πίνακες εργατέχνης. Το μεγαλύτερο ξέπλυμα, ξέρετε, στην Ελλάδα γίνεται με εργατέχνη σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Τη Μαλφή, μετρητά, και ήταν τα ρεθα. Όταν αυτά τα ακούει ο κόσμος και τα ξέρει, εσείς τι λέτε ότι θα κάνει? Θα σεβαστεί τον νόμο? Γιατί να το σεβαστεί τον νόμο όταν η ηγεσία του δίνει αυτό το παράδειγμα?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά η ιστορία είναι ότι δεν πρέπει. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Αυτή τη στιγμή με αυτά τα οποία βλέπω δεν ξέρω αν μπορεί να την ονειρευόμαστε, διότι έχουμε μια εξουσία η οποία απαγορεύει το όνειρο. Σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθούν παροχές και θα είναι και γενναίες, έχω να σας πω. Έχω εικόνα εδώ και καιρό για το πόσο γενναίες θα είναι οι παροχές. Με τη διαφορά ότι θα ανακοινωθούν παροχές από τον Πρωθυπουργό περίπου σχεδόν κοντά ένα χρόνο πριν τις εκλογές, ίσως και λιγότερο, που θα αφορούν τους αγρότες που τους βασανίσανε, τους ελεύθερους επαγγελματίες που τους βασανίσανε, τους οικογενειάρχες και τους τρίτεγνους που τους βασανίσανε. Έτσι σας λέω μερικά παραδείγματα. Τους δημοσίους υπαλλήλους που τους βασανίσανε, ειδικά τον κόσμο που είναι στο ΕΣΥ και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους στρατιωτικούς. Δηλαδή, έρχεται τώρα η πολιτεία να σου πει, αφού σου ρίχνε ξύλο επί 7 χρόνια, τώρα που παίζεται η καρέκλα της, ότι τώρα ξέρεις σε θυμήθηκα. Και ότι δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Ναι, δεν θα πει όμως ότι ισχύει ένα από αύριο. Από το χρόνο ισχύουν.
1: Όχι. Μερικά θα είναι άμεσα. Σας λέω, κοιτάξτε, εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Δηλαδή, αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν για τις συντάξεις, νομίζω θα είναι περίπου 400 ευρώ, από τα 200 θα είναι 400. Για τους δημοσίους υπαλλήλους παίζει.

0: και θα είναι και, μπορεί να είναι και μόνιμα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους παίζει να είναι από 400 έως και πολύ παραπάνω. Αλλά.
1: Το ταμείο τι λέει.
0: Θα έχουν μέτρα για τη μείωση της φορολογίας των αγροτών. Θα έχουν μέτρα για τη μείωση της φορολογίας των τριτέκνων. Αλλά τους συγχαίρω και τους αποδοκιμάζω ταυτόχρονα. Τους συγχαίρω γιατί το κάνουν, έστω και τώρα, αλλά και τους αποδοκιμάζω γιατί είχαν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια 7 χρόνια αυτόν τον κόσμο και τώρα τον θυμούνται τώρα που ψάχνουν την ψήφο του.
1: Πολύ ωραία. Και πώς θα αντικατασταθούν οι τεράστιες ζημιές που υπέστησαν αυτές οι οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια που πολλοί χρωστάνε, κάνουν, ράνουν με αυτά τα μέτρα τα οποία θα τους δώσουν σήμερα. Θέλει μια δεκαετία.
0: Αυτά τα οποία ζητάνε οι κύριε Παπαζαφερή, αυτές οι οικογένειες έχουν πάει σε αυτούς που κλείνουν την Εγνατία και τη μονοδρομούν. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Βεβαίως.
0: Δεν λέω σε αυτούς μόνο. Έτσι, αλλά και σε άλλους. Δηλαδή, σε όλους όσοι είναι, όπως σας είπα και πριν, η μεγάλη παρέα, που παίρνει πολλές φορές τα έργα και πολλές φορές πριν αρχίσουν τα έργα, αρχίζουν και καταπίπτουν ρήτρες, οι οποίες κάνουν σε ποσό όσο μία παροχή για τη συντάξη.
1: Ωραία, για να επαναλάβω κάτι που το είπα και προηγουμένως. Υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου όπου κατά τη διάρκεια μιας διεθνής έκθεσης που έχω πάει σε καμιά πενταριά σε όλο τον κόσμο, μετατρέπεται σε πολιτική ιστορία και σε ανακοινώσεις πρωθυπουργού? Δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό σε καμία έκθεση ποτέ. Μόνο εδώ γίνονται αυτά.
0: Η ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνδέθηκε καταρχήν όταν πήγαιναν τα πράγματα καλά με την οικονομική ανάπτυξη του Βορρά, με το γεγονός ότι ερχόντουσαν κάθε φορά οι πρωθυπουργοί και ανακοίνωναν την οικονομική πολιτική για την επόμενη χρονιά. Αλλά από ένα σημείο και μετά αυτό στράβωσε. Και μετατράπηκε από την ανακοίνωση της οικονομικής πολιτικής σε γενικές γραμμές σε εμπόριο ψήφου.
1: Αυτή
0: είναι η διαφορά.
1: Αυτό εμπόριο ψήφου, τι θα το κάνουμε?
0: Και επίσης μετατράπηκε και σε επίσκεψη στα πολιτιστικά κέντρα των καταπιεσμένων αξιωματούχων των Αθηνών, οι οποίοι στην Αθήνα δεν.
1: Ωραία, τι να το κάνουμε το εμπόριο ψήφου?
0: Τα μπουζούκια στη Θεσσαλονίκη είναι πάντως σίγουρα καλύτερα.
1: Τι να το κάνουμε το εμπόριο ψήφου λοιπόν όταν κυβερνάει το 41% και το παίζουμε δημοκρατία?
0: Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Θα το ξανασυζητάμε συνέχεια.
0: Το ζήτημα δεν είναι αν κυβερνάει.
1: Αλλιώς δεν χρειάζεται να συζητάμε και να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία.
0: Σε αυτό, εγώ όπως ξέρετε, έχω συγκεκριμένη άποψη. Το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι το 41, αλλά πώς κυβερνάει το 41. Δηλαδή, αν το 41 αυτό συγκροτήθηκε από ψήφους, οι οποίοι αντιστοιχούν και στην κοινωνική σύνθεση και άλλων κομμάτων, όχι απόλυτα, έτσι, από ψήφους που ήταν αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογενειάρχες, βιομήχανοι, ακτοπλόοι, εφοπλιστές κτλ. Σε αυτά τα χρόνια που κυβερνάς, ποιους νοιάζεσαι? Μήπως μόνο τους βιομήχανους, τους ακτοπλόους, τους εφοπλιστές?
1: Μισό λεπτό, κύριε Κοτάκη,
0: επειδή
1: είστε εκτιμητέος άνθρωπος. Τι θα πει το 41% βγάζει 115 βουλευτές και συνεχεία με την ισχυμένη αναλογική γίνεται 155. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ξέρετε καμιά δημοκρατία να λειτουργεί έτσι?
0: Έτσι κι αλλιώς στις επόμενες εκλογές, από ό,τι φαίνεται, αυτό το νούμερο, κύριε Παπαζαφυρίου, με το κιάλι το βλέπουν όλοι. Αυτό το ποσοστό.
1: Α, μια που είπαμε με το κιάλι, αν πάρουν 25% 3-4 κόμματα, τι γίνεται?
0: Αν πάρω 3-4,25%, εξαρτάται, είναι σχετικά εύκολα τα πράγματα. Θα συνεργαστούν δύο και το ένα θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάνω από 25%.
1: Βλέπετε τέτοιο σκηνικό?
0: Όχι, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να δω είναι, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο, του δεύτερου από τον τρίτο και του τρίτου από τον τέταρτο να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να είναι δηλαδή όλοι κοντά. Είναι σαν να βλέπει κανείς τη βαθμολογία της Super League, τα αθηνική. Μικρές διαφορές μεταξύ πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου κτλ. Δεν είναι αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λέω μικρές, μην φανταστείτε τώρα ένα-δύο μονάδες, έτσι για μην τρελαθεί και ο κόσμος. Αλλά όταν έχουν εκπαιδευτεί όλοι τους να ακούνε για διψήφια 13, 14, 15, άμα το δεις αυτό να είναι 8-9, δεν είναι το ίδιο πράγμα, ή 7-8.
1: Αν έχουμε αποχή πάλι 45-50%. Ή θα προλάβουν να πάρουν τα ποσοστά που πρέπει να
0: κυβερνήσουν? Αν έχουμε αποχή, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Μας ακούει ο κόσμος.
1: Άμα
0: ξέρει λοιπόν ότι αν απόσχει, ας πούμε, δυναμώνει τον πρώτο και δεν πάει, πάει να πει ότι ανέχεται τον πρώτο. Έτσι,
1: μετά τέτοια καψόνια που τράβηξε ο ελληνικός λαός δεκαετίες, δεκαετιών, επί δεκαετίες.
0: Να ξέρετε το εξής. Χθες μιλούσα με έναν κορυφαίο δημοσκόπο. Μου λέγε, κοίταξε να δεις. Τα νούμερα που βλέπεις στην εκτίμηση ψήφου για το πρώτο κόμμα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξουν αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κινούνται από 24 έως

0: έως 26%.
1: Πολλοί λένε δεν υπάρχει το 2 μπροστά.
0: Στην εκτίμηση ψήφου. Ναι, σας λέω τώρα τι μου λέει ο Δημοσκόπος. Πράγματι, ειδικά στη Μακεδονία, υπάρχουν περιοχές που γράφει 1. Και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, τα πράγματα πήγε προχθές ο κύριος Διαπετρίδης, τους είπε ότι κάναμε βίαιη απολιγνητοποίηση. Δηλαδή, παραδέχθηκε ότι η κυβερνητική παράταξη έκανε βιαιότητες. Σας λέω όμως και πάλι, ότι αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα νούμερα. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κόσμος έχει αποφασίσει ότι θα γίνουν δεύτερες εκλογές, οπότε θα ψηφίσει με βάση τη διαμαρτυρία.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή θα δούμε μια βουλή η οποία μπορεί να φτάσει για να είναι και περισσότερο από αυτά τα κόμματα που υπήρχαν αυτή τη στιγμή σήμερα.
1: Κύριε Κοτάκη,
0: ναι.
1: Είμαστε το 2026.
0: Ναι.
1: Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες ακούμε ότι η Ελλάδα κατασκευαστικά είναι μια ευλογημένη χώρα η οποία μπορεί να παράγει κοινοτροφικά γεωργικά προϊόντα για να κάνει τεράστιες εξαγωγές και να έχει ένα τουρισμό που να έχει πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια έσοδο και έχει 20.
0: Ναι.
1: Είναι μια χώρα η οποία δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα μεγάλες βιομηχανίες όταν έχει αυτό τον πλούτο ο οποίος έχει σχέση με τη μάσα και τη χάψα. Είναι μια χώρα με στρατηγικό σημείο και με μια θάλασσα η οποία είναι στρατηγικής σημασίας. Δεν έχουμε ακούσει καμία μορφή εκμετάλλευσης της χώρας. Η χώρα ήδη εισάγει κρέατα και σιτάρια και κριθάρια και πάει από το κακό στο χειρότερο. Είναι δυνατόν αυτή τη χώρα να μην βρίσκονται ικανοί άνθρωποι να την πάνε μπροστά όταν τρεις οικογένειες έχουν γίνει οι μόνιμοι διοικητές της χώρας με αποτέλεσμα ικανότατοι άνθρωποι να αποφεύγουν να ασχοληθούν με την πολιτική γιατί ξέρουν ποια θα είναι η κατάντια τους?
0: Κανένας
1: ικανός δεν ασχολείται με την πολιτική.
0: Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα και μετά θα σας πω τι νομίζω πρέπει να γίνει. Επειδή αναφερθήκατε στην κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή, προχτές νομίζω ότι έχει αυτό το θέμα η Ελευθερία της Λάρισας που ανήκει στον όμιλό μας, που εκφύγει την Ευθεία και τη Δημοκρατία. Έχει εμφανιστεί εταιρεία στο νομό της Θεσσαλίας για να παράγει κρέας 3D. Το ακούσατε?
1: Ακριβώς.
0: Κρέας 3D.
1: Ακριβώς. Χημικό λέγεται αυτό το κρέας.
0: Με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την υγεία των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν.
1: Ναι, αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να πήρε άδεια.
0: Εκεί πάμε στο δεύτερο, στις διαπλοκές. Και μετά πάμε και στο τρίτο όμως. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος καταλαβαίνω ότι είναι εγκλωβισμένος σε μεγάλο βαθμό στα δικά του τα θέματα. Είναι ένα βουνό κάθε μέρα. Και για να μπει στο δεύτερο, να ασχοληθεί με το δεύτερο μεγάλο βουνό που είναι η πολιτική, το παρακολουθεί μεν, αντιδρά, αλλά δεν έχει στο τέλος της ημέρας δυνάμεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν τώρα παιδιά, τώρα είμαι στην Αίγυπτο, μου λένε χθες το βράδυ, που έρχονται να κάνουν διακοπές με ένα πενηντάρικο στην τσέπη. Με ένα πενηντάρικο στην τσέπη. Και λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι μια χαρά μαυρισμένη γυρίσαμε όλοι από τις παραλίες.
1: Ναι.
0: Μόνο που εσύ δεν πήγες με το πενηντάρικο, μην πω τώρα πώς έχεις στην τσέπη σου, θα του έλεγα τον.
1: Από τη στιγμή λοιπόν
0: χρειάζεται, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, να διαμορφωθεί μια νέα συνείδηση στον κόσμο ότι αυτά τα πράγματα, όσο εγκλωβισμένος και αν είσαι στα θέματα τα οικογενειακά, τα προσωπικά σου, επιχείρησής του, όλα κλπ.
1: Ποιος θα τη δημιουργήσει αυτή?
0: Αυτά αρχίζουν πολλές φορές από κάτω και μετά φτάνουν πάνω, όχι τα ανάποδο. Γιατί στην Ελλάδα

0: με τα πόδια μέχρι στο σιδηρικό σταθμό. Μου είπε αυτό το δρόμο, μου είπε για τη Μοναστηρίου και του λέω: Πρόεδρε, επειδή είναι φαρδί αυτό το κομμάτι, κάντο με μεσαία λωρίδα. Στην αρχή ήθελε να το κάνει έναν δρόμο, χωρίς μεσαία λωρίδα, με γραμμές. Και το έκανε μεσαία λωρίδα και βλέπει έναν δρόμο τώρα, ο οποίος είναι σύγχρονος. Έκανε και το σταθμό. Και μου λέει: Ακούω γιατί είσαι στην περιοχή και τα ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Τι σημαίνει το παράδειγμα που λέτε, όταν η πολιτική έχει αυτή για να ακούει την.
0: Ναι, αλλά Καραμαλής κάθε μέρα έπαιρνε τους υπουργούς για να δουν αν η ώρα 7 είναι στο γραφείο τους.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι από κάτω λοιπόν θα βρεθεί η λύση. Γιατί και ο Καραμαλής δεν ήταν η προφανής λύση το 1955. Σας θυμίζω ότι ο Στεφανόπουλος περίμενε να γίνει πρωθυπουργός και τους προέκυψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Με την εμπειρία που βλέπετε που έχετε.
1: Ο οποίος πήγε και ξύλωσε τις γραμμές του τραμ.
0: Ακριβώς. Τι βλέπετε με την εμπειρία που έχετε, τι εξέλιξεις βλέπετε στο πολιτικό
1: κίνημα. Ή να μην σας θυμίσω πόσα έργα στη Θεσσαλονίκη όπου και αν πάτε. Άσχετα τώρα αν περιορίστηκε όλη η
0: ιστορία. Τα είχε κάνει ο Καραμαλής.
1: Ένα άγαλμα εκεί που του την κάναν. Τι να πω, πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Δηλαδή έχουν υπογραφεί Καραμαλή τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, όταν θέλει ο πολιτικός, αφήνει το αποτύπωμά του, αρκεί να έχει επαφή έτσι με τον λαό.
0: Μήπως πρέπει να έχει και επιβλητική προσωπικότητα και να επιβάλλεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Χρειάζεσαι στιβαρούς πολιτικούς οι οποίοι να δράσουν όμως σε ένα καινούριο πλαίσιο. Γιατί η κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως έχει εξελιχθεί σήμερα δεν μας πάει μπροστά. Δεν δυσηγούμε, μην γίνει καμιά παρεξήγηση για την κατάσταση του πολιτεύματος, αλλά χρειάζεται προεδρική δημοκρατία.
0: Ωραία, και επειδή πρέπει να κλείσουμε, για πέστε μου, πώς είναι δυνατόν να είμαστε το μοναδικό μέρος του κράτους που με 10 εκατομμύρια κατοίκους έχουμε 70 υπουργούς.
1: Αυτό να το δει στον κύριο Μητσοτάκη που πριν από τις εκλογές του 19 υποσχέθηκε να φτιάξει μικρό και ευέλικτο σχήμα το οποίο τελικά κατέληξε να είναι 70 ποδαρούσα.
0: Άρα η υποσχεσιολογία είναι ένα ελάττωμα των κυρίων πολιτικών μας οι οποίοι δεν τηρούν ποτέ.
1: Όχι, να σας πω τι έχουν οι πολιτικοί μας. Πιστεύουν ότι αν βάλεις, ας πούμε, δεν έχεις ποσοστά αυτή τη στιγμή καλά στο νομό Πιερίας. Και πιστεύεις ότι αν βάλεις υφυπουργό από το νομό Πιερίας, ο οποίος να μπορεί να κάνει τα ρουσφέτια και τα λοιπά, ότι αυτό θα σε σώσει. Δεν σώζεσαι.
0: Αυτό λέγεται διακυβέρνηση κράτους, για να πάμε μπροστά. Αυτό λέγεται.
1: Ο Ερντογάν έχει 15 υπουργούς κάρτους.
0: Αυτό λέγεται πολιτική κομπίνα, την οποία την εκμεταλλεύονται, παραμυθιάζουν τον λαό, ο Έλληνας πολύ
1: αυτό. Ξεκίνησε αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ακολουθεί τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Βλέπετε ότι.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε συχνότατα και για το άλλο θέμα που συζητήσαμε.
1: Στη διάθεσή σας πάντα βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες
0: και κύριοι, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μόλις αφήχθηκε ο κύριος Βαρδάκης προηγουμένως, ο οποίος εξαφανίστηκε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση.

0: Χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο clip.gr.
1: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
4: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Σεκύρη, να στείλω στους χαιρετισμούς μου στον Κώστα τον Πιτσάρη και να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της σήμερα.
0: Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την τιμητική της.
1: Μα είστε το επίκεντρο του κόσμου. Όποτε γίνεται η ΔΕΘ, έρχονται όλοι επάνω. Ακούμε τα παραμύθια, σας ακούω τόση ώρα που λέτε. Πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχει στον πολιτισμένο κόσμο άλλη έκθεση που ουσιαστικά γίνεται για να έρθουν οι πολιτικοί και να πούνε κάποια πράγματα.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία, πουθενά.
1: Να πουλήσουν παραμύθια. Δηλαδή αυτή δεν είναι διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι πολιτική έκθεση της Ελλάδος. Πρέπει να αλλάξει και το όνομα. Μια κοροϊδία. Και το πιο τραγικό βέβαια είναι ότι κάθε φορά έρχονται πάνω για να μας πούνε τα σχέδιά τους για να διαχειριστούν τη φτώχεια μας. Δηλαδή, σας άκουσα πριν, ήταν τόσο, ξέρετε, κύριε Παπαζαφυρίου, καταρχήν δεν ξέρω αν είπα καλημέρα στους ακροατές μας, μου διέφυγε, τι λέω τώρα. Αναφερθήκατε πριν σε ένα τρίπτυχο, εξαγωγές, τουρισμός και αγροτικός τομέας και σε όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, όπου πραγματικά να κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια στη ΔΕΘ που έρχονται όλοι μεγάλοι και τόσα λένε, για αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς πυλώνες, γιατί δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό, ούτως ώστε να μην διαχειρίζονται τη φτώχεια με επιδόματα, αλλά να αυξήσουν το πραγματικό πλούτο της χώρας.
0: Σωστόν.
1: Θέλω να πω ότι ντρέπομαι για αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μου λέτε πώς είναι δυνατόν μια χώρα με την ευλογία, την κατασκευαστική που μας έδωσε ο Θεός σχετικά με την παραγωγή, με την πολυπαραγωγή προϊόντων που λείπουν από άλλες χώρες. Έχουμε φτάσει στο σημείο από τα 10 εκατομμύρια πληθυσμό στα 6 να ζουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα είναι γεωργός επιτέλους?
1: Με γαργαλάτε πολύ, γιατί έχω ασχοληθεί επισταμένα. Ξέρετε, έχω κάνει μια, θα έλεγα, ολοκληρωμένη, με την έννοια όχι ότι είναι η καλύτερη, αλλά μια πρόταση η οποία εκτείνεται σε 40 σελίδες περίπου, που η λογική της είναι, ξέρετε, θα σας πω, αυτό λέγεται αποκέντρωση καταρχήν που λέτε. Θα πω στον κόσμο να σκεφτεί κάτι. Όλοι μιλάνε για αποκέντρωση, δηλαδή να μην είναι όλοι μαζεμένοι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κανείς ποτέ δεν βάζει ένα στόχο και να πει: θέλω σε 20 χρόνια, όπως λέει το δικό μου σχέδιο, 1 εκατομμύριο πολίτες από τα δύο αστικά κέντρα να φύγουν και να πάνε στην περιφέρεια. Το οποίο αυτό τι σημαίνει? Μακροπρόθεσμη πολιτική. Σε κανένα κόμμα δεν ταιριάζει να του πεις μια πολιτική για 20 χρόνια. Όλοι τι λένε? Κάτσε να πω κάτι που σε 2-3 χρόνια που θα έχουμε εκλογές θα έχει πραγματοποιηθεί ή θα είναι κοντά να πραγματοποιηθεί. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Δεν υπάρχει στρατηγική για την αποκέντρωση.
0: Δεν μου λέτε. Ένα πρόβλημα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ είναι η εθνική συνείδηση και η επαγγελματική αξιοπρέπεια. Για να είσαι σήμερα πολιτικός πρέπει να έχεις εθνική συνείδηση και επαγγελματική αξιοπρέπεια και επαγγελματική συνείδηση. Εάν εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μεγάλο επιχειρηματία να λέει τόσα πολλά όσο λένε οι πολιτικοί. Τον Ωνάση τον άκουσα να μιλάει πιο λίγο από όλους και να είναι ο πιο πλούσιος από όλους. Γιατί η πολιτική βασίζεται μόνο στο λέγειν και όχι στο πράττειν?
1: Διαφωνώ ότι δεν έχουν οι πολιτικοί μας επαγγελματική συνείδηση. Είναι άριστοι επαγγελματίες.
0: Στο να είναι πολιτικοί. Στο να είναι πολιτικοί.
1: Έτσι. Ξέρουν τι θέλει τελικά ο πελάτης.
0: Ναι, αλλά ο πολιτικός πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδηση για τον πολίτη.
1: Σωστά. Το είπα ειρωνικά όπως.
0: Κατάλαβα. Προφανές.
1: Εντάξει. Δηλαδή έχουν καταλάβει, ξέρετε, πάρα πολλοί μπαίνουν καλόπιστα στην πολιτική. Και νομίζω ελάχιστοι παραμένουν να έχουν καλή πίστη. Οι πολλοί μπαίνουν μέσα, βλέπουν τα ωφέλη της καρέκλας που είναι καθημερινά, όλοι να καταλάβουμε ότι ένας βουλευτής όπου και αν πάει είναι τσάμπα, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσει σε ένα τραπέζι και να πληρώσει, δεν πρόκειται ποτέ να πάει διακοπές και να πληρώσει. Ένα θέμα που ανέδειξα πρόσφατα, έτσι με αναρτήσει στα social media, είναι ότι πρέπει, πού πάνε οι βουλευτές διακοπές? Δηλαδή αλήθεια είναι μια απορία και οι πολιτικοί πού πάνε? Και μιλάω βεβαίως για αυτούς που διαχειρίζονται χρήμα ή για τους σημαντικούς της αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν να φιλοξενούνται δωρεάν σε ξενοδοχεία πολυτελείας και αυτό να μην γίνεται γνωστό? Δεν είναι αυτό σχέση διαπλοκής? Μαθαίνουν λοιπόν και ζουν πάρα πολύ καλά. Μπαίνουν μέσα στο μέλι. Το μέλι είναι η Βουλή. Γι' αυτό ζούμε αυτή την τραγωδία. Μην μου διαφύγει κάτι, γιατί το είπατε πολύ γρήγορα προηγουμένως. Σας άκουγα να μιλάτε με τον Μανώλη τον Κοτάκη. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη, γιατί βρίσκεται, είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διασταυρώνονται τρεις ήπειροι. Είμαστε στη διασταύρωση της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια χώρα. Ακόμα και η Τουρκία δεν είναι ακριβώς το σημείο που είμαστε εμείς. Ευλογημένη χώρα που δυστυχώς έχει καταλήξει στο να περιμένουμε τα επιδόματα να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Τρομερός αγώνας, ποιος θα δώσει μεγαλύτερα επιδόματα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Όταν διαβάζουμε στην εφημερίδα σήμερα ή μάλλον σε ένα τέτοιο στο διαδίκτυο ότι κάποιος αγόρασε 6 εκατομμύρια περιουσία και είναι πολιτικός και το πόθεν έσχες έχει καταργηθεί στην κυριολεξία, υπάρχει μόνο το πόθεν και όχι το έσχες. Είναι δυνατόν να μιλάμε για πολιτική όταν η έκφραση πόθεν έσχες που είναι πολιτικό σημείο της δημοκρατίας μας να μην εφαρμόζεται?
1: Μα το είπε και ο Κοτάκης πριν. Έχουν εξαιρέσει τον εαυτό τους από τα μετρητά και τα άλλα τους πίνακες και τα λοιπά που έχουν σε πόθεν έσχες τους. Κοιτάξτε, αυτό είναι γνωστό και να σας πω κάτι. Το να συνεχίσουμε να τους βρίζουμε, δηλαδή ο κόσμος λέει.
0: Δεν τους βρίζουμε, τους κρίνουμε.
1: Είπατε πολύ, εγώ θαύμασα την προηγούμενη κουβέντα. Γιατί ακριβώς το ερώτημα είναι γιατί δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή την απορία την έχει και απλώς ο κόσμος. Και σου λέει, αφού δεν αλλάζουν, πάλι στους ίδιους θα πάμε. Τσίπρα, Πασόκ.
0: Ο κόσμος δεν πρέπει να αλλάξει τον κόσμο. Ή ισχύει αυτό που έλεγε ο Στάλιν? Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών.
1: Ας πω. Εκεί είναι η ιστορία. Όταν λέμε ότι φταίνε οι πολιτικοί, είναι το μεγαλύτερο σφάλμα. Και είναι και η ασφάλεια των πολιτικών. Οι πολιτικοί χαίρονται όταν ο λαός λέει ότι αυτοί φταίνε. Γιατί σου λέει, αφού εμείς φταίμε, μόνο εμείς είμαστε εδώ. Ποιο θα διαλέξει έναν από εμάς? Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η ευθύνη είναι δικιά του. Το φταίξιμο είναι δικό μας. Εγώ το είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Πρέπει να πάει να ψηφίσει και να μην ψηφίσει κανένα από τα σάπια κόμματα. Τόσο απλά. Θα μου πεις, μα τι, μα να ψηφίσει κάτι άλλο. Και όπως είπε σωστά, αυτά που μετέφερε ο Μανώλης ο Κοτάκης από τους δημοσκόπους, η πρώτη Κυριακή πρέπει να είναι ένα σοκ. Γιατί σίγουρα θα υπάρχει πρώτη και δεύτερη, ένα σοκ για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να ψηφιστεί οποιοδήποτε δεν ανήκει στο σάπιο σύστημα. Ο καλύτερος σου φίλος να είναι, πρέπει να καταλάβεις σαν ψηφοφόρος ότι όταν ψηφίζεις έναν που είναι μέσα σε αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα, η οποία είναι τελευταία στην Ευρώπη,
0: ασθενεί
1: κυβερνήτες, όταν ψηφίζεις τον καλύτερό σου φίλο, που σου έκανε και εξυπηρετήσεις κτλ., στο ίδιο αποτέλεσμα θα πάνε. Φανταστείτε λοιπόν τι σοκ θα γίνει στο πολιτικό σύστημα αν όλοι, όλα τα κόμματα που είναι υποψήφια και δεν κυβερνήσανε, πάρουν ξαφνικά ένα 30-35%. Τα μικρά κόμματα. Δεν μιλώ για τη δεύτερη Κυριακή, γιατί σίγουρα εκεί δουλεύουν άλλες λογικές και άλλες δυνάμεις. Και ο κόσμος θα σκεφτεί να κυβερνηθούμε ή από ένα κόμμα ή από μια σύμπραξη κομμάτων. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να κοιτάζει αλλού και να μην κοιτάζει στον καθρέφτη ότι η ευθύνη είναι δικιά μας. Άρα λοιπόν το μήνυμα στις εκλογές είναι πήγαινε να ψηφίσεις και ψήφισε οτιδήποτε εκτός του σάπιου συστήματος. Ναι, θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Φυσικά και θα κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό το παραμύθι της κυβέρνησης, ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση, είναι δυνατόν? Υπάρχει χώρα που να κυβερνάται επειδή ξυπνάει σήμερα το πρωί καλά ένας άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί?
1: Θεωρητικά υπάρχουν, ένα λεπτό. Δηλαδή, ο φορολογικός μηχανισμός υπάρχει, είναι μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο, αλλά διαβάσαμε προηγουμένως ότι ένας αριθμός λίγων επιχειρηματιών χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια και δεν τους κάνουν τίποτα. Λειτουργούν οι μηχανισμοί ή είναι κολλητική αρρώστια όπως οι πολιτικοί λειτουργούν και οι μηχανισμοί?
1: Ο μηχανισμός λειτουργεί σωστά όπως του λέει ο πολιτικός. Δηλαδή ο πολιτικός τι του λέει? Κυνήγα το μικρό το ψάρι και το μεγάλο το ψάρι επειδή με χρηματοδοτεί, άφησε το στην άκρη.
0: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει νομολογία στο κράτος, επειδή του λέει ο πολιτικός. Υπάρχουν νόμοι στο κράτος που πρέπει να εφαρμόζονται με πρόσωπο καλύτερο από τους πολιτικούς. Δεν μπορεί να λέει ο πολιτικός στον υπάλληλο τι θα κάνει.
1: Ο νόμος υπάρχει. Ο θεσμός υπάρχει. Ποιος πρέπει να αλλάξει? Ο πολιτικός. Γιατί δυστυχώς επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις.
0: Συνέπειες έχει ο πολιτικός όταν δεν εφαρμόζει τους νόμους?
1: Καμία.
0: Από εκεί ξεκινά η ιστορία.
1: Έχουν φτιάξει το σύστημα που δεν θα έχουν καμία συνέπεια.
0: Δεν μου λέτε, μήπως στο παρελθόν της κατασκευής του λαού από Καποδίστρια και μετά, όταν λέγαμε έχεις ένα μπάρμπα στην Κορώνια, πρέπει να έχεις μέσον για να βρεις δουλειά, οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες ήταν σοφές από το παρελθόν, αν θυμάστε. Μήπως όλοι εκείνοι οι οποίοι επί χρόνια ήταν οι κοτσαμπάσιδες και κάναν κουμάντο επί 400 χρόνια με τους Τούρκους και σκοτώσαν συνεχεία τον Καποδίστρια, δημιουργήθηκε ένα τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα το οποίο να νομίζουμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία να είναι μόνο κατ' όνομα όταν η μειοψηφία μετατρέπεται σε δημοκρατία, όταν τα ποσοστά είναι εντελώς δυσανάλογα με την πραγματικότητα?
1: Ναι, καταρχήν με βρίσκεται, είμαι στο στρατόπεδο του ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας, που νομίζω ότι είστε και εσείς σε αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί, ας πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει το γιατί. Πολίτης είμαι και τη βλέπω ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Ότι πολλοί λίγοι κυβερνάνε, ότι οι λίγοι είναι πάμπλουτοι, υπάρχουν λίγοι που είναι ζάμπλουτοι σε αυτή τη χώρα.
0: Σωστόν.
1: Υπάρχουν πολλοί, υπάρχει ένα 20-30% γύρω από όλους αυτούς, από αυτό το σύστημα, όπου περνάει καλά και ένα 60 με 70% όπου δυστυχεί.
0: Το πόθεν έσχες που είναι.
1: Η δημοκρατία δεν είναι η έννοια στη δική μου τώρα, στο Γιώργο το Φλωρά, στο μυαλό μου. Δεν είναι ότι πάω και ψηφίζω κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία είναι πόσο ευτυχισμένη είναι η μεγάλη μάζα του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ελλάδα η μεγάλη μάζα του λαού δεν είναι ευτυχισμένη.
0: Ακριβώς.
1: Ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται αν θα μετακινηθεί γιατί δεν έχει χρήματα να βγάλει το μήνα. Και αυτές τις, να μην πω τώρα τη φράση, που μας λένε και μας κοροϊδεύουν, πήγαμε, μαυρίσαμε στην παραλία, άρα έχουμε λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, θα μπορούσα να την πω πολύ εύκολα.
0: Μήπως ο τρομερός αριθμός προβλημάτων που έχει ο ελληνικός λαός τον έχει κάνει ανίκανο να αντιδράσει, διότι από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτεται πώς να επιζήσει και δεν μπορεί να αντιδράσει. Διότι είδαμε μία αντίδραση με την Καριστιανού, η οποία ήταν πρωτοφανής με 2 εκατομμύρια κόσμο, αλλά παρόμοια αντίδραση για τα συμφέροντα του λαού δεν έχουμε να δούμε από τότε που γεννηθήκαμε.
1: Ναι, μου επιβεβαιώνεται αυτό που είπα πριν, ότι οι πολιτικοί κάνουν άριστα τη δουλειά τους και είναι άριστα επαγγελματίες. Ένας λαός που έχει λύσει τα προβλήματα του προς το ζήν, δεν έχει ανάγκη τον κάθε τυχαίο. Τη χάρπαστο που τον βάζει στη λίστα ο αρχηγός του κόμματος επειδή είναι πιστός και υπάκουος και γίνεται πολιτικός. Δεν τον έχει ανάγκη. Ποιος έχει ανάγκη τον πολιτικό? Αυτός που σκέφτεται πόπο να με βοηθήσει να βγάλω κάτι παραπάνω, να τοποθετήσω το παιδί μου, να διοριστεί το παιδί μου, να πάρω μια δουλειά, μια απευθείας ανάθεση. Αυτός έχει ανάγκη τον πολιτικό. Αυτό λοιπόν είναι εσκεμμένο. Ο κόσμος αυτό πρέπει να το καταλάβει. Η φτώχεια η οποία ζει μεγάλο μέρος του λαού είναι επιδίωξη της κυβέρνησης. Διαχρονικά, γιατί πρέπει να είσαι φτωχός. Αν δεν είσαι φτωχός, σηκώνεις το κεφάλι και λες τι λέει δε κερατά που θα μου κάνεις αυτό ή που μου είπες αυτό. Βγήκε ο άλλος και πανηγύριζε που πήρε τα γυαλιά 600 ευρώ ο Άδωνης. Βγήκε η άλλη, η Μιχαηλίδου, η Δόμνα, με παπούτσια 900 ευρώ στη φωτογραφία. Τους βλέπεις αυτούς που ο βασικός μισθός είναι 750-760. Αν λοιπόν ήσουν με άνεση, θα τους πέταγες πέτρες. Εισαγωγικά πέτρες, δεν λέω κάτι να κάνουμε βία.
0: Λεστά.
1: Αλλά θα τους έφτυνε στα μούτρα, δεν θα τους μίλαγες, δεν θα σηκώνεσαι όρθιος να λες περάστε κύριε Υπουργέ, περάστε κύριε Βουλευτά. Τι λέτε? Θα του λέγες ρε κεράτα, εσύ μας δουλεύεις εδώ, κάνεις τέτοια πράγματα. Αναφερθήκατε πριν σε νόμους, το έχουμε ξαναπεί που μιλήσαμε. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, γιατί μιλάτε για νομολογία, νομοθεσία κτλ., ότι αυτό το σύστημα των πολιτικών, τον νόμο που ισχύει, δεν στον έχει να τον βλέπεις. Όποιος πολίτης σήμερα θέλει να δει ένα νόμο που ισχύει, δεν μπορεί να τον δει τόσο απλά. Η Βουλή ψηφίζει τους νόμους και οι νόμοι που ισχύουν σήμερα, την Κυριακή, δεν υπάρχουν πουθενά διαθέσιμοι παρά μόνο αν πληρώσει συνδρομή. Δηλαδή για να μάθεις τι νόμος ισχύει και να είσαι ενήμερος, πρέπει να πληρώσεις την Ελλάδα. Ή να ρωτήσεις το δικηγόρο σου που έχει τη βάση. Άρα, βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι να γνωρίζεις τι νόμος ισχύει.
0: Ακριβώς.
1: Και μας το κρύβουμε. Εγώ έστειλα, κύριε Παπαζαφίλειο, επειδή το έχω σηκώσει αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο, έστειλα επιστολή τώρα στον Καρλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Και του επεσήμανα το ζήτημα. Ότι η Βουλή δεν είναι δυνατόν να ψηφίζει νόμους και να μην τους αναρτά επικαιροποιημένους, κωδικοποιημένους όπως λέγονται, στη Βουλή, στο site της Βουλής. Ούτως ώστε ο κάθε απλός πολίτης που είναι μορφωμένος, οι περισσότεροι.
0: Να μπορεί να τους διαβάσει.
1: Και να πει τι ισχύει σήμερα αυτό. Άρα εγώ μπορώ να καθορίσω την πορεία μου. Μπορώ να πάω από εκεί, δεξιά, αριστερά.
0: Ο κόσμος έχει πλήρη άγνοια γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς. Για σκεφτείτε ένα σημαντικό. Ποιος είναι ο βασικός νόμος της χώρας? Το Σύνταγμα. Ποιος Έλληνας πολίτης γνωρίζει το Σύνταγμα? Ποιος?
0: Κανένας.
1: Γιατί δεν το διδασκόμαστε το Σύνταγμα στα σχολεία για να βγουν οι νέοι έξω στην κοινωνία και να πούνε μισό λεπτό ρε παιδιά. Το Σύνταγμα είναι αντίθετο. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Αυτός εδώ γιατί είναι διαφορετικός? Εδώ γιατί συλλαμβάνουν το παιδί του Θεοδωρικάκου του Υπουργού, που είναι Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Το συλλαμβάνουν το παιδί, νέο παιδί. Δεν πάω στη λογική του τι έκανε, πάω στη λογική του τι έγινε. Που είχε ναρκωτικά με την παρέα του. Λίγα-λίγα για ατομική χρήση. Και πέφτουν τηλεφωνήματα από τον αρχηγό της αστυνομίας και εξαφανίζουν την υπόθεση. Άρα το Σύνταγμα δεν εφαρμόζεται. Όταν λοιπόν τα νέα τα παιδιά, η νέα γενιά θα ήξερε το Σύνταγμα, θα έλεγε ρε μας δουλεύετε. Οι Έλληνες είναι ίσοι. Υπάρχουν πράγματα, θάματα τα οποία λέει το Σύνταγμα και δεν τα εφαρμόζεται. Μας δουλεύετε. Ναι, δεν έχουμε δημοκρατία. Είναι τόσο απλό.
0: Υπήρχε παλιά ένα μάθημα στο σχολείο, τα παλιά χρόνια, αγωγή του πολίτη. Ένα μικρό βιβλίο. Το οποίο βιβλίο ήταν το δυνατότερο και πιο μορφωτικό βιβλίο που υπήρξε ποτέ στο σχολείο. Γιατί αυτό το πράγμα έλεγε πώς να φέρεσαι, πώς να μιλάς, πώς να κάνεις, πώς να ράνεις. Και θυμάμαι την νεολαία και τότε ήταν ζωηρή και το ένα και το άλλο, αλλά η φρασιολογία που χρησιμοποιείται σήμερα και ο τρόπος που ζει σήμερα η νεολαία δεν είχε καμία σχέση με την τότε νεολαία. Γιατί ακόμα βάλανε χέρι και στην μόρφωση της νεολαίας, η οποία είναι εντελώς φτωχή εν σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, γιατί το δίπτυχο του ελέγχου του κόσμου διαχρονικά αιώνες τώρα είναι ότι ο λαός πρέπει να είναι φτωχός και αμόρφωτος. Αυτό δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Αυτό γινόταν, βλέπουμε ταινίες που ήταν πριν 100-200 χρόνια, που ήταν οι βασιλείς, οι θεουδάρχες και τα
0: λοιπά.
1: Ναι, ήταν φτωχό και αμόρφωτο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά αυτές οι χώρες γίνανε πανίσχυρες και εμείς είμαστε ένα τίποτα ακόμα. Εν σχέση με αυτές.
1: Είπατε τώρα με βάζετε σε άλλη. Θα σου πω το παράδειγμα της Πολωνίας.
0: Βεβαίως.
1: Η Πολωνία πριν 30 χρόνια είχε ΑΕΠ 160 δις και σήμερα, μετά από 30 χρόνια, έχει 1,13.
0: Ακριβώς, έτσι, μπράβο.
1: Η Πολωνία. Εντάξει. Η Ελλάδα πριν 30 χρόνια είχε ΑΕΠ 160 δις περίπου και σήμερα έχει 240.
0: Δηλαδή μηδέν, εν σχέση με το παρελθόν.
1: Δηλαδή γιατί μιλάμε, γιατί περηφανευόμαστε για τους Έλληνες που κάναν ιστορίες, που κάναν την αυτιλία είναι πρώτη κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της συλλογικής απόδοσης είμαστε στον πάτο. Το γιατί είναι ό,τι είπαμε πριν. Εμείς το επιλέγουμε. Πολιτική, οι εκλογές είναι τα πάντα.
0: Λοιπόν, ποιες εκλογές, μισό λεπτό, ποιες εκλογές θα κυβερνάει η μειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική. Βρίστε μου ένα μέρος, μισό λεπτό λίγο, βρίστε μου ένα μέρος, όποιος τον είστε στον πλανήτη. Βρέστε μου ένα μέρος στο διάστημα, σε όλους τους πλανήτες που κυβερνάει η μειοψηφία με πλειοψηφική λογική.
1: Προσέξτε όμως, το αποδεχόμαστε σαν λαός.
0: Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Όχι, να πάμε, ναι, να πάμε στις εκλογές και να ψηφίσουμε οποιονδήποτε δεν έχει κυβερνήσει τη χώρα. Τόσο απλά. Αυτό πρέπει να λέει όποιος θέλει.
0: Γιατί υπάρχει τόση μεγάλη αποχή από τον κόσμο, ο οποίος το μεγάλο όπλο που λέγεται ψηφοδέλτιο το περιφρονεί και λέει: δεν μου έρθει να πάω να ψηφίσω τώρα, δεν αξίζει ο κόπος.
1: Εξηγείται πολύ απλά. Γιατί έχει πιστεί ο κόσμος ότι όλοι είναι ίδιοι. Πάρα πολλοί πολιτικοί φροντίζουν και το επιβεβαιώνουν αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο η συμπολίτευση, αυτή που κυβερνούν, αλλά και η αντιπολίτευση. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω ενέργειες από την αντιπολίτευση οι οποίες να πείσουν. Έχουν γίνει σκάνδαλα σκανδάλων.
0: Τρώγονται μεταξύ τους.
1: Όχι, να πούμε το διατάφτα. Γιατί από λόγια ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, έχει χορτάσει από λόγια. Ξέρετε, άμα κάτσετε να μετρήσετε πόσα λόγια έχουν υποθεί στη Βουλή, πόσες λέξεις ή στα κανάλια, μιλάμε για δισεκατομμύρια κουβέντες. Και σου λέει τελικά τι γίνεται, τα ίδια και τα ίδια. Μαλώνουν, πάμε στην πράξη. Τελείωσε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνανε, έχει γίνει σκάνδαλο, το ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται, ότι γίνανε πάρα πολλοί διαγωνισμοί ουσιαστικά με απευθείας ανώθεση. Το κατέγγειλε η αντιπολίτευση. Και ρωτώ, κύριε Παπαζαφυρίδου, γιατί δεν πήγανε οι ίδιοι, αφού έχουν νομικούς συμβούλους, λεφτά, γιατί δεν πήγανε τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, γιατί δεν πήγανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ολοκληρωμένους φακέλους να καταθέσουν και να πούνε. Αυτά τα 15-20 έργα είναι προφανές ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός και έγινε απευθείας ανάθεση.
0: Και μια που είπατε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συνεχείς παρεμβάσεις στα όρια που γίνονται στην Ελλάδα, ο ΠΚΠ κτλ., δεν μας έχουν εξευτελίσει διεθνώς.
1: Τι εννοείται, η ξεφτίλα είναι υποκειμενικό ζήτημα.
0: Υποκειμενικό δηλαδή ζήτημα, κατηγορούνται.
1: Πώς θα την αντιληφθείς.
0: Μα εδώ πέρα είχαν, ξέρω εγώ, 10 στρέμματα και παρουσιάζουν ότι είχαν 1000 στρέμματα. Τους καλύπταν οι πολιτικοί.
1: Είμαι στην ξεφτίλα τη διεθνή. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ο χειρότερος του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να μην σε νοιάζει η ξεφτίλα, γιατί ακριβώς δεν σε νοιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Την πολιτική μας ηγεσία δεν την νοιάζει, είναι προφανές. Εντάξει, η ξεφτύλα, οι σφαλιάρες διεθνώς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχονται παντού. Ένα απλό να πούμε ότι επί πόσα χρόνια ο Τραμπ δεν τον έχει δει μία φορά παρά μόνο τυχαία στους διαδρόμους.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση και από το στόμα μου την πήρατε την ερώτηση. Το κύρος στην εξωτερική πολιτική που έχει η Τουρκία, η οποία γίνονται ακόμα και μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικών στην Άγκυρα για να βγάλουν αποφάσεις. Εμείς γιατί περιφρονούμεθα εντελώς και δεν έχουμε ούτε μια καλημέρα με τους μεγάλους ηγέτες?
1: Γιατί δεν μας έχουν ανάγκη, γιατί μας κρατάνε από παντού. Γιατί την κυβέρνησή μας την κρατάνε από παντού.
0: Και την έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μια βάση δικιά τους.
1: Έτσι. Γιατί είμαστε δεδομένοι. Γι' αυτό στείλανε και πρέσβη αυτό που στείλανε. Σε αντίθεση με. Διάβασα σήμερα το πρωί, χθες η Αμερική τιμώρησε μια τουρκική τράπεζα, έβαλε κυρώσει μια τουρκική τράπεζα γιατί διευκολύνει τη ροή χρημάτων του Ιράν. Βρήκα ανακοίνωση, η οποία σε σελίδες είναι περίπου 2 σελίδες, που ουσιαστικά από το επίσημο, δεν θυμάμαι τώρα την αρχή της, των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απολογείται στο τουρκικό κράτος που αναγκάστηκε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και λέει και λέει και λέει. Μα είναι αστείο, γιατί στην Ελλάδα τα ελληνικά μέσα παρουσιάζουν την ελληνική κυβέρνηση ότι έχει ένα φανταστικό
0: κύρος
1: σε όλη την περιοχή.
0: Μια λοιπόν που είπαμε για τράπεζες, εκεί στη Θράκη, έχει γίνει μια τουρκική τράπεζα η οποία στην τελευταία τριετία ίδρυσε και 4-5 υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές. Δίνει σε όλους τους Έλληνες, αρατούρκους στην καταγωγή, δάνεια, με αποτέλεσμα να αγοράζονται τα πάντα από αυτά. Ήλεξε κανείς, ακούσατε σε κανένα δελτίο ειδήσεων ότι υπάρχει αυτή η τράπεζα εκεί πέρα? Τουρκική τράπεζα.
1: Εγώ το έχω ακούσει, γιατί δεν βλέπω τα δελτία ειδήσεων.
0: Με τι ρόλο ακριβώς παίζει αυτή η τράπεζα? Δίνει δάνεια μόνο σε Έλληνες υπηκόους, γιατί εδώ ζουν, αλλά είναι Τούρκοι κανονικά.
1: Ναι, είναι αυτοί που έχουν τουρκική
0: συνείδηση. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και είναι Έλληνες,
0: και δεν τους ενδιαφέρει η οικονομική τους δυνατότητα, αν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο ή όχι, γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν δεν πληρωθεί το δάνειο, θα κατάσχουν το σπίτι και θα πάει στην τουρκική επικράτεια.
1: Αυτό που μόλις αναφέρατε είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο λόγο για τον οποίο τον Ερντογάν τον σέβονται και εμάς μας έχουν, για να μην πω που μας έχουν. Γιατί έχει μια τεράστια εξωτερική πολιτική, στρατηγική πολλών ετών, μέσα στα πλαίσια, και αυτή τι είναι, τους φέρνει κοντά του και ισχυροποιεί τον πόλο εντός της Ελλάδος.
0: Δεν μου λέτε, γιατί δεν ξεκινάει μια εκστρατεία να πιέσουν τους Έλληνες πολίτες όμορφα και ωραία και με πολιτισμό, ότι το όπλο τους είναι να ψηφίζουν, με αποτέλεσμα να γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς όταν έχουμε 45 με 50% αποχή?
1: Ποιος να την κάνει την εκστρατεία αυτή?
0: Το πολιτικό σύστημα.
1: Μα τι, μα συμφέρει το πολιτικό σύστημα να μην ψηφίζουν?
0: Τότε να με συγχωρείτε.
1: Η αποχή είναι επιδίωξη του πολιτικού
0: σύστημα. Τότε δεν μπορούμε να χαρακτηριστούμε σαν φυσιολογικά λειτουργούσα χώρα.
1: Μα δεν είμαστε. Η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο και υπάρχει μετάλλαξη. Όποιος μπαίνει με καλές, όχι όποιος, το παίρνω πίσω, πολλοί από αυτούς που μπαίνουν με καλές προθέσεις στην πολιτική μεταλλάσσονται, γιατί το σύστημα είναι τόσο ισχυρό, το δέλεαρ είναι τόσο ισχυρό. Και γίνονται μετά και αυτοί λένε, α, κοίτα από κάτω ή από αυτό.
0: Ωραία. Ωραία. Άρα αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω από το πρωί συνέχεια, ότι κανένας ικανός άνθρωπος δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με την πολιτική, διότι ο ικανός άνθρωπος έχει και ισχυρή συνείδηση και ξέρει ότι θα έχει κόντρα αμέσως με αυτό το σύστημα το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και σκοθεί να φύγει, και προκειμένου να φύγει να ασχοληθεί, αποφεύγει να ασχοληθεί, με αποτέλεσμα οι ικανοί να έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, μέσα στην πολιτική, για να μην λέει η λέξη ικανή, υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί άνθρωποι μέσα στην πολιτική σήμερα. Απλά είναι όλοι μέσα στο σύστημα.
0: Αν είσαι στο σύστημα, δεν είσαι και ικανός, γιατί υπηρετείς τη χώρα σου.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το είπα ικανή.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Σκεφτείτε ένα απλό, ότι ποιος επιλέγει τον υποψήφιο βουλευτή? Ο αρχηγός του κόμματος.
0: Σωστό.
1: Μα ο αρχηγός, Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, ποιον θα βάλει μέσα? Έναν που θέλει να ανατρέψει το σύστημα. Όχι βέβαια. Θα βάλει έναν που θέλει να κάνει αναπαραγωγή του συστήματος. Έναν που τον χρησιμοποίησε, που έκανε εξυπηρετήσεις κτλ. Οπότε χαζός είναι. Και το σύστημα αναπαράγεται. Επανάσταση είναι η λύση, εισαγωγικά, όχι με όπλα. Οι επαναστάσεις δεν γίνονται έτσι απλά. Δυστυχώς, όποιον πείτε, εγώ θα κάνω την επανάσταση, έλα μαζί μου, θα πει, εντάξει, τώρα δεν μπορώ σήμερα, θα πάω για άλλο. Αύριο, ξέρεις, είμαι απασχολημένος, πήγαινε εσύ και θα σε στηρίξω. Πού δεν
0: έσκαι
1: εσύ, στο τέλος της ημέρας, άσχετα, επαναστάσεις δεν γίνονται ατομικά.
0: Δεν μου λέτε, τι εξέλιξεις βρίσκεται στις εκλογές, όταν βλέπουμε εδώ πέρα ότι πάνω από 25% δεν έχει στις δημοσκοπήσεις κανένα κόμμα, που εγώ νομίζω ότι ορισμένα κόμματα, ακόμα και το πρώτο που λέει 26%, έχει κάτω από
1: 20%. Ναι. Να σου πω καταρχήν την εκτίμησή μου για το χρόνο των εκλογών.
0: Ναι.
1: Από αυτά που βλέπω και από τα μέτρα και από το ότι όλα συγκεντρώνονται πάρα πολλές παροχές προς το τέλος του έτους. Είδα τώρα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πήρε 3 άτομα στο πολιτικό του γραφείο να τον ενισχύσουν για τις εκλογές.
0: Με ποιο δικαίωμα?
1: Όχι, δικό του πολιτικό γραφείο.
0: Α, στο δικό του πολιτικό γραφείο, μάλιστα.
1: Στο δικό του, στο πολιτικό γραφείο. Ναι, ναι. 3 άτομα τα πήρε στο τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Για εκλογές το Μάρτιο δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται αυτό. Εγώ βλέπω εκλογές μέσα στο 26. Και γιατί βλέπω, καταρχήν γιατί η συγκυρία οικονομικά τον ευολεύει αυτή τη στιγμή τον Μητσοτάκη. Δίνει πάρα πολλά τώρα και υπόσχεται και για τη συνέχεια. Άρα ο κόσμος θα ζεσταθεί. Είδαμε Άλλη απόδειξη είναι αυτό που έκανε η ΔΕΗ προχθές.
0: Πόσοι μήνες μείναν από το 26?
1: Γιατί μπορεί να προκηρύξει και να έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Χαλαρά. Και μάλιστα η αιτία θα βρει 100%.
0: Τι έκανε η ΔΕΗ, για πέστε για τη ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ, η οποία είναι ελέγχεται από το δημόσιο, έχει καταστατική πλειοψηφία του δημόσιου, ανακοίνωσε ότι κατεβάζει την τιμή της στα 11 λεπτά σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Και καλά το κάνει η ΔΕΗ, ανταγωνισμός είναι. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και κάνει βίντεο και λέει: είδατε, εμείς το καταφέραμε αυτό, η κυβέρνηση. Γιατί την κάναμε υγιή τη ΔΕΗ με κέρδη, και πέρσι είχε πολλά κέρδη η ΔΕΗ και πρόπερσι είχε, φέτος θυμήθηκε να ρίξει την τιμή λίγο πριν τις εκλογές. Λέει: αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα τις ρίχνει τις τιμές. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι οι εκλογές έρχονται τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Με το που θα προκηρύξει τις εκλογές, αν επιβεβαιωθεί η θεωρία μου ο Μητσοτάκης, σταματάνε όλα τα δικαστικά. Και επειδή γνωρίζει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τι έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Παπαζαφυρίου, οι διώξεις του γίνανε ήταν μόνο για το έτος 2020.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Μπράβο.
1: Ξέρει πολύ καλά λοιπόν τι έρχεται. Για τα κοιτάκια ανακύκλωσης.
0: Λοιπόν.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Παιδείας. Οπότε θα σταματήσουν όλα. Να βγάλει η κυβέρνηση ό,τι γίνει θα γίνει και μετά βλέπουμε.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ και θέλω να τα λέμε συχνότερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου όποτε μιλάω σε εσάς.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Το σημείο αυτό σας αποχαιρετώ, μείνετε συντονισμένοι. Έφτασε ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης ήρθε με ύφος παοξίδικων χιλίων καρδιναλίων. Έκανα και μια ωραία μεταγραφή, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε κάποιος, δεν ξέρω αν το έμαθες. Με πήραν τηλέφωνο πριν ένα τέταρτο και μου είπαν για μια σούπερ μεταγραφή κάνατε. Ποδόσφαιρο. Εμείς θα είμαστε αύριο κανονικά. Ακολουθεί το ενδιαφέρον πρόγραμμα του πρώτου ραδιοφόρου. Φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με μια νεαρή γυναίκα να χάνει τη ζωή της στην άσφαλτο. Η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε τη νεαρή, τραυματίζοντας τη θανάσιμα. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες στην Ιαπωνία ως θυμωμένη χώρα, τη συμμετοχή 25 χωρών, 11 θεματικές ενότητες, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επαιτειακή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έφτασε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή εγγενείων. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στη συνέχεια με τη διοίκηση της Death Hell Expo και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και σύμφωνα με πληροφορίες του Sky θα ανακοινώσει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Απροσπέλαστο θα είναι από σήμερα το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. Σύμφωνα με την τροχέα, από τις 3 το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των πορεών θα διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Την ίδια στιγμή αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Drones να επιτηρούν την πόλη και το υδροφόρο θωρακισμένο όχημα της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί. Πρόκειται για τους σταθμούς νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση σήμερα Σάββατο, όπως και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
14: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
15: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
16: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
15: Αν είσαι ένα αστέρι.
17: Νίκος Βέρτης.
18: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
18: Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
20: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
21: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
22: Ο Δίας σε καλεί.
23: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
25: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
26: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
27: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές το χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 με εκτιμία θα σκρατήσει ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη την κυρία Μαρία Λάμπρου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση!

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιο Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης.

Στο κεντρικό δρόμο της πόλης, αγνώστρο 239, στάση Κρυαυρίση, βρίσκει το Buna Takeaway. Απέναντι, όπως είπαμε, από το πάρκο Ροκέ. Αγνώστρο στρατιώ 39, τηλέφωνο παραγγελίες 23 17 009 181. Επαναλαμβάνω, 23 17 009 181. Το Μπούνα Καφέ, αγνώστρο στρατιώ 39. Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά σαρακλάκια και φυσικά όσο είναι καλοκαίρι και μαστιγωτό παγωτό ντοντουρμά. Φωτεινή Νικηφόρου, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης. Στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 243 577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρικο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 64 11 40. Domenico Construction, οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη, στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

0: αγάπη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα σταθμός, διότι σήμερα ανοίγει η ΔΕΘ. Και επειδή η εκπομπή σημερινή θα είναι διεπιρωτική, ο ένας θα είναι στην έκθεση και ο άλλος θα είναι στο στούντιο. Ποιος είναι ο guest καλεσμένος που θα είναι στο στούντιο? Ο κύριος καθηγητής Θανάσης Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα θα πω, γιατί έχουμε αρκετή μέρα ακόμα μπροστά μας και μια πανέμορφη μέρα, έτσι, πανέμορφο Σάββατο. Βέβαια εμένα μου έμεινε η κυρία Νικηφόρη εκεί με τα γαλακτομπούρικα που είπες, αδερφέ μου, μου έγιαζε ο εγκέφαλος, ένα.
0: Θα το φέρουμε στο σπίτι σας.
1: Έτσι αδερφέ.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Με box.
1: Και η υπέροχη ερμηνεία της Μάριος.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Εκπληκτικό αυτό το τραγούδι που το είχε πει ο Γαβαλάς για πρώτη
0: φορά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ειλικρινά με συγκίνησες.
0: Η Μαριό τώρα αυτές τις μέρες θα τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε παρέα.
1: Τελειώσαμε, έχεις κλείσει τραπέζι εκεί.
0: Λοιπόν, από ό,τι είπαμε στην αρχή, σήμερα ήταν γένεια της έκθεσης. Εμείς οι δύο βρεθήκαμε από πολύ μικρές ηλικίες, θυμάσαι και καθηγητά.
1: Ναι, εντάξει, και ακόμα ναι.
0: Πολύ μικρές ηλικίες, πότε ήταν, το 96-97.
1: Μην το λες.
0: Το 96 που ήμασταν 8 χρονών. Τι ωραία περνούσαμε, έτσι.
1: Άλλα χρόνια, αδερφέ. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια ήταν όλα διαφορετικά, όλα αλλιώτικα. Εντάξει, αυτή είναι και νομοτέλεια της ζωής.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα στο διάβατο χρόνο. Και όσο μεγαλώνεις, κάνεις αναδρομές πίσω.
0: Η αλήθεια ήταν, η έκθεση για μας ήταν το περιμέναμε όλο το χρόνο. Και μάλιστα πιάναμε και σημεία στα εγκαίνια για να δούμε και τα πυροτεχνήματα. Όλοι άνω πόλη, όλα τα σημεία που ήταν λίγο υπερυψωμένα. Θυμάσαι, ήμασταν σε μπαλκόνια,
1: Άσε με να σου πω δύο λέξεις μόνο.
0: Φυσικά, Αλέξη.
1: Θυμάμαι, και λέω όσο μεγαλώνουμε, πώς γυρνάμε πίσω. Θυμάμαι ένα βράδυ που περίμενα τον πατέρα μου να με πάρει στην έκθεση,
0: ναι,
1: να πάμε. Με εκείνα τα λουκάνικα και την μουστάρδα και τη μαύρη μπύρα.
0: Μαύρη
1: μπύρα.
0: Ναι.
1: Και ήμουν ένα παιδάκι. Και μπλέχτηκε ο πατέρας μου κάπου, δεν ήρθε να με πάρει. Και ενώ περίμενα κάτω γεμάτος αγωνία, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πήγα με λαχτάρα σε κάποια σκιά που πλησίαζε, που νόμιζα ήταν ο πατέρας μου, και το πιάσα το χέρι.
0: Άντε.
1: Και αυτό μου έμεινε έτσι σαν χαρακιά μέσα μου, σαν παράπονο. Ήταν για μας η έκθεση συμβολικά κάτι πολύ μεγάλο τότε.
0: Ήταν η γιορτή της πόλης. Η γιορτή, έτσι, βάζει η Θεσσαλονίκη τα γιορτινά της. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Κύριε καθηγητά, σε έχω στα καλύτερα πάντα.
1: Θεσσαλονίκια. Είμαστε κατά μπουζόκια μετά την εκπομπή.
0: Πάμε. Στο Λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της.
2: Είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά.
0: Λοιπόν, έτσι που λέτε φίλες και φίλοι, σήμερα θα σας ταξιδέψουμε και στο παρελθόν, αλλά και θα έχουμε και από την έκθεση συνδέσεις κατευθείαν. Κύριε καθηγητά, σας αφήνω να συνεχίσετε. Πάω στην έκθεση.
1: Έγινε.
0: Αγιούτο.
1: Προσοχή στη διαδρομή, ναι, και σε ό,τι συντελείται κατά τη διάρκεια της μεταβάσεως σου εκεί, έτσι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα θα έχουμε ζωντανή επικοινωνία για να μεταφέρουμε το όλο κλίμα. Όχι, όχι, πάρ' το.

Άρα λοιπόν φίλοι, σήμερα επικεντρωνόμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σχεδόν ιστορία ενός αιώνα, εάν κανείς εξαιρέσει την περίοδο του πολέμου. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να θυμηθούμε, είναι ένας από τους μακροβιότερους οικονομικούς και εκθεσιακούς θεσμούς στην Ελλάδα. Και βέβαια στενά συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της πόλης μας. Η γένεση της ως ιδέα ανήκει στον Νικόλαο Γερμανό, έναν διακεκριμένο ζωολόγο, πολιτικό και άνθρωπο με έντονη δημόσια δράση. Όραμά του ήταν τότε η δημιουργία μιας μεγάλης διεθνούς εμπορικής εκθέσεως που θα καθιστούσε Θεσσαλονίκη οικονομική πύλη της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Και οι αριθμοί της πρώτης διοργάνωσης ήταν πράγματι από εντυπωσιακή ως απίστευτη. Ακόμα και σήμερα, 600 εκθέτες, 310 εκθέτες από το εξωτερικό ήταν. Μιλάω για την πρώτη διοργάνωση, έτσι το 26. Επίσημες κρατικές συμμετοχές από την τότε Σοβιετική Ένωση και την Ουγγαρία, περισσότερους από 150.000 επισκέφτες και αρχική έκταση περίπου 7.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για την Ελλάδα του 26, μια χώρα που λίγα χρόνια πριν νωρίτερα είχε βιώσει τη μικρασιατική καταστροφή και την τεράστια μετακίνηση των προσφύγων, αυτή η επιτυχία είχε τεράστια συμβολική και ιστορική σημασία. Αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα ώστε οι αρχικές εγκαταστάσεις να μην επαρκούν πλέον. Το 1937 παραχωρήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκταση περίπου 85.000 τετραγωνικών μέτρων για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων. Έτσι άρχισε τότε η μετάβαση στο χώρο που βρίσκεται σήμερα μεταξύ Εγνατίας, Αγγελάκη, Λεωφόρου Στρατού και 3ης Σεπτεμβρίου. Ρωτάς Θεός, και σαν παιδάκι παίζει ακόμα στην Αλλά.

Όπως είπαμε και πριν, ο πόλεμος σταμάτησε την έκθεση. Αναφέρομαι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί είχαμε παύση της διοργάνωσης κατά την πολεμική δεκαετία του 40. Οι εγκαταστάσεις υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου και της κατοχής. Ωστόσο έγινε μεγάλη επανεκκίνηση το 1951 και από εκεί και πέρα ξεκινά ίσως η πιο θρυλική περίοδος της. Υπήρξε η χρυσή εποχή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από το 1951 έως το 1974, καθώς δεν αποτελούσε μία απλή εμπορική έκθεση. Για πολλές δεκαετίες απετέλεσε τη βιτρίνα της τεχνολογικής πρόοδου. Ο μέσος Έλληνας μπορούσε εκεί να δει προϊόντα, μηχανήματα και τεχνολογίες που δεν είχε ματαδεί στη ζωή του. Η έκθεση βέβαια συνεδέθη έτσι στην συλλογική μας μνήμη με την αισιοδοξία της μεταπολεμικής ανάπτυξης. Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα περίπτερα και σημαντικά κτίρια. Στο ευρύτερο συγκρότημα ενετάχθηκε το εμβληματικό παλέντα σπορ, το σημερινό Αλεξάνδριο Μέλαθρο, που κατασκευάστηκε την περίοδο 1960-66.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν όμως και διασκέδαση και εδώ ακριβώς εδράζεται ένα κομμάτι που αξίζει ιδιαίτερη μνήμα. Για γενιές Θεσσαλονικίων η φράση «πάμε στην έκθεση» δεν σήμαινε απλά ότι πήγαιναν να δουν εμπορικά περίπτερα. Σήμαινε βόλτα, σήμαινε φώτα, μουσική, φαγητό, καινούργια προϊόντα, ξένες χώρες, καλλιτέχνες και θέαμα. Η ιστορία της Διεθνούς Εκθέσεως συνεδέθη μάλιστα με δύο πολύ σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Το φεστιβάλ, το θυμόμαστε όλοι παλιότεροι, τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, με εκείνες τις αλυσμόνητες στιγμές και φωνές Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής και άλλοι μεγάλοι. Λίγο Δενάρδου. Αλκιστέας παρουσιαστής. Στιγμές αλυσμόνητες για μας τους παλιότερους. Όπως και είχαμε και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν η έκθεση έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένας οικονομικός ή εμπορικός θεσμός. Έγινε μέρος της κοινωνικής μνήμης αυτής της

Το 2026, το τρέχον έτος, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για μας, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από την πρώτη διεθνή έκθεση, το 1926, όπως προαναφέραμε.

Από την άλλη, εγείρονται κάποια ερωτήματα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως φυσικά στην κοινωνία της πόλης μας. Σήμερα αυτή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας γράψει αυτή την αξιολογότατη και αλυσμόνητη ιστορική πορεία, έχει ή όχι μετουσιωθεί σε ένα πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων ή κατά τη διάρκεια προεκλογικών παρατεταμένων περιόδων ανακοινώσεως παροχών, δηλαδή παίζεται ή όχι και ένα πολιτικό παιχνίδι, κάτι το οποίο σίγουρα περιμένει με αγωνία μέχρι ένα μέτρο στο ο λαός, αλλά συνθέτεται μια εικόνα η οποία δεν είναι ευχάριστη. Άραγε η εκάστοτε κυβέρνηση περιμένει αυτή την περίοδο για να προβεί σε ανακοινώσεις νέων μέτρων, παρένθεση, ευνοϊκών για το λαό. Γίνεται λοιπόν μια αποτίμηση του πολιτικού έργου

και θα ήθελα να είχαμε τότε πιο συχνά έκθεση Θεσσαλονίκης, για να έχουμε, εκεί καταλήξαμε, ανακοινώσεις και νέων παροχών απέναντι σε μια κοινωνία η οποία έχει ζωτικά προβλήματα και περιμένει κάθε φορά κάποια μέτρα ανακούφισης. Φυσικά, από ό,τι θυμάμαι, στη μεταπολιτευτική Ελλάδα έχει γίνει και πεδίο έκφρασης διαμαρτυριών, κάποιων διαμαρτυριών που πολλές φορές υπερβαίνουν τα εσκαμμένα σε ό,τι αφορά τον τρόπο. Άρα ουσιαστικά έχουμε μετατροπή σε ένα στίβο πολιτικό ανάμεσα από διεκδικήσεις, ανακοινώσεις, παροχές. Στείνεται λοιπόν ένα θέατρο σκιών που εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει. Δεν μου αρέσει, δεν με αφορά και επιθυμώ η έκθεση Θεσσαλονίκης να διατηρήσει το παλιό της παραδοσιακό αρχικό πρόσωπο.

Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία όταν συνδεθούμε με τον Δήμο, ο οποίος πιστεύω να φτάνει εκεί, να υποβάλουμε κάποια ερωτήματα τόσο προς στελέχη των κομμάτων, κυβερνητικά πρόσωπα και προς την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση. Ερωτήματα τα οποία καίνε το λαό σήμερα και τα οποία ζητούν όχι απάντηση αλλά άμεση λύση χθες. Διάβαζα συγκεκριμένα χθες, οι περισσότερες ειδήσεις παρουσιάζονται διογκωμένες, αλλά το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν σε κάποια νησιά, καλούνται να πληρώνουν ενίκια απίστευτα. Δηλαδή έχουμε φτάσει να έχουμε ενίκια για ένα ευπρεπές σπίτι της τάξης των 800 ευρώ και διαρωτάτε κάποιος, αυτός ο εκπαιδευτικός ή ο γιατρός ο οποίος θα κληθεί στην Ύδρα ή θα κληθεί στη Σάμο ή στην Μυτιλίνη με έναν πρώτο μισθό γύρω στα 900 ευρώ, πώς θα ζήσει έχοντας να αντιμετωπίσει ένα ενίκιο αυτής της τάξης? Εδώ πρέπει να παρέμβει άμεσα η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η λύση είναι πολύ απλή. Το πρόβλημα λύνεται χθες. Και πολλές φορές πραγματικά αναρωτιέμαι αν έχουμε την πρόθεση να επιλύσουμε προβλήματα. Υπήρχαν κάποια νησιά στα οποία ο ίδιος ο Δήμος κατασκεύασε κάποια αξιοπρεπή σπίτια για να μπορούν να πληρώνουν ένα προσιτό ενίκιο οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται εκεί να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Αλλά αν τα πάντα τα αφήσουμε στην πρωτοβουλία των Δήμων, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμα και στις δωρεές, στον ιδιωτικό παράγοντα, το πρόβλημα δεν θεωρείται λυμένο. Δεν επιλύεται έτσι ένα πρόβλημα, επιλύεται με επίσημη κρατική κυβερνητική πολιτική. Θυμάμαι πως όταν διορίστηκα για πρώτη φορά στη Σάμο, μετά από εξετάσεις του ΑΣΕΠ, η μισθοδοσία μου ήρθε περίπου 5 έως 6 μήνες μετά τη μετάβασή μου εκεί.

Και διορωτάται κανείς, τι έπρεπε να κάνω. Μεγάλα προβλήματα λοιπόν, ανέφερα μόνο ένα. Υπάρχουν πολύμορφα, εκατοντάδες προβλήματα για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις κοινωνικές ομάδες, που δεν αφορούν μόνο τη μετάβαση, αν είσαι για να υπηρετείς τη θητεία σου. Αφορούν την ίδια την ύπαρξη της οικογένειάς σου. Το πώς θα βιοποριστεί η οικογένειά σου. Άρα λοιπόν, μου φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό εμένα προσωπικά σαν μια τραγική ειρωνία. Και αν κληθώ, επειδή έρχονται πολλά μηνύματα εδώ, να κρίνω γενικά, αν και δεν είναι η μέρα, ίσως να είστε επηρεασμένοι από τον πολιτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η Διεθνής ΕΚ. Τα πεπραγμένα της νη κυβερνήσεως, γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζω πολλές φορές μομφές από ακροατές πύλα προσκύμενους προς την νη κυβέρνηση σχετικά με την κριτική που ασκώ, άλλες φορές από την αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν, αυτό θα έλεγα ότι μάλλον με κολακεύει. Φίλοι μου, στην ερώτηση που μου υποβάλατε, η οποία έχει διτή σημασία, τα πεπραγμένα και οι αναμενόμενες ανακοινώσεις των παροχών από την κυβέρνηση, πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση σε κάποιους τομείς, και το έχω ξαναπεί, πλησίασε το 10, με άριστα το 10, και σε κάποιους άλλους απέτυχε παταγωδός. Ναι, υπάρχουν κάποιοι τομείς, όπως ο τομέας της άμυνας, ο τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπου γίναν άλματα, γίναν βαθιές τομές, γίναν πολύ σοβαρές αλλαγές, θα έλεγα επαναστατικές. Και άλλους τομείς, τους οποίους πραγματικά διακρίνω ότι όχι απλά δεν σημειώθηκαν βήματα, αντίθετα πήγαμε πίσω. Το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα της παιδείας, πιστεύω ότι κάναμε βήματα προς τα πίσω. Τώρα, αναφορικά με τα μέτρα τα οποία επίκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, κάθε τι το οποίο είναι θετικό το υποδεχόμαστε θετικά, αρκεί να αναφέρεται στο μέτρο και στο μέγεθος που μπορεί να πει κάποιος ότι συμβάλλει αποφασιστικά, έστω και κατά ένα κλάσμα, στην επίλυση προβλημάτων που καίνε το μέσο Έλληνα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν υπάρχει, φίλοι μου, κυβέρνηση η οποία να έχει μια πορεία, στην οποία να έχει καταγραφεί μόνο μια σειρά λαθών ή μια σειρά επιτευγμάτων. Τελικά πρόκειται για μια απλή ζυγαριά. Καλό θα είναι λοιπόν, χωρίς φανατισμούς και με τεκμηριωμένη σκέψη, χωρίς προσωπολατρίες, να κρίνουμε το έργο των κυβερνήσεων όσο μπορούμε πιο δίκαια. Θα έλεγα, κλείνοντας αυτή την παρένθεση στην πολιτική μου, μια κυβέρνηση είναι τόσο πολύ πετυχημένη όσο πιο πολύ κοντά είναι για να ακούει τα προβλήματα του λαού. Εάν ζει σε ένα δικό της θόλο, σε ένα δικό της αόρατο παράλληλο σύμπαν, μέσα από έπαρση γεννημένο, μέσα από την αυτοπεποίθηση της παντοδυναμίας, όταν η αντιπολίτευση δεν παράγει έργο οικοδομητικό, δημιουργικό, τότε η εικόνα στην οποία θα οδηγούμαστε πάντα νομοτελειακά θα είναι σίγουρα μία. Η εικόνα μιας αποτυχημένης διακυβέρνησης. Και αυτό το εισπράξαμε πάρα πολλές φορές, το λέω χωρίς καμία προκατάληψη.
ούτε για την ΕΝ, ούτε για τις παρελθόνσες κυβερνήσεις.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετροπολίς!

Μάλλον ο φίλος μας ο Δήμος πρέπει να καθυστέρησε να φτάσει στην έκθεση. Φαντάζομαι πολύ μεγάλη κίνηση ενδιάμεσα. Εμείς έχουμε την παρέα μας εδώ, έχουμε τα μηνύματά μας. Ο Αργύρης από τα Γιάννητσά, φοιτητής και αυτός. Γεια σου φίλε. Γράφει το εξής: κύριε καθηγητά, έχετε απόλυτο δίκιο και το βιώνω και εγώ προσωπικά. Να δέχομαι το φανατισμό ακόμα και από φίλους μου όταν εκφράζω μία άποψη, είτε πολιτική είτε αθλητική, και πιστεύω ότι ο φανατισμός, γράφει ο φίλος, είναι η αρρώστια της εποχής μας. Φίλε μου, αναφέρεσαι προφανώς στο ότι γίνομαι πολλές φορές δέκτης μομφών ένθεν και εκείθεν, και από την αντιπολίτευση και από τους κυβερνικούς. Ο φανατισμός, φίλε, πράγματι είναι η πίστη που πάβει να σκέφτεται. Ήθελα να σου πω ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να πιστεύει, να ανήκει, να υπερασπίζει ιδέες, ομάδες και αξίες. Η πολιτική τοποθέτηση, η αγάπη για μια ποδοσφαιρική ομάδα, η θρησκευτική πίστη και η αφοσίωση στην πατρίδα μπορούν να προσφέρουν νόημα, συλλογικότητα και δημιουργική δύναμη. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει όταν η πίστη γίνεται απόλυτη. Όταν η αφοσίωση απαιτεί την κατάργηση της κρίσης και όταν ο διαφορετικός πάβει να θεωρείται πια συνομιλητής και μετατρέπεται αυτόματα σε εχθρό και ανέτεια. Τότε, φίλε Αργύρη, γεννιέται ο φανατισμός. Ο φανατικός δεν πιστεύει απλά ότι έχει δίκιο. Πιστεύει ότι μόνο αυτός μπορεί να έχει δίκιο. Δεν αναζητά την αλήθεια επειδή θεωρεί ότι την κατέχει ήδη. Δεν ακούει για να αντιληφθεί, αλλά για να εντοπίσει το σημείο στο οποίο θα επιτεθεί. Δεν εξετάζει τα επιχειρήματα του άλλου. Αναζητά την ταυτότητα, την παράταξη, τη θρησκεία, την ομάδα, την καταγωγή του, για να αποφασίσει ο ίδιος αν θα πρέπει να τον αποδεχθεί ή να τον απορρίψει, ή να το επισυνάψει κάποιο κοινωνικό στιγματισμό. Ο φανατισμός, Αργύρη μου, δεν είναι η υπερβολική δύναμη μιας ιδέας. Είναι αντίθετα η αδυναμία του ατόμου να ζήσει με την πιθανότητα ότι η ιδέα του ή η ιδιόγκωσή της μπορεί να είναι ελλιπής ή λαθεμένη. Στην πολιτική, φίλε, ο φανατισμός έχει μετατρέψει πολίτες σε οπαδούς, σε ανθρώπους που νοσούν από καταναγκαστική ιδεολειψία. Ο πολίτης αξιολογεί κυβερνήσεις, κόμματα και πρόσωπα. Ο οπαδός τα υπερασπίζεται ανεξάρτητα από το τι πράττουν. Και τελικά γίνεται προσωπολάτρης σε κάθε έκφανση της κοινωνικής μας ζωής. Άρα λοιπόν, χαίρομαι που γίνομαι δέκτης αρνητικής κριτικής και από τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κάπου κοντά στην αλήθεια και δεν με δυσαρεστεί καθόλου, πίστεψέ με.

0: Εδώ, Γεωργία, με ρωτά πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους ανεγκέφαλους, τους φανατικούς. Φίλοι μου, αντίδοτος του φανατισμού δεν είναι η αδιαφορία ούτε η απουσία ισχυρών πεπιθήσεων. Είναι η πνευματική ταπεινότητα, η ικανότητα να πιστεύουμε σε κάτι χωρίς να θεωρούμε τον εαυτό μας αλάνθαστο. Επομένως, χρειάζεται αυτό που λείπει στην Ελλάδα, η παιδεία. Και δεν περιορίζεται στην απομνημόνευση, αλλά διδάσκει στα παιδιά να αξιολογούν πηγές. Μια τέτοια παιδεία χρειαζόμαστε. Να αναγνωρίζουν την προπαγάνδα από την αλήθεια και να επιχειρηματολογούν χωρίς να προσβάλλουν. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μου θυμάμαι είχα πει πως δεν πιστεύω στην ελληνοτουρκική φιλία. Όχι των λαών. Δεν έχω κάτι με τον τουρκικό λαό. Υπάρχουν λαογραφικά στοιχεία τα οποία με γοητεύουν στο λαό τον τουρκικό. Αλλά είμαι πολέμιος ανένδοτος της άνομης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Της αδιαφορίας σε διεθνείς νόμους και συμβάσεις. Το παγκόσμιο δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο. Απέναντι λοιπόν στους ρομαντικούς που κατά καιρούς με στιγμάτισαν ως εθνικιστή, έχω να πω ότι πέφτουν ειλικρινά πολύ έξω. Ο εθνικιστής με την κακή έννοια του όρου είναι αυτός ο οποίος αποστρέφεται τους άλλους λαούς, ονειρεύεται κατακτήσεις για την πατρίδα του. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Όσες φορές τίναμε χείραν φιλίας και κλάδων ελέας προς τους γείτονες, το μετανιώσαμε πικρά. Διότι έχουμε να κάνουμε με μια εξωτερική πολιτική η οποία γράφει το διεθνές δίκαιο στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Και έχει εξαναγκάσει αυτή η πολιτική του εξαναγκασμού των γειτόνων δυο λαούς να ξοδεύουν από το υστέρημά τους δισεκατομμύρια στο βωμό των εξοπλισμών. Γιατί από την ώρα που υφίσταται απειλή, είναι υπαρκτή η απειλή, τότε συγκλίνουμε στο αρχαίγωνο δόγμα ότι η ειρήνη δεν είναι ύψιστο αγαθό, είναι ευκταία κατάσταση. Την ειρήνη πρέπει να τη θέλουν και οι δύο. Δεν αρκεί μόνο ο ένας. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Επομένως, αποκρούω με αγανάκτηση τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό μου. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται για τη φτώχεια των παιδιών της Αφρικής και θέλω να έχουμε πάντα ειρήνη σε αυτό το πλανήτη της τρέλας και της σχιζοφρένειας. Θέλω τραγούδια, θέλω κρασί, θέλω χορούς και όχι πολέμους. Αλλά είμαι από εκείνους που προτρέπω τους νέους αυτής της χώρας να σταθούν πατριώτες, να υπερασπιστούν μέχρι σε σχάτων το χώμα που τους γέννησε και τα πάτρια νερά. Ας διαχωρίσουμε λοιπόν τις έννοιες. Ας μη στιγματίζουμε με επιγραφές, με ετικέτες κάποιους ανθρώπους που απλά διαφωνούν μαζί μας. Και κυρίως η ιδεολογία μας να μην μας γίνει καταναγκαστική ιδεολειψία, να μην μας γίνει ψύχωση. Δώσ' τον. Έλα, φίλε Δήμο. Δήμο, ναι. Με ακούς?
1: Ναι.
0: Και εγώ σ' ακούω, αλλά υπήρχε ένα time delay εδώ και έχουμε καθυστερήσει αρκετά.
1: Ναι.
0: Αλλά μας μείναν 7 μαγικά λεπτά να μας μεταφέρεις λίγο την
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Όπως είπαμε και στην αρχή, 100 χρόνια η έκθεση μπαίνει στο 101ο έτος. Και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Σίμω Γιαννακίδη. Ο κύριος Σίμως Γιαννακίδης, στον αέρα θα βγούμε στο Μετρόπολης, κύριε Γιαννακίδη. Ο κύριος Σίμως Γιαννακίδης, κύριε καθηγητά, είναι... Ναι, να περάσει. Είναι... Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Ο κύριος Σίμως Γιαννακίδης είναι και αντιδήμαρχος στο Δήμο Θερμαϊκού, αλλά και έχει και μια πολύ καλή σχέση με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, διότι ο γιος του είναι team manager.
0: Αχα, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε στον αέρα τον κύριο
2: Σίμω.
1: Έχουμε στον αέρα, είμαστε.
0: Ναι, ναι, στον αέρα είμαστε.
1: Κύριε Γιαννακίδη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο τον κύριο καθηγητά. Τον κύριο καθηγητή, ο οποίος προέρχεται και από το από μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Στη διάθεσή σου ο κύριος Γιαννακίδης, κύριε καθηγητά.
0: Μάλλον να διορθώσω από βόλεϊ του ΠΑΟΚ, έτσι. Στο βόλεϊ ήμουνα. Την καλησπέρα μου καταρχάς.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καλησπέρα, δεν ξέρω να ακούγομαι.
1: Ακούγεστε πολύ στο βάθος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Τώρα σας ακούω καλύτερα.
0: Μπράβο. 100 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, ποιος κρίνεται ότι σήμερα είναι ουσιαστικός ο ρόλος της Διεθνούς Εκθέσεως για τη Θεσσαλονίκη πρώτιστα και δευτερευόντως για τη χώρα?
1: Μετά τα 100 χρόνια φυσικά που συμπληρώνονται, είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντικός ο χώρος της έκθεσης. Φυσικά έχει αλλάξει λίγο η προβολή της, όπως ήταν παλιότερα, όπως τη θυμόμαστε, που είχε ακροβάτες, που είχε πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες.
0: Κατάλω.
1: Τώρα τα περισσότερα περίπτερα είναι κρατικά και είναι για να γνωρίσει ο κόσμος το πώς λειτουργεί το κράτος, αυτό είναι καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά είναι και το περίπτερο που είναι το περίπτερο της Ιαπωνίας.
0: Ναι, της τιμόμενης χώρας.
1: Είναι επίσημη καλεσμένη. Ναι,
0: ναι, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κατά τη δική σας κρίση, η έκθεση παραμένει πρώτιστα εμπορική και οικονομική ή έχει μετατραπεί κατά το μάλλον ή ήτον σε ένα πολιτικό γεγονός? Πώς το κρίνετε?
1: Εγώ το κρίνω, αν συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια, τα πολύ προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν μιας δεκαετίας χρόνια, περισσότερο είναι ένα πολιτικό γεγονός, το οποίο θέλει να δείξει στους πολίτες το πώς λειτουργεί το κράτος, και νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει τον πολίτη πολύ περισσότερο από ότι θα ήταν ένα εμπορικό γεγονός.
0: Βέβαια, ο πολίτης έχει εισπράξει την εικόνα του πώς λειτουργεί το κράτος επί καθημερινής βάσης. Άλλος θετικά, άλλος αρνητικά, είναι ζήτημα τοποθέτησης αυτό. Ήθελα λοιπόν να κλείσουμε με την ερώτηση, ποιες υποδομές κατά την άποψή σας λείπουν ακόμα από την πόλη σε μεταφορές, κυκλοφορία και διασύνδεση?
1: Τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει το μετρό και μάλιστα έχει συνδεθεί και με την Καλαμαριά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπωσδήποτε όμως θα χρειαζόταν μια μεγαλύτερη επέκταση του μετρό, όχι μόνο προς τη δυτική πλευρά της πόλης, αλλά και προς το αεροδρόμιο, γιατί πιστεύω ότι σχεδόν είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε μετρό και δεν φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο ή μέχρι τον σταθμό του ΑΠΤΕΛ.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
0: Πώς σας ακούω, σχεδόν σας βλέπω.
1: Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακίδη καταρχάς, γιατί κάνει και πολλή δουλειά και στο Δήμο Θερμαϊκού, σε ένα δύσκολο Δήμο θα έλεγα. Ωστόσο όμως, εμείς θα συνεχίσουμε, η ώρα είναι μία παρά και σας εύχομαι να έρθείτε από εδώ, κύριε καθηγητά, να απολαύσετε και εσείς αυτό το ωραίο γιορταστικό κλίμα που έχει η πόλη μας.
0: Κάποια στιγμή θα πάμε μαζί εκεί, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, καλά.

Επομένως, φίλοι, έστω και παρουσιάστηκε εκτροπή σήμερα στο πρόγραμμά μας, αφιερώσαμε πολύ λίγο χρόνο στο να μεταφέρουμε την εικόνα μέχρι να μεταβεί στην έκθεση ο Δήμος. Επιφυλασσόμεθα για αύριο. Δημήτρη, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη, περίμενες να ακούσεις κάποια θέματα γεωπολιτικής. Αγόρι μου, υπάρχουν και κάποια, ευτυχώς ή δυστυχώς, γεγονότα σημαντικά για την πόλη μας που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι στο αυριανό φύλλο στη Μετρόπολη 95,5 στη σελίδα υπάρχει το δεύτερο μέρος του άρθρου μου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Άρα λοιπόν, φίλε μου, μπορείς εκεί να πάρεις απαντήσεις για κάποια θέματα, γιατί σε θυμάμαι, ενδιαφέρεσαι πολύ για τα αμυντικά ζητήματα. Αύριο λοιπόν το δεύτερο μέρος για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Μετρόπολη 95,5. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που ήμασταν μαζί, παρέα, συντροφιά. Δεν μπόρεσα να διαβάσω όλα σας τα μηνύματα, περιμένοντας το Δήμο στον αέρα. Να είστε καλά, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχομαι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Το παρόν στα εγγένεια της ΔΕΘ έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αμέσως μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, περιηγήθηκε σε όλα τα περίπτερα της έκθεσης. Απροσπέλαστο είναι σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αλλά και των διαδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα η Τροχιά Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι την ολοκλήρωση των ποριών με την κυκλοφορία της στάθμη και τη στάθμευση να απαγορεύεται σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή και άλλα δύο αδικήματα κατηγορείται ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ΜΕΘ μετά τον τραυματισμό του. Παράλληλα δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο αστυνομικός όμως έχει αφαιθεί ελεύθερος με προφορική εντολή. Στη διεθνή επικαιρότητα σε Μόσχα και Κίεβο θα βρίσκονται το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζαρεντ Κούσνερ και Στιβ Βίτκοφ, μεταφέροντας πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τέλος, γενικά αίθριος με θερμοκρασία που θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου, προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
17: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λίγο μετά τη μία.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

0: τι γίνεται, Ρεθανάς, χαμό στην πόλη, 3.500 αστυνομικοί, λέει, drone, πανικός. Σάββατο σήμερα, τα εγκαίνια της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θα είμαστε εκεί και με Δήμο Βαρδάκη σε λίγο. Πολύ καλησπέρα σας, εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία, μεσημεράκι Σαββάτου, 5 του Σεπτέμβρη. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM, είναι το Bet Show του Σαββάτου, η αγαπημένη σας και ιστορική πλέον εκπομπή εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Τα λέμε κάθε Σάββατο μεσημέρι και θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο με το φίλο μου το Θανάση το Καζαμπάκα σήμερα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, το Γιάννη Τσιράπη στο production, την Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, το Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους. Πολύ πολύ γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα της εκπομπής που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Λίγο μετά τις 2 θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για την Ιταλία και την Ισπανία. Λίγο μετά τις 2.30 θα έχουμε τον Πιλάρα για το πολύ γεμάτο πρόγραμμα που έχουμε στην Αγγλία. Λίγο μετά τις 3 Νίκο Κουλιανό για Γερμανία, Τουρκία και όχι μόνο. Λίγο μετά τις 3.30 Γιώργος Ιζοδήμο για Νορβηγία. Λίγο μετά τη 1.30 θα πούμε και τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Όλα αυτά παράλληλα με το ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα, με το live score, τα παιχνίδια που παίζουν και ό,τι προκύψει μέχρι και τις 4. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook, Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Ανοιχτό το inbox, τα μηνύματα μπροστά μου, επικοινωνούμε και από εκεί. Παραδοσιακά κάθε Σάββατο τέτοια μέρα, τέτοια ώρα παίζουν μπάλα σε Ιαπωνία και Κορέα. Ξεκίνησαν κάποια παιχνίδια πριν από 10 λεπτά. Δεν έχουμε κάποια γκολ, μάλλον δεν έχουμε πολλά γκολ. Να αναφέρω αυτά που έχουμε στο δεκάλεπτο. Μοντέντιο για Μαγκάτα, Βέτφορετ Κόφου 0-1. Εύση Σεούλ Ίντσεον United 0-0, με 10 συνεχίζουν οι φιλοξενούμενοι. Γκίμπα Γιονάμ Dragons 0-1. Και Σόναν Μπελμάρε Σεντάι 1-0, όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Ξεκίνησαν και δύο παιχνίδια στην Ουκρανία. Χάρκοβο Όμπολον Κιέβου 1-0, οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με 10. Το Κρίβμπα Κόλο Κοβαλίφκα είναι στο 0-0. Και το Τοντέλα Πόρτο Βίτα για την δεύτερη Πορτογαλίας στο 0-0. Πάμε να θυμηθούμε τι συνέβη λίγο χθες στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε από την Αγγλία, εκεί όπου η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Ipswich με τα δύο γκολ του Ίζακ στο πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά, στο 6 και στο 9. Έσβησε το μάτι στη συνέχεια η ομάδα του Ιραόλα, χωρίς να φορτσάρει κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Στην Γερμανία η Στουτγκάρδη ήταν καταιγιστική κόντρα στην Κολονία, κέρδισε με 4-1, προηγήθηκε με τον Ελκανούς στο πρώτο ημίχρονο. 2-0 ο Πρόμελ στο 63-0, ο Ντεμίροβιτς στο 75, μείωσε με τον Μπάλτλερ στο 81 η Κολονία και ο Βάγκομαν στο 90 το τελικό Στουτγκάρδη Κολονία 4-1. Στην Ισπανία, ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Μπέτις με ένα γκολ του Πάροτ, την χρυσή αλλαγή, τον Ιρλανδό Φορ, πρώην της Αλκμαρ, κατάφερε να κερδίσει την Ρεάλ στο 81, ένα παιχνίδι όπου είχε χαμένο πέναλτι για τον Εμπαπέ για την Ρεάλ, είχε 20 τελικές για την Βασίλισσα, 10 κόρνερ, 3 δοκάρια και όμως η ομάδα του Μουρίνιο ιτήθηκε με 1-0. Και τέλος στην Ιταλία, Τζένο ακόμα 1-4, παρότι δεν έβαλε γκολ ο Δουβίκας, η Κόμο του Φάμπρεγας συνεχίζει τις καταπληκτικές εμφανίσεις με Μπατούρινα, Διαό, Παζ και Διαό πάλι το 1-4 στην Γένοβα. Πριν πούμε και τα υπόλοιπα, πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα στην ΔΕΘ, στο περίπτερό μας, Δήμος Βαρδάκης εκεί. Έλα Δήμο μου, καλησπέρα.
1: Δώσ' μου και στα δύο, δώσ' μου.
0: Έλα Δήμο.
1: Ναι. Έλα, Γιώργος.
0: Έλα Δήμο.
1: Κύριε Μάντζιο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Έχουμε χαρά να έχουμε εδώ τον κύριο Καλαφάτη, Σταύρος Καλαφάτης. Ήταν από τους πρώτους καλεσμένους μας στο Ράδιο Μετρόπολης πριν... Από πόσα χρόνια, κύριε Σταύρο?
0: Κρύβε χρόνια, κρύβε χρόνια, Δήμο, κρύβε χρόνια.
1: Με το Μετρόπολης κατευθείαν να πείτε τις ευχές σας, την αγάπη στον κόσμο.
0: Καλησπέρα, Υπουργέ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά είμαστε.
0: Δώστε μας λίγο στίγμα πρώτη μέρα στη ΔΕΣ.
2: Δεν σε ακούω καθόλου καλά. Να σου πω κάτι, να μιλήσουμε λιγάκι αργότερα, να τις δώσω τις ευχές αργότερα, γιατί με περιμένουν και έχω εκτεθεί λιγάκι.
0: Εννοείται.
2: Μα δεν ακούω τίποτα,
0: Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία, το λύσουμε. Είμαστε στη ΔΕΘ με τον Δήμο Βαρδάκη, πρώτη μέρα σήμερα της Διεθνής Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Για αυτό το οκταήμερο, εννιαήμερο, μέχρι τις 13 του μήνα θα είμαστε και θα είναι και οι καλοί συνάδελφοι από εβδομάδα για εκπομπές εκεί, για να τα πούμε και από κοντά στο περίπτερό μας εκεί που ήμασταν και πέρυσι. Οπότε θα έχουμε την επικοινωνία μας.

Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα χθεσινά. Είχαμε οριακή νίκη για την Club Breeze στο Βέλγιο επί της Λόμελ. Είχαμε έκπληξη η Παρί. Έχει δείξει από το ξεκίνημα ότι δεν πατάει καλά στη Γαλλία και χθες την πάτησε γιατί ιτήθηκε από την Μονακό. Παρότι προηγήθηκε με τον Μαρκίνιος, ο Ναζίνιο και ο Ιντουμπό, με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο γύρισαν το παιχνίδι και έτσι η Μονακό κέρδισε την Παρί Ζερμέν με 2-1. Η Παρί, η οποία έχει τρεις αγωνιστικές, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει συμβεί, ήταν από τη Μονακό, χει με την Ρεν, χει με τη Λίλ. Ακόμη δεν έχει κερδίσει στο γαλλικό πρωτάθλημα η ομάδα του Ενρίκε. Και νωρίτερα Λιόν Οσέρ 3-1 και πάλι στην Γαλλία. Τι άλλο είχαμε χθες? Στην Ολλανδία 2-2 το Σπάρτα Τσβόλε. Στην Πορτογαλία Πόρτο Μοριρένσε 2-1. Η Μοριρένσε προηγήθηκε με τον Πίντο, η Πόρτο το γύρισε με τον Γκόμες και τον Μπέρναρε. Και ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την πολύ σοβαρό τραυματισμό του Φρόιλουντ για την Πόρτο. Έβγε με το φορείο ο Δανός μέσος και θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια για την Πόρτο εφόσον επιβεβαιωθούν οι φόβοι για σοβαρά τραυματισμό του συγκεκριμένου παίκτη. Η Πόρτο, η οποία παίζει και με την City μεσοβδόμαδα για το Champions League. Είχαμε τέλος χορταστικό παιχνίδι στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Μπασαξεχήρ Γαλατά Σαράι 2-3. Η Γαλατά προηγήθηκε με τον Οσιμέν. Ο Σομουρόντοφ ισοφάρισε με πέναλτι για την Μπασαξεχήρ. 1-2 το Ρέιρα. Ο Ουρουγουανός για την Γαλατά. 2-2 ο Σάντσες με αυτογκόλ. Μένει με 10 η Μπασάξο 79 και ο Γκαμπριέλ Σάρα στο 90 χάρισε την νίκη στην Γαλατά. Αυτά είχαμε χθες πάνω στο σήμερα, γιατί έχουμε δράσει κανονικά στην Στίχημαν Super League. Είναι η τρίτη αγωνιστική που ανοίγει σήμερα σε δύο γήπεδα. Στο Πανθεσσαλικό στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό με πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του ο Ολυμπιακός, με τον διαιτή το Θανάση Τζίλο να σφυρίζει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θα δώσουμε λίγο αργότερα και τα αγωνιστικά νέα και τις πιθανές ενδεκάδες. Και στις 9 στην Allwyn Arena ο Άρης δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ, σε περιγραφή Γιώργου Στράτζαλη το βράδυ από τη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης στις 9, Αλέξανδρος Τσακαλίδης διαιτητής, με Ιταλούς στο ΒΑΡ και ΒΑΡ και η ΒΑΡ, οι δύο Ιταλοί που θα συνεργαστούν με τον Έλληνα Χαλκιδικιώτη ρέφερι. Η τρίτη αγωνιστική συνεχίζεται αύριο στις 7 στο Περιστέριο, ο Ατρόμητος παίζει με την Καλαμάτα. 7.30 στο Παγκρίτιο ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 8 ο Λεβαδιακός στη Λιβαδιά υποδέχεται τον Πανετολικό. Στις 9.30 το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με Φέλιξ Τσβάγερ τον Γερμανό να σφυρίζει το ντέρμπι. Και την Δευτέρα στις 6 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Θυμίζω ότι εκκρεμεί και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα μετά από έτσι των πρασίνων λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Το παιχνίδι αυτό ορίστηκε για μεσοβδόμαδα για την μεθεπόμενη στις 10 του μήνα θα γίνει, στις 9 το βράδυ, την ερχόμενη Πέμπτη. 9 το βράδυ στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Κηφισιά, για να μην υπάρχει απονορίς και εκκρεμότητα στο πρωτάθλημα της Super League. Σέντρα όμως και στο πρωτάθλημα Super Bet League 2 σήμερα στην Κομωτινή, εκεί όπου ο Πανθρακικός υποδέχεται τον Πύργο. Στις 4 είναι η αναμέτρηση που θα γίνει σήμερα. Έχουμε αύριο 3 παιχνίδια. Στη Λάρισα η ΑΕΛ υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Φρυδόπουλος κόντρα σε Απόστολο Χαραλαμπίδη. Στις 4 ο Νέστος Χρυσούπολης του Τιμόθεου Καβακά υποδέχεται την Ζάκυνθο. Και ο Πανιόνιος υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Την Δευτέρα έχουμε τα παιχνίδια Μαρκό Πανσεραϊκός και Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4 και 5 αντίστοιχα. 5.30 είναι το παιχνίδι της Ελλάς Ήρου με τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Και 9 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη, έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β'. Αυτά και με το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Λίγο αργότερα θα μπει και η τρίτη εθνική κατηγορία με πάρα πολλούς ομίλους εκεί. Θα τα κουβεντιάσουμε και λίγο αργότερα με τον Χρήστο Λιάπη. Όσον αφορά το κύπελλο Ελλάδος, μεσοβδόμαδα, παρότι έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ΑΕΚ, έχουμε παιχνίδια κυπέλου. Έχουμε στις 8 του μήνα την Τρίτη Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκης. Έχουμε την Τετάρτη Όφη Νέσος Χρυσούπολης και Λεβαδιακός Άρης.

Αυτά για τον ελληνικό χώρο. Έχουμε και ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα που δίνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με την Ούντινε. 9:30 είναι το βράδυ το φιλικό παιχνίδι, αυτό με την ιταλική ομάδα. Αύριο παίζει με τη Ρετζιάννα ή την Νάπολη και το ερχόμενο Σάββατο 12 θα παίξει με το Μιλάνο. Είναι αυτή η εβδομάδα που ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει για την Ιταλία. Διαβάζω από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Πετρίδη ότι σήμερα έχουμε και ανεπίσημο ντεμπούτο για Νίκα Καλάθη, Τσέντι Όσμαν και Νάσο Μπαζίνα που δεν έπαιξαν στα δύο πρώτα φιλικά της ομάδας του Τρινκέρι. Ο Ταϊρή είναι εκτός.

Ο Άρης δίνει αύριο φιλικό, ο μπασκετικός ο Άρης, που πιάσαμε και το μπάσκετ με τον Βίκο Ιωαννίνων. Έγινε γνωστό επίσης ότι στο το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, όπου θα αγωνιστεί ο Άρης την μεθεπόμενη Παρασκευή 6.30 το απόγευμα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή 5 παρατέταρτο κόντρα στη Μακάμπη Τελαβίβ, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Οπότε οι φίλοι του Άρη την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο θα μπορούν να δουν τα δύο δυνατά φιλικά της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η οποία προς το παρόν παίζει αύριο με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Αύριο έχουμε φιλικό και για τον μπασκετικό Ηρακλή, για να τα λέμε όλα για την πόλη μας στις 6. Είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε, είναι τα αποκαλυπτήρια, όπως γράφει και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την πρωταθλήτρια Κύπρου. Αύριο στο Ιβανόφιο έχουν ανακοινωθεί και οι τιμές εισιτηρίων. Προσιτές βλέπω, 5, 10, 15 και 20 ευρώ είναι τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό στις 6 με την ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανόφιο. Αυτά και με τον μπασκετικό χώρο. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, γιατί έγινε πολύ πολύ γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα. Στην Αγγλία έχουμε σε περίπου μία ώρα Newcastle Bournemouth για την Premier League. Στις 5 Brentford Sunderland Brighton Lynch με βασικό τον Μπάμπη Κοστούλα. Fulham Crystal Palace Manchester City Coventry Nottingham Tottenham. Και στις 7.30 η Χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη κόντρα στην Aston Villa. Στη La Liga 3 παιχνίδια. Athletic Bilbao Atletico Madrid με τον Άλβαρες να επιστρέψει στην αποστολή της Ατλέτικο μετά το ναυάγιο μεταγραφή σου στην Μπαρτσελώνα. 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Ράσινγκ Σαταντέρ. Στις 10 Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια. Στο καμπιονάτο στις 4 μάλλον Φιωρεντίνα Τωρίνο. Στις 7 το ντέρμπι Ίντερ Νάπολη στο Μιλάνο. 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Εδώ ο Κουλιαράκης πιθανότητα στον πάγκο για την ομάδα του Γκασπερίνη. Στην Bundesliga 4.30 Χοφενχάιμ Ντόρτμουντ με Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ αλλά χωρίς Κωνσταντέλια, που το μεσοβδόμαδο θα μεταβεί στο Μόναχο για την εγχείρηση στο χιαστό του. 4.30 επίσης Leverkusen Union Βερολίνου, Gladbach Elversberg, Werder Bremen Λιψία, Paderborn Freiburg, 7.30 Schalke Bayern. Τρία παιχνίδια στη Γαλλία, Lens Lorient 6 και 4, Havre Brest 10 παρατέταρτο, Nice Le Mans 10 παρατέταρτο. 4 στην Ολλανδία ξεχωρίζει το ντέρμπι Ajax PSV Eindhoven στις 9, στις 10 Willem Excelsior, στις 5.30 Nijmegen Feyenoord, 8 παρατέταρτο Utrecht Go Ahead Eagles. 4 παιχνίδια στην Πορτογαλία, 5.30 Estrela Amadora Famalicao, στις 8 Alverca Braga και Marítimo Benfica, 10.30 Sporting Lissabonas Nacional Madeira. 4 στο Βέλγιο, στις 5 Charleroi Union Saint-Gilloise, 7 και 4 Μαλίν Βέστερλο, 10 παρατέταρτο Σταντάρ Λιέγκη Αντβέρπ και Σιν Τρούιτεν Λαλουβιέρ. 2 παιχνίδια στην Κύπρο, Απόλλων Λεμεσού Ανόρθωση στις 7 και Ομόνια Ραδίπου Υψώνας στις 8. 2 παιχνίδια στην Τουρκία, Ερζουρούμ Σπορ Κόνια Σπορ στις 5 και το μεγάλο ντέρμπι Φενέρ Μπαχτσέ Μπεσίκτας στις 8.

Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό στην Ευρώπη, πάρα πολύ γεμάτο. Να δώσουμε και εμείς τα συγχαρητήριά μας για το χθεσινό διαμάντι αυτού του παιδιού υπόδειγμα, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε και τέτοιους αθλητές, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι ο Καραλής στην προκειμένη περίπτωση, ο Μανόλο, ο οποίος κατέκτησε τον Diamond Link χθες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος με το πρώτο του διαμάντι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου.

Αυτά λοιπόν και για τον Καραλή. Του δίνουμε φυσικά τα συγχαρητήρια να συνεχίσει τις επιτυχίες. Μας χαρίζουν μαζί με τον Ντουμπλάντης πολύ μεγάλες μάχες. Είναι η πραγματικότητα σε αυτό το άθλημα.

Μια που λέγαμε ότι η Γαλατά νίκησε διαπειρώς και σιδήρου την Παστακσεχήρ, παρέλειψα να πω ότι έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στην βουβονική χώρα ο Σιμέν στο πρώτο ημίχρονο και θα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια αν έχει κάτι σοβαρό ο συγκεκριμένος παίκτης. Από την σημερινή ειδησιογραφία θυμίζω ότι έφτασε το πρωί ο Ντιέγκο Κώστα για τον ΠΑΟΚ, 9 παρατέταρτο τον υποδέχεται.

Υπόλοιπα είναι στο 25ο λεπτό. Αναφέρω τα παιχνίδια που έχουν γκολ για να μην σας κουράσω. Μοντέντιο Γιαμαγκάτα, Βέτφορετ Κόφου 0-2. Σόναν Μπελμάρε Σεντάι 1-1. Στην Κορέα, Μπούτσιον Νταϊτζέον Σίτιζεν 0-1. Το Σεούλ Ίντσιον δεν έχει γκολ, αλλά Ίντσιον παίζει με 10. Γκίμπα Αιγιονάμ Ντράγκονς 2-1. Όλα τα υπόλοιπα στο 0-0. Στην Ουκρανία, Χάρκοβο Μπολοκιέβου 4-0. Οι φιλοξενούμενοι με 10. Το Κρίβμπα Σκοβαλίφκα στο 0-0. Και προηγήθηκε η Τοντέλα Πόρτο Β 1-0.

0: Ξεκινάει και το Newcastle Bournemouth σε περίπου μία ώρα. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες για να πάμε στο break. Για την Newcastle, ο Χόλιτσεκ, ο Τσέχος κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντέντιτς, ο Βόσνιος δεξιά. Τιαό, Μπότμαν και Χαλ, οι άλλοι τρεις στην άμυνα. Ο Νίκο Γκονζάλες με τον Μίλεϊ στα χαφ. Μπάντς, Γουίλοκ, Ελάγκα και ο Βίσα, ο άσος από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην κορυφή. Με 4-2-3-1 και η Μπόρμουθ στη μετάιρα όλα εποχή. Μάρκο Ρόζε εκεί, Γερμανός προπονητής. Με τον Πέτροβιτς, τον Σέρβο κάτω τα δοκάρια. Σμιθ, Χιλ, Σίλβα, Τράφερτ στην άμυνα. Σκότ Άνταμ στα χαφ. Ράιαν Κλάιφερ, Ταβερνιέκο, Ιβανίλσον, ο Βραζιλιάνος στην κορυφή. 30 λεπτά μετά τη μία. Πάμε σε απαραίτητο break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
3: Ναι, το ξέρουμε.
2: Η ξεκούραση όμως.
3: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης 9.55 των FM, με το Μπέτσο Ζαβάτο συνέχεια παρέα σας.

Έρχεται μια είδηση από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό, δήλωση του Ντόρσεϊ. Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία. Σύμφωνα με το Αμερικάνος 24, με δήλωσή του είπε ότι ο στόχος μου δεν είναι ποτέ να κάνω κάτι για τέτοιους λόγους. Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο, κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία, είπε ο Ντόρσεϊ σχετικά με τα όσα γράφονται και ακούγονται το τελευταίο διάστημα για ανανέωση του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, αυτό που έχει ξεκινήσει δηλαδή, είναι ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του. Και προφανώς διεκδικεί και αυτός μεγαλύτερο συμβόλαιο για την μεθεπόμενη χρονιά. Μέχρι να μαζέψουμε ημίχρονα από Ιαπωνία και Κορέα, να πάμε σιγά σιγά στα δικά μας τα στοιχηματικά, να ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Γεμάτο πρόγραμμα με Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία.

Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ολλανδία, όπου έχουμε παιχνίδια 4 τον αριθμό. Κράτησα επιλογές στα δύο από αυτά. Στα δύο πρώτα δεν κράτησα κάτι. Στον Nijmegen Feyenoord έχουμε την πώληση του Εντά, του Γκολτζή της Feyenoord, στην Lille. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για την Feyenoord. Γενικώς τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά στην Ολλανδική ομάδα, με τις ανακατατάξεις που είχαμε και με τις απώλειες βαθμών που έχει η Feyenoord. Ισοπαλία με την Den Haag, δεύτερη σερή εγκέλα και μεγάλη απώλεια του Λίλ, του Εντάστη Λίλ με 15 εκατομμύρια ευρώ. Παραλίγο να πουλήσει και το Μούσα. Είχε μια πρόταση από την άλλη τυχά 37 εκατομμύρια, αλλά δεν τον πούλησε. Ο Μούσα είναι το έτερο αστέρι, το κράτησε στην ομάδα. Η Nijmegen από την άλλη προσπάθησε και να ενισχυθεί το φινάλε των μεταγραφών. Πήρε τον εξτρέμ τον Τόμας από την Λειψία. Έχασε τον εξτρέμ τον Ουαϊσά, ο οποίος πήγε στην PSV Eindhoven. Έρχεται από σημαντικό διπλό στην έδρα της Ετσβόλε. Τώρα αν δεν υπήρχε η πώληση του Εντά, θα ήμουν ακόμη πιο ζεστός εδώ για τα γκολ. Τώρα το άφησα, δεν πληρώνει και πάρα πολλά, οπότε στην άκρη. Το Utrecht Go Ahead Eagles επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ πιθανό να δούμε γκολ και για τις δύο ομάδες, αλλά πάρα πολύ χαμηλό το γκολ. Δεν μπορώ να ψυχολογήσω αν θα έχει προβάδισμα προς την άσο ή προς το διπλό. Και οι δύο ομάδες πάντως έκαναν κινήσεις στο φινάλε. Η Utrecht πήρε τον Κύπριο, τον Παναγιώτο από την Ομόνια. Πήρε τον Amrabat, πρώην παίκτη της ΑΕΚ, στο φινάλε των μεταγραφών. Και από την άλλη η Go Ahead Eagles προτίμησε να διατηρήσει το βασικό της κορμό. Η παράδοση είναι υπέρ της Utrecht. Ίσως έχουμε μια πιθανή ισοπαλία, έτσι πιο πολύ από το αίσθηκτο, όχι τίποτα άλλο. Ένα πιθανό γκολ χαμηλό και μια πολύ πιθανή ισοπαλία. Και πάμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, τα δύο βραδινά, όπου στο Ajax PSV Eindhoven θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη εάν δεν δούμε γκολ στο παιχνίδι. Ο Ajax παρουσιάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο στο μάτι για τον ουδέτερο φίλαθλο, για αυτόν που θα παρακολουθεί στον φετινό Ajax, με ισπανική υπογραφή. Τα είπαμε και την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Με προπονητή τον Ισπανό Μίτσελ, με τεχνικό διευθυντή τον Ζόρντι Κρόιφ, ο Άγιαξ παίζει πιο κάθετα, είναι πιο παραγωγικός. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βάλει 8 γκολ στο πρωτάθλημα και 22 στην Ευρώπη, 30 στο σύνολο. Στο πρωτάθλημα, μάλιστα, τα 8 γκολ θα έχουν βάλει 8 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Έχει δηλαδή και πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Αυτό που δεν μπορεί να λύσει είναι τα θέματα στην άμυνά του. Και αυτός κινήθηκε τελευταία δυνατά με τον Αντιγκρά, τον εξτρέμ της Σάντερλαντ, τον Κέρερ, τον αμυντικό που ήρθε από τη Μονακό, και τον Άμραμπατ, τον χαφ της Φενέρ. Η PSV ξεκίνησε μουδιασμένα, θυμάστε, έχασε το κύπελο, το Super Cup από την Alkmaar. Ήρθε η γκέλα με την εντός έδρας με την Fortuna Sittard. Η συνέχεια όμως ήταν ένα ξέσπασμα, 11 γκολ σε Γκρόνικεν και Utrecht. 5 και 6 αντίστοιχα. Καλές κινήσεις τελευταία από την ομάδα του Μπος, με ταλαντούχους εξτρέμ, τον Σάντος από τη Σπάρτα και τον Ουαϊσά από την Nijmegen, τον πολύ καλό φόρο τον Λάμερς από την Τβέντε και τον Χάνσεν επίσης επιθετικό από την Bodo Glimt. Γεμίζει δηλαδή και το ρόστερ της PSV. Με Άμραμπατ, Κλάσεν, Μπραντ, Ουαζάνε, Αροκοντάρε, Μπερχάουζ, είναι 6 πάρα πολύ καλοί μεσοπτητικοί που θα ξεκινήσουν σήμερα για τον Άγιαξ. Με Τιλ, Πέρισιτς, Φαμπόμελ που γύρισε στα γκολ, ο Σάνο, πολύ κινητικός, ο Μάινανς, εξαιρετικός από την Άλκμαρ, θα πρέπει ο Τερστέγγεν και ο Κόβαρ να τα βγάζουν όλα σήμερα για να μην έχουμε πολλά γκολ. Το over 3,5 εδώ η βασική μου επιλογή. 2-2 έληξαν και τα δύο τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι.

Αν κάποιος θέλει να βάλει και τον goal-goal, αυτό λέει λογική. Δύσκολο να δούμε 4-0-4. Goal-goal και over 3,5 για να πάρει και λίγο καλύτερη απόδοση. Και έχουμε και το μάτσο Tilburg-Ville με Excelsior, που ξαφνικά η Excelsior για τους Book έγινε Ajax. Γι' αυτό και τη δίνουν φαβορί. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορί. Θα έπρεπε να είναι κάπως πιο ισορροπημένο το σετ των αποδόσεων. Και δεν το λέω επειδή η Βίλεμ δεν έχει νίκη. Κοιτάζω και την τελευταία και την πιο πρόσφατη εικόνα, που ήταν αρκετά καλή στο 2-2 με τη Χέρεφεν. Στο ίδιο γήπεδο η Βίλεμ βγάζει δυναμισμό στο Tilburg. Είναι παραδοσιακά ομάδα έδρας. Οπότε εδώ θα κοντράρω το φαβορί σύμφωνα με τους Book, που είναι η Excelsior, με ένα κόμπο, με ένα άσο χ και over 1,5, το οποίο πληρώνει 2 μονάδες.

Αυτή είναι η Ολλανδία. Ένα πιθανό γκολ-γκολ χαμηλό μεν στο Utrecht, Γκουάκε Ντίγκλις με πιθανή ισοπαλία. Τίποτα στο Νάιμέγκεν Φέγενορτ. Over 3,5 το Άγιαξ Άιντχόβεν το ντέρμπι. Και άσοχη και over 1,5 το Βίλεμ Εξέλσιορ.

Για όσους κυνηγάτε ειδικά στοιχήματα, ρίξτε μια ματιά. Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, 6 παρατέταρτο, Dordrecht Jong Kalkmaar. Η Jong Kalkmaar είναι η ομάδα η αγαπημένη για παιχνίδι με corner. Αρκεί να σας πω ότι στο ίδιο γήπεδο πέρυσι έφεραν 17 και πρόπερσι έφεραν 12. Γενικά ό,τι έχει σχέση με Jong Kalkmaar είναι μια ομάδα που έχει πάρα μα πάρα πολλά corner στα παιχνίδια της, οπότε μπορεί κάποιος να ασχοληθεί εδώ με τα corner. Αυτά με τους Ολλανδούς, πάμε λίγο πιο δίπλα στο Βέλγιο. Και εδώ έχουμε τέσσερα παιχνίδια. Το Σαλερουά Union Saint-Gilloise το απόγευμα στις 5. Είναι λίγο οξύμορο η Σαλερουά να έχει κάνει το 4-4 στο ξεκίνημα. Είναι και λίγο ουτοπικό για μένα. Έχει σε κάποια παιχνίδια και τη βοήθεια της τύχης. Νομίζω ότι η Union Saint-Gilloise είναι πιο κοντά στη νίκη. Έχει και μια πρόσφατη καλή παράδοση με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 12 τελευταία μεταξύ τους. Με καλή ψυχολογία η Union Saint-Gilloise μετά το 3-0 επί της Anderlecht στο ντέρμπι των Βρυξελών, μετά την εύκολη νίκη επί της Συντρούιτερ μεσοβδόμαδα σε εξαναβολής παιχνίδι, με μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή από την Λανού στον εξτρέμ τον Ακίνο και με μια ομάδα που είναι πολύ ανώτερη από την Σαλερουά. Δίκαιο εδώ το δίφραγκο στο διπλό. Μαλή Βέστερλο είναι να κάτσεις να το παρακολουθήσεις για να δεις πως παίζουν δύο ομάδες που δεν έχουν καθόλου τακτική πειθαρχία στο παιχνίδι τους. Δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμη νίκη. Η Μαλίν βέβαια βγάλε και δύσκολο πρόγραμμα γιατί από τα τέσσερα παιχνίδια τα τρία ήταν εκτός. Εντός έρχεται από το 3-3 με τη Σταντάρ που το έσωσε με δύο γκολ στο φινάλε, την ισοπαλία. Η Βέστερλο είναι η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία, 14 γκολ, πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Προσπάθησε να κάνει κάποιες κινήσεις τα τελευταία 24 ώρα για να ενισχυθεί με τα γραφικά. Όσα πάνε και όσα έρθουν είναι το match. Over 3 ασιατικό πήρα εδώ για να πάρω μια καλή απόδοση στα γκολ. Δεν αποκλείω και παιχνίδι με corner και επίσης εδώ είναι δύο ομάδες που πέρυσι μας πλήρωσαν πάρα πολλές φορές με τα corner τους. Προς αποφυγή τα δύο τελευταία, γλυκοκοιτάζω λίγο τον goal στο Συντρούιτεν Λαλουβιέρ, γιατί η Συντρούιτεν δεν έχει την περσινή δυναμική. Μπορεί να είναι και κουρασμένη από το εξαναβολής παιχνίδι που έδωσε μεσοβδόμαδα. Αν η Λαλουβιέρ ήταν λίγο καλύτερη, θα πήγαινα χωρίς φόβο. Τώρα λέω απλά ένα πιθανό goal. Και στο Σταντέρ Λιέγγις Αντβέρπ δεν είμαι αρνητικός για τον Άσο. Είμαι λίγο ναι μεν αλλά. Προσπαθώ και εγώ να συνειδητοποιήσω πως μια ομάδα που ήταν πολύ αφαιρία για τα τελευταία χρόνια, η Σταντάρ, φαίνεται φέτος να έχει ξεκινήσει λίγο πιο. Πώς θα το πω, με μια μεγαλύτερη συνέπεια στην εικόνα της και στο παιχνίδι της. Και από την άλλη, έχουμε μια Αντβέρπ η οποία έχει πάρα μα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Από τη μία επιστρέφει από το 4-1 με την Γκέν και το κάνει 4-4, και την άλλη εντός έδρας πάει και χάνει από μια ομάδα που είναι αδύναμη εκτός έδρας. Γενικώς η Αντβέρπ και η εικόνα της είναι αυτή που με προβληματίζει στο να πάω πιο ξεκάθαρα στον Άσο ή Σταντάρ που σε άλλη περίπτωση θα έχει προβάδισμα. Αυτό είναι και το Βέλγιο. Ένα πιθανό διπλό για την Union Saint-Gilloise. Γκολ ή κόρνερ στο Μαλίν Βέστερλο. Πιθανό γκολ το Συντρούιτεν Λαλουβιέρ. Ναι μεν αλλά ο Άσος για τη Σαντάρ Λιέγγις. Και εδώ ένα μικρό tip για όσους ασχοληθείτε με όχι τόσο εμπορικά πρωταθλήματα. Στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου είναι μια ομάδα που κάνει ροντέο τα παιχνίδια της και είναι η δεύτερη ομάδα της Γκένκ. Παραδοσιακά το κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Γκένκ είναι από τις ομάδες που οι ακαδημίες της δουλεύουν στα πρότυπα της μεγάλης ομάδας. Φουλ επίθεση και ό,τι γίνει. Να βάλω πιο πολλά από όσα θα φάω. Δεν είναι τυχαίο ότι σε τρία παιχνίδια βάλε 7 και έφαγε 9. Και τα κάνει ροντέο τα παιχνίδια της. Μπορεί και εδώ να έχουμε πολλά γκολ με την Sporting Hasselt. Είναι η νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία. Το παιχνίδι είναι στις 9. Γκένκ Β, Sporting Hasselt. Είτε over 2,5 είτε over 3 ασιατικό για να πάρει κάποιο καλύτερη απόδοση.

Βλέπω από το metrosport.gr την παρουσία του Πρωθυπουργού στο παράθυρο του, στο περίπτερο του Απόλλωνα της Καλαμαριάς, στο φίλο μου τον Φώτη τον Παλτίδη που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκεί. Ο Απόλλων ξεκινάει αύριο με την, όχι αύριο, παίζει με τον Ελλάς Σύρου τη Δευτέρα. Και είπε στον Πρωθυπουργό ότι μας φέρατε γούρι πέρυσι και η ομάδα ανέβηκε, τώρα θέλουμε να ανέβουμε στη μεγάλη κατηγορία. Και άντε με το καλό λοιπόν, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτά και με το Βέλγιο, για να πάμε να πούμε δύο λόγια και για την Πορτογαλία, όπου έχουμε δράσει σήμερα. Το απόγευμα ένα πολύ πιθανό γκολ του Αμαδόρα Φαμαλικάου. Η Αμαδόρα δέχεται εύκολα γκολ. Η Φαμαλικάου δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, αλλά το ρόστερ της είναι ποιοτικό και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να παίρνει βαθμούς. Εδώ, για να είμαι ειλικρινής, σκέφτηκα λίγο και το διπλό, γιατί είναι και καλοπληρωμένο στο 2.55. Για να πω την αμαρτία μου, ακόμα και σε ντρόνο bet 1.76 δεν βλέπω να χάνει η Φαμαλικάου. Δεν γίνεται να πηγαίνει τόσο χάλια. Το υλικό της είναι κακό. Το λέω για άλλη μια φορά. Είναι καμιά φορά και συγκυριακά τα παιχνίδια, τα προγράμματα. Αλλά το γκολ είναι αρκετά πιθανό. Το Αλβέρκα Μπράγκα θα το αφήσω. Είναι λίγο περίεργη η εικόνα της Αλβέρκας φέτος. Η Μπράγκα δεν με πείθει εκτός όσο εντός. Και μένουν οι δύο της Λισαβόνας, Μαρίτιμο Μπενφίκα και Sporting Nacional. Στο Sporting Nacional δεν έχω κάτι αρνητικό. Η λογική λέει ότι η Sporting πάει σε μια επαγγελματική νίκη, κάτι σε άσο με άντερ 3,5, γιατί έχει και υποχρεώσει το Champions League μεσοβδόμαδα. Η Μπενφίκα δεν έχει Champions League, δεν παίζει στο Champions League. Αλλά από την άλλη είναι μια ομάδα που φέτος δείχνει να δέχεται εύκολα φάσεις και γκολ. Και παίζει με ένα καλό αντίπαλο. Η Μαρίτιμο είναι μια ομάδα που παρότι είναι φώτιστη και βαριά φανέλα έχει και ιστορία έχει και θράσος έχει. Έχει σκοράρει σε όλα τα επίσημα φετινά της παιχνίδια. Καλούς ξένους παίκτες έχει. Καλό προπονητή τον Ολλανδό, τον Φάντερ Γκάγκ έχει. Και υπάρχει και αυτό το σερί που έχει η Μπενφίκα από πέρυσι. Το διατηρεί δηλαδή από πέρυσι. Στις 12 τελευταίες εξόδους της, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, έχει δεχτεί γκολ στις 11. Αν ήταν η Φαμαλικάου ή η Νασιονάλ ή η Μαρίτιμο ή η Καζαπία, θα έλεγε κάποιος τι πιο φυσιολογικό. Αλλά όταν είσαι η Μπενφίκα και σε 12 εξόδους έχει δεχθεί γκολ στις 11, κάτι λέει αυτό για να τσιμπήσουμε το καλοπληρωμένο γκολ-γκολ σε απόδοση 2.05. Αυτή είναι η Πορτογαλία. Ουσιαστικά δύο γκολ-γκολ μου άρεσαν. Το Αμαδόρα Φαμαλικάου και το Μαρίτιμο Μπενφίκα. Στο Αμαδόρα Φαμαλικάου με γαργαλάει το χέρι να πάω και προς τα δεξιά.

Και για όσους παίζετε ειδικά bet, πεναλτάκια ρέφερι έχουμε στη Λισαβόνα στο παιχνίδι της Sporting με την National, ο Ζάο Πινέιρο.

Αυτά και με την Πορτογαλία. Στη δεύτερη Πορτογαλία δεν έχω κάτι για να συνεισφέρω. Είναι λογικό οι ομάδες στο φινάλε των μεταγραφών να χρειάζονται κάποιο χρόνο για να στρώσουν, για να βγάλουμε κι εμείς καλύτερα συμπεράσματα.

Πάμε να δώσουμε ημίχρονα σε Ιαπωνία και Κορέα. Στην Ιαπωνία, Φουκουόκα Μίτο 0-0, Μοντέντιο Γιαμαγκάτα, Βέτφορετ Κόφου 0-2, Σαγκάν Τόσου Μιγιαζάκι 0-0, Σόναλ Μπενμάρε Σεντάι 1-2, Τοκουσίμα Βόρτι Ιβάκιφ 1-0, Κορέα Μπούτσιον 1995, Νταετζέον Σίτιζεν 0-2, Σεούλ Ίντσεον United 0-0 με 10 φιλοξενούμενοι, Γεγιούλ Σαν 0-0 με 10 φιλοξενούμενοι και εδώ, Γιονμπούκ Χιουντάι Πονχάν Στήλερς 0-0, Μπουσάνι Πάρκαν Σαν Γκρίνερς 0-1, Τσεονάν Σίτι Χουασέον Γευσή 0-0, Γκίμπαε Γιονάμ Ντράγκονς 2-2, Γιονγκίν Σουγόν 1-0 και ημίχωνα στην Ουκρανία, Χάρκοβ Όμπολον Κιέβου 5-0 οι φιλοξενούμενοι με 10, Κρίβ Μπασκόλος Κοβαλίπκα 1-1, Τοντέλα Πόρτο Βίτα 1-0.

Θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, το δεύτερο, για να υποδεχθούμε Παναγιώτσο Τυρόπουλο για την Ιταλία και την Ισπανία, τη δράση που έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο, ξέρουμε ποιος θα μαρκάρει αύριο τον Τάχα Άλλη. Τον Τάχα Άλλη από τα αριστερά, ή ο Καλάμπρη ή ο Κάτρης. Νομίζω ότι αυτή είναι η υποψήφοι, δεν ξέρω. Έχει άλλο δεξιμπάκ ο Παναθηναϊκός. Στο κήπο έβαλε τον Κάτρη. Ο Νίστρουπ, η λογική λέει, θα έχουμε Καλάμπρια.

Καλάμπερ θα έχουμε δεδομένα. Δεν νομίζω να βάλει τον Κάτρι. Βασικός έπαιξε με τον Λιβαδιακό. 60 λεπτά έπαιξε με τη Χράντετς Κράλοβε. Αφού γύρισε από τον τραυματισμό, το Ιταλός θα παίξει. Αυτή είναι η επιλογή, θα είναι του Νίστρουπ. Λοιπόν, θα έχουμε και τίτλους επικαιρότητας σε λίγο με την Παναγιώτα την Απέργη. Οπότε πάμε σε break και γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Το πακέτο μέτρων με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες. Εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή δίνουν αυτήν την ώρα οι 68χρονοι και ο γιος τους που συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης μητέρας της πρώτης σε υπόγειο στον Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα πλέον στρέφεται και στο ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου. Στη σύλληψη ενός 47χρονου που είχε εγκαταστήσει κρυμμένη κάμερα σε πλαστικό κουτί και παρακολουθούσε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, στελέχη της Ελλάδας συνέλαβαν 30χρονο Τούρκο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αρχών της Τουρκίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ληστείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εκρήξεις κοντά στο νησί Χάρκ στον Περσικό κόλπο σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Μάλιστα, τοπικά πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή με τις συγκεκριμένες αναφορές να μην έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Τέλος, γενικά έθριος με θερμοκρασία που θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου, εξελίσσεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα.
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σιγά την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 8 λεπτά μετά τις 2. Πριν πάμε στη ΔΕΘ να δώσουμε μια, να κάνουμε μια ανακοίνωση για κάποια κυρία που θέλει αίμα. Η Μαρία Δαμιανού είναι στο Ιπποκράτιο και χρειάζεται 3 φιάλες αίμα. Μαρία Δαμιανού στο Ιπποκράτιο, όποιος μπορεί, 3 φιάλες αίμα. Παραλαμβάνω, Μαρία Δαμιανού. Λοιπόν, πάμε. Δήμος Βαρδάκης. Έλα, Δήμο, καλησπέρα.
1: Είναι ο κύριος Μάντζος. Παρακαλώ, τις ευχές σας.
2: Κύριε Μάντζο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλή πορεία της έκθεσης. Η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς της. Και επιδρά πολύπλευρα σε οικονομικά, σε πολιτικά, σε δημοσιονομικά γεγονότα, γιατί από το βήμα της έκθεσης εδώ και 100 χρόνια παραδοσιακά εξαγγέλλεται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και συγχρόνως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα αναλύουν ή εξαγγέλουν το δικό τους πρόγραμμα με σκοπό την διακυβέρνηση της χώρας ή όταν έρθει κάποτε αυτή η ώρα, ή προτάσεις σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και γενικότερα πολιτικής, προτάσεις οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης. Και αυτό τον καιρό γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη Θεσσαλονίκη διακινούνται πάρα πολλά χρήματα, αυξάνεται η ζήτηση των προϊόντων, αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας, και θέλω να πω με δύο κουβέντες ότι ζωντανεύει η Θεσσαλονίκη, και με το τέλος της έκθεσης πρέπει να βλέπουμε την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δήμο. Μας ακούει ο Δήμο. Δήμο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, δώσε μας ένα στίγμα, έχει κόσμο πολύ.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα, είναι η ώρα καλύτερη.
2: Ναι, ναι, ναι, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Δήμο, τα λέμε και λίγο αργότερα.
1: Μην κλείνεις τώρα.
0: Α, έλα, έλα.
1: Έχουμε τον Δήμαρχο Εβόσμου, τον κύριο Αλεξάνδρου Αλεξανδρίου. Μιλήστε εδώ, κύριε Αλεξανδρίου.
2: Λάω.
0: Γεια σου, Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Να πω μπράβο σας για μια χρονιά ακόμα που βρίσκεστε μέσα στην έκθεση. Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της πόλης πρέπει να βρίσκεται εδώ, στο μεγάλο event που κάνει η πόλη αυτή εδώ, και στον αγώνα που γίνεται για να γίνει ένα οικονομικό φόρουμ η Θεσσαλονίκη πλέον, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλα τα Βαλκάνια. Και εμείς εδώ, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Κορδελιοβός μου, βρίσκεται εδώ κοντά στα Υπουργεία. Εδώ δίνονται οι μάχες για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πόρους για να κάνουμε καλύτερο το Δήμο μας. Ένα Δήμο που, όπως γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος στη Βόρεια Ελλάδα μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ένας Δήμος που είναι ο πιο νεανικός στη χώρα, που έχει 18.500 μαθητές και πάνω από 36.000 αθλητές. Αυτό το Δήμο προσπαθούμε να το κάνουμε ένα Δήμο σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ένα Δήμο πρωταγωνιστή.
0: Καλή δύναμη, Δήμαρχε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Και πάλι πολλά μπράβο.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλά. Μάτζιος.
0: Έλα, Δήμο.
1: Μισό λεπτό, μια πρόκληση στον κύριο Σιμόπουλο Στράτο, βουλευτή τη Θεσσαλονίκη, καλό άνθρωπο και παοξή. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, Μετρόπολη, μιλάτε
0: εσεί. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Δώστε μας το στίγμα. Δεν μας ακούει ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Ακουγόμαστε.
0: Έλα Δήμο, τώρα σε ακούμε.
1: Πάρε, πάρε τον κύριο Σιμόπουλο.
0: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε βουλευτά. Δώστε μας και εσείς στίγμα από την...
2: Δεν σας ακούω καθόλου.
0: Θα έχουμε την επικοινωνία μας και λίγο αργότερα, τη φτιάξουμε. Εντάξει, οι φίλοι ακροατές τώρα δεν χρωστάνε τίποτα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα δικά μας για να πάμε σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιταλία και Ισπανία. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των δύο. Έχουμε γκολ για τη Wolfsburg, στη Zweite Liga. Wolfsburg, Cottbus 1-0. Holstein, Kiel, Nidenbergi 0-0. Kaiserslautern, Darmstadt 0-0. Στη Ρωσία, Κρίλια, Krasnodar 0-1. Στην Κίνα, Yuhanten Towns, Kinda, West Coast 0-1. Στη Σουηδία, Βάρναμο, Βάρμπεργκς στο 0-0. Ενώ η Τοντέλα πέτυχε δεύτερο γκολ στην Πορτογαλία. Τον Ντέλα Πόρτο Βίτα έγινε 2-0 εκεί το παιχνίδι. Δώσαμε και τις ενδεκάδες για το Newcastle Bournemouth, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 15 λεπτά στην Αγγλία. Και έχουμε 3 συν 3, 6 συνολικά παιχνίδια τα οποία θα τα σχολιάσουμε με τον Παναγιώτη όταν τον έχουμε. Θανάση, τον έχουμε τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, Παναγιώτη μου.
3: Γεια σας, κύριε Μάτζιο.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε Βανάση. Καλησπέρα στην Κατερίνα Μιχαηλίδη και σε όλο τον κόσμο του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Λοιπόν,
3: έχουμε 6 μάτς και ναι, πολύ ωραία. Και βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο και από το χθεσινό Betis Real.
0: Ματσάρα.
3: Το
0: Ματσάρα.
3: Δεν το ανέφερε.
0: Ματσάρα, το είδα όλο το παιχνίδι και ήταν πολύ μεγάλη νίκη για την Betis. Έδειξε χαρακτήρα.
3: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Πολύ μεγάλη εμφάνιση του τερματοφύλακά της. Και πολύ τυχερή γιατί είχε και 3 δοκάρια Real, να τα λέμε όλα. Και ακυρωθέ γκολ και χαμένο πέναλτι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ο μικρός ο SP που έβαλε αλλαγή ο Μουρίνιο. Δεν τον ήξερα, τον υψηλόσωμο αφόρο, ο οποίος παρά το ύψος του και διασκελισμού έχει και ποιότητα έχει. Δηλαδή το παιδί αυτό θα αφήσει εποχή, δεν ξέρω, με εντυπωσίασε τα λεφτά που έπαιξε.
3: Πολύ δυνατός και είχε κάνει και ντεμπούτο νωρίτερα. Είχε σώσει τη Ρεάλ στην πρεμιέρα.
0: Ναι. Ναι.
3: Αν θυμάμαι καλά,
0: είναι Ισπανιόλ. Ναι, σωστά.
3: Ναι,
0: σωστά.
3: Το 1-0 το είχε σκοράρει στο 90.
0: Σωστά.
3: Πολύ σπουδαίο. Εντάξει, τον εμπιστεύεται ο Μουρίνι, ο οποίος δήλωσε μετά τον αγώνα ότι δεν κατάλαβα πως χάσαμε. Εντάξει, εννοούσε ότι η Ρεάλ ήταν πολύ αποδοτική, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά, νομίζω και ο ίδιος, και το έχει κάνει στο παρελθόν, ότι και μια ομάδα η οποία δεν κυριαρχεί απόλυτα μπορεί να κερδίσει ένα μάτς. Okay, και λίγο και με το κομμάτι της τύχης δεν διαφωνεί κανείς, αλλά η αλήθεια είναι αυτή που είπες Γιώργο, ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για την Betis.
0: Έτσι.
3: Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε χρονικά, γιατί πρώτο μάτι στην Ιταλία
0: έχουμε. Έχουμε Ιταλία πρώτα, ακριβώς, Φιωρεντίνα Τωρίνο, δύο ομάδες που δεν πάνε καλά και ψάχνουν την πρώτη νίκη.
3: Την πρώτη νίκη, σωστά. Και η Ρίστεν Παρόδο είδαμε και χθες, ας ξεκινήσουμε γι' αυτό, ακόμα μια νίκη για την Κόμο. Πολύ δυνατή ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας. Ο Δουβίκας μπορεί να μην σκόραρε, να μην είχε και έτσι πολύ μεγάλη παρουσία αγωνιστικά, αλλά και πάλι ήταν έτσι εκεί για την ομάδα του. Συνέβαλε στην ανάμεν περισσότερη κόμμα, η οποία πέρασε από το Μαράσι με σκορ 1-3. Στο Φιωρεντίνο Τωρίνο που έχουμε στις 4, όπως είπε σωστά Γιώργο, καμία εκ των δύο δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα και μάλιστα για τη Φιωρεντίνη είναι το χειρότερο στην ιστορία της. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ δύο ήττες, μάλιστα με 4-0 και με 3-0, και δείχνει να σκοράρει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό για τη Φιωρεντίνη, η οποία είναι στα 100 της χρόνια, και μάλιστα το μάτι με τη Φροζινόνε θα ήταν εορταστικό, αλλά παρόλα αυτά ήρθε μια πολύ βαριά ήττα που δεν την περίμεναν πολύ. Πούλησε και τον Μόβισε Κέν στην Κόμο, πήρε βέβαια τον Μπέτο από την Everton. Νομίζω ότι γενικά είναι ζώρικα τα πράγματα για την ομάδα συνολικά της Φιωρεντίνα. Εγώ θα πω και για τον Φάμπιο Γκρόσο, που χρειάζεται μια νίκη, και νομίζω ότι σήμερα η Φιωρεντίνα θα την ψάξει αρκετά, αλλά έχει δείξει πολύ σημαντικά κενά στο ανασταλτικό της κομμάτι. Έχει δεχθεί 7 γκολ, αυτό δεν είναι τυχαίο, και μάλιστα ακόντρα σε μια Τωρίνο η οποία επίσης δεν έκανε καλό ξεκίνημα, έχει δύο ήττες. Και στις δύο βέβαια με σκορ 2-1 από τη Μίλαν εντός έδρας και από τη Σασουόλο στην Ρωμάνια, αποκλείθηκε και από τη συνέχεια του κυπέλου μέσα στην εβδομάδα, και νομίζω ότι αυτό ήταν πλήγμα για την ομάδα του Ιγνάσιο Αμπάτε, ο οποίος επίσης είναι σε δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται δηλαδή ένα θετικό αποτέλεσμα. Πέντε ισοπαλίες τα τελευταία 7 μάτς μεταξύ τους βλέπω στην παράδοση, και είναι ένα χαρακτηριστικό. Εγώ δεν θα απέκλει εδώ να έχουμε ακόμα μία ισοπαλία. Σκέφτηκα και το goal-goal για να πω την αλήθεια, αλλά είναι πολύ μυστήριο αυτό το ζευγάρι, έτσι όπως έδειξε και στην αρχή. Το άφησε εντελώς. Επαναλαμβάνω πάντως, δεν θα απέκλει ένα 1-1 μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
3: Άφησα όμως. Έμεινα λίγο περισσότερο στο Ίντερ Νάπολη, γιατί εδώ έχουμε μία έτσι πολύ σπουδαία μάχη, ένα καλό ζευγάρωμα, δύο ομάδες που διεκδίκησαν μέχρι σε ενός σημείου πέρσι το σκουντέτο, βέβαια είχαν και διαφορά 11 βαθμών στο φινάλε. Η Ίντερ ξεκίνησε και με ένα απόλυτο 2-2 μετά την Νάπολη. Θυμίζω ότι υπάρχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Champions League. Οι Νερατζούρι θα παίξουν στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ. Και από την άλλη, η Νάπολη, η οποία θα πάει χωρίς το Μακτόμινεϊ στο Μιλάνο, με αυτή την περίπτωση της καρδιακής αρρυθμίας θα υποβληθεί και σε επέμβαση ο Σκοτσέζος. Η Παρθενοπή έπειτα από αυτό το δύσκολο παιχνίδι θα υποδεχθεί την Arsenal του Χρήστο Τζόλι στην πρεμιέρα του Champions League. Ο Τσαλχάνογλου έχει μια πολύ σημαντική συμμετοχή άμεση σε γκολ που έχει σκοράει η Ίντερ απέναντι στην Νάπολη σε 6 γκολ έχει συμμετοχή. Έχει και 9 συμμετοχές σε αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε. Αλλά παράλληλα και η Νάπολη, η οποία δεν ενισχύθηκε ιδιαίτερα, δεν έχει κάνει και καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Γιατί και η νίκη της στη Γένοβα με 2-0 δεν ήταν απόλυτα πιστική. Στο τέλος σκόραρε τα 2 της γκολ και η εικόνα της δεν ήταν πολύ πιστική και γνώρισε την Ήττα. Την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας 1-2 και μάλιστα με τον Βιλίκανο σκοράρει για την Ήττα της Κόμο. Περίπου στα ίδια και ίσως λίγο κατώτερη να είναι η Νάπολη. Νομίζω ότι ψάχνεται λίγο και με τον Αλέγκρι στον πάγκο. Η Ίντερ έχει μια συγκεκριμένη έτσι πεπατημένη αγωνιστική που ακολουθεί με τον Κρίστιαν Κίδη και φέτος. Η παράδοση λέει για τις πρόσφατες έτσι τρεις ισοπαλίες αλλά με γκολ 1-1 και 2-2 στο περσινό μάτς, αλλά νομίζω ότι φέτος τα δεδομένα γέγονται είναι διαφορετικά. Η Ίντερ βλέπω ότι είναι ανώτερη με over 1,5 θα έλεγα ότι μπορεί να θυλιαστεί η νίκη της και θα έλεγα περισσότερο θα πήγαινα στο 2-2 παρά στο 1-1, δηλαδή έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει η Νάπολη να σκοράρει με όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει.
0: Ναι.
3: Και κρατάω και τον Τζαλχάνογλου για συμμετοχή είτε γκολ είτε ασίστ για όποιον έτσι επιλέξει πρόσωπα. Είμαι πολύ πιο πεπισμένος για τη Ρώμα για να πω την αλήθεια. 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Ολύμπικο βλέπουμε γενικά μια πολύ ωραία έκδοση της Ρώμα με τον Γκασπερίνη στον πάγκο από την αρχή της σεζόν να χτίζει την ομάδα, να κάνει και καλές μεταγραφές και γενικότερα να δικαιολογεί αυτή την πρόβλεψη που είχαμε ότι η Ρώμα είναι ομάδα που είναι αρκετά πιθανό να δούμε στην τετράδα. Κάποιοι του βάζουν πολύ κοντά και στη διεκδίκηση του Σκουντέτο.
0: Ναι.
3: Ίσως είναι και λίγο νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό. Βέβαια θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής μας δίνει πάρα πολύ καλά δείγματα. Το είπε και ο Γκασπερίνη ότι έχω μια ομάδα η οποία παλεύει με καρδιά αλλά έχει και πολλή ποιότητα. Και γενικά εγώ θα πω ότι έχει και έναν πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος έχει 19 γκολ σε 20 εμφανίσεις με τη Ρώμα και από την περσινή σεζόν. Και βεβαίως ήδη έχει μία τριπλέτα κόντρα στην Φιωρεντίνα και μία ντοπιέτα απέναντι στην Λέτσε. Πολύ επιδραστικός. Και στο 2-10 που έβλεπα νωρίτερα το Anytime, δεν ξέρω αν έχει πέσει κιόλας.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ πιστική η εμφάνιση του γενικά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα για να τον εμπιστευτούμε.
0: Ναι.
3: Από την άλλη, και η Αταλάντα έχει ξεκινήσει με δύο νίκες, το 2-2, με Σασουόλο και Μπολόνια. Δύο μάτια βεβαίως αρχικά να πω στην έδρα της. Και ιδιαίτερα να πω στο δεύτερο, αυτό με την Μπολόνια δηλαδή, ότι χρειάστηκε πολύ την τερματοφύλακα Καρνεζέκη για να την πάρει. Ήταν πολύ δημιουργική η Μπολόνια και στο φινάλε με τον γκολ του Σάμαρτζης της καθυστερήσεις πήρε αυτή τη νίκη. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βρει και τα πατήματά του στην Αταλάντα ο Σάρι. Εδώ θεωρώ ότι η εικόνα της Ρώμα μας οδηγεί πολύ πιο έντονα στη νίκη. Θα πω ότι μπορεί να ανοίξει και πάλι το μάτς, δηλαδή να το πάρει η Ρώμα με over. Ίσως να συμβάλλει και η Αταλάντα σε αυτό, αλλά άσω Ρώμα με over και για να πω την αλήθεια έβαλα και τον Μάλεν σε ένα bet builder που δημιούργησα και είναι πιο ζεστή από την.
0: Άρα είσαι θετικός και για Ρώμα και για Ίντερ.
3: Ναι.
0: Αν ένα από τα δύο ποιο θα επέλεγες, γιατί είναι η ίδια η απόδοση.
3: Ένα από τα δύο πιο πολύ τη Ρώμα.
0: Πιο πολύ τη Ρώμα.
3: Πιο πολύ τη
0: Μάλιστα
3: Ρώμα.
0: Και με over ανεβαίνει και αρκετά η απόδοση. Λοιπόν,
3: απόδοση και
0: πάμε και στην Ισπανία. Έχουμε 7 λεπτά για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Όπου έχουμε Bilbao Ατλέτικο τώρα το απόγευμα, 5 και 4.
3: 5 και 4 εδώ με την Ατλέτικο να μην κάνει καλό ξεκίνημα, να κάνει και λάθη. Με ήττες απέναντι σε Σεβίλη και Μπάρτσα, αλλά ήταν πολύ σημαντική και νομίζω ότι και απαραίτητη η νίκη με τη Σέλτα 2-0. Έκανε και καλή εμφάνιση. Και γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία έχει διάθεση να πιέσει ψηλά. Και νομίζω ότι με ταχύτητα θα παίξει και κατά τη Ατλέτικο, επειδή μιλάμε για εντός έδρας μάτς. Οι Ραζιμπιάνοι βεβαίως έχουν ένα άλλο πρόσωπο μέχρι στιγμής, έναν επιθετικό τόνο, μια σημαντική δημιουργία συγκριτικά με την περσινή τους βεβαίως εικόνα. και ως ομάδα Σιμεώνε που φέρουν μια ταυτότητα κυρίως για ένα πιο συνισταλμένο παιχνίδι, λίγο πιο αμυντικό. Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ διαφορετικά η Ατλέτικο. Έχει 7 βαθμούς με την ισοπαλία 2-2 με την Βιγιαρεάλ και τις Λίκες με Μάλαγα και Σεβίλη. Βεβαίως όμως πηγαίνουν σε μια δύσκολη έδρα για κάθε ομάδα φυσικά. Όπου όμως η Ατλέτικο έχει 4 δικά στις τελευταίες 5 επισκέψεις της εκεί. Και βέβαια ακολουθεί στην Αγγλία η πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ με το σύριαλ με τον Χούλιαν Άλβαρες να μένει τουλάχιστον ο Αργεντινός ως το χειμώνα αφού απορρίφθηκε η πρόταση από την Ατλέτικο από την Μπαρσελόνα και ο Αργεντινός απέρριψε την Άρσεναλ που είχε συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Για να πω την αλήθεια, Γιώργος, δεν έκανα μια σκέψη στα κόρνερ γιατί έχει αρκετά η Ατλέτικο κυρίως. Όμως μπορώ να πω ότι δεν μου πολύ τέριαξε πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο περιμένω το μάτς και περισσότερο κατέληξα στο goal-goal όπου εδώ νομίζω ότι είναι πιθανό να δούμε γκολ από τις δύο πλευρές και με την Αθλέτικο Σαν Μαμές να διατηρεί την ταυτότητά της και με την Αθλέτικο τώρα να έχει ένα δημιουργικό παιχνίδι. Και είναι και πολύ ζεστός ο Άλεξ Μπαένα με εξτιμής, έχει 3 γκολ για την Ατλέτικο, οπότε είναι μια καλή επιλογή, νομίζω θα είναι και βασικό σήμερα.
0: Θα είναι βασικό, ναι, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα, Ράγιο Σαταντέρ, εδώ...
3: Εδώ αρχικά να πω ότι το μάτς πέρασε από χίλια κύματα γιατί και θα γίνει στον Πουτάρκε. Οι αρχές της Μαδρίτης έχουν κλείσει το κήπεδο της Ράγιο επικαλούμενες λόγους ασφαλείας. Και το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει και μια αρνητική κατάσταση στο κομμάτι το πώς θα αντιμετωπίζουν οι παδί της Ράγιου. Οι οποίοι είναι κάθετα αντίθετοι, έχουν δηλώσει ότι δεν θα είναι στον Μπουρτάρκι για να στηρίξουν την ομάδα. Και μάλιστα διάβαζα ότι κάποιοι εξ αυτών απαιτούν την επιστροφή των χρημάτων διαρκείας γιατί θέλουν την ομάδα τους στη φυσική έδρα. Αγωνιστικά τώρα, παρότι με ένα βαθμό η Ράγιο θα μπορούσε να έχει και περισσότερους, έλεγα κυρίως την πρεμιέρα κόντρα στη Σεβίλη που της το γύρισε με 2 πέναλτι και ίσως κόντρα στην Αλαβές. Βέβαια έχασε με 5-2 από την Μπάρτσα και τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Και για τη Ραφίνη είπαμε, Γιώργο, από την αρχή της χρονιάς ότι διατηρεί αυτή την επιθετική της ταυτότητα και από τη δεύτερη κατηγορία. Προσπαθεί να χτίσει κυρίως, όχι να καταστρέψει. Και έρχεται και από μια πολύ καλή νίκη 3-2 κόντρα στη Λέλτσε με αυτά τα χαρακτηριστικά και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 29χρονο Μαρακινό Φορ, τον Γιασίρ Ζαμπίρ, ο οποίος μέσα σε 36 λεπτά πέτυχε 3 γκολ στον τεμπούριο του και πέφτει δανεικός από τη Ρεν. Ήταν και συγχαμαλικά, θαρό, θα τον θυμάσαι περισσότερο.
0: Ναι, ναι, καλός, ναι, ναι.
3: Είναι καλός επιθετικός και είναι και ένα όνομα που ίσως πρέπει να κρατήσουμε για τα γκολ της Σαντατέρ. Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο μάτς. Εγώ βλέπω εδώ ένα πιθανό γκολ, αλλά με το όλο κλίμα στην Ράγιο, με τον τρόπο με τον οποίο το κλίμα έτσι δημιουργείται από το κομμάτι έδρας, ίσως να παίζει και αυτό ένα ρόλο σε μια ομάδα στο να... Είναι διαφορετικό να παίζει στη φυσική της έδρα, διαφορετικό σε μια ουδέτερη. Θα έλεγα εκτός από το πιθανό γκολ, να μην δούμε και καμιά γέλα για τη Ράγιο. Μήπως πάρει και κανένα αποτέλεσμα εκεί η Ραφίνα.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, ίσως και στο Χ2.
0: Και στο Χ2.
3: Δικαίως εδώ να πω ότι είναι ψηλά το line των corner. Η Ράγιο είναι στο 5,5 μεσόωρο και σε αυτά που κερδίζει αλλά και σε αυτά που παραχωρεί. Και η Σαντατέρα από την άλλη κερδίζει σταθερά πάνω από 5,5 σε αυτό το μικρό έδος που έχουν μέχρι τώρα. Αλλά παραχωρεί αρκετά, είναι 9 ο αριθμός. Έχει βέβαια και ένα ρίσκο, αλλά δεν θα έλεγα ότι θα είναι και απίθανο να δούμε να περνάει και το over 10,5 που βλέπω. Δηλαδή να έχουμε 11 στο 2-2-10 περίπου που παίζει.
0: Ναι.
3: Περιμένω πάντως καλό ρυθμό εδώ από τις δύο ομάδες στο μάτς.
0: Πάμε να κλείσουμε και με το Villarreal La Coruña στο Madrigal. Villarreal δεν έχει νίκη.
3: Πρώτο εντός για τη Villarreal που δεν ξεκίνησε και καλά. Ισοφάρισε 2-2 στο Σαρδινέρο και βεβαίως στο σκορ στο Μετροπολιτάνο ήταν το ίδιο με την Ατλέτικο. Έχασε τη Βιτόρια από την Αλαβές. Νομίζω ότι εδώ θα χρειαστεί νίκη και νομίζω ότι την περιμένουμε και λίγο πιο δυνατή και στο γήπεδο. Ότι ετοιμάζεται για την πρεμιέρα στην Γερμανία όπου θα αντιμετωπίσει την Τότεν για το Champions League και είναι μια αρκετά δημιουργική Villarreal η οποία σταθερά έχει αυτή την ταυτότητα και στη φετινή σεζόν, αλλά βεβαίως δέχεται πάρα πολλές φάσεις, έτσι. Είναι πολύ άστοχη πάντως, δηλαδή με την Ατλέτικο είχε 3,10-3,12 στα 6 goals, έτσι. Και με την Αλαβές ήταν πάρα πολύ δημιουργική. Για μένα είναι πολύ αισιόδοξη η επιστροφή της Δέπορα αγωνιστικά. Έδειξε πολύ καλά πράγματα. Μετά τις ισοπαλίες με την Έλση και την Μάλαγα κέρδισε 3-1 τη Βαλένθια στο Ριαθόρ. Θα έχει και ανεβασμένη ψυχολογία. Θα παίξει βέβαια σε ένα δύσκολο γήπεδο όπως το Θεράβικα. Και βεβαίως

0: και με αυτά τα οποία μας έχει δώσει και με την εικόνα της Ντέπορ μπορεί να βοηθήσει στο να βγει το over 2,5.
1: Άσο και over.
0: Άσο με over για την Villarreal πήρα και εδώ ίσως να έχουμε και corner περισσότερο για την Villarreal, η οποία έχει μέσο όρο πάνω από 7 και η Ντέπορ παραχωρεί αρκετά, οπότε το over 6,5 εδώ για την Villarreal ίσως είναι πιθανό εξαιρετικά για όποιον επιλέγει και τα corner.
1: Η
0: είναι και η επιλογή που πράττει περισσότερο για να πω την αλήθεια.
1: Villarreal και Ρώμα βασικά σήμερα. Ναι, Villarreal και Ρώμα είναι οι δύο βασικές επιλογές έτσι όπως άκουσα και εγώ και είναι και πάνω από δύο μονάδες και οι δύο αξιόλογες, οπότε ολοκληρώσαμε. Παναγιώτη, με ευχαριστώ.
0: Να σε καλά,
1: Παναγιώτη μου, για χαρά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, 2.20 δίνει το άσο και over της Villarreal και 2.50 δίνει το άσο και over της Ρώμα. Οι δύο επιλογές Παναγιώτη Σωτηρόπουλου για Ιταλία-Ισπανία, για να πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Ένα τελικό αποτέλεσμα στην Ιαπωνία, Φουγέντα Χατσινόχε 0-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 70 περίπου. Θα γυρίσουμε με live score και με μπιλάρα για την Βρετανία.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
10: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
11: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή.

0: Σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Γυρίσαμε 36 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Τελευταίο δεκάλεπτο σε Ιαπωνία και Κορέα. Σε λίγο θα μαζέψουμε τα τελικά. Στην Ουκρανία παραμένει το Χάρκοβ όμπολον Κιέβου 5-0, η φιλοξενούμενη με 10 από πολύ νωρίς. Η Κρίβμπας πέτυχε 2-1, δεύτερο γκολ προηγείται 2-1 της Κοβαλίβκα, 2-0 και η Τοντένα της Πορτοβίτα. Στην Γερμανία, να πω ότι είχαμε χαμένο πέναλτι για την Ντάρμστατ στο μάτι με την Καϊζερσλάουτεν, παραμένει το 0-0. Και 2 γκολ ακόμη για την Βόλσμπουργκ, Βόλσμπουργκ-Κόντμπους 3-0 πλέον το παιχνίδι, λίγο πριν το ημίχρονο. Στην Κίνα, Γιουχάν 3 Towns, Κιντάο West Coast 2-1. Στη Ρωσία, Κρίλια Κράσονταρ 0-2. Χωρίς γκολ το Βάρναμο Βάρμπρεξ στην Σουηδία. Μπήκαν και τα μάτς στην Αγγλία. Στο Βέλγιο η Γάνδη Β' προηγείται 1-0 της Άντλεχτ Β'. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και το Newcastle Bournemouth και για την Premier League.

Θυμίζω, Παναγιώτη Σωτηρόπουλος κράτησε την Ρώμα με over με την Αταλάντα και την Villarreal με over με την Λακορούνια, οι δύο επιλογές του. Θα ανακεφαλαιώσουμε και με τα δικά μας σε λίγο, αφού μιλήσουμε πρώτα λίγο με τον Πιλάρα για την Αγγλία, όπου είναι πάρα πολύ γεμάτο και σήμερα το πρόγραμμα εκεί, και στην μεγάλη κατηγορία και στις μικρότερες κατηγορίες όπου έχουμε δράση. Στην Ολλανδία κρατήσαμε τα πολλά γκολ στο ντέρμπι του Άγιαξ με την PSV Eindhoven. Στο Βέλγιο επίσης τα πολλά γκολ στο Μαλίν Βέστερλο με over 3 ασιατικό, και το διπλό της Union Saint-Gilloise με τη Σαλερουά. Στην Πορτογαλία το γκολ-γκολ στο Μαρίτιμο Μπενφίκα με την Μπενφίκα να δέχεται γκολ στα 11 από τα 12 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την πρωτεύουσα να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Με τον Βασίλη να κουβεντιάσουμε για την Αγγλία. Βασίλη μου, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Έλα, καλό μήνα με ποδαρικό γκολ από την Μπόρνεμουθ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Στο ένα το λεπτό.
0: Στο ένα το λεπτό, 0-1, ε.
1: 0-1. Ταβερνιέρ το γκολ.
0: Σε διάβαζα το πρωί και οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι αναγνώστες του Metro.gr για τη στήλη σου. Έβλεπες γκολ εδώ.
1: Ναι.
0: Έβλεπες
1: γκολ εδώ. Δύο Γερμανοί προπονητές. Mm-hmm. Ο Ρόζε μας έχει δείξει ότι όντως είναι επιθετικός προπονητής. Ναι. Είναι αυτή η κουλτούρα των Γερμανών. Το ίδιο είναι και ο νεαρός της Newcastle.
0: Ο Γιάισλε, ναι.
1: Ναι, 0-1 τώρα από το 1 το λεπτό. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει πολλά γκολ το μάτς. Τώρα βέβαια έγινε ήδη 0-1, όποιος πρόλαβε το παίξε.
0: Ναι, ή μπορεί να παίξει κάτι στο live τώρα για παραπάνω.
1: Ναι. Mm. Νομίζω θα έχει γκολ, μπορεί να έχει και ένα τροπές. Γενικώς θα είναι ωραίο μάτς.
0: Βασίλη μου, είχαμε οργασμό μεταγραφών στο φινάλε της Αγγλίας. Γιατί κάπου διάβασα για ρεκόρ φέτος. Κάτι 3 δις, κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
1: τα ποσά... πανηγύρι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Δεν έχει ξαναγίνει,
1: Όχι, ποτέ. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Μιλάμε για ρεκόρ.
0: Ναι.
1: 3,4 δις.
0: Αυτό καλά διάβασα.
1: 3,4 δις, κρατιέσαι έτσι. Mm. Ξοδεύτηκαν στο καλοκαιρινό παζάρι από την Premier League.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τρελό νούμερο. Παρανοϊκό. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3,1 δις.
0: Ναι.
1: Ο λόγος που έγινε αυτός, ο κύριος λόγος βασικά, είναι γιατί άλλαξαν πάρα πολλοί παίκτες φανέλα εντός συνόρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνανε πολύ μεγάλες μεταγραφές, μόνο ένα δις περίπου πήγαν αυτές. Από ομάδα Πρέμιερ σε ομάδα Πρέμιερ.
0: Ναι, όπως π.χ. του Έντσο Φερνάντες που έχει
1: υπάρξει στο μυαλό μου. Τι να θυμηθούμε τώρα, Ρότζερς πήγε στην Τζέλσι, χαμός έγινε. Αλλάξανε πάρα πολλά πρόσωπα εντός συνόρων και αυτό ανέβασε κατακόρυφα τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, και μεγάλα πορτοφόλια υπάρχουν και τα μπάτζετ είναι τεράστια.
0: Τεράστια.
1: Ναι, δηλαδή είναι ευνόητο, το λέμε συνέχεια, ότι οποιαδήποτε μεταγραφή στην Πρέμιερ Λιγκ έχει ένα τουλάχιστον 30% υπερκοστολόγηση.
0: Ναι.
1: 30% τουλάχιστον.
0: Λόγω,
1: δηλαδή,
0: λόγω του πρωταθλήματος.
1: Ναι, λόγω του πρωταθλήματος. Ναι. Κανένας παίκτης δεν
0: δηλαδή κοστίζει. Είναι ο ορισμός αυτό που λέμε καμιά φορά εμείς εδώ και γελάνε, που το λένε κάποιοι υποψήφοι πρόεδροι του πρωταθλήματος, το εμπορικό κομμάτι και ότι η αξία του προϊόντος.
1: Ναι,
0: το πραγματικό προϊόν είναι την Premier League.
1: Δεν το συζητάω. Αυτό είναι το πραγματικό προϊόν. Έτσι ακριβώς.
0: Έχω βλέπω στο transfer market, Βασίλη μου, τέσσερις ομάδες έχουν αξία από ένα δις και πάνω. City, Arsenal, Chelsea, Liverpool και στα 925 είναι και United. Πολύ κοντά δηλαδή.
1: Ναι, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ομάδα τώρα.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τρελά τα νούμερα.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τρελά και γίνανε και φοβερές ιστορίες. Γκραν Γκινιόλ την τελευταία ώρα. Φοβερά σκηνικά. Ναι. Ας πούμε ο Φοφανά κατέληξε από την Λιόν στη Σάντερλαντ.
0: Τι ωραίο παίκτη, ρε φίλε.
1: Ο οποίος είναι παιχτάρα.
0: Τι ωραίο
1: παίκτη. Όχι, τρελό λάθος στην Newcastle. Για να δω. Τη χάσανε για 0-2. Τέτα τέτ σε άδειο τέρμα. Τέτοιο άδειο τέρμα για 0-2. Τεράστια ευκαιρία για την Bournemouth.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, ο Φοφανά πήγε, παίρνει ιατρικά. Έχει συμφωνήσει, ξέρει, τον έχουν ειδοποιήσει ότι φεύγει για Αγγλία, τέλος. Εντάξει. Χωρίς να ξέρει ποια ομάδα θα πάει. γιατί είχαν δώσει ακριβώς τα ίδια λεφτά, είχαν ματσάρι που λέμε. Ναι. Η Crystal Palace με τη Sunderland. Ακριβώς τα ίδια λεφτά στη Λιόν, ακριβώς τα ίδια λεφτά στον παίκτη. Προφανώς η Sunderland έδωσε κάτι τη παραπάνω στο manager. Του παίκτη. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς. Σου λέω, ο παίκτη πέρασε ιατρικά και τελευταία ώρα, μιλάμε για 12 παρα 5, έμαθα ότι τελικά θα πάει στη Σάντερλαντ.
0: Φοβερά. Φοβερό.
1: Το άλλο σκηνικό έγινε με τον Μπαλογκάν. Πέρναγε ιατρικά για να φύγει να πάει στην Everton.
0: Από τη Μονακό, ναι.
1: Και τελευταία στιγμή γύρισε πίσω ο ίδιος, τσαντίστηκε, λέει, δεν φερθήκανε καλά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Αυτό είχε γίνει viral από το καλοκαίρι με το Μουντιάλ μας.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι η Everton έμεινε μανάτη. Έμεινε με ένα φόρ μέχρι το Γενάρη. Ένα. Έδιωξε τον Μπέτο.
0: Ομόγες, ναι.
1: Και έμεινε με έναν.
0: Ναι,
1: ένας έμεινε. Ένας έμεινε.
0: Τώρα,
1: επίσης την πάτησε και η Chelsea.
0: Και η Chelsea.
1: Η οποία Chelsea πούλησε τον Έντσο Φερνάντες. Απευθείας κινήθηκε για την καταστάτη του. Έφαγε πόρτες. Και έμεινε και αυτή αμανάτη.
0: Χωρίς αμυντικό χαφ.
1: Έχει, εντάξει, επιπέδι. Έχει το Καϊσέδο.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει δίδυμο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για φοβερά σκηνικά.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Εντάξει. Έγραψα και κάτι άλλο στη στήλη, το οποίο είναι σημαντικό. Φέτος η UEFA έχει αλλάξει τα κόζια με τις εθνικές ομάδες. Δεν έχουμε αυτές τις εκνευριστικές διακοπές Σεπτέμβρη, μία Οκτώβρη, μία Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Κάνει μία και καλή 16-17 μέρες πόσες είναι. Εκεί κατά τα τέλη του μήνους, μετά τις 20 κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό εμένα μου μεταφράζεται ως εξής. Πότε θα δούμε μετά από τη διακοπή.
0: Αυτό δηλαδή θα έλεγα, ναι. Είναι σαν μια μίνι προετοιμασία για τις ομάδες.
1: Μπράβο. Mm. Θα κάνουμε μίνι προετοιμασία και τότε θα έχουν παίξει και 5-6 επίσημα μάτς όλες. Έστω 7, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τότε θα δούμε τις ομάδες τι πραγματικά ψάρια πιάνουν. Αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες είναι roller coaster. Εκτός βράδυ θυμίζω, έχασε και η Παρί και η Ρεάλ.
0: Η Παρί και η Ρεάλ. Η Παρί έχει ξεκινήσει τραγικά.
1: Μπράβο. Όταν μιλάμε για τεράστια κλαμπ, τεράστια μεγέθη. Τεράστια.
0: Βέβαια.
1: Προκαλείται η Ευρώπη είναι η άλλη.
0: Βέβαια.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πολυνίκη της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι κάνουν τέτοιες πατάτες στις αρχές. Άμα κάνεις την αναγωγή, θα καταλάβεις χαμηλότερες κατηγορίες και χαμηλότερα κλαμπ. Πόσο αφαιρέγγειες είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Είναι αφαιρέγγειες.
0: Τώρα, πάμε στο σημερινό πρόγραμμα που είναι γεμάτο, βέβαια.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα City Coventry.
1: Άστο να μείνουμε φίλοι τώρα, τι κάθεσαι και ασχολείσαι.
0: Θα κερδίσει, αλλά.
1: Είναι ένα μάτσο το οποίο ενδιαφέρει μόνο αυτούς που παίζουν φάνταζι.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει γίνει, έσπασε ρεκόρ από ό,τι είδα για όσους ενδιαφέρονται, σε triple captain ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ. Ναι,
1: ο οποίος... το ψήφι του triple captain που έχει παιχτεί. Αν δεν βάλει γκολ ο Χάλαντ σήμερα θα πέσει πολύ κλάμα.
0: Είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Premier League, 220 πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το Χάλαντ.
1: Όχι,
0: we know Haaland. Άμα είναι σε καλή μέρα, είναι εντυπωσιακό.
1: Από εκεί πέρα, Brighton Leeds, νομίζω ότι και αυτό το μάτι θα έχει γκολ.
0: Θα έχει γκολ. Και εδώ είναι καλούτσικη απόδοση στον γκολ.
1: Είναι πολύ καλή απόδοση. Είχε και μια σοβαρή απόλυτη τελευταία στιγμή στο Ροντόν η Lynch.
0: Η Lynch.
1: Ο οποίος είναι κολόνα πίσω, είναι 95 το γομάρι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα λείψει και για αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο κλίμα.
0: Τη Brighton τη έκανε καλό. Βρήκε ρυθμό και από την Ευρώπη. Παίζει και κοστούλα.
1: Μπράβο. Έχω την αίσθηση ότι και αυτό το μάτι θα έχει γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα ανοίξει το μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ Γερμανοί προπονητές. Αυτό έχει τη σημασία του.
0: Έτσι. Ναι.
1: Έτσι. Αυτό έχει τη σημασία του.
0: Mm-hmm.
1: Οι Γερμανοί γενικά υπάρχουν ομάδες.
0: Ο Χουρτσέλερ με τον Φάρκε. Σωστά. Ναι.
1: Μπράβο. Βλέπουμε πως παίζουν και παίζουν γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Μπρέφτορ Σάντερλαντ νομίζω εδώ θα είναι το ανάποδο.
0: Σφιχτό.
1: Σφιχτό μέχρι που δεν παίρνει.
0: Mm.
1: Αν ναι. κρυθεί, θα κρυθεί στο ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι πιθανή ισοπαλή, αλλά γενικώ άντερ το πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Νότιχαμ Τότεναμ, πιάστα αυγό και κούρευτο. Τότε να με έχει πάρει ένα σκασμό παίχτες.
0: Έχει γκρίνια ο Τζέρμπι με το καλημέρα.
1: Ναι, έχει γκρίνια γιατί έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά και μέχρι στιγμής έχει κουλούρια.
0: Ναι.
1: 0-0. Δεν ξέρω πώς θα το βγει.
0: Ναι. Η Νότιχαμ πήρε το βαθμό με τη Λίβερπουλ, ο Γκλάσνερ προσπαθεί και εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργο παιχνίδι.
0: Περίεργο,
1: είναι
0: περίεργο.
1: Μόνο για συμπεράσματα. Ναι. Να το δούμε, να δούμε πώς θα παίξουν.
0: Το Λονδρέζικο, Φούλαμ Πάλας.
1: Και αυτό είναι περίεργο. Εγώ θεωρώ ότι και αυτές οι δύο δεν θα τα πάνε καθόλου καλά φέτος. Το έχω γράψει κιόλας στην εκτίμησή μου. Mm-hmm. Ότι ειδικά η Φούλα μπορεί και να κινδυνεύσει.
0: Ναι.
1: Ο Αρμπελό δεν κάνει γκέλ.
0: Όχι. Το είπαμε
1: και έχουν ξεκινήσει και οι δύο με ήττες. Και αυτό πιθανή ισοπαλία. Δηλαδή είναι μάτς που κανένας δεν θέλει να χάσει.
0: Ναι. Αν κάποιος παίζει χινάρια, είναι και το πιο χαμηλό.
1: Ναι.
0: Είναι τίποτα δεν
1: τυχαίο. Κανένας δεν θέλει να το χάσει.
0: Ναι. Ναι.
1: Χαλ Κρίσταλ Πάλας. Κοίταξε να δεις. Η Άστον Βίλα όχι μόνο έχει δύο ήττες. Αλλά όχι μόνο δεν έχει σκοράρει, δεν έχει ούτε σούτ στο στόχο ακόμα. Πιστεύεις μετά από δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι και πέρυσι στο Μίλα έχει ξεκινήσει τραγικά με 6 σερίτες, νομίζω. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και μετά έχει.
1: Λοιπόν, η Χαλ είναι καλή, είναι καλά μάλλον, όχι είναι καλή. Δεν είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πέσει η Χαλ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Να πω ότι τελευταία φορά που ομάδα που νεοεισελθούσα στο πρωτάθλημα από προφηβασμό. Που έκανε δύο σερινίκες στο ξεκίνημα, παρότι πρωτάρα, η πρώτη που έπεσε ήταν η Χαλ πάλι, το 2015 νομίζω.
0: Είναι και η ομάδα με τη χαμηλότερη αξία, βλέπω τώρα, 252 εκατομμύρια.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα πέσει η Χαλ, αλλά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Είναι φρέσκια, δεν έχει Champions League μπροστά της, έχει ανεβασμένη ψυχολογία, έχει σούπερ τζολάκι.
0: Ναι.
1: Με απίστευτες αποκρούσεις, έχει μπει φοβερά ο τζολάκι. Ψυχολογία. Η Άστον Βίλα ξαναλέω δεν έχει το στόχο και Champions League μπροστά της.
0: Ναι.
1: Εδώ με ρίσκο θα πω άσο.
0: Θα πας με τη φόρμα.
1: Ναι. 1-0, 1-0. Ναι. Όπως τα παίρνει μέχρι τώρα η Χάλη.
0: Ναι, ναι. Άρα, γκολ στο Brighton Lynch. Πιθανή ισοπαλία στο Λονδρέζικο και κόντρα τη Βίλα. Άσο τη Χάλη.
1: Ναι, ακριβώς. Everton United, τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω τώρα. Η United το πρώτο παιχνίδι χάνει με κάτω τα χέρια τη Χάλ. Στο δεύτερο παιχνίδι βάζει 5 γκολ.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω πώς θα ξημερωθούν. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω τα νύχια μου.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω. Και η Everton είναι πολύ αποδυναμωμένη από την άλλη.
0: Ναι.
1: Έχασε και τον Γκουέγε που πήγε στην City.
0: Άρα ούτε κόντρα, άρα στην άκρη.
1: Όχι, τίποτα, πάσο. Πάσο.
0: Και τον Λονδρέζικο...
1: Όσο είναι το Arsenal Chelsea, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Αγγλία. Κοίταξε, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
0: Ναι.
1: Αν επικρατήσει το μοντέλο της Chelsea που είναι βάλτε να πάνε. Δηλαδή τριπλέτα μπροστά που πετάει φωτιές πετάει φωτιές, έτσι. Ναι. Με Ζωάο, Πέδρο, Πάλμερ και Ρότζερς, πετάει φωτιές.
0: Ναι.
1: Αλλά πίσω είναι μπάτε σκύλια, λέστε.
0: Ναι, τα έχει πει από πέρσι, βέβαια, για αυτού που έχει πίσω.
1: Ναι, θα πάει ψηλά το μάτς.
0: Ναι.
1: Αν επικρατεί το μοντέλο της Arsenal,
0: που
1: είναι μπράβο, πολύ πιο συντηρητική. Ένα γκολ, δεν τρώμε με τίποτα. Γεια σας, το σβήνουμε.
0: Έχουμε και Champions League.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα επικρατήσει το μοντέλο της Arsenal. Αν το κάνει αυτό η Arsenal, το under πληρώνει καλά.
0: 2-15.
1: Πάνω από 2-10. Mm. Ναι, πληρώνει πάνω από 2-10 το under.
0: Μάλιστα.
1: Αν καταφέρει να σβήσει επιθετικά την Chelsea.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν πάει, είναι πώς θα πάει το μοτίβο του αγώνα.
0: Το
1: είναι πολύ φίλοι ο Αρτέτα με τον Τσαμπιαλόνσο.
0: Ο Τσαμπιαλόνσο είναι και κοντά ηλικιακά.
1: Ναι, όχι μόνο, είναι και γειτονάκια. Από την Ισπανία, από παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Στην ίδια γειτονιά οι Βάσκοι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα, αν αξίζει να παιχτεί κάτι, είναι το Άντερ. Άντερ.
0: Ναι, ωραία. Πάμε Championship.
1: Στην Championship, η Preston ήδη κερδίζει 1-0 την Blackburn. Εδώ δεν θα εκπλαγώ αν γίνει ανατροπή και δεν θα εκπλαγώ. Είναι ένα μάτι το οποίο παίζει τώρα.
0: Ναι.
1: Αν έχει και καμία κόκκινη.
0: Α,
1: το μάτι είναι Derby στο Λάγκασιρ. Είναι εκεί με το τριγωνάκι, το τραγωνάκι, με την Bolton, τη Wigan, Preston, Blackburn εκεί. Όλες αυτές έχουν κόντρα καλή.
0: 6-30 το διπλό, 6 φράγκα η κόκκινη. Τώρα στο live
1: δεν θα εκπλαγώ. Καλά, αν έπαιζε και το παλικάρι αυτό που είχαμε μέχρι πέρυσι, αλλά φέτος που είχε στην Ιταλία, θα το είχα σίγουρο την κόκκινη. Ο φίλος ο Όσμαγιτς.
0: Α, Όσμαγιτς.
1: Ο Μαυροβούνιος. Ναι,
0: ναι,
1: ο Μαγκανιάρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το καλό το παιδί, αλλά πήγε στην Τζένοα, έφυγε.
0: Mm.
1: Είχε βαρεθεί να μετράει αποβολές, να μετράει ποινές. Είχε φάει 10 πέρυσι που είχε δαγκώσει έναν. Γύρισε, ξανά φάγε άλλες 6 γιατί χτύπησε ένα διαθλητικά εκτός φάσης. Την είχαμε στο τσεπάκι την κόκκινη, αλλά και πάλι επειδή είναι ντέρμπι, νομίζω ότι θα έχει ξύλο.
0: Ναι.
1: Τι κρατάμε από τα μάτς των 5, αυτό που μου αρέσει αρκετά με ρίσκο αλλά μου αρέσει είναι η Bristol City.
0: Η Bristol City.
1: Στην Burnley.
0: Εδώ
1: δικαιώνομαι στην εκτίμηση που είχα κάνει ότι η Burnley φέτος δεν θα είναι από αυτές που θα διεκδικήσουν άνοδο.
0: Θα την πάρει
1: κατά
0: βόλτα. Δεν
1: εκτιμώ ότι είναι οι Wolves όπως είναι οι Wolves ή η West Ham.
0: Ναι.
1: Είναι μια μέτρια ομάδα, δεν έχει καθόλου νίκες μέχρι τώρα. Είναι πολύ μέτρια η Burnley. Έχει και άγχος. Έχει... Και η Bristol City με το θαυματοποιό στον πάγκο του Σκουμπάλα. Είναι ο άνθρωπος που πέρυσι ανέβασε τη Lincoln από το πουθενά στην Championship.
0: Ναι.
1: Έχει πάει καλά τώρα τελευταία, έχει ανεβάσει στροφές. Τη θεωρώ dark horse πολύ την Bristol City. Μην πάει και, μέσα στα playoff.
0: Ναι.
1: Ρισκάρω με Bristol City.
0: Καλή απόδοση. Ωραία.
1: Ναι. Κανένα άλλο. Τα άλλα μου είναι αδιάφορα, δεν θέλω να μπλέξω.
0: Πρώτη και δεύτερη.
1: Είμαι και πολύ επιλεκτικός αυτή την
0: εποχή. Ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Ξεκίνησε.
1: Στην πρώτη κατηγορία ήδη το Wigan Stockport στο 21 έχει πληρώσει το over, είναι 0-3.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Σε αυτά που είναι αργότερα. Κοίταξα 2-3, τελικά μάλλον θα τα αφήσω. Δηλαδή, κοίταξα λίγο και τη λιγότερα κόντρα της Oxford.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει φάσεις, δεν κάνει ευκαιρίες, οπότε άστο να μείνουμε. Γιατί λες, έχω εκφραστεί ότι ήταν ομάδα της Γκέλας. Κοίταξα λίγο και τη Λέιτον. Έχει πάει πάρα πολύ καλά η Λέιτον, αλλά με φόβησε που μεσοβδόμαδα η Λούτον έδειξε επιτέλους τα δόντια της και κέρδισε πολύ πιστικά και καθαρά την πολύ ισχυρή Stockport. Με 2-0 δεν έφαγε το γκολ.
0: Ναι.
1: Οπότε μαζεύτηκα. Το τρίτο, αλλά έχει πέσει πολύ απόδοση, ρε γάμο, το σε λίγο θα γυρίσει και φαβορεί. Στο 2.90 αυτό συζήτηκα, τώρα έχει πέσει 2.60 πόσο έχει πάει. Είναι το Doncaster Plymouth.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν κάποιος θέλει κάποιο διπλό πιο χαμηλό, για μένα δεν έχει αξία πλέον, η Plymouth παίζει.
0: Η Plymouth παίζει, είναι στο 2.65, ναι.
1: Έχει πέσει πολύ δυστυχώς, την πήρανε χαμπάρι που λέμε.
0: Ναι.
1: Όσο για τη δεύτερη κατηγορία, μόνο το άκρη των Crowley μου αρέσει λίγο. Δεν μπορώ να βλέπω φαβορεί ομάδα η οποία δεν έχει νίκες ακόμα.
0: Θεωρώ ότι
1: τέλος μέτρια και για να θα παλέψει να σωθεί η Άκρικτον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι για τίποτα wow η Crowley, αλλά είναι καλύτερη της Άκρικτον πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Α, και έχω και ένα στην National League,
0: α.
1: Το οποίο δεν δικαιολογείται ως απόδοση και μιλάω για τον Barrow Sutton.
0: Barrow Sutton. Το διπλό...
1: Ναι, οι αποδόσεις της Sutton είναι πολύ ψηλές.
0: 3-30.
1: Μόλις προχθές έκανε ήταν... Μέχρι τώρα είχε μόνο νίκες. Η Μπάρο είναι στον πάτο εντελώς. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει προς τον πάτο. Δεν έχει κάνει νίκη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει και η Σάτον.
0: Bristol City, Σάτον, Crowley. Και ναι. Αν κάποιος θέλει λίγο πιο χαμηλά,
1: ναι,
0: την Plymouth.
1: Ναι, αυτά είναι από την Αγγλία.
0: 2.65.
1: Και γκολ είπαμε και πιθανές σοπαλίες είπαμε.
0: Και κρατήσαμε...
1: Δεν έχει πάρα πολύ ψωμί. Πάω μαζεμένα επιφυλακτικά.
0: Έτσι. Ωραία, ωραία. Εκτός Αγγλίας.
1: Εκτός Αγγλίας, κοίταξα. Σήμερα είχα 5-6, τελικά θα κρατήσω 2.
0: Ωραία, να ακούω.
1: Μου άρεσε, τώρα έχει ξεκινήσει, αλλά νομίζω είναι 0-0. Έτσι, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Νιρεμβέργη.
0: Α,
1: είναι 1-1. Ένα-ένα. Στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η Νιρεμβέργη στο ημίχρονο.
0: Τη Γερμανία, ναι.
1: Προηγήθηκε στο 41 και σοφαρίστηκε στο 45. Εντάξει, 1 είναι η Νιρεμβέργη, νομίζω θα κερδίσει.
0: 3-60, ναι.
1: Πάει πολύ καλά με τον Κλόζε στον πάγκο φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γίνεται δουλειά εκεί.
1: Το δεύτερο είναι πάλι από τη Γερμανία, η Elfsenberg, η πρωτάρα.
0: Που εντυπωσίασε με τη Leverkusen.
1: Η οποία μπήκε, δεν είχε παίξει ποτέ στην Bundesliga, μπήκε και βάλε 3 γκολ στη Leverkusen πρεμιέρα.
0: Και είναι και αποδυναμωμένη η Gladbach φέτος.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν η πρωτάρα μπορεί να το ξανακάνει, γιατί όχι, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Το τρίτο είναι μια κόντρα της ΑΕΚ.
0: Κόντρα της
1: Ναι, κοίταξε, άδειξε. Η ΑΕΚ ήταν πολύ κακή με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Το ότι ήρθε 1-1 στο 97 δεν λέει τίποτα. Ήταν δικαιότατη η ισοπαλία. Ναι. Η ΑΕΚ θα είχε μπλέξει και χειρότερα αν είχε φάει πρώτη γκολ. Θα μπορούσε να έχει φάει.
0: Mm-hmm.
1: Θα μου πει ήταν σε hangover μετά την, μετά την πρόκριση με τη Λεύσκη. Ναι. Ναι, αλλά και τώρα την Τρίτη έχει το πρώτο μάτς με τη Σάλσμπουργκ.
0: Με την
1: Λάφη, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και όσο να πει, είναι ξεμιαλίστρα το Champions League και τεράστιο.
0: Ναι. Για το παίκτη, εμείς απ' έξω τα βλέπουμε αλλιώς. Αλλά ο παίκτης είναι λογικό να
1: μην το συζητάς τώρα. Απλά σκαλώνω λίγο στο ότι η ΑΕΚ χάνει πάρα πολύ δύσκολα στη Φιλαδέλφια.
0: Και εγώ σε αυτό που λες συμπληρώνω ότι δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ο Σούταλο να καλύψει το κενό του Φαμπιάνο. Που,
1: ναι, το οποίο είναι τεράστιο για τον ΑΕΚ.
0: Που μπορεί κάποιοι να τον υποτιμούν τον Φαμπιάνο και να λένε εντάξει, μεγάλωσε. Είναι όμως εγκεφαλικά ένας παίκτης πολύ.
1: Είναι κολόνα.
0: Είναι πολύτιμος. Ξέρει μπάλα, είναι καλό στο build-up. Εντάξει, ότι μεγαλώνει.
1: Πάντως είναι πολύ πουλο μάτς. Πάρα ναι, πολύ πουλο μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως και τη σοφαλία.
0: Πάντως αυτό το 1.45 δεν λέει την αλήθεια και τη δυσκολία.
1: Όχι, όχι, είναι της πλάκας, μην το συζητάμε καν.
0: Ναι.
1: Είναι της πλάκας, είναι για κόντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τα άλλα δύο είναι ισπανικά.
0: Ισπανικά.
1: Το ένα είναι Σαντατέρ.
0: Με τη Ράγιο, ναι, το είπαμε
1: και πριν. Η Ράγιο φέτος έχει πουλήσει τον κορμό της.
0: Έχει απουσίες σήμερα.
1: Δεν παίζει και αυτό το εργαλείο που με την ΑΕΚ τον είδα πέρυσι, μ' άρεσε πάρα
0: πολύ.
1: Ωραία,
0: φίλε, ο τέτοιος, ο Παλαθόν.
1: Πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο Ίση Παλαθόν. Πω, τι ωραίος παίχτης.
1: Πολύ ωραίος παίχτης.
0: Και δεν παίζει τον goalkeeper ο Μπατάλια ο βασικός.
1: Μπράβο. Και παίζει και στο δεύτερο γήπεδο πλέον.
0: Και...
1: γιατί το γήπεδο το φτιάχνει.
0: Ναι, αυτό.
1: Το Βαγέκας. Λοιπόν, ένα παλιό γήπεδο παλαιάσκοπης. Αν δεν κάνω κανένα λάθος, η Ράγιο μέχρι και φέτος, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το σκηνικό. Είναι η μόνη ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα που ακόμα δίνει εισιτήρια σε χαρτί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ηλεκτρονική έκδοση εισιτήριων.
0: Oh.
1: Δηλαδή στείνεσαι στην ουρά να πάρει εισιτήριο.
0: Φοβερό,
1: έτσι.
0: Φοβερό.
1: Εποχές 1980.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Σαντατέρ μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Και αν θες να πάμε και επιθετικά, νομίζω ότι θα έχει και γκολ.
0: Ναι. Κάποιος το ανεβάσει. Διπλό με γκολ.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα.
0: Mm-hmm.
1: Και το άλλο είναι μια μεγάλη μπόμπα που βλέπω, η Λα Κορούνια.
0: Το όνομα με Γιάνγκ.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε τον Ιούνιο μπήκε στα 38, αλλά.
1: Αλλά σκοτώνει, μια χαρά
0: σου.
1: Τα πάει. Μια χαρά τα βάζει τα γκολάκια, αυτό μετράει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει η Λα Κορούνια, είναι πολύ βάρη χαρτί. Μπορεί να λέμε
0: φανέλα,
1: είναι πίσω, αλλά είναι η Λα Κορούνια, δεν είναι η Elfsenberg που είπαμε πριν.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι η Λα Κορούνια.
0: Είναι...
1: και δεν είναι καλά η Villarreal. Και γκρίνια έχει και Champions League έχει μπροστά τη. Παίζει νομίζω στην Dortmund.
0: Mm.
1: Αν δεν απατώμε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Και
1: δεν έχει νίκη ακόμα. Εδώ κάποιο μπορεί να πάει και με το χ2 με γκολ, το οποίο δίνει 3,80.
0: Το οποίο δίνει πολύ.
1: Ναι. Θα έχει γκολ, δεν μπορεί να είναι το 0-1.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ πιθανό. Εγώ το κάρφωσα ξερό διπλό πάνω από 6.
0: Ναι. 6,50 δίνει το διπλό.
1: Ναι, το κάρφωσα ξερό διπλό.
0: Για να κλείσουμε τίποτα αυριανό, μεγάλο.
1: Αύριο. Νομίζω ότι έχουν κάνει λάθος σε δύο ματς ελληνικά που περιμένω ότι θα έχουν γκολ.
0: Και
1: στο
0: ΟΦ
1: Κηφισιά.
0: Α.
1: Και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Δεν πείθουν δηλαδή λες. Α, για
1: όχι.
0: Over. Ναι.
1: Όχι, για over. Ναι. Over με γκολ και πολλά γκολ γενικώ.
0: Ναι.
1: Και αν θες να το τραβήξω και λίγο, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαντάζ εναντίον του.
0: Εδώ πάω. Υπάρχει μια πτώση τελευταίες ώρες. Το 2.40 πήγε 2.25.
1: Λογικό.
0: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εικόνα. Κάποιοι λένε ότι θα είναι αποστολή και ο Ουναχή.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον Ουναχή. Δεν το μετράω τόσο πολύ. Εγώ μετράω τόσο περισσότερο τα εξωαγωνιστικά.
0: Α, το κλίμα λες που.
1: Ναι,
0: και...
1: ο Παναθηναϊκός με την πρόκριση που έκανε.
0: Έκανε ένα τεράστιο ουφ.
1: Μπράβο, και παράλληλα έφερε και τον Ουναχή που είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Γενικώς λίγο δείχνει να ισιώνει, βγήκε από
0: Βασίλη,
1: το δικαιώνα.
0: Επειδή αυτός. Εσύ έχεις την εικόνα, ο Ουναχή θα είναι ο Ουναχή που τον είχαμε συνηθίσει ή θα είναι καλύτερος. Τι λες.
1: Θυμάμαι ότι ήταν χειρότερος εγώ.
0: Εσύ λες ήταν χειρότερος.
1: Mm.
0: Άρα λες είναι υπερτιμημένος. Συμφωνείς και με τον Ραπτόπουλο.
1: Ναι, που... συμφωνώ, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ. Κοίτα, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει όμως πάρα πολλά ψυχολογικά. Είναι απρόβλεπτος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ένας παίκτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό Μουντιάλ.
0: Και δεν ενδιαφέρθηκαν.
1: Ναι, ναι. Και δεν ενδιαφέρθηκε καμία σοβαρή ομάδα.
0: Ναι, λίγο Άγιαξ και Αϊτχόβεν, αλλά και αυτοί δεν έδωσαν πολλά λεφτά. Δηλαδή δεν πήραν το ρίσκο.
1: Ζεστά,
0: ναι.
1: Που για κάποια ομάδα αυτά τα νούμερα, 15 εκατομμύρια ξέρω
0: είναι...
1: εγώ, δίνονται πολύ εύκολα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν ενδιαφέρθηκε κανείς.
0: Ναι.
1: Και εκτιμώ ότι περίμενε και ο Ναχή μέχρι τελευταία στιγμή άλλη πρόταση.
0: Τα έδωσε η άλλη τη Χάντα, αλλά δεν ήθελε να πάει λογικά στο Κατάρ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι του παίχτη η επιλογή.
1: Κοίτα, είναι με τις ώρες του.
0: Επειδή
1: ξέρει πολύ, πολλά κιλά μπάλα τα ξέρει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
0: Επειδή είχε εικόνα, ο Λουζά της Γότφορντ
1: Κοίτα, ο Λουζά είναι πολύ καλός, πώς να το πω τώρα, ένας παίκτης ο οποίος είναι μπακέτα, ορχήστρα. Δηλαδή, μοιράζει το παιχνίδι, βαθιές μπαλιές, αριστερά-δεξιά, έχει ηγετική φυσιογνωμία.
0: Θα βοηθήσει, λες, δηλαδή.
1: Τι δεν έχει. Εκεί που πονά ο Παναθηναϊκός, κανένας δεν το έχει προσφέρει από αυτό που έφερε στα χαφ. Δεν έχει το τσαγανό, την αγριάδα και το να σε πάρει από πίσω να σε κυνηγήσει. Δεν είναι γρήγορο. Ναι,
0: αυτό το έχει λίγο Κάγκουα, αλλά.
1: Ναι, και ο Κάγκουα όμως δεν είναι κόφτης, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Είναι, φεύγει προς το πλάι.
0: Κουβαλητής είναι πιο πολύ. Ναι,
1: ναι, είναι κουβαλητής ακριβώς. Δηλαδή ο Κάγκουα έχει τον διαβολισμό, ο Λουζά έχει την μακρινή παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Τις ηγετικές, δηλαδή να κατευθύνει την ομάδα όταν απλώνεται ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει aggressive τους half, δηλαδή. Σαν τον. Σαν το Πουέρτα που πήρε ο Ολυμπιακός που τρώει σίδερα.
1: Ακριβώς.
0: Τον είδαμε στο Μουντιάλ.
1: Κανένας δεν είναι, δηλαδή, ούτε ο Κάγκουα, ούτε ο Λουζά, ούτε ο. Πόσο μάλλον ο Ουναχή. Κανένας από τους half του Παναθηναϊκού που ήρθαν τώρα δεν έχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Άρα και προς Παναθηναϊκό, Βογέρνης.
1: Ναι, και προς Παναθηναϊκό, αλλά με γκολ-γκολ σίγουρα.
0: Ναι, για να πάρει καλή απόδοση.
1: Θεωρώ θα φάει και γκολ. Α, και λίγο η Σασουόλο μου κάνει ένα κλικ.
0: Και λίγο η Σασουόλο στην Ιταλία. Όπου αυτός ο Μπεράρντι σκοράρει ακόμα, ρε φίλε. Τι ωραίος παίκτης.
1: Ακατάπαυστα και αγέραστος.
0: Αγέραστος. 3.70
1: να κλείσουμε.
0: Μπολόνια, ναι.
1: Να πάμε και στη Δευτέρα. Που μου αρέσουν δύο σημεία.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι η φίλη σου Ιαρούκα.
0: Ιαρούκα. Πορτουγάλ. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Επίσης με καλό προπονητή και καλό. Και η Εστορόλ είναι αποδυναμωμένη.
1: Και το άλλο μου αρέσει είναι το Μάλμε ΑΕΚ.
0: Μάλμε
1: ΑΕΚ. Εδώ έχουμε και σοβαρό δείγμα πρωταθλήματος. Έχουμε 17 αγωνιστικές πόσες.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι, φέτος πάει καλά.
1: Μάλμε το ανάποδο. Και πληρώνει άντερα.
0: Το διπλό πληρώνει.

0: ανάποδο και πληρώνει άντερα.
1: Το διπλό πληρώνει
0: 4 και.
1: Ναι. 4-15.
0: Δεν στέκει. Δεν έχει καμία λογική. Ναι. Έχει το χώρο.
1: Γερμανία και όχι μόνο. Και ανακεφαλαίωση επιλογών και με τα τελικά αποτελέσματα γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λίγο μετά τις 3.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 5 λεπτά μετά τις 3. Μετρόπολης ακούτε 9.55 των FM. Να δώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα που χρωστάμε σε Ιαπωνία και Κορέα. Η Ιαπωνία Φουκουόκα Μίτο 1-1. Σόναλ Μπερμάρε Σεντάι 1-3. Μοντέλιο Γιαμαγκάτα Βέτφορετ Κόφου 1-2. Σαγκάν Τόσου Μιγιαζάκι 2-0. Το Κουσίμα Βόρτι Σιβάκι 1-0. Πάμε και στην Κορέα. Μπούτσον 1995, Daejeon Citizen 0-5, Σεούλ Incheon United 1-0, Γεγιούλ Σαν 0-0, Γεομπούκ Χιουντάι από Χαν Στήλερς 2-0, Μπουσάνι Πάρκ Ανσάν Γκρίνελς 0-1, Τσεονάν Σίτι Χαν Σεούγκ 1-1, Γκίμπα Αιγιονάμ Dragons 2-2, Γιονγκίν Σουγόν 1-1, τελικό στην Πορτογαλία τον Τέλα Πορτοβίτα 3-0, τελικό στην Ουκρανία Κρίβμπας Κόρος Κοβαλίφκα 2-2 και διεκόπη το παιχνίδι της Χάρκοβο με την Όμπολο Κιέβου για λόγους ασφαλείας 88. Το μάτς ήταν 5-0. Αν έχω κάποιο

0: και ανώτερη ενημέρωση θα σας δώσω για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τζβάιντε Λίγκα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε Holstein Kiel Nürnberg 1-1, Kaiserslautern Darmstadt 1-0 και Wolfsburg Cottbus 3-1. Στην Κίνα Yuhan Trin Town Qingdao West Coast 2-1. Ρωσία Κρίλια Krasnodar 0-2. Και στα παιχνίδια που ξεκίνησαν μετά τις 2.30, η Bournemouth έχει και δεύτερο γκολ με τον Τιαό. Ταβερνιέ και Τιαό, Newcastle Bournemouth 0-2. Preston Blackburn 2-0. Stoke Charlton 3-0. Wigan Stockport 0-3. Αναφέρομαι τα μάτς που έχουν γκολ. Southend Yeovilh 0-1. Αυτά. Ξεκίνησαν και τα μάτς των 3. Rems Gingham 0-1 στη Γαλλία και Meppen Saarbrücken 0-1 στην Γερμανία. Και από Γερμανία σε Γερμανία θα πάμε σε Γερμανία, θα μείνουμε επί γερμανικού εδάφους με Νίκο Κουλιανό να κάνουμε την κουβεντούλα μας, το ποδαρικό μας με Νικόλα και στο Μπετσόου όπου βλέπω ότι είμαστε νομίζω Νίκο πλήρης. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καταρχάς πες μου αν ακούγουμε καλά γιατί είμαι σε κάτι...
0: Σε κάτι πηγάδι, γιατί μια χαρά σ' ακούω προς το παρόν.
1: Σε κάτι καταράκτη. Κάτι...
0: μια χαρά σ' ακούω. Μια χαρά σ' ακούω και βλέπω ότι έχουμε Γρηγόρη Κόκκινο από χθες. Πρώτος πρώτος με τα μεσάνυχτα.
1: 12 και 1. Είναι Μακρόπουλος. 12 και 1.
0: Έχουμε Τέριαξε, έχουμε Μαντζού, έχουμε Τότι, η αφεντιά μου, η αφεντιά σου, Πλιάκο και Βραζιλιάνο. Άρα είμαστε κομπλέ.
1: Και πλέον προσεχώς ο Αντεροβγάλτη.
0: Αντεροβγάλτη, βέβαια, τον βλέπω. Αντεροβγάλτη και νομίζω.
1: Ο οποίος χθες βιαζόταν να ετοιμάσουμε λίγο τα τεχνικά θέματα. Mm-hmm. Ήθελε να δώσει under το Betis Real. Αυτός το έπαιξε βέβαια. Μου λέει θα έκανα ποδαρικό καλό, με έκραξε. Τώρα ας ελπίσουμε αύριο να έχουμε έτοιμο τη στήλη και του αντεροβγάλτη.
0: Ωραία, ωραία. Και σιγά σιγά επειδή προς τα τέλη του μήνα θα μπουν και οι μπασκετικοί και επειδή φέτος θα έχουμε ενδιαφέρον και προτάσουμε και λοιπά, και Γιώργο Πετρίδη σταθερά, ο οποίος είναι ναι, σταθερά στο μπάσκετ που και εκεί έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
1: Έχουμε τον καλύτερο, δεν το συζητάω, Γιώργος Πετρίδης. Έχει ξεκινήσει ήδη τώρα με κάτι τουρνουά, με κάτι μακροχρόνια. Έχει πολύ φίλους.
0: Νομίζω ότι...
1: Γενικώς έχουμε ωραία σεζόν, η πλέον φτηνότερη συνδρομή πανελλαδικός 100% Γιώργο και όχι για να πάρει ένα...
0: Το κρατήσαμε αυτό και είναι σημαντικό.
1: Ναι, ακριβώς. Για να πάρει προμοσικά από σχεδόν 10 τύψες.
0: Έτσι. Διαφορετικούς τύψες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο...
1: Πάμε
0: να κάνουμε λίγο... Βόλτα Γερμανία. Βέρντερ Λιψία, ναι, το πρώτο μάτς.
1: Από αντίθετους δρόμους οι δύο ομάδες έρχονται. Mm-hmm. Η Βέρντερ μας δικαίωσε την πρώτη εβδομάδα. Έχασε εύκολα από τη Φράιμπουργκ γιατί τη στηρίξαμε. Και ναι, μας έδωσε ταμείο κιόλας η Φράιμπουργκ με Τσέλσι.
0: Με τεσσάρα.
1: Διάδα την προηγούμενη Κυριακή. Ναι. Η Λιψία... με ένα εντυπωσιακό πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα, όπου είχε 4,52 expected goal στο match με την Gladbach, έτσι. Είχε 5 goal σχεδόν expected, βέβαια κέρδισε 3-0. Ήταν πάρα πολύ καλή η Λειψία στην πρεμιέρα της. Με όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, με Κουκού είναι πλέον μπροστά. Με Κρίστοφερ Κουκού, με Νούσα και Μπακαγιόκο από πίσω, γιατί η Λειψία κάθε χρόνο τις παίρνουν παίχτες, έτσι, δεξιά και αριστερά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Φούλκρουκ που έχει επιστρέψει Βέντερ κορυφή, ο Γκρουλ πιο πίσω, εντάξει, δύσκολο μάτς όπως και να το πιάσουμε τώρα Γιώργο το παιχνίδι. Mm-hmm. Η Βέντερ βγάζει άλλη δυναμική στην έδρα της, η Λειψία θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη σαν ομάδα. Δεν έχω κάτι αμάν αμάν, βλέπω Λειψία αλλά δεν τρελαίνομαι, όσοι παίζουν σκόρερ το νούσα θα κρατούσα.
0: Που είναι και σε καλή κατάσταση.
1: Μπορεί να βγει κόντρα με τους αργούς αμυντικούς να βάλει κάποιο γκολ.
0: Και έχει και την ατομική ενέργεια, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής πραγματικά.
1: Εντάξει, πιθανό το διπλό, αλλά το ήθελα παραπάνω. Ίσως χ2 και γκολ, κάπως έτσι είμαστε σε αυτό το ζευγάρι.
0: Η Gladbach που είπες ότι διασύρθηκε παίζει με την Elversberg.
1: Εντάξει, άλλη Gladbach εντός, άλλη Gladbach εκτός, διαχρονικά την έχουμε μάθει την
0: Borussia
1: του Μέχε Gladbach. Ποντάρει πάρα πολλά στο Borussia Park. Εντάξει, παίζει με την νεοφώτιστη Elversberg, η οποία έκανε την έκπληξη. Ίσως και ευνηδίες εγώ θα πω την
0: Leverkusen.
1: Την Leverkusen έκανε, ό,τι έκανε τις έβγαινε στο παιχνίδι. Προηγήθηκε 2-0 χωρίς καν να το καταλάβει, της βγήκε για το γκολ με τον Μόβκα. Με την σέντρα στο δεύτερο μήχρονο 3-0, μετά προσπάθησε η Leverkusen, το μόνο που έκανε να μειώσει ο σκορ στο φινάλε.
0: Ναι.
1: Δεν κακή ομάδα, μαχητική, αλλά για μένα είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Μπροστά έχει τον Νταμπάκοβιτς βέβαια, ο οποίος είναι και έμπειρος και μπορεί να βρίσκει και γκολ. Και από την άλλη, φίλη μας, η φίλη μας η Πάντερμπον, η οποία με Πέτκοφ, με Κόντε, με Κουντέ, με... είναι μια μαχητική ομάδα, τετράδα παίζει πίσω, έτσι για όσους 4-2-3-1 παίζει. Θέλω να παίξω άσο, αλλά δεν τρελαίνομαι.
0: Δεν τρελαίνεσαι, γιατί ναι, είναι και βαριά ήττα. Ναι. Ναι,
1: και ακόμα αυτές οι ομάδες,
0: τώρα οι
1: νεοφώτισες, έχουν, όχι, έχουν άγνοια κινδύνου.
0: Α, ναι, ναι, σωστά. Σου λέει, εντάξει, έχουν ξεκίνημα είναι. Σωστό, σωστό.
1: Είναι ξεκίνημα, τους βγήκε καλά, δεν ξέρω. Πάντως, νομίζω ότι η Gladbach μπορεί να αντιδράσει σήμερα. Ναι. Ένας πιθανός άσος.
0: Leverkusen Union.
1: Πολύ μικρή απόδοση.
0: Πολύ μικρό, 40.
1: Ναι. Δεν παίζουμε Γερμανία τέτοια. Και τα γκολ δεν αξίζει να παίξουμε και με τα γκολ. Ναι. Leverkusen, είπαμε, φρυδιάστηκε. Έχει νέο προπονητή βέβαια και αυτήν, τον Μαρτίνες, τον Μεξικανό. Mm. Και η Union έχει νέο προπονητή. Ένα Ελβετό, το μου διαφέρει πώς είναι, Λουστρινέλη.
0: Λουστρινέλη, ναι.
1: Έχει προβληματάκια πάντως η Union. Λογικά κερδίζει η Leverkusen, Γιώργο, αλλά...
0: Χαμηλό, όχι.
1: Χαμηλό, θα επανέλθει μετά τη σφαλιά, αλλά δεν το περίμενε κανένα. Έχει τρομερό ρόστερ τώρα η Leverkusen. Άμα κάσουμε και δούμε την δεκάδα της, θα δούμε τρομερό υλικό, έτσι. Ναι, δηλαδή με Μορέρα, με Διαμπή που επέστρεψε.
0: Με Σικ.
1: Με Φερνάντες, με Σικ, με Μπουκέρεθ. Έχει καλή, με τα Ψόμπα πίσω.
0: Δεν αξίζει απόδοση, όχι.
1: Δεν αξίζει απόδοση.
0: Πάτε από τον Φράιμπουργκ. Η άλλη νεοφώτιστη με την
1: Φράιμπουργκ. Εμένα η Φράιμπουργκ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ομάδα πρότυπο για μένα, η Φράιμπουργκ. Η Πάτεμπον θα προσπαθήσει ό,τι μπορέσει να κάνει συνέδρα της, και αυτή είναι εκ των φαβορί για υποβασμό. Το ξαναλέω, η Φράιμπουργκ στα δικά μου μάτια είναι ορισμός της σταθερότητας. Ξέρω τι να περιμένω συνέδρα της, ξέρω τι μπορώ να πάρω και από αυτήν εκτός. Χ2 και γκολ-γκολ όμως, γιατί η Πάτεμπον συνέδρα θα βγάλει
0: αντίδραση
1: σε όλα τα μάτς. Η Φράιμπουργκ έχει την πολύ σημαντική απουσία πάντως του Όστερ Χάγκε, του χαφτής,
0: είναι απώλεια.
1: Μηχανάκι είναι πάρα πολύ καλός. Κατά τα άλλα όλοι θα παίξουν, Σουζούκι, Ματάνοβιτς. Ο Σουζούκι ας τον κρατάμε φέτος, νομίζω ότι θα είναι το νέο εργαλείο της Φράιμπουργκ.
0: Χοφενχάιμ Ντόρτμουντ πολύ μοιρασμένο.
1: Ναι, μοιρασμένο. Η Dortmund στην πρεμιέρα κέρδισε σβηστά, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ντέλια, τον χάνει για αρκετό καιρό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς, αλλά μήνες. Ήδη τον αντικατέστησε με τον πιτσιρίκο της Arsenal, ναι, τον Ανέρι. Η Hoffenheim, εντάξει, είναι καλή ομάδα, σκοράρει, το έδειξε και με την Κολονία σε ένα τρελό παιχνίδι στην πρεμιέρα. Πάντως δεν νομίζω ότι η Dortmund μπορεί να χάσει το μάτς. Και εδώ κάτι με Γκυρασί, Καρέτσα. Ο Ζάπιτσε θα πάρει τη θέση λογικά. Με Μπάιερ, με Έτσα. Ο Μπέλιχαμ που δεν τον πολύ γουστάρουν στην ασφαλεία.
0: Ναι.
1: Το θεωρούν μπισμπιζέ Μπέλιχαμ. Ο ένας είναι ο Μπέλιχαμ, λένε.
0: Ο κανονικός.
1: Αυτός παίζει στη Ρεάλ τέλος πάντων. Χίδιο και γκολγκό θα έλεγα, δεν νομίζω να χάσει.
0: Προς τα δεξιά. Και το βραδινό τη Σάλκε με την Μπάγκεν. Παλιά ήταν ντέρμπι, τώρα.
1: Παλιά για ένα διάστημα όταν πρωτοξεκίνησα εκεί αρχές 2000.
0: Τότε, ναι, η καλή Σάλκε τότε.
1: Τότε αυτό ήταν το μεγάλο ντέρμπι.
0: Τότε είχε παίξει και με ΠΑΟΚ, όχι. Πιο μετά έπαιξε λίγο με ΠΑΟΚ. Με το Τσουράνι. Με Στόχ, τα θυμάμαι. Ναι.
1: Μετά μεταφέρθηκε το ντέρμπι, έγινε Βέρντερ Βρέμις Μπάγκεν, το μεγάλο ντέρμπι. Και μετά Ντόρτμουντ Μπάγκεν τα τελευταία χρόνια. Βέβαια η Μπάγκεν είναι ένα επίπεδο μπροστά, το ξέρουν όλοι στη Γερμανία. Εντάξει, θα κερδίσει Σάλκε, αλλά. Πάντως η Σάλκα βγάλει στην ψυχή σε όλα τα μάτς.
0: Αυτό θα είναι ανταγωνιστική, ναι.
1: Έχει κάποια προβλήματα σήμερα, όπως είναι ο Χόιλουντ, ο Σάλεμπεργκ που είναι τιμωρημένος. Έχει και προβληματάκια, δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει εύκολα.
0: Ναι.
1: Με τον Σιλά θα παίξει ποσά και τον Λούμπισιτς που ήθελε κάποιος, μη είχε ακουστεί ο Πάουκ από την Κολονία να
0: οπτάρει. Ο Τέγιαν Λούμπισιτς, δεν είναι ο Λούμπισιτς άρχος, να μην μπερδευτεί ο Κώτης Λίντσερ.
1: Ναι. Και τον Αουτσίκη μπροστά, ένα γρήγορο τέλος πάντων. Η Μπάγκερ με Χέιν, Σαϊμπάρι που είναι πλέον στο 10, εκεί έχει πάρει τη θέση
0: του Μουσιάλα.
1: Λουίς Δίας και Ουλίσε, αυτή η τετράδα δεν χαλάει.
0: Ναι.
1: Και Κίμιχ Παύλοβιτς από πίσω, τους είδαμε και από κοντά. Στο Ντόρτμουντ Μπάγκερ, εντάξει, είναι ένα level πάνω τα παιδιά. Όταν πατάνε γκάζι δεν βλέπουν κανένα. Θα κερδίσει και αυτή.
0: Πιο ζεστός ακούω για Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ με γκολ, κάπως έτσι.
1: Εκεί είναι, εκεί, δεξιά. Γιατί παίρνουμε και αποδόσεις. Γιατί παίρνουμε και αποδόσεις.
0: Έχεις εικόνα για το τουρκικό ντέρμπι, τι, πώς το...
1: Κοίταξε, φέτος έχουν πάρει παιχταράδες πάλι.
0: Πάλι, όντως,
1: και με τα ψέματα κερδίζουν, κάνουν γκέλες. Τους φοβάμαι πάρα πολύ στο ξεκίνημα.
0: Να.
1: Χθες πάλι η Γαλατάγια να κερδίσει που να πάει στο 91.
0: Ναι.
1: Πολύ χι το μάτς, με γκολ γκολ ενδεχομένως.
0: Ισορροπημένο λες.
1: Ναι, ισορροπημένο είναι το μάτς. Θα τους δούμε λίγο, να βγάλουμε λίγο καλύτερα συμπεράσματα. Προς το παρόν ζορίζονται, όπως ζορίζεται και η Τρανζοσφόρα. Ας πούμε, που είναι ένα στεριό συνήκη.
0: Πήγε ο Φαλάχ εκεί και σου λέει που ήρθα.
1: Από σφαλιάρα σε σφαλιάρα, ναι, δεν υπάρχει.
0: Γίνεται. Πού ήρθα.
1: Αυτό για τον κόσμο που νομίζει ότι μόνο με μεταγραφές κάνεις ομάδα. Εγώ προτιμώ, το ξαναλέω, να βρει ο προπονητής πραγματικά τη χημεία και το πλάνο, όπως φαίνεται για μένα ότι έχει βρει ο Γρηγορίου Σονάρη, έτσι, από το να κάνεις μια μεταγραφάρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπως το είχε βρει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ Πιστηράτο με τον Λουτσέσκου και τώρα ψάχνεται.
0: Ναι.
1: Όπως το έχει βρει ο Νίκολης με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Θέλει,
1: θέλει με τι παίζει.
0: Θέλει χρόνο, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
1: Ναι, προτιμώ λοιπόν να γίνει δουλειά. Αν μου έλεγες ένα με ένα μαγικό ραβδί, τι θέλεις. Θέλεις να βρει η ομάδα τη χημεία ή να σου φέρω το Σαλάχ, θα σου έλεγα να βρει η ομάδα τη χημεία.
0: Η χημεία. Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι Ελλάδα. Άλλο. Ελλάδα, τι λες.
1: Ελλάδα, εμένα μου αρέσει το ξεκίνημα του Άρη. Με έχει πληρώσει κιόλα και στα δύο, να πω την αλήθεια. Και νομίζω ότι μπορεί να σκοράσει σήμερα με Σινάεκ.
0: Α, να πάρουμε καλπρωμένο γκολ.
1: Πλάκα με κάνεις.
0: Είναι
1: δίφραγκο.
0: 2-10.
1: 2-5, 2-0. Ναι. Είναι μεγάλο το γκολ στη Φιλαδέλφεια σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Άρης δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
0: Ο Άρης, γιατί... επειδή τα έβλεπα το μεσοβδόμαδο που κάνει ένα θέμα, είναι μετά τον Ολυμπιακό η ομάδα που έχει κάνει τις πιο πολλές τελικές. 36. Ναι. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, που σημαίνει αυτό που λες, ότι αρχίζει σιγά σιγά και ίσως επειδή έκανε λίγες μεταγραφές φέτος, δεν το τέντωσε. Όπως
1: εντάξει,
0: έκανε...
1: μπροστά δεν πήραξε πολλά πράγματα. Δηλαδή ναι. Παίζει ο Κατεβέρε, παίζει ο Κουαμέ, παίζει ο Γκαρέ, ο Μανού γοντολογίζω σαν να μην έφυγε ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: άρα έχει, έχουν μια χημεία αυτή που λες, έχεις δίκιο.
1: Έχουν. Ναι. Νομίζω σκοράρει και μέσα στην Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω αν θα πάρει αποτέλεσμα, αλλά τον γκολ εγώ το βλέπω. Όπως με έπαιγε το φιλαράκι μου ο Ράσιτς, ο Σούταλο είναι πολύ καλό στόπερ. Λέει, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι, που έτσι,
0: να τον δούμε και το Σούταλο. Για να τον δούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ καλό στόπερ. Ναι. Πάρα πολύ καλό στόπερ. Θα δούμε. Στο άλλο βλέπω πέναντι στο Βόλος Ολυμπιακός.
0: Τζίλος.
1: Ο Τζίλος θα πάει στη Βούλα, πιστεύω.
0: Θα πάει στη
1: Βούλα.
0: Ξέρεις πως ακούστηκε τώρα. Λες και έχει ραντεβού με καμιά Βούλα. Θα πάει στη Βούλα.
1: Θα πάει. Ή μένει στη Βούλα της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ή μένει στη Βούλα της Αθήνας.
0: Είναι πελατάκια ο τίτλος, ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τώρα
0: αλήθεια.
1: Από μικρά βλέπω τη Βιγεράλ κουτσά στραβά να κερδίζει. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί σας άκουγα νωρίτερα για Λακορούνια.
0: Ναι.
1: Η Βιγεράλ νομίζω θα επιστρέψει στις νίκες. Είναι στην κατηγορία της Λεβερκούζα. Αυτά είναι τα μικρούλια,
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: οποία
0: ναι, ναι, να κάνει ένα ξέσπασμα. Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Ο Άκα, για να κλείσουμε.
1: Αύριο, γκολ γκολ γι' αυτό.
0: Α, βλέπεις και συγκολ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν βλέπεις τακτική. Εντάξει, που είναι σφιχτό κλπ.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει εύκολα το 0 πίσω. Είναι μια ομάδα που ακόμα δεν
0: έχετε φάσει.
1: Ναι, δεν αμήνεται σωστά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο των αμυντικών. Μην κατηγορήσουμε τους αμυντικούς. Είναι η λειτουργία γενικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί πέφτουν τα βέλη σε Λουστόντο, Χαζηδιακό. Αυτό, είναι αυτό. Θέμα γενικότερα,
0: γενικότερα λειτουργίας. Άμυνα πρέπει να κάνουν όλοι. Βέβαια. Είναι
1: λειτουργικό. Και τα χαρακτηριστικά και στο στόπερ και στο εξάρι και στον τρόπο γενικότερης αμυντικής λειτουργίας που ναι. έχει ως τώρα λύσει. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι κανένα θέμα.
0: Στην Ευρώπη δέχεται και ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ στην Ευρώπη και αυτό το.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό και το goal goal εδώ έπεσε κάτω από ένα 80 νομίζω. Το έχουν
1: νομίζω
0: διαβάσει
1: ότι
0: δηλαδή
1: goal, goal.
0: Ότι θα δούμε παιχνίδι με goal.
1: Τα υπόλοιπα στο betshow.com είπαμε εκεί ένα ολόκληρο επιτελείο με σημεία και πρωταθλήματα για όλα τα γούστα από όλους συναδέλφους.
0: Ωραία.
1: Έκασο στο είδος.
0: Έκασο στο είδος, η εξειδίκευση είναι στο full.
1: Το παν, το παν.
0: Νικόλα
1: το
0: μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και με Νίκο Κουλιανό. Κουβεντιάσαμε λίγο και την Γερμανία με Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ προς τα δεξιά. Προς το χ2 με γκολ-γκολ, αυτά τα κόμπο που πληρώνουν καλά. Με το καλαπληρωμένο γκολ-γκολ της ΑΕΚ με τον Άρη, το οποίο όντως είναι σε καλή απόδοση. Το 2-0-6 βλέπω τώρα, έπεσε λίγο προς τα κάτω. Να θυμίσω επιλογές Μπιλάρα για να μην ρωτάτε και να τα μαζέψω. Στην Αγγλία ο Βασίλης κράτησε παιχνίδι με γκολ τον Brighton Lynch, γκολ-γκολ και over. Πιθανή ισοπαλία το Fulham Crystal Palace, πιθανή νίκη της Hull με ρίσκο με την Aston Villa. Under το derby της Arsenal με την Chelsea, αύριο είναι αυτό. Και από τα μικρά κράτησε 4 διπλά Bristol City, Burnley Bristol City διπλό 3.75, Plymouth Doncaster Plymouth διπλό 2.65 και Crowley. Άκρινο το Crowley διπλό 3.05 και τη Sutton για την National League. Η Sutton είναι στην National League. Barrow Sutton, National League διπλό για τη Sutton στο 3.40 η επιλογή του Βασίλη. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος κράτησε άσο με over τη Villarreal με τη La Coruña, άσο με over τη Ρώμα με την Αταλάντα σε Ιταλία και Ισπανία. Στα δικά μας στην Ολλανδία κρατήσαμε τα πολλά γκολ στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ στο over 3.5. Στην Πορτογαλία το γκολ στο Μαρίτιμο Μπενφίκα και στο Βέλγιο το over 3 ασιατικό στο Μαλίν Βέστερλο. Αυτά και με τους Βέλγους. Θα πάμε και στα δύο ελληνικά να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ για να έχουμε και Γιώργο Σιζοδήμο λίγο μετά τις 3.30. Να θυμίσω λίγο την εικόνα στο κουπόνι αυτή την ώρα. 65ο λεπτό της Zweite Liga, Holstein Kiel Nürnberg 2-2, Kaiserslautern Darmstadt 1-0, Wolfsburg Cottbus έγινε 3-2. 60ο λεπτό στην Κίνα, Yuhan Three Towns Qingdao West Coast 2-1. 60ο στη Ρωσία, Krylia Krasnodar 1-2. 60ο στην Σουηδία, Βάρναμο Βάρμπρεξ 0-0. Ημίχρονα στην Αγγλία, Newcastle Bournemouth 1-2, μείωσε με τον Barnes η Newcastle. Στην Championship, Lincoln Southampton 0-1, Preston Blackburn 2-0, Stoke Charlton 4-0. Πρώτη Αγγλία, Peterborough Sheffield 0-1, Wigan Stockport 0-3. Δεύτερη Αγγλία, Fleetwood Shrewsbury 1-0, Salford Port Vale 0-0. National League, Aldershot Halifax 0-0, Southend Yeovil 0-1. Ημίχρονο στην Ουαλία, Pennybond Colwyn Bay 1-0. Στο Βέλγιο, Γάνδι Β, Άντελεκτ Β 2-1. Στην Κίνα, Νταλιάν Κιντάο Χαϊνού 2-1. Σανγκάι Πόρτ Μπέινγκο 1-0. Λίγο μετά το 20 λεπτό, Γαλλία, Μέτσε Ροντέ 1-0. Ρέμς Γκινγκάπ 0-1. Τρίτη Γερμανία, Χάνσα Ρόστοκ Βέεν 0-0. Ρέγκενμπουργκ Ντούισμπουργκ 0-0. Μέπενζαρ Μπρίκεν 0-1. Πράιν Μούνστερ Χαβέλσε 1-0. Και Μανχάιμ Βέλ 0-0. Ισπανία, Σοσιεδάδ Βίτα Τενερίφη 0-0. Κίνα, Σαντόκ Ταϊσάν Σεντζένκ Πενκ Σίτι 1-0. Και Ρουμανία, νωρίς Μποτοσάνι Σέψη 3-0.

Κυκλοφόρησε, βλέπω τώρα στα κυπριακά μέσα ενημέρωση, το teaser που προαναγγέλει την απόκτηση του Τάσο Μπακασέτα από τον ΑΠΟΕΛ. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, εκεί όπου είναι τεχνικός διευθυντής και ο Ζήσης Βρίζας, με συνεργασία φυσικά με τον Παναθηναϊκό για την πληρωμή του συμβολέου του Έλληνα Διεθνή. Ο Τάσος Μπακασέτας συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ. Δεύτερο γκολ Kaiserslautern, Darmstadt 2-0.

Πάμε και στα δύο ελληνικά παιχνίδια. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 στο Πανθεσσαλικό. Με Θανάση Τζίλο, όπως είπαμε, να σφυρίζει το παιχνίδι. Για το Βόλο, ο οποίος έφερε το 2-2 με την Καλαμάτα την προηγούμενη, για την League Phase του Κυπέλου. Ισοπαλία έχει και με τον Ηρακλή. Έχει δεχτεί γκολ και στα 4 φετινά του παιχνίδια η ομάδα του Κώστα Αμπράτσου. Λοιπόν, ο Μεντίλ γυρίζει την αποστολή. Παραμένουν εκτός κάποιοι μακροχρόνοι. Τελευταία προστίκη ο Χάφο Νεγιού. Ήρθε δανεικός από την Χετάφε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0 την ΑΕΛ. Σε 17 παιχνίδια με το Βόλο έχει 14 νίκες και 3 ισοπαλίες. Αποχώρησε ο Ροντινέη και ο Μουζακίτης τελευταία. Ήρθαν ο Μπέιλι, ο Εκστρέμ, ο Χαφ, ο Πουέρτα. Αφήνει το rotation ο Μεντιλίμπαρ. Στην αποστολή και ο Πουέρτα. Επιστρέφουν ο Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Έζε, ο Σιπιόνι και ο Ελκαμπή, οι οποίοι πήραν ανάση με τη Λάρισα μέσα εβδομάδα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Μπέιλι, ενώ δεν υπολογίζονται και οι δύο επιθετικοί. Ο Γιάρεντσουγκ με τον Κλέιτον που είναι εκτός αποστολής. Πιθανές ενδεκάδες για τον Βόλο: Σιαμπάνης, Τσοκάνης, Κάργας, Εσαουμπή, Μίγας, Μπαρέ, Γρόσδης, Λάμπρου, Γκοντζάλες, Γιώκα και Ουρτάδο. Και ο Ολυμπιακός με Ορτέγκα κατά τα δοκάρια, Σάλια, Καρέτσο, Πιρόλα, Τικνιτζιάν, Έσε, Σιπιόνι, Ρόκα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα και Ελκαμπή. Πιθανώς ο καταλογισμός πέναλτι και εδώ συμφωνώ με Νίκο Κουλιανό από Θανάση Τζίλο. Και κάτι σε επαγγελματική νίκη Ολυμπιακού μου κάνει το μάτς, 0-1, 0-2, κάτι τέτοιο, κάτι σε διπλό με under 3,5. ΑΕΚ Άρης με Αλέξανδρο Τσακαλίδη και Ιταλούς στο ΒΑΡ. Η ΑΕΚ η οποία έρχεται από την νίκη κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελο. 7-1-0 στα τελευταία 8 με τον Άρη στο γήπεδο αυτό. Δεν έχει καλή παράδοση στην Ολυγούνα Αρένα ο Άρης, αυτή είναι η αλήθεια. Παίζεται μια θέση δίπλα στο Μάριν, πιθανότητα ο Βιτάλης αντί του Καερίνεν. Με 300 ρότα Ρέλβας μου κουντί πύλιο στην άμυνα. Μάγερ, Βιτάλης, Μάριν, Κοϊτά, Βάργας και Γιώβιτς. Ο Άρης δεν αρκίνωσε αποστολή. Ο Φαμπιάνο δύσκολα θα ρισκάρουν την απόδοσή του. Ο Σούταλο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο δίπλα στον Γένσεν. Και ο Γιαννιώτης αναμένεται να πάρει τη θέση του Παλάσιος. Οπότε έχουμε Βέλιο κατά τα δοκάρια. Ρίτσαρτ, Σούταλο, Γένσεν, Φαντιγκά, Μπασίρου, Ράσιτς, Γιαννιώτας, Μανού, Γκαρθία, Γκαρέ και Καντεβέρε. Πιθανό τον γκολ δεν αποκλείω και εδώ πέναλτι.

Σιγά σιγά θα πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε τελευταίο ημίωρο να κουβεντιάσουμε και με Γιώργο Σιζοδήμα. Έχουμε δράσει κανονικά στην Νορβηγία. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα στην δεύτερη κατηγορία και λιγότερα παιχνίδια στην πρώτη. Είναι και σε προχωρημένο στάδιο το νορβηγικό πρωτάθλημα. Ο Γιώργος το παρακολουθεί ανελιπώς, οπότε θα μας δώσει και επιλογές και θα μας τεκμηριώσει τις επιλογές του.

Θυμίζω για τους φίλους του ΠΑΟΚ 9.30 το φιλικό με την Ούντινε σήμερα. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Θυμίζω για τους φίλους του Άρη αύριο το απόγευμα φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων. Για τους φίλους του Ηρακλή φιλικό αύριο στο Ιβανόφιο με την ΑΕΚ Λάρνακας.

0: Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τον Gold Saarbrücken. Θα πάμε σε αυτό. Meppen Saarbrücken 0-2, ενώ η Cottbus το 3-0 το κάνει 3-3. Εντυπωσιακό. Με πέναλτι. Wolfsburg Cottbus 3-3 στο 70. Break και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr τώρα με 30% έκπτωση.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
3: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 240.

0: Πρωτέλγια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη, πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Πρωτέλγια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Πρωτέλγια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στο Newcastle Bournemouth 1-2, προκείται η Bournemouth από το πρώτο ημίχρονο. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγο και με Γιώργο Συζοδήμο για την Νορβηγία, όπου έχουμε σήμερα παιχνίδια και δράση με πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Έχουμε στις 5 νομίζω, για να δω ξανά, ναι, έχουμε 5 Rosenborg Hamkam και 7 Brann Lillestrøm, τα δύο μάτς που έχουμε σήμερα. Έχουμε Γιώργο, πάμε μέχρι την Νορβηγία. Γιώργαρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους και φίλες του Μετρόπολης.
0: Πώς είστε εκεί, δώσε λίγο κλιματολογικές συνθήκες.
1: Πριν χτες έριχνε μέχρι και σήμερα το πρωί πολύ βροχή. Τώρα βγήκε ήλιος.
0: Α, ωραία, περίφημα.
1: Μια χαρά. Έτσι η Νορβηγία, να το ξέρεις. Αλλαξουμπαλιές. Αλλαξουμπαλιές. Το λέω γενικά που λες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο. Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, κυρίως τη δεύτερη και δύο παιχνίδια στην πρώτη.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα δούμε.
1: Και είχαμε τρία χθες.
0: Και είχαμε και χθες, ναι. Για να τα θυμηθούμε λίγο χθες. Κάπου τα πήρε το μάτι μου.
1: Κέρδισε η Μπόντογκλουμ 2-1 μέσα στη Φρέντριξαν.
0: Η Φρέντριξαν, ναι, 1-2.
1: Η Βίκινγκ γκέλαρε.
0: Η Βίκινγκ έκανε γκέλα. Ναι, ναι. Με την,
1: και η Αλεσούντ κέρδισε τη Στάρτ 2-0.
0: Η Στάρτ, Αλεσούντ Στάρτ 2-0, αυτά τα είχαμε χθες. Και έχουμε σήμερα το μικρό της Ρόζεμπορκ με την Χαμκάμ.
1: Δύο σελίδες μεταγραφές έγραψα.
0: Δύο σελίδες.
1: Ναι.
0: Στο φινάλε,
1: Στο φινάλε. Μεγάλο ντεμαράζ έκαναν η Βίκινγκ και τρόμψα.
0: Οι Βίκινγκ και οι Τρόμσο έκαναν την πιο...
1: Οι Βίκινγκ πήρε τρεις παίχτες τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Το Μποτχέιμ που ήθελε και ο Πάουκ, τον επιθετικό.

0: Το λένε, φορ, ναι, ναι, ναι.
1: Από τη Μάλμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που πήρε η Βίκινγκ. Πήρε τον αρχηγό και τη σημαία της Βαλερέγκα, τον Μπιόρνταλ, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι χτες, αλλά το έχασε ο Τρίπιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι, και πήρε και έναν άλλον τον Μπάσεϊ. Τώρα δεν θυμάμαι πού τον πήρε αυτόν, δεν το έχω μπροστά.
0: Άρα ενισχύεται για να χτυπήσει πρωτάθλημα.
1: Και η Τρόμσο, ναι, αλλά το Αγγελάρης με τη Σάντεφιλντ και σου φεύγει η Μπόντεγκλιμ, μετά είναι λίγο δύσκολο.
0: Να καλυφθεί. Ναι. Εντάξει, έχουμε 11 μάτς ακόμα, θα δούμε, έχει ακόμα δρόμο μπροστά.
1: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται
0: το πρωτάθλημα.
1: Και η Τρόμσο.
0: Και η Τρόμσο
1: ενισχύθηκε.
0: Δεν
1: Μαράζ.
0: Ναι.
1: Δεμαράζ. Παρότι δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς και οτιδήποτε, ας πούμε, η Viking έχει και Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και χρειάζεται παίχτες, αλλά έκανε δε Μαράζ.
0: Ναι, είναι και το Champions League. Ναι, ναι.
1: Και η Τρόμσο.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε, Ρόζεμπουργκ, Χαμ Καμ.
1: Άσος.
0: Άσος, εντάξει, σε 1.35.
1: Μεσίνα ένα ασιατικό.
0: Α, με συνένα, δηλαδή να μην κερδίσει πολύ εύκολα.
1: Στην έφερα πλαγίως.
0: Θα είναι ντέρμπι δηλαδή.
1: Λοιπόν, η Ρόζεμπουργκ έναν παίχτη πήρε από τη Τβέντε.
0: Ναι.
1: Στις μεταγραφές. Δεν άλλαξε τίποτα ο προπονητής. Να πείτε ότι θα πειράξω την ομάδα να φέρω 4-5, να φύγουν 4-5 και να ψάχνουν μετά να βρω ποιο θα βάλω, ποιο δεν θα βάλω, ποιο είναι καλό, ποιο είναι σε φόρμα, ποιο δεν είναι σε φόρμα.
0: Ναι.
1: Καταλάβει, γιατί όταν παίρνει παίχτες, δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν αμέσως. Είναι παίζει ρόλο και αυτό. Πήρε, ο Νορβηγός είναι αυτός που πήρε από τη Βέντε, ο Τσέλε, Τσέλε το λένε, εντάξει. Τον είχαν που έκανε ο Πιτσιρίκος καλά πράγματα, πήγε στη Βέντε, τώρα αρχίζει και πέφτει, έχει παιδική πορεία, 25 χρονών είναι βέβαια ακόμη, αλλά δεν τόσο πολύ και αυτόν πήρε η Ρόζεμπουργκ, δεν ήθελε άλλον.
0: Ναι.
1: Η Χαμκάμ έκανε και αυτή καλή μεταγραφή, πήρε και αυτή από τη Βαλερέγκα, τον Οφκίρ. Η οποία Βαλερέγκα δεν ξέρω, είναι ο ΠΑΟΚ της Νορβηγίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλη κρίση. Μεγάλη κρίση.
0: Α, ναι.
1: Παραιτηθήκαν δύο στελέχη αμέσως μετά τη μεταγραφή. Δηλαδή, πούλησε τον Κωνσταντέλια η Βαλερέγκα, το δικό της. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, να καταλάβεις ότι εννοώ. Ο Μπιόρνταλ ήταν η σημαία της Βαλερέγκα.
0: Ναι.
1: Και σε μια νύχτα ξαφνικά ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Και αμέσως δύο στελέχη παραιτηθήκαν γιατί δεν συμφωνούσαν σε αυτή τη μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Και γίνεται μαλλιοβράση.
0: Μαλλιοβράση. Βαλερέγκα παίζει αύριο βέβαια με τη Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι. Γι' αυτό και άμα έχει προσέξει, έχει πέσει η απόδοση, έχει φτάσει στο
0: 1,90. 1,95, ναι, τόσο παίζει. Άρα, Ρόζεμπουργκ, Χαμ Καμ.
1: Άσος με συν ένα ασιατικό για τη Ρόζεμπουργκ. Δηλαδή να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά.
0: Να κερδίσει με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Δίνει και ένα 85. Ναι, τόσο δίνει. Και έχουμε και τον Μπραν Λίλεστρομ. Ναι, Μπραν Λίλεστρομ.
1: Η Μπραν, εκτός από αυτές τις μεταγραφές που είχαν πει την άλλη φορά, που πήρε από την Ολλανδία, από τη Φέγγινο, που πήρε έναν αμυντικό.
0: Ναι.
1: Και ακόμη έναν. Μια νέα απουσία έχει τον Γκούντμουντσον στη μεσαία γραμμή που τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σάντιφιολντ. Απ' την άλλη, η Λίλεστρομ δεν τα πάει καθόλου καλά. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο προπονητής, ο μπαμπάς του Γκέντεμπορκ, αλλά δεν τραβάει η ομάδα. Πήρε έναν παίχτη δανεικό από την Γκέντεμπορκ που ήταν στη Σάντιφιλντ παλιά. Πιστεύω ότι η Μπραν θα κερδίσει σήμερα, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Πέντε.
0: Είναι χαμηλό. Άστο να τα αφήσουμε.
1: Ναι.
0: Να πάμε στην.
1: Αφήνουμε.
0: Στη Β' που έχει πιο γεμάτο πρόγραμμα και τα παιχνίδια παίζουν.
1: Η Β' μας πηγαίνει καλύτερα.
0: Πέντε είναι τα πιο πολλά. Όπως τα έχω μπροστά μου, Ασάνε Χοντ.
1: Δύσκολο
0: μάτι. Το δίνει και αποδόσεις αυτό, δύσκολο.
1: Η Χόντε έδωσε έναν πολύ καλό παίχτη που είχε στην Άλεσουντ, που έκανε ντεμπούτο εχθές και ίσως αυτό να είναι και μειονέκτημα. Πήρε κάνα δύο άλλους, αλλά μέχρι να μάθουμε τι εστί, τι εστί οι άλλοι, ενώ η Εθάνε τίποτα, δεν άλλαξε, δεν έκανε τίποτα, ούτε αλλαγές, ούτε...
0: Μεταγραφές, τίποτα.
1: Δεκάδα της, ούτε μεταγραφές, τίποτα. Ναι.
0: Άστο, Κονγκσβίγκερ Ράουφος.
1: Κοίταξε να δεις, η Κουμισβίγκερ πούλησε τον καλύτερο παίχτη.
0: Ναι.
1: Τον Ντάνιελ Γιόμπ. Πήγε στο Ντάλλας, νομίζω, στην Αμερική.
0: Αμερική
1: πήγε πάντως, στο έθιμο με Πόρτλαντ, Ντάλλας, πήρε πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Η ομάδα της όμπως, λίγα, 6 εκατομμύρια ευρώ, πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί σωθήκανε για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Οικονομικά δηλαδή. Πήραν έναν άλλον από την Ουμέα, αν δεν κάνω λάθος, 19 χρονών, 18-19 χρονών, για καινούριο project, ξέρω εγώ. Οπότε. Αυτό από την άλλη άποψη δίνει ευκαιρία στον Άγιο Λοχαμίντα να αποδείξει τι αξίζει.
0: Α, ναι.
1: Γιατί στη θέση του Ντάνιελ Γιόμπ δεν είχε άλλο, εκτός από τον Άγγελο.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένω τον Άγγελο να παίξει σήμερα, βασικός. Πάμε στη Ράουφος, η οποία μαστίζεται από πάρα πολλούς τραυματισμούς. Έχει μείον 10 παίκτες στο σημερινό παιχνίδι.
0: Γι' αυτό πήγε ο Άσος 28.
1: Ναι. Αναγκάστηκε να πάρει δανεικό έναν τραυματοφύλακα από την Τρόμψο, ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ, γιατί είναι και τραυματίας και ο βασικός τραυματοφύλακας. Έκανε συμβόλαιο σε δύο 18χρονους Γκανέζους, αν δεν κάνω λάθος, από κάτι ακαδημίες εκεί στην Αφρική και τους ετοίμασε τα χαρτιά να τους έχει έτοιμους για να τους βάλει μέσα για να μπορέσει να συμπληρώσει καμιά δεκάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Άσος συν 3,5 στο 1,80 περίπου είναι το ένα του Γκανιάν.
0: Με χάντηκα πολλά με λίγα, με λίγα λόγια εδώ.
1: Ναι.
0: Για
1: ναι.
0: Την Κόξβιγκερ. Ωραία.
1: Που είχε χάσει και τη Ράουφ από τις Άντλες στο προηγούμενο παιχνίδι, πόσο είχε φάει, 3.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα δεν μειώνονται, διωγγώνονται.
0: Ναι. Old Grenaldson Gotchet.
1: Εδώ δεν συμφωνώ.
0: Με το φαβορητισμό.
1: Το διπλό.
0: Ναι.
1: Όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Μπορεί να ήταν ουσιαστική η Στρομ Γκότσετ στις ευκαιρίες που έκανε. Αλλά άμα ήταν ουσιαστική και η Σόγκνταλ, η οποία παρότι έπαιζε και με 9 παίχτες, γιατί τον κόλτο έφαγε στο τέλος, το 3-2, έχασε 3-2 στο τέλος,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να της είχε κάνει ζημιά. Δεν έχει κάνει μεταγραφές στο Μουσκούτσελ. Δεν έχει πάρει παίχτες.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, σήμερα επιστρέφει το αριστερό, το εξτρέμου Αντρό, αλλά ο Βίκτορας δεν πρόκειται να παίξει σήμερα. Θα παραμείνει κλινήρης, λόγω του τραυματισμού που είχε από το παραπροηγούμενο παιχνίδι. Η Ότ Γκρέλαντ ανέβηκε.
0: Έβαλε 5 γκολ.
1: Εντάξει, στη Ρανχάιμ όλοι βάζουν γκολ.
0: Όλοι βάζουν.
1: Το είναι μόνο σίγουρο. δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό βλέπεις ότι όλα τα παιχνίδια της Ρανχάιμ, το over 3,5 είναι γύρω στο 1,70.
0: Εκεί πέρα,
1: το έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όσα φάμε και όσα βάζουμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ο Γκρέλαντ, εκτός ότι κέρδισε και πήρε ψυχολογία με στη Ρανχάιμ, έχει παίξει πολύ καλά και με την Κονγκσβίγκερ.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν έχασε ένα 0. Οπότε οι εμφανίσεις είναι αυτές που με κάνουν να μην παίζω τη Στρομπισκούτση διπλό. Και σύν αυτά, μεταγραφές, η Γκρέλαντ το μόνο που έκανε ήταν να δώσει το βασικό του τερματοφύλακα στη Μιάλμπη και να πάρει έναν άλλον Σουηδό, δανεικό νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει αλλάξει ούτε αυτή το ρόστερ.
0: Ναι. Πάμε την έκπληξη.
1: Τα ίδια. Δεν παίζω τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Αφήνω στην υγεία του. Τίποτα.
0: Σάρνες Ρανχάιμ δεν χρειάζεται να πει πολλά, εδώ τα είπε πριν. Θα έχει γκολ.
1: Άλλο ρεπορτάζ. Και η Σάρνες έχει αρκετές απουσίες.
0: Ναι.
1: Και αυτήν έχει πολλές αρκετές απουσίες, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Απ' την άλλη, προϊστορία, άμα σου πω τα τελευταία 3 χρόνια, η Ρανχάιμ, στα τελευταία μάλλον 3 παιχνίδια, η Ρανχάιμ την έχει κερδίσει με 3-1, 6-2 και 5-1.
0: Την έχει πελάτησα.
1: Παίζεις διπλό και over 3,5. Το παίζεις, με κλειστά μάτια.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μου δίνεις outsider την Ρανχάιμ.
0: Και το σκέτο διπλό αυτό θα έλεγα τώρα, 2,75, μια χαρά απόδοση είναι. Άμα έχει τόσο προβλήματα οι Σάρνες και η παράδοση, ναι, μια χαρά.
1: Ο καλύτερος χαφ που έχει ο Ενζουνί είναι εκτός.
0: Πάμε με Ρανχάιμ.
1: Ο Κωνσταντίνος το δεκάρδης είναι εκτός. Ο αρχηγός, ο στόπερ, ο Έρεγκορτ είναι και αυτός εκτός. Ένας άλλος που παίζει δεξί μπακ και αυτός είναι εκτός. Δεν το θυμάμαι κιόλας τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά είχα διαβάσει το έχει ανεβάσει και στο site της η Σάρνες για τους τραυματισμούς. Βέβαια έχει πάρει δύο δανεικούς από τη Λίγκμπι, νομίζω από τη Δανία τους έχει πάρει αυτούς τους δύο 19χρονους, δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν και πότε θα παίξουν και τι θα κάνουν. Λογικά δύσκολα να τους εμπιστευτεί ο Αρτούρα αμέσως από την πρώτη στιγμή.
0: Πάμε Ρανχάιμ.
1: Πάμε με Ρανχάιμ και με over 3,5 για να πάρει και απόδοση.
0: Για να πάρει και απόδοση, ναι. Τρόμεν
1: Μπρίνε.
0: Ναι, γιατί φεγγάζει πολλά.
1: Η Στρόμεν πριν κάνα 2 εβδομάδες, 3 είχε πουλήσει από τους δύο σκόρερ στην Μπρίνε.
0: Α, ναι. Το έχεις πει.
1: Προχτές πούλησε τον πρώτο σκόρερ. Μάλιστα. Στην Τρόμψο.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τις έχασα λίγο.
0: Ναι,
1: οπότε ο ένας έχει πετύχει 13 γκολ. Ο άλλος 6 γκολ. Άρα τα 19 από τα 30 γκολ λείπουν
0: για τη Στρόμεν.
1: Πήρε δύο παίχτες. Ο ένας δεν είναι 9, ούτε ο άλλος είναι 9.
0: Ναι.
1: Και αυτό που πήρε τον ένα τον Μότσκρεντ, παλιά καραβάνα, αλλά στα τελευταία χρόνια γύρω, δηλαδή γυρνούσε σε κάτι Νικαράγουε, ναι, κάτι Φιλιππίνες, δηλαδή κατάλαβε, πήγαινε περισσότερο για διακοπές ο άνθρωπος, δεν πήγαινε να παίξει μπάλα. Οπότε Μπρίνε θα κερδίσει σήμερα, γι' αυτό και έχει πέσει το διπλό.
0: Πάμε διπλό για Μπρίνε, 1.95. Γιώργο, θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε μια σύνδεση με την ΔΕΘ, το Δήμο το Βαρδάκι, για να τον κλείσουμε πριν δώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Καστάνη. Έλα Δήμο μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
2: Είμαστε στην έκθεση, αγαπητέ φίλε.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις ότι εδώ σήμερα έχουμε τη χαρά να βλέπουμε κόσμο που δεν μπορούμε να το δούμε όλο το χρόνο.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα τώρα είμαι εδώ δίπλα με τον φίλο του Στέλη τον Βαλιάνο, δήμαρχο Αριστοτέλη.
0: Ωραία.
2: Τον οποίο θα κάνουμε μια συζήτηση. Όχι εγώ, η Παναγιώτα με τον δήμαρχο. Έλα Παναγιώτα. Καλησπέρα δήμαρχε, σε συνδέω.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, σε όσους μας ακούνε από το χώρο της έκθεσης. Πάντα με τον δυναμικό Δημοσθένη Βαρδάκη, ο οποίος, και την Παναγιώτα Χαλκά, οι οποίοι έχουν βαλθεί έτσι κι αλλιώς να προωθήσουν την φήμη και του δικού μας τόπου, ακόμα και μέσα από το χώρο της Διεθνής Έκθεσης, ναι, Θεσσαλονίκης.
0: Έλα Παναγιώτα, καλησπέρα. Γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Παναγιώτα μου.
4: Έχεις το... Έχεις...
0: Έλα Παναγιώτα.
4: Πώς θα είχε ανεκτηθεί ο δήμαρχος από την ηγεσία
3: σου? Κοιτάξτε λίγο τώρα, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει στατιστικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι κλείνουμε περίπου 7 χρόνια στην Δημαρχία του Δήμου Αριστοτέλη, διανύοντας τη δεύτερη θητεία μας ουσιαστικά. Και θα έλεγα ότι έγιναν πραγματικά πάρα πολλά βήματα. Έτσι, σε έναν τόπο ο οποίος είχε χυμαστεί κατά το παρελθόν από κοινωνικές αντεγκλήσεις λόγω των μεταλλείων, έρχεται σήμερα να αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα εξωστρέφειας με αφορμή τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Άρα είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει σε πρώτη ανάγνωση, είναι ότι ο τόπος αυτός άλλαξε ύφος. Από εκεί που γινόμασταν θέατρο κακών ειδήσεων, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αριστοτέλη και λόγω της ιστορίας και του πολιτισμού του Φεγκοβολά παγκόσμια και λόγω των δράσεων εξωστρέφειας που απηχούν ιδιαιτέρως και πάνω στο κομμάτι που λέγεται τουριστική προβολή και ανάπτυξη. Επομένως, αν ένα κομμάτι θα μπορούσε κανείς να μιλήσει ότι αναπτυχθήκαμε, είναι αυτό. Το δεύτερο, θα μπορούσα να σας μιλήσω κάλλιστα για τις υποδομές σε αυτόν τον τόπο. Σε έναν διαρκή αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από την ορίμανση μελετών και την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να καλύψουμε τις αρμοδιότητες που μας έχει δώσει ο νόμος μέσα από την ολοκλήρωση των υποδομών. Βιολογική, έργα ίδρευσης, έργα αποχέτευσης, οδικά δίκτυα, λιμάνια, μια τεράστια γκάμα υποδομών και υπηρεσιών και αγαθών που πρέπει να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας. Και φυσικά νομίζω ότι αν ένα ακόμα ζήτημα μπορούσε κανείς να αναδείξει για όλα αυτά τα χρόνια, είναι η διαχείριση που έγινε στην περιοχή σχετικά με το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής, η οποία είχε διαταραχθεί λόγω των μεταλλείων στην περιοχή και λόγω της διαφορετικής προσέγγισης που είχαν πληθυσμιακές ομάδες στον τόπο μας. Εμείς λοιπόν αποτελέσαμε το αμορτισέρ της κοινωνίας, αποτελέσαμε τον διάβλο επικοινωνίας όλων των απόψεων και έτσι καταφέρνοντας να ισορροπήσουμε τις αντίρροπες δυνάμεις και να λειτουργήσουμε προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας, σήμερα μιλάμε για αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής. Άρα υποδομές, κοινωνική ειρήνη και κοινωνική συνοχή και τελικά εξωστρέφεια σε αυτόν τον τόπο είναι τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα που σας έλεγα που ξεχώρισαν όλα αυτά τα χρόνια τη Δημοτική μας Αρχή και το Δήμο Αριστοτέλη.
4: Τώρα όσον αφορά το Δήμο, πόσο ενεργό είναι το νεανικό κοινό σε αυτόν? Τι έχετε κάνει σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να κρατήσετε τα παιδιά που γεννιούνται στο Δήμο Αριστοτέλη εκεί?
3: Σας έλεγα ότι η νεολαία δεν θέλει να μένει στην επαρχία. Σέλγεται από τις χάρες και τα καλούδια που έχουν οι πόλεις μας. Όμως η περιοχή μας μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί ένα διαφορετικό παράδειγμα. Η περιοχή έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες εργασίας, τόσο γύρω από τα μεταλλεία, όσο και γύρω από τον τουρισμό. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει και παράλληλες θέσεις εργασίας, και παράλληλες θέσεις ανάπτυξης. Αυτό μας έχει κάνει να ελπίζουμε ότι μπορεί η νεολαία να μείνει στην περιοχή και μένει στην περιοχή, να φτιάξει εκεί τη δική της οικογένεια και να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε τα χωριά μας, 16 στον αριθμό, όλα να παραμείνουν ζωντανά μέσα από τους οικονομικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζονται. Με δύο κυρίαρχους, όπως σας είπα, τα μεταλλεία και τον τουρισμό. Δύο, θα έλεγε κανείς, διαφορετικές δραστηριότητες και αντιμαχόμενες. Όμως τόσο με τη δική μας πολιτική, όσο και με την απαρέγκλητη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουμε ζητήσει από την επενδύτρια εταιρεία και από τους αρμόδιους και από τα αρμόδια υπουργεία, θα σας έλεγα ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τουρισμός και μεταλλεία στην περιοχή να συμβαδίζουν και μάλιστα το ένα να αποτελεί συμπλήρωμα του άλλου. Εκ τούτου είμαστε χαρούμενοι για το πώς εξελίσσεται το πράγμα στην περιοχή και η νεολαία μας το ακολουθεί και καταλαβαίνει το πώς αυτή η Δημοτική Αρχή προσπαθεί μέσα από ένα πλέγμα πραγμάτων να τους κρατήσει στην περιοχή.
4: Τώρα κάπως αποδεσμεύσε όμως τον Δήμαρχο Γιώργο, γιατί θέλει να φύγει και φέτος και εδώ θα έχουμε συνέντευξη που θα αφορά την ανάπτυξη του Δήμου Αριστοτέλη αλλά και την εμπλοκή του ελληνικού χρυσού σε αυτό. Σύντομα στο Μετρόπολη.
0: Ωραία. Ωραία, Παναγιώτα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έπρεπε να διακόψουμε γιατί έπρεπε να φύγει ο Δήμαρχος από τη ΔΕΘ. Εγώ ζητώ συγγνώμη στον Γιώργο Ξυζοδήμο, ο οποίος αν θα επισκεφτεί εδώ Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, θα ξέρει και πού θα πάει. Γιώργο, μας ακούς?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Α, ωραία. Εντάξει, στο Βόλο βέβαια και τις 6 θάλασσες, οπότε και φέτος πήγες μια χαρά, έκανες τα μπανάκια σου, μια χαρά, μια χαρά. Δήμος Βόλου.
1: Έχουμε και σχέση με τον...
0: Με τον κύριο Μπέο?
1: Όχι, την έκθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Είναι εκεί η πρώτη μου ξαδέρφη, είναι προϊσταμένη στο Υπουργείο.
0: Α, ναι. Α, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν,
1: και την πλατεία Αριστοτέλους δίπλα είναι ο ανιψιός μου που έχει ανοίξει ένα αναψυκτήριο.
0: Είσαι γενικά, το έχεις εδώ την έξι σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μείνει στο διπλό της Μπρίνε, το οποίο κρατάμε στο δίφραγκο, με τις πωλήσεις που έκανε η Στρόμεν στην επίθεση. Και έχουν μείνει τώρα το μικρό της Χαούγκεσουτ με τη Σόγκνταλ.
1: Εντάξει, θεωρητικό φαβορί στη Χαούγκεσουτ. Βέβαια, σημαντική απουσία για τη Σόγκνταλ και οι δύο παίχτες που αντικρίσαν τις κόκκινες κάρτες στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Στρομσκούτζετ. Ο Πίπολα είναι η πιο σημαντική που έχει πετύχει και 7 γκολ. Έχει πάρει βέβαια έναν αναπτυμό στο Χάρισον. Το θέμα είναι κάτι σλάτο να έβαλε τρίτο γκολ. Για ένα φίλο μου από τα Γρήνια που το θέλει over, ναι. Το 95. Να το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Το
0: λέω από τώρα. Και κλείνουμε με Στάμπακ.
1: Αλλά δεν μπορώ να το συνδυάσω με κάτι. Και τη Στάμπακ, επειδή δεν μου άρεσε αυτό που είδα μέσα στη Χοντ. Και δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο προπονητής. Δηλαδή, ομάδα που κερδίζει την αλλάζει.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το παιχνίδι με τη Χοντ, ξαφνικά μου άφησε τον πρώτο σκόρερ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και μου έβαλε τον Σανιάνγκ. Τώρα για ποιο λόγο το έκανε αυτό, και ήρθε το αναπάντεχο.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ήττα. Απ' την άλλη, Μος έχει πήρε έναν καινούριο στόπερ δανεικό από την Κρίσεσον, ο οποίος έχει 2 μέτρα ύψους, 2,2.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε. Πήρε έναν άλλο αμυντικό από την Φουμ, δανεικό, του Μουμουντού Αντιαγέ. Γύρισε ο Αλεξάνδρεσον, άλλος. Mm-hmm. Ένας παίχτης έφυγε ο Χάρισον πίσω. Σόγκδαλ, μπορεί να. Επειδή έχει καινούριου πουεντές, μπορεί να σου κάνει καμία κηδεία.
0: Να κάνει ένα βάμβο. Ναι, οπότε και αυτό προς αποφυγή. Έχοντας ακούσει προσεκτικά, Γιώργο, κρατήσαμε τις νίκες με handicap. Ένα γκολ τη Ρόζεμπορκ, 2 γκολ τη Κοξβίγκερ. Αυτό κατάλαβα για που έχουν και να πάρουν και αξία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το διπλό της Ρανχάιμ, απλό 2,75. Αν κάποιος βάλει και το over 3,5 που το φέρνει, παίρνει μια πολύ μεγάλη απόδοση. Και το διπλό της Μπρίνε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Να.
0: Λίγα και καλά.
1: Ήμασταν
0: on time, ήσουν άψογος.
1: Και στην έκθεση
0: ήμασταν μια χαρά. Γιώργαρα μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα στην Νορβηγία. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά με Γιώργο Σιζοδήμου. Ήταν οι τελευταίες επιλογές που κρατήσαμε. Πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια πολύ πολύ γρήγορη βόλτα στο κουπόνι. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Zweite Liga. Holstein Kiel Nürnberg έμεινε 2-2. Kaiserslautern Darmstadt 3-0. Με γκολ στο 95 του Μπερίσα για την Kaiserslautern. Το Wolfsburg Cottbus είναι πόλο 4-4 και παίζει και με 10 η Wolfsburg. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Στην Κίνα, You Country Towns, Qingdao West Coast είναι 2-2 λίγο πριν το φινάλε. Λίγο πριν το φινάλε και στη Ρωσία, Κρίλια Κράσονταρ 2-2. Στην Αγγλία, λίγο πριν το 70, Newcastle Bournemouth 1-2, Lincoln Southampton 0-1, Preston Blackburn 2-1, Stoke Charlton 4-0, Charlton παίζει και με 10, Peterborough Sheffield 1-1, Wigan Stockport 0-3, Fleetwood Shrewsbury 1-0, Salford Port Vale 1-0, Aldershot Halifax 0-0, Southend Yeovil 1-2, λίγο πριν το 70 στο Βέλγιο, Γάντι Βίτα, Άντελεκτ Βίτα 0-0, στην Ουαλία, Πέντιμοντ Κόλινγκουέι 1-0, στην Κίνα, Νταλιάν Κιντάο 2-1, Σανγκάι Πόρτ Μπέινγκο 1-0. Πάμε και στα ημίχονα από τα Μάτσον 3 στη Γαλλία, Μέτζ Ροντέ 3-1, Ρέμς Γκινγκάπ 0-1, Τρίτη Γερμανίας, Χάνσα Ρόστοκ Μεπ Βέεν 0-0, Ρέγκετσμπουργκ Ντούισμπουργκ 0-0, η Ντούισμπουργκ παίζει με 10, Μέπεν Σαρμπρίκεν 1-3, Πράιν Μούνστερ Χαβέλσε 1-1, Μάνχαιμ Φελ 0-1. Ημίχονο στην Ισπανία, Σοσιεδάδ Βίτα Τενερίφη 0-0. Ημίχονο στην Κίνα, Σαντόγκ Ταϊσάν, Σενγκζένγκ Πενξίτη 1-0. Αλλά οι γηπεδούχοι παίζουν με 10. Ημίχονο στη Ρουμανία, Μποτοσάνι Σέψη 4-0. Και στο δεκάλεπτο έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι στην Πολωνία, η Βίτσεβ Λότζ με την Αντόμιακ στο 0-0. Τελικό στη Σουηδία το χρωστούσαμε Βάρναμο Βάρμπρεξ 1-0. Τελικό και το Βόλτμπουργκ Κότμπους 4-4.

0: Έρχεται και σε λίγο στο στούντιο Γιώργος Καστάνης για να σας ενημερώσει, για να σας κρατήσει παρέα για το επόμενο δίωρο. Προλαβαίνουμε να δούμε λίγο από την Bundesliga. Έχουμε δύο λεπτά. Είναι πέντε τα παιχνίδια. Να προλάβουμε δεκάδες. Στο Hoffenheim Dortmund, να πω ότι ο Καρέτσας είναι βασικός για την Dortmund με Γκυρασί και Μπάιερ στην επίθεση. Ριέρσον, Μπέλιχαμ, Ενμετσά, Σβένσον, Μανέ, Άντων, Γκαντού και Κόμπελ. Και η Hoffenheim είναι με Μπάουμαν, Ρότζ, Χαϊντάρι, Κάμπακ, Τσούφαλ, Βίμερ, Αβδουλάχου, Μπέργκερ, Ντέγκιν, Λεμπέρλε και Χλόσβεκ. Αυτή είναι η ενδεκάδα για το Hoffenheim Dortmund. Πάμε λίγο γρήγορα και στα υπόλοιπα. Στο Βέρντερ Βρέμις Λειψία, για την Βέρντερ Χάιν, ο Εστονός κάτω τα δοκάρια, Αρτούρ, Πίπελ, Φρίντιλ, Ντέμαν στην άμυνα, Ρέγκερ, Γκρουλ, Ράις, Τσούκι, Ντίντσι και ο Φούλκρουκ στην κορυφή. Και η Λειψία είναι με τον Βάντερβουντ, τον Βέλγο κάτω τα δοκάρια, Μπακού, Όρμπαν, Εστέβε και Ράουμ στην άμυνα, Μπεντζουζή, Σάιβαλτ και Ελαϊουνί στα χαφ, Μπακαγιόκο, Εγκουκού και Νούσα στην επίθεση. Να δούμε πώς κατεβαίνει και η Λεβερκούζεν στο παιχνίδι με την Ουνιόν Βερολίνου, με τον Φλέκεν τον Ολλανδό κάτω τα δοκάρια, Κουάνσα, Μεντίνα, Ταψόμπα, Κουτιέρες στην άμυνα, Γκαρθία, Φερνάντες, Μάσα, Τίλμαν, Ντάνιελ και ο Σικ στην κορυφή. Η Ουνιόν Βερολίνου με Ρόνοφ, Γιουράνοβιτς, Οντοτσάι, Βάντερ Μπος, Ρότε, Μπούρτσουκ, Κέμιεν, Αέμπισερ, Κεντήρα, Λιούμπισιτς και Λατ επιθετικό δίδυμο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Να δώσουμε και στο μάτς που ξεκινάει σε λίγο, να δώσουμε και στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγο στην Ιταλία. Είναι το παιχνίδι της Φιωρεντίνα με την Τωρίνο. Η Φιωρεντίνα του Φάμπιο Γκρόσο ξεκινάει με τον Ντεχία, τον Ισπανό κάτω τα δοκάρια, Ζωάο Μάριο, Ντραγκούσιν, Βιέρι, Βαλτεπένιας, Μπρεσιανίνι, Ουλαΐ, Φατζιόλι, Μασταντουόνο, Πελεγκρίνο και Ντζιέ. Και η Τωρίνο με Πέρι, Κομούτσο, Κοκό, Κομέρτ, Κατσιαμάνι, Μαντραγκόρα, πρώην του Φιωρεντίνα παρακαλώ, ο Φίντς Γκιμ, πρώην του Άγιαξ, Γκινέιτης, Φορτίνι, Βλάσιτς και Άνταμς στην επίθεση. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, την επικοινωνία. Το Θανάση Καζαμπάκα, το Γιάννη Τσιράπη, τη Μαρία Λάμπρου, την Κατερίνα Μιχαηλίδου, όλους εσάς για την παρέα που μας κάνατε. Γιώργος Καστάνης έρχεται σε πολύ λίγο. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

Με κομματάρα ξεκινάμε. Με κομματάρα. Dire Straight, Money for Nothing. Εδώ έχει φέρει την πινελιά του Θανάση Καζαμπάκα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους.

Εδώ live Μετρόπολης 9.55, παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες γεμάτες. Με live, με συνεντεύξεις, με απόψεις, με καταγραφή ρεπορτάζ, με αποτελέσματα αγώνων στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με προαναγγελία αγώνων και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Όλα αυτά θα τα βάλουμε στο πακέτο το δύο ώρο της σημερινής εκπομπής. Με αφήξεις παικτών, με ανακοινώσεις, με όλα τα καλά του κόσμου. Και φυσικά για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, δηλαδή τον τόπο μας, τη Θεσσαλονίκη, εδώ που βρίσκεται το Μετρόπολης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα όσα περιμένουμε να ακούσουμε ή να δούμε τις επόμενες ώρες. Θερμή καλησπέρα, όπως ακούσατε και καταλάβατε, στον κύριο Θανάση Καζαμπάκα. Από ξεκινά με το δεξί, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Στην γραμματιακή υποστήριξη, κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Στο metrosport.gr, εδώ στα γραφεία του ομίλου Μετρομίδια, ο αρχισυντάκτης του metrosport.gr, ο Γιώργος Οκαραγιάννης, με τον Αχίλιο Έξαρχο και τον πανταχού παρόν Χρήστο Λιάπη.

Διέγκο Κώστα, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τις εντυπώσεις φυσικά για τα αγωνιστικά πεπραγμένα του Διέγκο Κώστα θα τα δούμε. Θα τις βγάλουμε τις εντυπώσεις, θα τις εξάγουμε με το καλό όταν αγωνιστεί και μπορέσει να προσφέρει. Ήδη όμως διαβάζοντας σχόλια και στον ελληνικό τύπο και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εδώ από την υποδοχή του Διέγκο Κώστα και σε ξένα μέσα, τις εντυπώσεις έκλεψε η σύντροφός του, η Άννα Μελίσσα. Σχετική φωτογραφία μπορείτε να δείτε και σήμερα αυτή τη στιγμή πληκτρολογώντας στο www.metrosport.gr στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Πάμε σε πάρα πολύ λίγο στον συνάδελφο, τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη, για να μας πει τις εντυπώσεις του από την υποδοχή εκεί στον Διέγκο Κώστα. Απλά σας προειδεάζω, πριν περάσουμε σιγά σιγά στην ουσία του ρεπορτάζ και στην καταγραφή των γεγονότων, ότι ουσιαστικά από σήμερα έχουμε πολύ σημαντικά, δύο σημαντικά παιχνίδια στην τρίτη αγωνιστική της Super League, το πρόγραμμα το οποίο θα συνεχιστεί αύριο Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα πάντως live μετάδοση από το Μετρόπολης, ο 95,5 από τον Γιώργιο Στράντζαλη, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, ΑΕΚ Άρης στις 9. Δύο ώρες νωρίτερα, ενώ ο Θανέσης Καζαμπάκας εξακολουθεί να μας εντυπωσιάζει, Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Εκεί με VAR τον διαιτητή Φωτιά. Ένα πρόσωπο που συζητήθηκε ιδιαιτέρως, ο διαιτητής Φωτιάς, για τις αποφάσεις του στις προηγούμενες αγωνιστικές, στις αναμετρήσεις Κηφισιάς ΑΕΚ και στην αναμέτρηση του κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 ΑΕΚ Άρης live Μετρόπολης 9.55 από τον Γιώργιο Στράντζαλη, τον οποίο θα τον έχετε στο πιάτο σας, στο ραδιοφωνικό σας πιάτο, λίγο αργότερα. Αύριο Κυριακή, Ατρόμητος Αθηνών Καλαμάτα, στις 7 η ώρα έναρξης, μισή ώρα αργότερα στις 7.30 Όφη υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 8 ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει στην έδρα του τον Πανετολικό. Και στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού για αυτή την αγωνιστική περίοδο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ένα ακόμα ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής. Το πρώτο ντέρμπι θα γίνει σήμερα στην Allwyn Arena, ΑΕΚ εναντίον Άρη στις 9 το βράδυ. Live μετάδοση από το Μετρόπολης, όπως και το αυριανό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, επίσης live μετάδοση από το Μετρόπολης. Ολοκληρώνεται η αγωνιστική τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ηρακλή στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστεράκτορ.

0: Brown. United takes his time.
1: Ανακοινώθηκε και πριν από λίγο η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Ο Μεϊτέ εκτός αναμενόμενο, ο Λουσέ εκτός αναμενόμενο, ο Χατζηδιάκος επίσης δεν μπορεί να προσφέρει, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας, ενώ και ο Ντεσπότοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και φυσικά εκτός είναι και ο νεαρός ο Σαρίς, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην Ιταλία. Εντάχει σας λέω τα ονόματα των παικτών που συμμετέχουν στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, με τριάδα στους θερματοφύλακες, με Παυλένκα Τσιφτσί Μόνα Στυρλή, με Κένι Ελουστόντο Μιχαηλίδη, με Μπαταούλα που πήρε το βάπτισμα του πυρός στο παιχνίδι κυπέλου με τον Όφη και τα πήγε πολύ καλά, Γιαννούλη επίσης, με Μπάμπα Θημιάνη που χρησιμοποιείται στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος από τον Αλέσιο Λύση, έχει καταγράψει 21 λεπτά συμμετοχής, με Σάντα Μαρία που ξεπέρασε τις στομαχικές διαταραχές, με Ζαφίρι Καμαρά Ουγκρεσίτς, με Πέλκα Σορετήρε Τάισον, με Ταχάλι Αντρίγια Ζιβκοβιτς, Χατσίδη Εντιαγέ και Μύθου. Σε λίγο live εδώ στο Μετρόπολης ο Γιώργος Τράντζαλης από την Αθήνα. Έφτασε πριν από περίπου μια μισή ώρα, οπότε θα τον αφήνω λίγο να ξεκουραστεί, επιτρέψτε μου να πάρει κάποιες έτσι ανάσες, γιατί έχει πολλή δουλειά, τον περιμένει πολλή δουλειά αργότερα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε λίγο μετά τις 5 live εδώ στο Μετρόπολης, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Τώρα όμως για να μπούμε λίγο σε διαδικασία ρεπορτάζ, σε mood ρεπορτάζ, θα δώσουμε την καλησπέρα μας και ευχαριστώ για την υπομονή που έδειξε στο Χάρη τον Εμμανουηλίδη, τον νεαρό συνάδελφο, τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη, γιατί ήταν αυτός που για λογαριασμό του ομίλου Μετρομίδια υποδέχτηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον 27χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, τον Ρικάρντο Κώστα. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε? Όχι.
2: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
2: Τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα. Γιατί ανησύχησε ο αγαπητός σου φίλος ο Θανέσο Καζαμπάκας και προσπαθούσα με νοήματα να δω τι συμβαίνει. Όλα καλά όμως.
2: Δεν είναι καλησπέρις εκτός, άρα το περίμενα καρτερικά. Ωστόσο δεν έπραξε τα δέντρα.
1: Ωραία. Αν μπορείς, σταθεροποιήσου σε παρακαλώ πολύ σε ένα σημείο. Σταθεροποιήσου να σε ακούμε πιο καθαρά.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε νωρίτερα το μεσημέρι ημέρα με την άφιξη του Ρικάρντο Κώστα το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Μια άφιξη η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για χτες. Αυτό δεν συνέβη σε ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε με τις ανταποκρίσεις των πτήσεων. Έγινε σήμερα το πρωί, ωστόσο, και εκεί υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποσκευές του 27χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έφερε πραγματικά, νομίζω, όλο το σπίτι από το Κράσοντα. Ο παίκτης, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού στον κέφαλο, που έχει ο Σιώρα αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. Ο ίδιος συνοδευόμενος από τη σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειάς της, έφτασε στη Θεσσαλονίκη με 15 αποσκευές.
1: 15? Δεν θυμάμαι.
2: 15 ήταν προγραμματισμένο να έρθουν. Έφτασαν οι 13.
1: Έφτασαν οι 13, ναι.
2: Οι δύο έμειναν στην Κωνσταντινούπολη και αναμένεται να φτάσουν με επόμενη πτήση της γραμμής. Ο ίδιος συμπλήρωσε τα απαραίτητα έγγραφα και στη συνέχεια τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του δικεφάλου. Αυτό κράτησε περίπου μια ωρίτσα. Δηλαδή η πτήση προσγειώθηκε στις 9 παρά 20. Ο ποδοσφαιριστής εξήλθε του αεροδρομίου στις 10 παρά 20. Οπότε κράτησε περίπου μια ώρα αυτή η διαδικασία. Τις αποσκευές του 27χρονου κεντρικού αμυντικού που αναμένεται να αποτελέσει νέο μέρος της Αναφρόμαυρων. Ο ίδιος, όπως είπαμε, με τα μέλη της οικογένειας έφτασε, θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, τις εργομετρικές και συνέχεια θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του για τον επόμενο χρόνο, με τον ΠΑΟΚ να έχει δυνατότητα να αγοράσει τα δικαιώματά του από την Κράσονταρ.
1: Μάλιστα. Γιατί στο ρεπορτάζ σου, ερώτηση, και αν θες απαντάσεις φυσικά, τονίζεις και στον κεντρικό τίτλο μάλιστα του θέματος, ποια είναι η εντυπωσιακή σύντροφος του Ντιέγκο Κώστα που τον συνόδευσε στη Θεσσαλονίκη? Τι σου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση? Είναι τόσο όμορφη κοπέλα που ήθελες να το υπερτονίσεις?
2: Δεν χρειάστηκε να το υπερτονίσω εγώ, το υπερτονίσαν και άνθρωποι που την συνάντησαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήταν ένα από τα πρόσωπα μαζί και με τον ιδιαίτερα δυναμικό στην παρουσία του Ρικάρντο Κώστα. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρα από τα όσα πράξει εντός γηπέδου, μόνο τα τατουάζ, μόνο η δυναμικότητα που βγάζει μέχρι τα τατουάζ και στο λαιμό που είχε, προσελκύει πάνω του τα βλέμματα. Το ίδιο και η σύντροφός του, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής και ιδιαίτερα δημοφιλής στον χώρο των κοινωνικών δικτύων. Πρόκειται για την συμπατριώτησά του, Βραζιλιάνα και αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της μόδας, των social media, το lifestyle, η Άννα Μελίσσα, όπως είναι το όνομά της, η οποία μάλιστα, αν δει κανείς και τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, έχει σπεύσει τόσο να ακολουθήσει την επίσης σελίδα του ΠΑΟΚ στο Instagram, όσο και να κάνει και την πρώτη δημοσίευση από τη Θεσσαλονίκη με αυτόν το θερμαϊκό κόλπο. Υπάρχει και η φωτογραφία και στο θέμα στο Metro.gr.
1: Ναι.
2: Και μία παράμετρος ακόμα για τον Diego Costa. Ο ίδιος, μιλώντας με ανθρώπους του Δικεφάλου, τόνιζε χαρακτηριστικά ότι από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν άκουσε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ ήταν να μην ψάξει βίντεο στο YouTube, στα κοινωνικά δίκτυα, με την ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου στα εντός έδρας και όχι μόνο παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
2: Κάτι το οποίο θέλει να το βιώσει και νομίζω ότι τον βοηθάει και όλα στο ότι ακολουθούν και σημαντικά παιχνίδια. Υπάρχει και το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον Άρη, το οποίο είτε αγωνιζόμενος είτε όχι θα έχει την ευκαιρία να το βιώσει από κοντά. Και επίσης κάτι το οποίο τόνισε ήταν ότι είχε μια άριστη σύσταση από τον Ντόγκλες Αγκούστο, με τον οποίο συνεπήρξαν στην Κράσνονταρ. Ο ίδιος έχει ασπρόμαυρο παρελθόν, οπότε έδωσε τις ευλογίες του, αν μπορούμε να πούμε, στον επίσης συμπατριώτη του Κώσταν. Οι δύο παίκτες έχουν συνεπάρξει 32 παιχνίδια. Στην Κράσνονταρ υπάρχει σχετική φωτογραφία από μια ενέργεια μονομαχία που δίνουν με τη φανέλα του Ρωσικού Κλαμπ. Μπορεί να μπει και κόσμο να δει και αυτό στο μέρος.gr.
1: Μάλιστα. Χάρη, κάτι ακόμη, εάν αλίευσες την επιθυμία του, την αγωνιστική του ετοιμότητα, να το πω διαφορετικά, για να μπορέσει να αγωνιστεί μετά από μερικές ημέρες φυσικά στο τοπικό ντέρμπι, να διεκδικήσει, για να είμαι ακριβής, μια θέση στην αποστολή στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι που θα είναι ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Αν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ γι' αυτό.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τον Άρη. Το δείχνει παρουσία του στο τελευταίο παιχνίδι της Κράσνονταρ. Ο Ρώσικος σύλλογος είχε επιλέξει να τον κρατήσει για το παιχνίδι κυπέλλου που έγινε προημερών. Ο ίδιος αγωνίστηκε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βρισκόταν στο πικ της ετοιμότητάς του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε αγωνιστικό ρυθμό, είχε αγωνιστικά λεπτά. Οπότε νομίζω από τη στιγμή που θα μπορέσει να μπει στο αγωνιστικό και προπονητικό πρόγραμμα του Αλέξη Ολύση, ο οποίος έχει δείξει ότι όταν βλέπει ότι ένας παίκτης είναι διαθέσιμος και είναι στο 100% του, τον βάζει στη μάχη. Αυτό μένει να το δείξει στον Αλέξη Ολύση. Νομίζω μετά την επιστροφή της αποστολής από Δευτέρα σε προπονητικούς ρυθμούς, καθώς υπάρχει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο.
1: Ωραία. Χαράλαμπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Και ο Θανάσης αποχαιρετά. Σου εύχεται και καλή ξεκούραση τις επόμενες ώρες. Ωραία, ευχαριστώ θερμά το Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Για λίγο να δώσω μερικά αποτελέσματα αγώνων από την Αγγλία, γιατί βλέπω ότι βαδίζουν στην ολοκλήρωσή τους και πρέπει να προλάβουμε να ενημερώσουμε όλους εσάς. Newcastle Bournemouth είναι το σκόρ ισόπαλο 2-2 στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης. Και επίσης για την Championship, Lincoln City Southampton, το έχουμε 1-1 μέχρι τώρα στο 94ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης για την Championship, Preston Blackburn 2-1 στο 93ο λεπτό. Και ακόμη στην ίδια κατηγορία, την Championship, Stoke Charlton 4-0 στο 88ο λεπτό. Ακόμη Wigan Stockport 0-4, άνετη εδώ επικράτηση της Stockport, ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα το τέταρτο γκολ οι φιλοξενούμενοι το σημείωσαν πριν από πολύ πολύ λίγο. Επίσης πάμε στην League One της Αγγλίας, στην Peterborough με την Sheffield Wednesday 1-2 στο 94. Συνεχίζω με League 2 στην Αγγλία με Salford City Port Vale 1-0 στο 95ο λεπτό. Και ακόμη Fleetwood Town με την Schürrle 2-0 στο 94ο λεπτό επίσης. Και ολοκληρώνουμε την Alderson Town εναντίον της Halifax. Προηγείται η Aldershot, οι γηπεδούχοι δηλαδή προηγούνται με σκορ 1-0 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο αναφέραμε, να δούμε και από τη Γερμανία, Kaiserslautern Darmstadt 3-0. Εδώ έχουμε οριστικά τελικό αποτέλεσμα. Και Newcastle Bournemouth παραμένει το 2-2 για την Premier League αυτό το παιχνίδι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εμείς κινούμαστε και σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και αρκετά μέτρα από την τροχέα, από την ελληνική αστυνομία, αλλά εδώ έχουμε ουσιαστικά τις αφήξεις και την παρουσία όλων των πολιτικών εκπροσώπων των περισσότερων κομμάτων εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Χρήστο τον Στεφανή, είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει ένα περίγραμμα των όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα και των όσων περιμένουμε να συμβούν από εδώ και στο εξής. Χριστάρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Των κυβερνητικών βασικά.
1: Των κυβερνητικών, σωστά.
3: Τα υπόλοιπα κόμματα ξεκινούν από Δευτέρα και ένα αρχηγή και οι υπόλοιπα στελέχη ανεβαίνουν. Είχαμε το πρωί τα εγκαίνια της έκθεσης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έκανε, αφού παρέστη την τελετή, έκανε μια αγύρα, μια βόλτα, θα λέγαμε περίπου 2 ώρων. Στάθηκε σε διάφορα πράγματα, περισσότερο σε αυτό το περίπτερο της τεχνολογίας και στο Ιαπωνέζικο βέβαια, όπου συνομίλησε με πολλούς φοιτητές εκεί στο περίπτερο της τεχνολογίας, όπου εκθέτουν τα δικά τους δημιουργήματα από ρομπότ, δορυφόρους, πυράβλους, εφαρμογές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, με την επίβλεψη των καθηγητών τους βέβαια, και στη συνέχεια και στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου εκεί πήγαν και μια έκπληξη μουσική και πολιτιστική που αφορά την κουλτούρα αυτή της μακρινής χώρας, που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, είναι τιμόμενη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στα 90 χρόνια διάρκειας της Διεθνούς Έκθεσης. Το κέντρο, Γιώργο, ουσιαστικά σταδιακά αποκλείεται όλο και περισσότερο. Στις 5-5.30 είναι οι πρώτες συγκεντρώσεις. Ελάχιστα δρόμοι είναι προσπελάσιμοι ακόμη και στο κέντρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πλήρως, 3.500 αστυνομικοί. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές είναι ότι καλό είναι να το αποφεύγουμε αν δεν έχουμε δουλειά. Αν έχουμε δουλειά, θα προσπαθούμε να βρούμε έναν δρόμο που δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Είναι κλειστή και 7 σταθμοί του μετρό από τις 3 η ώρα, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλήδης. Το πότε θα ανοίξουν θα το κρίνει η ίδια η αστυνομία μετά το πέρας πάρος των ποριών, που δεν το βλέπω νωρίτερα από τις 10. Στις 8 είναι τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τότε, Γιώργο, όλες οι πορείες, συγκεντρώσεις, και είναι αρκετές και προσυγκεντρώσεις μέσα στην πόλη, θα έχουν φτάσει σίγουρα στην πλατεία Χανθ, μπροστά από το Βελίδιο, ή μάλλον σχετικά κοντά στο Βελίδιο, καθώς και εκεί θα ξεκινήσουν να τοποθετούνται τα κάγκελα, τα σιδερένια που δεν θα επιτρέπει, και κάθετα οι κλούβες των ΜΑΤ που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Μέχρι τις 8 λοιπόν όλοι οι συγκεντρωθέντες και αυτοί που θέλουν να διαδηλώσουν ουσιαστικά θα έχουν περάσει ή θα βρίσκονται στην πλατεία Χαντ προκειμένου να διαδηλώσουν και πάρα πολύ. Να αναφέρω τα πιο σημαντικά από αυτά που έχουν ανακοινώσει. Στις 5.30 συνταξιούχοι στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στις 6 εργαζόμενοι σε ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕ στο άγαλμα Βενιζέλου, την ίδια ώρα οι αγρότες στο άγαλμα, στον Λευκό Πύργο, το ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ, αλλά και οι αντιεξουσιαστές στις 6 ώρα και αυτοί με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά στην πλατεία της Καμάρας.
1: Okay, αυτά αφορούν το σημερινό πρόγραμμα και τι είναι προγραμματισμένο να γίνει.
3: Είναι πολύ πιο ήρεμη ημέρα, ναι.
1: Ναι, αλλά
3: είναι πολύ πιο cool.
1: Προφανώς και αύριο θα υπάρχουν έκτακτα μέτρα, εννοώ κυρίως για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τι θα πρέπει να αποφύγουν οι οδηγοί για να μην υποστούν κάποια ταλαιπωρία, έτσι. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
3: Τα αυριανά μέτρα είναι κυρίως στο Βελίδιο. Γιώργο, γενικά όμως αυτές οι μέρες και ειδικά το Σαββατοκύριακο αυτό λόγω της παρουσίας πολλών κυβερνητικών στελεχών και κυρίως των μέτρων που λαμβάνονται για τη δική τους προστασία, το κέντρο, ειδικά το ιστορικό κέντρο, δηλαδή από την Αγίου Δημητρίου μέχρι την Λεωφόρο Νίκης και από την Λεωφόρο Στρατού μέχρι και την Πλατεία Δημοκρατίας, είναι καλύτερα να το αποφεύγουν.
1: Ωραία, θαυμάσια. Θα μου επιτρέψεις λίγο πριν από τις 6, εφόσον έχεις χρόνο, να τα ξαναπούμε για να δούμε λίγο για τις πορείες, πώς κινούνται όλοι όσοι διαδηλώνουν και πάει λέγοντας, να έχουμε μια καταγραφή γεγονότων. Χρήστο Στεφανή, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμότατα. Θανάση Καζαμπάκα και φίλοι ακροδες, φυσικά συγκλονίζει αυτό το οποίο διαβάζω και στο metrosport.gr και σε όλα τα ειδησιογραφικά site με το αεροσκάφος Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο κατέπεσε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Είναι πολύ πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό το πολύ δυσάρεστο συμβάν συνέβη περίπου πριν από 1 ώρα και 30 λεπτά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαβάζω από το metrosport.gr και λίγο αργότερα θα έχουμε και ενημέρωση από τον αρχισυντάκτη μας, τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Πρόκειται για F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο κατέπεσε, ζητώ συγγνώμη, λίγα λεπτά αφού του ξεκίνησε την επίδειξη με δύο χειριστές. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις. Οι χειριστές φαίνεται πως προσπάθησαν να ανακτήσουν το ύψος του αεροσκάφους, καθώς πετούσαν πάνω από πλήθος κόσμου. Ωστόσο, η άτρακτος αποκόπηκε στα δύο, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση από την πτώση και τις μεγάλες ποσότητες καυσίμου που υπήρχαν στο αεροσκάφος. Τώρα, ήχησε και το 112 μετά την συντριβή. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και θέλουμε να μάθουμε αυτή τη στιγμή είναι να είναι σώοι οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο F4 Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.

Θανάσης Καζαμπάκας is the best και το αποδεικνύει στην πράξη. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην πορεία ξεκινήσαμε λίγο με την άφηξη του Τιέκο Κώστα, ο οποίος ήρθε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Πήγαμε λίγο στον Χρήστο Στεφανή να μας πει τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
10: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις...
11: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος.

0: τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή!
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα! Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Και η μουσική πανδεσία από Θανάση Καζαμπάκα συνεχίζεται. Σε λίγο ο Γιώργος ο Καραγιάννης και ο Αχίλλιος Έξαρχος θα μας ενημερώσουν για αυτό το τραγικό συμβάν με την πτώση του αεροσκάφους Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα. Κυρίως μας ενδιαφέρει να μάθουμε σε ποια κατάσταση είναι οι πιλότοι. Γίνονται προσπάθειες από τους υπολείπους για να εντοπιστούν και να εντοπιστούν σώοι και ασφαλείς. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Πάμε λίγο σε αθλητικό τέμπο, πάμε λίγο σε αθλητικό ρυθμό. Λίγο νωρίτερα ακούσατε από τον Χαράλαμπο Εμμανουλίδη για την άφιξη του Ντιέγκο Κώστα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε να θυμηθούμε, κύριε Καζαμπάκα, παρακαλώ πολύ, ένα γκολ του Ντιέγκο Κώστα, του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟ.
1: Να outra ponta, cruzamento no gol!

0: Costa, de cabeça, uma jogada espetacular para o time do Krasnodar. Cobrança da falta do Spertzian, viva de novo, Diego Costa veio da meia lua, mandou de cabeça.
1: Αυτός ήταν ο Diego Costas, γκολ που πέτυχε με την ομάδα της Krasnodar, με την οποία έχει φυσικά συμβόλαιο σε ισχύ, αλλά υπάρχει αυτή η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή τη σεζόν 2026-2027. Επομένως, καλώς έχω των πραγμάτων, τον Diego Costa θα τον δουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, προσδοκούν να τον δουν, για να είμαι πιο ακριβής, από την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, με να φανεί φυσικά πώς θα αξιολογηθεί, κυρίως από τον Αλέσιο Λής, τον προπονητή της ομάδος. Θα μιλήσουμε φυσικά λίγο αργότερα και για, για το σπουδαίο παιχνίδι της Αθήνας, το αυριανό, γιατί και σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι στην Αθήνα, το αυριανό ανάμεσα σε Παραθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και επίσης θα μιλήσουμε και για το σημερινό ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, καθώς ήδη ο απεσταλμένος του ομίλου Μέτρου Μίντια, ο Γιώργος Τράντζαλης, είναι στην Αθήνα. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, να θυμηθούμε για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τι συνέβη την περσινή σεζόν, μάλλον τι συνέβη πριν από λίγους μήνες για την ακρίβεια, για τα play-off του πρωταθλήματος στο γήπεδο της Λεωφόρου. Τώρα το ντέρμπι το αυριανό θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ακούμε τα 4 γκολ τα οποία επιτέθησαν πριν από λίγους μήνες στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2.
2: Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά βλέπω τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει σιγά σιγά εκεί που είναι ήδη ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε πάσα. Όχι, τελικά από τουλάχιστον βλέπω ο Πέλκας πάει απευθείας, γιατί ο Ζίβκοβιτς έχει μείνει πολύ μακριά από το σημείο που θα εκτελεστεί το κόρνερ. Και αυτό γίνεται. Πέλκας εκτελεί. Κεφαλιά γκολ για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Στόεφ αυτός που σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στο δικέφαλο. Βρήκε την τρύπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μικρή περιοχή και ο Στόεφ σκοράρει μετά την εκτέλεση κόρνερ του Δημήτρη Πέλκα. Από άποψη ουσίας, ψυχολογίας και οικονομίας για τη δεύτερη θέση, είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πάλμελ Μπράουν, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια, Καλάμπρια από τα δεξιά, κάνει το λάθος και τώρα τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς ανεβαίνει και ο Μύθου και ο Πέλκας που έχει την μπάλα και ο Ζίβκοβιτς, γύρισαν οι πράσινοι, αλλά ο Πέλκας κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει μες στην περιοχή στο Ζίβκοβιτς, η σέντρα, ο Μύθου απευθείας, γκολ, 2-0, 2-0 ο ΠΑΟΚ. Με το Μύθου να σκοράρει, το Ζίβκοβιτς να βγάζει την ασίστ και ο Μύθου σκοράρει για μία ακόμα φορά απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Βέβαια, αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι της περιγραφής που έγινε πριν από λίγους μήνες για λογαριασμό του Μετρόπολης στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το 2-0 το οποίο μετατράπηκε σε 2-2 και εκεί τα όνειρα του Champions League, για τα προκριματικά του Champions League, θυμίζω, πήγαν περίπατο. Τώρα, πάμε να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στο Βελιγράδι, αν θυμάμαι, αν το λέω σωστά, σε έναν αγαπημένο φίλο επί σειρά ετών. Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, το Σλάτζιαν Σπάσιτς, μας ακούει στην γραμμή 1. Καλέ μου φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα σας. Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Καλά είμαστε κι εμείς.
3: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Πολύ ωραία.
1: Ελπίζω να μην σε ενοχλώ έτσι από κάποια συνάντηση οικογενειακή με φίλους.
3: Όλα καλά.
1: Ωραία, ωραία, τέλεια. Σλάτζιαν, θέλω λίγο την γνώμη σου. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να σε εντοπίσω και τις προηγούμενες ημέρες για τον Ούγκρεσιτς. Είναι ο 20χρονος διατέλεσε αρχηγός της Παρτίζαν τα δύο τελευταία χρόνια. Ήρθε σε ηλικία 20 ετών στον ΠΑΟΚ και μάλιστα υπήρχαν και υπάρχουν θετικά σχόλια για την αξία του. Εσύ όμως τον έχεις ζήσει περισσότερο, τον ξέρεις. Θες να μας τον περιγράψεις?
3: Είναι σίγουρο αυτό. Ο Ούγκρεσιτς είναι ένα από μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στην Σερβία. Σχεδόν στην Παρτιζάν, τελευταίο χρόνο που έπαιξε ήταν πάρα πολύ καλός. Έδειχνε πράγματα, σχολείο Παρτιζάν είναι, έχει ποδοσφαιρική αξία της Παρτιζάν, της Ακαδημίας Παρτιζάν και είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω αξία θα το δείχνει σε λίγο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ήρθε σε μια ομάδα που ξέρουμε τι ομάδα ζητάει από το κάθε ποδοσφαιριστή που έρχεται στο ΠΑΟΚ. Αλλά πιστεύω σε αυτό το σημείο που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Ούγρεσιτς που είναι ένα από μεγαλύτερα ταλέντα, σας λέω ξανά,
1: ναι.
3: Πιστεύω θα προσφέρει. Νομίζω μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα, επειδή ξέρουμε στην Ελλάδα και σαν Σέρβοι, σαν αδέρφια που είμαστε, να προσαρμόζεται πολύ εύκολα. Εντάξει, θέλει ακόμα λίγο δουλειά, αλλά πιστεύω σε ένα χρονικό διάστημα θα προσφέρει πάρα πολλά πράγματα που περιμένουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ και που περιμένει κόσμος από αυτόν.
1: Ναι, επειδή τον έχει ζήσει, ακούω πολύ καλά λόγια από σένα για τον Ούγκρεσιτς. Σε ποιες θέσεις μπορεί να παίξει και να βοηθήσει? Μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει στη μεσαία γραμμή ως χαφ, μπορεί να παίξει δηλαδή ως εξάρι ή ως οχτάρι, μπορεί να παίξει τα πλάγια. Δεν ξέρω, εσύ τον έχει ζήσει περισσότερο.
3: Ναι, έχω δει πάρα πολλά. Παρακολουθώ παιχνίδια της Παρτιζάν και πιστεύω του ταιριάζει σαν οκτάρι. Εκεί μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να παίξει και χαφ και εξάρι, αλλά πιστεύω που μπορεί να προσφέρει πιο πολλά είναι σαν οκτάρι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή μπορεί να παίξει και πίσω από τη σεντερφόρ, αλλά σαν οκτάρι νομίζω είναι καλύτερη θέση που μπορεί να προσφέρει.
1: Μάλιστα. Το γεγονός...
3: Έπαιξε και κάποια παιχνίδια σαν χαβ, δεξί χαβ, και τον είδα πάρα πολύ καλός. Διαβάζει παιχνίδι, ξέρει να δίνει καλές πάσες, είναι έξυπνος παίκτης και πιστεύω θα δώσει λύση στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Το γεγονός ότι είναι ήδη στην ομάδα αρχηγός ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πόσο πολύ μπορεί να τον βοηθήσει για να προσαρμοστεί περισσότερο σε αυτό το νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον?
3: Είναι σίγουρο. Ο Ανδρέας Ζίβκοβιτς, ξέρουμε τι παίκτης είναι και τι προσφέρει στην ομάδα. Όταν έχεις ένα παίκτη τέτοιο επίπεδο και τέτοια κλάση, Ούγκρεσιτς θα προσαρμοστεί με τον Άνδρια πολύ γρήγορα, πιστεύω, και Άνδρια θα τον βοηθήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα νέο ταλέντο που έρχεται σε μια ξένη χώρα και ξέρουμε τι ταλέντο είναι, αλλά όταν έχεις παίκτη από την πατρίδα, πιστεύω Άνδρια είναι παίκτης που βλέπουμε και στην ομάδα βοηθάει αρκετά και όλα τα νέα παιδιά.
1: Mm-hmm.
3: Πιστεύω και τα βοηθήσει τον Ούγκρεσιτς πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Είναι φυσιολογικό το γεγονός ότι πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε πολύ μικρή ηλικία? Δηλαδή σε ηλικία 20 ετών ήταν αρχηγός της Παρτίζαν. Είναι κάτι το φυσιολογικό ή απλά ξεχώριζε εξαιτίας του ταλέντου και των δυνατοτήτων του και γι' αυτό του δόθηκε αυτό το περιβραχιόνιο?
3: Δεν είναι τυχαίο που πήρε περιβραχιόνιο της Παρτίζαν. Όταν είσαι 20 χρονών και έχεις παίκτης που είναι πιο έμπειροι και που είναι στην ομάδα πιο πολλά χρόνια, δεν είναι τυχαίο. Τον είδανε στην Παρτιζάν που μπορεί να γίνει ο Ούγκρεσιτς ο ηγέτης της ομάδας.
1: Mm-hmm.
3: Γι' αυτό την δώσανε και έχει αυτή τη δυνατότητα και πιστεύω είναι ένας πραγματικός νικητής, παίκτης που βλέπω σε κάθε παιχνίδι δίνει τα πράγματα που θέλει να βοηθήσει την ομάδα και να κερδίζει η ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα ταλέντο 20 χρονών.
1: Ναι.
3: Αλλά πιστεύω παρά τον Ζίβκοβιτς που έχει και έμπειρους παίκτες σαν Τάισον, σαν
1: Γιαννούλη,
3: Πέλκας, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες μπορεί να βοηθήσουν τον Ούγκρεσιτς πάρα πολύ να βρει τον δρόμο και να παίξει και να προσφέρει αυτό που περιμένουν η ομάδα και ο κόσμος από αυτό.
1: Ναι. Άρα εσύ λες ότι ο ΠΑΟΚ με την επιλογή του Ούγκρεσιτς έκανε μια πολύ καλή επιλογή για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Είναι σίγουρο, εντάξει. 20χρονών το παιδί. Είναι, ο ΠΑΟΚ νομίζω έκανε πολύ καλή κίνηση για το μέλλον της ομάδας. Σίγουρα, σας λέω ξανά, θέλει λίγο χρονικό διάστημα και προσαρμογή στην ομάδα, να μάθει κάποια πράγματα. Έρχεται σε ένα δύσκολο προπάτημα, δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να παίξεις.
1: Ναι.
3: Ξέρουμε και τι απαιτήσεις και από τον κόσμο και από την διοίκηση. Αλλά στο μέλλον νομίζω είναι πολύ καλή κίνηση την ομάδα που Ούγκρεσι σε κάποιο χρονικό διάστημα θα βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ και θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Θα τον βοηθήσει το γεγονός ότι ήρθε σε ένα οικείο περιβάλλον, λέω γνώριμο, γιατί με τα ασπρόμαυρα ήταν στην Παρτίζαν, ασπρόμαυρα είναι στον ΠΑΟΚ, υπάρχει και αυτή η αδελφοποίηση των φιλάθλων των δύο ομάδων. Αυτό το γεγονός μπορεί να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί πιο γρήγορα.
3: Αυτό. Είναι σίγουρο, εντάξει. Όταν παίζεις, παίζεις με την άσπρο-μαύρη φανέλα στην Παρτίζαν και έρχεσαι με άσπρο-μαύρη φανέλα στο ΠΑΟΚ, ξέρουμε τι παίκτης είναι όταν έρχονται σε αυτές τις ομάδες και τι δίνουν και τι μπορούν να κάνουν να πάει η ομάδα μπροστά. Αυτό είναι γεγονός, βοηθάει τον παίκτη και ο παίκτης έμαθε σίγουρα από τον Ζίβκοβιτς και από τους υπόλοιπους παίκτες που παίξανε στην Ελλάδα να είναι ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα με μεγάλο κόσμο και απαιτήσεις είναι μεγάλες, τον βοηθάει τον παίκτη και θα δούμε ένα Ούγκρεσιτς πολύ σύντομα, πολύ καλό και που μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για τον Ούγκρεσιτς ήθελα κυρίως να μιλήσουμε, γιατί δεν μπορέσαμε να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του τις τελευταίες ημέρες. Εσύ μας βοήθησες σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω και ένα σχόλιο σου για τον ΠΑΟΚ, αγαπητέ φίλε. Αν έχεις παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια καταρχήν, για να έχεις και ασφαλές συμπέρασμα, σε ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εφόσον έχεις δει κάποια μάτια του ΠΑΟΚ τα τελευταία, για να μας πεις την άποψή σου.
3: Είναι σίγουρο αυτό που λίγο είμαστε, δεν είμαστε ευτυχισμένοι που ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε
1: στην
3: Ευρώπη Λίγα και που αποκλείστηκε από ομάδα όπως Άντερλεχτ και μετά από τον Μπραντ. Αλλά εντάξει, ομάδα είναι, ήρθε καινούριος προπονητής, καινούρια φιλοσοφία στους παίκτες έδειξε. Θέλουν να προσαρμοστούν παίκτες που ήρθαν στην ομάδα και είναι σίγουρο ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα τον έμεινε ο πρωτάθλημα και κύπελο. Θα δώσει τα πάντα να καταφέρει το στόχο που έχει.
1: Ναι, τώρα ο στόχος βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί. Ο στόχος προφανώς είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά δεν είναι απευθείας, ξέρεις, η στόχευση πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για κύπελο. Παιχνίδι με παιχνίδι και όπου βγει. Αυτό είναι το μοτό που κυριαρχεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Είναι σίγουρο αυτό, Γιώργο. Πρέπει να δει το παιχνίδι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έχει τώρα ένα μάτς με τον Παναδικό, που είναι ντέρμι.
1: Ναι.
3: Ξεκίνησε καλά με τον Ατρόμητο, έδειξε κάποια πράγματα πολύ καλά. Αντίδραση ήταν πολύ καλή μετά από 1-0 που προηγήθηκε ο Ατρόμητος. Και από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι ανεβασμένος. Μόνο πρέπει να σκέφτουν παίκτης από το προπονητή που ζητάει αυτά μέσα στο παιχνίδι. Είναι
1: μάλιστα
3: πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Ωραία.
3: Και πιστεύω από παιχνίδι σε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος.
1: Ωραία φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για την συνομιλία. Να περνάς καλά, θα χαρώ πολύ να σε δούμε πολύ σύντομα και εδώ στα μέρη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μας.
3: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είσαι γερός. Αυτά το σλάτζι αν σπάσει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε εμείς. Πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα, θερμή καλησπέρα στον Βασίλη Μάστορα, καθώς το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στην Αθήνα είναι αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει μόνο πολύ το ενδιαφέρον και δικαιολογημένα. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι, ο πρωτοπόρος, ο εκ των πρωτοπόρων Άρη με την ΑΕΚ που υπολείπεται 2 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει ο Άρης, 4 η ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα Γιώργο. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
4: Τον Άρη που όπως δήλωσε και ο Νίκολιτς έχει πραγματική ποιότητα και ότι ο Άρης με αυτά που έδειξε στους δύο πρώτους αγώνες μας πείθει, αυτά είπε ο Νίκολιτς, ο προπονητής ΣΑΕΚ, ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Το αν ισχύουν οι δηλώσεις του Νίκολιτς θα πρέπει να το δείξει ο Άρης τα 90 λεπτά μέσα στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έβγαλε ποιότητα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ η οποία είναι πρωταθλήτρια της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου και ένας Άρης ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει φέτος ότι έχει αφήσει πίσω του την περσινή προβληματική χρονιά και έχει ποιότητα στο ρόστερ του τέτοια που να τον οδηγήσει πολύ ψηλότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Στον Άρη βεβαίως μπαίνει Γιώργο ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν αυτή τη στιγμή είναι σε φάση να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του ρόστερ. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι σε φάση να το κάνει αυτό. Το είπε και ο Γρηγορίου προχθές μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι ότι ο Άρης προσπαθεί να κερδίζει χρόνο ώστε να φτάσει με λιγότερες όσο το δυνατόν απώλειες στη διακοπή ώστε να δουλέψει δύο εβδομάδες και να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος μετά τη διακοπή αξιοποιώντας όλη τη δυναμική του φετινού ρόστερ. Mm-hmm. Όπως ακόμη ο Γρηγορίου είπε ότι στον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Όφη ο Άρης παρουσίασε μικρότερη βελτίωση σε σχέση με τον αγώνα της Καλαμάτας. Όλοι βλέπουν σε κάθε περίπτωση πέρα από τα αποτελέσματα, δηλαδή τις δύο νίκες που πέτυχε ο Άρης και είναι βεβαίως το ζητούμενο σε όλους τους αγώνες, βλέπουν ότι ο Άρης θέλει ακόμη δουλίτσα και κυρίως θέλει να πάρουν χρόνο προετοιμασίας οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν μέσα στον Αύγουστο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τον Άρη και βεβαίως το δεύτερο ερωτηματικό για τη σημερινή μάχη με την ΑΕΚ είναι το πώς θα συνεργαστούν ο Σούταλο με τον Γένσεν. Ένα αμυντικό κεντρικό δίδυμο ανάγκης, όπως ανάγκης ήταν και αυτό του Φαβιάνου με τον Γένσεν, αλλά εκεί υπήρχε μία σταθερά που ήταν ο Φαβιάνου.
1: Σωστό.
4: Και προσπαθούσε να δέσει και να βρει τα πατήματά του με τον Γένσεν, ο οποίος μόνο κεντρικός αμυντικός δεν είναι. Ήταν εξ ανάγκης κεντρικός αμυντικός γιατί η διοίκηση του Άρη δεν κατάφερε και πάλι να κάνει αυτό που πρέπει και να ενισχύσει το ρόστερ με ορθολογισμό. Δημιούργησε κενά κυρίως στο κεντρικό δίδυμο και όλοι αντεύχονταν να υπάρξει κάτι απρόπτο όπως αποβολή ή τραυματισμός. Οι ευχές αυτές δεν έβιασαν και έτσι ο Άρης σήμερα κάντος το σταυρό του πιστεύω ο Γρηγορίου θα επιχειρήσει να τα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με ένα δίδυμο που δοκιμάζεται για πρώτη φορά και με έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές το Σούταλ ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει όλο τον κύκλο της προετοιμασίας ώστε να μπορέσει να δέσει με το σύνολο του Άρη. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν κατά την άποψή μου θεαματικές αλλαγές στο 4-2-3-1 το οποίο πιθανότατα θα επιλέξει ο προπονητής του Άρη για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Βέλιο θα είναι τερματοφύλακας, Φατιγκά στο ένα άκρος, Ρίτσαρς ο οποίος επίσης δείχνει ότι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στο αριστερό, Γένσεν Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Μπασίρου και Ράτσι στο κεντρικό μεσοαμυντικό δίδυμο, ο Μανού Γκαρθία πιθανότατα, γιατί εδώ παίζει και ένα ενδεχόμενο να κρατήσει τον Ισπανό στον πάγκο ο κύριος Γρηγορίου και να επιλέξει τον Κουαμέ. Ο Καντεβέρ εκτός απρόπτου θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γκαρέ στο δεξί άκρη και ο Γιαννιώτας στο αριστερό. Αυτό αναμένεται να είναι το σχήμα με το οποίο ο Άρης θα ξεκινήσει τον αγώνα με την ΑΕΚ. Με στόχο να κάνει το καλύτερο δυνατό σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν είχε ολοκληρωθεί το ρόστερ με μια αξιόπιστη λύση πολύ νωρίτερα, δηλαδή αν ο Σουταλό είχε αποκτηθεί 20 μέρες και ένα μήνα νωρίτερα και ο Φαμπιάνο δεν είχε τραυματιστεί, πιστεύω ότι ίσως σήμερα να βλέπαμε κάτι διαφορετικό,
1: ναι,
4: από αυτό που θα δούμε
1: πάντως,
4: τα 90 λεπτά.
1: Βασίλη, μεσοεπιθετικά πάντως υπάρχει ποιότητα στον Άρη. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να, και με προσωπικές ενέργειες να κάνουν την διαφορά. Δεν είναι μόνο αυτοί που περιέγραψες και πιθανότατα προορίζονται για τη βασική ενδεκάδα, αλλά και αυτοί που είναι στον πάγκο.
4: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Εκεί έχει μία υπεροπλία και αυτό είναι το άδικο, Γιώργο, ότι ο Άρης δεν έχει μία ισορροπία στο ρόστερ του σε όλες τις γραμμές. Έχει υπεροπλία μεσοεπιθετικά. Το πρόβλημα είναι λίγο αριστερά, γιατί συζητιέται να φύγει ο Δόνης, συζητιέται να βρεθεί ομάδα να πουληθεί ο Μπουσαΐδ και μιλάμε για δύο αριστεροπόδαρους ακραίους επιθετικούς, δύο γουίγκερ. Από την άλλη, από δεξιά έχει Κουαμέ, ο οποίος είπαμε σήμερα μπορεί να επιλεγεί και να παίξει ρόλο δεκαριού, Γκαρέ και Παλάσιος. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μία δυναμική, όπως υπάρχει και υπεροπλία στους φορ. Αυτό βεβαίως έχει και άλλη ανάγνωση, Γιώργο,
1: ναι,
4: ότι θα πρέπει, εάν τελικά δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, δηλαδή γιατί ο Αλφαρελά πιστεύει ότι δικαιούται χρόνο συμμετοχής και συζητάει το ενδεχόμενο να φύγει, έτσι. Για το Μωρόν δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά πάλι είναι πολυτέλεια για τον Άρη να έχει Αλφαρελά, Μυρ, Μωρόν, Καντεβέρε στην επίθεση. Και εκεί θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση από τον προπονητή του Άρη, ώστε να μην έχουμε γκρίνιες.
1: Μάλιστα.
4: Έχει και το καλό του, έχει και το κακό του.
1: Ωραία.
4: Σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει υπεροπλία, υπάρχει πολυτέλεια πολλών αλλαγών, να μην σκιάζεται ο προπονητής σε περίπτωση απουσιών λόγω τιμωριών ή λόγω τραυματισμών. Εάν γίνει μία ή δύο, αν γίνουν προσθετικές κινήσεις, μία για το κέντρο της άμυνας, πιστεύω ότι χρειάζεται και μία στο αριστερό άκρο, τώρα θα μιλάμε εντελώς διαφορετικά για το τι μπορεί να κάνει ο Άρης, βεβαίως με την προϋπόθεση αυτό το οποίο απεικονίζεται στην ποιότητα των βιογραφικών να γίνει πράξη και μες στο γήπεδο.
1: Θαυμάσια. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για την ανάλυση και για τη συνομιλία. Σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα, Σαββάτο.
4: Επίσης, Γιώργο,
1: να είσαι, να είσαι γερός. Αυτά από τον Βασίλη Μάστορα, τον ακούσατε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε εμείς. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βέρτερ Βρέμης Λειψία 1-0 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης για το γερμανικό πρωτάθλημα, την Bundesliga. Gladbach Elversberg 1-1. Στο 31ο λεπτό, Bayern Leverkusen Union Βερολίνου 2-0. Επίσης στο 32, Paderborn Freiburg 0-1 στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης και Hoffenheim Dortmund 0-0 στο 32. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Τώρα στην Αγγλία βλέπω στην Premier League Manchester City Coventry 0-0 στο πρώτο λεπτό, Brighton Lynch 0-0 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης Premier League, Brentford με την Sunderland για την Premier League 0-0 επίσης στο δεύτερο λεπτό και Nottingham Forest Tottenham 0-0 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ακόμα Fulham Crystal Palace 0-0 επίσης στο τρίτο λεπτό και West Brom Watford για την Championship αυτή τη φορά 0-0 στο τρίτο λεπτό. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
9: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
8: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
9: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
8: Α, λόγω της έκθεσης,
9: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
10: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
18: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
19: Λίγο μετά τις 5.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι live Μετρόπολης 9.55. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Απόγευμα Σαββάτου. Ηχοληψία και προτάξιο μαζί μας ο Θανάσης Καζαμπάκας. Στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Σε λίγο θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε όμως έχουμε εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης τον Χρήστο Λιάπη, ο οποίος θα μας προειδεάσει για αγώνες στη Super League 2 και για δύο αγώνες, αν το βλέπω καλά το πρόγραμμα, στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Γιατί πρέπει να έχουμε, Χρήστο Λιάπη, τι πρέπει να έχουμε, όλα στο πιάτο μας, να ενημερώνεις το κοινό. Ορίστε.
1: Παίζουν και εκεί ποδόσφαιρο.
0: Παίζουν και εκεί ποδόσφαιρο, φυσικά. Καλησπέρα. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, καλησπέρα, να σας ακούμε καλύτερα.
1: Να πω για την ψημή ότι σήμερα αρχίζει η Α1 κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Με δύο παιχνίδια και ολοκληρώνεται η αγωνιστική αύριο με ένα παιχνίδι πρωινό και τα υπόλοιπα θα γίνουν αύριο το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα... Πες τα καλά, γιατί σε ακούει και ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης, σε ακούει και ο Κώστας ο Πετρωτός, θα σε ακούσει και ο Γιώργος ο Ζαΐρης, σε ακούνε και χιλιάδες φίλοι ακροατές. Βάλε τα δυνατά σου, σε ακούω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα 5:30, Δόξα Ασύρου Αναγέννηση Ρησίου θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Και ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Νίκη Μεσημερίου.
0: Mm-hmm.
1: Και αύριο το πρωί παίζει Φίνικα Τούμπα Κεραυνό Οροκάστρου με 11 το πρωί. Και στις 5:30 Παύλο Μελά Νίκη Ευκαρπία, Μαραθώνα Καμπανιακό, Αγροτικό Αστέρα ΑΕΒ Όσμου, Νικόπολη Θερμαϊκό Θέρμη και Εθνικό Πηλέα Λαγκαδά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είπαμε έχει αγώνες Α1, ενώ την άλλη εβδομάδα θα μπουν στη μάχη και οι ομάδες της Α κατηγορία με αγώνες κυπέλου. Να πούμε ότι αυτή η Α1 διεξάγεται για 27η χρονιά, καθώς δημιουργήθηκε το 2000, αλλά είναι το 26ο πρωτάθλημα, καθώς την περίοδο 2022-2021 δεν έγιναν αγώνες λόγω του κορονοϊού τότε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και είπαμε ότι στη Super Bet League 2 γίνεται ένα παιχνίδι πανθρακικό σήμερα, πανθρακικός πύργος, το οποίο στο ημίχρονο ήταν 0-0 και είναι σε εξέλιξη. Και απλά να πω ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει τη Δευτέρα στο γήπεδο της Σύρου.
0: Ναι.
1: Που είναι πλαστικό το γήπεδο και γι' αυτό μάλιστα έκανε προπονήσεις ο Απόλλων
0: σε γήπεδο με πλαστικό κλωνοτάμι. Ωραία. Ναι. Θες να ακούσεις τώρα. Πες μας και το αυριανό και να ακούσεις και τα σχόλια του συναδέλφου τώρα.
1: Ναι. Αύριο Πανιώνιος Αστέρας Β',
0: ναι.
1: ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Ζάκυνθος. Και τη Δευτέρα Μαρκό Πανσαραϊκός. Το Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 5:30 αυτό.
0: Ωραία.
1: 5 η ώρα Άτενς Καλυθέα Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Και την Τετάρτη ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Μάλιστα. Βάλε ακουστικά τώρα. Βάλε τα ακουστικά. Καλησπέρα Στέλιο Γρηγοριάδη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε Πετρωτέ. Καλησπέρα Γιώργη Ζαΐρη. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε. Χαίρετε και στον κύριο Λιάπη.
0: Πριν πάμε στα σχόλια του ΠΑΟΚ, θέλω να τον βαθμολογήσετε. Εγώ δεν σας κρύβω. Τον βλέπω στο TikTok. Τον βλέπω αγέροχο να περιγράφει αναλυτικά αγώνες και ειδήσεις σαν να είναι κανονικός παρουσιαστής. Σας παρακαλώ να τον κρίνετε και να τον αποδεσμεύσουμε. Στέλιο Γρηγοριάδη.
2: Γίγαντας. Σηκώνει στις πλάτες του όλες τις αεραστεχνικές κατηγορίες. Γίγαντας. Αυτή τη λέξη έχω να πω.
0: Ωραία.
1: Νέος είσαι.
0: Ναι, Κωνσταντίνε Πετρωτέ.
2: Όχι μόνο αεραστεχνικές και επαγγελματικές πλέον. Super League 2.
0: Σωστό. Ωραία. Γιώργο Ζαΐρη.
2: Το μεγάλο μπαμ του ομίλου.
0: Αυτό το μπαμ είναι διαχρονικό.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε Χρήστο Λιάπη. Αν έχεις κανένα νέο, παρεμβαίνεις, έρχεσαι εδώ και μας τα λες. Λοιπόν, τι κάνετε και συνάδελφοι, πώς είστε, καλησπέρα και από μένα.
2: Χαίρετε, γεια σου κύριε Καστάνη, γεια χαρά.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στον ΠΑΟΚ φυσικά. Δεν κρύβω ότι αυτές οι μέρες είχαν ένταση, γιατί υπήρξαν και παράλληλα με τα αγωνιστικά δεδομένα, δηλαδή τις αναμετρήσεις Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 1-2 ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα για το κύπελο ισοπαλία. Υπήρξαν και ανακοινώσεις οργανωμένων οπαδών, η Θύρα 4 προχθές, χθες το σύνδεσμο του Ελευθερίου Κορδελιού, τις προηγούμενες ημέρες άλλες ανακοινώσεις. Γενικά η ομάδα του ΠΑΟΚ, η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται, ενώ υπάρχει και αυτό το έντονο κλίμα και αμφισβήτησης αλλά κυρίως και έντονης αυστηρής κριτικής που ασκείται από ένα σημαντικό κομμάτι του οργανωμένου κινήματος προς την, προς την διοίκηση και τον μεγαλομέτωχο. Όλα αυτά βάζετε τη δική σας πινελιά για να τα σχολιάσουμε. Ακούω πρώτα Στέλιο Γρηγοριάδη.
2: Σε βάρος της ομάδας δεν ασκήθηκε καμία κριτική. Ο κόσμος είναι εκεί και στηρίζει και χειροκροτεί ακόμη και στις αποτυχίες. Έμεσα μπορεί να επηρεάζεται η ομάδα, πιθανότατα. Αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν έχει λόγο να νιώθει άσχημα από τη στιγμή που δεν έχει μπει στο στόχαστρο των ανθρώπων που βρίσκονται στην κερκίδα και υποστηρίζουν την ομάδα και τον καθένα ατομικά. Από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει σε άλλο επίπεδο που δεν τους αγγίζει άμεσα είναι ένα διαφορετικό θέμα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος αγωνιστικά να πορευτεί με αυτή την ομάδα και με τον επαγγελματισμό αυτών των ποδοσφαιριστών που την απαρτίζουν, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν το καλύτερο δυνατό μαζί με τον προπονητή τους, και όσο για το άλλο ζήτημα θα έχει την εξέλιξη που θα έχει ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνος Πετρώτος.
3: Κοίταξε Γιώργο, αυτό που θέλω να πω είναι καταρχάς ότι τα ερωτήματα που τίθεται τελευταία από τους φιλάθλους υπήρχαν και παλιότερα, έτσι, για την Νέα Τούμπα, για το τι γίνεται μετά το 2019, ποια είναι η σχέση του ιδιοκτήτη με την ομάδα, πώς πορεύεται ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι ήρθε να τα καλύψει το πρωτάθλημα του 24 με Κωνσταντέλια μέσα, και αναφέρω Κωνσταντέλια το όνομα γιατί ουσιαστικά αυτή η περίοδος κριτικής πάλι και επαναφοράς των ερωτημάτων πάρα πολύ έντονα ήρθε στο προσκήνιο από την ώρα που πουλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Από εκείνη την ώρα έχει διαταραχθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της ΠΑΕ και της ιδιοκτησίας με μεγάλη μερίδα οπαδών. Δεν έχουν βέβαια όλη την ίδια στάση, αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι καθένας είναι διαφορετικά τα κομμάτια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τίθεται πλέον ερωτήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή σε αυτά να δοθούν πιστικές απαντήσεις. Και απλά για να μην μακρηγορώ, θέλω να πω το εξής, ότι μέσα σε όλα που ακούμε για προπονητικό για Νέα Τούμπα, προσθέθηκε στο θέμα της Νέας Τούμπας, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν αρκεί στον κόσμο να γίνει απλά μια παρουσίαση από τις εταιρείες σχεδίων και μακετών, πρέπει να δοθούν και σαφέστατες διαβεβαιώσεις για το πλάνο χρηματοδότησης και για τις αγγίσεις πάνω στη χρηματοδότηση του έργου. Αυτό για μένα είναι το καινούριο που προστίθεται πάρα πολύ έντονα πλέον από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου.
0: Ωραία.
3: Μεγάλη, λιγότερο μεγάλη, τώρα ο καθένας το προσδιορίζει όπως θέλει, για να μην παρεξηγηθώ το λέω.
0: Οκ. Okay. Ολοκλήρωσες.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε στον Γιώργο Ζαΐρη, να ακούσουμε και τον Γιώργο.
4: Εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αν έχει αντιληφθεί η ίδια η ΠΑΕ ότι υπάρχει πρόβλημα ή κάποιοι πετάνε αετό και ότι απλά τα χρεώνουν στα τρολάκια των social media. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του ΠΑΟΚ. Έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον κόσμο και στην ΠΑΕ δεν είναι αυτές που υπήρχαν με ευθύνη αποκλειστικά της ΠΑΕ. Έχουν αποφασίσει να κάνουν βήματα για να εξηγήσουν στον κόσμο αυτά τα οποία φάνταζαν αυτονόητα, έλα όμως που δεν είναι αυτονόητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς και υπάρχουν κάποια θέματα που βάζουν οι σύνδεσμοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και τα οποία δεν είναι μόνο το συνδέσμο, είναι και το απλού του κόσμου. Ναι. Αλλά έχω αντιληφθεί τις τελευταίες ημέρες ότι οι περισσότεροι μέσα από την ΠΑΕ τα χρεώνουν στα τρολάκια του διαδικτύου. Και ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και το πρόβλημα το δημιουργούν οι εχθροί του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω δηλαδή ότι με όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και με τις ανακοινώσεις, για μένα το πιο σημαντικό και πιο ωφέλιμο είναι η ΠΑΕ έχει καταλάβει ότι ο κόσμος, ο απλός κόσμος και όχι τρολάκια έχουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν. Δηλαδή δεν θα το πάω μόνο σε όλα αυτά τα θέματα που έθεσες και εσύ και ο Κώστας και ο Στέλιος. Μιλάμε για το αγωνιστικό. Ξέρετε τι γίνεται κάτω από τις αναρτήσεις σε όλες τις ιστοσελίδες που έχουν τις σελίδες στο Facebook με την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για ένα Πολωνό τερματοφύλακα. Κάποιος έγραψε από κάτω παίζει και φορ, παίζει και δεξί μπακ. Εγώ το πάω δηλαδή και στο αγωνιστικό που μπορεί να είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου ή μπορεί να μην ισχύει αυτό.
0: Για
4: το
0: να
4: πράγμα.
0: Γίνει κατανοητό αυτό που λες, γιατί μπορεί τώρα κάποιοι να άνοιξαν τα ραδιόφωνα τους ή να μην διάβασαν ιστοσελίδες, υπάρχει ένα πολωνικό δημοσίευμα.
4: Σωστά.
0: Το οποίο εμπλέκει τον ΠΑΟΚ με έναν τερματοφύλακα που ονομάζεται Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, δεν έχει καμία σχέση με τον
5: Πισιραετών,
0: ναι, ακριβώς, είναι της Γιαγκελόνια και τον εμπλέκει σε μια προοπτική μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, πολωνικό δημοσίευμα, το οποίο μένει μέχρι εκεί, δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση, οφείλω να το αναφέρω, για του λόγου του αληθές. Γιώργο.
4: Ναι, δεν είπα ότι τον αγοράζει, λέω ότι ως είδηση από κάτω τα σχόλια των οπαδών του ΠΑΟΚ δεν ρωτούν ποιος είναι αυτός. Και ας σου πω και ένα ακόμα απλό παράδειγμα. Επειδή ακολουθώ τον ΑΣ ΠΑΟΚ στα social media, κάνω αναρτήσεις, ας σου πω, για το handball γυναικών, για το handball ανδρών, για το futsal. Από κάτω τα 25 σχόλια, τα 24 είναι δείξε το μνημόνιο. Όλοι αυτοί είναι τρολάκια. Δηλαδή, ας αντιληφθεί και ο ΑΣ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο κόσμος ζητάει κάποια πράγματα τα οποία οφείλει να τα κάνει για να αρχίσει να ξαναχτίζει αν μπορεί να γίνει αυτό μια σχέση εμπιστοσύνης. Εμένα αυτό είναι το δικό μου σχόλιο.
0: Μάλιστα.
6: Γιώργο, συγγνώμη λίγο, Γιώργο, να το συνεχίσω από εκεί που το αφήνει ο Γιώργος Ζαΐρης. Θα μπορούσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάλλιστα να πει ότι στα τρολάκια συγκαταλέγεται και η θύρα 4. Δηλαδή, αυτή η ανακοίνωση που βγήκε ως θύρα 4 θα μας πει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έλα μωρέ, τρολιά είναι και αυτή. Και του Κορδελιού και οποιοδήποτε άλλου συνδέσμου. Τι θα πει, δεν είναι μόνο οι σύνδεσμοι που εκφράζονται. Είναι ο Γιάννης, είναι ο Κώστας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Θανάσης. Είναι όλοι αυτοί, ακόμη και αυτοί που ανώνυμα γράφουν. Έχουν άποψη. Είναι παοξίδες και λένε τη γνώμη τους. Και πολύ καλά το θέτει ο Γιώργος. Καταλαβαίνει, είπα, τι γίνεται, ή στροφοκαμιλίζει. Αν δεν καταλαβαίνει, και κυρίως αν καταλαβαίνει ο Ιβάν Σαββίδης, τώρα πια πάει πάω. Ο Ιβάν Σαββίδης αν καταλαβαίνει, πάλι εγώ επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα και χθες και προχθές και παραπροχθές, ότι πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο. Πρέπει να εξηγηθεί πώς το βλέπει, τι θέλει να κάνει, τι μπορεί να κάνει. Και να συνειδητοποιήσει και αυτός και οι συνεργάτες του στην ΠΑΕ, ότι αυτό που άλλαξε τον τελευταίο μήνα, να πω, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, τις 5 εβδομάδες, είναι ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη προς τον Ιβάν ενός μεγάλου, λίγο πιο μικρού, λίγο μεγαλύτερου κομματιού των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει αλλάξει. Ακόμη και αυτοί που στήριζαν, που έλεγαν δεν πειράζει πρόεδρε, σου γνωστά με ευγνωμασύνη, είμαστε μαζί σου, μαζί σου μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση, έχουν πλέον αλλάξει στάση, γιατί βλέπουν ότι δεν πάει άλλο το πράγμα και άρουν την εμπιστοσύνη τους.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Αν δεν το,
3: Γιώργο,
6: αν δεν το συνειδητοποιήσουν, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν να κάνουν κάτι για τον ΠΑΟΚ τελικά.
4: Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να το αποδεχτείς. Αυτό είναι η βάση.
3: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι με αφορμή αυτό που είπε ο Γιώργος για τα σχόλια κάτω από την είδηση για τον Αμπράμοβιτς, τον οδοφύλακα την Καγκελόνια. Αυτό αναδεικνύει και ένα άλλο πρόβλημα, για να πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι στο κομμάτι της, των σχέσεων ΠΑΕ κόσμου. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι έχει μπερδευτεί ο κόσμος με το μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟ. Στην αρχή έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι δεν θα πάρουμε άλλα σεντερφόρ, θα περιμένουμε τον Τζάλοφ για να δούμε τους σεντερφόρ αν θα πάνε καλά. Μας καλύπτει ο Σανταμαρία στο 6, θα περιμένουμε τον Ελωστόντου με τον Χατζηδιάκο. Μετά είδανε ότι δεν τους βγαίνει ο Σανταμαρία, πάνε να πάρουμε εξάρι, πάνε να πάρουμε στόπερ, ο οποίος ήρθε σήμερα και μακάρι το παιδί, γιατί φαίνεται ότι είναι υψηλών προδιαγραφών, να αποδειχθεί ηγέτης του ΠΑΟΚ, αν και πρέπει πάει ΠΑΟΚ, αν αποδειχθεί ηγέτης, να απαντήσει πιστικά αν μπορεί να δώσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει με αγορά του χρόνου. Τώρα ψάχνει ο ΠΑΟΚ διακαώς να βρει σεντερφόρ, όχι ότι η Εντιαγέ δεν πήγε καλά, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό αν μπορεί να είναι ο βασικός σεντερφόρ. Την ίδια ώρα έχει μήνυμα ένα δεξί μπακ που λέει ο προπονητής ο Λύση ότι δεν έχουμε άλλο επιθετικογενές μπακ, πρέπει να παίξει ο Λουστόντιο, και όταν θα παίξει ο Λουστόντιο θα είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Γενικώς υπάρχει μία θολούρα στα μεταγραφικά. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την πρεμούρα να δούνε την ομάδα να πάει καλά και να δοθούν πιστικές απαντήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί, γιατί ανά 2 εβδομάδες βλέπει να αλλάζουν οι μεταγραφικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό από την αρχή του καλοκαιριού, αν το παρατηρήσετε, ανά δύο εβδομάδες, δέκα μέρες, είχαμε αλλαγή προτεραιοτήτων και ανάλογα την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ σε κάθε ένα μάτς. Εάν έχεις αποφασίσει, ας πούμε, ότι ο Σαντα Μαρία σου κάνει σαν παίκτης, δεν έχεις τέτοια πρεμούρα για το εξάρι. Άρα έχεις μια αμφισβήτηση μέσα σου. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξει η ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Άκουσα χθες τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον διευθυντή επικοινωνίας, τον κύριο Κουβετίδη, να λέει: πήραμε 8 μεταγραφές, θα πάρουμε κι άλλες και πιστεύουμε θα πάει πολύ καλά η ομάδα. Αν πιστεύει ότι θα πάει πολύ καλά η ομάδα, ας κάνει προγραμματικές δηλώσεις, γιατί χθες ακούσαμε κάτι ακατανόητο για μένα από υπεύθυνο επικοινωνίας να λέει ότι δεν χρειάζονται προγραμματικές δηλώσεις. Νομίζω οι προγραμματικές δηλώσεις γίνονται παγκοσμίως για να τίθεται μια βάση πάνω στην οποία να μπορεί ο κόσμος και ο τύπος να κάνει μια κριτική μετά. Δηλαδή, τους λες από την αρχή τι σκέψεις έχω, τι θέλω να κάνω με την ομάδα και πάνω σε αυτό κρίνουν τη συνέπειά σου. Εγώ αυτό ξέρω από τα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος. Εδώ έχουμε χάσει τώρα το... Δηλαδή να μιλήσει το έργο του προπονητή. Ναι, αλλά ο προπονητής πώς κρίνεται? Ποιο είναι το έργο, ποιος είναι ο στόχος?
0: Ωραία.
3: Πάει για πρωτάθλημα. Χθες ακούσαμε ότι πρωταγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθαρό αν πάει για τίτλο. Πώς θα κρυφθεί ο λύση?
0: Έχω 5 λεπτά. Κώστα, έχω 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου να μιλήσετε για τον ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ που έρχεται με όλα αυτά που συζητούμε και δικαίως βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Υπάρχει ένα ντέρμπι αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει έναν Παναθηναϊκό που ίσως και αυτός δεν πατάει καλά στα πόδια του, ανεξάρτητα αν προκρίθηκε στους ομίλους του Conference. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει αποτέλεσμα στο ΑΚΑ, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Στέλιο Γρηγοριάδη.
6: Δεν παίζει με τη Ρεάλ ούτε με την Μπαρτσελόνα, με ένα κακό Παναθηναϊκό παίζει. Αν βελτιωθεί, ναι, μπορεί. Αλλά πρέπει να παρουσιάσει μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα.
0: Ωραία. Γιώργο Ζαΐρη.
7: Ξέρεις κάτι, καλά την έκανες αυτή την ερώτηση, αλλά αυτή η ερώτηση είναι προ-15ετίας. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Άρα δεν την έκανα καλά.
7: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτή η ερώτηση μου θύμισε εκείνες τις παλιές εποχές που έπαιρνε ο ΠΑΟΚ μια ισοπαλία στην Αθήνα.
0: Όχι, δεν την έκανα. Όχι. Δεν την έκανα με αυτό το σκεπτικό. Λέω ότι υπάρχει ένα.
7: Σε αδίκησα, συγγνώμη.
0: Φυσικά με αδίκησες, αλλά το διορθώνουμε. Δεν υπάρχει
7: θέμα. Ναι, sorry. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι ναι, προφανώς και αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που δεν πατά καλά στα πόδια της. Αλλά έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία στο ξεκίνημα της σεζόν τυχερή, ικανή, πέτυχε αυτό που δεν πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Να μπει στην Ευρώπη.
0: Άρα
7: ψυχολογία.
0: Σωστό.
7: Και έχει και μεταγραφές. Διαβάζω ότι ο ΝΑΗ των 11-12 εκατομμυρίων ευρώ ή 16, δεν ξέρω πόσο έχει, θα είναι στην αποστολή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον κόσμο, ο οποίος προφανώς θα πάει στο ΆΚΑ για να δει τον ΝΑΗ.
0: Βέβαια, εσύ και εγώ και ο Κώστας και ο Στέλιος γνωρίζουμε ότι όλες οι μεταγραφές, όσο δαπανηρές και αν είναι ή όσο μη δαπανηρές και αν είναι, όλοι οι παίκτες χρειάζονται έναν χρόνο, χρονικό διάστημα Α, για να προσαρμοστούν και να δέσει το σύνολο από τον προπονητή. Άρα λοιπόν, εντάξει, ο ΝΑΗ είναι μεγάλο όνομα. Άρα δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τη διαφορά σε 2-3 μέρες που ήρθε στην Αθήνα. Θέλω να πω, αύριο περισσότερο θα μετρήσουν οι ομάδες, η ομαδική λειτουργία. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ομαδικά καλύτερος, μπορεί να κερδίσει αύριο. Αν δεν είναι ομαδικά καλύτερος, θα χάσει. Είναι αυτονόητο αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Εκτός αν έχω άδικο. Κώστα Πετρωτέ.
3: Για μένα, Γιώργο, συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ως ομάδα. Στην ομαδική του λειτουργία είναι καλύτερος και νομίζω μας έχει δώσει καλύτερα δείγματα γραφής σε σχέση με τον Παναθηναϊκό του Νίστρο, που εγώ δεν έχω καταλάβει τι παίζει. Έχουν ένα κοινό σημείο οι δύο ομάδες, έχουν κάκιστη ανασταλτική λειτουργία. Έχει ένα σύνο Παναθηναϊκός, έχει καλύτερο center for. Ο Ντέσσερς αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης και θέλει προσοχή, όπως είπε ο Λιβάη.
0: Ο οποίος ήταν τραυματίας πέρσι,
3: Ήταν, αλλά τώρα έχει γυρίσει και είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot όπλο του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ μαζί σου, δεν περιμένω από τον ΟΝΑΗ να αλλάξει τα δεδομένα. Απλά ο ΟΝΑΗ έχει φέρει έναν ενθουσιασμό και μια συσπήρωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί στον ΠΑΟΚ το κλίμα είναι κάπως. Σίγουρα όμως ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι καλύτερη ομάδα, μπορεί να πετύχει αποτέλεσμα. Και εδώ νομίζω πρέπει να μετρήσουν λίγο τα αντανακλαστικά. Για μένα, αν υπάρχει ένα ματς να γυρίσει το κλίμα ο ΠΑΟΚ, είναι αυτό. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κερδίσει.
0: Στη μεσαία γραμμή, ερώτημα. Ερώτημα καταρχήν για την άμυνα. Μπανταούλας να παίξει στο κέντρο της άμυνας αντί του Ελοστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη? 100% λέει ο Κώστας Πετρώτος.
3: 100% δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παίξει ο Μπανταούλας. Εμένα μου θυμίζει περίπτωση Κουλιεράκη.
0: Γιώργο
3: Ζαΐρη. Δεν μου δίνουν κάτι οι άλλοι δύο. Για να πω ότι δεν πρέπει να πάρει το ρίσκο να βάλει τον Μπανταούλα, αν είναι ρίσκο.
0: Μπανταούλας λέει ο Κώστας. Γιώργο Ζαΐρη.
7: ποδοσφαίρο που φαντάζει για μένα να παίξει ο Σαντα Μαρία στα χαφ παρά ο Μπαταούλα στο στόπερ.
0: Όχι, εσύ τι θέλει, εσύ λε, εσύ τι πιστεύει.
7: Νομίζω ότι είμαι αυτό ο απάντησε.
0: Ωραία, το κλείσε.
7: Όχι, δηλαδή Μπαταούλα με 100%.
0: Ωραία, Στέλιος Γρηγοριάδης.
8: 101%.
0: 101%. Και επίση, άλλο ερώτημα στη μέση.
7: Γιώργος Καστάνης, όχι, όχι.
0: Μπαταούλα και εγώ. Και επίσης, okay, στη μεσαία γραμμή, δίπλα στο Ζαφύρι, εγώ θα, πω, θα ξεκινήσω πρώτος και θα πω Ούγκρεσιτς. Από τη στιγμή, από τη στιγμή που ο Τέιλορ δεν μπορεί, γιατί είναι τιμωρημένος, και ο Σάντα Μαρία είχε κάποιες ενοχλήσεις και δεν έδειξε και καλά στοιχεία μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα εγώ ψηφίζω δίπλα στο Ζαφύρι Ούγκρεσιτς, αλλά είναι απόφαση του προπονητή. Στέλνιος
7: Μαγκολιάδης. Εγώ είμαι μαζί σου, είναι πολύ καλός παίκτης και συμφωνώ και με Γιώργο Ζάρη πέλκα μπροστά. Μάλιστα. Αυτή πρέπει να είναι η τριάδα. Άποψη, έτσι.
0: Ωραία, άποψη και του Κώστα και του Γιώργου. Ακούμε και το Στέλιο Γρηγοριάδη.
6: Συμφωνούμε.
0: Αυτό είναι περίεργο. Αυτό είναι περίεργο να συμφωνούμε εμείς.
7: Αυτό είναι ανησυχητικό.
0: Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να συμφωνούμε.
7: Γι' αυτό είχαμε τον μπιφ μαζί, για να διαφωνήσουμε και σε κάποιον.
0: Συνήθως διαφωνώ με το Στέλιο. Συνήθως διαφωνώ με το Στέλιο. Τώρα το γεγονός ότι διαφώνησα μαζί σου μου έκανε και εμένα έκπληξη.
7: Είναι χάσμα γενναιών αυτό, Καστάνη.
0: Τι γενναιών, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά σε ηλικία. Προς Θεού. Λοιπόν, οκ, okay, βάλτε την τελευταία πινελιά γρήγορα, όμως είναι 17 και 30 και 20 δεύτερα. Έχω ένα λεπτό maximum και 103.
7: Μην αρχίσεις έτσι από εδώ, μην αφήνω.
0: Παρακαλώ, ένας-ένας.
6: Καλό απόγευμα σε όλους, Γιώργο. Δεν έχεις χρόνο.
0: Καλό απόγευμα, Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Ζαΐρη, θες κάτι να πεις τελευταίο?
7: Θα σου έχουν καφεδάκι για να σου ζητήσω συγγνώμη για την παρανόηση.
0: Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία παρανόηση και η διαφωνία είναι μέσα στο πλαίσιο. Σε δημοκρατική χώρα ζούμε. Κώστα Πετροτέη, τελευταία κουβέντα δική σου.
9: Μακάρι ο Άλλη να κάνει την εμφάνιση του Περιστερίου, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από ένα νέο πρόσωπο να πιαστεί ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία φράση, ωραίος επίλογος. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα Σαββάτου και στους τρεις συναδέλφους. Εμείς θα πρέπει να πάμε, όπως υποσχέθηκα, στο Θανάση Καζαμπάκ, απαραίτητος ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
10: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε.

0: Ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε Μετρόπολης 95,5. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Θανές Καζαμπάκας. Την καλησπέρα μας. Στη γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Την καλησπέρα μας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης για τα επόμενα 25 λεπτά της ώρας. Και μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο ο συνάδελφος, ο αγαπητός φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης, αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr. Διότι θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε με την πτώση του Phantom F4 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να πούμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε ευχάριστα νέα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ άσχημα τα νέα, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Μέχρι πριν λίγο αναφέρονταν χωρίς αισθήσεις, κάτι το οποίο γίνεται για λόγους τυπικούς. Επιβεβαιώθηκε όμως ότι οι δύο πιλότοι είναι νεκροί. Καθώς δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν και το σύστημα εκτείναξης προκειμένου να γλιτώσουν από την συντριβή.
0: Αυτά τα αεροσκάφη, εγώ έχω μια έτσι λατρεία, μανία να διαβάζω περιοδικά, κυρίως που έχουν σχέση με την ελληνική αεροπορία και όχι μόνο, από μικρό παιδί. Ξέρω ότι αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη είναι παλιάς τεχνολογίας και υπάρχουν στο στόλο της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί χρησιμοποιείται ένα τέτοιο αεροσκάφος σε μια επίδειξη ακροβατική, να το πω έτσι απλά.
1: Μίλησα πριν από λίγο με έμπειρο στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Ήθελα να ξεκαθαρίσει πως ναι, μεν είναι πολύ παλιά σαν τεχνολογία τα Phantom.
0: Τουλάχιστον 40 ετών.
1: Παραπάνω. Είναι του 1974 έχουν ξεκινήσει. Ναι. Στην Ελλάδα όμως τα συγκεκριμένα Phantom F4 τα είχαμε πάρει.

0: πάρει από την Γερμανία περίπου το 1990 μετά από αναβάθμιση στην οποία είχαν περάσει τα δύο αεροπλάνα και το 2000 αναβαθμίστηκαν εκ νέου. Βάσει του προγραμματισμού της πολεμικής μας αεροπορίας και όπως είχε ανακοινωθεί και στην Athens Flying Week, αυτή θα ήταν μια από τις τελευταίες πτήσεις που θα γίνονταν με το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφος.
1: Ναι. Ναι, το ερώτημα βέβαια είναι γιατί σε έναν αγώνα επίδειξης. Αυτά είναι αεροσκάφη αναχέτησης. Θα μου πεις τώρα τι κάθεσαι και ρωτάς, αν δεν ξέρεις περισσότερα. Γιατί δεν ξέρω, απλά συζητώ. Αλλά το ακροβατικό αεροσκάφος κάνει και κάποιους ελιγμούς που για το σκαρί του είναι δύσκολο να είναι ευέλικτο στον αέρα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι οι ελιγμοί οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τους έμπειρους πιλότους μας ήταν του επίπεδου των που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
1: Μάλιστα.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λένε οι πρώτες πληροφορίες ότι εντοπίστηκε καπνός πριν το αεροπλάνο συντριβεί στο έδαφος. Μετά τη συντριβή, όσοι έχουν δει τα βίντεο καταλαβαίνουν πως θα ήταν τρομερά δύσκολο να επιβιώσει κάποιος, γιατί είχε ήδη δημιουργηθεί έκρηξη από τα...
1: Ναι.
0: Από την κυροζήνη,
1: από την κυροζήνη του αεροσκάφους.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη με ένα μανιτάρι που φάνηκε από χιλιόμετρα μακριά.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Δεν ευχάριστα, είναι δυσάρεστα. Γιώργο, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Όχι, όχι. Αν έχει κάτι, θα επανέλθουμε.
1: Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, για την ενημέρωση των φίλων ακροατών. Συνεχίζουμε. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, από το κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης. Πάμε στην Αθήνα. Ταξιδεύουμε, πετάμε στον αέρα και συναντάμε αμέσως τώρα Γιώργο Στράντζαλη, τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίντια στην Αθήνα για την μεγάλη αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στην Όλγου Αρίνα το βράδυ στις 9. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Είσαι μοναδικός.
1: Γιατί?
2: Τι έγινε, καλησπέρα.
1: Γιατί,
2: επειδή πέταξες.
1: Αφού έβαλε το ηχητικό Θανάσης να το αφήσω αναξιοποιητό, θα μπορούσα.
2: Έκανες καλή προσγείωση.
1: Έκανα, ναι.
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και από ό,τι έμαθα, και εσύ, ναι. Και εσύ έκανες ασφαλή προσγείωση.
2: Μια χαρά, ναι. Πολύ καλά.
1: Μπράβο.
2: Πολύ καλά.
1: Μπράβο. Αυτό μετράει.
2: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
1: Ωραία. Κοίτα, υπάρχουν ερωτήματα φίλων ακροατών.
2: Ναι, ό,τι θέλεις.
1: Θέτω ένα προς ένα και εσύ απαντάς. Πρώτο ερώτημα, ποια είναι η πιθανή σύνδεση με την οποία θα παραταχθεί ο Άρης, ο πρωτοπόρος εκ των πρωτοπόρων Άρη στη βαθμολογία της Super League κόντρα στην ΑΕΚ που υπολείπεται 2 βαθμούς, 6 βαθμούς έχει ο Άρης, 2 βαθμούς έχει, 4 βαθμούς διορθώνω, έχει η ΑΕΚ. Πιθανή σύνδεση.
2: Κοίταξε, σε πρόσωπα θα υπάρχουν αλλαγές, στην οτροπία και στη λογική την αγωνιστική δεν θα υπάρχουν αλλαγές. Θα ξεκινήσω με τα πρόσωπα, αφού με πας κατευθείαν εκεί. Ο Φαμπιάνο είναι απίθανο να παίξει. Η απουσία του δημιουργεί προφανώς μια δύσκολη συνθήκη για τον Μιχάλη Γρηγορίου, για τον Άρη γενικότερα αμυντικά, με τον Σούταλο να κάνει ντεμπούτο δίπλα στο Γένσεν και απέναντι σε Βάργα Γιώβιτς ένα πολύ δυνατό δίδυμο στην επίθεση, αν μη τι άλλο για την ΑΕΚ. Θα δούμε μια νέα διάδα στο κέντρο της άμυνας. Με έναν ποδοσφαιριστή, το Σούταλο, ναι μεν έμπειρο, αλλά χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, χωρίς επικοινωνία και συνοχή, αν θέλεις, ομοιογένεια με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε επίσημο παιχνίδι με την φανέλα του Άρη. Άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Και δίπλα το Γένσεν, ο οποίος, το έχουμε πει, κατά συνθήκη αγωνίζεται σε αυτή τη θέση, τίμιος, έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και σε αυτό το ρόλο εδώ και 2,5 μήνες, στα φιλικά, σε όλα τα φιλικά προετοιμασία, στο παιχνίδι Κυπέλλου, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, στο παιχνίδι με τον Όφη, τα δύο πρώτα του πρωταθλήματος, αλλά δίπλα στο Φαμπιάνο. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που περιμένω να δω πώς θα βγει και πώς θα ανταποκριθούν οι δύο παίκτες στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Μακάρι να μπουν και οι δύο και να κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά είναι μια συνθήκη, αν μη τι άλλο, που προβληματίζει. Και μένει να δούμε στο γήπεδο το βαθμό ανταπόκριση των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Βέλιο κάτω από την εστία, Σούταλο γέννησε στο κέντρο της άμυνας, Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσα της αριστερά, δεν αλλάζει τα φτερά στην άμυνα του Μιχάλης Γρηγορίου, Ράτσιτς Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Χόγκλα είναι διαθέσιμος, αλλά επειδή ακριβώς προέρχεται από τραυματισμό, από εγχείρηση, για να είμαι πιο ακριβής, την οποία έκανε τον Ιούνιο, έχασε όλο το διάστημα της προετοιμασίας, μπαίνει σταδιακά, θα του δώσει χρόνο σταδιακά μέχρι να είναι 100% έτοιμος για να δούμε το βασικό δίδυμο στο κέντρο του άξονα, το Ράτσιτς με το Χόγκλα. Μέχρι τότε ο Μπασίρου θα είναι δίπλα στο Ράτσιτς. Περιμένω σήμερα σε ένα απαιτητικό παιχνίδι τον Μπασίρου να κάνει περισσότερα πράγματα και να δώσει περισσότερη υποστήριξη στο Σέρβο στον άξονα, κάτι που δεν είδαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια.
1: Okay.
2: Νέο πρόσωπο στην επίθεση αριστερά ο Γιαννιώτας. γιατί ο Παλάσιος έδειξε ότι αριστερά δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο στη φυσική του θέση που είναι δεξιά. Ο Γκαρέ θα είναι εκεί, δηλαδή Γιαννιώτας Γκαρέ, για να μην σε μπερδεύω στα δύο άκρα της επίθεσης.
1: Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά.
2: Ναι. Ωραία. Αντεβέρε στην κορυφή, ναι. Και πίσω Μανού Γκαρθία. Υπήρχε μια σκέψη, το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, σκέψη η οποία δοκιμάστηκε και στα χαρτιά, δηλαδή, επιχώρητο από τον Μιχάλη Γρηγορίου, να παίξει ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε, ένα δίδυμο που το είδαμε να δουλεύει πάρα πολύ καλά, να λειτουργεί πάρα πολύ καλά, τρομερή ενέργεια, τρομερή συνδυασμή στο διάστημα της προετοιμασίας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος στο κάθε το παιχνίδι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία μας έχει δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια της, στο πρωτάθλημα, ότι δέχεται επιθέσεις αν καταφέρει και σπάσει η αντίπαλη ομάδα το pressing στην πρώτη ζώνη, εκεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και ο Άρης. Χωρίς να αλλάξει, επαναλαμβάνω, τη λογική του, χωρίς να αλλάξει την προσέγγιση του. Δηλαδή θα επιχειρήσει να πιέσει, να κρατήσει κατοχή όταν μπορεί. Δεν είναι εύκολο μέσα στην All Green Arena απέναντι στην ΑΕΚ ο Άρης, για παράδειγμα, να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, να βγει σωστά από το pressing, να χτυπήσει στους χώρους που θα αφήσει η ΑΕΚ όταν ανεβάζει τις γραμμές. Εκεί μπορεί να βρει πραγματάκια, εκεί μπορεί να χτυπήσει, αρκεί φυσικά να έχει και ουσία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε να έχει πάρα πολλές καθαρές ευκαιρίες, αλλά όταν έχει αυτές τις ευκαιρίες να είναι αποτελεσματικό.
1: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί για τον Σούταλο, για το δίδυμο Γένσεν Σούταλο, είπες αρκετά κατά τη διάρκεια της ανταπόκρισης σου, των όσων ανέφερες λίγο νωρίτερα. Εάν δεν χρησιμοποιήσει τον Σούταλο, έχει άλλη ισχυρή εναλλακτική λύση?
2: Δεν μπορεί
1: λύση...
2: να χρησιμοποιήσει τον Σούταλο.
1: Δεν μπορεί. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι εκτός, έτσι.
2: Ο Φαμπιάνο είναι εκτός. Δεν μπορεί να. Έχει
1: υποχρεωτικά λοιπόν.
2: Ναι. Εντάξει, είναι ένα παίκτη, είναι ο βασικό στόπερ του Άρη, έτσι, ο Σούταλο. Μην το ξεχνάμε.
1: Απλά δεν είναι έτοιμο αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τόσο μα λε.
2: Ο Γένσε στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγόρη αυτή τη στιγμή δένει καλύτερα με τον Φαμπιάνο, μέχρι ο Σούταλο να είναι στο 100% έτοιμο και να μπει να δέσει με τον Φαμπιάνο. Ο Σούταλο αποκτήθηκε για να είναι ο βασικό στόπερ, για να μην τα μπερδεύουμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Απλά ήρθε αυτή η συνθήκη με τον τραυματισμό του Φαμπιάνο που τον αφήνει εκτό από ένα τόσο σημαντικό μάτ και υψηλών απαιτήσεων όπω το σημερινό. Οπότε θα παίξει, θα κάνει ντεμπούτο ο Σούταλο στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό ίσως είναι λειτουργήσει και θετικά για να μπει και πιο γρήγορα στο βασικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ωραία. Τρίτη ερώτηση. Ο Μωρόν είναι εκτός ρυθμού, να το πω έτσι απλά, εκτός πλάνων Γρηγορίου?
2: Ο Μωρόν αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία των επιθετικών, Γιώργο, είναι τέταρτος. Είναι ο πρώτο ο Καντεβέρε, μετά ο Μυρ, μετά ο Κουαμέ και στην τέταρτη θέση της ιεραρχίας, να το πω, έρχεται ο Μωρόν. Σε αυτό προφανώς οφείλεται και η παρουσία του ίδιου του Ισπανού. Και τι εννοώ, ότι για να δεν δίνει το πάτημα στο Μιχάλη Γρηγορίου για να μπορεί να τον υπολογίζει ξανά από την, να τον υπολογίζει στο βασικό του πλάνο, να το πω έτσι. Το θετικό για τον Άρη ωστόσο ποιο είναι? Τα προηγούμενα χρόνια θυμάσαι ότι ο Άρης είχε απόλυτη εξάρτηση από τον Μωρόν. Έτσι. Πλέον δεν το έχει αυτό. Δηλαδή πλέον η επίθεση το Άρη δεν είναι υπόθεση ενός ποδοσφαιριστή και προκειμένου του Μωρόν. Ούτε η φάνελα δίνεται με βάση το όνομα, με βάση το συμβόλαιο. Γιατί ο Μωρόν αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο και είναι πολυτέλεια για τον Άρη να έχει τον Μωρόν και να τον έχει τέταρτο στην ιεραρχία του. Αλλά η φάνελα δίνεται με το τι χρειάζεται η ομάδα και κυρίως με τι δείχνει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Όταν βλέπεις ένα Μωρόν που δεν σου δίνει πατήματα ούτε στην προπόνηση για να τον χρησιμοποιήσεις στο βασικό σου σχήμα και όταν έχεις άλλες επιλογές, αξιόλογες επιλογές, όπως είναι ο Καντεβέρο, όπως είναι ο Μύρο, όπως ο Κουάμε, αντιλαμβάνεσαι ότι η θέση του Μωρόν σε αυτήν την ιεραρχία πέφτει.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι και θέμα του ποδοσφαιριστή να προσπαθήσει περισσότερο. Το έχουμε συζητήσει όλο το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά αγωνιστική, εννοώ, έτσι. Ο Μωρόν δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν έχει δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα, για να μην μπερδευόμαστε. Απλά περιμένεις από τον κορυφαίο σκόρερ των τελευταίων πολλών χρόνων να επιστρέψει στην εκδοχή του ποδοσφαιριστή που είχε σημειώσει τα 40 γκολ.
1: Ναι.
2: Για να το χρησιμοποιήσει.
1: Επόμενη ερώτηση. Η επιθετική υπεροπλία. Γιατί εδώ μιλάς για Καντεβέρη στην κορυφή της επίθεσης. Γκαρέ, Γιαννιώτα στα άκρα. Μανού Γκαρθία στη θέση νούμερο 2. Και από εκεί και πέρα, εκτός ενδεκάδος. Ο Κουαμέ, ο Μωρόν, ο Μυρ, ο Αλφαρέλα. Ναι. Τον ξέχασα και τον Αλφαρέλα. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον κύριο Γρηγορίου να παίξει με επιθετικογενή τακτική στην All-Win Arena, να μην περιοριστεί, δηλαδή να μην δώσει χώρο στον αντίπαλό του, που ούτως ή άλλως έχει και αυτή, και ο αντίπαλός έχει αξιόλογους επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς. Τι εκτιμάς ότι μπορεί να κάνει ο Άρης για να πάρει αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ εκεί, στην All-Win Arena?
2: Ναι, όπως έγραψα και στο άρθρο μου στο metrofor.gr για αυτό το παιχνίδι σήμερα το πρωί, ο Άρης πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει ποδόσφαιρο, όχι για να περιμένει την ΑΕΚ. Έτσι. Δηλαδή, δεν σου το είπα και νωρίτερα, δεν θα αλλάξει την οτροπία. Προφανώς μιλάμε για μια δύσκολη βραδιά, για μια ΑΕΚ ειδικά εντός έδρας, η οποία ανεβάζει το επίπεδο των απαιτήσεων, περισσότερη ένταση, μεγαλύτερη ποιότητα, καλύτερη συνοχή η ΑΕΚ. Δηλαδή, βλέπω την πιθανή δεκάδα της ΑΕΚ. Και βλέπεις ότι, και αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μια τεράστια συνοχή. Αν λογιστείς ότι η τετράδα της άμυνας είναι εδώ και χρόνια μαζί, ο Βάργα με τον Γιώβιτς, ο Μαρίν είναι από πέρυσι στην ομάδα, Κοϊτά. Δηλαδή θα έχει μια δεκάδα που θα έχει δύο μεταγραφές, ας πούμε, καλοκαιρινές. Προφανώς και μιλάμε για ένα δύσκολο παιχνίδι που ανεβάζει την ένταση, το βαθμό δυσκολίας, τις απαιτήσεις. Αλλά ο Άρης με το καλό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει, καλείται σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, στην All-Win Arena, που είναι δύσκολο το παιχνίδι, να αποδείξει αν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, να αποδείξει ότι αυτές οι δύο πρώτες αγωνιστικές νίκες που έκανε και έκτισε το χαρακτήρα του, ψυχολογία του, δεν ήταν προϊόν ευνοϊκών αγωνιστικών συνθηκών, να στο πω έτσι. Προφανώς δεν θα κριθεί κανένας Άρης και καμία ΑΕΚ από το σημερινό παιχνίδι, από την τρίτη αγωνιστική. Και από το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού. Δηλαδή λέμε ότι ο Άρης σήμερα καλείται και έχει την ευκαιρία να δείξει πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι φέτος, γιατί ακριβώς παίζει με την ΑΕΚ. Αλλά δεν θα κριθεί αυτό από το αποτέλεσμα, θα κριθεί από την εικόνα που θα έχει ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Από την τρίτη αγωνιστική κανένας δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
1: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις?
2: Κοίταξε, με τα γραφικά θέλεις, αν έχουμε λίγο χρόνο, απλά να αναφέρουμε αυτό το οποίο προκύπτει από χθες. Ότι και έρχεται από την Πορτογαλία, το έλεγα και χθες, για τον Μπρούμα, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος ανήκει στην Μπενφίκα, 31 ετών, δεν υπολογίζεται, έχει ωστόσο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μια ιδιαίτερα, αν μη τι άλλο, περίπτωση για την επίθεση, το αριστερό άκρο της επίθεσης που ψάχνει ο Άρης παίκτη. Ταυτόχρονα δύσκολη υπόθεση, γιατί και το οικονομικό παίζει ρόλο. Η Μπενφίκα δεν νομίζω να τον αφήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, παρότι δεν τον υπολογίζει. Και από την άλλη, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που έρχεται από μια δύσκολη χρονιά, καθώς είχε τραυματισμό στον Αχίλιο Τένοντα και έκανε μόλις τρεις συμμετοχές. Ο Άρης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Έχω την αίσθηση και με βάση τα όσα γνωρίζω με τις επαφές που γίνονται, θα κάνει από μία έως δύο, μπορεί και τρεις κινήσεις, το θεωρώ δύσκολο, αλλά μία κίνηση θα την κάνει σίγουρα. Θα είναι για το αριστερό άκρο της επίθεσης, θα είναι για το κέντρο της άμυνας που και εκεί θέλει ακόμα ένα παίκτη που θα δίνει βάθος στο ρόστερ, θα είναι για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα φανεί, αλλά γίνονται επαφές και για τις τρεις θέσεις.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Στις 9 παρά 20 παρά 25 η επόμενη σύνδεση μαζί σου από το Ολυμπιακό Στάδιο, από την All-Win Arena, διορθώνω εγώ, για την live μετάδοση του αγώνα του Άρη με την ΑΚ και τη live περιγραφή σου στη συνέχεια από το συγκεκριμένο γήπεδο. Καλό υπόλοιπο και καλή έτσι, ηρεμία μέχρι την έναρξη του αγώνα. Αυτά από τον Γιώργο Στράντζαλη, συνεχίζουμε, πάμε αμέσως στην άλλη γραμμή, στη γραμμή 2 μας περιμένει ο Χρήστος Στεφανής. Είπαμε ότι θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί του για να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στους γύρω δρόμους αυτή την στιγμή, γιατί έχουμε εδώ μια παρουσία, πολυπληθή παρουσία κυβερνητικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη και φυσικά πολλές πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι.
3: Γεια σου Γιώργο, από την πλατεία του Λευκού Πύργου. Έχει κλείσει βέβαια η παραλιακή, έχει κλείσει και η Παύλου Μελά, πιο ψηλά και τέτοια τη Μισκή. Καθώς έχουν βγει κάποιοι αγρότες, δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, αντιπροσωπείες κυρίως των αγροτών που έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ήρθε πριν από λίγο να και τώρα ξεκινούν την Νικολάου Γερμανού για να ανέβουν στην Χάνθ, πρέπει να είναι γύρω στα 200-300 άτομα, αφήνουν εδώ δρακτέρ τους, περίπου 20, παίρνουν τα πανό μόνο μαζί και ανεβαίνουν προς τα εκεί. Είναι ουσιαστικά η πρώτη προσυγκέντρωση που ξεκινάει.
1: Άρα είναι η πρώτη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Προσυγκέντρωση. Ναι, μικρή, έτσι, θα κινηθεί για λίγο.
1: Okay.
3: Έτσι κι αλλιώς είναι περίπου μερικές εκατοντάδες μέτρα μέχρι να φτάσει να φτάσει στην πλατεία Χάνθ, ναι. Εδώ από την διαγώνιο που ενώνει την πλατεία Χάνθ με τον Λευκό Πύργο. Είναι σε εξέλιξη και οι άλλες κέντρες. Βλέπω το πάμε, είναι κλειστή η πλατεία Χάνθ, την βλέπω από τις θέσεις που είμαι. Πέρασα πριν από λίγο νωρίτερα εκατοντάδες συνταξιούχοι στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Ήταν ανοιχτή για κάποια οχήματα η τιμισκή, αλλά αυτά που βγαίνουν από κάθε τους δρόμους, η πλατεία Χάνθ έχει αποκλειστεί έτσι κι αλλιώς. Ενώ είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται και οι πρώτοι διαδηλωτές, Γιώργο, πάρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Είμαστε ουσιαστικά σε μια πλήρη εξέλιξη των κινητοποιήσεων, οπότε όλα είναι ίσια μέχρι αυτή την ώρα. Έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ για την ενημέρωση τον Χρήστο Στεφανή. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την κοινωνία, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και η ζέστη ακόμα είναι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ από τον Πάρη Τρικαλιώτη για τον μπάσκετ του Άρη, καθώς υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση, βέβαια έχει γίνει εδώ και αρκετές ώρες, του Θανάση Αντετοκούνμπο για τον Άρη. Πάρη Τρικαλιώτη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις όπως κάθε παίχτης κάνει του Άρη. Είναι και η τελευταία μεταγραφή του Άρη μέχρι την επόμενη, θα πω εγώ, αλλά προς το παρόν είναι όντως η τελευταία μεταγραφή αυτή του Θανάση Αντετοκούνμπο. Η αλήθεια είναι πως είπε αρκετές ατάκες. Δεν ξέρω σε ποια μπορεί να αναφέρεσαι.
1: Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα, Πάρη, αγαπητέ φίλε, εκεί που λέει ότι ο κόσμος αξίζει μεγάλη ποιότητα παικτών αλλά και κομάντο.
4: Ναι,
1: τι
4: παίκτες,
1: σημαίνει το κομάντο, δηλαδή παθιασμένους.
4: Ναι, παίκτες κομάντος. Παίκτες όπως είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ναι. Παίκτες με ψυχή, με καρδιά που θα ορμάνε για κάθε μπάλα, σε κάθε φάση. Θα τα δίνουν όλα, θα ματώνουν για τη φανέλα. Παίκτες που θέλει να βλέπει κάθε φίλαθλος ομάδας, να τα δίνει όλα δηλαδή για την ομάδα την οποία παίζει. Και καταλαβαίνει έτσι ο κόσμος φυσικά ότι αυτοί οι παίκτες μετράνε πολύ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι ένας τέτοιος παίκτης. Αναφέρθηκε και στον εαυτό του ότι είπε ότι είμαι ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών. Το παραδέχεται, το ξέρει. Οπότε θα περιμένουμε να έχει και αυτόν τον ρόλο τον Άρη της νέας σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη. Και είπε και επίσης άλλη μια δήλωσή του που συγκράτησα πως το ταξίδι ελπίζουμε να μας πάει μακριά και ελπίζουμε να το χαρούμε.
1: Μάλιστα.
4: Συγκεκριμένα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Να πάμε σε μια άλλη δήλωση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε, από τον Γιάννη Βρούτσι που αφορά το Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
1: Να την ακούσουμε.
4: Την έκανε σήμερα και αφορά μια συνέχεια όσον αφορά την παραχώρηση του Αλεξανδρίου. Το παραδέχθηκε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού πως είμαστε στις τελικές διαδικασίες για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου στον Άρη. Με τον ίδιο θεσμικό τρόπο ανέφερε, όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό για το ΆΚΑ, τον Ολυμπιακό με το ΣΕΦ και την ΑΕΚ που έχει πλέον το κλειστό των Άνω Ιωσίων, την Σάνελ Αρένα. Οπότε ακόμα ένας θεσμικός, ένας άνθρωπος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στο Αλεξάνδριο και στην άμεση παραχώρησή του στον Άρη. Περιμένουμε δηλαδή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να πέσουν και οι τελικές υπογραφές, να βγουν οι ανακοινώσεις και ο Άρης να έχει και την εμπορική και ολόκληρη εκμετάλλευση του Αλεξανδρίου. Και σταδιακά, Γιώργο, κιόλας να προχωρήσει και στο πλάνο της Αγίας Φωτεινής με το Sport Wellbeing Park που έχει βγάλει στα πλάνα του η ΚΑΕ Άρης. Θα τα δούμε να εξελίσσονται όλα αυτά προφανώς σταδιακά. Είναι όλα εν εξελίξη, σαφώς και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης επιταχύνει τις διαδικασίες.
1: Ναι, για το προπονητήριο υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την τέλεση των έργων και την ολοκλήρωσή τους ή ακόμα είμαστε στο αρχικό στάδιο?
4: Χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Νομίζω πως θα ανακοινωθούν όλα αυτά εφόσον παραχωρηθεί το Αλεξάνδριο. Έτσι, με δικές μου πληροφορίες, νομίζω πως μέσα και στον επόμενο χρόνο θα έχει προχωρήσει αρκετά, εφόσον βέβαια πάντα παραχωρηθεί αυτή η έκταση των τεσσάρων στρεμάτων από την κυβέρνηση και το Δήμο στην ΚΑΕ Άρης. Οπότε, μέσα στον ένα χρόνο θα έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Και αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης και σχεδιάζει είναι δύο προπονητήρια, ενωμένα δηλαδή, δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ, σε ένα κλειστό που θα περιλαμβάνει δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ και μπόλικο πράσινο για να αφήσει και αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα που έχουν αναφέρει οι σύνοντες της ΚΑΕ Άρης και στην πόλη, να κερδίσει και η πόλη δηλαδή, να κερδίσει και ο Άρης. Αυτό είναι και η σημερινή δήλωση φρέσκια όσον αφορά το Αλεξάνδριο. Αγωνιστικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι εκτός μέχρι και την Κυριακή. Αναμένει τη Δευτέρα να μπει στις προπονήσεις σε κανονικούς ρυθμούς, λίγο προστατεύει το γόνατό του επειδή είχε μια επιβάρυνση από τους αγώνες της Εθνικής. Τανούλης θα καθυστερήσει τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου να μπει στην αγωνιστική δράση. Και είναι και ο Άνταμ Μοκόκα, τον οποίο τον περιμένουμε να μπει μετά τα παιχνίδια της Λευκωσίας την επόμενη εβδομάδα, φιλικά που θα δώσει ο Άρης απέναντι στη Μακάμπη στις 11 του μηνός και τον Ερυθρό Αστέρα στις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Λες 11 με την Μακάμπη. 11 και όχι 13. 11 με τη Μακάμπη και
4: 11 Μακάμπη, 13 με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: 13 με τον Ερυθρό Αστέρα.
4: Η Λευκωσία είναι το τουρνουά που θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός, σωστά, ναι.
4: Ο Μοκόκα δεν θα παίξει εκεί, λογικά. Και μετά θα μπει στις προπονήσεις για να προλάβει το επόμενο φιλικό που είναι στη 18η Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι.
1: Ωραία, θαυμάσια. Πάρη Τρικαλιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση και ουσιαστική ενημέρωση. Την καλησπέρα μας.

0: κληρώσουμε την εκπομπή. Είπαμε, ο άνθρωπος σήμερα έχει κέφια. Όχι πως δεν είχε και τις προηγούμενες ημέρες και κάθε μέρα που εργάζεται, για το Θανάση Καζαμπάκα αναφέρομαι, αλλά σήμερα είναι κάτι το εξαιρετικό. David Bowie, μουσική υπόκρουση, Werder Bremen, Λειψία 1-0 στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Με David Bowie, μουσική υπόκρουση, Gladbach, Elversberg 3-2 στο 69. David Bowie, μουσική υπόκρουση, Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου 4-0 στο 72. Με David Bowie, μουσική υπόκρουση, Paderborn, Freiburg 0-1 στο 71. Και Hoffenheim, Dortmund 2-2 στο 69. Στην Δε Αγγλία έχουμε ήδη Manchester City, Coventry 1-0 στο ημίχρονο, Brighton Lynch 0-1 στο ημίχρονο, Brentford Sunderland 0-0, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-1 και West Brom Watford 1-0. Θυμίζουμε, Βόλος Ολυμπιακός σε μία ώρα από τώρα για την τρίτη αγωνιστική, και το βράδυ σήμερα 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης, live μετάδοση Μετρόπολης 9.55, Γιώργος Τράντζαλης. Απολαύστε το υπόλοιπο του Σαββάτου εδώ, πάντα παρέα με το Μετρόπολης, με Θανάση Καζαμπάκα, Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές εδώ που θα είναι παρέα μαζί σας και θα σας κρατήσουν συντροφιά, πάντα ευχάριστη και πάντα δημιουργική. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες, καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
16: Είσαι τρελή αν περιμένεις. Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.

0: Ιβκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το πόνο δίωρο. Εδώ μαζί με τον Λευτέρη, Καζαμπάκα. Στον Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του Ανίκο, τον αλλάξαμε και όνομα. Λοιπόν, λέγαμε ποιος θα έρθει να τον δικαστήσει, τι θα γίνει. Η κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με ποδόσφαιρο, τι άλλο? Ποδόσφαιρο με την Super League να παίζει και σήμερα, με αρκετά σημαντικές αναμετρήσεις, με κορυφαία σημερινή, θα έλεγα αυτή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, το βράδυ στις 9. 9.55 και ένα το μήνυμά σα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αν είστε σπίτι, να δούμε τι έχει, τι προβάλλεται αυτή τη στιγμή τηλεοπτικά. Πλησιάζει το φινάλι τα παιχνίδια της Γερμανίας. Paderborn Freiburg από το Nova Sports Extra 3. Gladbach Elsenberg από το Nova Sports Extra 2. Werder Bremen Lipsia από το Nova Sports Extra 1. Το λεπτό προ λεπτό είναι από το Nova Sports Prime. Leverkusen Union Βερολίνου από το Nova Sports 6. Hoffenheim Dortmund από το Nova Sports 3. Στις 5 ξεκίνησε το Manchester City Coventry από το Nova Sports Premier League. Nottingham Forest Tottenham από το Nova Sports Start. Bradford Sutherland από το Nova Sports 5. Fulham Crystal Palace από το Nova Sports 4. Brighton Leeds από το Nova Sports 2. Burnley Bristol City από το Cosmotel Sport 2. Bilbao Atletico Madrid της Cosmotel Sport 7. Στις 5.30 ξεκίνησε το Nijmegen Feyenoord από το Nova Sports Extra 4. Λεπτό προ λεπτό από το Nova Sports Prime στις 7. Την ίδια ώρα Inter Napoli, μεγάλο παιχνίδι τουλάχιστον βάσει ονομάτων, στο Cosmotel Sport 1, εκεί όπου βλέπετε το καμπιονάτο. Την ίδια ώρα Βόλος Ολυμπιακός, Cosmotel Sport 9. 7.30 Hull Aston Villa, Nova Sports Premier League. 7.30 κάποτε ήταν derby, τώρα είναι παιχνίδι νεοφώτιστου με πρωταθλητή. Η Σάλκη υποδέχεται την Bayern Μονάχου από το Nova Sports Prime. 7.30 Ράγιο Βαγεγάνο Racing Santander από το Cosmotel Sport 5. Στις 8 η ώρα Μαρίτιμο Μπενφίκα Cosmotel Sport 3. 9 Ajax Eindhoven Nova Sports 2. Στις 9 Cosmotel Sport 8 ΑΕΚ Άρης. 9.30 Δυναμό Δερδής Μπόχουμ Nova Sports Start. 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα Cosmotel Sport 1. Στις 10 Σεν Μίρεν Σέλτικ Cosmotel Sport 4. Στις 10 επίσης Βιγεράλ Deportivo La Coruña Cosmotel Sport 7. Την ίδια ώρα για την Championship Swansea Wrexham από το Cosmotel Sport 2. Στις 10.30 από το Action 24 Gimnasia Mendoza Boca Juniors για το τορνέο Απερτούρα, όπως λέγεται το πρωτάθλημα Αργεντινής. Και 10.30 Sporting Savonas National από το Cosmotel Sport 3.

Σούπερ Λίγα που έχει σήμερα στις 7 το Βόλος Ολυμπιακός, 9 ΑΕΚ Άρης. Αύριο 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 το μεγάλο τέρι Πανθαϊκός ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα στις 6 Αστέρας Ηρακλής.

Πάμε να δούμε τελικά αποτελέσματα και αγώνες σε εξέλιξη. Τελικό στην Αγγλία. Newcastle Bournemouth 2-2. Περίπου στο 55. Manchester City Coventry 1-0. Brighton Lynch 0-1. Fulham Crystal Palace 2-1. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Τελικά στη Championship. Lincoln Southampton 1-1. Preston Blackburn 2-1. Stoke Charlton 4-0. Αυτά είναι τελικά σε εξέλιξη. West Brom Watford 1-0. West Ham Derby 1-0. QPR Middlesbrough 0-1. Millwall Bolton 1-0. Portsmouth Cardiff 2-0. Sheffield United Norwich 1-2. Στο 52 στο Βέλγιο, Σαρλερουά Union Saint-Gilloise 2-3. Στη Γερμανία που γίνεται ο κακός χαμός. Τι εννοώ? Βέρντερ Βρέμις Λειψία 3-0. Αρχλώνει το φαβορί δυνατή Λειψία. Gladbach Elsbekerk, το χωριό των 13.000 κατοίκων, πάνε να την κάνει και σήμερα στο 84, 3-3. Bayern Leverkusen Union Berlin 4-0. Paderborn Freiburg 0-1. Και Hoffenheim Borussia Dortmund 2-2. Εκεί όπου ο Καρέσας έχει αδειασταθεί στο 62 από τον Σοάρες. Ο Σοάρες, ο οποίος σκόραρε και στο 66, έκανε το 2-2 με δύο γκολ γρήγορα της Ντόρτμουντ. Το 2-0 το κάναν 2-2 και στέκονται όρθιοι εκεί που έχουν τη μεγάλη στεναχώρια, όπως και όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα πρέπει να κάνει υπομονή, να δώσει μάχη με τον χρόνο, με την υγεία του. Και αστός είναι, δεν είναι κάτι απλό, αλλά δεν είναι και αυτό που κάποτε ήταν καταδιαστικό. Οπότε γερώναν το παλικάρι και για αυτόν και για την οικογένειά του. Να το ξαναδούμε και πάλι, να το χαίρεται όλος ο κόσμος, γιατί πραγματικά με την μπάλα κάτω είναι καταπληκτικός. 2-2 η Φούλαν με την Crystal Palace. Βίτα Γερμανίας Wolfsburg Cottbus 4-4. Kaiserslautern Darmstadt 3-0. Holstein Kiel Nürnberg 2-2. Τελικό στην Super League 2 πανθρακικός. ΠΑΣ Πύργος 0-0. Ημίχρονος στη Βασκονία, Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0. Σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά είναι καλύτερη η Ατλέτικο, αλλά δεν έχουμε μεγάλες φάσεις για γκολ, μόλις μία για την Ατλέτικο. Λίγα πράγματα, μόλις μία κίτρινη κάρτα για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση. Την La Liga 2, τελικό Real Sociedad V, Tenerife 1-1. Ημίχρονο Sporting Gijón Girona 0-1. Τελικό στο καμπιονάτο Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. 60 λεπτό στην Νορβηγία, Rosenborg Ham Ham 2-0. Λίγο πριν το ημίχρονο στην Ολλανδία, Νάιμέγκεν Φέγενορντ 0-0. Πορτογαλία, 45 λεπτό, Εστρέλα Νταμαντόρα Φαμαλικάο 0-1. Τελικά στη Σουηδία, Γκάις Χάκεν 0-0. Ντέκεφορς Χάλμστατ 2-0. 2-3 η Ντόρτμουντ τώρα. Σούπερ Λίγκα Τουρκίας, Ερζουρούμσπορ με την Κόνιασπορ 1-0. Πανηγυρίζουν οι ασφαλείς για να δούμε την μπάλα. Έγινε λάθος στη μεσαία γραμμή. Μπαλιά προς τα αριστερά. Η μπάλα στον άξονα. Α, με κόντρα.
τους ήθελε και τύχη. 2-3 από 2-0. Μεγάλη ανατροπή για την ομάδα των Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Τελικά στην Τσεχία, Σίγμα Όλομουτς Μποέμιανς 3-0, Σλάβια Πράγας Μπρνό 4-0, Σλοβάσκο Παρτούμπιτσε 0-0.

Κύπελλο Αυστρίας, δεν σας λέω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ασχοληθεί με κύπελλο Αυστρίας. Τελικά στη Β' Γαλλίας, Μετς Ροντέ 4-1, Ρεμς Γκικάπ 2-2.

Σκωτία Αμπερντίν Κιλμάνοκ 0-0, Dundee United Falkirk 0-1, Rangers Motherwell 1-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, θα τα δώσουμε όλα. Θα δώσουμε εικόνα από όλα στους φίλους οι οποίοι περιμένουν, γιατί έχουν συμπληρώσει κάποια δελτία και θέλουν να μάθουν τι έγινε. Σήμερα, Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, έχουμε τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά συνάμα και αυτό το τραγικότατο γεγονός με τους δύο πιλότους μας, οι οποίοι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Λεπτομέρειες για το θέμα δεν γνωρίζουμε. Αυτό που ξέρω και μπορώ να μεταδώσω με σιγουριά είναι ότι οι όποιες εκδηλώσεις υπήρχαν στο μυαλό κάποιον να γίνουν, προκειμένου να κάνουν τις δημόσιες σχέσεις τους, τα οτιδήποτε πρέπει να κάνουν λόγω των εγγενείων διεθνούς εκθέσεως, καθώς είναι μια εκδήλωση η οποία σηματοδοτεί πολλά, εξαγγελίες πρωθυπουργού, έλευση πολλών γνωστών επιχειρηματιών ανά τη χώρα, οι οποίοι φυσικά έρχονται και για τους δικούς τους λόγους, και μια έκθεση η οποία από φέτος, από του χρόνου μάλλον, από τα επόμενα χρόνια, θα αλλάξει μορφή, καθώς αναμένεται να γίνουν πράγματα αρκετά και σημαντικά.

Δεύτερη Νορβηγία, Σασάνε Χόντε 1-0, Χάουγκε Σουτ Σόγκταλ 1-0, Κόγκσβικερ Αράουφους 6-0, Ότστρομ Γκόσετ 1-1, Σάντνες Ρανχάιμ Ιλ 1-1, Στρόμεν Μπρίνε 1-0.

Θα ήθελες λίγο να έχουμε τον Χρήστο Στεφανή να μας δώσει εικόνα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για τι ακριβώς συμβαίνει. Αργότερα θα πάμε 3-3, ποιος ή άλλαξε το σκορ. Οπα. 3-4. Η φοβερή και τρομερή Έλσμπεργκερ. Ασύλληπτα πράγματα στην Bundesliga. Μετά τη Leverkusen, οι Γαλάτες, οι Γερμανοί Γαλάτες τρελαίνουν την ποδοσφαιρική Γερμανία, καθώς ανατρέπουν το παιχνίδι στην έδρα των Κρυαριών, όπως λέγεται η ομάδα της Gladbach. Αυτά δεν είναι κρυάρια, είναι τα γάρια. Για να δω, σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πολύ ωραία κάτω τα πόδια. 3-4 στα χασομέρια, παρακαλώ. Και γκολ για την Nottingham Forest. Ωραία, χαμόγελα, Βαγγέλα. 1-0 την Tottenham.

9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Αν και εφόσον θέλετε να ρωτήσετε, να συμμετέχετε στην εκπομπή, η οποία ούτως ή άλλως κατά βάση είναι στοιχηματική. Έχουμε και τα δυσάρεστα. Τι γίνεται κατά Σάββατο? Επίσης κάθε μέρα είναι δύο νέα παιδιά από τους πιλότους μας, δυστυχώς, για λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Σε μια Θεσσαλονίκη που σύμφωνα με το ρεπορτάζ θυμίζει πραγματικά φρούριο, καθώς πάνω από 3.500 αστυνομικοί είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού. Καλό κουράγιο σε όσους μετακινούνται και ταλαιπωρούνται.

Τελείως το Paderborn Freiburg 0-1, το Bayern Leverkusen Union Berlin 4-0, παίζει το Gladbach Heidelberg 3-4, Werder Lipsia 3-0 και Hoffenheim Dortmund 2-3. Ασύλληπτα πράγματα. Κάτι λέει ο διαιτής στο γήπεδο της Nottingham Forest, τελείωσε το Gladbach 3-4. Τι λέει? Δεν ακούω τι λέει. Μάλλον τα κυρώνει. Δεν έχω άποψη, δεν το έχω δει, γιατί είδα κάποιον παίκτη ο οποίος έβαινε στην αιστεία. Θα είμαι ειλικρινής, είχα το νου μου όχι για την άρα, όχι για τις ειδήσεις, όχι για πολλά τα οποία συμβαίνουν εντός και εκτός. Οπότε το goal της Nottingham Forest είναι άκυρο σύμφωνα με την ετοιμιγορία του διαιτητής, του διαιτητή. Για κάποιο χέρι μιλάνε, δεν έχω γνώμη. Αν το δω μετά, με τα χαράς να σας πω, γιατί σίγουρα κάποιος μπορεί να τους επηρεάζει στη στοιχηματική τους επιλογή.

Βέρντερ Λειψία 3-1. Το γκολ της τιμής για τη Λειψία. Σέντρα μόνος του. Για όποιον το παίζει άσο και γκολ. Δωράκι ήταν.

τρίτος κόλ η Athletic Bilbao. Bilbao Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 με Νίκο Williams η Βάσκη. Παιδιά, το αναφέρω, δεν χαίρομαι ή λυπάμαι. Γιατί κάποιοι το παρεξηγούν εύκολα. Όρθιος εσύ, μην ξαπλώνεις. Μόνο ένα παιχνίδι παίζει και αυτό θα λήξει όπου να είναι, καθώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής και όντως τώρα το κάνει πράξη. 3-1 τελικό, Βέρντερ Λιψία 3-1, Γκλάντμπαχ Έλμπεργκερ 3-4, Μπάγκερν Λεβερκούζεν Ουνιόν Βερολίνου 4-0, Πάτερμπορ Φράιμπουργκ 0-1, Χόφενχάιμ Ντόρτμουντ 2-3. Άντε ψάξε βρες τον Αχιλλέα τώρα να σου πει τι είναι το Έλμπεργκερ, πού είναι, τι ρόλο παίζει. Το γήπεδο του δεν χωράει πάντως ούτε 10.000 κόσμο. Και το χωριό ούτε 13, από αυτά που ξέρω. Αν ξέρει κάποιος φίλος, δεκτεί η παρέμβαση να μας δώσει τα φώτα του. Να ξέρει όμως, μην μας πουλάει τρέλα. Αν μας πουλάει τρέλα, μην το κάνει. Και ασύλληπτη ανατροπή για την ομάδα του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα από 2-0-2-3. Τελικό. Η ώρα είναι 30 μετά από τις 6. Πάμε σε διάλειμμα και να ανεχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
4: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
3: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
3: Α, λόγω της έκθεσης,
4: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν NBA.

0: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε στα 38 μετά από τις 7. Κρυάρια είναι η κολονία, τα γάρι Γρηγόρη, λέει ο φίλος. Πουλάρια είναι της Λάμπαχ. Ναι ρε φίλε, εντάξει, μη βαράς. Ο Χαλάπος μου στέλνει δελτίο, το οποίο χάνει τι.

0: φίλε μου. 2-3 η Πάλας. Καλά, θα τα πούμε μετά. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή, ο οποίος το κάνει και γουστάρει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο Χρήστο. Αλλά απ' την άλλη δεν θα ήθελα τέτοια ταλαιπωρία. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Εγνατία.
0: Και λέω γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει κάτι, τη δουλειά σου ή την αγαπάς ή όχι, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά είναι ταλαιπωρία, ρε φίλε, και πολύ βάσανο. Γιατί γίνονται πολλές φορές πολλά πράγματα και είναι αρκετά δύσκολο, όχι, πολύ, όχι λίγο.
1: Ναι, είναι. Είμαι λοιπόν στην Εγνατία που ήδη, σε αυτή την καμάρα, όπου ήδη εδώ το μπλοκ της κοινοβουλευτικής αριστεράς, όπως και των συλλογικοτήτων, αλλά και των αδιοξιαστών, έχει πάρει θέση, έχει βάλει μέτωπο προς τον Βαρδάρη, στο ρεύμα που πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν κλείνει το άλλο, ωστόσο δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα ούτε από εκείνη την πλευρά, Γρηγόρη. Τώρα ώρες θα έλεγα, έχει φροντίσει σταδιακά να αποκλείσει όλους τους δρόμους. Αποκλεισμένοι είναι και οι Αγγελάκοι αλλά και οι Εθνικής Αμήνης, καθώς εδώ και ώρα έχουν βγει διαδηλωτές οι οποίοι πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ, στο ύψος της πλατείας Χάνστα. Εκεί διοργανώνουν τα τελευταία χρόνια την κέντρωση διαμαρτυρίας τους, δηλαδή ακριβώς απέναντι από το Βελίδιο, οπότε και η κυκλοφορία από τους άλλους δρόμους έχει διακοπεί. Γενικά το κέντρο είναι απροσπέλαστο, πλην των αγροτών που ως προσυγκέντρωση από το Λευκό Πύργο κατευθύνθηκαν πεζοί, αφήνοντας τον δακτέρ τους πάνω στο Λευκό Πύργο στην πλατεία Χάν. Καμία άλλη από τις συγκεντρώσεις, ούτε αυτή των εργαζομένων στην ΚΕΣΕΑ ΔΕΔΗ που είναι στο άγαλμα Βενιζέλου, ούτε των συνταξιούχων που είναι στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και ούτε βέβαια αυτή της καμάρας έχει ξεκινήσει ακόμα. Αναμένεται να γίνει σιγά σιγά για όλες αυτές, με κατάληξη βέβαια την πλατεία Χάνθ, περίπου την ώρα που θα φτάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ξεκινήσει την ομιλία του για τα εγγένεια της 21ης. Να πω απλά, Γρηγόρη, ότι λόγω του τραγικού συμβάντος με την πτώση του Μιλιό Φάντουμ στην Τανάγρα, οι υπόλοιπες, πλην των εγγενείων, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις
0: Χριστό.
1: Προγραμματισμένες έχουν ματαιωθεί, οπότε μένει ουσιαστικά σημερινή τα σημερινά εγγένεια ομιλία του Πρωθυπουργού και αύριο βέβαια η συνέντευξη τύπου καθιερωμένη στο Βελίδιο Συνεδριακό
0: Κέντρο. Να ρωτήσω με αφορμή αυτό, να πω 8 η ώρα ότι είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, ήτανε πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν και ακυρώθηκαν?
1: Α, δεν τις γνωρίζω όλες, αλλά συνήθως, Γρηγόρη, επειδή είναι όλα εδώ τα Υπουργεία, βάζουν διάφορες εκδηλώσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και μέχρι να ξεκινήσουν τα εγγένεια, είτε μέσα στα περίπτερα, είτε σε κάποια τάντα των περιπτέρων. Ναι, υπάρχει μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται και γίνονταν, οι οποίες όλες ακυρώθηκαν, κυρίως βέβαια στον χώρο της έκθεσης μέχρι την ομιλία του Πρωθυπουργού και κάποιες που ήταν προγραμματισμένες για έξω, λίγες βέβαια αυτές, γιατί τελειώνει και αργά ο Πρωθυπουργός, δεν μένει και ώρα για μετά σε κάποια σημεία της πόλης.
0: Για να έχουμε μια εικόνα, γιατί την παρακολουθεί στην έκθεση πάρα πολλά χρόνια και καλύπτει το ρεπορτάζ. Η εικόνα των διαδηλωτών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια ποια είναι? Είναι αρκετή...
1: Είναι λίγο παραπάνω διασπασμένη αυτή τη φορά, γιατί υπάρχουν και αυτοί των συνταξιούχων, ήταν και οι αγρότες διαφορετικά, κινήθηκαν. Δεν έχω μια συνολική εικόνα, περισσότερες συγκεντρώσεις,
0: ναι.
1: Από ότι είναι τις προηγούμενες, συνήθως είναι τρεις, μία του ΠΑΜΕ, μία στο Άγαλμα δηλαδή και μία εδώ στην Καμάρα, τώρα είναι τουλάχιστον πέντε, ίσως και άλλες συγκεντρώσεις. Νομίζω θα σου απαντήσω αυτή την ερώτηση αφού τους δω όλους σε παράδοξη στην πλατεία ΧΑΜ.
0: Σίγουρα πάντως δεν έχουμε κάτι που να...
1: Όχι, τίποτα,
0: έχει ξεφύγει.
1: Τίποτα που να... μας βγάζει εκτός προγράμματος και να κάνει να συνεχιστεί έτσι.
0: Και κάτι τελευταίο να διαφωτίσουμε τον κόσμο, αν και εφόσον το έχεις, γιατί είσαι εδώ. Ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην Τανάγρα, ήταν κάποια άσκηση, πώς έχει συμβεί?
1: Όσο το παρακολούθησα και όσο προσπαθώ να ενημερώνομαι, φαίνεται ότι το αρισκάδος με το παίρνει την κλίση για να εκτελέσει αυτό το, αυτό το νούμερο, αυτή την
0: ακροατικό
1: σόου. Δεν γίνεται κάποια προσπάθεια επαναφοράς γυναίκα από τον πιλότο, που βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Σημαίνει δύο πράγματα, ή ανθρώπινο λάθος ή κάποια τεχνική βλάβη σε ένα πάρα πολύ καλά συντηρημένο αεροσκάφος πάντως, γιατί και τα αεροσκάφη, λένε οι ειδικοί που παίρνουν μέρος σε επιδείξεις, είναι πάντα έτοιμο πόλεμο. Δηλαδή για να μπει σε επιδείξεις είναι σαν να μπορεί να επιλακεί σε αερομαχία κανονική. Οπότε είναι αυτό που θα δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως και μέρες, για να βγει το πόρισμα.
0: Σίγουρα ένα τραγικό γεγονός, το οποίο αμαυρώνει την ημέρα, γαλάει το κλίμα και δύο νέοι άνθρωποι, δύο πιλότοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Χρήστο, καλή δύναμη, να σου ευχηθώ, θα τη χρειαστείς, γιατί πολύ το περπάτημα. Και καλό κουράγιο, είμαι σίγουρος ότι για οτιδήποτε θα μας ενημερώσεις. Για οτιδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Στεφανή από το κέντρο της πόλης, σχετικά με τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία έχει σαν τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η Μπιλμπάο προηγείται με 2-0 πλέον της Μαδρίτης, της Ατλέτικο Μαδρίτη. Η Ατλέτικ Μπιλμπάο. Και αν τα καταφέρει, γιατί έχει κανένα 20 λεπτό και ακόμα, τότε την προσπερνάει. Όχι, δεν την προσπερνάει στη βαθμολογία, ανεβαίνει, θα πετύχει τη δεύτερη της νίκη. Θα φτάσει τους 6 βαθμούς, έχει 2 ήττες. Αυτή θα είναι η δεύτερη νίκη της. .955 κενό. Το μήνυμά σου στο 54301. Μετρόπολης 95,5 στο inbox. Θα μου στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Εκεί είχαμε πέναλτι, βέβαια υπέρ της Σάντερλαντ, και δεν ξέρω αν θα το δώσει ο διαιτητής ή όχι. Το έδωσε, ναι, βεβαίως. Η Μπρέτφορντ προηγείται με 1-0. Τον αγκάλιασε, το πέταξε κάτω. Είναι πέναλτι και το δείχνει ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται ο παίκτης, κακώς διαμαρτύρεται. Ούτε Μπρέτφορντ υποστηρίζουμε, ούτε Σάδερν υποστηρίζουμε. Λέμε ό,τι βλέπουμε. Εκεί όπου τα πράγματα είναι φτωχά, πλην του παιχνιδιού στο Λονδίνο της Φούλα με την Πάλας, που είναι στο 2-3. Και εδώ έχουμε ανατροπή. Ο Κέρεχερ κάτω τα δοκαριά της Μπρέτφορντ περιμένει την εξέλιξη, ενώ το Νάιμέγκεν Φέγενορντ μέσα σε λίγα λεπτά έχει γίνει 1-1. Προηγήθηκε η Φέγενορντ, η σοβάρισε η Νάιμέγκεν, και κάτι τέτοιο, δεν εννοώ σκορ, περιμένουμε και στο γήπεδο του ΣΑΕΚ σήμερα, Γιώργο Στράτζαλη. Εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε και με το στοίχημα. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία φέτος δεν έχει κάνει τις τόσες αλλαγές που έχει κάνει τις προηγούμενες χρονιές, και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γεωργίου δείχνει ότι το πάει πάρα πολύ καλά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γιώργο, τι γίνεται?
0: Καλά, λέω ότι το goal που είδαμε στο Νάιμέγκεν Φέγενορντ είναι κάτι το οποίο έχει φορεθεί αρκετά και είναι κάτι το οποίο το περιμένουν και οι φίλοι του Άρη, την ομάδα τους, να σκοράρει στην περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδος, γιατί ο Άρης πολύ καλά είναι, πάρα πολύ καλά επιθετικά. Πάρα πολύ καλά.
2: Έχει ποιότητα επιθετικά. Φέτος και πάρα πολλές επιλογές φέτος ο Άρης.
0: Και δεν έχει κάνει μεγάλες αλλαγές.
2: Ναι, κοίταξε, άμα συγκρίνουμε τις δύο ομάδες, προφανώς θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχει κάνει περισσότερες από την ΑΕΚ σίγουρα. Γιατί αν δεις τη βασική, την πιθανή δεκάδα της ΑΕΚ για το σημερινό παιχνίδι, θα δεις ότι μόλις δύο παίκτες είναι.
0: Σωστό. Απλά το κριτήριο είναι, επειδή ο κ. Καρυπίδης μας είχε συνηθίσει, ναι, να κάνει πολλές μεταγραφές.
2: Πέρυσι έκανε 22 και φέτος έκανε
0: 12.
2: Ναι, εκ των οποίων όμως οι 8 είναι βασικοί για το βασικό κορμό. Βάζουμε μέσα στους 12 και τον Σανούση και τον Τιάμ και τον Ντιόπ.
0: Το Μανού δεν το θεωρώ μεταγραφή, εγώ με συγχωρείς. Είναι σαν να επέστρεψε.
2: Ναι, αλλά είναι μεταγραφή, εντάξει. Στα χαρτιά είναι μεταγραφή Στο γήπεδο είναι ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει μετά από μικρό χρονικό σχετικά διάστημα για να δώσει στον Άρη κάτι που έλειπε. Και έλειπε από τον Άρη από τη στιγμή που έφυγε ο Μανού Γκαρθία. Και στον 1,5 χρόνο που, λείπει, που έλειπε ο Μανού Γκαρθία από τον Άρη, δεν μπορούσε κανένας παίκτης είτε από μεταγραφή που πήρε, που έκαναν οι Κιτρινόμαυροι, είτε εκ των έσω κάποια λύση, κανένας από τους παίκτες δεν μπορούσε να μπει στα παπούτσια του Μανού Γκαρθία.
0: Και το έδειξε και με τον Όφη.
2: Ναι.
0: Εκεί που...
2: που δεν ήταν και ο Μανού Γκαρθία που ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο στη διαφορά των δύο ομάδων.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Εντάξει. Κοίταξε, ο Μανού αυτό το οποίο φέρνει στον Άρη εκτός από την ποιότητά του φυσικά.
0: Δεν το λέω με αφορμή τον γκολ, η όλη του παρουσία στον αγώνα.
2: Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φυσικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της δημιουργίας, πάρα πολύ στο κομμάτι να παίξει ο Άρης κάθετα, το κάθετο παιχνιδιού, και αυτό μπορεί να τον βοηθήσει και σήμερα. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία μας έδειξε στα δύο πρώτα παιχνίδια ότι δέχεται επιθέσεις. Δέχεται επιθέσεις εύκολα. Δηλαδή δεν είναι μια που αν καταφέρεις να τις σπάσεις σωστά το pressing και να τη χτυπήσεις τους χώρους που αφήνει και να παίξεις κάθετα, νομίζω ότι ο Άρης θα βρει ευκαιρίες στο σημερινό παιχνίδι.
0: Και ο Άρης,
2: δηλαδή
0: είναι ευάλωτη
2: η ΑΕΚ στις μεταβάσεις. Συγγνώμη.
0: Και ο Άρης δεν είναι καλά πίσω.
2: Ναι, και ο Άρης δεν είναι καλά πίσω.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι πολύ καλά μπροστά.
2: Ένα παραπάνω σήμερα που λείπει ο Φαμπιάνο.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ για τον Άρη ο Φαμπιάνο.
0: Μεγάλη. Μεγάλη και το ξέρει.
2: Μακάρι ο Σούταλο να μπήκε από το πρώτο παιχνίδι, να μπήκε στα παπούσια του Φαμπιάνο και να κάνει και ακόμα καλύτερο παιχνίδι από ό,τι κάνει ο Φαμπιάνο το τελευταίο διάστημα. Δεν το λέω γι' αυτό.
0: Έχεις καθόλου εικόνα του από τις προπονήσεις?
2: Στις προπονήσεις δείχνει την ποιότητά του, δείχνει την εμπειρία του, αλλά στο γήπεδο κρίνονται όλα. Δηλαδή
0: 100% όχι, λέω, εσύ τουλάχιστον κάτι είδες.
2: Άλλο θέλω να σου πω. Ότι έχει να κάνει τελευταίο του παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι ήταν στις 25 Μαΐου, συμμετείχε στην προετοιμασία της Αντάρλη Αίγης, αλλά άλλο τα επίσημα, άλλο τα φιλικά, άλλο οι προπονήσεις. Mm-hmm. Στο γήπεδο θα φανεί. Και το ερωτηματικό για μένα είναι άλλο. Το πώς θα δέσει με το Γένσεν σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι και με μια ΑΕΚ η οποία μπροστά με Γιώβιτς και Βάργα είναι φωτιά.
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι τρομερή μεσοπαιδευτικά. Δεν το έδειξε με την Κηφισιά όμως. Και δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι μεγαλύτερο κίνητρο για τους παίκτες του Άρη για να δείξουν ότι να πάρουν το μήνυμα. Δηλαδή δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Κοίταξε, ο Άρης αυτό θα μπει να κάνει σήμερα. Το θέμα είναι και ουσιαστικός να μην χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του όταν η ΑΕΚ βρει ένταση στο παιχνίδι της, γιατί δεδομένα η ΑΕΚ, το βλέπουμε αυτό στα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια, μπαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στα παιχνίδια, εκεί ο Άρης θα πρέπει να βρει τρόπο να το ισορροπήσει. Αλλά ο Άρης θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει, όχι για να περιμένει την ΑΕΚ. Να κάνει το παιχνίδι που ξέρει και μπορεί να βγάλει επιθετικά.
0: Και είναι και το δυνατό του χαρτί.
2: Ορίστε.
0: Και η επίθεση είναι και το δυνατό του χαρτί.
2: Ναι, φέτος η επίθεση του είναι το δυνατό χαρτί, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι επιλογές, υπάρχει ποιότητα. Έχει ο Γρηγόριο, αν δεν πάει κάτι καλά ή αν δεν του βγει, να το αλλάξει. Μεσοεπιθετικά μιλώντας πάντα, έτσι. Mm-hmm. Και προφανώς το έλεγα και νωρίτερα, Γρηγόρη, λέμε ότι σήμερα ο Άρης θα μετρήσει τις δυνάμεις του, σήμερα ο Άρης θα δείξει πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι μέσα στη σεζόν. Για μένα όντως είναι ένα κριτήριο το σημερινό παιχνίδι, γιατί αποτελεί το πρώτο δυνατό crash test. Έτσι, ξεκίνησε καλά ο Άρης, πήρε ψυχολογία. Θα φανεί ότι δεν ήταν απλώς προϊόν των δύο ευνοϊκών αγωνιστικών συνθήκων, το 2 στα 2. Αυτό θα κληθεί να δείξει σήμερα ο Άρης, να είναι ανταγωνιστικός, αλλά κανείς δεν θα κρίνει τον Άρη σήμερα, ούτε την ΑΕΚ, από το αποτέλεσμα.
0: Για μένα
2: θα τον κρίνω από το πρόσωπο που θα δείξει και το πόσο ανταγωνιστικός θα είναι.
0: Για μένα, Γιώργο, ο Άρης έστειλε μήνυμα στο παιχνίδι με τον Όφη. Επειδή τον Όφη το μετράω πολύ.
2: Και... ναι, γιατί... πολλοί τον μετράνε τον Όφη. Απλά άμα δεις το παιχνίδι.
0: Το 2-1 Άρης... είναι φτωχό για τον Άρη.
2: Ναι, αυτό. Είναι φτωχό. Δηλαδή,
0: ο Άρης τον έκανε τον Όφη να δείχνει ότι δεν μπορεί. Δεν ήταν
2: Όφη. Ήταν πάρα πολύ φλίαρος ο Όφης το παιχνίδι. Δεν προβλημάτισε καθόλου τον Άρη.
0: Ακριβώς. Και με ένα γκολ που ήρθε στην τελευταία φάση του αγώνα.
2: Ναι. Και αν ο Ράσιτς έβαζε και το πάνω, θα μιλήσαμε για άλλο σκορ. Okay.
0: Εντάξει, αυτά και μπαίνουν και χάνονται.
2: Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, προφανώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Απλά για να μην νομίζουν κάποιοι ότι το λέμε επηρεασμένοι με το 1-1 της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ δεν θα έπρεπε να κερδίσει κιόλας βασικώνας. Θα το έλεγα και 5-0 να κερδίσει η ΑΕΚ. Πάλι θα έλεγα ότι ο Άρης είναι τόσο καλός και το έχω βάλει και στοιχηματική μου στήλη, ότι ο Άρης είναι ομάδα του κόμπο.
2: Ναι. Δεν έχει δέσει ακόμη αμυντικά σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούταλο, γιατί λέμε ότι είναι ερωτηματικό σήμερα ο Σούταλο. Ο Σούταλο είναι ο βασικός στόπερ του Άρη. Έτσι. Απλά έτυχε η συνθήκη αυτή με τον Φαμπιάνο να είναι τραυματίας και να χρειαστεί να κάνει ντεμπούτο δίπλα στο Γιάννη και όχι δίπλα στο Φαμπιάνο. Ναι, γιατί απλά προοριζόταν να κάνει ντεμπούτο μαζί με τον Φαμπιάνο.
0: Απλά κάτι που εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από όλους. Ο Φαμπιάνο, όχι μόνο λόγω ηλικίας, ξέρουμε ότι σίγουρα ένα-δύο τραυματισμούς, όχι υποχρεωτικά σοβαρούς, λόγω του γνωστού προβλήματος που βγήκε πάλι, θα τους έχει μέσα στη χρονιά. Το ξέραμε.
2: Μα γι' αυτό φωνάζω ότι ο Άρης, πέρα από το Σούταλο, θα πρέπει να κάνει κίνηση και ακόμη ένα στόπερ, προκειμένου να έχει βάθος, να έχει παίκτες που θα δίνουν ανάσες κυρίως στο Φαμπιάνο μέσα στη χρονιά.
0: Εσύ φωνάζεις. Η διοίκηση ακούει.
2: Πήρε το Σούταλο. Κοίταξε. Το να μου φέρει έναν αμυντικό απλά για να μου φέρει, να μην το κάνει.
0: Εννοείται.
2: Να πάει με το Γένσε μέχρι το Δεκέμβριο, αν δεν βρει κάτι, έτσι, επαναλαμβάνω. Που ψάχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Να βρει κάτι καλό, κάτι αξιόπιστο, κάτι που να του δώσει κάτι αγωνιστικά παραπάνω. Να πει ότι έχω ένα ποδοσφαιριστή, ένα κεντρικό αμυντικό από πίσω, ο οποίος δεν θα είναι απώλεια για μένα, π.χ. αν λείπει ο Φαμπιάνο. Κατάλαβες. Αυτό εννοώ. Γίνονται κινήσεις, γίνονται επαφές. Αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν βρει αυτό που θέλει ο Άρης και αγωνιστικά και οικονομικά, προτιμότερο είναι να πάει όσο έχει μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί εκεί θα ανοίξει πάλι η αγορά. Αλλά είναι ανάγκη η παρουσία ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Δεν το συζητάω.
0: Και καταλαβαίνει κανείς το τι έχει να γίνει μετά, σε περίπτωση που ο Άρης καταφέρει και πάρει καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, πώς αλλάζουν τα δεδομένα εκεί που μια χρονιά, παρά τις καλές μεταγραφικές κινήσεις που ήταν καλές ούτως ή άλλως.
2: Ήταν καλές στα χαρτιά, ναι.
0: Όχι, τώρα δίνουν και στο χορτάρι, και εκεί που οι σχέσεις της διοίκησης με τον κόσμο ήταν όχι ψυχρές, παγωμένες θα έλεγα. Δεν λέω ότι θα αναθερμαθούν, αλλά ο κόσμος θα είναι στο γήπεδο.
2: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, αλλάζει όλη η ψυχολογία. Δηλαδή ήδη με το 2-2 έχει αλλάξει η ψυχολογία, δεν το συζητάω. Και γενικότερα στο κλαμπ, στα αποδυτήρια, στον οργανισμό, στον κόσμο φαίνεται αυτό. Και θα φανεί ακόμη περισσότερο γιατί το έλεγα από το καλοκαίρι, αν θυμάσαι Γρηγόρη, ότι ο κόσμος φέτος δεν πρέπει να υποτιμά την προσπάθεια πριν δει στο γήπεδο πράγματα.
0: Και δεν το κάνει.
2: Και δεν το κάνει.
0: Και δεν το κάνει.
2: Αποτελέσματα είναι αυτά που θα φέρουν και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο.
0: Και δεν τρομάζουν και οι άλλοι.
2: Μπορεί να σημαίνει ότι θα αλλάξουν ισορροπίες γενικότερα, έτσι. Και όλη αυτή η κατάσταση.
0: Νομίζω ότι είναι ευκαιρία του Άρη να κάνει, να του σκοθεί στη μύτη κανονικά.
2: Μια μέρα στην άλλη. Να
0: όχι,
2: το αλλάξει.
0: Δείχνει ότι μπορεί να του σκοθεί στη μύτη κανονικά. Ούτε ο Ολυμπιακός πείθει, ούτε ο Παναθηναϊκός πείθει, ούτε ο ΠΑΟΚ πείθει. Και η ΑΕΚ προσγείωσε τον κόσμο της ανώμαλα με το παιχνίδι με την Κηφισιά, εκεί που έδειχνε ότι είναι
2: πάρα. Και η ΑΕΚ σήμερα είναι σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Και το λέω αυτό γιατί πρώτη φορά δοκιμάζεται σε ένα δύσκολο και για την ΑΕΚ παιχνίδι, έτσι. Δοκιμάζεται πριν από το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού που έχει για το Champions League. Δηλαδή, είναι ένα στοίχημα για τον Νίκολης πώς θα εμφανιστούν οι παίκτες του, νοοτροπία, πώς αγωνιστικότητα θα δείξει το παιχνίδι. Τους προετοίμασε δηλαδή πνευματικά για αυτό ο προπονητής της ΑΕΚ.
0: Εντεκάδες έχουμε, καταρχήν κόσμο θα έχει ο Άρης εκεί.
2: Όχι. Μεταξύ των 5 μεγάλων του πρωταθλήματος απαγορεύονται μετακινήσεις.
0: Ακόμη και συμφωνία να υπάρξει.
2: Ναι.
0: Σαν αυτή που ακούμε ότι υπάρχει μεταξύ των φίλων του Άρη και του Ηρακλή.
2: Μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή, ναι, υπάρχει συμφωνία σε προφορικό επίπεδο. Μένει να δούμε και η αστυνομία, βέβαια, αν το δεχτεί.
0: Εκεί σίγουρα είναι θέμα. Αλλά είδαμε φίλους του Ηρακλή στο γήπεδο.
2: Ναι, όσο παραλαμβάνω, υπάρχει αυτό από τα τελευταία χρόνια ότι μεταξύ των 5 δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχουν. Ο νόμος το λέει. Υπάρχει νόμος δηλαδή που δεν δίνει το δικαίωμα μεταξύ των 5 να υπάρχει ανταλλαγή στήριξη.
0: Από εκεί και πέρα, υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς για την δεκάδα του Άρη και το πώς θα κατέβει.
2: Θέλω να σου δώσω μια πιθανή δεκάδα. Ο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία. Ο Φαντιγκά με τον Ράτσιτς, με τον Ρίτσαρτ, συγγνώμη, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα στις πλευρές. Ο Σούταλο με τον Γένσεν στα στόπερ. Ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Καντεβέρες στην κορυφή, ο Μανού Γκαρθία πίσω, ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Όφη, νέο πρόσωπο Σούταλο, νέο πρόσωπο στην εντεκάδα ο Γιαννιώτας, αντί του Παλάσιος.
0: Εύχομαι να δούμε καλό παιχνίδι και να γίνει.
2: Αν προκύψει κάποια έκπληξη, μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο προπονητής του Άρη, θα τη μάθουμε σε λίγο που θα πάω στην All Win Arena.
0: Εγώ το λέω και θα το πω για μία ακόμη φορά και στο λέω πριν. Είναι ευκαιρία για τον Άρη να κάνει σήμερα αυτό που στοιχηματικά και όχι αγωνιστικά μοιάζει με μπαμ.
2: Ναι.
0: Είναι ευκαιρία. Θα δούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό όχι, παιχνίδι
2: καλά,
0: να δεις.
2: Καλή συνέχεια. Καλή
0: αυτά
2: συνέχεια.
0: Από τον Γιώργο Στάνδρελη από την Αθήνα. Μια πρώτη εικόνα για ότι θα δούμε σε περίπου 2 ώρες όπου θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τελειώνουν τα παιχνίδια στην Αγγλία. Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό. Να πω ότι είχαμε άλλο ένα γκολ από Ελληνόπουλο, το οποίο μπορεί στοιχηματικά να μην αρέσει. Η Εστρέλα Μαδόρα έχει σφαρίσει την Παμαλικάο σε 1-1 με τον γκολ του Κούτσια, ο οποίος μετά την Ελβετία αγωνίζεται στην Πορτογαλία, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που είχε πάει και MLS, αν δεν κάνω λάθος, να με συγχωρείτε. Πάντως αναζητά την τύχη του στο εξωτερικό και δείχνει ότι τα πάει καλά. Λοιπόν, και η Ναϊμέγεν έχει κάνει το σκορ 1-3 στο 70, είμαστε στην Ολλανδία. Ναϊμέγεν, Φέγενορτ 1-3. Λοιπόν, με κάνει νόημα ο Θανάσης Καζαμπάκας του πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Λευτέρης Χατζηπαραλίδης περιμένει να λάβει δράση. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με το μικρόφωνο ανοιχτό λίγο μετά τις 7.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
3: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
17: Λίγο μετά τις 7.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Στα 7 μετά από τις 7 είμαστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέψαμε με Λευτέρη και Τσπαταλίδη. Θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με παιχνίδια σε εξέλιξη στο στοίχημα. Πάμε να δούμε τελικά και να δώσουμε τα αποτελέσματα για να δείτε τι έχετε κάνει, τι έχετε πιάσει, τι έχετε χάσει, με την ευχή να πηγαίνετε ταμείο. Όλοι δεν είναι δυνατόν, όσοι από εσάς. Αγγλία, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1. Ποιος σοφάρισε εδώ για την Brighton? Δεν είδα. Ο Βούσκοβιτς, μάλιστα. Να δω λίγο αν είχαμε Κοστούλα. Κοστούλας μπήκε και δεν βγήκε καθόλου. Λοιπόν, ο Τζίμας λόγω τραυματισμού ήταν εκτός. Λοιπόν, Μπρέτφορντ Σάντερλαντ 1-1, Νότιγχαμ Φόρεστ Τότεναμ 0-0 και Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 2-3 με ανατροπή. 7:30 η Χάλ υποδέχεται την Αστον Βίλα. Championship Λίνκολν Σάουθάμπτον 1-1. Δεν πάμε καλά, Λευτέρη. Δεν πάμε καλά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Πρέστον Μπλάκπερν 2-1, Στόουκ Τσάλτον 4-0, West Brom Watford 1-0, West Ham Derby 3-0, QPR Middlesbrough 0-1, Millwall Bolton 4-0, οι δύο ομάδες τελείωσαν με παίκτη λιγότερο. Burnley Bristol City 1-2, Portsmouth Cardiff 2-0, Sheffield United Norwich 1-3. Τελικό στο Βέλγιο, Charleroi Union Saint-Gilloise 2-3. Ημίχρονος στην Γαλλία, Lens Lorient 0-0. Τελικά στην Bundesliga, Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elfsberg 3-4, Bayern Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3 με ανατροπή. Β' Γερμανίας, Wolfsburg Cottbus 4-4, Kaiserslautern Darmstadt 3-0, Holstein Kiel Nürnberg 2-2. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Βόλος Ολυμπιακός στο 0-0. Στο 87 Bilbao Ατλέτικο Μαδρίτης, Ατλέτικο Bilbao, Athletic Bilbao, Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει το 2-0 με την Ατλέτικο να προσπαθεί αλλά γκολ να μην βάζει και να γνωρίζει ήττα από ό,τι φαίνεται. Τελικό Φιωρεντίνα Β' Ισπανίας, Real Sociedad Β' Τενερίφη 1-1, Sporting Gijón Girona 0-2. Τελικό στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Ξεκίνησε το Ίντερ Νάπολη μετά από 8 λεπτά στο 0-0. Τελικό στην Νορβηγία, Ρόζομπορκ Χάμ 4-0. Το ξεκίνημα, Μπραν Λίλεστρομ 0-1. Στο 80 στην Ολλανδία, Ναϊμπέκεν Φέγενορτ 1-3. Η Εστρέλα Αμαδόρα το έχει γυρίσει με την Φαμαλικάου σε 2-1. Λοιπόν, ο Κούτσιας το έχει βάλει για τη Φαμαλικάου, συγγνώμη. Γιατί θα παρεξηγηθούμε στο 3. Το έχει γυρίσει η Εστρέλα. Το έχει κάνει 2-1 στο 69, στο 57 και στο 69 προηγούνται πλέον οι γηπεδούχοι. Τελικά στη Σουηδία, Guys Haken 0-0, Degerfors Halmstad 2-0. Στο 40 Βαστέρα Sirius 0-0. Τελικό στην Τουρκία, Erzurumspor Konyaspor 1-0. Τσεχία, Sigma Olomouc Bohemians 3-0. Slavia Praha Brno 4-0. Σλοβάσκο Παρτούπιτσε 0-0. Είναι όλα τελικά.

Τελικά στη Β' Γαλλίας, Μετς Ροντέ 4-1, Ρέμς Γκίνκαπ 2-2. Ξεκίνημα στην Ελβετία μετά από 12 λεπτά, Βαντούς Λοζάνη και Young Boys Λουκέρνη είναι στο 0-0. Β' Ιταλία, Σουντιρόλ Κατατζάρο 2-0 τελικό. Ημίχρονος στη Β' Ιταλίας, Άσκολη Μπενεβέντο 0-0, η Μπενεβέντο παίζει με 10.

Τελικό Ασάνε Χοντ 2-2. Χάουγκεσουτ Σόγκταλ 2-0. Κόγκσβικερ Ράουφους 9-1. Ότστρομ Γκόσετ 1-1. Σάντνες Ράνχαϊμ Ιλ 1-1. Στρόμεν Μπρίνε 2-0. Πρώτη Σκωτίας, Queen of South Thessalonians 2-1, Cove Rangers Aloha Athletic 1-1, East Fife Ross County 2-2, Peterhead Montrose 2-0-3, Dumbarton Elgin 2-1, είμαστε στη δεύτερη Σκωτίας, Forfar Sunrise 0-3, Stirling Albion Spartans 0-2, Clyde Edimburgo 3-2, Keltharts Arran Athletic 2-1, στην Β' κατηγορία του Βελγίου, Κλάμπρις Β' με την Eupen 0-1. Β' Αγγλίας, Bristol Rovers Rotherham 1-0, Northampton Newport County 1-0, Rosedale Gillingham 1-4, Chesterfield Barnet 3-3, Swindon Colchester 3-1, Accrington Crowley 3-2, Crewe York City 1-1, Exeter City Walsall 0-0, Cheltenham Grimsby 2-2, Tranmere Oldham 2-0. Τρίτο γκολ για την Athletic Bilbao. Athletic Bilbao, Atletico Madridis 3-0. Στην δεύτερη κατηγορία, Ολλανδία, Ντρόχετ Αλκμαρ Β, 3-5 στο 83. Στη Β Πορτογαλίας, Φεϊρένσε Sporting Λισαβόνα Β, 1-2. Μπενφίκα Β, Τορέντσε 0-2. Β Σουηδίας, Μπράγκε Στούνσβαλ 0-1 στο 58. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Χέλσιμπορκ Σατβίκεν 0-1, ισοβαρίζει φωμαλικά ο Σεβίο 2 στο 81 λεπτό.

Να δω λίγο τον γκολ της Φαμαλικά, όποιος το πέτυχε. Αν είναι και πάλι ο Κούτσιας, καθώς δεν είχε βγει. Για να ανοίξει το σκορ στο 3. Ανοίγει το σκορ Young Boys. Young Boys Λουκέρνη 1-0 στο 15.

Την καλησπέρα μου στάζει στον Καρλί, το οποίο μου στέλνει φωτογραφία με τη φανέλα της Gladbach. Λατρεύω Gladbach, λέει, αλλά σε στεναχώρεσε, φίλε μου. Η ομάδα, την καλησπέρα μου στο Χρήστο, ο οποίος ακούει όχι από κάποια παραλία φορά, πιστεύω. Πρέπει να επέστρεψε. Υγεία και σένα, φίλε μου Χρήστο, και σε όλο τον κόσμο.

Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Λοριάν με τη Λανς που είναι στο 0-0. Τελικό Αθλέτικ Μπιλμπάο, Αθλέτικο Μαδρίτης 3-0. Λίγο πριν το φινάλι να η Μέγεν Φέγενον παραμένει το 1-3. Στο 87 Εστρέλα Ταμαντόρα Φαμαλικάο 2-2. Ημίχρονο Σουηδία Βαστέρα Σύριους 0-0.

Ο Χάλαντ ήταν και πάλι σκόρερ για την City. Τι και αν έληξε μόνο 1-0 το παιχνίδι, ο Νορβηγός έκανε τη δουλειά του και χάρισε την νίκη στην ομάδα των πολιτών. Τρία στα τρία.

Και τότε αν δεν έχει ξεκινήσει για άλλη μια χρονιά καλά, δεν έχει πετύχει γκολ ακόμα. Έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Η Νότιχαμ έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Τελευταία η Κόβεντρι δεν έχει γκολ. Η Άστον Βίλα δεν έχει γκολ σε δύο παιχνίδια και σε λίγο θα δοκιμαστεί στην έδρα της ομάδας του Τζολάκη για να δείξει αν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά πάντως. Η Φούλαμ και αυτή 3-3 για ήττες μιλάμε.

Παραμένει το Βόλος Νούπους Ολυμπιακός 0-0. Τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 9 για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να το δούνε.

Γκολ στην Ελβετία στο 24, Βαντούς Λοζάνη 1-1, προηγήθηκε Βαντούς. Ισοφαρίζει τώρα η Λοζάνη, παραμένει το 1-0 στο Young Boys Λουκέρνη. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Μπενεβέντο, Άσκολη Μπενεβέντο. Υπενθυμίζω ότι η Μπενεβέντο παίζει και με παίκτη λιγότερο. Από το 42 με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πρίσκο.

τόση ώρα. Και από τη Γιάνγκ Αλκμαρ, Γιάνγκ Αλφαζίτα Αλκμαρ, 3-6. Πες το, Λευτέρη. Ο νεαρός κάτι ρωτούσε. Έχουμε και επιτήρηση. Από τον κύριο Παναγιώτη δεν γίνεται.

Δεύτερο γκολ για τη Λίλεστρομ. Μπραν Λίλεστρομ 0-2. Ανοίγει το σκορ η Βέσταρλο Μάλιν. Βέσταρλο 0-1 και είμαστε στο 10ο λεπτό.

Είμαστε στο 5ο λεπτό από τον έξτρα χρόνο που έχει δείξει ο διαιτητής. 4 λεπτά έδειξε, 5 έχει κρατήσει ήδη. Ο Κούτσιας έχει βγει και έχει μπει ο Αμπακάρ στη θέση του, στη Φαμαλικάο. Παραμένει το 2-2 για τη Φαμαλικάο, η οποία προσπαθεί, αλλά το παιχνίδι είναι ισορροπημένο. Για την ώρα δείχνει δίκαιο αυτό το 2-2.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα 30 μετά από τις 7. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις 7 των αγώνων των 7 και 30.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί. Έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
7: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Μετρόπολης

Επιστρέψαμε για ακόμη 25 περίπου λεπτά, θα είμαστε παρέα. Ξεκίνησε το Χαλ Άστον Βίλα στο 0-0. Παραμένει το Μαλίν Βέσελο 0-1 στο 18. Το Λανς Λοριάν στο 62-0-1. Ξεκίνησε το Σάλκε Μπάγερν Μονάχου, είναι στο 0-0. Το Άρχους Ίλκεμπορκ στο 33 γίνει 0-1. Το Βόλος Ολυμπιακός μετά από 34 λεπτά παραμένει στο 0-0.

Τελικό στην πρώτη Ολλανδία, Τρόχετ, Γιάνκα, Αλφαζίτα, Αλκμάρ, 3-6. Έχει κερδίσει πέναλτι η Άσκολη με την Πενεβέντο. Παίζει και με παίκτη παραπάνω, ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Ανοίγει το σκορ της Τσεχία, Άρτις Μπρνό, Βικτόρια Πλζέν 0-1, στο 36 είμαστε. Στο 50 Βαστέρα Σύριου στο 0-0, τελικό Εστρέλα Δαμαντόρα Παμαλικάου 2-2 τελικό με τα δύο γκολ του Κούτσια. Στο 35 Μπράνι Λεστρό 0-2, στο 36 Ίντερ Νάπολη παραμένει το 0-0. Με το παιχνίδι να είναι αρκετά ισορροπημένο.

Τι έγινε, το πήρε πίσω το πέναλτι της άσχολη. Παραμένει το 0-0. Δεν βλέπω κάτι εκεί. Βαγεκάνο Σαντάντερ 0-1 στο 8ο λεπτό.

Την καλησπέρα μου στον Πέτρο τον Κερεμίδη, ο οποίος ζητούσε στοίχημα και περιμένει σίγουρα γκολ για τη Χαλ. Όχι μόνο εσύ, Πέτρο. Κι άλλος, ονόματα δεν λέμε. Ανοίγει το σκορ η Sirius. Βαστέρα Sirius 0-1. Η Sirius, η οποία οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα Σουηδίας. Πέρσι ήταν η Μιάλμπη αυτή η οποία εντυπωσίασε. Φέτος παλεύει σε εισαγωγικά για τη σωτηρία, καθώς είναι μόλις ένα πόντο πίσω από την επικίνδυνη ζώνη.

Δεύτερο γκολ για τη Σίλκεμπορκ. Άρχου Σίλκεμπορκ στη Δανία 0-2 στο 40 λεπτό. Παραμένει στο Μιλάνο το Ίντερ Νάπολι 0-0. Έχει ισοφαρίσει η Μπρνό την Πλζέν, αλλά το γκολ εξετάζεται από το VAR.

Μαλίν Βέσερλο 0-2 στο Βέλγιο στο 28. Ανοίγει το σκορ η Βαγιαδολίδ στη Λα Λίγα 2. Βαγιαδολίδ Ανδόρα 1-0. Δέμεται στο κόρ της Μπρνό. Δεύτερο κόλ για την Πλζέν στο 45. Μπρνό. Βικτόρια Πλζέν 0-2.

Έχουμε πέναλτι για τον Ολυμπιακό και τραυματισμό, ο οποίος δείχνει σοβαρός για τον LKB. Ας ευχηθούμε να μην είναι σοβαρός.

Ισοφαρίζει Βαγιακάνο στο 18. Ράγιο Βαγιγάνο Σαντέρ 1-1. Πέντε είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής. Με τον Ολυμπιακό, ναι με να έχει κερδίσει πέναλτι, ασχολείται όλοι με τον Ελκαμπή, ο οποίος αντικαθίσταται από τον Γκονζάλες.

Συγκρούστηκε ο Σαμπάνης στον αθλητές του Βόλου με τον Μαρκινό. Έγινε το πέναλτι, αλλά ο Μαρκινός δείχνει ότι τραυματίστηκε σοβαρά. Γι' αυτό και η αλλαγή. Ας ελπίσουμε και πάλι το λέω να μην είναι σοβαρό.

0-1 Ολυμπιακός. Ο Ζώτα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχο το πέναλτι στο 45-3.

Τελικό στη Β' Σουηδίας, Helsingborg Sandviken 0-2. Ενώ λίγο πριν το φινάλε παραμένει το Brage Sundsvall 0-1.

23 λεπτά αγώνα στη Βεσφαλία, Σάλκε Μπάγεν 0-0. Ημίχρονο στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Με το αξιοσημείωτο να μην είναι το γκολ του Ολυμπιακού. Λογικό ήταν να προηγείται η ομάδα του Πειραιά, αλλά ο τραυματισμός του LKB.

Ημίχρονο στο Μιλάνο, Ίντερ Νάπολη 0-0. Στην Πολωνία 66 λεπτά, Κορώνα Κίελσε, Βίσλα Γκαγκοβίας 1-0. Ημίχρονο Τσεχία, Μπρνό, Βικτόρια Πλζέν 0-3. Διαμαρτυρίες των παικτών της Σάλκη, γιατί ο διαιτητής δείχνει κεφάλι χέρι, για να δούμε τη φάση. Περιμένει γιατί το ΒΑΡ δείχνει συνέχεια, άρα δεν υπάρχει παράβαση. Για να δούμε και πάλι το replay. Κεφάλι χέρι, ναι. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, όχι. Κάτι παρόμοιο είχαμε στο Τουλούζ Λίλ. Εκεί όπου η Τουλούζ ήταν πολύ καλύτερη, κι όμως η Λίλ απέδρασε με το 0-1. Διαμαρτυρίες και πάλι για πέναλτι, το οποίο δεν πρέπει να είναι και δεν είναι. Από τους παίκτες Σάλκε πτώση είχαμε και όχι ανατροπή. Κανένα πέναλτι, όχι.

32 λεπτά αγώνα, Lens Lorient 0-1. Με τη Lens να είναι πολύ καλύτερη, αλλά γκολ δεν βάζει. Το έχει δεχθεί και δεν μπορεί να ισοφαρίσει καν.

Το Head Eagles 0-0. Ενώ τελείωσε νωρίτερα το Nijmegen Feyenoord 1-3 με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Σουηδία μετά από 69 λεπτά παραμένει το Vastera Sirius 0-1.

79 λεπτά αγώνα στην Β' Ιταλίας. Άσκολη Μπενεβέντο πάντα στο 0-0. Κόρνερ για την Μπάγκερν. Περνάει ένα εκμετάλλευτο προκάρι ο τρονοφλέκας της Σάλκε. Παραμένει στο 27 το Σάλκε Μπάγκερν 0-0.

Έχει ανεβάσει τροφές η Άστον Βίλα, παραμένει το 0-0. Με τη Χαλ. Χάλα στον Βίλα είναι το παιχνίδι.

Και στην Νορβηγία δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά έχει δείξει 10 λεπτά εξτρά χρόνο διετής στο 0-2 της Μπραν με τη Λίλεστρομ. Είχαμε ένα τραυματισμό στο 4 του Γκάρνας, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί. Και ο διετής έδειξε 10 λεπτά έξτρα χρόνο. Με την Μπραν να έχει την υπεροχή, αλλά δεν έχει καλές τελικές. Και με μόλις ένα κερδισμένο κόνορ, και αυτό για την υπεδούχος. Τεσσαρακοστό δεύτερο λεπτό στο Βέλγιο, Μαλίν Βέστερλο πάντα στο 0-2. Στις 9 υπενθυμίζω ΑΕΚ Άρης.

Κόρνερ για την Bayern από τα δεξιά στο 29. Το περιγράφουμε και φεύγουμε, Λευτέρη. Με πάσα εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω και πάλι από τα πλάγια. Θα γίνει προσπάθεια για σέντρα. Νέο κόρνερ και πάλι για τους πρωταθλητές της Γερμανίας. Δεύτερο γκολ για τη Σανταντέρ. Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ 1-2 στο 29. Κύριε Παναγιώτη, φεύγουμε. Φεύγουμε. Να αναλάβει ο Μιχάλης. Λοιπόν, αυτά. Ημίχρονο στην Νορβηγία, Μπράν Λίλεστρο 0-2. Να έχετε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα δελτία σας. Καλή επιτυχία και σε αγαπημένες ομάδες. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε Δευτέρες 3. Μιχάλη Βραδιάνου και τη συνέχεια και φυσικά η αναμέτρηση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη με Γιώργο Στράντζαλη από την Αθήνα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε το τετράωρο της εκπομπής X-Files σήμερα. Κάποια μέρα θα κάνουμε και πεντάωρο, Λευτέρη. Να ξέρετε, θα κάνουμε το... Ναι. Εντάξει, στους τελικούς ΑΕΚ ΠΑΟΚ είχαμε κάνει κάτι 8 ώρα, 9 ώρα. Θυμάσαι, με τα βράδια. Ωραία, φίλε. Αλλά ήταν θρίαμβη και κυλούσε εύκολα η ώρα. Σήμερα ελπίζουμε να κυλήσει εύκολα, αν ο Άρης καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ο Άρης του Λευτέρη Μωρών, το Λιόπουλου, Φαμπιάνο, άντε να το θέσω έτσι, Χατζηπαντελίδη. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, ελπίζοντας σε μια νίκη του Άρη κάτω στην Αθήνα. Το κακό για τον Άρη, φίλε μου Λευτέρη, ξέρεις ποιο είναι? Πώς? Όχι, ξέχωρα ότι δεν έχει αμυντικούς. Εντάξει, κάτι θα βρει ο Γρηγορίου εκεί. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχασε 2 βαθμούς από την Κηφισιά, φίλε. Προηγούμενη αγωνιστική. Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το θέμα? Μπράβο. Και επειδή ο παίκτης της ΑΕΚ τότε, εκείνος ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Δήμετρος, δεν πήρε κόκκινη κάρτα, ως όφιλε, δεύτερη κίτρινη κόκκινη, φοβάμαι τώρα η ΑΕΚ, επειδή θέλει σώνει και καλά τους βαθμούς, γιατί δεν μπορεί να κάνει δεύτερη σερή γκέλα μέσα σε 3 μάτς, έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Μη γίνει κανένα, ξέρω εγώ, σουξουμπούξου μπανταλάκι, οπότε θα έχω πολύ μεγάλη προσοχή στραμμένη στον διαιτητή, στο διαιτητικό τετράδα, στην διαιτητική τετράδα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ο Άρης αποτελεί επικίνδυνο αντίπαλο. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή του στο κύπελο. Στην Κηφισιά έπρεπε να χάσει με την Κηφισιά, βασικά, στο ουδέτερο. Έλα, Χρήστο μου, έλα. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Και ας μην έχει αμυντικούς ο Άρης. Επιθετικούς έχει πολλούς. Αυτό εμένα μου φτάνει. Θα πάμε παρέα στα μεσάνυχτα και αρχίζουμε με τον Χρήστο, έναν και μοναδικό Λιάπη. Καλησπέρα, Γιγάντα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Να χαρώ.
1: Άρχισε σήμερα η Αλφα.
0: Άρχισε, ρε φίλε, άντε, ρε, ναι, φίλε. Ναι. Αύγουστος πέρασε, Σεπτέμβριος μπήκε, επιτέλους άρχισε.
1: Εντάξει, νωρίς.
0: Μια χαρά άρχισε, βέβαια. Μιλάμε, γιατί μια χαρά άρχισε, σωστά. Και ένας όμιλος κιόλας.
1: Έχει, ναι, έχει η Α1 και την άλλη εβδομάδα έχουμε και αγώνες κυπέλλου με ομάδες Α κατηγορίας.
0: Πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο.
1: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα είχαμε 2 αγώνες και οι υπόλοιποι θα γίνουν, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο.
0: Oui.
1: Λοιπόν, σήμερα Δόξα Σύρου αναγέννηση Ρησίου 0-0. Το παιχνίδι έγινε και κλεισμένο των θυρών.
0: Γιατί?
1: Είχε ποινή από πέρσι η Δόξα Σύρου. Η ΔΕΑΒ είχε τιμωρηθεί μια
0: αγωνιστική. Την εξέτησε τώρα πρώτη αγωνιστική. Γιατί, πάει στον επόμενο.
1: Από ένα
0: σωστά.
1: Αντικείμενο που έπεσε στο τελικό κυπέλλου.
0: Έσχος.
1: Και τιμωρηθεί μια αγωνιστική.
0: Έσχος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Έσχος.
1: ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου νίκη Μεσημερίου 2-4. Μεγάλη νίκη για την νίκη Μεσημερίου. Να πω και πριν ότι το Ρήσιο με το βαθμό που πήρε στην Άσερο είναι ο πρώτος βαθμός στην ιστορία της η αναγέννηση Ρησίου ως ομάδα της Α1.
0: Μπράβο της. Συγχαρητήρια.
1: Είμαστε σε μια δύσκολη έδρα. Η Δόξα Σύρου είναι δυνατή.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας. Αύριο γίνονται τα υπόλοιπα παιχνίδια. 11 το πρωί Φίνικα Τούμπας Κεραυνός Αεροκάστρου. Και στις 5.30 θα παίξουν Παύλος Μελάς Νίκη Ευκαρπίας, Μαραθώνας Καμπανιακός, Αγροτικός Αστέρας ΑΕ Βόσμου, γειτονικό ντέρμπι, Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης και Εθνικός Πηλέας Λαγκαδάς. Τώρα για τη Super Bet League 2 είχαμε ένα παιχνίδι Πανθρακικός Πύργος 0-0. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν και Κυριακή και Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Okay.
1: Σε δόσεις θα γίνει αγωνιστική.
0: Okay.
1: Αύριο παίζει Πανιόνιος Αστέρας Β', ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Ζάκυνθος στις 4 η ώρα. Τη Δευτέρα Μαρκό Πανσεραϊκός 4 η ώρα. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, αυτό θα γίνει 5.30 η ώρα τη Δευτέρα. Και Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5. Και την Τετάρτη ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα είπαμε για τον Απόλλωνα ότι έκανε προπονήσεις σε πλαστικό, καθώς το γήπεδο της Ερμούπολης έχει πλαστικό τάπητα. Θέλει ο Απόλλωνα να ξεκινήσει καλά στην επιστροφή του στη Super Bet League 2.
0: Ναι.
1: Έχοντας μάλιστα και δεύτερη και τρίτη αγωνιστική να παίξει εκτός έδρας και την τέταρτη θα παίξει στην έδρα του.
0: Ναι.
1: Τώρα να πω ότι ο Μακεδονικός έκανε κάποιες μεταγραφές τις τελευταίες ημέρες. Πήρε το Σιταρά από την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Τον Μίτσελ Ετσεντεγκμπά έπαιζε στην Τσεχία. Παπακυριακόπουλου έπαιζε στον Καναδά. Τον Τζάνι έπαιζε στον Παναριακό και τον Κοστούλα. Πρώην παίκτη του Ηρακλή και της Ηλιούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη Τετάρτη εδώ έχουμε αγώνες για το κύπελλο Αραστεχνών Ελλάδας. Μάλιστα παίζει Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Θα δούμε εδώ τι γίνεται.
0: Okay. Αυτό που γίνεται πάντως στο Μιλάνο, Ίντερ Νάπολι 0-1.
1: Ο Φίνικας Πολύχνης έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Θα δούμε ο Μακεδονικός πώς θα παρουσιαστεί.
0: Okay. Αλλά
1: πάντως έτσι κι αλλιώς, βέβαια, το κύπελο Ερασιτεχνών αυτό, εντάξει, δεν είναι κάτι. Η προσοχή των ομάδων είναι στο πρωτάθλημα που.
0: Σωστό. Που μεν, αλλά και το κύπελο. Εντάξει, δεν φύγει, εγώήτρο είναι.
1: Εντάξει, καλά. Εντάξει. Τώρα η προσοχή είναι που αρχίζει το πρωτάθλημα 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Γιατί μια καλή προπόνηση με.
1: Εντάξει, σίγουρα κανείς δεν θέλει να χάσει.
0: Έτσι. Βέβαια. Βέβαια.
1: Όμως η προσοχή είναι στο πρωτάθλημα που είναι για το δεύτερο όμιλο στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ ο πρώτος όμιλος θα αρχίσει στις 10 Οκτωβρίου, που εκεί που είναι οι ομάδες λιγότερες.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει και αργότερα.
0: 43ο λεπτό, Σάλκε Μπάγερν 0-0.
1: Από και 4-5 μεταγραφές.
0: Φυσικά και θα τις πεις. Ενημέρωση είναι.
1: Δύο που έγιναν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την προηγούμενη φορά.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η Νίκη Βόλου πήρε το Μαχαίρα, προπαίχτη της ΑΕΚ και του Ηρακλή.
0: Άντε.
1: Ναι, είναι σημαντική μεταγραφή.
0: Ναι, καλή είναι.
1: Ο Αστέρας Β πήρε το Ρουμάνο Ντομπρέσκου, επιθετικό. Η αναγέννηση Καρδίτσας συνεχίζει να ενισχύεται. Έχει πάρει ένα σωρό παίχτες. Πήρε το Βιτλί, πρώην παίχτη του Ηρακλή, το Βραζιλιάνο Σάντος, το Μιχάλη Τσουμάνη, Κωνσταντίνο Καρυπίδη, Αναστάσιο Τσέλιο, Βασίλη Μπιώτη, Βασίλη Τσιμόπουλο, Λούκας Σλίμων και τώρα πήρε και τον Θάκη Δρίτσα. Δηλαδή, βέβαια βασικά
0: πήρε αρκετά,
1: να έχει πάρει, απλά τους ανακοινώνει
0: παιδιά.
1: Τώρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Συμβαίνει και αυτό, τους έχει πάρει ήδη, απλά κάνει την ανακοίνωση τώρα.
0: Σωστό.
1: Και ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε τον Σπύρο Ζαχαριουδάκη και τον Γιώργο Κουλούρη, εξτρέμ από τον ΠΑΟΚ Β.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι λίγο πολύ οι μεταγραφές. Αναμένουμε και τη συνέχεια Super League 2, τα αυριανά παιχνίδια, όπως είπαμε, και τη Δευτέρα και τη Τετάρτη.
0: Θα τα πούμε αύριο εμείς.
1: Και αύριο η ψημή εννοείται, πρωί και απόγευμα.
0: Ωραία, ωραία. 5 με 8 θα σε δω αύριο.
1: Ναι.
0: Θα μας πεις ό,τι έγινε και τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Λιάπη. Για τον φίλο τον Κώστα, τα τελικά. Πριν περάσουμε λίγο στα του Άρεως με Μάνο Χατζάκη, Γιώργο Στράντζαλη, τι περιμένουν τα παιδιά και όχι μόνο, θα σας έχω και Αχίλιο Έξαρχο μετά, να περάσει τα δικά του Αχίλιο στα ενδιαφέροντα, στα της Premier League για τον φίλο μου, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds United 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Tottenham, η Nottingham Forest με την Tottenham στο 0-0, είχαμε μία 2-3-4 ισοπαλίες, η νίκη της Manchester City με τα χίλια ζόρια με την Coventry 1-0 και το διπλό Fulham Crystal Palace στο ντέρμπι στο Λονδίνο, ένα πολύ άδικο αποτέλεσμα για τη Fulham. Όποιος είδε το μάτς ή δεν το είδε, ας κάτσει να δει τα στιγμιότυπα ή να δει τα στατιστικά, εν πάση περιπτώσει το μάτς έπρεπε να λήξει τουλάχιστον 3-2 για τη Fulham και έληξε 2-3. Ας πρόσεχαν αυτοί οι μπούφοι της Φούλαμ. 45ο λεπτό κρατάει ο Τζολάκης Χαλ Άστον Βίλα 0-0. Να δω μόνο στη σιγουριά το ότι είναι και ο Τζολάκης, φυσικά και είναι κάτω από τα δοκάρια και ήδη είναι ο πρώτος παίκτης στην Χαλ. Είναι διακριθής ήδη και μάλιστα ο καλύτερος από τους 11 που παίζουν. Παραμένει βέβαια το 0-0. Τώρα δεύτερο γκολ η Νάπολη, 53ο λεπτό, Ίντερ Νάπολη 0-2. Ναπολιτάνα, Ναράτσα, Ναράτσα. Μαμαμία, Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα Μάνο. Μάνο. Μάνο.
2: Ναι.
0: Καλώς το να.
2: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις.
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Με ανεβάζεις άμα θες λίγο σε παρακαλώ, Λευτέρη. Γιατί πρέπει να ακούσω με προσοχή τον Μάνο τι θα μου πει τώρα. Σε ό,τι αφορά στην άποψή του, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά να δω ποιος θα παίξει μπροστά. Αν και το πρόβλημα στον Άρη, όπως είπε και ο Λευτέρης ο Χατζηπαντελίδης λίγο πριν, είναι στην άμυνα. Για μένα το πρόβλημα είναι στη διαιτησία, επιμένω. Θα το εξηγήσω και αργότερα για τα παιδιά.
2: Συμφωνώ και σε αυτό. Απλώς κοντεύω να γίνω σαν τους προπονητές. Δεν θέλω να μιλάω για διαιτησία, δηλαδή.
0: Γιατί. Απλώς, είναι στην καθημερινότητά μας είναι.
2: Όχι, είναι μίζερο, Μιχάλη, είναι μίζερο.
0: Ο καθόλου δεν είναι μίζερο, άμα σε αδικεί, δεν κατάλαβα.
2: Να σου πω κάτι, ωραία, θα φωνάξεις 5-10 χρόνια, 15 χρόνια. Κάποια στιγμή τι γίνεται, δηλαδή.
0: Να σταματήσουν αυτοί να σε αδικούν, ρε φίλε. Όχι να σταματήσει να φωνάζεις, δηλαδή.
2: Δεν είπα, δεν θα κάνω εγώ τον υπερασπιστή της ΠΑΕ, καμία ΠΑΕ. Απλώς θέλω να πω ότι από τη στιγμή που με τεχνολογία μέσα βρίσκουν τρόπους και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια, λέμε τώρα, σε όποιο παιχνίδι και αν συμβεί αυτό, δεν είναι δυνατόν το προφανές να κάθεσαι να φωνάζει για το προφανές. Γιατί πλέον είναι προφανή.
0: Όχι, εγώ θα το φωνάζω όποτε υπάρχει αδικία. Όχι, με τη διαιτησία για οποιαδήποτε ομάδα θα το λέω.
2: Είναι δικό σου attitude. Εγώ έχω διαφορετικό. Δηλαδή, το να βγω να κάνω ένα σχόλιο και να πω ήταν κακός ο διαιτητής, ξέρεις, και έκλεψε την νίκη, με γυρίζει σε δεκαετία 80-90, 2005.
0: Σκέψτε ότι υπάρχει από τότε το πρόβλημα, ε. Και δεν το έχουν διορθώσει. Έχει διορθεί μόνο με το βαράμα, ήταν στη θέση του. Δηλαδή, άμα ήταν στη διάθεσή του, στο φιλότιμό του, πάλι θα είχαμε πρόβλημα.
2: Ναι, απλώς θέλω να πω ότι από τη στιγμή που βλέπεις Τσακαλίδη, Τσιμεντερίδη στους πίνακες, ναι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Αυτό τα λες στην αρχή, όχι εσύ και εγώ. Γενικά, κάνουμε κάποια σχόλια με βάση την πρώτερη εμπειρία, η οποία με συγκεκριμένους διαιτητές είναι κάκιστη.
0: Ναι.
2: Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο Τσακαλίδης, πιστεύω. Γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω για τον Άρη, γενικά το λέω.
0: Εγώ θα ήθελα να μου βρεις έναν που να είναι αξιόλογος και να μην έχει παράπονο καμία ομάδα από αυτόν. Έναν διαιτητή.
2: Παπαπέτρου.
0: Δεν υπάρχει παράπονο από κανένα για τον Παπαπέτρου.
2: Όχι, όχι, αλλά είναι πολύ περιορισμένα, περιορισμένα τα, τον θεωρώ τον κορυφαίο.
0: Θα τον προσέξω, διεκτή. Μάνο. Okay.
2: Ξέρεις πότε ξεκίνησα να τον προσέχω τον Παπαπέτρου Μιχάλη.
0: Αχα.
2: Σε ένα μάτς, νομίζω ήταν κάπου στο 18-19, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Α, πρόσφατα.
2: Σε ένα Άρης Πάουκ. Και είχε γίνει ολόκληρος ντόρος με το που δουλεύει η γυναίκα του.
0: Θυμάμαι.
2: Και είχε έρθει Χαριλάου και έκανε μια διαιτησία σεμιναριακού
0: τύπου. Το θυμάμαι αυτό.
2: Ιταλίας. Ναι. Και από τότε τον παρακολουθώ γενικά και σε μάτς του Άρη. Και νομίζω ότι ο τύπος έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του.
0: Okay. Όντως γι' αυτό να δεν έχω πει ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχω πει το όνομα Παπαπέτρου. Δηλαδή εγώ που τους καυτηριάζω. Αλλά τώρα θα τον προσέξω ακόμα περισσότερο.
2: Τον θεωρώ σε σχέση με αυτούς που έχουμε και χειριζόμαστε τα ονόματά τους αναγωνιστική. Νομίζω ότι είναι από τους. Δύσκολο να βρεις κάτι να πεις.
0: Okay.
2: Στο κομμάτι τώρα της επίθεσης έχει βγει ενδεκάδα του Αγωγού.
0: Για να σε ακούσω με ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, αυτήν είχα σημειώσει κι εγώ ακριβώς. Δεν είχε και πολλές επιλογές.
0: Και μάλλον μπαίνει ο Σούταλο, βέβαια, αντί του Φαμπιάνο.
2: Ναι. Θα μπει ο Σούταλο. Μπήκε ο Σούταλο δηλαδή. Είναι Βέλιο δεξιά Ρίτσαρτ. Συγγνώμη. Δεξιά Φατιγκά, αριστερά Ρίτσαρτ. Γένσεν Σούταλο, κέντρο άμυνα. Ντέλε Μπασίρου Μεράσιτ. Αμυντικά χαφ, Μανού μπροστά, Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά, Καντεβέρε κορυφή. Είχε ένα, αμφιταλαντευόταν ο Γρηγορίου εάν θα χρησιμοποιούσε τον Φαμπιάνο. Αυτό λογικά δεν τσούλησε έτσι όπως το περίμενε ο Γρηγορίου, με την έννοια ότι καλύτερα το Φαμπιάνο να τον έχεις 100% έτοιμο. Αυτή είναι η δικιά μου η κοσμοθεωρία γύρω από τον Φαμπιάνο και από τέτοιους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα crash test αμυντικά για τον Άρη. Χάνει 6 πόντους στο κέντρο της άμυνας απέναντι σε μια η οποία γενικά υπερτερεί μέσα στην περιοχή, εκεί δηλαδή που τώρα εστερεί ο Άρης στο ύψος, η ΑΕΚ υπερτερεί θεωρητικά όλα αυτά.
0: Και μου λες ο Σούταλο τι ύψος έχει περίπου?
2: 1,88 μας με το Φαμπιάνο.
0: Α, είναι μια χαρά, μια χαρά είναι.
2: 1,88. Ο Γένσεν έχει 1,82.
0: Γιατί η Γιώβιτς μόνο και Βάργα μπροστά θέλουν ένα ύψος κατάλληλο.
2: Αυτό είναι το θέμα. Να. Αλλά κατά τα άλλα, μεσοεπιθετικά. Νομίζω πως όσο και αν θέλει ο Μύρ να παίζει, καλά κάνει ο Γρηγορίου και επιμένει στο μοντέλο που θέλει να έχει στο μυαλό του με τον παίκτη ο οποίος πιέζει, σκυλιάζει, έχει θέμα στον κόλο Καντεβέρε, okay, αλλά κάνει πάρα πολλές δουλειές, ναι, στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δικαιολογημένα και ο Γιαννιώτας παίρνει αυτό που του αξίζει. Ο Γκαρέ επίσης, για το Μανού υπήρχε μια διχογνωμία, αν θα έπαιζε Μανού ή Κουαμέ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πιο κοντά.
0: Γιατί
2: το
0: αυτό?
2: Κουάμε. Γιατί ο Γρηγορίου θεωρεί ίσως ότι ο Μανού είναι για πιο κλειστές άμυνες. Δηλαδή για τέτοια παιχνίδια μπορείς να βάλεις έναν διαφορετικό στυλ ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα προσεγγίζει περισσότερο στην περιοχή. Δηλαδή ο Κουαμέ θα έρχονταν πιο κοντά στον Καντεβέρε.
0: Ναι.
2: Ο Μανού έχει πιο περιφερειακό ρόλο, αλλά είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει, όπως το έδειξε και στην προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη. Προτιμήθηκε ένας playmaker, σωστά κατά τη γνώμη μου, απλώς ο Μανού μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε μάτς τα οποία είναι πιο κλειστά σε σχέση με τα ντέρμπι.
0: Έχει και το απρόβλεπτο.
2: Ναι, το έχει, γιατί είναι αρτίστας και μπορεί να η ευφυΐα του να βγάλει φάση από εκεί που δεν περιμένει κανείς. Λογική ενδεκάδα, αρκετά καλή η ενδεκάδα, πολύ καλή θα έλεγα. Οπότε είναι το πρώτο σοβαρό αυτό τεστ για τον Άρη, με την έννοια πια ότι έχει δημιουργήσει ένα καλό feedback η απόδοση και τα αποτελέσματα, επιθετικό παιχνίδι. Θα δούμε στην άμυνα τη συμπεριφορά, όπως και ο Λευτέρης την περιμένει αυτή τη συμπεριφορά στην άμυνα, και ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί πολύ απλά να πρεσάρει την ΑΕΚ να κάνει το παιχνίδι του και να αντιδράσει τη δεδομένη πίεση που θα ασκήσει η ομάδα του Νίκολιτς. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ και από βαθμολογικό φυσικά ενδιαφέρον και είμαστε νωρίς, αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση πολύ το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του Άρη.
0: Ναι, ναι, και είναι μάτς πολύ δυνατό, γιατί αν πάρεις έστω ένα θετικό, έστω μια ισοπαλία, λέω εγώ, αρχίζεις πάρα πολύ δυνατά το πρωτάθλημα. Οπότε μπαίνει και στον όρο της ψυχολογίας πάρα πολύ.
2: Μια τέτοια ισοπαλία, επειδή ο Άρης δεν έχει καλή παράδοση στη Φιλαδέλφια, γενικά στα παιχνίδια
0: με ώρα είναι.
2: Ναι, είναι πολύ κακή η παράδοση με εξαίρεση μια σεζόν. Και στα γκολ είναι πολύ πίσω. Νομίζω
0: αλλά πάλι 140... δύσκολα χάνει όποτε χάνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα γκολ είναι 141-44, νομίζω κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τώρα αυτά είναι θεωρητικά, αλλά στην πράξη τώρα ο Άρης είναι σε διαφορετικό φεγγάρι. Νομίζω φτιάχνει το φεγγάρι του Άρης σιγά σιγά και αυτό περιμένουμε να δούμε και σε λίγη ώρα.
0: Να πω ότι η ΑΕΚ κατεβαίνει με 300 κατά από τα δοκάρια. Μουκουντή, Ρέλβα στην άμυνα, Ρώτα, Πίλιο στις πλευρές. Μαρίν και Βιτάλης στο κέντρο. Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, δεξιά, αριστερά. Γιώβιτς, Βάργα, 4-4-2, δεν το χαλάει.
2: Γκατσίνοβιτς, έβαλε τον Γκατσίνοβιτς, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Τα πάει καλά. Τα πάει καλά ο Γκατσίνοβιτς.
2: Ναι, τελευταία, ναι. Okay.
0: Τα πάει καλά. Και έχει τον πάγκο Μπρινιόλι, Γεωργίε, Βίντα, Λικογιάννη, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμι, Μάνταλο, Ζωμάριο, Ζούπκοφ, Κοϊτά και Ζήνιο. Κοϊτά, ο οποίο δεν θα έπρεπε να παίξει.
2: Περίμενα Κάιρινεν, γι' αυτό λέω. Ναι. Okay.
0: Ναι. Ναι.
2: Πολύ καλή. Η ΑΕΚ έχει δύο ομάδες, δεν το συζητάμε. Έχει μια αγγέλα με την Κηφισιά, έχει ένα πρέπει μεγαλύτερο από του Άρη, αλλά επειδή είναι ντέρμπι και ο Άρης μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει χαρακτήρα και σε τέτοια παιχνίδια, έχω την αίσθηση πως θα μπει για να κερδίσει. Μπορεί να λέω κάτι το οποίο φαίνεται υπερβολικό, αλλά αυτό που έχω καταλάβει από τον Άρη είναι ότι πλέον μπαίνει να πάρει τα παιχνίδια, να παίξει ανοιχτά, να παίξει ποδοσφαιρικά, να παίξει το δικό του ποδόσφαιρο, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα θα κριθεί

0: συνολική προσπάθεια.
1: Πες μου εσύ αν νομίζεις ότι ο Άρης θα παίξει επιθετικά, δεν πιστεύω ότι θα παίξει, αλλά με ένα σύστημα κάπως ανοιχτό, δηλαδή όχι με άμυνα, θα έχει την διαχείριση της μπάλας μεσοαμυντικά, αλλά θα βγαίνει μπροστά, δηλαδή δεν θα αρέσκεται μόνο στις αντεπιθέσεις. Πώς τον περιμένεις, πολύ κλειστό?
0: Τον Άρη σαν επιθετική συμπεριφορά εννοείς, έτσι?
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι μέχρι να δει τον τρόπο, εντάξει, η ΑΕΚ παίζει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, πάρα πολύ. Ακόμα και ο Μάριο που επέστρεψε πάλι είναι παίκτης τέτοιου επίπεδου και τέτοιου στυλ. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα επιδιώξει να έχει και πολύ κατοχή της μπάλας. Αν και με το Μανού μέσα τον διευκολύνει. Ο Ράθιτς μπορεί να κρατήσει μπάλα. Στις άμυνες του Ράθιτ και του Μπασίρου πιστεύω θα κρυφθεί πολύ το παιχνίδι. Και αν θα επιτρέψει στον Μανού και στους πλάγιους, και αν ο Γκαρέ βοηθήσει για παράδειγμα οργανωτικά, το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, την απόδοση και πόσο θα έχει ο Γκαρέ την μπάλα στα πόδια του, ίσως να το πάει λίγο πιο συντηρητικά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Γιατί έχει το Γιαννιώτα από τα αριστερά. Οπότε αυτή η ταχύτητα και αυτή η πίεση, τι κάνει ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ, βοηθούν τον
1: Γκαρέ και Γιαννιώτα, σαν έχουν δει καλά το βίντεο του αγώνα Κηφισιά ΑΕΚ, θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τους χώρους.
0: Σωστό, σωστό. Επειδή θα προσπαθήσει η ΑΕΚ, αν έχει το επιθετικό από τη δική συμπεριφορά, είναι λογικό να δημιουργήσει κενά. Γι' αυτό είπα ότι στη μεσαία γραμμή και από εκεί πέρα η μετάβαση με Γιαννιώτα και Γκαρέ, πιστεύω ότι και με Μανού φυσικά κομβικό σε όλο αυτό που συζητάμε, μπορεί να επιλέξει, λέμε τώρα, ένα θεωρητικό έτσι πρακτικό μάλλον σύστημα κόντρας, αναλόγως. Αλλά όσο λιγότερο έχει την μπάλα στα πόδια της ΑΕΚ, τόσο το καλύτερο για τον Άρη. Ναι. Αυτό πιστεύω.
1: Οκ. Okay. Αν έχω ξεχάσει κάτι να σε ρωτήσω, αν θες να πεις κάτι, κλείνεις.
0: Υπάρχει πέμπτη παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και όχι τον Λεβαδιακό, την Τετάρτη, για το κύπελο. Θα έπαιζε με Λεβαδιακό στο κύπελο, θα παίξει με Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη. Από τη στιγμή που έχει κερδίσει την ιστορία τη δικαστική στην ΕΠΟ η ομάδα από την Αρκαδία. Ναι. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρητικά εκκρεμούν μεταγραφές, αλλά νομίζω αυτό είναι στο μυαλό μας πλέον. Δεν υπάρχει πρακτικά κάτι για μεταγραφές. Παίκτες πηγαίνουν, έρχονται, στέλνονται, αποστέλνονται και γιώνονται. Εάν τώρα γίνει κάποια κίνηση των τελευταίων στιγμών, είναι κάτι ανοιχτό. Αλλά πιστεύω πως το ρόστερ του Άρη Μιχάλη είναι συμπληρωμένο κατά 90%. Το πιο σημαντικό είναι εάν κάτι Μάικιτς, Δόνης, Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα, εάν με κάποιον από αυτούς, βρεθεί φόρμουλα.
1: Ο Δόνης δεν έφυγε?
0: Όχι, τυπικά όχι.
1: Ναι, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο, έτσι.
0: Ήταν σχεδόν σίγουρος, με την έννοια ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα έχει βρει ο παίκτης με τον Αποέλ. Είναι θέμα Άρη. Πιστεύω ότι είναι από τους παίκτες που θα φύγουν ευκολότερα. Γιατί έχουν και προορισμό. Για το Γαλανόπουλο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία έχει ενδιαφερθεί, και δικαιολογημένα.
1: Ναι, λόγω τραυματισμών λες.
0: Βαρύδιο, φυσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά.
1: Γαλανόπουλος έχει ακόμα ένα χρόνο.
0: Έχει ακόμα, ναι. Με τον Αλφαρέλα το γυαλί είχε σπάσει.
1: Σωστά.
0: Στα μέσα προς τέλη της προηγούμενης σεζόν. Διατηρήθηκε γιατί έπρεπε να διατηρηθεί στο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο. Δεν τον υπολογίσουν ιδιαίτερα αγωνιστικά. Είχαν και τα εξαγωνιστικά. Είναι μια δύσκολη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Για το Μάικιτς, τριετές συμβόλαιο. Ούτε πέρσι υπολογιζότανε, ούτε φέτος. Εντάξει. Okay. Είναι θέμα Ρέγγες. Ναι. Αν ο Ρέγγες κινητοποιηθεί και βρει λύση, καλό για τον Άρη. Αν όχι, ο Γρηγορίου θα έχει περίπου 30, 31 με 33 ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Μα χαρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Αν μπορέσουμε να τα πούμε προς το τέλος του αγώνα, έχει καλώς. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχασε κι άλλο παίχτη, αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Εκτός με πρόβλημα τραυματισμού και ο Ρόκα, μπήκε ο Μάρτιν στην θέση του. Παραμένει στο 66ο λεπτό το Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Την καλησπέρα μου στο Θωμά το Ροδοβίτη που λέει: καλησπέρα από την εξωτική ασπρόμαυρη Νάουσα η Μαθίας, αδερφέ μου. Καλή εκπομπή να έχει και σε σένα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο από την Κεσαριανή. Δεν έχουν καμιά Κεσαριανή, δεν σαν η Κεσαριανή. Αθήνα είναι. Νέος ακροατής. Να χαρώ το φίλο μου. Λίγο να σας πω τα αποτελέσματα πριν πάω στο διάλειμμα. Λοιπόν, ημίχρονο πλέον στην Πρέμιερ, Χάλαστον Βίλα 0-0. Μικρές κατηγορίες Αγγλίας.

0: δεν μας πολύ ενδιαφέρουν. Σαρλερουά, Ουνιόν Σεντζιλουά, τελικό 2-3. 54ο λεπτό, Μαλίν Βέστερλο 0-2. Στην Γαλλία, μεγάλη νίκη για τη Λοριάν, Λανς Λοριάν 0-1. Αν ξαναβγάλει τέτοιο διπλό, σφυρίξτε μου εμένα στη Γαλλία. Της πήγε πολύ το μάτς. Όπως πήγε πολύ, επαναλαμβάνω, και στην Κρίσταλ Πάλας, στο ντέρμπι με την Φούλαμ. Άδικα αποτελέσματα και τα δύο, αλλά είπαμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ημίχρονο Σάλκε Μπάγερ 0-0. Πριν πάω στο διάλειμμα, να σας πω λίγο τα στατιστικά εδώ. Είχαμε και δύο κίτρινες, μία για κάθε ομάδα. 0,11 αναμενόμενα γκολ η Σάλκε, δηλαδή τίποτα. 0,62 η Μπάγερ, δηλαδή τίποτα και κάτι. 82 κατοχή η Μπάγερ. Δεν το έχω ξαναδεί. Σε ημίχρονο, 82% κατοχή για μία ομάδα. Αν κάποιος έχει ένα κατοχή περισσότερη από το 82-18 σε ένα ημίχρονο, παρακαλώ, ας με ενημερώσει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
2: Σαρανταπέντε χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε και τον Γιώργο Στραντζαλή. Έφτασε καλά, γίγαντα. Καλησπέρα.
1: Όλα καλά, Μιχάλη.
0: Τι καιρό έχει κάτω, Γιώργο?
1: Καλό καιρό, ζέστη.
0: Δεν έχει τίποτα βροχή ή τίποτα,
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Ωραία, ωραία. Έχεις την εντεκάδα, αν σου άρεσε κάτι, αν δεν σου άρεσε κάτι, πώς
1: Δεν είναι είδες. Αν μου άρεσε κάτι, όχι, την ίδια, αυτή την εντεκάδα λέγαμε όλη την εβδομάδα, ναι, στη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη δηλαδή που να μου έκανε εντύπωση, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Μιχάλη Γρηγορίου, από τη στιγμή που ο Φαμπιάνο είναι εκτός, δεν είναι ούτε στην αποστολή. Ο Βραζιλιάνος, ο Σούταλο κάνει ντεμπούτο, το τελευταίο του παιχνίδι επίσημο ήταν στις 25 Μαΐου στο πρωτάθλημα της Πολωνίας με την Κρακόβια απέναντι στην Κορώνα Κίελτσε. Έκανε προετοιμασία κανονικά με την Σταντάρ Λιέγης πριν έρθει τον Άρη, συμμετείχε στα φιλικά. Για μένα το ερωτηματικό είναι πρώτον αγωνιστικός του ρυθμός και κυρίως για το σημερινό παιχνίδι το πώς θα ανταποκριθεί και τι επικοινωνία θα έχει μαζί με τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αυτό είναι ερωτηματικό για μένα και περιμένω απάντηση στη διάρκεια του παιχνιδιού εδώ στην Allwyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι σε μια επίθεση ποιοτική, σε μια επίθεση που δεν συγχωρεί και λάθη, έτσι, δηλαδή Βάργα Γιώβιτς είναι ένα δίδυμο που μαζί έχουν πετύχει 25 γκολ για παράδειγμα στην ΑΕΚ στα παιχνίδια που έχουν αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης από πέρυσι τον Ιανουάριο, σκέψου αυτός ο αριθμός όταν ήρθε και ο Βάργα στην ΑΕΚ. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό, κατά τα άλλα δεν υπάρχουν αλλαγές και δεν περίμενα αλλαγές, με εξαίρεση βέβαια την παρουσία του Γιαννιώτα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Όφη. Χρησιμοποιεί το Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μιχάλης Γρηγορίου αντί του Παλάσιος, ακριβώς γιατί ο Παλάσιος, το έλεγα και από το διάστημα της προετοιμασίας από τα φιλικά, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά παίζοντας αριστερά, γιατί στα δεξιά έχει μάθει να αγωνίζεται και να δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες καταστάσεις. Εκεί φυσικά για τον Άρη υπάρχει ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ μαζί με τον Γιαννιώτα λοιπόν στα δύο άκρα της επίθεσης. Ο Καντεβέρε είναι πρώτος στην ιεραρχία, στο έλεγα κιόλας Μιχάλη, τον φορ στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος, μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο εκτός από το να σκοράρει. Δηλαδή θα βγει έξω από την ζώνη ευθύνης του, θα πιέσει αυτό το pressing που θέλει ψηλά ο προπονητής του. Το κάνει αυτό ο Καντεβέρε και γι' αυτό τον επιλέγει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μανού Γκαρθία από την άλλη κάνει το δεύτερο παιχνίδι του στην δεύτερη θητεία του στον Άρη. Ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, κομβικός ανάμεσα στις γραμμές. Αν βρει χώρους μπορεί να συνδέσει τον άξονα με την επίθεση και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς μπορεί να πατήσει πάνω στο μειονέκτημα του ΑΕΚ που είναι οι εύκολες μεταβάσεις που δέχεται. Οπότε για μένα είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί η εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Άρης.
0: Γιατί είναι σημαντικό για μένα και τα δύο αμυντικά σου χαφ να παίξουν πολύ καλά σήμερα.
1: Καλά, όχι, κυρίως ο Μπασίρου για μένα.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί ο Ράσιτς, okay, είναι εκεί το σημείο αναφοράς του Άρη στον άξονα.
0: Είναι και ψηλό σώμα, μπορεί να βοηθήσει στις σέντρες, στις στατικές φάσεις.
1: Το θέμα είναι, Μιχάλη, ο Μπασίρου να δώσει καλύτερη υποστήριξη στον Ράτσι στο σημερινό παιχνίδι, κάτι που δεν είδαμε να γίνεται στα δύο προηγούμενα μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ήταν
0: και θέμα συνοχής, βέβαια, θέλει
1: να πει. Και αν ήταν πιο έτοιμος ο Χόγκλα, αντιλαμβάνεστε ότι θα βλέπαμε τον Καμερουνέζο δίπλα στον Ράτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό δίδυμο στο μυαλό του προπονητή για την νέα σεζόν. Απλά δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο 100% ο Χόγκλα. Από την άλλη, η ΑΕΚ είναι μια αναμενόμενη δεκάδα με εξαίρεση τον Κατσίνοβιτς, γιατί περισσότεροι συνάδελφοι έδιναν τον Κοϊτά στο σημερινό παιχνίδι. Ξεκινάει με τον Κατσίνοβιτς ο Νίκολιτς. Παρατάσει μετά το rotation που έκανε και λογικό απέναντι στη Χρυσούπολη. Παρατάσει όλα του τα δυνατά όπλα ο Νίκολιτς σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ θα βρεθεί πρώτη φορά στη διάρκεια της σεζόν, Μιχάλη, σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη. Και τι εννοώ? Να παίζει παιχνίδι πρωταθλήματος, το οποίο κακά τα ψέματα καίγεται μετά την πρόορη και την πρώτη γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα, και αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο μεγάλο

0: ροντεβού από αυτά που έχει φέτος στη League Face του Champions League. Δηλαδή και πνευματικά ο Νίκολς θέλει να δει έτοιμη την ομάδα του σήμερα, γιατί απρόσμενα το μυαλό των παικτών ξέρει ότι και πολλών πάει στο παιχνίδι της Τρίτης που είναι ευρωπαϊκό Champions League. Οπότε αυτό προσπάθησε να κάνει ο Νίκολιτς, να φέρει μια ισορροπία και περιμένει να δει απάντηση στο γήπεδο από τους ποδοσφαιριστές του. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και αυτή για την ΑΕΚ, το γεγονός δηλαδή ότι έχει μάτς το Σάββατο και μάτς Champions League αμέσως μετά την Τρίτη. Θα πρέπει να το διαχειριστεί και να δείξει ότι θα αντέξει. Για τον Άρη το σημερινό παιχνίδι, θα το επαναλάβω, είναι ένα τεστ δυνατοτήτων, όχι βάσει αποτελέσματος, αλλά βάσει της ανταπόκρισης που θα έχει η ομάδα στο γήπεδο.
1: Ωραία, τον Κόμπα το ξέρεις?
0: Το Κόμπα?
1: Ναι, Κόμπα.
0: Κόμπα, τι?
1: Ούτε εγώ τον ήξερα, τον έμαθα τώρα. Ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό, για τον Βόλο.
0: Στο Βόλο, στο Βόλο παίζει ο Κόμπα.
1: Βόλος, Ολυμπιακός, 1-1, έκανε ένα λάθος ο Ρέτσος. Έδιωξε άσχημα, αδύναμα ο Ορτέγκα. Ο Χαραλάμπογλου πήρε την μπάλα και έδωσε στον Κόμπα, ο οποίος έκανε το Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Σοβαρό εντωμεταξύ είναι ο τραυματισμός και για τον Ρόκα. Δύο τραυματισμούς σοβαρότατα τους έχει ο Ολυμπιακός σήμερα στο παιχνίδι. Και για να σε αφήσω λίγο να πάρεις και ανάσες, πες μου αν περιμένεις, πώς περιμένεις τον Άρη να παίξει?
0: Ο Κόμπα είναι στον Βόλο 3 χρόνια, λέω και εγώ.
1: Εγώ δεν τον θυμόμουν καν, δεν ήξερα καν αν είναι καλός παίκτης ή όχι, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, καλός.
1: Καλός είναι,
0: Ναι.
1: Okay.
0: Για πες μου.
1: Πώς περιμένεις τον Άρη να μπει στο παιχνίδι στα πρώτα τέταρτο 20 λεπτά?
0: Αυτό που σου έλεγα, δεν θα αλλάξει ο Άρης τη φιλοσοφία.
1: Αν ήσουν εσύ, πώς θα τον, συγγνώμη για την ερώτηση, αν ήσουν εσύ, τη διατυπώνω αλλιώς.
0: Με την ίδια νοοτροπία και ίδιο φιλοσοφία που είχα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, δηλαδή, okay. να κλειστώ πίσω, γιατί να κλειστώ πίσω?
1: Ναι,
0: να δείξω φοβικότητα, δεν θα το κάνει ο Άρης. Απλά προφανώς θα πρέπει στο ξεκίνημα ειδικά του παιχνιδιού που η ΑΕΚ δεδομένα
1: πιέζει πολύ,
0: πιέζει, μπαίνει με ορμή, μπαίνει με ενέργεια. Ναι. Εκεί ο Άρης να βρει την ισορροπία και να βρει τον τρόπο να κρατήσει λίγο την μπάλα.
1: Ναι.
0: Να μην επιτρέψει δηλαδή στην ΑΕΚ να βγάλει αυτή την ενέργεια, αυτή την ορμή που βγάζει πάντα στα εντός έδρας ειδικά παιχνίδια, να μην επιτρέψει να μεταφραστεί σε επιθετικές ενέργειες που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Ναι. Εγώ εκεί θέλω να δω τον Άρη.
1: Είναι το πρώτο 20 λεπτό για μένα, είναι
0: αυτό,
1: πολύ κρίσιμο.
0: Αυτό το πρώτο 20, άμα καταφέρει να το ισορροπήσει, νομίζω ότι μετά μπορεί να βγάλει πραγματάκια.
1: Okay. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, προς το παρόν τα
0: μαζί
1: λέμε σε λίγο.
0: Μαζί θα είμαστε.
1: Ναι, μαζί ωραία, θα είμαστε, έως τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί, οπότε θες διάθεσή σου και μετά το μάτς.
0: Ωραία.
1: Παραμένει το Σάλκε Μπάγερν 54 λεπτό 0-0. Εδώ να σας πω ότι ο Μπακασέτας συνεχίζει οριστικά στον Αποέλ. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάγερν εντωμεταξύ, μπάλα κόρνερ. Αποχαιρέτησε και επίσημα τον Τάσο Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός, τον αρχηγό εντός εισαγωγικών της εθνικής μας. Τέλος πάντων, μετά από 2,5 χρόνια λοιπόν πάει για Αποέλ. Αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Μπακασέτα με 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας. Φεύγουμε και από τον Μπακασέτα. Να δώσω λίγο συνέχεια στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, γιατί σε λίγο θα έχουμε και Αχίλλειο Έξαρχο, παρακαλώ, για να σας ενημερώσει για τα δικά του θέματα και όχι μόνο. Άμα μπορέσω και βγω από εδώ, θα έλεγα ότι είμαστε μια χαρά, αλλά είναι ένα θέμα. Okay. Παραμένει το 1-1 με τον γκολ του Κόμπα στο 76ο λεπτό. Τώρα, Κοπενχάγια-Άλμπορκ, τελικό 0-2, τελικό και το Φρεντερίτσια-Έσμπιερκ 1-0 στην Δανία. Στην Ισπανία, μεγάλη νίκη για την Αθλέτικ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0, βέβαια σας έγραψα και στο betshow.com. Προσοχή, γιατί έχουμε Champions League, έχουμε μεσοβδόματα. Φίλε μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, έχουμε Champions League. Και αυτές οι ομάδες που παίζουν στο Champions League θα έχουν το μυαλό τους φυσικά εκεί, όπως και η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει το υπέρ της, το εις βάρος του Άρη είναι ότι η ΑΕΚ έχασε 2 βαθμούς από την Κυφσιά, θα μπορούσε να χάσει και 3. Αλλά στα υπέρ του Άρη είναι ότι η ΑΕΚ έχει το Champions League την Τρίτη, με τη Last Clincher. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούν το παιχνίδι οι παίκτες. Ο προπονητής σαφώς και είναι, είναι σοβαρότητα, οκ. Okay. 52ο λεπτό στην Ισπανία, Ράγιο Βαγιακάνο, Σαντάντερ 2-2. Δεύτερη κατηγορία, Βαλιαδολίδ Ανδόρα 1-0 και Θέουτα Θέλτα Βίγκο Β 0-1. Η Τωρίνο πήρε σπουδαία νίκη. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Ίντερ Νάπολη 1-2 στο 83ο λεπτό η Ναπολιτάνη. Και στις 10 παρατέρατο έχουμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι, Ρώμα Αταλάντα. Στην Νορβηγία τελικό Ρόζεμπουργκ Χαμκάμ 4-0. 4-0 η Ρόζεμπουργκ τη Χαμκάμ, μάλιστα. Και Μπραν Λίλεστρομ 76ο λεπτό 0-2. Όμορφα και ωραία. Στην Ολλανδία τελικό Ναϊμέγεν Φάιενορντ 1-3 ημίχρονο Ουτρέχτ Go Ahead Eagles 0-1. Πάμε. Ο Άγιαξ παίζει με την Άιντχόφεν στις 9, Γιώργο. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι, δεν έχει αρχίσει ακόμη. Σε κάνα τέταρτο μαζί με τον Άρη. Θα σας ενημερώνω. Η Μπενφίκα εξακολουθεί να προηγείται 0-1 στο Μαρίτιμο, 45 λεπτό. Το 42ο δε στην Πορτογαλία, Αλβέρκα Μπράγκα 1-0. Σουηδία τελικά, Γκάις Χάκεν 0-0. Ντέγκερφορς Χάλμστατ 2-0. Βαστέρα Σύριους 0-1. Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε αλλά ισοφαρίστηκε και πάμε καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Φενέρ Μπεσικτά στο ντέρμπι 1-1. Έχω και πολλά. Σιγά σιγά να πάμε στον Αχίλιο. Κατερίνα μου, μια μεγάλη καλησπέρα και στην κούκλα μας την Κατερίνα τη Μιχαηλίδου. Ισοφαρίζει η Ίντερ 2-2 στο 82ο λεπτό. Γιατί θα πρέπει να πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα λόγω του αγώνα Εκάρη και τα διαφημιστικά μας μηνύματα. 3-2 Ελ Ράγιο. Ράγιο Βαγεκάνο Ράσινγκ Σαντάντερ 3-2 στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Βέβαια, αυτό το site που διαβάζω εγώ τα αποτελέσματα, τα live, πυκνά συχνά κολλάει και πρέπει να του κάνω ανανέωση και όλο το ξεχνάω. Ίσως γι' αυτό είχα μείνει στο 2-2 της Ράγιο. Αλλά τώρα φτάσαμε 60 λεπτό για να καταλάβετε και το Χάλαστον Βίλα είναι στο 0-0. Η Σάλ και είναι στην επίθεση. Παραλίγο η Μπάγερν εδώ να πληρώσει αδράνεια στην άμυνά της. Παραμένει το 0-0 στο 58 λεπτό. Και επίσης να πω, πριν πάρει την θέση του Αχίλιος εδώ, ότι έχουμε το παιχνίδι στην Δανία, είναι στο 86ο λεπτό, Άλχουρ Σίλκεμπορκ 0-2. Και αυτό είναι και το τελευταίο, ενώ 85ο λεπτό φτάσαμε. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Αχίλιε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Τι καλησπέρα κάνεις. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάγερν. Ξανά για την Μπάγερν. Έχει καμιά 15 άτομα τη ΣΑΛ και μέσα στην περιοχή πανικό. Εδώ κοίτα. Τη τρελή γίνεται. Έχει 30 άτομα μέσα στην περιοχή. Αχίλιε, έξαρχε.
2: Ναι.
1: Όλο και κάτι έχει εσύ τώρα καινούργιο να μα
2: εντυπωσιάσει. Κοίτα, σε ό,τι αφορά τώρα τα εγχώρια και την επικαιρότητα, δύο είναι τα θέματα τα οποία ξεχωρίζουν. Αφενός μεν έχουμε την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την ώρα μιλά στο Βελίδιο.
1: Σωστά.
2: Συνεδριακό κέντρο, η καθιερωμένη ομιλία η οποία σηματοδοτεί κάθε χρονιά τα εγκαίνια τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Έχει ήδη ξεκινήσει τις παροχές, τις πολύ αναμενόμενες. Έχουμε ήδη κάποιες εξαγγελίες. Επιγραμματικά θα το αναφέρω.
1: Ναι.
2: Θα κάνουμε μια επισκόπηση,
1: αύριο
2: γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι, αύριο να δώσουμε αναλυτικά τα μέτρα. Από 1η Ιανουαρίου του 2028 εξήγηλε 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό.
1: Από πότε?
2: Μετά, από 1η Ιανουαρίου του 2028.
1: 1η Ιανουαρίου
2: του 2028. Α, 28. Μιλάμε για
1: 2028. Γεια σου, Ελευθέρη, θα περιμένεις λίγο ακόμα.
2: Άρα μιλάμε για μια εξαγγελία η οποία μεικτά μένα, αλλά για μετά τις εκλογές, έτσι, εκτός της τετραετίας του.
1: Γιατί άμα δεν το ψηφίσεις εκλογές, δεν το έχεις.
2: Εάν κερδίσεις τις εκλογές, έτσι προφανώς, μιλάει για μετά τις εκλογές. Σπίτι μου 3, χρηματοδότηση 2 δισεκατομμύριων ευρώ, επεκτείνεται το πρόγραμμα για δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους για τη στέγαση τέλος πάντων των νέων ζευγαριών.
1: Θα βοηθήσει κυρίως αυτό.
2: Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους και αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων. Τώρα επιγραμματικά τα αναφέρω. Είναι σε εξέλιξη, είπαμε, η ομιλία στο Βελίδιο. Θα κάνουμε έτσι μια σκούπα που λέμε, μια σύνοψη, τα σημαντικότερα θα τα αναφέρουμε στην αυριανή εκπομπή. Από εκεί και μετά νομίζω ότι το βασικό θέμα της ημέρας είναι η τραγωδία που είχαμε νωρίς το μεσημέρι στην Τανάγρα, η τραγωδία με το Phantom το F4, το οποίο συνετρίβει κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα. Βλέπουμε τις εικόνες, τις είδαμε όλοι, υπάρχει Υπάρχουν αναρτημένα τα βίντεο και μπροστά σε μάτια, έτσι, σε εκατοντάδες μάτια επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την δυστυχώς έγιναν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του τραγικού περιστατικού. Δύο νεκροί πιλότοι, χειριστές του Phantom, ένας επισμηναγός και ένας μηναγός, δύο ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται. Δεν κατάφεραν να θέσουν να ενεργοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης των θέσεών τους, τέλος πάντων, στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα έτσι να παρασυρθούν από το αεροπλάνο το μαχητικό, το οποίο είχε πάρει έτσι καθοδική πορεία, και να χάσουν ακαρία τη ζωή τους. Υπήρξε έτσι και μια μεγάλη φωτιά, η οποία εν συνεχεία τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Δύο νεκροί λοιπόν πιλότοι μας και ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας, το οποίο συνετρίβει ο τραγικός απολογισμός του περιστατικού αυτού στην Τανάγρα. Από εκεί και πέρα τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές της αεροπορίας προσπαθούν να διαπιστώσουν, με τη συλλογή εκεί από τα συντρίμμια, να εντοπίσουν, να διαπιστώσουν πώς προήλθε, τι πήγε στραβά, ποιο ήταν το ζήτημα, ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό το οποίο οδήγησε το αεροσκάφος αυτό στο να συντρίβει. Αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα ή αν τυχόν συνέβη κάτι άλλο, θα το δουν οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ερευνούν τα στοιχεία από την περιοχή.
1: Απίστευτο είναι.
2: Αυτά Μιχάλη, αυτά τα ολίγα.
1: Διάβασα για τις δηλώσεις του για τον κύριο Βελόπουλο της Λατινοπούλου. Πού έχουμε φτάσει, ρε φίλε?
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει σαν σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, αυτά τα αστεία πράγματα. Και πριν από λίγο πάλι Λατινοπούλου ήταν στο επίκεντρο του. Δεν άκουσες τι είπε? Λέει, άμα θέλετε να πηγαίνετε, λέει, για να παίρνετε αυτές τις αλυφές της. Πώς τις είπε?
2: Ναι, για τις κεραλυφές.
1: Ναι, αλλά είπε μια έννοια πολύ έτσι.
2: Το χαρακτήρισε έτσι κομπογιανίτ.
1: Κομπογιανίτ,
2: ναι. Εντάξει, τώρα.
1: Δηλαδή, ρε φίλε. Ναι, πολιτικός μας είναι.
2: Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό, Μιχάλη, στην εκπομπή και με άλλες αφορμές, όχι μόνο με την κυρία Λατινοπούλου, αλλά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καλά, εκεί, εντάξει.
2: Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου το οποίο δεν, όχι απλά δεν θυμίζει το παρελθόν, αλλά.
1: Συγγνώμη λίγο, επειδή πολλά παιδιά το περιμένουν. Γνωστός φίλος της Ίντερ, ο φίλος μου Αχίλλιος Έξαρχος.
2: Ίντερ
1: από
2: ποτέ.
1: Το 02 στο 32 στο 91.
2: Ποτέ Ίντερ.
1: Λέω, ρε φίλε. Μπασκέ, αλλά. 3-2 το γύρισε Ίντερ πάντως. Ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Θα μπούμε στο 21ο λεπτό τώρα.
2: Αυτό πάντως με τον Ολυμπιακό, με τον Βόλο, είναι αξιοσημείωτο πραγματικά, πως είναι μια από τις ομάδες η οποία παρότι παραχωρεί εισιτήρια έτσι, σε φιλοξενούμενους οπαδούς των μεγάλων ομάδων, τους κάνει τη ζωή, κάνει τη ζημιά σε όλους. Και από πέρυσι, δηλαδή, το άκουγα πραγματικά σήμερα, επειδή έτυχε να ακούω κάποια στιγμή το πρωί, είναι ο απολογισμός, ειδικά των περσινών, μόνο να πάρεις.
1: Ναι, και πρόπερση, γιατί
2: και
1: όχι.
2: Και συνεχίζεται και φέτος. Ναι. Δηλαδή, πώς όλοι οι μεγάλοι, όλοι οι τέσσερις, το Big Four που λέμε, έτσι. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πέρυσι στο Βόλο. Η ΑΕΚ γλίτωσε την ήττα στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε σε ένα μάτς κομβικό, όπως εξελίχθηκε από εκεί και μετά, για τη μετέπειτα από την περίοδο του ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε πέρυσι, ενώ το μάτς ήταν 0-0 μέχρι το 80. Ναι. Και κέρδισε 2-0. Πραγματικά κάτι το οποίο εντυπωσιάζει, και φέτος βλέπουμε ότι και είμαστε στο 90 και ήδη ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτων πυλών μιας απώλειας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχίλλιε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Λίγο μετά τις 9.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με 1-1 στο 95ο λεπτό. Το Βόλος Ολυμπιακός στο 70ο Σάλκε Μπάγερ 0-0. Σαν τη γάτα με το ποντίκι παίζει η Μπάγερ της Σάλκε και υπάρχουν πάντα τουλάχιστον 10 παίκτες της Σάλκε στην περιοχή. Τρομερό σκηνικό. Τα καταφέρνει η Σάλκε, αντέχει, τα καταφέρνει και ο Βόλος αντέχει. Όχι ότι έχει χάσει ο Ολυμπιακός τίποτα το ιδιαίτερο. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων και μπήκαμε στο 97ο. Σε λιγάκι θα σας δώσω τελικό. Δεν έχω εικόνα για το φίλο μου τον Αλέξανδρο από τον Ολυμπιακό. Έχω εικόνα από την Bayern, η οποία Bayern μπαίνει και πάλι στην περιοχή και πάλι corner γίνεται της τρελής εκεί στην Γερμανία. Τώρα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ επαναλαμβάνω, θα την αναφέρω ακόμα μια φορά. Νίκολιτς, ξεκινάμε τον Στρακόσα κάτω τα δοκάρια. Μουκουντή και Φελίπε Ρέλβα στην άμυνα στο κέντρο. Ρότα και Πίλιο πλάγια. Μαρίν και Βιτάλη στον άξονα. Γκατσίνοβιτς Μάγερ στις πλάγιες, στα πλάγια. Και Γιώβιτς Βάργα με 4-4-2 κλασικά. Και πάλι έχεις τον Γιώργο. Α, περιμένουμε λίγο ακόμα. Οκ. Κόρνερ για την Bayern από τα δεξιά όπως επιτίθεται. 71ο λεπτό εκεί. Λίγο να δω αν είχαμε κάποιο άλλο τέρμα σημαντικό. Να δω και στην Πρέμιερ που ήθελε πάντα ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, για να μην χάσουμε τη σειρά. 72ο λεπτό, χάλα στον Βίλα 0-0. Παραμένει εκεί ο... Κρατάει τα δοκάρια, κάτω από τα δοκάρια ο Τζολάκης καλά. Χάλα στον Βίλα 0-0. Στο Βέλγιο 85ο λεπτό, Μαλίν Βέστερλο 0-3 παρακαλώ. Στην Γαλλία είπαμε το Λανς Λοριάν 0-1. Στην Δανία τελικό Άρχου Σίλκεμπορκ 2-2. Κοπενχάγη Άλμπορκ 0-2. Φρεντερίτσια Έσμπιερκ 1-0. Στο Βόλος Ολυμπιακός παραμένει το 1-1. Στην Ισπανία 3-2 η Ράγιο Βαγεκάνο της Σαντάντερ στο 67ο λεπτό. 1-0 η Βαγιαδολίδη την Ανδόρα και Θέωτα Θέλτα Βίγκο Βίτα 0-1 στην δεύτερη κατηγορία. Στην Ιταλία τελικό με γκολ στις καθυστερήσεις η Ίντερ έκανε μεγάλη ανατροπή από 0-2 σε 3-2, Ίντερ Νάπολη 3-2, Μπραν Λίλεστρομ 1-2 στις καθυστερήσεις. Ουτρέχτη Γκόαχεντ Ίγκλης 58ο λεπτό 0-3. Σε λίγο αρχίζει και ο Άγιαξ, ενώ να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό για να μην ξεχνιόμαστε. Παραμένει το 1-1. Είχαμε σού του Φουρτάδο έξω. Παραμένει το 1-1 και πρέπει να είμαστε τώρα 98ο λεπτό. Τι έγινε, 6 λεπτά των καθυστερήσεων και είμαστε στο 98. Και παραμένει το 1-1. Είχε μια καλή ευκαιρία ο Βόλος με τον Λάμπρου στο 88ο λεπτό. Πάμε στο Γιώργο. Έλα Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι Μιχάλη σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 εδώ από την Allwyn Arena. Έχουμε σέντρα στο παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πρώτη τελική για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Γιώβιτς μετά από γεμίσμα μέσα στην περιοχή του Άρη Μπαλά. Βρήκε σε αμυντικό τον κεντρινό μαύρο, καταλήγει σε κόρνερ. Πάμε να δούμε, την εξέλιξη της φάσης στο κόρνερ και θα αναφέρουμε και τον χορηγό της μετάδοσης. Αυτή την πρώτη επίσκεψη της ΑΕΚ στην περιοχή του Άρη μαζικά μείνονται τώρα οι κυτρινόμαυροι. Όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή του Βέλιο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μάγερ να είναι στην μπάλα, θα εκτελέσει ο Μάγερ στο πρώτο δοκάριο. Μου κουντί πήγε να μπει στη φάση. Ξανά η μπάλα θα γυρίσει στον Μάγερ. Από τα αριστερά πάντα επιμένει η ΑΕΚ. Με τον Μάγερ, το Βέλιο να βγαίνει με τις γροθιές. Η μπάλα φτάνει σε ένα χώρο που ήταν εκεί. Ο Πίγιος έκανε ένα σουτ μακρινό, από μακρινή απόσταση μπάλα πάνω από την εστία του Βέλιο. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της. Το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θέλεις να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θέλεις να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στην All Win Arena. Άκαρης παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, με τον Άρη στο σημερινό παιχνίδι να αγωνίζεται με την τρίτη του εμφάνιση, την μπλε φανέλα, μπλε σορτσάκι με τα κίτρινο μαύρα. Η ΑΕΚ, να επαναλάβω, τις δεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με Βέλιο κάτω από την εστία, αριστερά ο Ρίτσαρντς, δεξιά ο Φαντιγκά, Σούταλο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Ντεμπούτο για τον Κροάτη στόπερ. Ντέλε Μπασίρου και Ράτσι στη μεσαία γραμμή, με τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καρέ δεξιά, τον Καντεβέρε στην κορυφή και τον Μανού Γκαρσία στο 10. Η ΑΕΚ με 300 κάτω από την εστία, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίγιος, τετράδα στην άμυνα. Ο Βιτάλης με τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς στα άκρα, Βάργα, Γιώβιτς στην επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα. Στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, Ρασάρης, ο οποίος προέρχεται από το 2 στάδιο στο φετινό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τους κυτρινόμαυρους, με ψυχολογία στο σημερινό παιχνίδι, με περισσότερη ποιότητα στο φετινό ρόστερ και βάθος σε σχέση με πέρυσι, αλλά ακόμα υπάρχει και ομοιογένεια, η έλλειψη ομοιογένειας λόγω νέων προσώπων σε κάθε παιχνίδι. Ο Μιχάλης Γρηγορίου βάζει και νέα πρόσωπα, για παράδειγμα Μιχάλη με τον Όφη. Ντεμπούτο έκανε ο Ρίτσαρτς, έκαναν ο Ρίτσαρτς με τον Μανού Γκαρσία, με την Καλαμάτα στην πρεμιέρα, ο Πετρίς, ο Μύρ, ο Παλάσιος, ο Βέλιο κάτω από την εστία. Στο σημερινό παιχνίδι είναι η ώρα του Σούταλο να συστηθεί στην ελληνική Super League. Γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα ομοιογένειας κόντρα σε μια ΑΕΚ που, αν δούμε την εντεκάδα της, μόλις δύο νέα πρόσωπα έχει σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Μάγερ και ο Βιτάλης, κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίκτες είναι οι ίδιοι με την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την ΑΕΚ που θα αγωνίζεται φέτος στη League Phase του Champions League. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας και την διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, η συνοχή της ΑΕΚ απέναντι σε έναν νέο Άρη που συνεχώς προσθέτει πρόσωπα στην εντεκάδα του, αλλά έναν Άρη ο οποίος έχει την ψυχολογία με το 2 στα 2 από το ξεκίνημα του φετινού, στο ξεκίνημα του φετινού μαραθωνίου. Ακόμη μια στημένη μπάλα έξω από την περιοχή του Βέλιο, αριστερά τώρα με τον Μάγερ ξανά στην εκτέλεση, από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι εκείνο μου κουντί, μια κεφαλιά πάσα και επικίνδυνα ο Βέλιο, τρομερή επέμβαση από το Βέλιο, απίθανη επέμβαση από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη. Έχει σηκωθεί βέβαια η σημαία. Είναι τρομερή επέμβαση του Βέλιο σε πρώτο χρόνο. Δεν έχω και replay ξεκάθαρο, προσπαθώ λίγο από μια τηλεόραση που έχω στο κάτω διάζωμα. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, εκτέλεση από τον Μάγερ, κεφαλιά πάσα του Μουκουντή. Ναι, ήταν ακτεθειμένος ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργα, ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Και εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, επέμβαση του Βέλιο, ο οποίος δαπάνησε σχεδόν 3 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Φαρένσε. Μεγάλο νούμερο για τερματοφύλακα. Γι' αυτό και πήρε τα γάντια βασικού αμέσως.
5: Μιχάλη, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε, αν είμαστε εντάξει με τον ήχο.
0: Ακούγεσαι, είσαι υπέροχα.
5: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, τέλεια. Μουκουτί. Έχει την κατοχή της μπάλας. Είπαμε σήμερα για τον Άρη, ένας Άρης ο οποίος τεστάρει το πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι σε ένα παιχνίδι με πολύ ψηλότερη ένταση κοντρα σε έναν αντίπαλο με περισσότερη ποιότητα από ό,τι δοκιμάστηκε ο Άρης στις δύο πρώτες αγωνιστικές απέναντι σε Καλαμάτα και Όφη. Επίσης για την ΑΕΚ είναι ένα πλεονέκτημα και ο αγωνιστικός ρυθμός, η συνοχή που λέγαμε νωρίτερα ότι έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της και φυσικά ότι παίζει στην έδρα της και μάλιστα παίζει ένα παιχνίδι που πρέπει και η ΑΕΚ να το κερδίσει μετά την απρόσμενη και πρόωρη γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα την ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά. Θυμίζω την Τρίτη ακολουθεί το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ένωση απέναντι στην ΛΑΣΚ. Προέχει όμως το σημερινό παιχνίδι. Ρέλβας, μπάλα πίσω στον Στρακόσια. Θωμάς Στρακόσια, το 31χρονο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Στη δεύτερη σεζόν του στην Ένωση αφήνει πίσω στον πάγκο τον Μπρινιόλι. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ο οποίος θα γεμίσει τώρα στο χώρο του κέντρου. Δεν μπόρεσε ο Μπασίρου, έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πιέζει ο Άρης ψηλά. Δεν μπόρεσε όμως να σπάσει το παιχνίδι της ΑΕΚ και τώρα ο Ρέλβας θα φέρει στον Γκατσίνοβιτς την μπάλα αριστερά. Γκατσίνοβιτς δεν είχε ανοιχτό διάδρομο ξανά. Ο Ρέλβας, ο Πορτογάλος στόπερ, βασικό δίδυμο της ΑΕΚ στο κέντρο της άμυνας. Ρέλβας, Μουκουντή και την περσινή σεζόν. Με τον Μάγερ ο οποίος συνεχώς συγκλίνει στον άξονα. Δεν είναι ο καθαρός εξτρέμ. Δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα στον άξονα για την ΑΕΚ. Συνεχώς κινείται προς τα μέσα και δίνει χώρο και στο Ρότα να ανέβει από την δεξιά πλευρά. Ο Μουκουντή. Στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 0-0. Είναι αυτό που λέγαμε και συζητούσαμε και νωρίτερα, Μιχάλη, ότι η ΑΕΚ πάντοτε μπαίνει
0: Βέβαια.
5: Έτσι με ένταση, με ορμή στο παιχνίδι της και θέλει να πάρει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Αυτό κάνει και τώρα. Για να δούμε αυτή την ενέργεια. Ο Μάγερ πήρε μπάλα από τον Γιώβιτς. Χάλασε την προσπάθεια ο Βιτάλης. Αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ έξω από την περιοχή του Βέλιο. Ο Άρης δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα. Το έλεγα νωρίτερα ότι περιμένω έναν Άρη στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό να προσπαθήσει να βρει τρόπο να κρατήσει και αυτός μπάλα στα πόδια του, να μην αφήσει στην ΑΕΚ να έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, ειδικά στο ξεκίνημα. Ένας Άρης που δεδομένα θα πάει να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, να σπάσει την πρώτη ζώνη. Ρέλβας. Κρατάει μπάλα ο Πορτογάλος πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Μαρίν, Ράσβαν Μάριν, ο Ρουμάνος, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι από την ΑΕΚ, από την Κάλιαρη, αλλά είχε μπει στο μπλοκάκι του Άρη και μάλιστα είχε καταθέσει και πρόταση ο Άρης. Να δούμε την πάσα για τον Μάγκερ, ευκαιρία για την ΑΕΚ, 1-0. 1-0, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν αποφεύχθηκε ότι ο Άρης θα πρέπει να προσέξει το πρώτο του τέταρτο. Βρήκε την τρύπα η επίθεση της ΑΕΚ, βρήκε την τρύπα στην άμυνα του Άρη, έσπασε την μπάλα. Ο Ράτσιτς διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Διαμαρτύρεται στον διαιτητή ο Ράτσης να δω λίγο ξανά τη φάση. Στο 10ο λεπτό ΑΕΚ Άρης 1-0. Να δω λίγο το replay. Πάσα, καλύπτεται ο παίκτης της ΑΕΚ και σε δεύτερο χρόνο. Η συνεργασία του Μάγερ. Άφησε την μπάλα στον Βάργα. 1-0 η ΑΕΚ. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Βρήκαν σαν ισορροπία την άμυνα του Άρη. η κάθετη του Γκατσίνοβιτ στο Μάγερ. Αυτός γύρισε στο Βάργα. Σε κενή εστία ουσιαστικά ο Ούγγρος. Το 1-0 για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Είπαμε ότι σε τέτοια παιχνίδια τέτοιες τρύπες, τέτοια κενά δεν συγχωρούνται. Και ειδικά απέναντι σε μια επίθεση όπως της ΑΕΚ με Βαργαγιόβιτς. Ο 31χρονος Ούγγρος από την Φερεντσβάρος αποκτήθηκε από την ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο. Είναι σημείο αναφοράς μαζί με τον Γιώβιτς. Αμυντική αδράνεια στο κέντρο κιόλας της άμυνας του Άρη. Είναι από αυτά τα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, αν μη τι άλλο με ένα καινούριο αμυντικό δίδυμο, Σούταλο Γένσεν. Το περιμέναμε, περιμέναμε το, τη συνεργασία, να δούμε τη συνεργασία των δύο. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμη η ΑΕΚ. Αλήθεια είναι ότι έκρυψε την μπάλα με την κάθετη του Γκατσίνοβιτς. Να δούμε τώρα την αντίδραση του Άρη μέσα στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας, Γιαννιώτας κάνει μια τρίπλα, δεν μπορεί να αποφύγει τον Μάγερ, κλείνεται, γυρίζει προς τον Κατεβέρε, ο Μουκουντή θα κόψει, καθυστέρησε ο Γιαννιώτας, θα μπορούσε σίγουρα να κάνει κάτι καλύτερο ο Γιαννιώτας και πολύ πιο γρήγορα να βγάλει κάποια συνεργασία, να σπάσει την μπάλα από το να καθυστερήσει την μπάλα. Θα μπορούσε εδώ ο Γιαννιώτας να πατήσει την μπάλα, να δημιουργήσει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για τον Άρη μέσα στην περιοχή του 300. Δεν το έκανε, χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη. Στο 14ο λεπτό ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Ο Άρης νωρίτερα διαμαρτυρήθηκε στη φάση του γκολ ότι προηγείται φάουλ πάνω στον Μανού Γκαρθία, αλλά ήταν μια κακή αντίδραση και στο κέντρο της άμυνας του Άρη δεν δικαιολογείται αυτή η αντίδραση, η έλλειψη συνοχής. Με τον Πίλιο, ο Πίλιος για τον Γκατσίνοβιτς, το γέμισμα του Γκατσίνοβιτς για τον Βάργα, έκοψαν οι αμυντικοί του Άρη. Ράτσιτς, Ρίτσαρτς, θα γεμίσει για τον Κατεβέρο ο Ρίτσαρτς. Ο Μουκουντή καλύπτει ο Ρέλβας, ο Κατεβέρε ζητά φάουλ του Μουκουντή. Υπάρχει ένα τράβηγμα. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Με Έλληνα διαιτή, θυμίζω, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τον σύνδεσμο της Χαλκιδικής, ο διαιτής της σημερινής αναμέτρησης. Όπως έχει γίνει γνωστό, η απόφαση είναι στα ντέρμπι του Άρη πλην του ΠΑΟΚ. Οι ορισμοί διαιτών να είναι Έλληνες, εκτός από τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στο παιχνίδι μας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ ξανά στην επίθεση με το Μαρίν. Ο Μαρίν γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν καλή, χωρίς αποτέλεσμα αυτή η σέντρα. Στο 15 ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον Βάργα να είναι ο σκόρερ. Κατοχή για την ΑΕΚ, ο Φαντιγκά δεν μπόρεσε να βγάλει καλά την μπάλα από την άμυνα. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ αυτό το πλάγιο με τον Πίλιο στην εκτέλεση. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Κακή αμυντική λειτουργία, αδράνεια στο κέντρο της άμυνας, στο γκολ που δέχεται ο Βέλιο. Υπάρχει όμως και τρομερή συνεργασία με Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και Βάργα στο γκολ. Μεταξύ των άλλων, ο Μάγερ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι το σημείο αναφοράς του γηπέδου. Η σέντρα του Πίλιου, η μπάλα πάνω στο Φαντιγκά και κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, ο Άρης που δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγει από το αμυντικό του τρίτο στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. Δέχεται μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Όχι ότι έχει τις μεγάλες ευκαιρίες η Ένωση, αλλά είναι συνεχώς με την μπάλα στα πόδια. Ευτύχησε να προηγηθεί στο 11 με τον γκολ του Βάργα. Ο Άρης πρέπει να βρει τον τρόπο να ισορροπήσει. την κατάσταση στο 17ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, στην All Win Arena, ζωντανά για το Μετρόπολης 95,5. ΑΕΚ Άρης 1-0 στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει, δεν φεύγει καλά. Το σουτ, διαγώνια, οι κόντρες, φεύγει και πάλι μπάλα από την περιοχή σε παίκτη της ΑΕΚ. Μάγερ από τα αριστερά, η σέντρα με δύναμη για να βρει κάπου να κοντράρει. Έξυπνη η προσπάθεια του Κροάτη, του Μάγερ, από την Φόλσμπουργκ τον απέκτησε η ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι. Μία από τις μεταγραφές που έκανε στα μάτρεξ του γηπέδου. Βλέπουμε ξανά τον γκολ της ΑΕΚ για να το δει και ο κόσμος. Αυτή η συνεργασία Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και Βάργα. Το κενό στην άμυνα του Άρη. Ο Γένσεν δεν μπόρεσε να καλύψει. Και πάλι ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια. Μάγερ θα αφήσει για τον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Το σούτ του Πίλιου άστοχο. Η μπάλα out. Βγαίνει με τρομερή ευκολία η ΑΕΚ στην περιοχή του Άρη και αυτό είναι πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα πρέπει να βρουν τρόπο αντίδρασης οι ποδοσφαιριστές του. Η ΑΕΚ βγαίνει με τρομερή ευκαιρία, επαναλαμβάνω, στην επίθεση, στο επιθετικό της τρίτο. Αυτό στοιχηθετεί πρόβλημα. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή, περισσότερες αλληλοκαλύψεις.
0: Φόβει ότι ο Ελκαμπή έχει σπάσει το πόδι του Γιώργου Στράντζαλη.
5: Απίστευτο. Το είδανε σοκαριστικό.
0: Είναι φοβερό σκηνικό. Απίστευτο. Μην ξαναγίνει ποτέ στα γήπεδά μας. Καθυστερήσεις πλέον. Σάλκε Μπάγερν παραμένει το 0-0.
5: Στο 19 στην All Win Arena. Κάρισε 1-0 με τον κουλ του Βάργα. Από το 11 με τον Καρέ. Γκαρέ από τα δεξιά, μία από τις ελάχιστες φορές που ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας πάνω από τη μεσαία γραμμή, με τον Φαντιγκά και τον Μπασίρου τώρα πίσω στο Σούταλο. Ο Σούταλο Μιχάλη που είναι ένας αμυντικός, κεντρικός αμυντικός που μπορεί να παίξει με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή αυτό που κάνει ο Φαμπιάνο να βοηθήσει στην ανάπτυξη από την πίσω ζώνη. Βέβαια είναι το πρώτο του παιχνίδι. Δεν
0: ξέρω. Πώς τον βλέπεις έως τώρα, Γιώργο?
5: Δεν μπορώ να κρίνω μέχρι στιγμής. Okay. Είμαστε στα 19 λεπτά. Ο Άρης ακόμη δεν έχει τη συνοχή που πρέπει στο γήπεδο. Στο γκολ που δέχεται και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί φέρουν ευθύνη και την τρύπα που άνοιξαν για να περάσει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς στην κάθετη στο Μάγερ. Ο Μάγερ να σπάσει στο Βάργα σε κενή εστία και να σκοράρει η ΑΕΚ. Μανού Γκαρθία βλέπει γήπεδο, ανοίγει στον Καρέ στα δεξιά. Καρέ κατεβάζει, έχει τον Πίλιο επάνω του. Καρέ κρατάει μπάλα, δεν βρίσκει διάδρομο όμως, θα κάνει το φάουλ. Κατοχή για την ΑΕΚ. 20 λεπτό στην All Green Arena, ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Ο Τσακαλίδης λέει στον Ρέλβας να παίξει, να επαναφέρει. Κατεβαίνει ο Στρακόσκια για να το κάνει αυτό.
0: Τελικό και ακόμη ένα στην Πρέμιερ. Τα κατάφερε πάλι ο Τζολάκης. Χαλ, Άστον Βίλα 0-0, Γιώργο Στράντζαλη. Ενώ στην Γερμανία είμαστε στο 94ο λεπτό. Παραμένει το Σάλκε Μπάγερν 0-0.
5: Τρία κλίνση τέχει ο Τζολάκης.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερό.
5: Μπράβο.
0: Φοβερό.
5: Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ στο παιχνίδι μας με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, με το Μουκουντή να αφήνει στον Βιτάλης. Βιτάλης, το Μάγερ ξανά. Βιτάλης ο Ούγγρος, μεταγραφή από την Γκιόρ Έτο. Την ήξερες την ομάδα, Μιχάλη?
0: Γκιόρ.
5: Από την Γκιόρ Έτο, ναι.
0: Από την Ουγγαρία. Από την
5: Ουγγαρία. Η έκπληξη της φετινής, ναι, της περσινής, ναι, ναι, ναι, σεζόν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Από εκεί τον απέκτησε η ΑΕΚ. Κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Τελικό Σάλκε Μπάγερ 0-0. Στο ημίχρονο 0-0. Η κατοχή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, ήταν 82-18 για την Μπάγερ. Λίγο αργότερα θα σου πω και για το τελικό, για την κατοχή της Μπάγερ.
5: Στο 22 μια προσπάθεια του Άρη να πατήσει περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Βγάζει την μπάλα από την άμυνα η ΑΕΚ, ο Μπασίρου. Μπασίρου θα χάσει εύκολα αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι χάνει πολύ εύκολα την μπάλα ο Άρης και δεν την κρατάει κιόλας. Στα πόδια του υπάρχει τραυματισμός, στο έδαφος είναι ο Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή του 300. Το παιχνίδι συνεχίζεται και παίζεται τώρα στην άμυνα του Άρη. Ράτσιτς κόβει. Φάουλ του Ρότα πάνω στο Ράτσιτς. Ο Γιαννιώτας στο έδαφος. Έχει πάει και ο 300 για να τον βοηθήσει.
0: Να το εκμεταλλευτώ, να εκμεταλλευτώ. Ωραία, αυτή η διακοπή να σου πω ότι δεν περίμενα 82-18 να μείνει ως το τέλος. Τελικό λοιπόν 83-17 η κατοχή για την Bayern. Εκπληκτικό με 15 τελικές, 0-0 τελικό αποτέλεσμα.
5: Απίστευτο.
0: Ναι. 83-17 ρε φίλε.
5: Είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, άμα δεν θέλει να μπει μπάλα.
0: Είναι εκπληκτικό. 11-0 τα κόρνερ για να καταλάβει.
5: Για να δούμε την προσπάθεια του Άρη με τον Ρέλβαζα βάζει την κόντρα τελευταία στιγμή. Μα στην κόντρα στον Καντεβέρη ο Άρης θα μπορούσε εδώ να βγει με προϋποθέσεις προς την περιοχή του 300. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έβαλε αποτελεσματικά την κόντρα ο Ρέλβας. Στο 23 εκάρισε 1-0 με Βάργα από το 11. Στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, Άρης άρχισε να κρατά λίγο μπάλα στα πόδια του. Και αυτό που έλεγες νωρίτερα, Μιχάλη, το είδαμε και εδώ, απλά για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή το ποσοστό κατοχής έφτασε και μέχρι 80% για την ΑΕΚ.
0: Αχα.
5: Ναι, γιατί σου έλεγα και νωρίτερα ότι ο Άρης ναι. δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα.
0: 62 είναι τώρα, να ξέρεις.
5: Ένας μονόλογος της ΑΕΚ, ναι, έχει πέσει.
0: Με
5: 7
0: τελικές κόντρα 0 εδώ, είναι εντυπωσιακό για μόλις 23 έτσι. Λεπτά αγώνα.
5: Ποιοτική τελική βέβαια ήταν το γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ.
0: Μόλις μία στο στόχο και μία ναι, μεγάλη ευκαιρία. Αυτά είναι για την ΑΕΚ.
5: Ναι, αυτό είναι το γκολ που πέτυχε.
0: Ναι, ναι.
5: Και κάποια σουτ που έγιναν, αλλά έβγαινε. Θα το πω πιο σωστά, η ΑΕΚ με πολύ μεγάλη ευκαιρία, με πολύ μεγάλη ευκολία στην επίθεση και πατούσε περιοχή. Τώρα έχει κάπως ισορροπήσει το παιχνίδι.
0: Είναι θέμα και πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση η ΑΕΚ, γιατί έχει το παιχνίδι.
5: Ναι, δεν μπορεί να πηγαίνει στα κόκκινα, δεν μπορεί να πηγαίνει στα κόκκινα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και βλέπουμε ότι τώρα έχει χαμηλώσει το τέμπο της. Να δούμε αν αυτό ο Άρης μπορεί να το εκμεταλλευτεί, να κρατήσει τουλάχιστον.
0: Εδώ απλά δεν σαν έχει ανεβασμένες τις γραμμές, γιατί με την Κηφισιά δεν το περίμενε και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έτρωγε πολλές αντεπιθέσεις και επικίνδυνες από την Κηφισιά.
5: Εκεί θέλει να χτυπήσει και ο Άρης, αλλά δεν έχει ανεβασμένες τις γραμμές η ΑΕΚ μέχρι στιγμή.
0: Μάλιστα, γι' αυτό, okay.
5: Εντάξει, προηγήθηκε κιόλας έτσι, δηλαδή την ευνόησε το γρήγορο γκολ.
0: Σωστά.
5: Την ΑΕΚ.
0: Σωστά.
5: Γι' αυτό είπα ότι. Και το λέγαμε και μαζί νωρίτερα ότι ο Άρης πρέπει να αποφύγει αυτό το
0: βέβαια, τα πρώτα 20 λεπτά, ναι.
5: Δεν το έκανε, δέχτηκε ένα γκολ, όχι κρύο, γιατί είναι τρομερή συνεργασία που βγάζουν οι παίκτες της ΑΕΚ με Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και Βάργα. Είναι ένα γκολ που θα μπορούσε να το αποφύγει αν είχε καλύτερη συνοχή στην άμυνα.
0: Ναι. Είναι γεμάτο το γήπεδο, Γιώργο?
5: Ναι, είναι γεμάτο.
0: Okay.
5: Είναι γεμάτο. Δεν νομίζω να είναι σε όλα τα, αλλά είναι γεμάτο. Δηλαδή είναι ελάχιστες οι κενές θέσεις που υπάρχουν. Να δούμε άλλη μια προσπάθεια της ΑΕΚ. Το σουτ, το Βέλιο, δεν είναι καλή η αντίδρασή του. Σε δεύτερο χρόνο όμως θα μπλοκάρει την μπάλα. Του φεύγει σε πρώτο χρόνο, γιατί ήταν δυνατό το σουτ του Ρότα. Ήταν παίκτης της ΑΕΚ κοντά. Κάλυψε ο Σούταλο, αν είδα καλά, τον Γκατσίνοβιτς. Δεν το επέτρεψε να μπει σφήνα στην φάση στην μπάλα. Επέτρεψε αυτό στον Βέλιο να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Δεύτερη ευκαιρία στην εστία για την ΑΕΚ, στον στόχο. Παραμένει το 1-0 στο 26 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργα από το 11. Ακούτε πάντα Μετρόπολης, 95,5 εδώ ζωντανά από την All Win Arena. ΑΕΚ Άρης παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Βιτάλης, ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά. Μαρίν. Και πάλι ο Βιτάλης. Θα αφήσει στον Μάγερ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, παίζει πολύ στον άξονα. Ο Ράτσιτς έκοψε ξανά, όμως ο Μάγερ κέρδισε. Κατοχή για την ΑΕΚ, Ρέλβας. Και Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ανεβαίνει και ο Πίλιος. Γκατσίνοβιτς κρατάει. Κλείνει διάδρομο, Γκαρέ. Ρέλβας. πάει σε παιχνίδι υπομονής η ΑΕΚ μέχρι να βρει τον κατάλληλο διάδρομο. Μάγερ, ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η μπάλα κόντρα ο Σούταλο έβγαλε. Ο Μάγερ άνοιξε το κοντρόλ. Ο Ράτσιτς έκοψε και φάουλ πάνω στο Σέρβο. Κίτρινη κάρτα στον Μάγερ. Η πρώτη που βγαίνει στο παιχνίδι από τον Τσακαλίδη στο 27ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0 με Βάργα. Προηγητική ένωση. Κίτρινη κάρτα, επαναλαμβάνω, η πρώτη στο παιχνίδι.

0: Και τώρα ο Γένσεν είναι στην μπάλα για να επαναφέρει. Γένσεν πίσω στο Βέλιο. Βέλιο για τον Μπασίρου. Μπασίρου παίζει παράλληλα με τον Γένσεν. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς για τον Μανού Γκαρθία. Στα αριστερά Μανού Γκαρθία δεν μπορούσε να αποφύγει τον Ρότα. Πήρε μπάλα ο Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Ανοίγει ο Γκαρέ. Ράτσιτς θέλει να πάει στα πιο σίγουρα. Κάθετα στον Καντεβέρε, ο οποίος έχει βγει από την ζώνη ευθύνης του. Θα παίξει με τον Ρίτσαρτς αριστερά. Ρίτσαρτς μια προσποίηση. Θα βγάλει τη σέντρα μου κουντί. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Ξανά ο Ρίτσαρτς για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Σούταλο πίσω από την μπάλα τώρα η ΑΕΚ. Με τον Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Ράτσιτς και αυτός για τον Μπασίρου. Ο Γκαρέ διακόπτει ο Τσακαλίδης το παιχνίδι με πολύ καθυστέρηση. Δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ πάνω στον Κατσίνοβιτς. Ένα χτύπημα του Φαντιγκά στην προσπάθειά του να πάρει την κατοχή. Να δούμε λίγο. Εντάξει, δεν υπήρχε πρόθεση εδώ από τον παίκτη του Άρη. Υπήρχε όμως χτύπημα πάνω στον Γκατσίνοβιτς. Καθυστέρησε ο Τσακαλίδης να το δει. Κατοχή για την ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρέλβας που είναι στην μπάλα. Θα γεμίσει ο Σούταλο, ο οποίος ανέβηκε. Βέβαια το ανέβασμα του Σούταλο για να μαρκάρει μα του Μαντογιώβιτς άφησε ένα κενό στην άμυνα. Δεν το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, ο Βέλιο μπλόκαρε. Ο Σούταλο, ωραία προσποίηση του Σούταλο. Αυτό που έλεγα νωρίτερα ότι είναι καλός χειριστής της μπάλας. Μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά αν παίξει με τον Φαμπιάνο Δίδυμο, δύο καλοί χειριστές μπάλας. Κεντρική αμυντική. Γκαρέ πίσω στο Γένσεν. Ο Γένσεν διαγώνια για τον Γιαννιώτα στα αριστερά. Ο Γιαννιώτας για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς είχε πάνω του τον Μάγερ. Προτίμησε στα σίγουρα πίσω τον Γένσεν. Ο Γκαρέ κινείται στον άξονα. Στήριγμα στον Ράτσιτς. Ο Μπασίρου θα πάρει μπάλα και τώρα Φαντιγκά. Μανού Γκαρθία παίρνει τον χώρο. Μανού Γκαρθία έξω από την περιοχή. Κάθεται για τον Γιαννιώτα. Η μπάλα κόντραρ στο Ρότα. Πρώτο κόρνερ για τον Άρη. Προβολή του Ρότα Σωτήρια. Πρώτου Γιαννιώτα θα διώξει σε κόρνερ. Πολύ έξυπνη η κάθετη του Μανού Γκαρθία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, Μιχάλη. Ένας παίκτης που έχει τη διορατικότητα και βλέπει την τρύπα εκεί που δεν μπορεί να τη δουν άλλοι.
1: Βέβαια, αλίμονο. Αν δεν το κάνει ο Γκαρσία, ποιος θα το κάνει εκεί.
0: Έτσι. Στο 31, κόρνερ για τον Άρη, ο Γιαννιώτας θα το εκτελέσει από τα αριστερά στο 33ο. Στο 31ο, συγγνώμη, λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 προηγείται η ΑΕΚ από το 11. Εκτελεί ο Γιαννιώτας το κόρνερ. Ο Μουκουντή, δεύτερο διαδοχικό κόρνερ για τον Άρη, αυτή τη φορά από τα δεξιά. Ο Γκαρέ πάει να το εκτελέσει. Από τα δεξιά το κόρνερ για τον Άρη αυτή τη φορά. Στην εξέλιξη της φάσης μετά το κόρνερ που εκτέλεσε από τα αριστερά ο Γιαννιώτας, από μάκρινο Μουκουντή, δεύτερο κόρνερ για τον Άρη. 32ο λεπτό, Γκαρέ στην εκτέλεση. Γκαρέ γεμίζει. Γκατσίνοβιτς διώχνει. Ο Ρίτσαρτς ανακτά κατοχή για τον Άρη. Ο Φαντιγκά πίσω στο Βέλιο. Ο Πορτογάλος έχει πολύ καλό πόδι. Ο Πορτογάλος είναι ένας από τους λόγους που ο Άρης πλήρωσε για να τον αποκτήσει, εκτός δηλαδή από τα χαρακτηριστικά που έχει ο τερματοφύλακας. Είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Στο 32 στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Μαρίν. Γκατσίνοβιτς, Μαρίν. Κρατάει, θα γυρίσει πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρεάλ μας θα γεμίσει. Ο Γκατσίνοβιτς, ο Μπασίρου θα πάρει πρώτος μπάλα. Εκτελείται το πλάγιο, Πίος, ο Φαντιγκά, ο Μουκουντή πρωτογιάννιωτα. Και η ΑΕΚ με την κατοχή. Γκατσίνοβιτς κόπηκε από τον Μπασίρου. Καθαρά, δεν μπορούσε να περάσει ο Γκατσίνοβιτς. Μουκουντή με τη μία, πολύ ωραία. Ο Βιτάλης θα βρει τον Ρότα. Ο Ρότα συγκλίνει για να παίξει διαγώνια. Έκοψε ο Μανού. Φάουλ πάνω στο Μανού Γκαρθία. Σωστή υπόδειξη από τον Τσακαλίδη. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μανού Γκαρθία. Κατοχή για τον Άρη έξω από την περιοχή του, στο αμυντικό δηλαδή τρίτο. Σε 67 αγώνες, 48 νίκες η ΑΕΚ, 14 ισοπαλίες, 5 οι νίκες του Άρη, με 141-44 τα γκολ για τις δύο ομάδες, Μιχάλη. Πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά, ναι, σχεδόν 100 γκολ.

0: Εξαρτήτως της έδρας 14 Μαΐου του 22, αν το θυμάσαι Μιχάλη, νομίζω δεν ξεχνιέται, εκείνη η ανεπανάληπτη ανατροπή το 3-2 από 0-2 που άφησε την ΑΕΚ εκτός Ευρώπης και έστειλε τον Άρη στην Ευρώπη με τον Λουίς Πάλμα.
1: Ακόμα φωνάζεις εσύ.
0: Έτσι. Από εκείνο το παιχνίδι έχει να κερδίσει ο Άρης στην ΑΕΚ.
1: Καλά που είπες για Πάλμα τώρα, τον ξέχασα αυτόν, ρε φίλε.
0: Είναι ακόμα στην Πολωνία.
1: Γι' αυτό λέω τον ξέχασα, δεν έχω ιδέα. Παίζει μπάλα νομίζω ακόμα το παιδί.
0: Νομίζω είναι ακόμη.
1: Άντε.
0: Στην Πολωνία.
1: Καλό θεματάκι αυτό, οκ.
0: Okay. Κάτσε να το δούμε λίγο.
1: Ωραίο θεματάκι αυτό.
0: Να δούμε λίγο αυτό το ανέβασμα του Άρη πρώτα με το Γιαννιώτα από τα αριστερά. Θα κερδίσει. Ναι, είναι στη Λεχ Πόζναν. Καλά θυμάμαι.
1: Στη Λεχ Πόζναν, ε.
0: Ναι.
1: Λέ, ρε, φίλε. Εντάξει.
0: Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με Ρίτσαρντς, 36 λεπτά στην Όλγουιν Αρίνα. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργκα, προηγείται η Ένωση. Ο Ρώτα προσπαθεί να κόψει, το κάνει αποτελεσματικά, δεν μπόρεσε να κρατήσει και πάλι την μπάλα ο Άρης. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι, έκοψαν οι κυτρινόμαυροι με Μπασίρου και Ράτσιτς, ο Γιαννιώτας. Δεν έφτασε η μπάλα στον Καντεβέρε, ο Μάγερ έκοψε, ο Γένσεν έχασε το μαρκάρισμα του Γιώβιτς και τώρα η ΑΕΚ που θέλει να βγει στην επίθεση με τον Πίλιο και τον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά, ο Φαντιγκά, η κόντρα, όχι η μπάλα δεν κόντρα ρε, ήταν πολύ άστοχο το γέμισμα του Κατσίνοβιτς που με μπέρδεψε και νόμιζα ότι κόντρα η μπάλα στο Φαντιγκά, να καταλάβεις Μιχάλη,
1: ναι.
0: Έφυγε εκτός.
1: Πολλά τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού στο διαδίκτυο. Παντελώς ακίνδυνος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια μετά από αυτό που είδαν και που είδαμε και συγκλονιστήκαμε όλοι με τον Ελκαμπή. Τι ποδόσφαιρο να παίξει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, στο 1-1 Ολυμπιακός. Πολλά όμως τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού στο διαδίκτυο.
0: Μαρκάρισμα του Ράτσιτς στο Ρώτα. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Ένα από αυτά. Από τα στοιχεία που πρέπει, από τα κομμάτια του παιχνιδιού που ο Άρης νομίζω πρέπει να αποφύγει Μιχάλη αμυντικά, είναι και αυτό το να κάνει δηλαδή να αποφεύγει τα εύκολα φάουλ κοντά στην περιοχή του, γιατί
1: βέβαια
0: έχει ψηλά κορμιά, είναι καλή στις στατικές φάσεις.
1: Γιώβιτς, Βάργκα, Μουκουντή,
0: έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πρέπει να αποφύγει αυτά τα εύκολα φάουλ κοντά στην περιοχή του. Το έκανε τώρα, να δούμε την εξέλιξη. Εκτελείται το φάουλ και φαγιά η μπάλα out. Καλή στιγμή γιατί η μπάλα περνάει λίγο out. Ζητούν corner οι παίκτες της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να ελεγχθεί το corner πλέον. Όχι, νομίζω στον Γιώβιτς βρίσκει η μπάλα. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργκα στο 38, είμαστε στην Όλγουιν Αρίνα, ούτε πάντα Μετρόπολης 95,5. Ο Πίλιος από τα αριστερά, η μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ που είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό. Έχει ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Ο Άρης έχει βρει και συνοχή στην μεσαία γραμμή, γιατί υπήρχε μια μεγάλη τρύπα στο ξεκίνημα, το αξιοποίησε η ΑΕΚ με τις συνεργασίες της, με την επικοινωνία που είχε μεταξύ των γραμμών. Βρήκε και την τρύπα στο γκολ του Βάργκα, έβγαλε την κάθετη ο Κατσίνοβιτς, ο Μάγερ έσπασε στον Βάργκα αυτός. Σε εκείνη η αιστεία άνοιξε το σκορ ο Ούγκρος επιθετικός της Ένωσης. Μ' αρέσει, δεν έχει βγάλει ακόμη ευκαιρία. 31 το λεπτό. Μουκουντή σε καλύτερη θέση από τον Καντεβέρε. Ο Μάγερ σε πλάγια θέση τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Σούταλο έβαλε την κόντρα η μπάλα ξανά στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Ο Μαρίν αναγκάζεται να ανοίξει δεξιά, ο Ρίτσαρντς εκεί τον πιέζει, θα γίνει το λάθος, για να δούμε το Γιαννιώτα. Υπάρχει φάουλ του Ρώτα, σωστά, πάνω στο Γιαννιώτα και κίτρινη κάρτα, σωστή και η κίτρινη κάρτα.

0: Σωστή και η κίτρινη κάρτα του τσακαλίζει στο Ρότα που έσπρωξε τον Γιαννιώτα, τον έβγαλε εκτός διαδρομής. Έγινε το λάθος. Προσπάθησε ο Άρης να το εκμεταλλευτεί. Κίτρινη κάρτα στον Ρότα. Ο Ρίτσαρτς θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η μπάλα είναι στημένη αριστερά στο χώρο του κέντρου. Ο Ρότα έκοψε. Ο Μάγερ. Ο Βάργα. Ξανά ο Μάγερ. Βλέπει γήπεδο στον Πίλιο που έχει ελεύθερο χώρο. Ανοιχτό διάδρομο. Ο Πίλιος από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν εκεί ο Ρίτσαρτς. Άφησε τον Μιτάλης να κάνει το κοντρόλ. Ήρθε ο Ράτσιτς, έκοψε. Πέρασε η φάση. 41ο λεπτό. Ο Ρίτσαρτς γεμίζει ωραία τώρα η μπάλα για το Ράτσιτς. Ο Καντεβέρε κατεβαίνει, πλησιάζει την περιοχή. Ο Μανού Γκαρθία υκάθεται στον Καντεβέρε. Καντεβέρε σε πλάγια θέση. Το γύρισμα του κόντρα ριμπάλα στον Ρέλβας. Φαντιγκά. Θέλει πιο γρήγορες αποφάσεις ο Άρης όταν βρίσκεται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. 41ο λεπτό. Μπασίρου. Ράτσιτς. Ράτσιτς το σούτι μπάλ out. Καλά κάνει ο Ράτσιτς και δοκιμάζει το δεξί του πόδι. Μας έχει χαρίσει αρκετά γκολ από μακρινή απόσταση. Καλά έκανε και το δοκίμασε. Παρότι άστοχο. Από τη στιγμή που ο Άρης δεν μπορεί να βρει στο σετ παιχνίδι ευκαιρίες, ας το κάνει με ατομικές ενέργειες. Μαρίν. Ο Καντεβέρε φάουλ. Φάουλ πάνω στον Βιτάλης. Από τον Καντεβέρε και κατοχή για την ΑΕΚ. Ρέλβας και Μάγερ. Μάγερ για τον Πίλιο. Ο Πίλιος ξανά για τον Ρέλβας πίσω. Δεν βιάζονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι από τη στιγμή που οι συνθήκες για την ένωση ήταν ευνοϊκές στο ξεκίνημα, ήρθε το γκολ του Βάργα στο 11. Ακολουθεί παιχνίδι με την LASK την Τρίτη, πρώτο για τη League Face του Champions League. Λογικό είναι να μην πηγαίνει συνεχώς στα κόκκινα η ΑΕΚ.
1: Νωρίτερα όσο μένει αυτό το 1-0, αντιλαμβάνεσαι τι σκηνικό θα έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Νωρίτερα το σούτ του Ράσιτς που περιέγραψα στο 42 ήταν και η πρώτη τελική του Άρη. Δίχως υποψία απειλής βέβαια στην περιοχή του Στρακόσια. Ενδεικτικό πάντως της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Από τη μέση και μπροστά. Τώρα ο Γκαρέ θα κλέψει. Ο Ρέλβας όμως με αποφασιστικότητα θα πέσει τα πόδια του Καντεβέρε. Ο Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, σε πλάγια θέση. Μπασίρου. Ο Ράτσιτς. Δεν χάνεται η κατοχή. Φαντιγκά. Σούταλο. Ράτσιτς και Μπασίρου. Η μπάλα κόντραρε. Ο Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έχει αντίπαλο το Ρότα. Γιαννιώτας κρατάει. Καθυστερεί. Καθυστέρησε ο Γιαννιώτας. Καθοριστική βέβαια και η συμμετοχή των αμυντικών της ΑΕΚ στο μαρκάρισμα του Γιαννιώτα. Ήθελε πιο γρήγορη απόφαση από τον Γιαννιώτα. Ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Προϋπόθεση, να το πω καλύτερα, μια στιγμή με καλές προϋποθέσεις για τον Άρη που δεν αξιοποιήθηκε. Ο Γιαννιώτας δεν είχε γρήγορη σκέψη. Χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη. Ήταν στο ένας εναντίον ενός. Καθοριστική όμως και η σύμβολη των αμυντικών της ΑΕΚ. Ο Ρότα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός.
1: Και ο Ρότα είναι, δηλαδή, πώς να το θέσω τώρα, ένα θαύμα φύσης, γιατί παίζει εδώ και δύο χρόνια και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι φοβερός.
0: Εμένα μου αρέσει, προσωπικά μου αρέσει πολύ ο...
1: Βέβαια. Σπουδαία εξέλιξη είχε γενικά το άτομο.
0: Ναι. Όπως και ο Μουκουντή, είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς και το δίδυμο μου κουντί Ρέλβας γενικότερα,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ο Ρέλβας πήγε πολύ καλά, μπήκε στην
0: είναι τόσο... Ναι, ο Μουκουντή σου γεμίζει την άμυνα, το κέντρο της άμυνας έχει, ο σωματότυπος του είναι τέτοιος και έχει δίπλα και τον Ρέλβας και, ναι, και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο.
1: Με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα έχω και σχόλιο από Μάνο Χατζάκη, ενημερώνω, έτσι να πάρουμε και μια δεύτερη άποψη.
0: Πάντως νωρίτερα αυτό που είπα και σε πρώτο χρόνο σε live μετάδοση, ότι ο Γιαννιώτας καθυστέρησε, δεν είχε γρήγορη σκέψη, πέταξε μια σημαντική στιγμή για τον Άρη.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, Γιώργο, λίγο πριν, ότι με το 1-0 το σκηνικό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
0: Θα μπορούσε, αν είχε γρηγορότερη απόφαση, καλύτερη τελική απόφαση, να σπάσει την μπάλα στον Κατεβέρη και να δημιουργηθούν εκεί οι προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάντως αυτή η πάσα, η κάθετη, η υπέροχη κάθετη του Ράσιτς. Ο Γιαννιώτας έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά πέταξε στα σκουπίδια οποιαδήποτε προϋπόθεση. Και σε τέτοια παιχνίδια, Μιχάλη, δεν σου δίνονται πολλές τέτοιες ευκαιρίες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: 1-0 η ΑΕΚ, εκάρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Δεν θα έχουμε πολύ παιχνίδι, ακόμη δευτερόλεπτα απομένουν για να πάμε στο τελευταίο σφύριγμα, στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό κάνει ο Τσακαλίδης τώρα, στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα στο 11. Ευνοϊκές συνθήκες για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ένα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό το εκμεταλλεύτηκε, έβγαλε τελικές, βρήκε γκολ με τον Βάργα. Ο Άρης είχε τρομερή δυσκολία στη μετάβαση, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν έβγαλε ουσιαστική τελική προσπάθεια. Θα μπορούσε νωρίτερα με τον Γιαννιώτα να αξιοποιήσει μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που δόθηκαν στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στήχησε η έλλειψη συνοχής στο ξεκίνημα, στο γκολ της ΑΕΚ στο 1-0. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης, επαναλαμβάνω, σκόρ ημιχρόνου 1-0. Προσφορά της Στίχημαν και η σημερινή μετάδοση, χορηγός της σημερινής μετάδοσης, του σημερινού μας αγώνα. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός της του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει Στίχημαν, επίσημος χορηγός του Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του Europa League θέλεις να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα, τα λέμε σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου εδώ από την All Win Arena.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πρώτο ημίχρονο λοιπόν στην Αθήνα, ΑΕΚ Άρης 1-0. Μάνο Χατζάκη, την άποψή σου, σε παρακαλώ.
6: Γεια σου, Μιχάλη. Από το 25 εμφανίστηκε ο Άρης. Για την ακρίβεια, περιόρισε σε εκείνο το σημείο, από εκείνο το σημείο μέχρι το τέλος, σχετικά την πολύ έντονη μεσοεπιθετική δραστηριότητα που είχε η ΑΕΚ με 10 τελικές, 2 στην εστία, 1 γκολ νωρίς. Έπαιξε ολοκληρωτικά, μπορεί να πει κάποιος, στο κομμάτι το επιθετικό.
1: Στατιστικά έτσι φαίνεται.
6: Ναι, και φαίνεται, πιστεύω το νιώθουν έντονα και οι ποδοσφαιριστές του Άρη.
1: Ναι, και 63-37 κατοχή.
6: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και με πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει.
6: Ο Άρης, όχι, ξέρεις τι, δεν είναι το θέμα της διαφοράς. Είναι ότι ο Άρης μέχρι το πρώτο 25 λεπτό περίπου δεν μπόρεσε να πιέσει, δεν είχε τον τρόπο να πιέσει. Ναι. Δηλαδή δεν εφάρμοσε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής του σε κάθε παιχνίδι να γίνεται. Δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει, ναι. Δεν μπορούσε να το κάνει. Η ΑΕΚ έπαιζε κάθετα, αυτό τουλάχιστον το έκανε σε αρκετές περιπτώσεις, απέφυγε τα πλάγια. Έντονη πίεση, ο Βέλιο είναι ένας καλός θερματοφύλακας που σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Γενικά το λέω, δύο φάσεις χρειάστηκε επί της ουσίας, αλλά είναι ο τρόπος που αντιδράει. Οπότε από αυτή την άποψη ο Άρης έχει κάτι να περιμένει από εκεί. Μεσοεπιθετικά, λίγα πράγματα. Οι κινήσεις του Γιαννιώτα, κυρίως όσο είχε ελεύθερο χώρο με κάποιες βαθιές μπαλιές. Γκαρέ εκτός παιχνιδιού, Μανού ακούμπησε μπάλα 3-4 φορές χωρίς ουσιαστική συνεισφορά. Ο Ράσιτς ανέβηκε λίγο στο τελευταίο 20 λεπτό περίπου, αλλά ακόμα έχει αρκετό δρόμο μέχρι να διεκδικήσει κάτι, αν δεν αλλάξει είτε ο Γρηγορίου είτε το σκεπτικό των ποδοσφαιριστών του Άρη. ΑΕΚ είναι φυσικά καλύτερη. Ο Άρης δεν είναι εκεί. Προσπαθεί να μπει στο νόημα του παιχνιδιού. Δεν έχει γίνει αυτό. Αν μπει, αν γίνει αυτό το η κίνηση από την πλευρά του Άρη, να είναι πιο διεκδικητικός δηλαδή, τότε μπορεί να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Ωραία, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλά, Μιχάλη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα εδώ με τον Λευτέρη Μωρόν, τον Λιόπουλο, Φαμπιάνο, Νουάχα, Τσιπαντελίδη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
1: Ναι,
0: το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
0: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Νέα Τούμπα από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου στην Διεθνή Έκθεση της Κούκλας μας της Θεσσαλονίκης και είπε: «Όπως η πολιτεία στήριξε την δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Στόχος η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 27, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με την αναβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής». Κλασικά πολιτικές λέξεις, προτάσεις και πάει λέγοντας. Έχω εγώ στο δικό μου το μενού, Λευτέρη, μου είχε σώσει εσύ ένα του Πρωθυπουργού μας για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα το βρεις, εύκολο είναι εκεί στην εισαγωγή που είναι καμιά 20, το βάζω πάντα εγώ στην αρχή. Όποτε το έχεις έτσι, είναι πολύ ωραία αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού μας πριν από... Πότε λες να γίνει αυτό? 6 χρόνια σίγουρα έχει εσύ, Λευτέρη. Μιλάμε τώρα, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μας σε ό,τι αφορά στη Νέα Τούμπα από τη διάρκεια της ομιλίας στο Βελίδιο. 90 πω. Γεια σου, Δεθ. Να χαρώ εγώ, να χαρίσεις και εσύ παράλληλα. Ξέχω ότι θα έχουμε και 500 ευρώ μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο, φίλε μου Λευτέρη. Και στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Αλλά αυτό το χιλιάρικο που είναι αρχή του 2028, μεικτά, πόσο είναι τώρα, ρε εσύ, Λευτέρη? Τώρα είναι 780 και θα πάει 1000. Καχθαρά είναι τα 780. 9 είναι τα εκατοστάρια του μεικτά. Θα πάνε σε 1,5 χρόνο 1000. Ναι, αλλά αν πάει τα 9 στα 1000 σε 1,5 χρόνο, πόσα θα μας φάει στον 1,5 χρόνο? Ναι. Πόσο τις 100 έχουμε κάθε μήνα? Άστα να πάνε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τον φίλο τον Ηλία δεν έχω αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ για το φιλικό με την Ούντινε. Δεν υπάρχει μετάδοση, οπότε αδελφέ μου θα τα πούμε όταν θα μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα από εκεί. Στην Πρέμιερ της Αγγλίας είπαμε τελικό το 0-0 σε ό,τι αφορά στην Χαλ με την Αστον Βίλα. Ο Τζολάκης για μία ακόμη φορά ήταν καλός και κράτησε το 0 πίσω. Πήρε άλλο έναν πόντο η Χαλ, πρέπει να έχει τώρα 5 σε 3 αγωνιστικές μετά την νίκη της πρεμιέρας με τη Manchester United. Φοβερά πράγματα. Η Χαλ με Τζολάκη νίξε τη United 2-0 στην πρεμιέρα. Άρχισε το παιχνίδι της Swansea με την Wrexham. Πρέπει ένα λεπτό να κάνω ανανέωση γιατί το άρχισε. Ναι, μόλις άρχισε. 10 η ώρα είναι. Να δω λίγο στην Ολλανδία για το φίλο τον Ηλία, αλλά με ενδιαφέρει και εμένα. Ένα λεπτό, φίλε. Βασικά να πω το τελικό από την Ισπανία. Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ 3-2. Και τα δύο τελικά στη δεύτερη κατηγορία. Βαγιαδολίδ Ανδόρα 1-0. Και Θέωτα Θέλτα Β 0-2. Πρώτο τέταρτο Ρώμα Αταλάντα 0-0. Στην Ολλανδία ημίχρονο, γκολ γκολ και over βγήκε ήδη. Άιαξ PSV Eindhoven 1-2. Και τα στατιστικά έχουν ως εξής. 0-1 Eindhoven, 1-1 ο Άιαξ, 1-2 Eindhoven. 1-25 ο Άιαξ, 1-43 Eindhoven. 47-53 η κατοχή. 9-8 οι τελικές. 4 στο στόχο Άγιαξ, 2 η Αϊτχόφεν. 4 μεγάλες ευκαιρίες ο Άγιαξ, 1 η Αϊτχόφεν. 1-2 ημίχρονο. Καλό θα ήταν ένα next goal να το βάλουμε στο 90 με ένα ευρώ εκεί. Να έχουμε να ασχολούμαστε για όποιον θέλει, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πιστεύω ο Έαντας δεν θα χάσει σήμερα. Και μετά επίσης άρχισε το παιχνίδι της Βίλεμ με την Excelsior 0-0 πριν από λίγο. Η Λέγκια μόλις προηγείται. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Μότορ Λούμπλιν, Λέγκια Βαρσοβίας 0-1 στην έστρα κλάσα. Η Μπενφίκα έχει κάνει 0-3 και είναι τελικό. Μπενφίκα, Μαρίτιμο Μπενφίκα 0-3 με κανένα γκολ του Παυλίδη. Είδηση αποτελεί αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μεγάλη νίκη για τους ασπρόμαυρους στην Τουρκία στο ντέρμπι Φενέρ Μπεσικτάς 1-2 και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, με ανατροπή.
1: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα που αφορούν στη χωροταξία και τις χρήσεις γης. και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κυτρινό-μαύρο στάδιο. Και να γίνει με τη σειρά του το Χαριλάου η έδρα ενός μεγάλου καταπράσινου άλσου στη λογική της διπλής ανάπλασης.
0: Μάλιστα, 6 χρόνια δεν μπορεί να έχει, πρέπει να έχει 5, γιατί 6 χρόνια είναι ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία, έτσι δεν είναι, 6 δεν είναι, έχει παραπάνω, κάπου εκεί, 7 είναι, άρα μπορεί να έχει τα 6 χρόνια, ναι μπορεί να τα έχει τα 6 χρόνια, πολύ όμορφα. Λοιπόν, σε λιγάκι θα πάμε στον Γιώργο. Προς το παρόν, σκόραρε ο Γερεμέγεφ εκεί που είναι, τώρα που είναι αυτό, Ινδονησία, είναι Χαβάι 5-0, άμα σκόραρε μπορεί να κάνει το Χαβάι 6-0 αυτός. Ένας Θεός ξέρει που είναι. Κάπου εκεί είναι. Πάντως σκόραρε. Και μετά στο Βέλγιο τελικά Σαρλ Λερουά Ουνιόν Σεν Ζιλουά 2-3, Μαλίν Βέστερλο 0-4. Στο 18 λεπτό Σεν Τρούιντεν Λαλουβιέρ 0-0. Και επίσης στο 18 λεπτό στη Λιέγη Σταντάρ Λιέγη Σαντβέρπ 0-0. Άρχισε το ενδιαφέρον παιχνίδι στη Βραζιλία μου. Μπραγκαντίνο Μπαΐα. Άρχισε στην δεύτερη κατηγορία και τον Γκοϊάς Φορταλέζα αλλά και τον Οβοριζοντίνο Αβαΐ. Θα σας ενημερώνω. Το 21 είναι η δήλωση. 5 χρόνια. Εντάξει, ωραίος Λευτέρη. 20 λεπτό Νις Λεμάν 0-1. 20 λεπτό Χαύρι Μπρέστ 0-1. Τελικό Λανς Λοριάν 0-1. Οι παιδούς στη Γαλλία έχουν ένα πρόβλημα, όπως η Παρί Σεν Ζερμάν χθες που έφαγε μια σφαλιάρα. Στην Bundesliga το τελικό της Σάλκε με την Bayern 0-0 με 83-17 κατοχή για τους Βαβαρούς. Δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοιο ποσοστό 83-17 σε παιχνίδι σε μεγάλο πρωτάθλημα. Γιώργο μου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από την All Win Arena. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης 1-0 με την ΑΕΚ να αξιοποιεί το πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό που είχε, τους συνδυασμούς που έβγαλε, τις ευκαιρίες που δημιούργησε, τις προϋποθέσεις που είχε και θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ. Ένας Άρης που ήταν κακό στο πρώτο 20 λεπτό, δεν είναι δηλαδή μόνο το γκολ που δέχεται, η κακή λειτουργία στο κέντρο της άμυνας είναι ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα, ειδικά μέχρι το 30. Και επέτρεψε την ΑΕΚ να επιβάλλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Να βγαίνει, αν θέλεις, Μιχάλη, με πολύ μεγάλη ευκολία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ναι. Δύο αλλαγές για τον Άρη, αναμενόμενες. Εκτός ο Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε τη στιγμή με την κάθετη του Ράτσιτς μια πολύ κακή απόφαση, αργή απόφαση που πήρε ο Γιαννιώτας, χάθηκαν οι όποιες προϋποθέσεις και ήταν πολύ σημαντικές είχε ο Άρης για να βγάλει ευκαιρία, να βγάλει τελική. Ο Γκαρέ ήταν μόνος του, θα έβγαινε μόνος του απέναντι από τον Στρακόσια. Δεύτερη αλλαγή, ο Κουαμέ στη θέση του Μανού Γκαρθία. Αν θυμάσαι, στο έλεγα, να δούμε λίγο όμως αυτή την προσπάθεια και μετά θα ακούσουμε και το χορηγό της μετάδοσης. Ο Γκαρέ από τα δεξιά, Γκαρέ, δεν πέρασε η πάσα του για τον Φαντιγκά, κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Έλεγα ότι στη διάρκεια της εβδομάδας της προετοιμασίας για το σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου δοκίμασε κατεβέρε στην κορυφή Κουαμέ από πίσω του, ένα δίδυμο που είδαμε στην προετοιμασία και λειτουργήσε πάρα πολύ αποτελεσματικά με τρομερή επικοινωνία οι δύο ποδοσφαιριστές. Το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, το έλεγα από την Πέμπτη Παρασκευή ότι θα το δούμε στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Θα το δούμε λοιπόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν τα πήγε άσχημα πάντως ο Γκαρθία.
2: Εντάξει,
0: βέβαια δεν είχε και πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν είχε και πολλές ευκαιρίες. Ναι. Για μένα ο χειρότερος επιθετικά, χειρότερος, ήταν άφαντος απλά ο Γκαρέ.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
2: Ο οποίος διατηρείται βέβαια στο γήπεδο. Εντάξει, έχει ούτως ή άλλως την ποιότητα. Μπορεί τώρα με τις αλλαγές που έγιναν να ανεβάσει την απόδοσή του. Πάμε να ακούσουμε λίγο το χορηγό της μετάδοσης για να μην χάνουμε χρόνο και επιστρέφουμε.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Γκαρέ, υπάρχει φάουλ πάνω στον Γκαρέ έξω από την περιοχή τη ΑΕΚ. Δεν δίνεται από τον Τσακαλίδη και η ΑΕΚ θέλει να βγει σε μια γρήγορη μετάβαση. Υπάρχει φάουλ, επαναλαμβάνω, πάνω στον Γκαρέ που δεν δίνεται. Η προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς, η μπάλα κόντραρε στα χέρια του Βέλιο. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα, η Στοίχημαν. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα, τον εντυπωσιακό γηπέδο και αυθεντικός παλμός του Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο που κληρώνει η Στοίχημαν, ο επίσημος χορηγός του Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα της για τα μέλη της στο Στοίχημαν Nation. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του Europa League θέλεις να δεις. Και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 plus παίξε υπεύθυνα. Επαναλαμβάνω, ο Παλάσιος στην αριστερή πλευρά αντί του Γιαννιώτα. Το έλεγα, Μιχάλη, και στο ξεκίνημα. Το είδαμε στον Όφι. Ο Παλάσιος δεν είναι τόσο αποδοτικός όταν παίζει αριστερά. Αλλά δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή ο Άρης. Γι' αυτό το άκρο, το αριστερό άκρο.
0: Να ενημερώσω εγώ λίγο, Γιώργο. Δυστυχώς έχει υποστεί κάταγμα στην γνήμη ο Αγιούμπελ Κάμπι, 33 ετών. Υπολογίζουν τα παιδιά του Ολυμπιακού ότι θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες, Γιώργο.
6: Τρομερή.
0: Και μπαίνει χειρουργείο αύριο, Γιώργο. Ναι, ναι.
6: Σοκαριστικός ο τραυματισμός του, μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό, ο Ελκαμπή.
0: Θα έλεγα στον κόσμο να μην μπει να δει το βίντεο, γιατί είναι όντως σοκαριστικό.
6: Ναι, είναι σοκαριστικός.
0: Μου βγήκε εδώ μπροστά τώρα στην οθόνη, Γιώργο, και ειλικρινά είναι, δεν είναι για να το βλέπεις.
6: Είναι σοκαριστικός ο τραυματισμός του, περαστικά. Στον Ελκαμπή από όλους μας, λοιπόν, με την παρουσία του Κουαμέ, την απουσία, αν θέλεις να ξεκινήσω με αυτό, του Μανού Γκαρθία από την εντεκάδα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ο Άρης μπορεί να χάσει το κάθε το παιχνίδι, την κάθε την πάσα, την τρύπα που βλέπει ο Μανού που δεν βλέπουν άλλοι, και μπορεί να την αξιοποιήσει. Αυτό που λέγαμε σε live χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Γκουαμέ όμως ο Άρης θα κερδίσει σε πίεση περισσότερο. Και επαναλαμβάνω, επειδή το είδα στη διάστημα της προετοιμασίας στα φιλικά, Καντεβέρε, Γκουαμέ έχουν χτίσει μια τρομερή επικοινωνία στην επίθεση. Μένει να δούμε αν τους βγουν οι φάσεις και έχουν την ευκαιρία να το δείξουν και στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως, με τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε, ο Άρης θα κερδίσει στην πίεση, άσχετα αν χάνει στο κάθε το παιχνίδι, το δημιουργικό παιχνίδι που μπορεί να δώσει ο Μανού Γκαρθία. Λοιπόν, πάμε σε ροή αγώνα, 50 λεπτό. ΑΕΚ άρχισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11, με τον Παλάσιος από τα αριστερά. Ο Ρότα το κερδίζει στη μονομαχία με φάουλ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής σε πλάγια θέση προς τα αριστερά για τον Άρη, όπως επιτίθεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ρίτσαρτς. Κρατάει μπάλα ο Ρίτσαρτς. Χάνει ο Άρης, Γκατσίνοβιτς, ο Γένσε κοντά του, Γκατσίνοβιτς τον αποφεύγει, αποφεύγει και τον Ράτσιτς, όχι το Ρίτσαρτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γκατσίνοβιτς, δεν έβγαλε κάτι όμως η ΑΕΚ μέσα από αυτήν. Ο Σούταλο πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Γκαρέ και ο Φαντιγκά. 51 λεπτό, ΑΕΚ Άρης 1-0. Με την ΑΕΚ να αξιοποιεί το πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό που είχε. Και βρήκε τον Άρη σε ανισορροπία με μεγάλο κενό από τη μέση και πίσω. Βέλιο θα σηκώσει την μπάλα για τον Καντεβέρε. Κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ανακτά ο Άρης με Ρίτσαρτς και Παλάσιος. Φάουλ του Ρότα πάνω στον Παλάσιος. Στο χώρο του κέντρου και αριστερά αυτό το φάουλ. Παίζει γρήγορα την μπάλα ο Άρης. Φάουλ πάνω στον Ράτσιτς από τον Βάργα, τον σκόρερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας. Στη μεσαία γραμμή ο Ράτσιτς πίσω στο Σούταλο. Σούταλο, ο οποίος έκανε καλό πρώτο ημίχρονο. Ήταν σταθερός, ο Άρης που δέχτηκε πίεση στο πρώτο 20 λεπτό. προφανώς δεν θα κριθεί από το πρώτο του παιχνίδι, το ντεμπούτο του, και πολύ περισσότερο θα κριθεί όταν επιστρέψει ο Φαμπιάνο και παίξουν μαζί δίδυμο. Γκαρέ στα δεξιά. Ο Γκαρέ κρατάει, παίρνει την πλευρά. Γκαρέ κλείνεται από δύο, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα πέσει ο Γκαρέ, υπάρχει φάουλ. Φάουλ πάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, σε πλάγια θέση βέβαια. Στο 53ο λεπτό από την ατομική ενέργεια του Γκαρέ. Ένας Γκαρέ που δεν φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, τον περιμένει ο Άρης να ανέβει. Στο δεύτερο 45 λεπτό να δώσει περισσότερες βοήθειες, να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Φάουλ, επαναλαμβάνω, σε πλάγια θέση για τον Άρη, 53ο λεπτό. Στην Allwyn Arena ακούτε Μετρόπολη 95,5. Άκαρισε ένα μεδέρμα τον γκολ του Βάργα. Ο Γκαρέ στην μπάλα στο φάουλ που ο ίδιος κέρδισε από πλάγια θέση. Υπάρχουν προϋποθέσεις ακόμη και για απευθείας εκτέλεση. Έχει καλά χτυπήματα στις στατικές φάσεις ο Γκαρέ. Να δούμε τι θα επιλέξει Γκαρέ. Τη χειρότερη επιλογή, πάνω στο τείχος η μπάλα. Κακή εκτέλεση από τον Γκαρέ. Ρίτσαρντς. Φαντιγκά. Φάουλ του Βάργα πάνω στο Φαντιγκά. Πολλά φάουλ από τους παίκτες της ΑΕΚ σε αυτά τα 8 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Στο χώρο του κέντρου αυτό το φάουλο, Φαντιγκά παραμένει στο έδαφος. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι. Είπαμε για την είσοδο του Κουαμέ και του Παλάσιος. Ο Κουαμέ, ο οποίος είχαμε προειδεάσει από τα μέσα της εβδομάδας στην προετοιμασία, ότι είναι η πιθανότερη λύση από τον πάγκο για τη θέση του Μάνου Γκαρθία, λόγω της επικοινωνίας που έχουν δείξει μαζί με τον Καντεβέρε στην επίθεση και στο διάστημα της προετοιμασίας. Να δούμε πώς θα πώς θα πάει αυτό και στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55-1 δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε την ίδια ένταση από την ΑΕΚ που είχαμε στο ίδιο διάστημα του πρώτου ημίχρονου. Βιτάλης θα σηκώσει για τον Βάργα. Δεν προλαβαίνει ο Ούγκρος, πλάγιο για τον Άρη. Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με το Ρίτσαρντ στην εκτέλεση. Ο Μαρία Ρίτσαρντ θα εκτελέσει το πλάγιο, η πρώτη κεφαλιά από τον Ράτσιτς. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚΟ. Σούταλο πρώτου Μάγερ. Σωστά τοποθετημένος, γρήγορα βγήκε στην μπάλα. Έκοψε πρώτου Μάγερ. Και τώρα ο Μουκουντή. Μουκουντή ανοίγει το κοντρόλ, δεν χάνει την μπάλα. Παίρνει και τα μέτρα. Κακή όμως η μεταβίβασή του για τον Γκατσίνοβιτς. Θα μπορούσε να πάει σε μια πιο σίγουρη επιλογή. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Κουαμέ κρατάει, παίζει με το Ρίτσαρντς. Έχει ανοίξει ο Παλάσιος, θα πάρει μπάλα αριστερά. Είναι ο Ρότα πάνω του. Παλάσιος κρατάει ο Αργεντίνος. Συγκλίνει, πατάει την μπάλα στο Ρίτσαρντς. Ήταν ο Μάγερ εκεί όμως, σωστά τοποθετημένος, έκοψε. Ο Άρης που έχει την κατοχή της μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Γκαρέ στον άξονα κοντά στην περιοχή, οι κόντρες, ο Μπασίρου κρατάει, ο Ντέλε Μπασίρου παίζει με τον Ράτσιτς. Κλείνει διαδρόμους η ΑΕΚ, πάει στα πλάγια ο Άρης με Παλάσιος, με το δεξί θα γεμίσει ο Παλάσιος. Βγάζουν την μπάλα η αμυντική της ΑΕΚ και πιο μακριά ο Ρέλβας, έρχεται ο Ράτσιτς. Το πόδι του Γκατσίνοβιτς ψηλά, του Βάργα ήταν, συγγνώμη. Συνεχίζει το παιχνίδι ο Άρης, έχει κατοχή Παλάσιος από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, κουντράρει μπάλα στο Ρώτα και βγάζει την άμυνα για Σούταλο. Και πάλι κερδισμένη μονομαχία από το Σούταλο. Καλύτερη εικόνα προφανώς του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, περισσότερη ώρα με την κατοχή της μπάλας. Ο Κουαμέ πιέζει με το Μάγερ, παίζει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Δεν συμφωνεί ο Κουαμέ σε αυτή την απόφαση του Τσακαλίδη, σε αυτή τη μονομαχία Κουαμέ Μάγερ. Ο Τσακαλίδης έδειξε ΑΕΚ. Πεντηκοστό λεπτό, ΑΕΚ άρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Με τον Στρακόσια έτοιμο να εκτελέσει. Ο Θωμάς Στρακόσια, 31χρονος τερματοφύλακας της Ένωσης, θα γεμίσει κεφαλιά από τον Βάργα. Ο Σούταλο κάνει μια προσποίηση. Έχει τον Γιώβιτς επάνω του, καλύπτει την μπάλα. Ωραία ο Σούταλο, χάνει όμως ψηλά ο Άρης στην κατοχή. Επικίνδυνα η ΑΕΚ με τον Βιτάλης. Κόβεται αυτή η προσπάθεια και τώρα ο Κουαμέ, ο οποίος γύρισε πίσω με ψυχραιμία και με λίγη δόση κινδύνου, γύρισε την μπάλα στον Βέλιο. Ο Φαντικά για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ χάνει. Εύκολα έχασε την κατοχή εδώ ο Άρης και η ΑΕΚ θα ανεβάσει τη γραμμή της. Η κάθετη στο Βάργα, με τη μία έχει το Γένσεν. Κόντρα ριμπάλα ο Βέλιο, μπλόκαρε. 59 λεπτά στην Όλγουνη Αρίνα. Εκάρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Η Ένωση κρατάει το προβάδισμα. Ο Άρης που έχει ανεβάσει μέτρα στο γήπεδο, ασκεί πίεση. Δεν έχει την τελική πάσα. Σούταλο με τον Γκαρέ. Γκαρέ από τα δεξιά, έχει το στήριγμα του Φαντικά και ο Ράτσιτς έξω από την περιοχή. Ράτσιτς προσπαθεί να βρει το χώρο, πασάρι για τον Καντεβέρε. Βγάζουν την μπάλα από την άμυνα οι παίκτες της ΑΕΚ, με τον Πίλιο να κρατάει και να κάνει προσποίηση στο Ράτσιτς. Παίρνει και τα μέτρα στον άξονα ο Βάργα. Ωραία συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ, μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η μπάλα φεύγει πλάγιο. Γένσεν στο 60 λεπτό της αναμέτρησης στην Όλγουιν Αρίνα, Εκάρης 1-0. Με τον Ρίτσαρτς και τον Κουαμέ ο Άρης. Αναλαμβάνω, ο Άρης είναι καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, κρατάει μπάλα στα πόδια, έχει κατοχή, πιέζει, δεν έχει την τελική πάσα, αυτό του λείπει. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Γένσεν, η παράλληλη πάσα του Σούταλο και ο Φιλανδός ανεβαίνει, έχει τον ανοιχτό διάδρομο. Κρατάει, παίζει στα σίγουρα δίπλα του στον Καντεβέρη, ο οποίος γύρισε για να βοηθήσει και να δημιουργήσει μια υπεραριθμία στη μεσαία γραμμή και να βγουν καλύτερες συνεργασίες, να αναγκάσει την ΑΕΚ να βγει ψηλά, να πιέσει. Το κάνει και κλέβει όμως η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Ο Γένσεν θα πέσει και θα βγάλει την άμυνα πλάγιο για την Ένωση στο 61 λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11. Ο Ρώτα στην εκτέλεση του πλαγίου από τα δεξιά ψηλά στην επίθεση στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μάγερ και Μαρίν. Ο Σούταλο απομακρύνει, 62 λεπτό. Ο Μουκουντή την κεφαλιά πάσα στο Ρέλβας. Η ΑΕΚ την κατοχή. Αλλαγή στην κατεύθυνση τώρα του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Πίλιο και τον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ο Κατσίνοβιτς στη σέντρα. Η κεφαλιά και 2-0. Λάθος του Γένσεν, το εκμεταλλεύτηκε ο Βάργα και 2-0 η ΑΕΚ. Ακόμη ένα φθηνό γκολ με τον Γένσεν να μην αντιλαμβάνεται μάλλον ότι έχει το Βάργα από πίσω του. Δεν έκοψε. 2-0 η ΑΕΚ. Κακή τοποθέτηση από τον Γένσεν. Δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Βάργα. κακή αντίληψη του χώρου. 2-0 η ΑΕΚ. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Ούγκρο επιθετικό. Φθηνό λάθος, το πληρώνει ο Άρης. Λάθος του Γένσεν. Ωραία κίνηση του Βάργα στην πλάτη της άμυνας του Άρη, αλλά η ευθύνη βαραίνει τον Γένσεν. Κακή τοποθέτηση, κακή αντίληψη. 2-0 η ΑΕΚ. Θα μπει και ο Μύρης στο παιχνίδι. Να δούμε ποια θέση θα πάρει. Μυρ και Χόγκλα θα περάσουν το παιχνίδι. Δύο γρήγορες παρεμβάσεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Έκανε δύο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Με Κουαμέ και Παλάσιος στη θέση του Γιαννιώτα και του Μανού. Άλλες δύο κινήσεις από τον πάγκο με Μυρ και Χόγκλα. Αποχωρεί από το παιχνίδι ο Μπασίρου. Και πάλι δεν έδωσε όσα περίμενε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Ντέλε Μπασίρου, δίπλα στο Χόγκλα. Δίπλα στο Ράτσιτ, συγγνώμη. Θα μπει ο Χόγκλα στη θέση του Καντεβέρο Μυρ. Ο Ράφα Μυρ στη θέση του Καντεβέρε. Ο Μυρ κορυφή, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω σε ελεύθερο ρόλο. Ο Χόγκλα δίπλα στο Ράτσιτ. Το βασικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή στο πλάνο του Γρηγορίου, εφόσον επιστρέψει στο 100% ο Καμερουνέζος μετά την εγχείρηση που έκανε στα μέσα Ιουνίου, χάνοντας το διάστημα της προετοιμασίας. Ένα πρόβλημα που είχε από πέρυσι, το κουβαλούσε από την Ισπανία. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με το δεύτερο γκολ του Βάργα, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη από την εξαιρετική ασίστ του Γκατσίνοβιτς. Το λάθος βέβαια είναι του Γένσεν. Δεν είχε τον παραμικρό έλεγχο της φάσης. Κακή αντίληψη, κακή τοποθέτηση. 2-0 η ΑΕΚ. Παλάσιος για τον Ρίτσαρτσι κάθετη. Δεν περνάει, δεν βγάζει κάτι ο Άρης. Ο Στρακόσια θα επαναφέρει. Περιμένουμε από τους παίκτες της ΑΕΚ να επαναφέρουν, να έχουμε ξανά παιχνίδι. Ο Χόγκλα κέρδισε. Με τον Φαντιγκά στα δεξιά ο Γκαρέ. Γκαρέ διαγώνια στο Γένσεν. Ο Γένσεν κάθετα στον Παλάσιος. Παλάσιος με τη μία για τον Κουαμέ. Πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα. Ο Ράτσιτ έξω την περιοχή. Πάσα του δεν πέρασε για τον Φαντιγκά. Σωστή και γρήγορη ενέργεια από τον Κατσίνοβιτς, που είναι πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι. Προτιμήθηκε αντί του Κοϊτά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων.
0: Ακόμα ένα καλό παιχνίδι, το έλεγαν οι αεξίδες από την προηγούμενη
6: ακόμα
0: βδομάδα.
6: Ακόμα ένα καλό παιχνίδι, όντως.
0: Ναι.
6: Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι από το 2022 στην ΑΕΚ, 135 παιχνίδια μαζί με το σημερινό. Ριφανέλα της ΑΕΚ, ο Σέρβος. Κουαμέ, λάθος από τον Κουαμέ. Η μπάλα στο Χόγκλα, λάθος και από τον Χόγκλα. Και η ΑΕΚ με προϋποθέσεις ανεβάζει τρεις παίκτες, είναι μόνο ο Σούταλο και ο Γένσεν. Ο Μάγερ κοντά στο 3-0 το κάνει ΑΕΚ. Το κάνει ΑΕΚ με τον Ράσβαν Μαρίν, τον Ρουμάνο. Το ένα το γκολ του Ρουμάνου με τη φανέλα της ΑΕΚ σε 54 συμμετοχές. Προέρχεται από διαδοχικά λάθη των ποδοσφαιριστών του Άρη. Γρήγορη μετάβαση της ΑΕΚ στην επίθεση. Έβγαλε τρεις παίκτες η ΑΕΚ απέναντι σε Σούταλο και Γένσεν. Εύκολη υπόθεση από τη στιγμή που η μπάλα έφτασε στον Μαρίν μέσα στην περιοχή. Ανενόχλητος πλάσαρε τον Βέλιο. Εκεί που λέγαμε ότι ο Άρης Έχει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατάει περισσότερη ώρα μπάλα στα πόδια. Πιέζει, αλλά δεν έχει την τελική πάσα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ήρθε μια τρικυμία 10 λεπτών με την ΑΕΚ να βγαίνει εύκολα στην μετάβαση. Τον Άρη να πληρώνει τα λάθη του. Λάθος του Γένσεν στο 2-0. Λάθος του Κουαμέ, λάθος του Χόγκλα στο 3-0. ΑΕΚ Άρης 3-0, 2 γκολ ο Βάργκας στο 11 και στο 62. Μέσα σε 5 λεπτά, στο 67, με Μαρίν, η ΑΕΚ ανέβασε το δίκτυο του σκορ. Και νομίζω ότι κλείδωσε και τους τριβαδμούς, αν και υπάρχει ακόμη αγωνιστικός χρόνος, αλλά ο Άρης δεν έχει βγει με προϋποθέσεις στην επίθεση. Ο Ζήνη στο παιχνίδι και ο Κοϊτά στο παιχνίδι στη θέση του Γκατσίνοβιτς. Ο Κοϊτά είναι μία από τις δύο αλλαγές στη θέση του Γιώβιτς ο Ζήνη. Ο Γιώβιτς Μιχάλη που έχει ένα εντυπωσιακό στατιστικό, δεν έχει σκοράρει εναντίον του Άρη, αλλά είναι από τις ομάδες που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες τελικές σε ατομικό επίπεδο. Αλλά δεν σκόραρε εναντίον του Άρη, δεν το έκανε ούτε σήμερα. 2 γκολ ο Βάργκα, 1 ο Μαρίν για την ΑΕΚ, 3-0 προηγείται η Ένωση. Παλαβάνω, 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο φθηνά. Κακή τοποθέτηση, κακή αντίληψη της φάσης από τον Γένσεν στο 2-0. Κεφαλιά του Βάργκα και γκολ για την ΑΕΚ. Λάθος του Κουαμπέ, λάθος του Χόγκλα. Η ΑΕΚ βγάζει τρεις παίκτες στην κόντρα απέναντι σε Σούταλο και Γένσεν. Εύκολη υπόθεση για το 3-0 με τον Μαρίν. Ρότα. Ο Ρέλβας. Η μπάλα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή για το Ρέλβας. Από τα αριστερά ο Πίλιος, ο Ζήνη. Πολύ ωραία συνεργασία και πάλι των παικτών της ΑΕΚ με Ζήνη και Πίλιο. Ο Πίλιος με την κατοχή. Η σέντρα 4-0. Σε 3 λεπτά ακόμη ένα γκολ για την ΑΕΚ. 4-0. Στο 67 το 3-0, στο 69 το 4-0 για την ΑΕΚ. Ένας κατήφορος για τον Άρη. Από το 55 και μετά ένας μονόλογος της ΑΕΚ. Χάτρικ ο Βάργκα. Χάτρικ για τον Βάργκα και 4-0 η ΑΕΚ. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Άρη να αντιδράσουν. Πολύ ωραία συνεργασία του Ζήνη με τον Πίλιο. Ο Πίλιος στη σέντρα. Ο Ρίτσαρντς χάνει το μαρκάρισμα του Βάργκα. Και 4-0 η ΑΕΚ. Στο 67 το 3-0, στο 69 στο 70. Ό,τι γράφει ο Φωτεινός Πίνακας εδώ στην All Win Arena. Το 4-0. Είναι αυτό που λέγαμε, Μιχάλη, και νωρίτερα, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με τρομερή συνοχή σε σχέση τουλάχιστον με τον Άρη.
0: Και καλά, δεν υπάρχει συζήτηση επ' αυτού, ούτε αμφισβήτηση, γιατί
6: αλλά δεν είναι και δικαιολογία, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
6: Αλλά δεν αποτελεί και δικαιολογία, ακυρώνεται τον γκολ. Μισό λεπτάκι, υπάρχει offside, ναι. Υπάρχει offside, 3-0, δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που συζητάμε όμως. Να δω λίγο ξανά το replay. Ήταν εκτεθειμένος ο Βάργκα. 3-0. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει και την ουσία της συζήτησης. και της κουβέντας για το σημερινό παιχνίδι. Ο Άρης που έχει ανοίξει πάρα πολύ και πάλι τις γραμμές του. Αυτό επιτρέπει στην... Να δούμε το λάθος. Ο Κουαμέ το σουτ. Τεράστια ευκαιρία. Σε κενή εστία ο Κουαμέ στέλνει την μπάλα πάνω από το δοκάρι του 300. Μια πρόσμενη ευκαιρία από το πουθενά βρίσκει ο Άρης για να μειώσει στο σκορ. Να πεις ότι μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το λάθος στην άμυνα της ΣΑΕΚ, το λάθος γύρισμα. Ο Κουαμέ σχεδόν σε κενή εστία στέλνει την μπάλα out. Για το επίπεδο του Κουαμέ αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται. Και θα το ξαναπώ, σε τέτοια παιχνίδια και ειδικά τέτοια λάθη, δώρα δεν βρίσκεις πολλά και δεν βρίσκεις και συχνά. ΑΕΚ Άρης 3-0. Ολομόναχος ο Κουαμέ δεν βρήκε εστία. Στο 73 με το 300 τώρα να παίζει την κατοχή. Κατέβασε ο Πίλιος, ο Ζήνη. Ο Μάγερ ανεβαίνει από τα αριστερά. Ο Ζήνη συγκλίνει. Δεν ανεβαίνει ούτε ο Σούταλο, ούτε ο Γένσε να τον κόψουν. Το έκανε ο Χόγκλα. Γκαρέ. Για τον Κουαμέ νωρίτερα έχασε τεράστια ευκαιρία. Η μεγαλύτερη για τον Άρη στο παιχνίδι στο 72ο λεπτό. Στο 73 είμαστε, μπαίνουμε 74ο. Ρίτσαρτς γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Διεκδίκησε ο Κουαμέ. Υπάρχει όμως υπόδειξη. Κατοχή για την ΑΕΚ, φάουλ του Κουαμέ. Ή βγήκε η μπάλα εκτός. Βλέπουμε ξανά το offside. Έστω και οριακά ο Βάργα ήταν εκτεθειμένος. Ναι, υπάρχει σπρόξιμο του Κουαμέ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ λοιπόν και η κατοχή στον 300 για να επαναφέρει. ΑΕΚ Άρης 3-0 στο 75ο λεπτό. Νωρίτερα τεράστια χαμένη ευκαιρία του Άρη να μειώσει με τον Κουαμέ σε κενή εστία. Και πάλι ΑΕΚ στην επίθεση. Ο Ζήνη μέσα στην περιοχή. Ζήνη και 4-0 η ΑΕΚ το κάνει τώρα. Ο Βέλιο έπεσε από την αντίθετη κατεύθυνση. ΑΕΚ Άρης 4,

ακόμα ένα γκολ εναντίον του Άρη. Είχε σκοράρει πέρυσι στο 1-1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Μαυριτανός με βέλγικο διαβατήριο. ΑΕΚ Άρης 4-0. Γένσεν θα αφήσει πίσω στον Βέλιο.

τακτικές οι αποφάσεις των αμυντικών του Άρη και του Φαντιγκά και του Σούταλο καθυστέρησαν να πέσουν στον Κοϊτά. Να δούμε την προσπάθεια του Μυρ από πλάγια θέση ο Στρακός θα βγάλει πρώτη τελική του Άρη στον στόχο και αναγκάζει τον Στρακός να πέσει και να απομακρύνει. Στο 77 η πρώτη τελική του Άρη στον στόχο. ΑΕΚ Άρης 4-0 με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Ο Βάργα το 1-0 στο 11, το 2-0 στο 62, το 3-0 με Μαρίν στο 67, στο 75 ο Κοϊτά ανέβασε τον δείκτη του σκορ. Και πάλι ΑΕΚ, ο Γένσεν δεν μπόρεσε να βάλει την κόντρα, το κάνει ο Ρίτσαρτς και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Ρίτσαρτς ζητά κατοχή για τον Άρη. Το πλάγιο όμως είναι για την ΑΕΚ. Είναι και ψυχολογίας για την Ένωση αν μη τι άλλο. Μετά την γκέλα από την Κηφισιά δεν είχε περιθώρια. Ο Μάγερ σουτάρει στην αγκαλιά του Βέλιο. Μπλόκαρε ο Πορτογάλος αυτό το σουτ του Μάγερ στο κέντρο της εστίας. Σωστά τοποθετημένος ο Πορτογάλος τραυματοφύλακας του Άρη. Μια νίκη που πήρε διαστάσεις τριάμβου στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα που έχει την Τρίτη στην League Phase του Champions League, αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Ένωσης. Από την άλλη ο Άρης θα πρέπει να προβληματιστεί για τα κενά διαστήματα που είχε στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε άλλη μια προσπάθεια, ο Ρώτα, οι κόντρες, παραλίγο και πέμπτο γκολ να δεχτεί ο Άρης. Βγάζει τρομερή ενέργεια η ΑΕΚ, τρομερή αυτοπεποίθηση και φαίνεται από τον τρόπο που οι παίκτες του Νίκολιτς πηγαίνουν στην μπάλα. Αλαμβάνω ο Άρης θα πρέπει να προβληματιστεί από τα κενά διαστήματα τα οποία είχε στο σημερινό παιχνίδι, τις κακές αποφάσεις στην άμυνα, γιατί ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Προηγείται βέβαια την Πέμπτη το παιχνίδι κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Απαιτητική και δύσκολη εβδομάδα για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους παίκτες του. Μάνταλος και Αριάγκα θα περάσουν στο παιχνίδι. Ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Μαρίν. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ο Βάργα. Α, βγαίνει και ο Μαρίν, γι' αυτό με μπέρδεψε. Απλά ο Μάνταλος μπήκε στη θέση του Βάργα και ο Αγιάγμα στη θέση του Μαρίν. Βγαίνουν οι σκόρερ, οι δύο σκόρερ από τους τρεις της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, Βάργα και Μαρίν. Ο Κοϊτά το τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης 4-0 με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ρώτα στα δεξιά, Αριάγκα και Μάγερ και Ζήνη και ο Ρώτα με την κατοχή της μπάλας στα δεξιά θα παίξει στον άξονα με τον Κοϊτάο. Μουκουντή κάθετα στο Μάνταλο, ο Μάνταλος για τον Βιτάλης.

0: Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις. 9 λεπτό για να είμαι πιο ακριβής στο χρόνο. Ο Ζήνη κάνει πολύ ωραία ενέργεια που φεύγει. Το σούταλο Ζήνη. Ο Γιένσεν θα πέσει, θα ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι και πέναλτι ΑΕΚ. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Στην προσπάθειά του ο Γιένσεν με την προβολή να κόψει τον επιθετικό της ΑΕΚ, βρίσκει την μπάλα με τα χέρια. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Πήγε να κόψει το μάνταλο, πέφτει, ακουμπάει την μπάλα με τα χέρια ο Γιένσεν. Όντως υπάρχει πέναλτι. Στο παιχνίδι θα περάσει και ο Μπουσαΐδη για τον Άρη. Τελευταία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο κόσμος της ΣΑΕΚ, αν αντιλαμβάνομαι, ζητάει τον Μάγερ να εκτελέσει. Φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Κοντά σε πέμπτο γκολ η ΑΕΚ. Να δούμε λίγο. Έχει προηγηθεί. Ελέγχθηκε η φάση και προηγήθηκε. Offside, να δούμε λίγο. Δεν υπάρχει πέναλτι πάντως. Δεν μας έχει δείξει ακόμη replay το συνδρομητικό. Μας έδειξε τη φάση που πέφτει ο Γιένσεν και βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Θα παίξει την κατοχή ο Βέλιο. ΑΕΚ Άρης 4-0, 83ο λεπτό. Ο Μπουσαΐδ πέρασε στο παιχνίδι. Τελευταία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου. Για offside που είχε προηγηθεί, ακυρώθηκε το πέναλτι. Ναι. Οριακά πρέπει να είναι εκτεθειμένος ο Μάνταλος, καθώς υπάρχει γραμμή, οπότε ελέγχθηκε η φάση. Ο Ζούπκοφ στη θέση του Μάγερ. Στο 83. Επαναλαμβάνω, ακυρώθηκε. Πήρε πίσω την απόφαση ο Τσακαλίδης για πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο χέρι του Γιένσεν, γιατί είχε προηγηθεί offside του Μάνταλου στη φάση. Ο Μάγερ εκτός, ο Ζούπκοφ στη θέση του, ο Γκαρέ εκτός, ο Μπουσαΐδη στη θέση του. Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές για τους δύο προπονητές. Στο 84, ΑΕΚ Άρης 4-0, 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Μαρίνη, 1 Κοϊτά. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο από το 65 και μετά ο Άρης έχασε την συνοχή του στο παιχνίδι. Επέτρεψε στην ΑΕΚ να περάσει σχεδόν όλες, αν όχι όλες, τις κάθετες πάσες. Και φυσικά μια ΑΕΚ η οποία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των παικτών του Άρη. Ένας Άρης που έστω και κάποιες λεπτομέρειες, κάποια λάθη της ΑΕΚ που θα μπορούσαν να του φέρουν κάτω στο παιχνίδι, δεν τα αξιοποίησε. Ένα φάουλ τώρα σε μακρινή απόσταση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, προς το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ για τον Άρη, με τον Κουαμί και τον Χόγκλα να είναι στην μπάλα. Λαμβάνω, σε μακρινή απόσταση από την εστία του 300. Να δούμε. Ο Κουαμέ θα εκτελέσει δυνατά προς την εστία, η μπάλα out. Στο 85. ΑΕΚ Άρης 4-0. Ολοκληρώνεται αυτό το σερί που πήγε να χτίσει ο Άρης. Το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Από το 2018, Μιχάλη, έχει ο Άρης να κάνει 3-3 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Αν θυμάσαι τότε με τον Πάκο Ερέρα.
1: Από πότε?
0: Στο πάγκο, 2018.
1: Εντάξει, okay.
0: Με Πάκο Ερέρα στον πάγκο, εκείνο το, η ισπανική φουρνιά που είχε φέρει ο Άρης με την επιστροφή
1: του. Λαμία Λάρισα Λεβαδιακό, λέει ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ο τεράστιος.
0: Ακριβώς. Λαμία εκτός έδρας. Λάρισα στο Καφτατζόγλιο, Λεβαδιακός στο Κλέντρι.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να κάνει το 3-3 ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, να, Ολυμπιακός έχασε σήμερα βαθμούς, ναι, η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Okay. Ακριβώς. Και χάνει το σερί κόντρα σε μια ΑΕΚ η οποία.
1: Και εκτός έδρας.
0: Τα λέγαμε και νωρίτερα και νωρίτερα και εκτός έδρας.
1: Okay, okay.
0: Μπουσάι, το οποίο κλείστηκε από 2, έχασε εύκολα Μπουσάι την μπάλα. Δεν έχει και τον σωματότυπο για να βάλει κόντρα να μείνει όρθιος. Θα κάνει και φάουλ στο Μάνταλο τώρα. Στο 87. ΑΕΚ Άρης 4-0. Επαναλαμβάνω, ο Άρης δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του, γιατί ακολουθεί παιχνίδι κυπέλλου την Πέμπτη στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Και την Κυριακή το βράδυ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχει πολύ χρόνο, αλλά θα πρέπει λίγο να την αναθεωρήσει, να κοιτάξει πάνω στις αδυναμίες του και να βρει τρόπο και αντίδοτο στα κενά διαστήματα που είχε σήμερα, καταπλήρωσε, και στο πώς θα βρει καλύτερη συνοχή στον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά από το 65 και μετά, ό,τι έκανε η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά της έβγαινε, γιατί ακριβώς υπήρχαν οι προϋποθέσεις, οι ανοιχτοί διάδρομοι, με ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στις γραμμές για τον Άρη. Ρίτσαρτς γυρίζει στο Γένσεν. Ο Μουκουντή θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Πάσα στο Μάνταλο που κατεβάζει. Κατεβάζει μπάλα ο Αριάγκα, θα δώσει στον Πίλιο. Αυτός έχασε το πρώτο κοντρόλ. Πήρε ξανά μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Πίλιο. Και ο Αριάγκα. Ο Μάνταλος άνοιξε το κοντρόλ. Άνοιξε αυτή η διαφορά που φαίνεται και σε κάποιες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο τρόπος και η ένταση με την οποία ακόμη και τώρα πηγαίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ στην μπάλα σε σχέση με τους παίκτες του Άρη. Η κάθετη που πήγε να περάσει ο Ζούπκοφ δεν πέρασε. Μπλόκαρ ο Βέλιο με τα χέρια, τροφοδοτεί τον Φαντιγκά. Στα δεξιά, Μυρ είχε μια τελική στην εστία. Ο Στρακώσα πανέβηκε, έκοψε, απομάκρυνε την μπάλα. Λάθος του Κουαμέ στην συνεργασία του με το Φαντιγκά. Πλάγιο για τον Άρη. 81 το λεπτό, ΑΕΚ Άρης 4-0. Ζωντανά στην All Win Arena για το Μετρόπολης 95,5. Χόγκλα, Φαντιγκά, Ράτσιτς. Αρκετή δουλειά, αλλά μόνος του ο Ράτσιτς και σήμερα. Η κάθετη, άλλη μια κάθετη που πέρασε, ο Βέλιο σταμάτησε τον Ζήνη για το 5-0. Άλλη μια προσπάθεια της ΑΕΚ, Μάνταλος, όχι, τώρα ο Μάνταλος, και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη. Ο Βιτάλης στην πρώτη πάσα στο Μάνταλο, το γύρισμα του Μάνταλου και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη. Πελαγοδρομή η άμυνα του Άρη. Είναι φοβερό με πόση ευκολία η ΑΕΚ παίζει κάθε το ποδόσφαιρο. Με πόση ευκολία περνάει παράλληλες πάσες μέσα στην περιοχή του Βέλιο. Παραδόθηκε ο Άρης. Από το 65 και μετά. ΑΕΚ Άρης 5-0. Στο 90 λεπτό, 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Συντριβή για τον Άρη στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 5-0 με Ζήνη, να βάζει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. 2 γκολ ο Βάργα, ένα Μαρίνη, ένα Κοϊτά, ένα ο Ζήνη. Και 5-0 η ΑΕΚ κόντρα σε έναν Άρη που παρέδωσε πνεύμα και παραδόθηκε στις ορέξεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ από το 65 και μετά. Θέλεις κάθετα, θέλεις διαγώνια. Ό,τι έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ περνούσε. Και πάλι η ΑΕΚ στο προσκήνιο με τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Ο Ζούπκοφ για τον Ριάγκα. Ο Κουαμί, ο οποίος οπισθοχώρησε, ο Μάνταλος και ο Πίλιος από τα αριστερά. Ο Χόγκλα, ο Φαντιγκά, το σούτ από το Μάνταλο μπροστά στο Φαντιγκά, η μπάλα φεύγει out. 92 λεπτό, ένα λεπτό ακόμη για να συμπληρωθεί και ο έξτρα χρόνος, να ολοκληρωθεί αυτή η συντριβή του Άρη, η δύσκολη βραδιά του Άρη στην All Win Arena. 5-0 ΑΕΚ Άρης. Γεμίζει ο Βέλιο. Ο Ράτσι, Τσοπαλάσιος και ο Μπουσαΐτ κοντά στην περιοχή. Η σέντρα, η μπάλα στρώνεται στον Κουαμέ. Θα κάνει ένα shoot out εκτός εστίας. Καμία υποψία απειλής στην εστία του 300. Αυτό το shoot του Κουαμέ ενδεχομένως να ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. ΑΕΚ Άρης 5-0, 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Μαρίν. Βάργα στο 11 και στο 62, Μαρίν στο 67, Κουητά στο 75, Ζήνη στο 90. Υπέγραψαν αυτόν το 3 από τη ΑΕΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι Champions League κόντρα στην LASK εδώ στην All Win Arena. Ο Άρης δεν είχε, επαναλαμβάνω, χρόνο να μείνει τόσο πολύ σε αυτό το match. Θα πρέπει όμως να βρει τον τρόπο να αντιδράσει και να διορθώσει πολλά πράγματα στη σημερινή του δοκιμασία, σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που δοκιμάστηκε τις δύο πρώτες αγωνιστικές και η πρώτη αυτή η δοκιμασία απέτυχε. ΑΕΚ Άρης 5-0 τελικό σκόρ εδώ στην All Win Arena. Να επαναλάβω απλά το σκόρερ, Βάργα. Βάργα στο 11 και στο 64 MVP ο Μάγερ. Ναι, συμφωνώ, τα έκανε όλα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο ήταν ο κύριος εκφραστής για την ένωση των επιθέσεων της Ένωσης. Δύο γκολ ο Βάργα, ένα ο Μαρίν, ένα Κοϊτά, ένα ο Ζήνη. Υπέγραψαν τον θρίαμβο της ΑΕΚ που επιστρέφει τις νίκες μετά την πρώτη γέλα που έκανε κόντρα στην Κηφισιά. Πρώτη ήττα του Άρη στο πρωτάθλημα και βαριά ήττα και πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράρει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο σε σένα Μιχάλη για να επιστρέψουμε αργότερα για το τρίτο ημίχρονο, να αναφέρω ότι χορηγός της μετάδοσης και στο σημερινό παιχνίδι μας ήταν η Στοίχημαν. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων, ο αυθεντικός παλμός του Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα του Europa League θέλεις να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφω το μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη και στα στούντιο του Μετρόπολης 95,5.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Και εγώ ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάλιστα, τελικό αποτέλεσμα ΕΚΑΡΙΣ 5-0, διασυρμός για τον Άρη. Πισωγύρισμα θα το χαρακτήριζα. Αυτό το αποτέλεσμα, okay. Είναι ένα, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όντως και η ΑΕΚ ερχόταν από πέρσι κιόλας δυνατή. Είχε και προσθήκες, είχε συνοχή με τον ίδιο προπονητή. Αλλά και πάλι αυτό το 5-0 είναι πολύ βαρύ. Είχε δείξει καλά δείγματα ο Άρης στα πρώτα δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, λίγο να σας δώσω τα τελικά, γιατί σε λίγο θα πάω στο διάλειμμα μετά να εκμεταλλευτώ το τι θα μας δώσει ο Γιώργος από την Αθήνα. Ημίχρονο. Η Κίκνη είναι στο 0-0 με τη Ρέξαμ Σουόνς. Η Ρέξαμ 0-0 στην Championship στην Αγγλία. Στο Βέλγιο έχουμε Saint-Truitent La Louvière 2-0 μόλις τώρα για τη Saint-Truitent. 54ο λεπτό. Στο 57ο Σταντάρ Λιέγης Αντβέρ παραμένει το 0-0. Στην Βραζιλία μου Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-1. Ωραίο, πολύ ωραίο μάτς γίνεται εκεί. Ημίχρονο πλέον. Στη δεύτερη κατηγορία ημίχρονο Γκοϊάς Φορταλέζα 0-1 με 10 η Γκοϊάς από νωρίς. Ημίχρονο επίσης Νοβοριζοντίνο Αβαΐ, εύκολα βγαίνει ο Άσος εδώ, 3-1 για την Νοβοριζοντίνο. Στην Γαλλία ισοφάρισε η Νις, είμαστε στο 56ο λεπτό, Νις Λεμάν 1-1, δεύτερο γκολ η Μπρέστ, 55ο λεπτό, Χαύρι Μπρέστ 0-2, μάλιστα η Χαύρι παίζει και με 10. Στην Β' Γερμανία, σε 70 λεπτό, στη Δρέσδη, Δυνάμο Δρέσδης, Μπόχουμ 1-2. Φίλος μου ο Γιάννης εκεί στο Μπόχουμ θα πανηγυρίζει ακόμη. Αρκεί να κρατήσει βέβαια η Μπόχουμ το διπλό. Στην Δανία, Άρχου Σίλκεμπορκ 2-2. Στην Ελλάδα μας, Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Κάταγμα ο Ελκάμπι, 6 με 7 μήνες το λιγότερο εκτός γηπέδων. Πολύ σπουδαίος παίκτης, πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Υπόδειγμα για τα γήπεδά μας ο Ελκαμπή. Ποτέ δεν έδωσε λόγο για οτιδήποτε. Δυστυχώς πολύ άτυχη στιγμή. Πολύ άτυχη στιγμή αυτή. ΑΕΚ ΑΡΙΣ 5-0. Στην Ισπανία Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια ημίχρονο 1-1. Ένα λεπτό μόνο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση λόγω του διαδικτύου εδώ να είμαστε. Ναι, ημίχρονο Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2, λέω και εγώ πως έγινε 2-1, κυρώθηκε 2-2 λοιπόν. Σουόνς Ρέξαμ ημίχρονο 0-0 και Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2. Στη δεύτερη κατηγορία δεν έχει αλλάξει κάτι, Γκοϊάς Φορταλέζα ημίχρονο 0-1, Νοβοριζοντίνο Αβαΐ 3-1. Στη Γαλλία επίσης δεν έχω κάτι διαφορετικό και μετά πάμε στην Ισπανία, Βιαρεάλ Λα Κορούνια 1-1 ημίχρονο και ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία, Ελντένσε Μαγιόρκα 0-0. Στην Ιταλία, σκόραρε η Αταλάντα και το κρατάει ακόμα στη Ρώμη. 56ο λεπτό, Ρώμα, Αταλάντα 0-1. Στην Νορβηγία, τελικό τον Μπραν Λίλεστρομ 1-2. Στην Ολλανδία, στις καθυστερήσεις, η PSV Eindhoven πέτυχε και τρίτο τέρμα και τελικό πλέον. Άγιαξ PSV Eindhoven 1-3, ενώ είχαμε διακοπή ματέωση από ό,τι βλέπω εδώ του Utrecht Go Ahead Eagles 1-3. Μάλλον δεν τους άρεσε το τρίτο γκολ της Go Ahead Eagles και το διέκοψαν οι της Utrechtis, οι οπαδοί. Μάλλον, δεν μπορώ να δω, να σκεφτώ κάτι άλλο. Χιόνι αποκλείεται να έπαιξε βαρύ, ούτε χαλάζει εκεί, εν πάση περιπτώσει. Ημίχρονο Βίλεμ Εξέλσιορ 0-2. Στην Πολωνία, 87ο λεπτό, Μότορ Λούμπλιν Λέγκια 2-1. 2-1 η Μότορ, μάλιστα. Στην Πορτογαλία, τελικό Μαρίτιμο Μπενφίκα 0-3. 21ο λεπτό, ακόμα χωρίς σκορ στο Sporting Nacional Madeira στη Λισαβόνα. Είπαμε για το Ντέρμπι Φενέρ Μπεσικτάς, τελικό 1-2. Πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λίγο μετά τις 11.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα. Καλησπέρα, αρχηγέ μου. Τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Προσωπικά χαρακτήρισα πισωγύρισμα αυτή την ήττα. Θέλω να σε ακούσω με προσοχή όμως.
1: Είμαι από αυτούς που δεν πέταξα τη σκούφια μου μετά το 2-2 που έκανε ο Άρης. Γιατί ο Άρης, παρότι κατάφερε να κερδίσει, έδειχνε ότι έχει προβλήματα. Και όλοι ήξεραν ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Για τους λόγους που μόνο η διοίκηση ξέρει, ίσως ξέρει και ο προπονητής ο Γρηγορίου, ο Άρης δεν κινήθηκε εκεί που πονούσε για να κλείσει αυτή την πληγή εγκαίρως. Παρακαλούσε λοιπόν να μην έχει πρόβλημα ο
0: Φαμπιάνο.
1: Φαμπιάνο, για να μπορέσει έστω με αυτή την αλχημία να βάλει δίπλα τον Γιένσεν να λύσει το πρόβλημα μέχρι ο Σουτάλο να μπορέσει να είναι σε φάση να αφομοιώσει το παιχνίδι και να γίνει δίδυμο με τον Φαμπιάνο. Ήταν ατυχία βεβαίως ότι ο Φαμπιάνο τραυματίστηκε,
0: ναι.
1: Αλλά αν πούμε, Μιχάλη, στη λογική του αν, μπορούμε να πούμε αν έπαιζε ο Φαμπιάνο.
0: Αλλά γνωρίζαμε, Βασίλη, ότι ο Φαμπιάνο είχε προβλήματα. Ένοιξε σε μια ηλικία προχωρημένη, δηλαδή έπρεπε να, η διοίκηση να προβεί σε μια κίνηση νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, γιατί βλέπω στα social μπαίνουν στη λογική των υποθέσεων. Αν ο Φαμπιάνο έπαιζε τα πράγματα, θα ήταν διαφορετικά. Εγώ μπορώ να συμπληρώσω ότι αν ο Γιαννιώτας αντιδρούσε καλύτερα στη φάση,
0: ναι,
1: του 44, με το αν δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο νικητής είναι αυτός που αντιμετωπίζει τα πράγματα με ρεαλισμό. Όπως είπαν όλοι και μεταξύ αυτών και εγώ, ότι το κέρδος των 6 βαθμών στο 2x2 είναι που μετράει και τα σκεπάζει όλα,
0: ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι να αναλύσει ο υπεύθυνος, δηλαδή ο Γρηγορίου, αν είναι όλα όμορφα και καλά στο 2x2 και γιατί τελικά ο Άρης έχει πρόβλημα και έπαιξε χωρίς το κατάλληλο αμυντικό κεντρικό δίδυμο στον αγώνα με την ΑΕΚ. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται το βαρύ σκορ στο σημερινό παιχνίδι. 25 λεπτά η ΑΕΚ έκανε πολλά καλά μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης δεν μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά. Είχε πρόβλημα τόσο στα άκρα της άμυνας. Δεν μπορούσε σαφώς και να δημιουργήσει αφού δεν είχε κατοχή της μπάλας.
0: Ναι.
1: Τα ποσοστά ήταν πολύ, ήταν αρνητικά για τον Άρη. Μία τελική έκανε σε 45 λεπτά. Προσπάθησε ο Γρηγορίου να αλλάξει πράγματα με τις αλλαγές του Κουαμέ που μπήκε στη θέση του Μανού Γκαρσία που δεν έκανε τίποτα στα πρώτα 45 λεπτά και του Παλάσιος που μπήκε στη θέση του Γιαννιώτα. Για 10 λεπτά, πιστεύω 15, ο Άρης αν όχι ισορρόπησε αλλά μπήκε στο παιχνίδι χωρίς να κάνει φοβερά πράγματα όσον αφορά στην τελική προσπάθεια, αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Μετά τον γκολ όμως στο 62 ήρθε η κατάρρευση. Σε 28 λεπτά δέχτηκε 3 γκολ που μέτρησαν και ένα γκολ που δεν μέτρησε. Ήταν τραγικός ο Άρης μετά το 2-0. Είναι ένα αποτέλεσμα και μια εμφάνιση προβληματισμού. Δεν τελείωσε τίποτα για τον Άρη, όπως δεν πέτυχε τίποτα στο 2x2, που νικώντας την Καλαμάτα και τον Όφη. Άρα χρειάζεται να προβληματιστεί και όχι απλώς να περιμένει την επιστροφή του Φαμπιάνο, να δει τα πραγματικά κενά, γιατί και στα αριστερά έχει πρόβλημα, να ξανακάνει το ταμείο του, να δει τι προλαβαίνει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να διορθώσει και να συνεχίσει το δρόμο του. Κανείς δεν βγήκε πρωταθλητής, ούτε πέτυχε τους στόχους του στην τρίτη αγωνιστική.
0: Σαφώς.
1: Για κανέναν δεν ήρθε η καταστροφή.
0: Σαφώς.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θολώνει το γόητρο του φετινού,
0: ναι,
1: Άρη. Αλλά
0: ωραία τάκα τώρα, αυτή, ναι.
1: 3 βαθμούς έχασε πάλι.
0: Σωστά, σωστά. Είτε 1-0 είτε 5-0, το ίδιο
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Θέλει να χαμηλωθεί ο πύχης αισιοδοξίας και να γίνει δουλειά. Ο Άρης κέρδισε χρόνο τον οποίον τον είχε ανάγκη με τα 2 πρώτα παιχνίδια και τις νίκες που πέτυχε. Δηλαδή πήγαινε με αυτό το στόχο, το είπε και ο Γρηγορίου, ο στόχος ήταν μέχρι τη διακοπή, δηλαδή το σημερινό παιχνίδι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας και με τον Ηρακλή στο Κλεάνθη Βικελίδης, ήταν η πεντάδα των αγώνων που ο Γρηγορίου ήθελε να κλείσει αυτός ο κύκλος με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Γιατί πιστεύει, εγώ βάζω ένα αστερίσκο εδώ, τα ίδια έλεγε και ο Μάντζιος, τα ίδια έλεγε και ο Ζουνίδης, δεν είδαμε κάποια διαφορά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί οι διακοπές, το ξέρουν όλοι, είναι κάθε χρόνο σε αυτή τη χρονική περίοδο. Δεν είδαμε μεγάλες διαφορές. Είναι αισιόδοξος ο Γρηγορίου, άρα θα πρέπει στους επόμενους δύο αγώνες να καταφέρει το καλύτερο δυνατό, κερδίζοντας χρόνο Άρης, μήπως τα πράγματα γίνουν λίγο καλύτερα όσον αφορά το δέσιμο της ομάδας, τη φιλοσοφία του Γρηγορίου να την αφομοιώσουν οι ποδοσφαιριστές και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Ένα ερώτημα σου έχω, αν κατάφερες να εκμεύσεις κάτι από την εικόνα του Σούταλο, αν μπόρεσες να βγάλεις κάτω από τα χαρακτηριστικά του παίκτη.
1: Δεν μπορώ να τον κρίνω, γιατί φοβάμαι ότι θα τον αδικήσω.
0: Ναι, ναι, δεν μιλάω για κρίση. Μιλάω αν κατάφερες να βγάλεις κάτι ψηλό παιχνίδι κάτω, σαν σωματική, κοντράροντας παίκτες, αν είναι δυνατός, αν είναι γρήγορος, τέτοια πράγματα.
1: Πιστεύω στο χαμηλό παιχνίδι είναι καλύτερος. Παρότι όλες οι ενέργειες και τα γκολ έγιναν τον άξονα, αλλά πρέπει να τον κρίνεις συνδυαστικά. Δηλαδή πόσο το βοήθησε ο Γένσεν. Που δεν, τον ναι,
0: που δεν είναι και κεντρικός μπάκο ο Γένσεν, έτσι, δηλαδή άλλο και αυτό. Okay.
1: Θα ήθελα να το αποφύγουμε, Μιχάλη, σε αυτή την βραδιά, γιατί η εικόνα του μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική όταν θα έχει δίπλα το
0: πράγμα. Ναι, ναι, τέλος της χρονιάς θα φανεί ένας παίκτης. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που είναι στην ομάδα. Ως θετικό στοιχείο, αν έχεις κάτι από τον Άρη, από αυτή την αναμέτρηση, να έχεις κρατήσει κάτι.
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Σχεδόν τίποτα.
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Γιατί και ο Γκαρέ δεν φάνηκε, έτσι μου φάνηκε. Περίμενα από τον Γκαρέ περισσότερα.
1: Ο Μανού δεν φάνηκε.
0: Ο Μανού πρώτο ημίχρονο.
1: Ο
0: ναι.
1: Ράσιτς έκανε κάποια πράγματα, αλλά όχι σε επίπεδο να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Πάλεψε ο Φατιγκά στο δεξί άκρο, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές, όπως και ο Ρίτσαρτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα okay. που αξίζει κάποιος να τα κρατήσει.
0: Okay,
1: δηλαδή okay. το ότι αντέδρασε ο Άρης 15 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει κάποιος να το χειροκροτήσει, να το κρατήσει, έτσι. Όταν είναι Άρης, γιατί η κουβέντα που γινόταν μέχρι τη σέντρα ήταν ότι ο Άρης, παρά την απουσία του Φαμπιάνου και το πρόβλημα που έχει στο κέντρο της άμυνας, θα μπει και θα παίξει σαν Άρης, έτσι. Άλλο να χάνει μια ομάδα με 2-0, άλλο με 2-1 και άλλο με το βάρη 5-0.
0: Σωστά. Θα ενημερώσω τον κόσμο μετά και για τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Με έναν Άρη ο οποίος δεν έχει το σκεπτικό του Άρη πλέον ανήκει για τον αγώνα της Πέμπτης. Δεν πάμε αγώνα με τον ΠΑΟΚ ακόμη, γιατί υπάρχει και το κύπελο, έτσι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση τώρα ο Γρηγορίου ενώπιον του αγώνα της Πέμπτης?
1: Είναι θέματα γιατί, και αυτό λέω όλες τις προηγούμενες ημέρες, η ποιότητα του ρόστερ του Άρη δεν είναι κακή. Το ζήτημα είναι όμως η διαχείριση του ρόστερ, η διαχείριση των άσχημων βραδιών όπως είναι η σημερινή,
0: ναι,
1: και η διαχείριση των απουσιών από τραυματισμούς ή από κάρτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα σημάδια, όλα τα σημεία αυτά, τα τρία, είναι τα σημαντικότερα σημεία που κρίνουν την εξέλιξη μιας χρονιάς για μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτά δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη ο κ. Γρηγορίου.
0: Σωστά, είναι πολύ νωρίς βέβαια.
1: Ο οργανισμός.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ νωρίς.
1: Άρα το βάζεις πολύ σωστά, πρέπει να δούμε την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πώς θα διαχειριστεί αυτό το βάρη 5-0.
0: Ναι, οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Μαστό.
1: Καλό βράδυ, εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά που ξέραμε και είχαμε δουλέψει. Ήμασταν παθητικοί. Το ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Μέχρι και το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ ήμασταν καλοί στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε κυκλοφορία, αλλά σε μια θέση που πονούσαμε απόψε, καθώς η απώλεια του Φαμπιάνου είναι μια μεγάλη απώλεια για την ομάδα μας και δεχθήκαμε όλες τις φάσεις από τον άξονα. Μετά το δεύτερο τέρμα, οι παίκτες μας έχασαν το μυαλό τους και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά και από τον τεχνικό του Άρη. Λίγο να δω. Το τι έχουμε, φίλε Ηλία, δεν έχω ακόμα τελικό από το Ούντινε ΠΑΟΚ, θα περιμένω ενημέρωση από τα παιδιά, οκ. τα στατιστικά σε ό,τι αφορά τον αγώνα του ΑΕΚ, της ΑΕΚ με τον Άρη, για να το κλείσουμε και αυτό. 3-54 αναμενόμενα γκολ η ΑΕΚ, 0-41 ο Άρης, 60-40 η κατοχή, 21 τελικές η ΑΕΚ, 7 ο Άρης, 10 τελικές στον στόχο η ΑΕΚ, 10 από τις 21 στο στόχο, Λευτέρη, είναι μεγάλο ποσοστό, 2 τελικές ο Άρης στον στόχο από τις 7, 5-1 οι μεγάλες ευκαιρίες, 2-2 τα κόρνερ, αυτά και τα στατιστικά. Κλείνουμε και αυτό το παιχνίδι. Πάμε λίγο στα γενικά για να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση με ένα refresh για να μην βγει κάτι λάθος. Οπότε στην Championship 61ο λεπτό Swansea Wrexham 0-0. Στο Βέλγιο 75ο λεπτό Sint-Truyen de la Louvière 3-0. Στο 77ο λεπτό Standard Liège-Antwerp 0-0. Πέναλτι για τη Σταντάρ 1-0 μόλις τώρα. Σταντάρ Λιέγης-Αντβέρπ 1-0. Μεγάλο μάτς Μπραγκαντίνο-Μπαΐα 55 λεπτό 2-3. Στην δεύτερη κατηγορία 54 λεπτό Γκοϊάς Φορταλέζα παραμένει το 0-1. 52 λεπτό η Νοβοριζοντίνο είναι στο 3-1 με την Αβαΐ. Στην Γαλλία παραμένει 77ο λεπτό Νις Λεμάν 1-1. 76ο Χαύρι Μπρέστ 0-2. Στην Τσβάιτε Λίγκα 91ο λεπτό παραμένει μπροστά η Μπόχουμ. Πάει να βγάλει πολύ μεγάλο διπλό Δυνάμο Δρέσδης Μπόχουμ 1-2. Δανία αναφέραμε, Ελλάδα την κλείσαμε. Ισπανία 60 λεπτό στην Λα Λίγκα παραμένει Βιαρεάλ Λα Κορούνια 1-1 η Ντέπορ, κρατάει το 1-1. Βασικά κρατάει, λέω, επειδή είναι εκτός έδρας παιχνίδι για την Λα Κορούνια, δεν ξέρω. Ας δούμε τα στατιστικά λίγο. Τα στατιστικά του 1-1 της Βιαρεάλ, 0-72 η Βίγια, 0-39 αναμενόμενα η Λα Κορούνια, 60-40 η κατοχή για τη Βίγια, 10 τελικές η Βίγια, 5 η Λα Κορούνια, 5 στο στόχο, 1 μόλις η Λα Κορούνια και τον γκολ της δηλαδή, 5-1 τα κόρνερ, αρκετά καλύτερη η Βίγια Ρεάλ σε ό,τι αφορά στα στατιστικά. Παραμένει το Βίγια Ρεάλ Λα Κορούνια 1-1 με τη συμπλήρωση 1 ώρας αγώνα. Στη δεύτερη κατηγορία 60 λεπτό Ελντένσε Μαγιόρκα παραμένει το 0-0. 76ο λεπτό στη Ρώμη παραμένει Ρώμα Αταλάντα 0-1. Να δούμε λίγο τα στατιστικά και εδώ για τους Ρωμαίους. 2-26 αναμενόμενα γκόλ η Ρώμα, 0-78 η Αταλάντα, 66 κατοχή η Ρώμα, 34 η Αταλάντα, 28 τελικές η Ρώμα, 28 τελικές η Ρώμα σε 76 λεπτά, μόλις 6 η Αταλάντα τελικές, 7 στο στόχο η Ρώμα, 2 η Αταλάντα. 3 μεγάλες ευκαιρίες η Ρώμα, 1 η Αταλάντα, παραμένει το 0-1, 77ο λεπτό, 11 κόρνερ η Ρωμαίοι, 1 η Αταλάντα και παραμένει το 0-1. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Okay. Καλά, μετά από αυτό τη Σάλκε με την Μπάγερν με 83-17 κατοχή και τις ευκαιρίες που είχε η Μπάγερν, okay. Σταματάει κάθε συζήτηση σε ό,τι αφορά στην λογική στο ποδόσφαιρο. Στην Ολλανδία, Βίλεμ Εξέλσιορ παραμένει το 0-2, 64ο λεπτό. Και στην Πολωνία ανατροπή στην ανατροπή και τελικό. Μότορ Λούμπλιν, Λέγκια Βαρσοβίας, 2-3 παρακαλώ. Το έβαλε η Sporting και προηγείται στο ημίχρονο 1-0 της Νασιονάλ Μαδέιρα. Πολύ ωραία. Τσεχία τελικό, Άρτις Μπρνό, Βικτόρια Πλιζέν, 0-3. Ωραία, πάω λίγο πιο κάτω. Ανδόρα δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι έχει ανοιχτό την Ανδόρα. Κύπελο Αυστρίας δεν μας ενδιαφέρει. Αφρική, να είχαμε να λέγαμε. Κύπελο και συνομοσπονδιών. Και Champions League Αφρικής, Βιετνάμ. Άσε μας, ρε παιδιά, Έλληνος δηλαδή. Οκ, Β' Γαλλίας τελικά. Μέτς Ροντέ 4-1. Ρέμς Γκιγκάμπ 2-2. Σεντετιέν Μομπελιέ 3-1 μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη, όχι, μεγάλη νίκη για του Στεφανουά. 3-1 απέναντι στη Μομπελιέ. Ελβετία 2 τελικά. Βαντούς Λοζάνη 3-1. Young Boys Λουκέρνη 3-3. 95ο λεπτό τώρα. Γκρασχόπερ Ζυρίχη 1-2. Πάνε να βγάλει μεγάλο διπλό και η Ζυρίχη. Αυτά πιστεύω η Ινδονησία. Α, η Ινδονησία είναι της Περσίγια. Η Τζακάρτα Περσίγια πρέπει να το έβαλε ο Γερεμέγεφ εκεί. Για ένα λεπτάκι. 0-1 ο Γερεμέγεφ, το Παοκτσάκι στο 45ο λεπτό έβαλε το γκολ και νίκησε η Περσίγια 0-1 τη Βόρνεο στην πανέμορφη εξωτική Ινδονησία που καταντήσαμε. Και όμως ρίχνουν λεφτά αυτοί, αδελφέ μου. Πάνω από 1 εκατομμύριο παίρνει ο Γερεμέγεφ το χρόνο, φίλε. Στην Ινδονησία, ρε. Μια χαρά κάνει διακοπές, παίρνει 1 εκατομμυριάκι κάτι ψηλά. Πες και ποδόσφαιρο, δηλαδή κάνει το χαβαλέ σου. Τι άλλο να θες στη ζωή σου, εν πάση περιπτώσει. Β' κατηγορία Ιταλίας 3 τελικά. Σουντιρόλ Καταντζάρο 2-0. Άσκολη Μπενεβέντο 1-0. Καραρέζε Έμπολη 0-1. Είχαμε παγκόσμιο κύπελο γυναικών Under 20. Πήγε το μυαλό μου αμέσως σε Βραζιλία-Αργεντινή. Υπάρχουν παιχνίδια. Λοιπόν, Βραζιλία Under 20 γυναικών. Τανζανία 4-1. Η μεγάλη Βραζιλία, η μεγάλη Λευτέρη. Σταχωρημένος ο Λευτέρης που αθώ να το ανεβάζω τώρα. Αλλά δύσκολα πράγματα. Πολωνία-Αργεντινή 3-0. Καναδάς-Αγγλία 1-1. Και Μεξικό-Μπενίν 2-2. Έσχος για το Μεξικό. Δεν κατάφερε να νικήσει τα κορίτσια του Μπενίν. Έμαθα να παίζουν μπάλα και τα κορίτσια του Μπενίν. Μάλιστα. Μπαχρέιν δεν μας ενδιαφέρει. Μποτσουάνα επίσης. Νέα Ζηλανδία ούτε. Νότιος Αφρική σε κουνούνε, ρε. Βλέπω αυτό. Τι ωραία ομάδα. Τι ομάδα είσαι, λέει. Σε κουνούνε. Ποιος με κουνάει, ρε φίλε, και σε κουνούνε και με κουνούνε. Μάλιστα. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και από ό,τι βλέπω, μη μου βγάλεις Ρωσία-Ουκρανία. Εντάξει, τα κλείσαμε αυτά. Δεν παίζουν. Αλ Νάσρ, Αλ Χιλάλ, Σαλάμ Αλέικουμ 4-1. Α, αυτό είναι για τις γυναίκες, δεν μας ενδιαφέρει. Σκωτία Πρέμιερσιπ. Α, βέβαια. Είναι Σκωτία, κάτω-κάτω η Σκωτία. Πάλι καλά που την κατέβασα όλη εδώ τη σελίδα. Τελικό Αμπερντίν Κιλμάρνοκ 0-0. Τελικό Νταντί United Falkirk 1-1. Τελικό Rangers Motherwell 1-0. Και πλέον στο 63ο λεπτό Σεντ Μίρεν Σέλτικα 1-1. Πάμε συνέντευξη με τον Γιώργο τον Στράντζαλη.
2: Είπατε ότι μετά το 60 βάζει τα πρόσημα το 2-0. Δεν είναι λίγο ανεξήγητο όμως αυτό, γιατί είχατε βάλει παίκτες νέους, δηλαδή που μου έχουν διακούρεση τίποτα, δεν ξεκούρασε οι παίκτες. Παίκτες οι οποίοι περίμενε να βρίσκουν κάτι παραπάνω, ένας από το κόμμα σου δεν είναι ασύ στην ΜΕΚ.
3: Σας εγώ είπαμε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το κέντρο μας, να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα, ανταυτού όπως ο Λουσκοφτά είπε στην Σαμάλα, ή ο κόλπος στην ΑΕΚ από δικά μας λάθη. Δεν υπάρχει εξήγηση γιατί ο κόμπλα δεν θέλει να βοηθήσει. Προφανώς και δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό πρέπει να αυτά τα λεπτά συμμετοχής. Του ακούγεται άλλη μια παρένθεση ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαβιάνη. Αυτό που φάνηκε και σήμερα για εμάς. Ήθελα να σου προσθέσω ότι το από την αγωνιστική θα πρέπει να υπάρχει και σαν αρχηγός εντός αποδητηρίων με την έννοια ότι είχαμε πληγή σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι τουλάχιστον τα 3 από τα 5 γκολ προήλθαν από αυτή τη θέση από την έννοια του Φαβιάνου Κόρας. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε και αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον Λεωνίδα και τον Κώστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι διαθέσιμο σαν αφορά την να είναι ουσιαστική η προσήκη αυτή. Προφανώς και ο πρόεδρος θα κάνει και αυτό.
4: Ούτσο καλησπέρα. Μια και αναφερθήκατε σε ανετοιμότητα ποδοσφαιριστών, είδαμε και τον Παλάσιος ένα πολύ καλό τόπο ποδοσφαιριστή να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητα. Αλλά είδαμε ότι μπήκε από το 46ο λεπτό. Παράλληλα κάνατε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα του μικρόνου. Ήταν για λόγους τακτικής, υπήρχε και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στους ποδοσφαιριστές που αρχικά τα φάρτια.
3: Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα τραυματισμού, ήταν για λόγους τακτικής, αυτό το εξήγησα. Τον πρόλογο μου ότι θέλαμε να ανεβάσουμε γραμμές, να μπορέσουμε να πιέσουμε πιο ψηλά, να βάλουμε το δεύτερο ταβάρο επιθετικό. Και γενικά θα προσκάβουμε γενικά την επίθεσή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι.
0: Έλα, έλα Γιώργο. Όχι. Αυτό το έχετε, μάλλον τελείωσε, έχετε τον νου σου λίγο εσύ Λευτέρη. Δεν μου άρεσε αυτή η επίμονη προσπάθεια του Γρηγορίου να λέει ότι δεχθήκαμε 3 από τα 5 γκολ εις βάρος μας λόγω δικών μας λαθών και λείπει και ο Φαμπιάνο, ανέφερε τον Φαμπιάνο 2 φορές. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν είναι ότι καλύτερο για τον Άρη και για τον Γρηγορίου και για τον Φαμπιάνο επίσης, που είναι 34 στα 35 ο Φαμπιάνο, με αρκετά προβλήματα στη μέση τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι. Πάμε Λευτέρη. Α, έλα Γιώργο μου.
5: Έλα Μιχάλη μου, τι γίνεται.
0: Έλα. Σ' ακούω, δώσε μου ένα σχόλιο. Ακούσαμε το σχόλιο.
5: Δηλαδή, ναι, αυτό που είπε και ο προπονητής του Άρη, το έλεγα και στη διάρκεια της μετάδοσης, αν θυμάσαι, ότι ο Άρης αυτό το οποίο έχει να κάνει τώρα είναι να δει πώς θα το συμμαζέψει αυτό. Γιατί ο Άρης δεν ήταν ούτε πνευματικά έτοιμος, ούτε αγωνιστικά έτοιμος. Και αυτό φάνηκε και στις προσωπικές μονομαχίες ακόμα. Αν θυμάστε το έλεγα στη διάρκεια της μετάδοσης.
0: Μα το ανέφερες, αλλήμον.
5: Το πώς πήγαιναν οι παίκτες της ΑΕΚ ακόμα στο 4-0 και το πώς πήγαιναν οι παίκτες του Άρη.
0: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή φάνηκε αυτή η διαφορά. Δεν έχει το χρόνο ο Άρης, επαναλαμβάνω, γιατί ακολουθεί παιχνίδι Κυπέλλου την Πέμπτη, ακολουθεί ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Αλλά μέσα από τις κουβέντες που, όπως είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα κάνει με τους ποδοσφαιριστές και ξεχωριστά και σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να βρει τρόπο αντίδραση και απάντηση, ειδικά σε αυτό το κενό διάστημα που έχει ο Άρης. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μας συνήθισε, δεν το έχουμε δει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Από το 65 και μετά μια ομάδα να παραδίνεται. Έτσι. Ναι. Γιατί αυτό έκανε ο Άρης, ναι, στην ουσία.
0: Εντάξει, εγώ δεν είχα εικόνα, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή όχι. Απλά να σου πω ότι αυτό δεν μου άρεσε που ο Μιχάλης Γρηγορίου και συμφωνεί και ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης εδώ, το ότι αναφέρθηκε αρκετές φορές στο Φαμπιάνο, ότι λείπει ο Φαμπιάνο. Δεν είναι ότι καλύτερο αυτό για τον Άρη.
5: Γιατί?
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί ο Σάρης
5: να αναδεικνύει το πρόβλημα.
0: Ναι, το αναδεικνύει το πρόβλημα, αλλά οκ, okay, δεν μπορεί να μετά από μία ή τα 5-0 να τα ρίχνουμε στο Φαμπιάνο το ότι έλειπε. Πρέπει ο Άρης σαν ομάδα.
5: Ο Φαμπιάνο ούτε ο Άρης ότι έλειπε. Ούτε ο Γρηγορίου ότι έλειπε ο Φαμπιάνο στο σημερινό παιχνίδι. Δεδομένα θα υπάρξουν παιχνίδια που θα λείπουν οι ποδοσφαιριστές, είτε λόγω καρτών είτε λόγω.
0: Μα γι' αυτό το λέω, εννοείται.
5: Ναι, μα γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί και ο Άρης.
0: Το Σούταλο, πώς τον είδες? Ρώτησα λίγο και τον Βασίλη. 5-2-3 πραγματάκια μου είπε για τα καλά του, τα θετικά του. Αλλά...
5: είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ένας καλός κεντρικός αμυντικός. Στο είπα κιόλας και το είδαμε κιόλας με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να παίξει από την πίσω ζώνη. Αλλά στο είπα και στη μετάδοση. Και θα το επαναλάβω. Δεν θα τον κρίνω σε παιχνίδι που παίζει δίπλα στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν λέμε για κρίση. Τα χαρακτηριστικά του, αυτό με ενδιαφέρει.
5: Είναι πολύ καλό.
0: Αν είναι ταχύς.
5: Και σε πρώτο χρόνο είναι γρήγορος.
0: Μπράβο, αυτό ενδιαφέρει.
5: Γρήγορες αντιλήψεις.
0: Ήταν το πρώτο του παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά.
5: Γρήγορη αντίληψη. Το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, μπράβο. Γι' αυτό τα χαρακτηριστικά του, λίγο για τον κόσμο του Άρη κιόλας, να μάθει πέντε πράγματα.
5: Καλός με την μπάλα κάτω, καλή αντίληψη, σωστές τοποθετήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν ένα δύσκολο βράδυ γενικώς για την αμυντική λειτουργία.
0: Και δεν είχε και ένα center back δίπλα του, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Αλίμονο. Υπάρχει περίπτωση να έρθει center back, φίλε?
5: Κοίταξε, και το λέμε και το γράφουμε όλο αυτό το διάστημα και μέσα από το Metro.gr και μέσα από το Μετρόπολης, ότι ο Άρης θα πρέπει να πάρει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό.
0: Ούτε συζήτηση επ' αυτού. Υπάρχει κάτι?
5: Υπάρχουν επιλογές. Συζητάει ο Άρης με επιλογές. Το θέμα είναι να προχωρήσουν και το θέμα είναι αυτές οι επιλογές με τις οποίες συζητάει ο Άρης να κρυφθούν ότι είναι κατάλληλες. Ναι. Γιατί το είπε και ο προπονητής σήμερα και το είπε πολύ σωστά. Ότι αν είναι να πάρω για να πάρω παίκτη.
0: Σωστά.
5: Αν είναι για να πάρω, αν είναι για να πάρω παίκτη, όχι.
0: Σωστά.
5: Ο Άρης πρέπει να βρει κάτι που ταιριάζει και αγωνιστικά και οικονομικά αυτή τη στιγμή, να έρθει ένας παίκτης να κουμπώσει στην υπόλοιπη άμυνα.
0: Ναι. Να αναβαθμίσει λίγο και τη λειτουργία της ομάδας.
5: Εκτιμώ και από όσο γνωρίζω, με βάση τις επαφές τις οποίες γίνονται, ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα κάνει από 1 έως 3 μεταγραφές.
0: Έως 3,
5: Ναι, γιατί κοιτάζει και αριστερό μπακ, κοιτάζει και αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό μπακ.
5: Για να έχει βάθος.
0: Ο Μαρ, Ρίτσαρντ και Κέρκες. Έχω σημειώσει από αυτούς που μου είπες.
5: Βλέπεις τον Κέρκες να παίρνει χρόνο. Είναι ένας κανονικός.
0: Δεν υπάρχει Κέρκες. Άρα έχεις δει ο Μαρ Ρίτσαρντ. Ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει αριστερά για να πάει και ο Πετρίς δεξιά.
5: Μπορεί να παίξει.
0: Ναι. Εντάξει, όχι, αυτό με εντυπωσίασε που είπες για αριστερό.
5: Δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο αριστερός μπακ.
0: Ναι, καταλαβαίνω, οκ, okay, αλλά μπορεί να πάρθει λες, οκ. Okay.
5: Ναι, γιατί γίνονται συζητήσεις και μάλιστα θα σου πω ότι ο Άρης κοιτάζει ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιριστές έχει κάποιες επιλογές, νεαρούς ηλικία, Έλληνες κυρίως, για αυτή τη θέση προκειμένου να υπάρχει παίκτης και για το κύπελο που μπορεί να
0: βοηθήσει. Ναι, είναι και αυτό θέμα, γιατί παίζουν δύο στο κύπελο, δεν είναι ένας.
5: Και αριστερά εκεί ο Άρης θα χρειαστεί για το κύπελο. Σωστά. Για να δώσει ανάσταση στους υπόλοιπους.
0: Σωστά.
5: Ωραία. Και αριστερά.

0: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
1: Το ξέρουμε.
0: Η ξεκούραση όμως.
1: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ξέρω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο, 20 λεπτό του σημερινού τετραώρου που είχαμε. Δύο δηλώσεις έχω και ειλικρινά μένω με το στόμα ανοιχτό. Η πρώτη είναι του Μουκουντή. Δεν κάναμε το καλύτερο παιχνίδι, μας είπε ο άσος της ΑΕΚ. Να το κάνανε, ρε Μουκουντή, άσε μας. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Αλλά ακόμα πιο έτσι, φοβερή ήταν η ατάκα του Νίκολιτς. Πόσο κοντά είμαστε στο τέλειο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Μόλις μια εβδομάδα μετά από το 1-1 με την Κυφσιά, όπου η ΑΕΚ έπρεπε να χάσει. Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα, γίγαντα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Φοβερά πράγματα. Να ενημερώσω τον κόσμο, ενημέρωσαν τα παιδιά από το metrosport.gr, σε λίγο θα έχουν και την ειδησογραφία επάνω, ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ούντινε 89-71 με τον Όσμαν ως καλύτερο παίκτη πρωταγωνιστή με 22 πόντους. Παρακαλώ, Γιώργο Ζαΐρη.
2: Ναι.
1: Γιατί είσαι και μπασκετόφιλος, να σε ενημερώσω κιόλας.
2: Θα σου φέρω μια μέρα να σου δείξω καρτελάκι που είχαμε και πήγα και το έκανα και πλαστικοποίηση. Δεν πρέπει να κάει το The PAOK, Basket PAOK, δημοσιογραφική ταυτότητα 1997.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: Νεαρό παιδάκι ήμουνα εγώ, εσύ ήσουν ακόμα...
2: 25 ήμουνα.
1: Τίποτα, ήσουν ακόμα στον παπά.
2: Ναι, ναι, απλά το θυμάμαι, τη βρήκα προχθές και λέω κάτσε να τη βγάλω.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ναι. Ναι. Και ΠΑΕ PAOK τότε παλιά και τα λοιπά, ξέρεις, εκείνα ναι. Τα καρτελάκια που είχαμε.
1: Ναι.
2: Και το βρήκα προχθές και γελούσα και λέω κοίτα να δεις πως περνάνε τα χρόνια.
1: Εγώ κράτησα το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, το πρώτο με τον Παναθηναϊκό, έχω κρατήσει το εισιτήριο.
2: Εντάξει,
1: και είναι πως περνάνε τα χρόνια, όπως είπες εσύ τώρα, το βλέπω και...
2: Εντάξει, εγώ νιώθω ευλογημένος γιατί έχω περιγράψει για ραδιόφωνο μεταδόσεις με Μπάρλο, Λέβιξ, τον Πρέλεβιξ,
1: κόρφα. Μάλιστα.
2: Τα έχω ζήσει όλα αυτά και σαν...

0: δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ωραίος. Με περνά τα χρόνια. Ευτυχώς πλέον στον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ασχολούμαστε ξανά για ωραία πράγματα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοίταξε, Μιχάλη, στον ΠΑΟΚ σήμερα είχαμε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι το αγωνιστικό και το δεύτερο είναι όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Νέα Τούμπα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα μετέφερε.
2: Απλά μετέφερα τις δηλώσεις του, αλλά ναι, απάντησε και ο ΠΑΟΚ, οπότε ρίξε ένα σχόλιο.
0: Ναι, είπε ότι όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα, στόχος η έναρξη συνεργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με την αναβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σχολιάζοντας για όλο αυτό το οποίο είπε, τόνιζαν πως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τον ΠΑΟΚ για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, η εργασία στις οποίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.
1: Ναι.
0: Είναι μια πολύ σημαντική εξαγγελία που είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και των ενεργειών μας, σημείωναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Υπενθύμησαν πως η ΠΑΕ όλο αυτό το διάστημα με τα συναρμόδια Υπουργεία Υπηρεσίες και τους φορείς αυτοδιοίκησης προσπαθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες και να ανοίξει δρόμους. Το project της κατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό δουλεύουν αυτή την περίοδο 13 εταιρείες. Εμείς μιλάμε όταν πρέπει και μιλάμε για έργα. Με έργα ήταν το σχόλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, στο αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο ενδιαφέρει, με την έννοια ότι υπάρχει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανεξάρτητα από το αν είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ θέλει να δείξει ότι φωνάζω παρόν για να δείξω ότι μπορώ να διεκδικήσω ό,τι στόχους έχω στις εχώριες διοργανώσεις από τη στιγμή που δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι θα βρει απέναντί του ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ψυχολογία του είναι ανεβασμένη από τη στιγμή που κατάφερε και μπήκε στο Conference Link. Υπάρχει και η μεταγραφή του Ναΐ, ο οποίος είναι στην αποστολή. Διάβασα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Αλαφούζο να πηγαίνει στην προπόνηση. Αναμένεται αρκετός κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει μια αντίδραση από την άποψη ότι υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τον ακολουθούν μετά τον αποκλεισμό. Υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών, το ρόστερ δεν είναι γεμάτο, υπάρχει και η απουσία του Τέιλορ, ο οποίος είναι τιμωρημένος, και θέλει να βγάλει μια αντίδραση, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι το τελευταίο πριν ο ΠΑΟΚ πάει στην πολυπόθητη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, όπου θα μπορέσει να δουλέψει ο Λύση με μεγαλύτερη άνεση, ελπίζοντας ότι θα έχει ακόμα περισσότερους ποδοσφαιριστές, εκτός του Κώστα, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ωραίο βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Τώρα, με δεδομένο την απουσία του Χαρνιδιάκου, την απουσία του Λουσέ, την απουσία του Τέιλορ, είναι γνωστές και οι απουσίες και του Ντεσπότοφ και του Μεϊτέ, τους οποίους δεν έχουμε δει ακόμα φέτος και θα αργήσουμε λίγο να τους δούμε. Καταλαβαίνεις ότι η ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που κατέβασε το μάτς με τον Όφη θα είναι διαφορετική. Και υπήρξαν και ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν καθόλου ή έπαιξαν λίγο, επειδή ο ΠΑΟΚ έψαχνε τον γκολ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί, είχε κάνει το 1-0. Πιστεύω ότι δεν θα βλέπαμε ούτε τον Τάχα Άλλη, ίσως ούτε και τον Εντιαγέ στο μάτς αυτό,
1: ναι,
0: για να είναι απόλυτα ξεκούραστη για το παιχνίδι της Κυριακής αύριο στο ΆΚΑ. Εγώ δεν θα θεωρήσω έκπληξη, Μιχάλη, αν Ντότο Τζιφτσί να παίζει,
1: ναι,
0: δηλαδή τον ενεργοποίησε στον αγώνα κυπέλου, αλλά δεν ήταν και ο καλύτερος Παυλέγκα, ειδικά στα τελευταία μάτς, και δεν θα μου φανεί έκπληξη αν Ντότο Τζιφτσί κατά τα δοκάρια. Τώρα, στα δεξιά υπάρχει ο Κένι, γιατί δεν υπάρχει άλλο δεξιμπάκ να αγωνιστεί. Αν χρειαστεί να παίξει, θα παίξει ο Λουστόντο εκεί. Και στα αριστερά θα είναι σίγουρο ο Δημήτρης Γιαννούλης, από τη στιγμή που ο Ραχμάν Μπάμπα έπαιξε και τα 90 λεπτά στο μάτς με τον Όφη, αλλά το κυριότερο έπαιξε και σε ένα πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο που καταλαβαίνεις ότι η επιβάρηση είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της άμυνας οι επιλογές είναι δύο. Είναι ή ο Ελουστόντο ή ο Μπαταούλας δίπλα στο Μιχαηλίδη. Θεωρώ ότι ο Λύση, ανεξάρτητα από τα πολύ καλά λόγια που είπε για τον Μπαταούλα πριν τον βάλει στο μάτς με τον Όφη, και ανεξάρτητα από το αν το παιδί τα πήγε πολύ καλά, νομίζω ότι και εδώ θα εμπιστευτεί την εμπειρία του Ελουστόντο. Ξέρω ότι μπορεί πολλοί να πούν ότι κάπως έτσι ξεκίνησε την καριέρα του και ο Κουλιεράκης, και ίσως δεν είναι ρίσκο η χρησιμοποίηση του Μπαταούλα, αλλά αυτό που βλέπω είναι περισσότερο Ελουστόντο παρά Μπαταούλα στο κέντρο,
1: ναι,
0: του άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Στα χαφ είναι Απόνο Τέιλορ, ο οποίος λογίζεται ως χαφ, έτσι, μέχρι
1: βεβαίως
0: να αποκτηθούν και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ καλά, μάλιστα, λογίζεται.
0: Ναι, είναι Απόνο Λουσέ, τον οποίο ναι, δεν τον έχουμε δει βασικό σε κάποια παιχνίδια γιατί άργησε να έρθει. Οπότε εδώ οι επιλογές για μένα είναι δύο. Δηλαδή βάζει τον Σέρβο δίπλα στον Ζαφίρι και έχει τον Μπέλκα δεκάρι. Αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτό το οποίο βλέπω. Η άλλη επιλογή είναι ο Καμαρά και ο Θημιάνης. Έτσι, το λέω σαν, πώς το λένε, παρουσία στην αποστολή. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Γκρεσίτς μαζί με τον Ζαφίρι θα είναι δύο χαφ για να παίξει πιο μπροστά ο Πέλκας, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου με τον Όφη, δεν επιβαρύθηκε καθόλου και προέρχεται και από καλά παιχνίδια με κορυφαίο αυτό με τον Ατρόμητο που πέτυχε και τα δύο γκολ. Ο Ντιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δεξιά θα είναι ο Ζίφκοβιτς που πήρε κάποιες ανάσες στο μάτς με τον Όφη. Ασχέτως αν όταν βγήκε η αλήθεια δεν τη χάλασε λίγο ο ΠΑΟ. Και στα αριστερά νομίζω ότι θα είναι ο Τάχα Άλλη, ο οποίος μπήκε αναγκαστικά στο μάτς προχθές με τον Όφη για να πιέσει ο ΠΑΟ μήπως έρθει κάποιο γκολ, αλλά εκεί δεν το βοήθησε πολύ και ο αγωνιστικός χώρος. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟ. Δεν βλέπω Τάισον βασικό, βλέπω Τάχα Άλλη. Από τη στιγμή που και στο μάτς με τον Ατρόμητο ήταν εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Ο Ντιαγέ μπήκε ως αλλαγή, δηλαδή πήρε ανάση στο μάτς με τον Όφη. Και πάμε με αυτή την ενδεκάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος την έκανε τη δουλειά του χωρίς να παίξει ακόμα καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπήκε και στο Conference League και έχει κερδίσει και το ένα μάτς. Γιατί θυμίζω το μάτς με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Αναφέρομαι στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Και έχει καλή ψυχολογία ανεξάρτητα από το αν ακόμα και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δεν αποδίδει και το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Μεταγραφικά.
0: Μεταγραφικά, Μιχάλη, πέρα από τον Κώστα, ο οποίος ανακοινώθηκε τη Δευτέρα που επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις, την Τρίτη μάλλον, γιατί την Κυριακή, τη Δευτέρα θα έχουν ρεπό, θα κάνει την πρώτη προπόνηση και θα ετοιμαστεί για το μάτς με τον Άρη, θα πω εγώ. Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ενεργός. Δηλαδή την Πέμπτη έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Και την Τετάρτη ο Κώστα έπαιξε 90 λεπτά με την Κράσνονταρ για το κύπελο της Ρωσίας. Δηλαδή μιλάμε για έναν πολύ ενεργό ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται δηλαδή.
1: Έχω πάρει και 4-5 προπονήσεις.
0: Ναι, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι 4 προπονήσεις. Έτσι. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν επιστρέφει ο Χατζηδιάκος από την άποψη ότι έχει και τη θλάση, νομίζω ότι θα το δούμε τον Κώστα βασικό στο μάτι της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Τώρα, με τα άλλα μεταγραφικά. Να σου πω ότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή ακούστηκε το όνομα του Γάλλου, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά αυτό που επιθυμούν στον ΠΑΟΚ είναι να μείνει ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Μεταφέρανε και μέσα από το metrosport.gr από την Παρασκευή και μετά ότι το θέμα του ΧΑΦ της Augsburg δείχνει να κολλάει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν συμφωνεί με υποχρεωτική όψιον αγοράς με το τέλος της σεζόν. Επομένως σήμερα πόσο ξημερώνει, 6 του μηνός τώρα, έχεις μπροστά σου 9 μέρες για να δεις αν θα πάρεις χαφ, αν θα πάρεις δεξί μπακ και αν θα πάρεις και ένα φόρ. Νομίζω ότι κάποια από αυτές τις μεταγραφές, αν όχι και οι τρεις, μακάρι να είναι και οι τρεις, ο ΠΑΟΚ θα τις αποκτήσει.
1: Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει, να μην πάρει φόρ, αυτό το αποκλείω. Το θέμα είναι τι φόρ θα πάρει.
0: Ναι, το θέμα είναι το τι φόρ θα πάρεις και πόσο κοντά είσαι σε αυτό το φόρ.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή ο Γάλλος πήρε παιδί μου ότι εγώ τα βρήκα και μένω ελεύθερος και έρχομαι χωρίς να χρειαστεί εσείς να κουνήσω το δάχτυλό σας με την έννοια να δώσετε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κινηθεί εκεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά στην παρούσα φάση νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τώρα τον ΠΑΟΚ είναι το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Σαφώς.
0: Γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν είναι μόνο η καλή εμφάνιση. Δηλαδή, εμένα δεν θα με χαλάσει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και με αυτόν τον γκολ. Το λέω ειλικρινά.
1: Μα εννοείται. Τρεις πόντι τώρα είναι. Αρχή τη σεζόν. Τρεις πόντι είναι το θέμα.
0: Δεν είναι μόνο οι τρεις πόντι, Μιχάλη. Είναι και η εσωστρέφεια η οποία υπάρχει. Δηλαδή, τώρα
1: επίσης,
0: για παράδειγμα.
1: Ναι, γι' αυτό. Η λύση για όλα είναι.
0: Ναι, να μην είσαι καλός, να χάσεις. Έχεις μια εβδομάδα μέχρι τον αγώνα με τον Άρη με πολύ μύρλα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: και από τη στιγμή που έχουν χάσει βαθμούς και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, είναι θέμα να πετύχεις αύριο.
0: Να πω και εγώ τα περαστικά μου, γιατί το είδα το μάτς, ήταν σοκαριστικό στον τραυματισμό του
1: ΕΛΚΑΜΠΗ. Φοβερό είναι. Φοβερό.
0: Δηλαδή κακή μέρα είχαμε τον τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ, εντάξει αυτό είναι δευτερεύον. Εκεί που στεναχωρεθήκαμε όλοι είναι με τα δύο παιδιά που χάσανε τη ζωή τους, ήταν άγρα.
1: 40 και 37 ετών, φοβερό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ κακές συντήσεις γενικότερα αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα δηλαδή.
1: Ναι, απίστευτα πράγματα.
0: Θυμίζω ότι το μάτς του ΠΑΟΚ, επειδή αρχίζει το πρωτάθλημα και τη Super League 2, το μάτς του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό έχει οριστεί για την προσεχή Τετάρτη, έτσι το λέω αυτό. Οπότε δεν έχουμε με Σαββατοκύριακο μάτς του ΠΑΟ. Και μάλιστα θα γίνει και στην Τούμπα. Και αυτά, δεν έχει κάτι άλλο να σου πω, δηλαδή ότι μέχρι την Τρίτη μπορεί να έρθει δεξί μπακ ή φορ. Μακάρι να έρθει. Νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Όπου ο ΠΑΟΚ επιστρέφει να παίξει στο ΆΚΑ μάτς πρωταθλήματος μετά από πολύ καιρό. Γιατί θυμίζω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, 3 χρόνια η ΆΕΚ παίζει στο γήπεδό της. Ενώ στο καινούργιο δηλαδή, ενώ ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έπαιζε στη Λεωφόρο. Τελευταίο μάτς ήταν κύπελο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Με το, στο ΆΚΑ.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Να το δούμε κιόλας, γιατί λέγανε ότι έχουν γύρει κάποιες εργασίες, να δούμε τι εργασίες έγιναν. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ το βοηθάει το ότι παίζει στο ΆΚΑ και όχι στη Λεωφόρο. Όπου όσο και 20-25 χιλιάδες κόσμος να είναι, δεν είναι η έδρα που είναι η Λεωφόρο.
1: Είναι αχανές στάδιο, οπότε βοηθάει αυτό το φιλοξενούμενο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όμορφα.
0: Θα φανεί. Όλα αυτά στην πράξη αύριο, έτσι ξεκάθαρα.
1: Βεβαίως. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν περάσουμε στο άσμα του Λευτέρη Χατζηπαντελή, θα το ετοιμάσει για όλα τα δικοχαμένα μας παιδιά. Να πω καθυστερήσεις πλέον Σόνση, Ρέξα 0-0 παραμένει στην Championship. Καθυστερήσεις Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-3. 81 λεπτό Γκοϊάς Φορταλέζα 0-1. 87 Νοβοριζοντίνο Αβάη 3-1 στη δεύτερη κατηγορία. Το γύρισε η Λακορούνια. Είμαστε στο 94 λεπτό. Βιγιαρεάλ Λακορούνια 2-3. Στη δεύτερη κατηγορία, 94 λεπτό, Ελντένσε Μαγιόρκα 0-0. Δεύτερο γκολ για τη Sporting, 62 λεπτό, Sporting Nacional Madeira 2-0. Το γύρισε και η Σέλτικα, 92 λεπτό, Σεν Μίρεν Σέλτικ 1-2. Και πιστεύω είσαστε όλοι μια χαρά ενημερωμένοι. Αυτά από εμένα, ενημερωθήκατε για τα πάντα. Οπότε, να δω εδώ αν έχουμε κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά θέματα κάτι. Για να σας περάσω... δεν θέλω να αναφερθώ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός μας έβγαλε θέμα στην Διεθνή Έκθεση ότι πρώτη του 28 θα πάει 1.000 ευρώ κατώτατος μεικτά. Και αναρωτιέμαι, είμαστε στα 920 μεικτά τώρα. Σε 1,5 χρόνο θα πάει 1.000. Ναι, αλλά θα πάει 1.000 σε 1,5 χρόνο τα μεικτά. Δηλαδή θα μας αυξήσει το μισθό 40-50 ευρώ. Αυτό είναι το σε 1,5 χρόνο. Τα 40-50 ευρώ σε 1,5 χρόνο, όταν ο πληθωρισμός μας θα πάει, να μην πω που θα πάει. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι για να το αναφέρουμε αυτό στην έκθεση, πιστεύω. Άμα ήταν το 27... Το 28 λέμε. Και τι, αν θα προκύψει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση για να μας τα δώσει το 28. Καλά, εντάξει, άμα έρθει ο Τσίπρας, παιδιά, θα τα πάρουμε όλα. Δηλαδή θα πάρουμε τη φέτα με βαρέλι. Βαρέλι θα την παίρνουμε. Τις μπριζόλες θα παίρνουμε. Θα παίρνουμε όλες τις μπριζόλες μαζί και, δηλαδή, ναι. Αλλά απορώ πως έγινε θέμα αυτό. Πάση περιπτώσει, λίγο το πρόγραμμα για να σας αφήσω. Είχαμε Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0. Αύριο στις 7, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, ναι. Όφι Κηφισιά στις 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και Παναθηναϊκός Πάοκα στις 9.30. Αύριο, μάλλον είμαι 5 με 8 εγώ. Οκ, okay, θα το δούμε. 1-3 η Celtic καθαρίζει την Μπουγάδα. Και την Δευτέρα στις 6 θα έχουμε την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής. Στις 6 επαναλαμβάνω την Δευτέρα για να ολοκληρωθεί και, η τρίτη αγωνιστική του προγράμματος της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας που κακώς την ονομάζουν Super League 1. Άρχισε και η Super League 2. 2! Βέβαια. Αυτό που το βάζετε. Λοιπόν, την αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο εμείς το απόγευμα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βρανάς για το επόμενο τετράωρο. Να είστε όλοι επίοικοι μαζί του. Από εμένα και το Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνο, Χατζηπαντελίδη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια και από εμάς. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Πρώτες στιγμές Κυριακούλας πλέον. Και πτωχόπλην τίμιο 2 ωράκι σήμερα. Μέρα που είναι και διαθέσεις χαλαρές θεωρητικώς. Μέρα που είναι τώρα που και πέρα να δούμε τι θα δούμε, γιατί ξέρεις καμιά φορά. Τέσο, με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει μέχρι τις 2. Μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 54-301 με 9-55 μπροστά το καθιερωμένο παύλα πατροπαράδοτο κενό ενδιάμεσα για τα SMS-ούδια. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Έτσι είναι, true story είναι. True story από την έκθεση. Λοιπόν, κάτω από εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Για τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά και τα άλλα.

Είχαμε το μάτς του Άρη στα ποδοσφαιρικά. Το σκορ να μην το ξαναπούμε, έτσι. Είχαμε το φιλικό του μπασκετικού ΠΑΟΚ, που μεταδόθηκε και διαδικτυακά, οπότε κάποιοι έχετε πάρει μια εικόνα. Εκεί πήγαν καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε την υπόλοιπη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο. Έχουμε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε πλέον και Diego Costa, έτσι και τυπικά. Έχουμε και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά γενικώς εδώ πέρα στην επικαιρότητα. Και επικαιρότητα έχουμε και εναλλακτική θεματολογία, έχουμε, αν θέτε, και τραγουδάκια παρκαρισμένα μπόλικα έχουμε μέρα που είναι. Α, δούμε τώρα, πάμε και όπου μας βγάλει. Προς το παρόν πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Πριν απ' όλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στους πρώτους που στείλατε, βλέπω στις μηνυματιέρες, έλα να μαζευτούμε και οι υπόλοιποι από την πρώτη την παρτίδα και έρχομαι να σας δω. Ρίχτε, άμα έχετε κάνει καλό θεματούδι, ρίχτε το εκεί πέρα να δούμε λίγο τι άκρη θα βγάλουμε και ως προς τη θεματολογία. Αν υπάρξει θεματολογία τέτοια μέρα, μπορεί να το πάμε και με τον αυτόματο. Λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα. Από ονομαστικές γιορτές έχει το Ρωμιλίο και την... το Ρωμίλο μάλλον και τη Ρωμιλία. Από επαιτίους δεν έχει τίποτα, ξέρα ήλα. Από γεγονότα έχει έτσι διάφορα. Κάποια μάλιστα είναι και δυσάρεστα. Α, βλέπω, ας πούμε, σαν σήμερα ήταν το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Το 1955 είχε γίνει. Μετά από την προβοκάτσια που είχε προηγηθεί στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, εδώ που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και, τέλος πάντων, έχει μείνει ακόμα διατηρηταίο. Αυτό το σκηνικό αυτό ήταν η αρχή, ας πούμε, από ό,τι λέει και εδώ, η αρχή του τέλους του ελληνισμού της πόλης. 1955. Το 59 είχαμε την επιστροφή του Ανδρέα στην Ελλάδα. Μετά από προσπάθειες, λέει, επίμονες του πατέρα του, αλλά και τη στήριξη του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο οποίος Καραμανλής, τι ομάδα ήταν, πλάκα. Τώρα φάγα φλασιά, επειδή πρωθυπουργοί έρχονται εδώ με τη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι ξέρουμε τι ομάδα είναι. Οι Καραμανλής ξέρουμε τι ομάδα ήταν. Κάτι νομίζω, κάτι έτσι θυμάμαι αμυδρά, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει. Έχω την εντύπωση, δεν πρέπει να... τουλάχιστον δεν δήλωνε ότι είναι κάποια ομάδα. Τέλος πάντων, τα βρούμε και αυτά. 1959 επίσης, είχαμε και τα εγγένεια, δηλαδή, του γηπέδου της Τούμπας, το οποίο ήρθε και πάλι στο προσκήνιο και λόγω των δηλώσεων Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θα συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε ως κυβέρνηση, αν τέλος πάντων είναι ακόμα κυβέρνηση, για να ξεκινήσουν οι εργασίες το 2027. Και βέβαια ήρθε και στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες το γήπεδο της Τούμπας, το νέο γήπεδο της Τούμπας, και κάποιους άλλους λόγους, τους λάθος λόγους δυστυχώς. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς θα παρακολουθείτε, έχει τελευταία... Ξαφνικά, πολύ το ρεπορτάζ ξαφνικά, έτσι, για παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται με φόντο τη νέα Τούμπα, ώστε να επηρεαστεί η κυβέρνηση για να μην γίνει. Και τέλος πάντων, παιχνίδι, ποιος θα έχει την κυριαρχία του ΠΑΟ και όλα αυτά. Ανώνυμα φυσικά τα ρεπορτάζ και με διάθεση ξεκάθαρα διχαστική. Και ουσία από την άλλη μηδέν, γιατί τέλος πάντων... Εντάξει, για ποιον δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα, παρότι περιγράφεται ένα, έτσι, Game of Thrones, για όποιον δεν το έχει αντιληφθεί, το θέμα του γηπέδου έχει πάρει το δρόμο του. Οι υπογραφές, δηλαδή, που έπρεπε να μπουν μπήκαν και από την πολιτεία και από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Οπότε μόνο αν ο Σαββίδης δεν τηρήσει αυτά που έχει υπογράψει, μπορεί τέλος πάντων να ανατεθεί κάποιο θέμα. Κατά τα λοιπά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ή κάποιος που μπορεί να το σταματήσει. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση
και για να δημιουργούνται οι γνωστοί στρατοί οι οπαδικοί. Έτσι, να πορώνει το κόσμος να δημιουργούνται οι στρατοί, τα χαρακόμματα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί πρέπει να υπάρχουν ασπίδες. Αν δεν μπει ο κόσμος στα χαρακόμματα και πάλι, δεν θα ησυχάσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, εμείς ως εκπομπή δεν υπάρχει πιθανότητα. Ούτε μία στο εκατομμύριο, έτσι. Το παραμικρό, ούτε σταγόνα στον μήλο του εμφύλιο πολεμικού κλίματος αυτού. Που υπάρχει και που πάει να δημιουργηθεί ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, οπότε ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν χρειαστεί να μην ξαναπούμε τη λέξη ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν, ακόμα και αυτό αν χρειαστεί, ναι. Προκειμένου δηλαδή να μπούμε κι εμείς σε παιχνίδια που να μην τα χαρακτηρίσω. Γιατί στο τέλος τα παιχνίδια αυτά, όχι τίποτα άλλο, θα κάνουν και φίλους και αδερφούς να σκοτώνονται μεταξύ τους. Όχι ότι τώρα δεν γίνεται. Έτσι, αλλά έχει και παραπάνω. Αν συνεχιστούν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Με θυμάμαι από παιδί μικρό, ξέρω εγώ, να παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Να πηγαίνω, ξέρω εγώ, στην Τούμπα, οτιδήποτε. Τέτοιο πράγμα, εγώ προσωπικά τώρα δεν ξέρω ποιον ενδιαφέρει. Τώρα έτσι μου βγαίνει να το πω. Επειδή είδα εδώ τις δηλώσεις Μητσοτάκη για Τούμπα. Δεν ξέρω αν έχω ξανανιώσει τέτοια αποστροφή στα χρόνια όλα αυτά. Αποστροφή και λύπη και όλα μαζί, έτσι, και τσατίλα, γιατί έγιναν πράγματα, γίνονται πράγματα και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν πράγματα που βάζουν μεγάλο κομμάτι του κόσμου σε ένα λούκι να πάνε στα χαρακόμματα, ρε παιδί μου, να βουτήξουν στα χαρακόμματα για να πολεμήσουν, ξέρω εγώ, ακόμα και ανεμόμυλους αν χρειαστεί, αν έτσι το υπαγορεύσουν κάποια συμφέροντα που είναι από πίσω. Λοιπόν, το σταματάμε εδώ καλύτερα. Ας είναι και η μέρα τέτοια να το πάμε χαλαρά. Έτσι, εμείς ως εκπομπή από μακριά και αγαπημένη με την εμφυλιοπολεμική αυτή αρρωστημένη κατάσταση. Και με το διχασμό που εντέχνως καλλιεργείται από ό,τι φαίνεται. Ώστε μέσα από την πόρωση που φέρνει τη συσπήρωση να δημιουργούνται οι οπαδικοί στρατοί και οι ασπίδες. Λοιπόν, προχωράμε, που λέει και μία ψυχή. Η οποία και αυτή έριξε λαδάκι στη φωτιά. Προψές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Έχει και κάποια στα γεγονότα, έτσι, κάποια ψηλά ακόμα. Άστα να τα δούμε μετά. Με την ησυχία μας προς τα τελειώματα. Πάμε από καιρό ημέρας. 37ράκι. 37ράκι με φουλ ήλιο. Δευτέρα δίνει 33ράκι. Και μετά πέφτει ακόμα περισσότερο. Ανώτερη θα είναι εκεί, θα χαϊδεύουμε τους 30 μέχρι εκεί. Έτσι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις για Τρίτη, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εκεί θα είμαστε. Υποφερτά τα πράγματα πλέον.

Η μέρα θα έχει και ματσάκια. Θα έχει το δεύτερο Super League το πιάτο. Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. Όφη Κηφισιά 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός 8. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 Νταν. Και Δευτέρα κατά τις 6 κλείνουμε με το Αστέρας Ηρακλής. Η μέρα θα έχει και το δεύτερο φιλικό του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Δεν είδα ποιος κέρδισε. Ήταν το τουρνού αυτό. Έπαιζε η Ρέτζιο Εμίλια με την Νάπολη. Α, το βρούμε. Δεν έψαξα να δω, να πω την αμαρτία μου. Οπότε με τον νικητή, ναι, θα παίξει ΠΑΟΚ. Η μέρα θα έχει και συναυλία. Μιας που ξεκίνησε η ΔΕΘ. Με Λεπά και Άντζελα ξεκινάμε. Όλες οι συναυλίες θα είναι, για όποιον ενδιαφέρεται, στις 9.30, έτσι. Η έναρξη και βέβαια δωρεάν θα είναι και. Τέλος πάντων, η είσοδος για τους επισκέπτες, έτσι, ό,τι πληρώνουμε για το εισιτήριο της εκθέσεως. Α, παρεπιπτόντως, τώρα που είπα συναυλία, έχουμε και κάτι πρώτες αντιδράσεις, γιατί για τη συναυλία του Ρέμου, λέει, φτιάξαν ένα μεγάλο, όχι λέει, το είδα κιόλας και σε φωτογραφία, ένα μεγάλο μείωμα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι μπαμπάτσικο είναι, είναι εκεί πέρα, υποστηρίζει το σκηνικό, τέλος πάντων. Και έχει ανοίξει μια κουβέντα για το κατά πόσον έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι και κατασκευή που κόστησε. Σου λένε κάποιοι άσκοπο, ξέρω εγώ, άσκοπο το να γίνει μια τέτοια κατασκευή που είναι και κοστοβόρα και τα λοιπά, υπερβολή και όλα αυτά. Έχουμε πάλι, να, θα βρούμε κάνα τέτοιο για να μαλώνουμε πάλι από Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά, 90η ΔΕΘ, έτσι. Στην συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ. Ήταν και κάποιες χρονιές ενδιάμεσα που δεν είχαμε, λόγω πολέμων κλπ. Άρωμα Ιαπωνίας, έτσι, η φετινή τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. 25 λέει χώρες που θα έχουν, τέλος πάντων, περίπτερα. Και πάνω από 1000 οι εκθέτες. Σε μία ΔΕΘ που, εντάξει, τώρα εμείς είμαστε και λίγο ρετρουδάκιδες βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει κάποια αισθήματα, σε μία ΔΕΘ που δεν έχει πάντως το χαρακτήρα που είχε κάποτε. Έτσι, τότε που ήταν ένα πάρτι πραγματικό για όλους. Όχι ότι τώρα δεν έχει πράγματα να δει και να κάνει κανείς, αλλά νομίζω δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Τώρα έχει γίνει σαφώς έτσι πιο επαγγελματική, που λέμε. Τώρα, αν αυτό είναι καλό ή κακό, άλλο καπέλο. Απόψε θα κάνουμε και μία αποκάλυψη. Πριν έρθω να δω τα πρώτα μηνύματα, τώρα το θυμήθηκα. Θα κάνουμε μία αποκάλυψη, θα γκρεμίσουμε ένα μύθο. Ένα μύθο που έχει να κάνει με την έκθεση και έχουμε αναπαράξει και εμείς ως εκπομπή. Και όλοι αυτό πιστεύουμε, δηλαδή, γι' αυτό και το κάναμε την αναπαραγωγή μες στα χρόνια. Για το φραπεδάκι. Το οποίο και καλά ανακαλύφθηκε στην έκθεση. Το ξέρετε αυτό, το έχετε ακούσει ποτέ ότι τελικά δεν είναι έτσι? Να πούμε στην πορεία πώς είναι. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε λίγο να δούμε αν έχει κάτι ενδιαφέρον το κουπόνι. Στο καπάκι να ρίξουμε κάνα πρώτο βλέφαρο από μηνυματιέρες μεριά, να δούμε αν είστε εδώ, τι μας λέτε. Και ρίχτε τα θέματά σας, έτσι, να το φτιάξουμε παρεούλα και απόψε να δούμε πώς θα το πάμε. Τώρα, να πω αν έχετε και κάποιο σχόλιο για το μάτς, ξέρω εγώ, του Άρη, το ποδοσφαιρικό. Τι να πει κανείς μετά από τέτοιο σκορ. Εντάξει, απότομη προσγείωση. Γενικά, οι ομάδες των Αθηνών δείχνουν να έχουν ανοίξει την ψαλίδα. Να δούμε λίγο πώς θα βγει αυτό. Στο μπάσκετ, το ΠΑΟΚ που δεν το αναφέραμε, κέρδισε η Ιταλικού εδάφου στην Ούντινε με 71-89. 22 πόντους, ο Όσμαν πρώτο σκόρερ.

Και καλά, της λέει αβέρτα είστε. Όσμαν 22, Αλεξάνδερ 14 πόντι, 13 έχει ο Μήτρου Λόγκ και ο Χάτζινς. Κουπόνι στοιχήματος, να δούμε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα τι μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Βασικά έχει λίγα που παίζουν. Ναι, λίγα είναι που παίζουν έτσι κι αλλιώς. Και από αυτά δεν βλέπω να είναι και πολλά έτσι. Το Sporting Λισαβόνας μόνο, με τον National Madeira, αυτό μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους λογικά, 2-0, 86 λεπτό. Τώρα αν έχετε παίξει και τίποτα Κολομβίας, τίποτα Βραζιλίας κτλ. Δεν ξέρω. Εντάξει, τρία ματσάκια είναι όλα και όλα που έχει αυτή τη στιγμή. Τσίκο Κάλντας 1-0. Τσίκο λέγανε τον παπαγάλο μου κάποτε. Κερδάει ο παπαγάλος. Τσίκο Κάλντας 1-0. Ζουβεντούδε Ατλέτικο Γκοϊανέσε 0-0. Ντεπορτίβο λέει Μαντολάτο με την Μοντεβιδέο Wanderer. Σε αυτό είναι 0-0 επίσης. Το 17ο, 18ο, 19ο λεπτό είναι αυτά. Το άλλο με τη Sporting Λισαβόνας που κερδάει 2-0 είναι στο 87. Α, έχει και Μπόκα. Χυμνάσια λέει Μεντόζα, Μπόκα Τζούνιορς 1-2 στο 89. Αυτά είναι που παίζουν τώρα. Και πάμε να κάνουμε το ριφρεσάκι και τις επανεμφανίσεις για να δούμε εδώ πέρα τι και πώς. Κύριε Ζούκεμπερκ, μας βγάζει την ψυχή πάλι σήμερα, ναι. Για να δω πόσα έχει εδώ και πόσα κρύβει. Περίμενε. Κάτσε, γιατί έχουμε και διαδικασία τώρα. Είναι... Λοιπόν. Έχουν έρθει καμιά δεκαριά. Από τα δεκαριά κρύβει 1, 2, 3. Το άλλο με το κρύα δεν το λέμε, δεν είναι του χαρακτήρας μας. 4. Εντάξει, τα εμφανίζω τώρα, γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. 5, 6. Ωραία. 7 από τα 10 έκρυψε. Καλά πάμε. Για πάμε τώρα που τα εμφανίσαμε σιγά σιγά ένα-ένα. Να δούμε εδώ τι μας λέτε. Λοιπόν, ξανά ριφρεσάκι από την αρχή. Και έχουμε και λέμε. Πρώτη καλημέρα είναι από τον Γιάννη. 5 τεμάχια ο ένας σήμερα, 4 τεμάχια ο άλλος λέει την προηγούμενη Κυριακή. Εκτός Ευρώπης από Αύγουστο ο τρίτος. Μια χαρά τα πάει λέει, το ποδόσφαιρο της πόλης. Ναι, welcome Τάκης Λεμονής. Ναι, σε ποιον να πρώτο πάει όμως, έτσι. Εδώ τον έχει να πηγαίνει στον Άρη. Ο Άγγελος Παοκάρα, τελεία και παύλα. Ο Γρηγόρης μας πηγαίνει εδώ στα θέματά μας. Από Στουτγκάρδη έχουμε λέει πολλά να αναλύσουμε μέσα στη βδομάδα. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη εξαγγελίες και μοιράσματα εκατομμυρίων από Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φίλε, νομίζω λέει ήρθε επιτέλους η ώρα, μιας που είναι Σάββατο, Κυριακή είναι βρε, να μπει η εκπομπή στις σωστές ράγκες και πάλι. Πάμε δυνατά με θέματα όπως εξωγήινοι, πύλες, θεωρίες συνωμοσίας, φαντάσματα. Ναι, αλλά σμπρόξτο κι εσύ λίγο το πράγμα. Όλα έτοιμα τα θες. Δώσες κι εσύ καμιά πάσα εκεί πέρα, καμία assist πίσω από την πλάτη. Καλημέρες και στον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής και στο Θωμά. Από την ερωτική, την εξωτική και την ασπρόμαυρη Νάουσα η Μαθίας λέει και καλή εκπομπή μας εύχεται. Να σου καλά Θωμά. Τάσος επίσης εδώ από τα Γιάννα καλώστονα. Ο Κριστιάνος σχολιάζει τον Πρωθυπουργό που σήμερα λέει ανακοίνωσε μείωση κατά 30% στο κόστος της τιμής του ρεύματος. Άρα ας σκεφτούμε πόσο μεγάλο περιθώριο κέρδους υπάρχει τελικά. Μήπως λέει θα δουν επιτέλους και αυτό που λέγαμε για το χρηματιστήριο ενέργειας όπου η τιμή διαμορφώνεται με βάση την ακριβότερη μονάδα παραγωγής. Ιστερόγραφο, ναι, δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό, το έχουμε πει και άλλη φορά έτσι. Το πούμε άλλη μια στα γρήγορα. Γιατί μόνο λέμε για τις τιμές ότι είναι ψηλές αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε γιατί είναι. Λοιπόν, στο χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχουν κάποιες παράμετροι. Έτσι που τα ζυγίζουν και βγάζουν τις τιμές, δεν το κάνουν έτσι από το κεφάλι τους. Λοιπόν, υπάρχει μία η οποία λέγεται, κάπως λέγεται στα οικονομικά, έχει να κάνει με την ακριβότερη τιμή. Δηλαδή,
Αν χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, λέμε τώρα υποθετικά, ξέρω εγώ, 100 ξέρω εγώ μεγαβατόρες. Και οι 90 λέμε τώρα, υποθετικά και πάλι, πες ότι βγαίνουν από αιωλικά πάρκα, από φωτοβολταϊκά, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα. Ωραία. Εάν μας λείπουν 10 μονάδες, 10 μεγαβατόρες, και αυτές σε 10 συμπληρωθούν από φυσικό αέριο όπως γίνεται πάντα, γιατί έτσι γίνεται, βλέπει κάθε χώρα τι παραγωγή έχει, έτσι, από ΑΠΕ, από πυρηνική ενέργεια, από υδροηλεκτρικά, από τι άλλο μπορεί να έχει, και μετά συμπληρώνει. Το τελευταίο λοιπόν με το οποίο συμπληρώνει, αγοράζει όσο χρειάζεται, είναι το φυσικό αέριο. Όλη η τιμή όλης της παραγωγής ενέργειας, έτσι, ακόμα και αυτό που παράχθηκε με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες κτλ., βγαίνει με βάση το ακριβότερο, το οποίο είναι το φυσικό αέριο. Κατάλαβες? Άρα από το να λέμε συνέχεια διάφορα για τις ΑΠΕ, μήπως λίγο να φωνάξουμε να αρχίσουν να μετράνε όπως πρέπει στο ενεργειακό μείγμα. Ξέρετε τώρα, αυτό γίνεται όπως γίνεται πάντα, έτσι. Πάντα σε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό, το σκληρά καπιταλιστικό, πάντα το ρίσκο πάει στον καταναλωτή. Το κάνουν αυτό για να είναι καλυμμένοι οι πάροχοι, έτσι. Και πάντα η τιμή, ρε παιδί μου, που καθορίζεται στην χοντρική, βγαίνει με βάση αυτό, έτσι, με βάση την ακριβότερη τιμή μονάδας, που συνήθως είναι από το φυσικό αέριο. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Κριστιάνο, αυτό εννοεί. Λοιπόν, ιστερόγραφο, πριν από καιρό πίστευα ότι σήμερα θα γίνονταν αναγγελία εκλογών, αλλά τελικά έπεσα έξω. Καλησπέρες και από το Γιάννη. Συναυλία με Λεπά και Άντζελα, λέει, κουλτούρα να φύγουμε αυτή η πόλη. Έχει πολλές, ρε, συντάξει, δεν θα έχει μόνο Λεπά και Άντζελα. Κουλτούρα θες, έχει και Λεωνόρα Ζουγανέλη θα έχει κάποια στιγμή, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Ποιον άλλο θα έχει κουλτούρα? Μαραβέγια με, πώς το λένε, με Μουζουράκι θα έχει. Θα έχει διάφορα. Λοιπόν, και ο Κώστας εδώ, και κλείνουμε την περασιά. Τι λες, να μην το πάμε, λέει, χαλαρά. Γιατί άμα είχε φάει 5 γκολ ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, ήδη θα σε είχαν τρελάνει στα τηλέφωνα για να ξεπατώσουν την ομάδα. Όχι, λέει, να περνάει κρέμα, να την περνάει κρέμα ο Άρης. Η ΑΕΚ με μια γειτονιά της Αθήνας έφερε χ, και η Κηφισιά ήταν και καλύτερη. Ο Άρης μετά, και ο Άρης με τον Ηρακλή έφαγαν 5 και 4. Λέει, αυτό δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή στην πόλη. Καλά, προφανώς και δεν είναι τιμή για την πόλη. Τώρα βέβαια και η Κηφισιά, μην, παιδιά, είπαμε και άλλη φορά, η ΑΕΚ, επειδή έχει το Champions League, έτσι, και επειδή δεν είναι και εξοικειωμένη, δεν είναι, έχει αρκετά χρόνια, έτσι, δεν βγαίνει κάθε χρόνο ο Μίλου Champions League, το έχουμε πει αυτό πράγμα, δηλαδή οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν στη θέση της, είναι σίγουρο ότι θα κάνει γκέλες. Εντάξει, αυτό που έγινε με την Κηφισιά, εντάξει, νομίζω είχε να κάνει και με τη συγκυρία αυτή. Λοιπόν, δεν πολύ πιάσαμε θεματολογία. Δεν πειράζει, μετά το διάλειμμα.

0: Αυτή είναι το ίδιο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ε, τότε γιατί φωνάζουν και λένε για τη συναυλία με το ρέμο. Εγώ διάβασα ότι για ομοίωμα που και κοστίζει πολύ και γιατί το κάνανε και κάτι τέτοια. Α, δεν ξέρω. Τώρα το είδα και εγώ πριν λίγο. Ε, γιατί φωνάζουν τότε ότι κοστίζει πολύ και... Μάλιστα. Καλά, να το δούμε λίγο. Λοιπόν, ωραία. Αυτά με τα μηνύματα τα πρώτα. Τα υπόλοιπα, αν έχουν έρθει, τα βλέπουμε με την ησυχία μας μετά το διάλειμμα. Έτσι, όπου να δούμε λίγο και πώς θα πάμε από πλευρά θεματολογίας, αν θέλετε να βάλουμε έτσι θεματολογία, να το πάμε τελείως χαλαρά. Α, και μην ξεχάσω να σου πω και το φραπεδάκι. Να καταρρύψουμε και το μύθο. Έτσι, που νομίζαμε όλοι και εγώ κάθε χρόνο στην εκπομπή εδώ πέρα, όταν ξεκινούσε ΔΕΘ, λέγαμε την ιστορία και το φραπεδάκι. Ε, τελικά δεν. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Κουπόνι στοιχήματος. Τελείωσε η Μεντόζα με την Μπόκα 2-2. Τελείωσε και το Sporting Λισαβόνας με την Nacional Madeira 2-0. Τώρα έμεινε το Τσίκο με την Κάλτας, λέει 1-0. Ζουβεντούδε με την Κοϊανέσε 0-1. Και η Μαντολάντο με την Wanderers είναι 1-0. Αυτά περίπου στο μισάωρο. Λοιπόν, από επικαιρότητα λυπή, έτσι τις τελευταίες στιγμές που συνηθίζουμε να βλέπουμε, μην τυχόν και έχει βγει κάτι. Εντάξει. Εξαγγελίες από εδώ, εξαγγελίες από εκεί. Και βέβαια το το θλιβερό περιστατικό, έτσι, με την πτώση του Phantom και τους δύο νεκρούς πιλότους. Ναι. 2,2 δις τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Και στα αθλητικά είχαμε και τον τραυματισμό του σοβαρό του LKB, έτσι. Κάταγμα κνήμης τελικά. Μέσα σε όλα. Ωραία, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε. Στα 32 μετά τις 12. Τι ανάβει εδώ? Δεν είναι κάτι σημαντικό, έτσι. Οκ. Λοιπόν, 9.55 κενό για ό,τι θέλετε, το σχόλιο και η αποστολή 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Να πούμε λίγο τώρα και αυτό που έτσι ξεκινήσαμε περί ΔΕΘ και ΦΡΑΠΕ και γενικώς και όχι μόνο. Βασικά, έτσι για την ιστορία. Η ιδέα, λέει, δημιουργίας της εκθέσεως ήταν του Νικόλαου Γερμανού. Αυτός ήταν καθηγητής ζωολογίας, λέει, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και βουλευτής και κάτι τέτοια. Και πίστευε ότι για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα, η οποία μετά την απελευθέρωσή της ήταν ουσιαστικά αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα. Οπότε το έθεσε, ας πούμε, σαν ιδέα, και 30 Απριλίου του 1925, από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση Σοφούλη συμφώνησε με την ιδέα αυτή και κάπως έτσι φτάσαμε 3 Οκτωβρίου του 1926, ημέρα Κυριακή, να έχουμε τα εγκαίνια της πρώτης ΔΕΘ. Ήταν τότε, λέει, σε ένα χώρο 38 στρεμμάτων που είχε παραχωρήσει το Γάμα Σώμα Στρατού. Στο πεδίο του Άριος, όπως λέγονταν εκείνη την εποχή, είναι η σημερινή πλατεία Βέμπο. Τώρα αυτή και άλλη φορά την έχουμε δει. Πού είναι, είπαμε, προς τα πάνω πρέπει να είναι κάπου, προς Ολυμπιάδας, κάπου εκεί. Κασάνδρο Ολυμπιάδος, κάτι τέτοιο. Εκεί, σε εκείνη τα μέρη νομίζω. Τέλος πάντων, σε εκείνο το μέρος είχαν γίνει, λέει, 14 από τις 15 προπολεμικές εκθέσεις. Η πρώτη έκθεση είχε 600 εκθέτες, 310 από το εξωτερικό. Και γενικώς έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή, βλέπω εδώ τώρα την ιστορία που τα έχω και κρατημένα αυτά. Η δεύτερη ΔΕΘ μετά το 27, παραλίγο να είναι έτσι, να αποδειχθεί εντελώς επεισοδιακή, γιατί υπήρχαν κάποιοι που σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα. Κομιτατζίδες, από ό,τι λέει εδώ. Και όχι μόνο στη ΔΕΘ, και στο κυβερνείο και στο στρατηγείο και στις αποθήκες πυρομαχικών. Και έτσι το είχε αποκαλύψει μια εφημερίδα που λέγονταν Φως. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι αυτή που είναι η αθλητική σήμερα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και τέτοια πράγματα που λέτε. Γαϊτανάκι αυτό με τους πρωθυπουργούς ξεκίνησε στην τρίτη ΔΕΘ. Εκεί είχαμε, λέει, την πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού, ήταν Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε ΔΕΘ είχε λειτουργήσει και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός. Και όχι της Ελλάδας μόνο, και των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήταν, λέει, με μια κεραία εκεί πέρα 45 μέτρων υπήρχε. Στα μεσαία και στην αρχή είχε δύο ακροατές όλους και όλους. Ο ένας ήταν στην περιοχή της πλατείας Υποδρομίου, ο άλλος ήταν σε ένα καράβι αγγλικό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όταν πρώτο ξεκίνησε η ιστορία, και μετά στην πορεία ήρθαν και οι άλλοι ακροατές. Τι άλλο είχε, στη ΔΕΘ και το πρώτο τηλεοπτικό σήμα. Το 1960 είχαν βάλει κάποιες τηλεοπτικές συσκευές και μέσα στην έκθεση και γύρω-γύρω σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης, και από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ δείχνανε εκεί πέρα κάποια, έτσι, ξέρεις τώρα, έτσι, ψιλοπρογράμματα, ας πούμε. Έτσι ήταν τα πρώτα αυτά. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη, ξέρω εγώ, δοκιμή, να το πω, πριν την επίσημη έναρξη της ΕΡΤ. Λοιπόν, όσο για το φραπεδάκι το περιβόητο που ανακαλύφθηκε στη ΔΕΘ, υποτίθεται, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι το έχετε ακούσει, πιστεύω, αυτό όλοι, ότι η ανακάλυψη, ας πούμε, έγινε μέσα

στιγμιαίος και αυτός και τον έκανε σε ζεστό νερό, τον ανακάτευες. Λοιπόν, αλλά κάτι είχε γίνει και δεν μπορούσε να ζεστάνει το νερό. Πρέπει να είχε χαλάσει κανένας βραστήρας, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Και βλέποντας τον αντιπρόσωπο παρά έξω να παρουσιάζει το παιδικό ρόφημα που είπαμε, αποφάσισε να δοκιμάσει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε ο αντιπρόσωπος με τη σοκολάτα. Αποφάσισε να κάνει το ίδιο πράγμα με τον καφέ. Το δοκίμασε, δεν είχε να χάσει κάτι και τελικά βγήκε κάτι, ρε παιδί μου, που okay, ήταν ωραίο, ήταν γευστικό και κάπως έτσι τέλος πάντων μας έχουν πει ότι ανακαλύφθηκε το φραπεδάκι, το οποίο μετέπειτα έγινε και σήμα κατά τεθέν της Θεσσαλονίκης. Αλλά okay, τελικά δεν είναι έτσι. Εγώ σήμερα το ανακάλυψα και εγώ τόσα χρόνια αυτό πίστευα και αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι, ξέρετε από πού? Από μια ελληνική ταινία. Στη ΔΕΘ υπήρξε το περιστατικό αυτό όντως και μπορεί να έγινε και αιτία να αναδειχτεί το φραπεδάκι, να καθιερωθεί μετά έτσι στην πορεία, ok, να έπαιξε ρόλο δηλαδή βασικό έτσι στο ότι έφτασε να είναι βασική προτίμηση, ρε παιδί μου, καφέ, αλλά δεν ανακαλύφθηκε εκεί και αποδεικνύεται από την ελληνική ταινία του 1951, το Προπαντός Ψυχραιμία, με Φωτόπουλο και Ηλιόπουλο. Εκεί πέρα έχει μία σκηνή, λέει, που τους δείχνει σε ένα ζαχαροπλαστείο να πίνουν ένα καφέ κρύο που έχει χτυπηθεί, όπως ο φραπέ. Έτσι, 1951. Τώρα από εκεί και πέρα η λέξη φραπέ, επειδή λίγο με έπιασε εκεί μια διαστροφή και λέω τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, προέρχεται από το γαλλικό φραπέρ, που σημαίνει χτυπώ. Από το 19ο αιώνα υπάρχει, από τα τέλη του 19ου αιώνα συναντάται αυτή η λέξη, και επίσης λέει σε ξένες διαφημίσεις σε Ευρώπη και Αμερική το φραπεδάκι φαίνεται να υπάρχει από τη δεκαετία του 30 και του 40. Έτσι, άρα μύθος ότι ανακαλύφθηκε στη ΔΕΘ τελικά. Το λύσαμε και αυτό. Α, για τον Καραμαλή που λέγαμε ότι, ναι, που θυμήθηκε από το Σαν σήμερα και λέει ότι η ομάδα ήταν. Ναι, δεν το έχει μοιραστεί ποτέ. Φήμες ότι υποστήριζε Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Καραμαλής δεν έλεγε τι ομάδα ήτανε και λέγανε οι φήμες ότι υποστήριζε Παναθηναϊκό. Ναι, μετά τι είχαμε, μετά Παπανδρέου ήτανε. Και ο Παπανδρέου δεν πρέπει να είχε δηλώσει ομάδα. Αλλά θυμάμαι κάποτε ο Πάγκαλος είχε πει ότι ήταν Ολυμπιακός σε μια συνέντευξη. Δεν ξέρω τώρα ο ίδιος αν έχει πει ποτέ κάτι. Έχω την εντύπωση δεν έχει πει κάτι. Μετά είχε Μητσοτάκη τον μπαμπά, όπου νομίζω και αυτός δεν είχε δηλώσει η ομάδα, δεν είμαι σίγουρος. Μετά τι είχαμε? Σιμίτη, μου φεύγει κανένας? Σιμίτης Ολυμπιακάκιας. Ο Καραμαλής ο νεότερος, εντάξει, Παναθηναϊκάκιας βαμμένος, το ξέρουμε αυτό. Παπανδρέου Γιώργος, αυτός έχει δηλώσει? Νομίζω και αυτός δεν πρέπει να έχει δηλώσει η ομάδα. Σαμαράς Ολυμπιακάκιας μετά. Μετά ποιον είχαμε? Τσίπρα Παναθηναϊκάκιας. Μητσοτάκης Ολυμπιακός από την κορφή μέχρι τα νίκια. Ο Κυριάκος μέχρι πριν κάποια χρόνια πήγαινε και με κασκόλ στο γήπεδο κανονικά. Μάλιστα. Ο επόμενος πρωθυπουργός τι ομάδα θα είναι? Έλα κουιζάκι, απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Εδώ να σας δω τώρα που μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.

Τι έκανε ο Ελσίνκης με την ποιοτική ενημέρωση, εξαφανίστηκε. Όχι ρε, εδώ είναι, τώρα σήμερα δεν έστειλε ακόμα. Στέλνει, εδώ είναι, κανονικά. Καλημέρα και στον 154. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τι να κάνουμε, το πάμε έτσι, θεματολογία δεν πιάσαμε, είναι η αλήθεια. Το αφήσουμε, λες, έτσι με τον αυτόματο, το πάμε χαλαρά. Θέλετε να πούμε καμία κουβεντούλα, καμία καλημέρα, έτσι να ανταλλάξουμε καμία καλησπέρο καλημέρα, ή αν έχετε κάτι έτσι που

0: Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε λίγο. Για την έκθεση που είπα, έχουν συμβεί διάφορα ενδιαφέροντα κατά καιρούς. Μπορεί να πούμε μερικά πράγματα κάποια στιγμή, έτσι, όταν βρούμε χρόνο. Κυρίως τα παλαιότερα χρόνια έχουν γίνει περιστατικά, δηλαδή. Θυμάμαι ένα που το είπαμε και μία άλλη φορά, τώρα δεν έχω πρόχειρη τη χρονολογία, θα το βρω. Υπήρξε, να, κουιζάκι νούμερο 2. Υπήρξε, λέει, ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, που είπα νωρίτερα για Φωτόπουλο και Ηλιόπουλο. Γυναίκα ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου από τις γνωστές, που κάποια στιγμή έφαγε stop στην είσοδο επειδή είχε πολύ βαθύ ντεκολτέ. Το έχουμε? Κάτσε να ανοίξω κοιτάπια να το βρω. Νομίζω πρέπει να το έχω κρατημένος. Έχουν συμβεί ωραία, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα ωραία. Άλλα ωραία, άλλα ευτράπελα, άλλα και δυσάρεστα, γιατί είχαμε και διάφορα εκεί πέρα με Γερμανούς κτλ. Ωραία. Λοιπόν, και εντάξει, έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάποτε την αντιμετωπίζαμε ως μεγάλο, έτσι, πάρτι, μεγάλη γιορτή, είτε μας ενδιαφέρει εμπορικά είτε όχι. Τώρα λίγο παραέγινε το πράγμα εμπορικό. Εσείς που έχετε πιάσει τα ίντα, καταλαβαίνετε, πιστεύω, τι λέω, το έχετε ζήσει και εσείς. Κάποτε ήταν άλλη φάση που λέμε η έκθεση. Τέλος πάντων. Με αυτά τα ρετρό μας έχει φάει νοσταλγία, τι να κάνουμε. Έχουμε τίποτα έτσι η μέρα που είναι? Έχουμε τίποτα έτσι, καμία ανάμνηση, κανένα περιστατικό, καμία κατάσταση, κάτι, ρε παιδί μου, που να μας έτσι παραπέμπει στην παλιά καλή έκθεση όπως την είχαμε εμείς στο μυαλό οι πιτσιρικάδες τότε που την περιμέναμε πώς και πώς? Εμένα τι μου έρχεται, άμα ψάξω να βρω, εμένα το πρώτο που μου έρχεται είναι τα μπαλόνια με το ήλιο, δεν έχει μέσα τα μπαλόνια αυτά που αιωρούνται και τα οποία είχα βρει και κόλπο να τα κάνουν αιωρούνται και μέσα στο δωμάτιο χωρίς να πηγαίνουν μέχρι το ταβάνι. Ήθελε ένα, όχι ένα, μισό μανταλάκι ήθελε, λέει. Μισό μανταλάκι, αν το έδαινε στο μπαλόνι, πήγαινε μέχρι ένα σημείο, ήταν αιωρούνταν. Δεν θυμάμαι τώρα, ξύλινο μανταλάκι, πλαστικό μανταλάκι, δεν θυμάμαι. Μικρός ήμανε όταν το έκανε, είχαμε επιστημονικές ανησυχίες, κάναμε πειράματα. Μπαλόνια με ήλιο, έτσι, στανταράκι. Λούνα Πάρκ στανταράρα. Αργότερα τα επόμενα χρόνια μαύρη μπύρα. Τι άλλο, πείτε και εσείς τίποτα, μην τα θυμάμαι μόνος μου όλο. Έσπα, θα τα βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα σιγά σιγά, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε έτσι χαλαρά χαλαρά, και βάλουμε και κάνα τραγουδάκι μετά, μέρα που είναι, γιατί από εβδομάδα τέρμα το διάλειμμα τα κεφάλια μέσα. Μπήκαμε τώρα και στην εποχή της ΔΕΘ, άρα και επίσημα προεκλογική περίοδος πλέον και τα τι αυτά. Έχουμε πάλι ιστορίες. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει να περάσει, αν θέλει. 2310 90 90 90, 955 κενό το σχόλιο, αποστολή 54301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Σας δώσαμε και σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση βρε αποκάλυψη για το φραπέ, ότι τελικά δεν ανακαλύφθηκε στη ΔΕΘ. Εγκαταρρίφθη ο μύθος. Λοιπόν, για να πάμε πάνω καμία γραμμούλα να δούμε αν έχουμε κανέναν άλλον μύθο ή τίποτα έτσι νοσταλγικό που μας θυμίζει ΔΕΘ ή οτιδήποτε άλλο. Έλα, πάμε. 90-90-90, κάτσε να κοτσάρω κάποιους πρώτους. Περίμενε, μισό τριλεπτάκι δώστε μου. Εντάξει, έλα, πάμε. Καλημέρα, ορίστε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλώς τον.
1: Πάμε πρώτος.
0: Ναι, ναι. Μπες και με το δεξί.
1: Τι είπες, θα μας μειώσει το ρεύμα?
0: Δεν ξέρω, είπα για ρεύμα. Α, μήνυμα ήρθε ότι μειώνει, λέει, το ρεύμα 30%. Άρα αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη δυνατότητα υπάρχει, λέει ο Κριστιάνο, στο κομμάτι του περιθώριου κέρδους. Έτσι, το πόσο μεγάλο κέρδος υπάρχει δηλαδή για να φτάνει να το μειώνει 30%.
1: Εγώ υποψιάζομαι ότι αυτό θα φέρει καμιά αύξηση και θα μειώσει αυτός και να το πατσίσει, κάτι τέτοιο μου πάει στο κεφάλι.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, ναι. Μειώνουμε κάτι, ρε παιδί μου, που έτσι χτυπάει στην κοινωνία και από δίπλα παράλληλα
1: πάλι ήρθε να μας
0: αυξάνουμε άλλα 2-3, ξέρω εγώ, από λίγο, ναι.
1: Να μας τάξει, να μας δώσει και καλά, θα δώσει υπεδώρα στο δημόσιο, θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει πετρέλαιο, κάτι. Δεν τα άκουσα εγώ γιατί ήμουν στη δουλειά. αλλά θα το βάλω αύριο να ακούσω τι είπε. Και έχω την εντύπωση ότι πάλι μας δουλεύει, γιατί θα αυξήσει όλα τα τρόφιμα πάλι εκεί που θα μας τα πάρει πάλι πίσω τα λεφτά αυτά.
0: Και είπε δώρο Χριστουγέννου 500 ευρώ σε δημόσιους υπαλλήλους,
1: ναι.
0: 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Είπε διάφορα και είπε και για την Τούμπα τώρα, αφού είμαστε σε αυτά, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί να ξεκινήσουν τα έργα, να βοηθήσει, ρε παιδί μου, το 27,
1: αυτός ήταν
0: να μπουν οι μπουλντόζες. Ναι.
1: Τα νοσοκομείο να κάνουν δεν ξέρουν, την Τούμπα μας, αυτό ήταν στεναχωρητικό.
0: Καλά, η Τούμπα δεν θα γίνει με χρηματοδότηση τώρα. Τούμπα θα γίνει με χρηματοδότηση του Σαββίδη, αν την κάνει ο Σαββίδης.
1: Τα
0: γραφειοκρατικά και τα λοιπά, και ό,τι μπορούν να δώσουν από κοινοτικά πακέτα για την ανάπλαση μετά, τα γύρω-γύρω.
1: Ναι. Τώρα που θα έρθουν τα εργοστασιακά, τα κρέατα και τα λοιπά, και θα αυξηθούν όλα τα άλλα, τα κρέατα, τα φυσιολογικά, θα δούμε. Ο κόσμος νομίζει αυτός έχει μαγικό ραβδί και μοιράζει τώρα στις εκλογές. Μέχρι τώρα γιατί δεν τα έδινε και τώρα στις εκλογές θα τα δώσει?
0: Γιατί τώρα έρχονται εκλογές. Και δεν ξέρει και αν θα είναι κυβέρνηση για να τα δώσει, γιατί και να είναι μόνος του δεν θα είναι. Θα συμφωνήσει ως συγκυβερνήτης.
1: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι τάζει και θα τον ψηφίσουν πάλι και θα βρουν τον πελά τους. Θα φέρουν τώρα με τις ταυτότητες και το ηλεκτρονικό χρήμα που θα έρθει, θα εγκλωβίσουν όλο τον κόσμο εκεί που δεν φαντάζεται. Τώρα θα μου πεις πάλι συνωμοσίες, λέω. Το ξέρω, θα το πεις μετά. Αλλά ότι τα έχω στο κεφάλι μου έτσι, στη σφαίρα της φαντασίας μου, εγώ και μερικοί άλλοι, αλλά δεν είναι έτσι, φίλε. Γιατί από το κακό στο χειρότερο πάμε και τίποτα δεν αλλάζει. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Τα παιδιά, τα νέα απογοητεύονται, οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό, πόσο τούνελ πουθενά, και δεν ξέρω, τίποτα δεν δουλεύει, τίποτα. Οι πόλεις είναι όλες ένα μπάχαλο. Έχω άδικο σε αυτά που λέω.
0: Εγώ για τις προβλέψεις για το μέλλον δεν μπορώ να υιοθετήσω τη σιγουριά, ρε παιδί μου, που βγάζεις. Δεν σου λέω ότι έχεις άδικο σε αυτά που... Στέφανη, κοίταξε, όταν περιγράφεις κάποιες καταστάσεις, εγώ το σκεπτικό σου το βρίσκω λογικό σε γενικές γραμμές. Έτσι, δεν σε θεωρώ άνθρωπο παράλογο. Αλλά όταν πάμε στις εκτιμήσεις για το μέλλον, εκεί πιστεύω λίγο ότι αφήνεις και καλπάζει, ας πούμε, το πράγμα, και εκεί έρχονται οι διαφωνίες μας. Που και πάλι βέβαια ο χρόνος θα δείξει, έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Θα δούμε που θα φτάσει και με το ηλεκτρονικό χρήμα που λες.
1: Εδώ βγαίνουν διαδικτυακά άνθρωποι, βγάζουν βιντεάκια από το εξωτερικό που ξεκίνησαν με τις νέες ταυτότητες και τους προσωπικούς και ήδη έχουν θέματα εκεί πέρα. Δηλαδή τι, εμάς θα σκεφτούνε?
0: Ναι, για δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Έτσι για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, αν θες κάτι άλλο, πες το.
1: Ναι, γιατί δεν αφήσαμε πολλή ώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν
0: ήξερα. Α, έλα, πες αν ήθελες κάτι άλλο.
1: Τίποτα για τα χτεσινά που λέγαμε. Ήθελα να δούμε, άμα το ψάξεις λίγο, για τα βιβλία αυτά.
0: Όχι, δεν κοίταξα κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έψαξες, έχεις βρει κάτι καινούριο?
1: Όχι, δεν πρόλαβα.
0: Η εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σκίτσο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι γυναίκα, λέει, με κοντά μαλλιά, ξέρω. Άντρας, γυναίκα.
1: Ναι, γι' αυτό ξέρω. Είπε τίποτα σήμερα ο πρωθυπουργός.
0: Τι να πει τώρα, μωρέ, στα εγγένεια τώρα να πει γι' αυτό.
1: Το ρώτησε κανένα δημοσιογράφο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα κιόλας για να σου πω. Πρέπει να έχω κουραστεί να τα βλέπω αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι. Ορίστε.
2: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, γεια.
2: Έλα, τι έγινε?
0: Έλα, καλά.
2: Έχω καιρό να σε πάρω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είμαι κάθε μέρα, καταλαβαίνεις τώρα, είναι δυνατόν.
0: Έλα, μάζεψες υλικό τώρα, για ρίχτα.
2: Λοιπόν, μπαίνω στο Voice News, στο YouTube, έτσι, και το site, αλλά το YouTube λέγω, έχω φοβερές αποκαλύψεις.
0: Ναι, έμπιστο είναι. Ναι.
2: Και βλέπω, φίλε, με ένα μάξι, ένας με ένα κινητό, έπαιρνε κάμερα, τα λεωφορεία που έχει το κουκουέ. 120, φίλε. Που σημαίνει από 40 άτομα, Κώστα, έτσι, επί 100 λεωφορεία, 4.000 κόσμος. Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι ήταν από εδώ, 2-3-4.000 από τέτοιο. Και λέω, ρε φίλε, σήμερα σήμερα, Κώστα, δεν ακούει ο κόσμος, δεν βλέπει τι γίνεται στον κόσμο, τη δυσφορία του κόσμου, τα χρεοστάσια που έχουμε όλοι μας αυτά. Δεν το καταλαβαίνω, Κώστα. Ειλικρινά σε μιλάω, μεγάλη δυσφορία για αυτό, φίλε. Δεν αισθάνομαι καλά. Βλέπω τέτοια πράγματα, τρελαίνομαι, ρε φίλε. Δηλαδή μέσα στο κουκουέ αυτό το πράγμα τα λεωφορεία να κάνει τι, ας πούμε. Τι να κάνει, ρε φίλε. Να το παίξουν ήρωες, να σου δείξουν τα YouTube και τα ίντερνετ και τηλεοράσεις, ας πούμε. Ένα το κόμμα το οποίο δεν κυβέρνησες. 2026 χρόνια είμαστε και δεν κυβέρνησες, ας πούμε. Δηλαδή ξεποδαριάζονται, συγγνώμη έτσι για την έκφραση, αλλά ξεποδαριάζονται, ρε φίλε. Και κάνουν τι, ας πούμε. Γίνονται εκλογές, δεν συμμετέχουν, λέει. Ειλικρινά σε μιλάω, τα έχω χαμένα, φίλε. Με τον περίγυρο τα όσα συμβαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, Κώστα, πώς το κρίνεις, ρε φίλε. Δε, ειλικρινά σε μιλάω, τα έχω χαμένα. Μα 100 τόσα λεωφορεία, ρε φίλε. Βγήκε άλλος, τον είχε η ΕΡΤ που λες, 4-5 ώρα. Εδώ στο Αριστοτέλειο που είναι το κουκουέ, τέτοιο. 55 πόλεις, λέει, βάλαμε λεωφορεία, πρόσεξε, από 55 πόλεις στην Ελλάδα. Αυτό και είναι φοβερό, φίλε. Με τέτοια κρίση, έτσι, οικονομική. Και τα λεωφορεία, δεν ξέρω, και ήταν και ηλικιωμένη και τέτοια. Δεν, με τρελαίνει αυτό, φίλε. Δεν ξέρω το σχολείο, αλλά με τρελαίνει, φίλε. Πραγματικά σε μιλάω.
0: Ξέρω εγώ, τι να σχολιάσω, ρε φίλε. Είναι...
2: Τι να σχολιάσω, ναι.
0: Κάποια κόμματα είναι φτιαγμένα για να κυβερνούν, κάποια για να είναι αντιπολίτευση.
2: Λένε, ρε φίλε.
0: Και να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται και να. Εκεί βασίζεται όλο το... όλη η κοσμοθεωρία του και η ύπαρξή του.
2: Πρόσεξε, Κώστα, διαφορά με διαμαρτύρια. Το ότι δεν πάτησε το ποτάμι στην εξωτερική, δεν κυβέρνησε ποτέ, ρε φίλε. Αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή θα γίνουν εκλογές, δεν συμμετέχω μετά, α πούμε. Αυτό είναι το φοβερό, ρε φίλε. Ρε φίλε, έφερε 55 πόλεις στην πορεία και μετά θα πει δεν συμμετέχω, ας πούμε. Τέλος πάντων. Επίσης, φίλε, και πάνω στο ίδιο θέμα, μεγάλες οι συγκεντρώσεις, έτσι. Εντάξει, σήμερα εύκολα 2.500-3.000, τα είδαμε όλοι έτσι. Πίτα, και απ' έξω έχει ο κόσμος το Βελίδιο. Αυτό εντάξει. Ο Τσίπρας χθες, καταρχήν στην πρώτη, στην πρεμιέρα, έτσι, του κόμματος, είδαμε το πανορμικό έτσι εκεί στο δίπλα στην Ακρόπολη, 5.500-6.000 κόσμος, έτσι. Πολύς κόσμος. Στο ξενοδοχείο χθες, προχθές, μια χιλιαδίτσα με άνοιξη, όλο γεμάτο, ας πούμε. Αυτό ειλικρινά με τρελαίνει, Κώστα. Ειλικρινά σε μιλάω έτσι. Ξέρεις που ανήκω έτσι. Δεν χρειάζεται να το πω. Δεν το καταλαβαίνω. Φίλε.
0: Δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Δεν θυμάμαι τι ψηφίζεις. Δεν θυμάμαι.
2: Δεξιός, εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Μια δημοκρατία. Αυτό, φίλε, με εξοργίζει το κεφάλι, με τρελαίνει, ρε φίλε. Δεν βλέπει ο κόσμος τι γίνεται, ρε φίλε. Όταν ήρθε η ώρα, θα πάω να ψηφίσει, ωραία. Πού πα. Πού πα, τρελό. Ακολουθεί τον ένα και τον άλλο, τι θα γίνει. Ποιο μα έσαι κανένα. Σέσου κανένας, ρε Κώστα, μέχρι τώρα.
0: Καλά, και οι καφετέρειες γεμάτες είναι και λένε κάποιοι ότι είναι γεμάτες, άρα ο κόσμος έχει λεφτά. Αλλά δεν πάνε όλοι για να πιούνε καφέ πληρώνοντας. Έτσι. Τους γεμίζουν, τα γεμίζουν τα μαγαζιά οι ίδιοι μαγαζάτορες. Για να φαίνονται γεμάτα. Ναι.
2: Στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο για το 3 Σεπτέμβριο, πολύ κόσμο, ρε φίλε. Δεν ξέρω, αυτός ο κόσμος, ειλικρινά σε μιλάω.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Τα κόμματα και τα αποκόμματα, όπως το λες και εσύ καθημερινά, με εξοργίζει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ειλικρινά σε μιλάω έτσι.
0: Όχι, τουλάχιστον να αυτοί που πηγαίνουν να πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που.
2: Πού να πιστέψω, ρε Κώστα.
0: Έτσι, εγώ αμφιβάλλω αν πιστεύουν και οι ίδιοι και αυτοί που πηγαίνουν που λες, αμφιβάλλω αν πιστεύουν ή αν πηγαίνουν γιατί θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, ρε παιδί μου, συσπήρωσης για να μην βγει ο άλλος.
2: Α, σε αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά σήμερα σήμερα, βέβαια, ήδη δεν έχει βάλει μελιό ο κόσμος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ για σήμερα, έτσι, θα τα πούμε πάλι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Έλα, τα λέμε. Καλό βράδυ. Ναι, ορίστε. Μας ακούτε.
3: Ναι.
0: Ορίστε, ναι.
3: Έλα,
0: γεια.
3: Χαίρετε. Να πούμε λίγα πράγματα για την έκθεση.
0: Ναι.
3: Έτσι όπως τη ζήσαμε εμείς μικροί. Πηγαίναμε και ήταν ένα πανηγύρι. Τώρα, φυσικά με αυτό το εισιτήριο που έχουν είναι απαγορευτικό για μια οικογένεια να πάει. Έτσι δεν είναι. Τώρα το έχουν πόσο...
0: Δεν θυμάμαι τότε πόσο είχε, να πω την αλήθεια. Για να μπορώ να συγκρίνω. Δεν έχω ιδέα. Δεν θυμάμαι καθόλου.
3: Εντάξει, άνετα πήγαινε ο κόσμος. Από ό,τι θυμάμαι...
0: Ήταν πολύ πιο φθηνό δηλαδή, λες.
3: Φυσικά τώρα. Ήταν πανηγύρι. Τώρα εδώ το κάνουν για εμπόρους. Είναι ένα δείγμα ότι δεν σε θέλουν. Καταρχάς δεν θέλουν να διασκεδάζει ο άνθρωπος. Δεν αγαπάνε τον άνθρωπο αυτοί. Γιατί είναι υπάνθρωποι όλοι αυτοί. Να κάνουν κατά μάτια του κόσμου. Έτσι, σου λέει, να γίνεται και αυτό. Γιατί αν αγαπούσαν τον κόσμο, θα το είχαν το εισιτήριο 2 και 3 ευρώ να πάει, να η οικογένεια, τα παιδιά να χαρούν, να κάνουν, να πουλήσει ο άλλος στην πραμάτια του οτιδήποτε έχει, ξέρω εγώ, από τους ψιλικατζίδες μέχρι τους μεγάλους εμπόρους. Οι άνθρωποι δεν θέλουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή, με λίγα λόγια. Τι άλλο, κοιτάξτε τώρα για αυτά που συζητάνε, παροχές και τα λοιπά, όλες αυτές οι παροχές είναι τα έχει προαναγγείλει η ελληνική λύση. Όλα είναι δικά τους. Όλα είναι τώρα δικά τους. Δεν είναι της ελληνικής λύσης. Αυτές τις παροχές που δίνουν αυτοί, τις προείπε ο Βελόπουλος. Για παραγωγή, για κάθε τι παραγωγή, να έχουμε αγροτική οικονομία, να έχουμε κτηνοτροφία, τώρα τα εξαγγείλουν και αυτοί. Καταλάβες, όλα αυτά τα έχει πει ο Βελόπουλος εδώ και πόσο καιρό. Και τώρα είναι δικά τους όλα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς αυτό.
0: Εντάξει, απ' έξω, απ' έξω παρακολουθώ.
3: Όταν τα έλεγε ο Βελόπουλος ήταν ο γραφικός. Τώρα που τα λένε αυτοί είναι οι καλοί. Τους πιστεύουνε τώρα οι αγρότες. Πιστέψτε τώρα. Κατεβάστε στο Ηράκλειο αγροτιά του Πασόκ, αγροτιά του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Ψηφίστε τους πάλι και να τους εμπιστευτούν πάλι αυτούς. Αυτούς που μας φέραν σε αυτό το σημείο. Τι να πω άλλο. Μία είναι η λύση. Ελληνική λύση.
0: Αν δεν
3: έχει καταλάβει ποιο είναι το καλό του, κακό του κεφαλιού του.
0: Μάλιστα. Οκ.
3: Okay. Καλή σας νύχτα.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Για τους αγρότες μια κουβέντα και έρχομαι στον επόμενο. Επειδή καμιά φορά λέμε και για το κομμάτι της παραγωγικότητας, έτσι, για το μοντέλο της οικονομίας, που γενικά σαν οικονομία οι τομείς που έχουμε επενδύσει, επειδή έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με το ύψος των μισθών κτλ. Στους αγρότες έβλεπα το αγροτικό κομμάτι, η παραγωγικότητα είναι στο 30% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αυτό τι σημαίνει, μεγάλη κουβέντα, αλλά κανονικά πρέπει να ψάξουν να το βρουν αυτοί που ασχολούνται και μιλάνε για αγροτική οικονομία και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα που μιλάμε είναι στο 30% η απόδοση, έτσι, η παραγωγικότητα τέλος πάντων σε σχέση με τον Ευρωπαίο αγρότη, με το μέσο όρο. Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Γεια σου φίλε, γεια.
4: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά, Παοξής.
0: Ναι, Βασίλη, γεια.
4: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Μετρόπολης. Πήρα έτσι να πω μια καλησπέρα. Θέλω να πω και για αυτό το σχόλιο που είπατε για τους αγρότες. Μπαίνω στο διαδίκτυο και διαβάζω, λένε ότι στην Ελασσόνα ότι τους τρώνε τις καλλιέργειες, τα ζώα. Μα είναι δυνατόν να μην μπορούν να περιφράξουν κανένα δυο τετράγωνα για να κάνουν παραγωγή και να παρακαλάνε τους κυνηγούς να τα σκοτώσουν τα ζώα, γιατί λέει δεν έχουν. Ξέρεις τι εννοώ.
0: Ξέρω ότι εννοείς, αλλά θα σε προτρέψω λίγο να το ψάξεις καλύτερα. Για να δεις γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν.
4: Τώρα όσον αφορά αυτό για τη ΔΕΘ, εγώ ας πούμε όταν πάντα γίνεται χαμός και κατεβαίνουν οι μεγάλοι κάτω δεν πηγαίνω. Εγώ άμα θέλω να πάω μια βόλτα στη ΔΕΘ κατεβαίνω μια βόλτα μια μέρα που θα έχει ησυχία ας πούμε. Παίρνω και έναν καφέ και περπατάω στην πόλη και όλα καλά, έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πληρώνω και εισιτήριο πανάκριβα. Ας πούμε, εγώ εισιτήριο πληρώνω μόνο όταν κατεβαίνω στο γήπεδο της ομάδας. Αν και τώρα τελευταία οι οπαδοί μας με έχουν απογοητεύσει λίγο με όλα αυτά που κάνουν και λένε, που έχουν χωριστεί σε μισθακιδική και
0: θα άστα να πάνε.
4: Και παλεύουν και γίνεται ένας εμφύλιος μέσα στον ΠΑΟΚ. Εμείς θέλουμε το καλό της ομάδας πάνω απ' όλα και να κοιτάξουμε αύριο να πάρουμε το αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ό,τι μπορέσουμε να σώσουμε από τη φετινή χρονιά που φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ακόμα και στο κύπελο φαίνεται ότι το μοντέλο της διοργάνωσης έχει αλλάξει, έχει γίνει σε league phase ας πούμε το κύπελο. Γίνονται κάποιες δηλαδή σαν τα ευρωπαϊκά, κάνεις κάποιες νίκες ας πούμε μέσα στο... Κάνεις κάποιες νίκες.
0: Ναι, ναι, μίνι πρωτάθλημα, ναι.
4: Ένα μίνι πρωτάθλημα και στο τέλος πας στα νοκάουτ.
0: Τι αίσθηση έχεις με μια κουβέντα για να πάρουμε και έναν ακόμα για το ΠΑΟΚ με όλα αυτά που γίνονται για τη χρονιά.
4: Εγώ πιστεύω...
0: Σώζεται η χρονιά, πώς το βλέπεις, ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί η χρονιά, κούτσα στραβά, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ πάντα μας τα κάνει αυτά από ανέκαθεν, αλλά... Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρει τα πατήματα της η ομάδα, γιατί
0: τώρα
4: είναι καινούργιος ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση και μέχρι να στρώσει.
0: Ναι, καλά, εγώ δεν μιλάω για το αγωνιστικό, εγώ μιλάω για τα γύρω. Πώς θα επηρεάσουν τελικά το αγωνιστικό. Εκεί είναι τώρα το που δοκάρει και έξω γίνεται ανάστα ο κύριος.
4: Α, για τα οπαδικά λες.
0: Γενικά ναι, για το κλίμα αυτό που έχει που επικρατεί ρε παιδί μου πλέον που είναι εντάξει, αρρωστημένη κατάσταση, δηλαδή τι να πω, δεν ξέρω. Τέλο θα δούμε.
4: Πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα, στρώσει και αρχίσει να φέρνει θετικά αποτελέσματα, θα φτιάξει και αυτό.
0: Ναι.
4: Ανάλογα το τι γίνεται. Ανάλογα λέω το τι γίνεται και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, έτσι είπαν οι οπαδοί. Άμα δηλαδή βλέπουν μια μετριότητα, ας πούμε, στην ομάδα και η ομάδα δεν τα πάει καλά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Άμα βλέπουν η ομάδα να ανεβαίνει αγωνιστικά, γίνονται τα πράγματα καλύτερα και εξωγηπαιδικά. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι. Πάντα το αποτέλεσμα καθορίζει. Δεν είναι πάντα σωστό βέβαια αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
0: Το αποτέλεσμα πάντα καθορίζει συμπεριφορές και ψυχολογίες, αλλά κάποιες φορές βάζει και πράγματα κάτω από το χαλάκι. Ορίστε, ναι. Καλημέρα.
5: Σωστά.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, γεια.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Γεια σου Κώστα, Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Ναι, Δημήτρη.
5: Τι λέει?
0: Τι να πει?
5: Περαστικά στους συμπολίτες.
0: Βαρύ.
5: Ναι. Βραδιάτικα
0: ίσως. Πάνω εκεί που ξέρεις, υπήρχε και μια ψυχολογία ότι στρώνει το πράγμα, ναι.
5: Τον έστειλα ένα μήνυμα, του λέω θα μπορέσει να κινηθείς. Και λέει ναι, γιατί. Λέω, μη κοιμηθείς, λέω, ανασκελαμπρόμητα, λέω, γυρνένα, μη πονέσεις.
0: Εσύ θα κοιμηθείς αύριο.
5: Δεν ξέρω, ευελπιστώ.
0: Δεν ξέρεις, έτσι δεν το είσαι και σίγουρο.
5: Κωστά,
0: ναι.
5: Μία ερώτηση ρε εσύ. Ήρθε τώρα ο πρωθυπουργός της χώρας στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση κτλ. Γιατί τόσο αστυνομία, τόσο μεγάλη ασφάλεια και τέτοια?
0: Γιατί νιώθουν μεγάλη σιγουριά ότι τους αγαπάει ο κόσμος μάλλον.
5: Δεν πρέπει όλος ο κόσμος να κάτσει να σκεφτεί όταν ο άνθρωπος, ο πρώτος που θα πρέπει να εργάζεται για τη χώρα, κάθεται και έχει αυτόν τον φόβο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν νιώθει ασφάλεια.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος προβοκάτσιας. Έτσι, αλλά όπως το λες, δηλαδή το πρώτο είναι αυτό. Ότι ναι, έχουμε κυβερνήσεις που, εντάξει τώρα όποιος πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια, στον δρόμο δεν πάει να βγει, ξέρω εγώ, χωρίς αστυνόμευση, χωρίς μπράβους, χωρίς, δεν είναι τα πράγματα απλά.
5: Ναι, εντάξει, μαζί σου, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ρε Κώστα. Ναι. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκε ολόκληρη η πόλη από το 1 εκατομμύριο που είναι όλη η Θεσσαλονίκη, να πούμε τους μισούς. 500.000 κόσμος,
0: ναι.
5: Ταλαιπωρήθηκε για να έρθει τώρα ο Πρωθυπουργός να μιλήσει και να κάνει, δεν μου φάκουγε.
0: Αυτό είναι μια γελιότητα που δυστυχώς δεν ξέρω γιατί έχει καθιερωθεί και γιατί νομίζει ότι αυτό το πράγμα ο κάθε Πρωθυπουργός άλλα τα χρόνια ότι πρέπει να είναι θεσμός και να γίνεται αυτό το πράγμα. Να έρχονται εδώ, να γίνει την πόλη άνω κάτω, να τάζουν πράγματα που εντάξει τώρα να θεμάει κανείς και να τα ακούει πλέον. Γιατί τα περισσότερα τα πιστεύουν, έτσι. Αλλά γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτό, καταρχάς, νομίζω και η ίδια η Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο αυτό το πράγμα να το δει. Έτσι, να έχει καταντήσει. Αλλά σε σχέση με αυτό που περιγράφεις, εγώ νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η δύναμη της εικόνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να φοβούνται, ξέρω εγώ, μην γίνει κάτι, μην πάθουν κάτι. Είναι ότι δεν θέλουν να γίνει το παραμικρό για να μην χαλάσει η εικόνα. Να υπάρχει μια εικόνα ομαλότητας προς τα έξω, ρε παιδί μου, πανηγυριού, θα έρθουμε, θα τάξουμε, έτσι είμαστε σε καλό δρόμο, θα πάμε σε καλύτερο, να μην έχουμε παρατράγουδα και ξέρεις αυτό χτυπήσει επικοινωνιακά άσχημα.
5: Όπως το άλλο που ήθελα να πω Κώστα είναι να ο κάθε πολίτης να μην ακούει το τι θα γίνει μετά και όπως αυτό που είπες, όχι του χρόνου, τον άλλο χρόνο και τον παράλληλο χρόνο,
0: ναι.
5: Τώρα στα κοντά τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
5: Το να τάζει ο καθένας και εγώ θα αυτό είναι ξεπεράσιμο. Δεν μπορεί ο κάθε να τον υπνοτίζει με αυτό το πράγμα.
0: Τώρα όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τάξει από εδώ και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα που είναι παραπέμπει, ξέρω εγώ, λες και έχουμε κάνει πόλεμο κάθε φορά. Έτσι και όλη η πόλη άνω κάτω, γιατί θα πρέπει να γίνεται έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι, είναι γελιότητα. Και αυτό που λέει ότι θα ανέβει το κατώτατος. Όπως και τον ανέβασαν και ο Αλέξης τον είχε ανεβάσει, δεν τα ανεβάζουν αυτοί Κώστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανεβάζει. Και αυτοί καπηλεύονται το ότι ανεβάζουν αυτοί τους μισθούς, δεν ανεβαίνουν από αυτούς οι μισθοί.
0: Σε αυτό έχω μία ένσταση τώρα, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που ανεβάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποιες προτινόμενες παραμέτρους, ας πούμε, για το πόσο πρέπει να ανέβει, πόσο σηκώνει να ανέβει ο μισθός.
5: Τα κονδύλια που πληρώνονται έχουν κάποια στάνταρ, Κώστα. Όπως και αυτό που είπες για τους, για τους αγρότες, ότι είναι μόνο το 30%, είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει τους αγρότες και η ανταπόδοση που έρχεται είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με...
0: Ναι, είναι η ποσόστοση, παίζει ρόλο και αυτό βέβαια.
5: Γι' αυτό είναι και
0: πρέπει να παράγουμε συγκεκριμένα.
5: Ναι.
0: Αυτό το δρόμο επιλέξαμε, φίλε, τον εύκολο δρόμο των, των επιχορηγήσεων.
5: Αυτό που είπαμε...
0: Όχι τον δρόμο της αυτονομίας. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε...
5: Κλείνουμε με το ότι εγώ στεναχωρέθηκα περισσότερο, λίγο σκέφτηκα εντελώς με θλίψη ότι είδα τον Αλέξη να έχει τόσο πολύ κόσμο. Παιδιά, ο Αλέξης όταν είχε έρθει μας έδειξε πολύ διαφορετικά πράγματα από τα πιστεύω του, της αριστεράς που μετά πήγε δεξιά, συμφώνησε με Αμερική, Ευρώπη κτλ. Όχι ότι είμαι εγώ της αριστεράς, απλά είδα μια τεράστια... Όχι κολοτούμπα, η κολοτούμπα της κολοτούμπας ιστορικά πήγε, υπέγραψε και έδωσε το όνομα της Μακεδονίας και ακόμα βλέπω κόσμο να πηγαίνει και δηλαδή να γυρνάει πίσω και να έχει κόσμο Αλέξης από πίσω του. Αυτό είναι δηλαδή μια μεγάλη βόμβα. Πρέπει ο κάθε πολίτης να κάτσει να διαβάσει, να ασχοληθεί με την πολιτική και να πάει να ψηφίσει σωστά. Και με τα δικά του πιστεύω.
0: Στην Α Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν. Χθες έβλεπα μια δημοσκόπηση, δεύτερος είναι.
5: Σοβαρά.
0: Ναι. Γιατί σου κάνει εντύπωση εδώ και στις εκλογές μετά τη συμφωνία των Πρεσπών είχε πάρει 31%. Πόσο είχε πάρει?
5: Μα δεν, εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, έτσι. Να είσαι καλά.
5: Και εγώ, Κώστα, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ, χαιρετώ. Για τον Τσίπρα, εντάξει, πέρα από τη συμφωνία των Πρεσπών και τις όποιες διαφωνίες. Επειδή προσπαθώ πάντα, έτσι μπορεί να μην το καταφέρνω, έρχομαι στον επόμενο, να είμαι όσο μπορώ δίκαιος. Το Τσίπρα, επειδή τον είδαμε σε εποχή που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έτσι μέσα στα μνημόνια, και τις έκανε και ο ίδιος ακόμα πιο δύσκολες με την επιλογή να πάει τόσο πολύ κόντρα και να φάμε το τρίτο μνημόνιο στο κεφάλι. Και επειδή τον είδαμε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν, πώς να πω τώρα, δεν τον άφηνε να αναπνεύσει και να λειτουργήσει όπως ήθελε, γιατί κατά ψέματα. Ο Τσίπρας με τους συντρόφους εκεί, τους λίγο έτσι πιο σκληροπυρηνικούς, επί της ουσίας δεν είναι και μεγάλη σχέση σαν πολιτικές πεπιθήσεις. Οπότε το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Στην πορεία προσπάθησε να διώξει τα βαρύδια κτλ. Κάποια κατάφερε, κάποια δεν κατάφερε. Εγώ νομίζω ότι το πραγματικό του πολιτικό εαυτό, αν θα είναι καλύτερος ή χειρότερος, δεν το ξέρω, αλλά το πραγματικό πολιτικό εαυτό θα τον δείξει τώρα. Που δεν υπάρχουν μνημόνια, τέλος πάντων, είμαστε απλά στην επιτήρηση, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν θα έχει και τα βαρύδια, θα έχει. Αυτός που θέλει, θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι σκέφτεται, ό,τι πιστεύει. Α, τον δούμε και αυτόν. Εννοώ και σαν αντιπολίτευση προφανώς για αρχή. Αν και υπάρχουν και σενάρια για συγκυβέρνηση, πολλά ακούγονται. Τώρα, διάλειμμα ήταν να βάλω, αλλά βλέπω δεν έχει ποτάκι. Οπότε συνεχίζουμε, ανοίγουμε ξανά γραμμές. Δεν θα βάλω κάτι. Ανοίγουμε ξανά γραμμές μέχρι και 25 και μετά να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι, αν έχετε καμία ιδέα. Εγώ εδώ βλέπω να σας πω λίγο πριν έρθω στον επόμενο. Τώρα που είναι αρκετά εξειδικευμένο, ψαραντώνει βλέπω. Δεν ξέρω αν ψινόμαστε, θα βάλουμε κανένα τέτοιο στυλ. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι έτσι, κάποιο είδος μουσικής, μου λέτε να κάνουμε και μία λίστα για το τελευταίο μισάωρο. Ανοίγουμε ξανά γραμμές αφού δεν έχει ποτάκι. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Καλημέρα, ορίστε.
6: Γεια σου, Βελουδένια, φωνή.
0: Καλά, καλώ στη φιλενάδα μας.
6: Είμαι αρρωστούλα.
0: Τι έπαθες?
6: Ο λαιμός μου. Κρύωσα.
0: Α, αυτό μόνο, ε. Εντάξει, απέρασε.
6: Ήθελα να σε... Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σου πω όταν μας πήγαινε η μάνα μου στην έκθεση. Μικρό κοριτσάκι ήμουν, αλλά τα θυμάμαι όλα βέβαια. Και μας δίνανε τα σάντουιτς με τα λουκάνικα, τζάμπα.
0: Τζάμπα τα είχε τότε?
6: Τζάμπα, όλα τζάμπα. Ναι.
0: Για ποια περίοδο μιλάμε τώρα?
6: Μας πήγαινε η μάνα μου καμιά 7 παιδιά.
0: Ναι.
6: Χορταίναμε, ανεβαίναμε στο γύρο, στη Σκούνια, στο γύρο γύρω που είχε.
0: Ναι.
6: Στο Λούνα Πάρκ.
0: Ναι.
6: Ναι. Τρώγαμε, πίναμε.
0: Τι άλλο είχε η έκθεση πολύ χαρακτηριστικό εκείνη την εποχή? Τι άλλο είχε η έκθεση πολύ χαρακτηριστικό εκείνη την εποχή? που το περιμένατε πώς και πώς, έτσι, παιχνίδια, ξέρω εγώ, κάτι, κάποιες γεύσεις, κάποιες εκδηλώσεις. Τι είχε διαφορετικό τότε, γιατί εσύ είσαι και παλιά από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Ναι, είχε Λούνα Πάρκ.
0: Ναι, αυτά τα προλάβαμε κι εμείς. Άλλο κάτι έτσι που θυμάσαι χαρακτηριστικό?
6: Χαρακτηριστικό θυμάμαι τα σάντουιτς.
0: Τα λουκάνικα, έτσι, ναι.
6: Με μουστάρδα, με την ωραία παλή μουστάρδα, τη μαύρη μπύρα βέβαια που δεν μας έρθει.
0: Α, είχε από τότε μαύρη μπύρα τόσο παλιά?
6: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα πιο μετά ήρθε, μάλιστα.
6: Όχι, μαύρη μπύρα είχε και επίσης υπήρχε σεβασμός. Σεβασμό, όλες οι πολίτεκνες οι μάνες που θέλανε να ταΐσουν τα παιδιά τους, εκεί τα πηγαίνανε.
0: Α, επειδή ήταν τζάμπα και φθηνά? Επειδή ήταν τζάμπα και φθηνά αυτά που είχε εκεί πέρα.
6: Και μη τζάμπα μπαίναμε, ήταν πολύτεκνοι.
0: Ναι, α, γι' αυτό, ναι. Μάλιστα.
6: Ήταν πολύτεκνοι και μας γνωρίζαν οι πάντες και όπως όλες.
0: Ναι.
6: Όλες οι πολύτεκνες μαζευόντουσαν. Αλλά ήταν ωραία χρόνια.
0: Εσύ πήγαινε στην έκθεση εκεί που είναι σήμερα, ε? Όχι την πρώτη που ήταν αλλού.
6: Όχι, εδώ που είναι τώρα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί παλιά ήταν. Εν τω μεταξύ μου γράφουν εδώ τώρα η πλατεία, το πεδίο Νάριο τότε, η σημερινή πλατεία Βέμπο, είναι λέει στην R3 κάπου απέναντι. Όχι πιο πάνω προς Ολυμπιάδος, λάθος θυμάμαι εγώ. Μπορεί.
6: Όχι, όχι, εκεί ήτανε.
0: Ναι.
6: Που είναι τώρα η έκθεση, πάντα χρόνια.
0: Στην αρχή ήταν λίγο παραπέρα νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, να μάλλωσουμε γι' αυτό. Οκ. Okay.
6: Πάντως θυμάμαι ότι παντού είχε περίπτερα με φαγάδικα.
0: Ναι.
6: Φαγάδικα.
0: Το κάνα τώρα φουλ εμπορικό. Έχει βέβαια πάλι, έχει, εντάξει, αλλά... Okay.
6: Και έδωσε και πάλι, είχε και...
0: Τώρα δεν πας, ε. Τώρα δεν τραβιέσαι που μεγάλωσες.
6: Ναι. Που τα ονειρευόταν η μάνα μου, αλλά πού.
0: Μάλιστα. Να είσαι γερή, περαστικά.
6: Να είσαι καλά, Βελουδένια μου φωνή.
0: Άντε, μια χαρά είσαι. Θα μας τάψεις όλους, άντε, όλα καλά, περαστικά.
6: Άντε βρε και εσύ, εγώ
0: άντε,
6: θα γεια. Ακούω, μην ακούς, εγώ σ' ακούω.
0: Εμένα θα με κάψεις, ναι, δεν θα με θάψεις. Άντε καλά, γεια.
6: Πάντα σ' ακούω, πάντα.
0: Ξέρω, ξέρω. Κάτσε να προλάβουμε και τους υπόλοιπους, καληνύχτα. Χαίρετε. Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας, ναι.
7: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι όλος ο κόσμος και εσύ και άλλοι, ας πούμε έτσι, παραγωγοί και δημοσιογράφοι τα έχουν βάλει με την έκθεση, γιατί να γίνεται η έκθεση και γιατί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Η έκθεση είναι αναζωογονή καταρχήν στη Θεσσαλονίκη, έρχεται κόσμος, δουλεύουν όλα τα μαγαζιά τουλάχιστον 10-15 μέρες.
0: Πάντως εγώ δεν είπα, γιατρέ, να μην γίνεται η έκθεση. Εγώ είπα για αυτό το πράγμα με το... που είναι ουσιαστικά προεκλογική εκστρατεία αυτό.
7: Ναι, να γίνεται, γιατί να μην γίνεται. Να είναι η έκθεση ένα εφαλτήριο της επόμενης οικονομικής χρονιάς. Για ποιο λόγο να μην γίνεται? Σε ποιον ενοχλεί δηλαδή? Επειδή δεν γίνονται σε άλλα μέρη που λέει και ο Παπασταθερίου, ας κάνουμε κι εμείς κάτι για πρώτη φορά που να είναι στις προκοπής. Εμένα μου αρέσει που γίνεται αυτό το πράγμα εδώ.
0: Γιατί έτσι, okay. Σε άλλους δεν αρέσει γιατί γίνεται η πόλη ανω κάτω. Γιατί ακούνε ένα διαγωνισμό, ξέρω εγώ, ποιος θα τάξει τα περισσότερα.
7: Γίνεται η πόλη άνω κάτω, έρχεται τόσες χιλιάδες κόσμος. Τόσα τα ξενοδοχεία.
0: Όχι, γίνεται άνω κάτω με τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι με το. Όχι με την ίδια την έκθεση.
7: Και ξέρεις ότι η έκθεση θα μεταφερθεί προσεχώς.
0: Δεν έχει αντίρρηση κανείς για την ίδια την έκθεση. Η έκθεση είναι ωραίο πράγμα και,
7: δηλαδή, δεν θέλει και
0: αναδεικνύει και την πόλη. Καμία αντίρρηση για τους πολιτικούς, λέμε, που το βρήκαν τώρα εδώ πέρα και μας δουλεύουν ψηλό γαζί κάθε χρόνο.
7: Και ο άλλος κάνει σχόλια χωρίς να έχει ακούσει καθόλου τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Χωρίς να έχει ακούσει καθόλου, υποθέτει τι θα κάνει και είναι εναντίον. Δεν γίνεται και έτσι. Εγώ δεν λέω ότι γίνονται όλα τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει η ψηφιακή, ας πούμε, πρόθεση είναι ένα επίτευγμα. Η άμυνα, η δικιά μας εθνική άμυνα, είναι ένα επίτευγμα. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Δηλαδή η ακρίβεια, η δυσκολία που έχουν πολλοί κόσμοι κτλ. Όσο απλό μπορούμε, απλώνουμε τα πόδια μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε κρίσιμες καταστάσεις, ποιος θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα σαν πρωθυπουργός? Χωρίς να θέλω να πω ότι ψηφίσει το Μητσοτάκη. Εγώ ξέρω, θα μπορούσα να πω το Μητσοτάκη έναν, τον Σαμαρά 2 και τον Τζίπρα 3. υπάρχει κανένα άλλο τον οποίο φαντάζεσαι ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργό σε τέτοιε κρίσιμε καταστάσει και να τα βγάλει στοιχειοδό πέρα. Για να ξέρουμε και τι μα γίνεται. Δηλαδή, οι υπόλοιποι που περιφέρονται και διαμαρτύρονται, έτσι, μπορούν να κάνουν κόμματα και να γίνουν πρωθυπουργοί και να οδηγήσουν την Ελλάδα οπουδήποτε.
0: Τώρα αυτό στο γήπεδο φαίνεται βέβαια.
7: Τι στο γήπεδο φαίνεται. Εσύ πες μου.
0: Τώρα εκτιμήσει είναι αυτέ απ' έξω.
7: Ποιο θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργό και να κάνει κόμμα σε αυτέ τι καταστάσει που έχουμε, του Τούρκου και με το ένα, με το άλλο.
0: Εμένα δεν με ψήνει κάποιο αν με ρωτά.
7: Εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι ικανοί για αυτό το πράγμα ακόμα, επί του παρόντος.
0: Ναι.
7: Αργότερα δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Με το άλλο το τρελοκομείο μας τι γίνεται, πώς θα βλέπεις μια κουβέντα.
7: Εννοείς για τον ΠΑΟΚ.
0: ναι, το τρελοκομείο.
7: Κοίταξε να δεις. Ο Σαββίδης πρέπει να αποφασίσει. Θα γίνει όπως πριν. Εάν με πρόκειται να γίνει όπως πριν, να βάλει χρήματα και να ξαφνίξει. Να ξεκινήσει η ομάδα από την αρχή, κανένα δεν θα πει όχι. Εγώ ποτέ δεν είπα να φύγει ο Σαββίδης. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Αλλά κάνω κριτική για να γίνει καλύτερα. Να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Τώρα, αύριο είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο σκοπός είναι να μην τον κρατήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε ρε σε γιατρέ, λίγο κόλλησα τώρα σε κάτι που είπες. Το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ των τελευταίων, όχι των τελευταίων χρόνων, όλων των εποχών. Το πρόβλημα είναι τα χρήματα ή το πώς, ας πούμε, αξιοποιούνται τα χρήματα και μέσα από ποιες δομές και ποια οργάνωση κτλ.
7: Τα τελευταία χρόνια είναι και τα χρήματα. Γιατί βλέπεις ότι οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται είναι πολλές φορές σε ελεύθερους, αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλό κόστος.
0: Ναι, αυτό όμως είναι μια επιλογή που δεν έχει να κάνει με το σύνολο. Έτσι, το budget δεν είναι μικρό. Τώρα, ας πούμε, η ΑΕΚ έχει 80 κάτι εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στα 100 σχεδόν.
7: Ναι,
0: αν πει ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στα 180-190, αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα τα χρήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα χρήματα. Και γενικά οι ρυθμοί, οι δομές, η οργάνωση, όλα αυτά. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, αυτά.
7: Αυτό όμως δεν δικαιολογείται μετά από 14 χρόνια.
0: Ναι, φυσικά.
7: Δηλαδή, όσο πάμε χειρότερα, δεν δικαιολογείται. Ή βάζουν ανίκανους ανθρώπους σε θέσεις οι οποίες δεν πρέπει.
0: Ναι, η βελτίωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη για τα χρόνια που υπάρχει η διοίκηση του Σαββίδη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λίγο πολύ η ίδια λειτουργία υπήρχε. Απλά κάποιες φορές επειδή έρχονταν τίτλοι, μπαίναν κάτω από το χαλάκι ορισμένα πράγματα. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα το μεγάλο δεν νομίζω ότι είναι τα χρήματα. Αυτό πάω να πω. ΑΕΚ τώρα σήμερα που έριξε την πεντάρα, ξέρω εγώ, έχει άμα δεις ένα μπάτζετ που είναι μικρότερο, αλλά το έχει φτιάξει το πράγμα σωστά, το έχει δομήσει σωστά. Ποδοσφαιρικά, με λογική ποδοσφαιρική, με σχέδιο.
7: Προπονητή που τον έχει εμείς, η αλλαγή του προπονητού ήταν το προήμιο. Τι ήταν εκείνη η κατάσταση με τον προπονητή θα μείνει και θα φύγει. Ήθελε να πάρει χρήματα, δηλαδή, είναι μερικά, ήθελε να πάρει χρήματα από τη φυγή του προπονητή.
0: Από εκεί ξεκίνησε, έγινε αργά ό,τι έγινε και μετά αργά ακολούθησαν και όλα τα υπόλοιπα. Η επιλογή του νέου προπονητή, η επιλογή του τεχνικού διευθυντή, οι μεταγραφές, πήγε μετά αλυσίδα.
7: Η κατάσταση. Ας τον κρατούσε του Λουτσέσκου που είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Εντάξει.
7: Και μετά ομαλά και όμορφα και σαν φίλε.
0: Όχι, ή ας τον έδιωχνε, αλλά να το έπαιρνε απόφαση νωρίς, ρε παιδί μου, για να τρέξει το υπόλοιπο πράγμα νωρίς.
7: Ακριβώς, μα όλα αυτά. Όλα
0: αυτό αυτά. Το πράγμα ένας μήνας και είχε περάσει έτσι, και δεν κουνιότανε φίλο. Λες και περίμενε ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε, ντόκτορ, για να πάρουμε λίγους ακόμα πρέπει.
7: Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, το κλείνουμε ότι η καθυστέρηση. Είναι ένα σφάλμα το οποίο δεν το διορθώνουν ποτέ.
0: Ναι. Έτσι είναι.
7: Η καθυστέρηση αποφάσεις.
0: Έτσι είναι. Και αυτό είναι παντού, όχι μόνο στα μεταγραφικά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Δηλαδή, κάποιοι που μπορεί να ξέρουν λίγο από πιο μέσα την κατάσταση, πολλές φορές για να πάρθει μια απλή απόφαση, άσχετη με μεταγραφικά, έτσι, πρέπει να γίνει μια διαδικασία που θυμίζει ελληνικό δημόσιο, ρε παιδί μου. Πότε θα πάρουμε το πράσινο φως και άμα τον βρούμε εύκαιρο και άμα δεν τον βρούμε και άμα είναι έτοιμος να απαντήσει, όχι θα απαντήσει μετά από δύο μέρες και άμα θυμηθεί να απαντήσει μετά από δύο μέρες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ουσιαστικά είναι ευνοχισμένοι, δεν μπορούν να πάρουν μια πρωτοβουλία. Έτσι, και αυτό το πράγμα το κάνει όλο το μοντέλο δυσλειτουργικό και αργό. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Παρακαλώ, ορίστε.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
8: Συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή ότι η ζωντάνια της πόλης είναι η έκθεση. Πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να βγει εκτός Μύζωνος Θεσσαλονίκη, διότι όλη η ομορφιά της είναι εκεί. Δηλαδή όλοι μαθευόμαστε, όσο για τους πολίτες που είπε η κυρία που δεν είναι τα τζάμπα. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, εγώ είμαι 68. Έπαιρνα τα τέσσερα παιδιά μου και τέσσερις φίλους που τους παρουσιάζουμε σαν παιδιά, ξέρετε. Πηγαίναμε και πληρώναμε απλώς μισό εισιτήριο. Αλλά ό,τι τρώγαμε, ό,τι ήταν δικά μας λεφτά. Τα αγαπημένα μας τώρα παιχνίδια, έτσι, είχε απίθανα παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα, το Magic δεν μου δίνει την ίδια εντύπωση αυτό το... Είναι πολύ έτσι, δεν είναι εκείνη η απλότητα που είχε μέσα στην έκθεση. Είχε ακροβατικά, είχε αυτά, αυτά τα πρόλαβες εσύ.
0: Νομίζω ναι, πιτσιρικάς τώρα που το λες για ακροβατικά δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά πρέπει ναι, ναι.
8: Α,
0: βέβαια, και είχα πάει μάλιστα, μην το πεις αυτό που θα σου πω πουθενά,
8: ναι.
0: Είχα πάει μια μέρα, μου πήρανε κάτι φιστίκι αυτά που τρώει ο Super Goofy τα χοντρά.
8: Ναι.
0: Δεν είχα ξαναφάει και δεν ήξερα και τα τρώγα με τη φλούδα. Και λέω: πώς τα τρώτε αυτά τα πράγματα. Μικρός είμαι. Με λέει: η μάνα μου, τι κάνεις, παιδί μου.
8: Ναι, ναι. Είχε το τρένο φάντασμα, το οποίο ήταν το αγαπημένο μου. Ναι. Μια μέρα κόπηκε το ρεύμα και με ήρθε η σκούπα στο κεφάλι, δεν ξαναπάτησα ποτέ.
0: Εμείς ξέρεις τι κάναμε. Μην το πεις και αυτό πουθενά. Βγαίναμε, κάνει τον κύκλο, ξαναμπαίνει μέσα, έτσι. Ναι. Ο ένας από τους δύο έβγαινε. Και άρχιζε, πήγαινε, το έβλεπε το Δράκουλα να βγαίνει, μπαμ, τον τραβούσε καμία πάνω στη φαλάκρα, ξέρω εγώ. Το φάντα το χτυπούσε, μπαμπαμπούπα, και μετά περιμέναμε ξαναπεί τα αμαξάκι για στο δεύτερο γύρο να μπούμε για να βγούμε κανονικά, ναι. Τα κοπανούσαμε.
8: Ναι, με τις μοτοσυκλέτες ο γύρος του θανάτου.
0: Κάτι. Αυτό δεν το πρόλαβα καθόλου. Το ξέρω, αλλά δεν το πρόλαβα.
8: Οι μοτοσυκλετιστές που κάνανε απίθανα πράγματα. Ήταν πολύ πιο ωραία, δηλαδή για την ηλικία τη δική μας που το ζήσαμε. Ήταν και το event που γινόταν, βέβαια. Ναι. Δεν είχαμε μεγάλες αυτές. Αλλά ναι, συμφωνώ. Να μην φύγει από τη Θεσσαλονίκη η έκθεση. Όσο για το άλλο που είπα.
0: Αυτό με το πολιτικό ταβαντούρι, πώς σου φαίνεται, συμφωνείς με αυτό κάθε χρόνο?
8: Έβαλε σε τάξη Μητσοτάκη, Σαμαρά και Τσίπρα. Όχι, ρε παιδιά, προτιμώ τη δεξιά με το παραδοσιακό κουκουέ. Προτιμώ τον Κουτσούμπα παρά τον Τσίπρα. Τώρα για όνομα του Θεού.
0: Αυτό που γίνεται, που έχει μετατραπεί έκθεση σε τόπο διαμαρτυρίας και προεκλογικών υποσχέσεων, σε αυτό συμφωνείς?
8: Όχι, δεν συμφωνώ, διότι ας αφήσουν κάτι να γίνεται, έχουν την δυνατότητα να κάνουν διαμαρτυρίες. Το πάμε τουλάχιστον μπορεί να κάνει όλες τις... Όχι αυτό το πράγμα, να μην μπορεί ο άλλος να πλησιάσει. Δεν μπορεί να... Κάποτε εμείς πηγαίναμε παραμονή στην έκθεση και μετά με τα αδέρφια μας, με φίλους πηγαίναμε ριγκάτο κλπ. Δηλαδή ήταν η γιορτή. Τώρα φοβάσαι να πας, βρε Κωνσταντίνε μου, πού να πας, να πάρεις παιδιά ή εγγόνια και να πας, ναι. Τολμάς.
0: Εντάξει, έγινε, καληνύχτα.
8: Γεια.
0: Παρακαλώ. Ναι. Μας ακούς, φίλε? Εγώ ακούω ότι στην γραμμή, αλλά για πες τώρα.
9: Στην τουαλέτα ήμουν, συγγνώμη. Μ' ακούς?
0: Πάλι βαθιά.
9: Όχι ρε Κώστα, αφού το έκανα το κινητό ρε ψυχουλά.
0: Για μίλα λίγο να δούμε.
9: Ένας του φιλαράκι μας ο Ραυτόπουλος κάψει κέρας, ρε φίλε, από το Ραδιομέγαρο, τα Ισά κάψει, είσαι Κώστα και εσύ.
0: Δεν κατάλαβα.
9: Που είπες, ρε παιδί μου...
0: Ρε εσύ, είσαι πίσω, κάτι γίνεται τώρα, πάλι βαθιά είσαι.
9: Στην Κροάτια που σου έλεγε, που την είπες για κάψει, που είπες να ζήσεις, θα μας κάψεις όλους και είπες
0: ναι.
9: Θέλω να με κάνουν κάψει, ρε παιδί μου, σαν
0: το φιλαράκι
9: μας ο Ραυτόπουλο.
0: Α, δεν ξέρω, τώρα έτσι το είπα. Εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ. Όχι, ότι δεν με απασχολεί και πολύ. Άμα δω το ραδί και ανάποδο, όπως θέλει να με.
9: Άμα φύγουμε και μετά, έτσι, αλήθεια αυτή, άμα φύγουμε και όλα είναι ζωή εδώ, να πούμε όλα εδώ. Πληρώνονται και όλοι εδώ λογαριασμοί. Αλλά να το πούμε και αλλιώτικα, πριν πω λίγο και ταχώσω, να πω έτσι λίγο χιουμοριστικά, πώς το λένε. Η αλήθεια εδώ είναι, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το κατάστημα που δουλεύω είναι εκεί στην περιοχή, στην R3, 40% κάτω. Μαγαζί που γαζώνει δουλεύω, 40% κάτω. Έχουν κλείσει, έχουν μπλοκάρει όλη την πόλη. 3.500 αστυνομικούς τους πληρώνουμε εμείς. Μήπως κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Έχουν τα ξενοδοχεία τους, έχουν το φαγητό τους. Οι αστυνομικοί έχουν τα εκτός, για ποιο λόγο ρε φίλε? Μου είπαν είχε 20 αμάξια συνοδεία, τον φιλούσανε τον κούλι. Ας έχει κάνει άνω κάτω την πόλη. Θα το πω εγώ αλλιώτικα, γιατί βαράω κόκαλο τώρα. Εδώ και 7 χρόνια τι έκανε και τι ήρθαν εδώ τώρα. Και τι ήρθε για να μας πει, προεκλογικός αγώνας είναι αυτός. Όχι η διεθνή έκθεση εγγένεια Θεσσαλονίκη, ρε Κώστα. 7 χρόνια τι κάνανε, ρε. 7 χρόνια, πείτε μου τι κάνατε 7 χρόνια. Και ήρθατε εδώ τώρα να μας καέσετε, ρε, μασημένη τροφή, ρε Κώστα. Δηλαδή, αν είναι δυνατό, ρε πουλάκι μου. 7 χρόνια να πω ότι δεν κυβέρνησε αυτό το κόμμα. Άντε να πεις, να πούμε να πάμε τον παπά, θα κάνω και εκείνο, θα κάνω και το άλλο. Εδώ έχουν πάει όλα στα έψη. Εδώ μας είχαν πει πόσα κωδικοί προϊόντες στο σούπερ μάρκετ που μειώσανε, αφού πήγανε 1500% επάνω. Και τι μειώσανε. Τι, ποιον μειώσανε, ποιον κορυδεύουν. Εγώ θέλω το 13ο μισό, το 14ο να δώσουν στους συνταξιούχους όλα που τα έχουν επιτηρισμένα να τα δώσουν, έτσι. Εδώ και 13 άρω μας βάλανε. Κανονίστε, κανονίστε όταν πάτε στο ψήφο να σκέφτεστε το αίμα που φτύνουμε και τις μάνες μας, το γάλα που φτύνουμε. Αυτό
0: τι να ψηφίσουμε, λες, για να μην φτύνουμε αίμα.
9: Ορίστε.
0: Τι να ψηφίσουμε για να μην φτύνουμε αίμα.
9: Κόμμα που δεν κυβέρνησε, Κώστα μου.
0: Πώς.
9: Δεν θέλω εγώ Βελόπουλο. Εγώ θα έρθει και Βελόπουλο να ψηφίσω. Εγώ δεν θέλω Βελόπουλο. Ένα άλλο
0: Κώστα. Μάλιστα. Όχι, εντάξει, εσύ είπες τι πιστεύεις. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Okay. Ναι, εντάξει, λέω, αφού είπες τι πιστεύεις, αυτό ήθελα να καταλάβω. Εσύ πιστεύεις Βελόπουλος, οκ.
9: Όσο να σου πω λίγο κλείνοντας, αυτά εδώ τα κόμματα τους τα δύο, πόσο χρωστάνε, ρε φιλαράκι μου, χρωστάνε τα άντερά τους.
0: Mm-hmm.
9: Αυτό δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο. Τα κόμματα τους χρωστάνε τα ίδια τους τα κόμματα. Και εδώ έρχεται να μας πουλήσει τώρα παραμύθι ο κάθε κούλης να πούμε και να μας πει να πούμε την κοροϊδία, ρε φίλε.
0: Μάλιστα, κάτσε να πάρουμε ένα τελευταίο. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε, ορίστε.
10: Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Είστε ο τελευταίος, χαίρετε.
10: Τι? Τελευταίος και καλύτερος. Δεν υπάρχει έκθεση, Κώστα. Άστο. Κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα. Χωρίζεται η πόλη στα δύο, δεν μπορείς να πας. Αυτοκίνητο δεν σε αφήνει να περάσεις. Λεωφορεία δεν υπάρχουν. Να πας με τα πόδια, δεν νομίζω. Θα το σκεφτείς. Χωρίζεται η πόλη στα δύο. 3,5 λέει χιλιάδες και βάλε αστυνομικοί. Τι γίνεται, τι έχουμε, τίποτα πραξικόπημα και δεν το ξέρω. Ποιοι έρχονται, ρε παιδιά, και έχουν 3,5 χιλιάδες αστυνομικοί. Ποιοι είναι αυτοί. Ούτε ο Σκομπάρ δεν είχε τόσους. Δουλευόμαστε τελείως και θέλετε να πάμε και στην έκθεση. Να κάνουμε τι στην έκθεση. Ποιο να δούμε. Τι να δούμε. Τα AI. Τα αμάξια. Ποια αμάξια. Καταρχήν, εντάξει, τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσουν και αυτά τα αμάξια. Εγώ είμαι της παλιάς σχολής, τέλος πάντων.
0: Ρετρουδάκιας.
10: Ναι, ναι.
0: Για πες ένα ωραίο ρετρό τώρα, τι να βάλουμε μετά. Μου ήρθε ένα μήνυμα για ξένα ρετρό.
10: Κοίταξε, εγώ θέλω ένα ελληνικό θέλω να με βάλεις. Είναι ψηλό ρετρό, είναι Κώστα Στουρνάς είναι.
0: Άντε, πες το να το βάλω τώρα που μέχρι να ετοιμάσω τη λίστα, πες το.
10: Μπράβο, ναι, είναι Άνω Ερωταζή.
0: Καψουριάρικο πάλι, περίμενε. Ωραία, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο.
10: Δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ αύριο, φίλε.
0: Α, ναι. Ειλικρινά σου λέω, πραγματικά δεν το ξέρεις. Το τελευταίο που με ενδιαφέρει πλέον είναι το αγωνιστικό, με την έννοια ότι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ πλέον είναι το άλλο.
10: Δεν το λέω αγωνιστικά μόνο. Είναι ότι δεν μου κάνει αίσθηση πια.
0: Να.
10: Δηλαδή, βλέπω τον ΠΑΟΚ και εκνευρίζομαι. Με πιάνουν τα λαμπάκια. Δεν μπορώ να τον δω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Κάτσε να σου βάλω το τραγουδάκι να ηρεμήσεις.
10: Σε ευχαριστώ.
0: Τα λέμε. Το βάζω κατευθείαν για να πάω να κάνω μια λίστα στα πεταχτά για να βάλουμε. Τι να βάλουμε, ξένα ρετρουδάκια. Πώς να το οριοθετήσουμε τώρα, δεκαετία 80 να πούμε. Ας πούμε δεκαετία 80. Λοιπόν, θα σας πω και στην πορεία. Πάμε λίγο δύο στροφές να γυρίσουμε να δούμε τελευταία μηνύματα, τι έχει η μέρα. Ακούσουμε και καμιά στροφούλα έτσι στα ενδιάμεσα και τα περισσότερα από εβδομάδα με το καλό. Λοιπόν, άλλο έρωτα ζει έτσι, τουρνάς. Για να δούμε. Το βρήκαμε. Μπράβο, πάμε. Διάλειμμα και γυρίζουμε και με κάνα ξένο τραγουδάκι, ναι. Θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας εποχές εκθέσεως νοσταλγικές δεκαετία 80.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, η Αθηνά μας την έριξε την ιδέα. Οπότε πάμε με τέτοια. Δεν είχαμε. Είχα μια πάσα με ψαραντών, είπαμε, αλλά παρά είναι εξειδικευμένο. Σαν είδος μουσικής. Οπότε πάμε με τέτοια δεκαετία 80, έτσι λίγο να το ταιριάξουμε και με τις εποχές της έκθεσης που εμείς λίγο οι μεσήλικες τέλος πάντων πηγαίναμε και νοσταλγούσαμε. Λοιπόν, οπότε αν θέλουμε ένα για το κλείσιμο που να είναι ψιλοτεριαστό, δεκαετία 80, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι θα... Έτσι, έχει διάφορα. Κάτι που να παραπέμπει σε δεκαετία 80. Ρετρουδάκι. Μου λέτε. Να ανοίξουμε μια γραμμούλα, αν θέλει κάποιος αλλιώς το πάρουμε με μήνυμα. Λοιπόν, βλέπω και κάποια γραμμή βαράει. Αν είναι για τραγούδι, αλλιώς θα το πάρουμε με μήνυμα. Για πες φίλε, καλημέρα.
1: Κύριος Βέρνας.
0: Καλημέρα, ο ίδιος αυτοπροσώπος.
1: Άκου φίλε μου.
0: Ναι.
1: Να ακούσει και ο κόσμος.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο αν γίνεται.
1: Να ακούσει και ο κόσμος λίγο. Την γέννη, την έκθεση, την κυδεύσανε τα κόμματα. Όσο ζούσε ο Γιάννης ο Βελίδης, ο μεγαλύτερος άρχοντας της Θεσσαλονίκης, διεύθυνε τα πάντα στην έκθεση, από το παραμικρό μέχρι το μεγαλύτερο. Και η έκθεση έκλεινε πάντοτε με το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Έξω, μέσα στο Παλέτες Πορ είχε 6 με 7.000 και έξω ήμασταν 16 με 17.000. Την Κυριακή που έκλεινε η έκθεση...
0: Μιλάς για δεκαετία 60 τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: 70. Την Κυριακή που έκλεινε η έκθεση, ξαφνικά έβγαινε μια ανακοίνωση και έλεγε παίρνει παράταση άλλες 5 μέρες. Την Κυριακή, κυριολεκτικά. Και σου μιλάω για το 1974. Που πήρε παράταση δύο φορές. Τι να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκανε την πολιτική και τα κόμματα στη μέση και την κάνανε.
0: Κάνα τραγουδάκι από εκείνη την εποχή έχουμε, ή λίγο πιο μετά, δεκαετία 80, ξένο για να κλείσουμε με αυτό.
1: Ξένα δεν ακούω τραγουδάκι.
0: Καλά, άστο, δεν πειράζει. Την άλλη φορά.
1: Μόνο ιταλικά τραγουδάκι.
0: Να. Καλά.
1: Αν θες να βάλεις ένα ιταλικό.
0: Θα βρούμε κάνα ιταλικό δεκαετία 80, κάνα τσελεντάνο, κάνα κάτι θα βρούμε.
1: Τσελεντάνο, σ' αρέσει το Τσελεντάνο.
0: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αυτός μου ήρθε τώρα. Βάλε. Ποιο θέλεις εσύ?
1: Τη Ρωμίνα.
0: Φέλτσιτα.
1: Βάλε,
0: αυτό θες? Φέλτσιτα. Το Φέλτσιτα.
1: Βάλε.
0: Άντε, καλό. Έγινε, τα λέμε.
1: Το πολύ.
0: Χαιρετούμε. Φέλτσιτα, έτσι. Μια μέρα, τώρα φλασιά, τώρα δεν είναι για σήμερα, να βάλουμε παλιά, αλλά παλιά τύπου ξέρεις τι. Τα παπάκια. Σκάσου σου. Πώς το λέγαμε το άλλο? Σαραβαλάκι στην άμμο, σαρπαρκέτι άμμο. Κατάλαβες? Τέτοια. Ωραία. Κάτσε λίγο να παρκάρω το Φέλτσιτα για να κλείσουμε με αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπε για Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καλά που το είπε και το θυμήθηκα. Είχαμε πει στην αρχή ότι μέσα στα περιστατικά που έχουν συμβεί στην έκθεση, τα αξιοσημείωτα, ρε παιδί μου, τα ευτράπελα, πώς να τα πω, υπήρχε και ένα όπου μία ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου γνωστή κόπηκε από την είσοδο, έφαγε πόρτα, διότι είχε πάρα πολύ βαθύ ντεκολτέ. Ήταν η Ανουσάκη το 64, η οποία ήθελε να μπει στο κτίριο που γίνονταν το φεστιβάλ κινηματογράφου. Μέσα σε εγκαταστάσεις εκεί της έκθεσης. Έχει γίνει και αυτό. Πήγε με ντεκολτέ βαθύ και έφαγε πόρτα. Το 64. Κάτσε να πάμε να κολλήσουμε και το Φέλτσιτα. Και ας πω και 2-3 περιστατικά άλλα που έχω εδώ κρατημένα.

Εντάξει, το κολλήσαμε και αυτό. Είχε περίπτωση το 63, μέσα στα πολλά που έχουν γίνει τέλος πάντων στις εκθέσεις. Μία μέρα πήρε φωτιά το περίπτερο, λέει, της Πειραϊκής Πατραϊκής, και τρέχανε σαν τρελή και δεν φτάνανε. Από κάτι καλό διαλεκτρικά είχε γίνει βραχυκύκλωμα. Το 64 έγινε αυτό με την Ανουσάκη που είπαμε, με το ντεκολτέ. Το 66 είχε εγκαινιαστεί ένας νέος θεσμός, έτσι, ο οποίος ήταν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Κάτσε να σου πω. Μάλλον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου είχε εγκαινιαστεί, ας πούμε, να βγαίνει και η Miss Φεστιβάλ, πιο σωστά. Και πρώτη νικήτρια ήταν η Βέρα Κρούσκα. Εντάξει, επειδή την έχω δει από κοντά, 1,60 να ήταν, ήταν. Εντάξει, ωραία γυναίκα. Το 71. Το 71 είχαμε μία μέρα πριν κλείσει η ΔΕΘ. Είχαμε το πρώτο drive-in σε όλα τα Βαλκάνια. Μέσα σε εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Και το πρώτο έργο που έπαιξε, ξέρετε ποιο ήταν? Ο επιθεωρητής Κάλαχαν και το Magnum του. Δεν υιοθετούμε. Το 80 που λέγαμε ότι μπήκαν οι πολιτικοί και τα κάνανε σαλάτα, είχαμε διαμαρτυρίες έντονες. Γι' αυτό το λόγο. Επειδή είχαν μειώσει τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα, τον, ξέρεις, τα φεστιβάλ και τα λοιπά, και είχαν πλακώσει οι πολιτικοί, πηγαίναν εκεί πέρα και αρχίσανε και λέγανε τα διάφορα και μπήκανε και τα κλαδικά στη μέση και τα λοιπά, και υπήρχε διαμαρτυρία, λέει, τότε, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Και τελικά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τι άλλο είχαμε? Το 2020 είχαμε ακύρωση λόγω πανδημίας. Και αυτό το έχω κρατημένο, αλλά θυμάμαι ότι πρέπει να είχε αναβληθεί άλλη μια φορά λόγω Γερμανών. Πρέπει να είχαν κάψει τις εγκαταστάσεις τότε που φεύγαν από τη Θεσσαλονίκη. Και έκανε να λειτουργήσει τότε πολλά χρόνια. Γι' αυτό έχουμε ένα κενό και είναι η 90η έκθεση, αλλά στα 100 χρόνια. Και άλλη μία σταμάτησε, λέει, πάνω σε κήρυξη πολέμου. Πρέπει να ήταν λογικά του 40. Ούτε αυτό το κρατημένο, το θυμάμαι από άλλη φορά που τα λέγαμε. Αρχίσανε, βαρούσαν οι σιρήνες κανονικά. Τα παρατήσαν όλα και αφήσανε μάλιστα και τα περίπτερα όπως ήταν, με τα εκθέματα. Και είχε γίνει και πλιάτσικο κανονικό. Τώρα δεν θυμάμαι τη χρονιά. Αρπάξαμε ό,τι αρπάξαμε εμείς εδώ πέρα, Θεσσαλονικής. Και μετά τα υπόλοιπα τα πήραν οι Γερμανοί. Οι οποίοι Γερμανοί είχαν στήσει και το επιχειρησιακό τους κέντρο, μέσα στη ΔΕΘ. Πομπούς, ασυρμάτους και τα λοιπά. Ακόμα και τα πυρομαχικά τους, λέει, τα είχαν αποθηκεύσει σε περίπτερα τότε. Έσμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και μερικά μηνύματα πριν φύγουμε, αφού ακούσουμε πρώτα το Φελιτσιτά. Εντάξει, δεχόμαστε επίθεση εδώ, βαλόμεθα πανταχώθεν, για το φραπέ. Μας ορμάνει που αποκαλύψαμε την κρυφή αλήθεια. Ναι, είπαμε πριν, για όποιον δεν άκουσε, ότι τελικά το φραπεδάκι που μας έχουν πει ότι ανακαλύφθηκε στην έκθεση το 57, δεν. Έτσι, στην έκθεση υπήρξε το περιστατικό που το αναφέραμε και πριν ποιο ήτανε. Μπορεί να γίνει η αιτία να αναδειχθεί το φραπεδάκι και να λανσαριστεί και να ανθίσει, ρε παιδί μου, να απλώσει και τα λοιπά ως συνήθεια. Σιγά σιγά, αλλά δεν ανακαλύφθηκε εκεί. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ελληνική ταινία του 51 με Φωτόπουλο, Ηλιόπουλο κλπ. Το Προπαντός Ψυχραιμία. Κάπου έχει μία σκηνή, αν την πετύχετε πουθενά, τους δείχνει σε ένα ζαχαροπλαστείο να πίνουν κρύο καφέ που έχει χτυπηθεί τύπου φραπέ. Και είπαμε, και στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοιου είδους καφέδες από δεκαετία 30-40. Έτσι, οπότε μύθος ότι ανακαλύφθηκε στη ΔΕΘ, και εγώ αυτό πίστευα μέχρι πριν μια-δυο μέρες που το πέτυχα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και κάποια μηνύματα που αφήσαμε αδιάβαστα. Και φύγαμε. Έχουμε μείνει στον στον ο Κώστας. Όχι και να μας πάρουνε την πατρότα του φραπέ. Είναι κόκκινη γραμμή, μην πέφτει στην παγίδα και στην προπαγάνδα, λέει, της Αθήνας. Θέλουν να μας τα πάρουν όλα οι χαμουτζίδες. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λέει, όπως θυμάστε, κάποτε, δεκαετία 80 προς 90 ήτανε, κάθε χρόνο που λέγανε ότι θα μας πάρουν την έκθεση, το θυμάστε αυτό? Αποκλειστικές πληροφορίες, εγώ, λέει, τα ξέρω από μέσα. Κυκλοφορούσαν, λέει, το έχουν έτοιμο, λέει, θα μας την πάρουν την έκθεση. Ναι. Εν τω μεταξύ ανεβάζει και τον άλλο το φραπέ που είναι κριτικός. Ναι, ναι, σωστά, έχουμε και το φραπέ τον κριτικό πέρα από το σαλονικιώτικο, ωραίο. Τον γνωστό. Το ΠΚΠ. Ο Κώστας λέει παραπάνω για τη φωτογραφία που ανεβάσαμε, έχει το Μητσοτάκι να χαιρετάει ένα ρομπότ. Αλλά έτσι πολύ παραστατικά, πολύ... με πολύ ύφος, ρε παιδί μου, το ζει, ρε παιδί μου, το νιώθω. Όσον αφορά, λέει, τη φωτογραφία που ανέβασες, τουλάχιστον τη φορά αυτή, δεν χαιρετάει κούκλα, αλλά ρομπότ. Το λες και αναβάθμιση, ναι. Για να το αποκαταστήσουμε και αυτό, τότε είχε βγει βέβαια το βίντεο με την κούκλα, αλλά από άλλη λήψη είχε βγει μετά το... Ξέρεις, και από μέσα το είχαν τραβήξει, τι είχαν κάνει. Και πίσω από την κούκλα ήταν ο καταστηματάρχης. Έτσι, δεν χαιρετούσε την κούκλα, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα και από τον Αστέριο, από Φιλαδέρφια. Τι είναι αυτό? 140 Μητσοτάκης, 146 μπάνια, 237 παγωτά, 600 ευρώ, λέει, χρέος Νέας Δημοκρατίας, 5 ευρώ στρέμματα καμένα. Γρηγόρης, γιατί μου το έκανες αυτό? Σε μένα το λέει. Εγώ τόσα χρόνια είμαι περήφανος για το φραπέ και ότι ανακαλύφθηκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Το λέω, λέει, και σε κόσμο πολύ και σε Γερμανούς κλπ. Αυτό που έκανες είναι σαν να λες σε παιδάκια ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης. Ντροπή, με κεφαλαία ντροπή. Διάβασε Wikipedia και θα βρεις την αλήθεια για την έκθεση της Θεσσαλονίκης και το φραπέ. Όσο για το τι θυμάμαι, είναι οι γεμάτες σακούλες με διαφημιστικά και αυτοκόλλητα που μάζευα.

Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος λέει για το γύρο του θανάτου που σχολιάσατε πριν. Ανεβάζει τον άλλο το γύρο, που είναι και αυτός του θανάτου. Ναι, καταπληκτικός λέει ο γύρος του θανάτου στη Διεθνή Έκθεση. Έχει τρεις γύρους εκεί, μπαμπάτσικους, μπαμπάτσικους.

Λοιπόν, τι λες εδώ, κύριε Βρανά, Γιάννης. Ένας φίλος μου ρωτάει τι θα γίνει αν κάνουμε δύο συνεχόμενα κλαρίνα, ένα με το Βάζελο σήμερα και ένα με τον συμπολίτη, λέει, στην Τούπα την άλλη Κυριακή. Τι να το απαντήσω, κύριε Βρανά? Θα το απαντήσω ότι γίνονταν με Λουτσέσκου. Όποτε κερδούσε ο ΠΑΟΚ ήταν στρατηγός, και όποτε έχανε γίνονταν Ρουμάνος. Το ίδιο θα γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Όταν κερδάει, κατάλαβες, θα γίνει το Σαββίδης Ευεργέτης. Άμα χάνει κάνα δυο που λες έτσι, και ειδικά άμα είναι με αντιπάλους που πονάνε, θα γίνεται, ξέρω εγώ, ο Ρώσος, ο Τσετσένος, ο... και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

Λοιπόν, βάζω και του Νίκου σαν πρώτο τελευταίο, ό,τι μπορέσει να ακουστεί έτσι. Billy Idol. Το Hot in the City και κλείνουμε το Felicita που ήθελε ο κύριος πριν στη γραμμή. Αυτά, κλείνω και τα πια σιγά σιγά. Α, δούμε λίγο και τα τι έχει η μέρα. Α, καλά τα είπαμε, χαλαρά σήμερα. Για να δούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, έλα λίγες στροφές και από Billy Idol. Το πρώτο τελευταίο.

6 Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα. Ρόνια πολλά να πείτε το Ρωμίλιο και τη Ρωμιλία. Όχι το Ρωμίλιο, το Ρωμίλο και τη Ρωμιλία. Σαν σήμερα το 55 είχαμε και το πογκρόμ εκεί κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μετά από το πλιάτσικο, μετά από, το, από την προβοκάτσια που είχε γίνει στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Είχαν καταστραφεί, λέει, σε λίγες ώρες μέσα 4.500 καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες, 37 σχολεία. Ήταν η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης. Λοιπόν, μέσα σε όλα και τα εγκαίνια του γηπέδου της Τούμπας το 59. Άντε να δούμε τι θα δούμε και με τη νέα.

Σαν σήμερα και τα εγγένεια του ΟΑΚΑ το 1982 από Κωνσταντίνο Καραμαλή, λέει, εγγενιάζοντας το 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητισμού τότε. Παράλληλα ήταν και τα εγγένεια του ΟΑΚΑ μπροστά σε 70.000 θεατές. Σαν σήμερα είχαμε και εγγένεια εκθέσεως, ήταν η 62η Μεσημίτη τότε, να κάνει σαφίλη την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησής του να συνεχίσει την πολιτική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βάλει ως προτεραιότητα την ένταξη της Ελλάδος στο ευρώ.

Σήμερα δεύτερο πιάτο Σούπερ Λιγκάτο. 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα, 7 και μισή Όφη Κηφισιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός και 9 και μισή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δευτέρα κλείνει αγωνιστική, είπαμε, 6 η ώρα Νταν με το Αστέρας Ηρακλής. Τι μας έμεινε? Μας έμεινε ο Κερούλης και το Φέλτσιτά και φύγαμε. Τριάντα επτάρακι, έτσι. Με μπόλικο ήλιο είπαμε και σιγά σιγά από τις επόμενες μέρες αρχίσει να πέφτει. Εβδομάδα, όπως βλέπω εδώ, οι πρώτες εκτιμήσεις θα πάει με τις ανώτερες θερμοκρασίες να χαϊδεύουν τους 30. 29-30 μέχρι εκεί θα είμαστε.

felicità. Λοιπόν, φύγαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλούτσικα έτσι ήταν, χαλαρώσαμε λίγο σήμερα. Αφήσαμε τα βαριά στην άκρη. Ως ένα βαθμό τέλος πάντων. Λοιπόν, Δευτέρα στις 11. Αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, γεια και χαρά.